0: see you there.
1: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα τίποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
2: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
3: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
2: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
0: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
5: Εγώ πρώτος.
0: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
5: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
0: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
5: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
0: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
5: Φίλος σου.
0: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
5: Αριστοφάνης.
6: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα, αυτό το καλοκαίρι, άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν βοήθεια. Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας. Γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση. Μαθαίνει να νοιάζεται. Και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
7: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, καλώς ήρθατε ξανά στο At The Movies, γιατί έτσι το βαφτίσαμε στο προηγούμενο. Αυτή τη φορά έχω μαζί μου έναν τρομερό καλεσμένο, να το πω έτσι, και είναι και πολύ προσωπικό για μένα. Και θα ξεκινήσω μια μικρή ιστορία πριν σας τον αποκαλύψω. Βέβαια θα φαίνεται από κάτω ποιος είναι, αλλά δεν πειράζει. Δεν ξέρετε όμως με τι εμφάνιση θα είναι. Πριν 13 χρόνια, όταν ήμουν φοιτητάκος στο Παρίσι και δεν ήξερα ακόμα και τι θέλω να κάνω, εντάξει, το σινεμά το γούσταρα. Και είχα πάει με την παρέα μου στο, ήταν το φεστιβάλ του Πανόραμα, τότε του ελληνικού κινηματογράφου, έτσι λεγόταν. Και μου λέγανε εκεί, πάμε εκεί, θα παίζει το Αν. Και ήθελα πάρα πολύ να το δω. Πάμε λοιπόν, βλέπουμε το Αν. Είμαι εκεί με την παρέα μου και ξαφνικά σκάει ο Χριστόφορος ο Παπαγκαλιάτης μετά το τέλος της ταινίας και αρχίζει και μιλάει. Εγώ έχω πάθει πλάκα. Ψέματα. Μπήκε από την αρχή, μάλλον και προλόγησε την ταινία. Πάθαν την πλάκα μου, λέω Χριστόφορος εδώ, δεν είναι το άλλο. Μόλις είχα ξεκινήσει εγώ να στέλνω κάτι αρθράκια στον Ελεύθερο Τύπο τότε, τα οποία ήταν culture πράγματα, ρε παιδί μου. Και λέω, μωρέ, λες να βρω το θράσος, να τον πιάσω, να τον ρωτήσω, μήπως θέλει να του κάνω δύο-τρεις ερωτήσεις, να μου δώσει δύο-τρεις απαντήσεις κτλ. Ξέρω, εγώ είμαι στην τρέλα τώρα και εγώ, φοιτητής, εκείνη κάτι κόκκινο ολστάρι, ήμουν να θυμάμαι, για ένα σωλήνα τζιν μαύρο παντελόνι τέλος πάντων. Βγάζω εκεί το κινητό, αρχίζω στα notes, ξέρω εγώ, κοιτάω την ταινία, λέω, να ρωτήσω αυτό, να ρωτήσω το ένα, να ρωτήσω το άλλο. Μαζεύω εκεί ό,τι βρίσκω, τελειώνει η ταινία και πάω δειλά-δειλά στον Χριστόφορο. Ορίστε, τώρα τον βλέπετε. Μπορεί να τον είχατε δει και πιο πριν, θα δούμε πώς θα πάει στη μοντάζ. Και πάω στον Χριστόφορο και του λέω: Γεια σας κύριε Παπακαλιάτη, τι κάνετε. Ξέρετε, γράφω για τον Ελεύθερο Τύπο. Θα θέλατε, μήπως σας ήταν ο κύριος, σας κάνω δύο-τρεις ερωτήσεις. Και με κοιτάει ο Χριστόφορος και χαμογελάει και μου λέει απευθείας: Ναι, φυσικά, αγόρι μου, λέει, περίμενα να τελειώσω 10 λεπτάκια, περίμενε έξω. Εγώ τώρα δεν περίμενα καν να μου πει, έτσι. Ένας άσχετος, 23 χρόνια παιδί μου. Βγαίνω λοιπόν έξω, έβρεχε κιόλας, είχε και κρύο, έβρεχε και τρέμω. Προσπαθώ εκεί να σημειώσω, μου λένε οι φίλοι μου, ηρέμησε, ηρέμησε. Λέω, μα τώρα εγώ θα πάρω συνέδεση από τον Παπακαλιάτη και τα λοιπά. Τέλος πάντων, μετά πολλά, μαζεύω τα τρέμουλα. Περνάνε 10 λεπτά, βγαίνει ο Χριστόφορος έξω και κάθεται στη βροχή, στο κρύο. Είχε και ένα φίλο του, περίμενε κιόλας ο άνθρωπος, ευγενέστατος, και μου έδωσε συνέντευξη. Μισή ώρα μου μίλαγε κάτω από το κρύο και τη βροχή. Ήταν ευγενέστατος και αν δεν είχε γίνει αυτό, δεν ξέρω και αν θα είχα ακολουθήσει αυτή την πορεία. Γιατί ήταν στην ουσία η πρώτη συνέντευξη που πήρα ποτέ και που με έφερε πιο κοντά σε αυτό το πράγμα. Χριστόφορε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τότε και για τώρα που είσαι εδώ.
3: Καλησπέρα. Καταρχήν να πω ότι το θυμάμαι πάρα πολύ καλά το σκηνικό που έβρεχε και θυμάμαι εσένα σε αγωνία να είσαι. Και θυμάμαι να σκέφτομαι ότι τώρα κοίταξε να δει, μου θυμίζει πάρα πολύ εμένα όταν ήμουν πιο μικρό, που όταν ήθελα πάρα πολύ κάτι έκανα τα πάντα. Δηλαδή ήμουν σε αγωνία. Και θυμάμαι το σκηνικό πάρα πολύ καλά, ότι έβρεχε και κάναμε ότι δεν βρέχει. Αυτό θυμάμαι.
2: Πέρασαν από τότε 13 χρόνια. Αρχικά πάλι ευχαριστώ να πω, γιατί πραγματικά έκλεψε να κάνω μια μικρή τέτοια, ότι μερικές φορές όταν δίνεις κάτι τόσο δά, μπορεί να ήταν για σένα εκείνη τη στιγμή, μπορεί να μην ήταν και τόσο δά, λίγο από τον χρόνο σου, πώς αυτό μπορεί για τον άλλον που το έχει πάθος, που το έχει έννοια, που το δίνει, πραγματικά να τον επηρεάσει.
3: Βέβαια, αυτό ισχύει για όλους μας. Και εγώ όταν ήμουν μικρός, πολλές φορές έχω περάσει αντίστοιχα τέτοιες καταστάσεις. Και είναι ωραίο όταν σου δίνει ο άλλος κάτι, να το δίνει και να το εννοεί. Και όντως, θυμάμαι το σκηνικό, θυμάμαι το ότι υπήρχε ένα νέο παιδί το οποίο ήθελε πολύ να κάνει μια συνέντευξη. Και ενώ είχαμε μέσα όλο το. Με τις συνεντεύξεις, όλη την press, όλα αυτά για την ταινία. Εμείς βγήκαμε και το κάναμε έξω. Το θυμάμαι.
2: Ήταν και η πρώτη φορά που χρησιμοποιούσα το voice memo εκεί στο κινητό. Δεν ξέρω πώς θα το λειτουργήσω. Το πάντα λέω τόσο σαν δεν τόσο.
3: Είναι τόσο παλιά, ε.
2: Είναι 13 χρόνια.
3: Όχι, παλιά ναι. Μου.
2: Είπες ότι σου είχε συμβεί και σε ένα αυτό από την αντίθετη. Θυμάσαι δηλαδή κάποια στιγμή που κάποιος έτσι σαν λειτουργήσε σαν μέντορας ή σε έκανε να έρθει πιο κοντά στον χώρο.
3: Πολλοί άνθρωποι, όχι μόνο ένας. Όταν ήμουν μικρός, εγώ επειδή ξεκίνησα και λίγο δυσανάλογα. Δηλαδή ξεκίνησα από όταν πήγαινα Δευτέρα Λυκείου. Οπότε ξεκίνησα από το σχολείο. Δηλαδή ξεκίνησα παιδί.
2: Ναι.
3: Οπότε εκ των πραγμάτων ήμουν ένα κινούμενο σφουγγάρι. ό,τι άκουγα, ό,τι υπήρχε γύρω μου, το απορροφούσα αμέσως. Και φυσικά θυμάμαι να συνεργάζομαι με ανθρώπους ή να πηγαίνω σε γυρίσματα, να παρακολουθώ γυρίσματα και να μου λένε: Okay, κάτσε να δεις γύρισμα.
2: Θυμάσαι χαρακτηριστικά κάποια στιγμή, μπορεί να μην ήταν καν σε γύρισμα, μπορεί να ήταν πιο πριν, όταν μπορεί να μην είσαι αποφασίσει καν τι θα κάνεις, αλλά κάτι που να σου κάνει το έτσι και να πεις: Okay, τώρα το καταλαβαίνω, τώρα το θέλω, τώρα πήρα κάτι που.
3: Ασυνείδητα, όταν κάθε φορά που πήγαινα να δω μια θεατρική παράσταση, που πήγαινα πολύ, ευτυχώς η μητέρα μου με πήγαινε πολύ θέατρο και πολύ σινεμά. Καταλάβαινα ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος την ώρα που είμαι μέσα και παρακολουθώ μια ταινία και όταν ήμουν 4 χρονών, ας πούμε, θυμάμαι τα συναισθήματά μου, αλλά θυμάμαι τον ενθουσιασμό μου με αυτό που έβλεπα και έλεγα αυτό θέλω να το κάνω. Αυτό θέλω να είμαι εκεί. Ναι. Θέλω να ανήκω εκεί. Και σε όλες τις παραστάσεις που έβλεπα, πάντα εγώ πήγαινα μετά πίσω στα καμαρίνια.
2: Έτσι, από μικρός.
3: Πάντα. Με θράσος, δε.
2: Έτσι.
3: Αλλά πολύ ευγενικά και έλεγα στους πρωταγωνιστές, καλησπέρα σας, χαρητήρια. Ήσταν 10 χρονών, έτσι.
2: Τέλειο.
3: Ήσταν πάρα πολύ καλοί, μπράβο σας. Θα ήθελα το έργο. Και μου λέγανε τι να το κάνεις. Θα ήθελα αν γίνεται το κείμενο του έργου, γιατί θα θέλω να το ανεβάσω στο σχολείο. Γιατί ήμασταν στο θεατρικό όμιλο. Αυτό το έκανα πάντα σε όλες τις παραστάσεις. Και κάποιες φορές, και συγκεκριμένα μια παράσταση, και να σας το πω τότε, ο Γρηγόρης ο Βαλτινός, στο θέατρο Λαμπέτη, αυτό το θυμάμαι πολύ πολύ καλά, που είχα πάει στο καμαρίνι και του είχα πει ότι ήθελα αυτό το κείμενο του Νίλ Σάιμον να το ανεβάσουμε στο σχολείο.
2: Ναι.
3: Και ο άνθρωπος μου είπε, εντάξει αγόρι μου, του αφήνω το τηλέφωνό μου, περνάνε κάποιες μέρες. Και ξαφνικά μια μέρα, Κυριακή ήταν, μπαίνει η μάνα μου μέσα στο δωμάτιο, μου λέει Χριστόφορε. Και λέω ναι. Είχαμε σταθερό τότε μόνο στο σαλόνι, έτσι. Μου λέει, είναι στο τηλέφωνο ο κύριος Βαλτινός, ο ηθοποιός. Τι σε θέλει. Πετάγομαι εγώ, παθαίνω πανικό, πάω στο σαλόνι μέσα γρήγορα. Καλησπέρα κύριε Βαλτινά, τι κάνετε. Πάρα πολύ σοβαρός. 12 χρονών σκατώ τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Και μου λέει, αγόρι μου, ήθελα να σου πω ότι το κείμενο αυτό μπορείς να είναι το θεατρικό έργο του Νίλ Σάιμον. Η διασκευή ήταν, νομίζω, του Καμπανέλη. Και φυσικά μπορείς να το πάρεις και να το ανεβάσετε στο σχολείο. Λέω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πήγα στο σχολείο, τους είπα να ανεβάσουμε αυτό το έργο. Δεν το ανεβάσαμε τελικά. Αλλά όμως θέλω να σου πω ότι πάντα πιστεύω ότι αυτός που θέλει κάτι πάρα πολύ, πιστεύω ότι πρέπει να τολμήσει για να προκειμένου να το κερδίσει.
2: Μα νομίζω κάθε φορά που εξελίσσεσαι, πετάς το δέρμα σου, σαφίδι που λένε, οτιδήποτε, είναι κάθε φορά που βγαίνεις από το comfort zone σου. Αν δεν το κάνεις, μένεις στο φόβο.
3: Επίσης, όταν είσαι μικρός, αν αγαπάς κάτι πάρα πολύ, ασυνείδητα θα πας προς το αυτό. Δεν θα το καταλάβεις. Θα σε τραβήξει αυτό από μόνο του.
2: Ισχύει. Τελικά κάπως καταλήγεις να κάνεις αυτό που αγαπάς, μία ή άλλη.
3: Ναι, και πιστεύω ότι οι άνθρωποι που δεν κάνουν αυτό που αγαπάνε είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν είναι πολύ πιο δύσκολη η ζωή όταν δεν κάνεις κάτι που γουστάρεις.
2: Σίγουρα.
3: Αυτό ισχύει στα πάντα.
2: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Αφού ανέφερες τη μητέρα σου, ας πούμε,
3: ναι,
2: πάμε να το γυρίσουμε λίγο πίσω.
3: Πάμε πίσω.
2: Και θέλω να πεις, πόσο ξέρω, γεννήθηκες στην Κρήτη.
3: Όχι,
2: και μάλιστα...
3: γεννήθηκα στην Αθήνα και έζησα τα πρώτα 4 χρόνια της ζωής μου. Μέχρι παιδικό σταθμό πήγα στην Κρήτη. Και προνήπιο, νομίζω.
2: Στο Ηράκλειο.
3: Στο Ηράκλειο, ναι. Εκεί όταν ήμουν 4, χωρίσαν οι γονείς μου και η μητέρα μου με μένα και τον αδερφό μου, ο οποίος τότε ήταν ενός, μετακομίσαμε στην Αθήνα. Οπότε από τον Ήπιο και μετά είμαι στην Αθήνα. Θυμάμαι την Κρήτη, θυμάμαι πολύ καλά. Βέβαια, όλη η υπόλοιπη μου οικογένεια και μετά ο πατέρας μου ξαναπαντρεύτηκε και τα αδέρφια μου, τα ξαδέρφια μου. Είμαστε μια πολύ μεγάλη οικογένεια με πάρα πολλά παιδιά.
2: Το παπακαλιάτικο.
3: Πολλά. Το οποίο ξέρεις είναι πολύ ωραίο όμως.
2: Σίγουρα.
3: Μεγαλώνοντας, δεν θυμάμαι ποιος το έχει πει αυτό, όταν είσαι μικρός, τρέχεις συνέχεια να ξεφύγεις από την οικογένεια και μεγαλώνοντας ψάχνεις συνέχεια τρόπους να γυρίσεις πίσω. Είναι πολύ, πολύ ωραίο και πολύ. Δημιουργεί ένα περιβάλλον και μια ασφάλεια.
2: Ωραία.
3: Ναι, οπότε ήρθα Αθήνα όταν ήμουν 4 χρονών.
2: Και η μαμά σου είναι με καταγωγή από τη Νότια Αφρική ή κάτι τέτοιο?
3: Ναι.
2: Αυτό...
3: Ελληνίδα, αλλά που η γιαγιά μου και ο παππούς μου φύγανε από την Αθήνα, πήγανε στη Ροδεσία τότε.
2: Okay.
3: Και η μητέρα μου και ο αδερφός της μεγαλώσαν εκεί και η μητέρα μου μετά στα 18 ήθελε να γυρίσει στην Ευρώπη, να σπουδάσει, να ταξιδέψει και πήγε Λονδίνο και εκεί γνώρισε τον πατέρα μου. Και έτσι ήρθε Ελλάδα.
2: Ο
3: πατέρας μου δούλευε και η μητέρα μου στην ίδια δουλεύανε στο ίδιο τουριστικό γραφείο.
2: Okay.
3: Ναι. Και έτσι ήρθε Ελλάδα λόγω του πατέρα μου και
2: ναι.
3: Εγώ.
2: Ήρθα
3: εγώ.
2: Και εγώ είμαι από παιδί, μητέρα μου Γαλλίδα και ήρθε Ελλάδα λόγω του πατέρα μου.
3: Αυτό.
2: Σου φέρει η μαμά σου μια πολυπολιτισμικότητα έξτρα?
3: Ναι, καταρχήν γιατί όταν ήμασταν παιδάκια, η μητέρα μου έμαθε να μιλάει ελληνικά όσο εμείς μεγαλώναμε.
2: Α, δεν ήξερε άρα.
3: Όχι, δηλαδή, δεν ήξερε.
2: Ήταν ελληνικής καταγωγής, αλλά.
3: Ήταν ελληνικής καταγωγής, αλλά δεν μιλούσε ελληνικά. Ήταν καλημέρα, καληνύχτα. Στην αρχή.
2: Καληνότσες.
3: Όμως, φυσικά τώρα μιλάει.
2: Ναι,
3: εννοείται, ζει πόσα χρόνια εδώ. Τι λέω. 51-52 χρόνια ζει εδώ.
2: Μην τα λες.
3: Όταν λοιπόν μεγαλώναμε στο σπίτι, τα πρώτα πολλά χρόνια, τα παιδικά χρόνια, με τη μητέρα μου μιλούσαμε αγγλικά, με τον πατέρα μου μιλούσαμε ελληνικά. Με τη γιαγιά μου και τον παππού μου μιλούσαμε ελληνικά. Οπότε είχαμε πάντα, επίσης ο αδερφός της μητέρας μου και τα ξαδέρφια μου ζούσαν από Αφρική, είχαν φύγει και είχαν πάει Αγγλία. Οπότε ζούσαν Λονδίνο. Οπότε πηγαίνω, ερχόμασταν όλη την ώρα. Γενικά ήμουν ένα παιδί το οποίο έζησε πολύ σε αεροπλάνα. Συνέχεια ήμουνα σε μία κίνηση.
2: Σου έδωσε κάτι αυτό, πήρες κάτι από αυτό?
3: Νομίζω ναι.
2: Εντοπίσει τι?
3: Καταρχήν έχω εντοπίσει ότι έχω μία τεράστια αδυναμία και αγάπη στα αεροδρόμια και στα αεροπλάνα. Παρόλο που είχα περάσει και μια φοβία για κάποια χρόνια με το αεροπλάνο, αλλά έχω μια, δεν ξέρω, μου είναι πολύ οικία.
2: Έξω και το World's Apart.
3: Και το World's Apart και τα πάντα. Πολλά πράγματα έχω σκεφτεί ή εμπνευστεί μέσα σε ένα τέρμιναλ αεροδρομίου μιας χώρας. Νομίζω ότι την ώρα που ταξιδεύεις, την ώρα που πας κάπου ή την ώρα που έρχεσαι από κάπου, πιστεύω ότι γίνεται ένας ουδέτερος χρόνος. Ένα time zone διαφορετικό από την κανονική ζωή.
2: Ναι, ναι, κατάλαβα τι εννοείς.
3: Σταματάνε όλα για λίγο, γιατί έρχεται η ώρα του ταξιδιού. Οπότε όλοι οι άνθρωποι, τα πάντα, είναι λίγο διαφορετικά από ό,τι όταν είμαστε στην καθημερινή μας ζωή. Θέλω να γράψω και ένα σενάριο γι' αυτό δηλαδή. Το κομμάτι του αεροδρομίου νομίζω ότι είναι μια μικρή κοινωνία, ένας μικρός κόσμος. Τώρα θα μας πάρουν για τρελούς οι άνθρωποι, βέβαια. Ξαφνικά
2: όχι,
3: μιλάμε για αεροδρόμια.
2: Τρελοί είμαστε ούτως. Αλλά αυτό περιέχει κιόλας και το ότι όλα σταματάνε και ξαφνικά. Υπάρχει και το άγνωστο. Δεν ξέρεις πού θα πάει το ταξίδι, πώς θα πάει. Κοιτάς και τον κόσμο γύρω.
3: Η φοβία, γνωρίζεις καινούριους ανθρώπους, παρατηρείς. Παρατηρούσα πάντα από μικρός. Και παρατηρώ, βλέπεις τον κόσμο, βλέπεις πώς μιλάνε, πώς αγκαλιάζονται, πώς φιλιούνται, πώς περπατάνε, πώς γελάνε, πώς πίνουν, πώς τρώνε. Πιστεύω είναι ένα σημείο στο οποίο, αν κάτσεις και παρατηρήσεις λίγο, μπορείς να δεις χιλιάδες διαφορετικές ιστορίες. Δεν ξέρω, από μικρό παιδί το είχα αυτό, ασυνείδητα. Δεν σου λέω ότι το έκανα πάντα. Αλλά ανακαλύπτω όσο μεγαλώνω πόσο οικείο μου είναι το κομμάτι του αεροδρομίου.
2: Άρα, μια συμβουλή για νέους αερογράφους να πάνε στα αεροδρόμια και να ράξουν λίγο.
3: Να παρατηρούν. Η μόνη συμβουλή που θα μπορούσα σε νέους αερογράφους να δώσω είναι να παρατηρούν τους ανθρώπους γύρω τους, ναι, και τι. Ο καθένας φιλτράρει διαφορετικά τα πράγματα.
2: Ναι. Ωραία. Άρα, αρχικά τώρα. Μια γρήγορη ερώτηση. Ναι. Έχεις νοτιοαφρικανική προφορά στα αγγλικά σου?
3: Ναι.
2: Ναι.
3: Ναι. Στην Αμερική όταν ήμουνα με ξένους, πάρα πολλές φορές σε τραπέζι που εγώ δεν το καταλαβαίνω, γιατί η νοτιοαφρικανική προφορά σε κάποιες λέξεις, έτσι.
2: Ναι, ναι.
3: Γιατί εμένα είναι τώρα και η ελληνική προφορά μαζί. Να στο να πάει.
2: Θα σε τεστάρω τώρα.
3: Έχει κάποιες λέξεις που είναι κάτι μεταξύ British και κάτι μεταξύ. Το οποίο είναι ένα περίεργο πράγμα, το οποίο αυτό είναι. Από παιδί το ακούω, οπότε. Και είναι πολλές φορές στο εξωτερικό μου λένε: έχεις καμία σχέση με Αφρική, κάτι? Και λέω: Όχι.
2: Let me test you. So if we were to speak in English, how would you react? Like, I'm going to ask you a question. I don't know. What do you have this morning for breakfast?
3: I just have some tea. Green tea. And some. Now I think I need some coffee.
2: Δεν το πιάσα το νοτιοαφρικανικό.
3: Δεν το πιάσα.
2: Όχι. Μου βγήκε πιο πολύ τον British.
3: Σου βγήκε πιο πολύ τον British. Ναι. Το νοτιοαφρικανικό έχει και British.
2: Έχει. Είναι ένα μίξ λίγο αυστραλο-αγγλικό.
3: Όλο
2: αυτό. Πράγμα, ναι.
3: Ναι, ναι,
2: ο Elon Musk είναι από εκεί που μιλάει έτσι. Αυτό έχει αυτή την προφορά.
3: Okay.
2: Ωραία. Άρα λοιπόν έχει μεγαλώνει μέσα σε αυτή την πολυπολιτισμικότητα και μου ανέφερε πριν ότι θυμάσαι από τα τέσσερά σου. Ναι. Να βλέπεις ταινία με τη μάνα σου. Αυτό μου χτυπάει και εμένα γιατί.
3: Παράσταση.
2: Παράσταση.
3: Θυμάμαι ότι όταν ήμουν. Γιατί ζούσαμε στην Κρήτη. Οπότε στην Κρήτη 3,5-4, εκεί πέρα θυμάμαι πολύ καλά. Το τελευταίο χρόνο που ήμασταν στην Κρήτη τον θυμάμαι πολύ καλά. Και θυμάμαι ότι η μητέρα μου με είχε πάρει και είχαμε πάει να δούμε το Μιχάλη το Σφυρίχτρα. Το παιδικό της Ξένιας Καλογεροπούλου που είχε κατέβει στο Ηράκλειο. Και το αν θέλει συγκινητικό για μένα. Το κάπως καρμικό, είναι ότι σε αυτή την παράσταση έπαιζαν η Άννα Παναγιωτοπούλου, η Μίρκα Παπακοσταντίνου, που είναι και η Μίρκα είναι αυτή που με έβγαλε στο θέατρο. Παίζανε όλοι τότε, νομίζω και ο Σταμάτης ο Φασουλής και ο Μίμης ο Χρυσομάλης, όλο το ελεύθερο θέατρο ή δεν ξέρω ακριβώς, αλλά ήταν άνθρωποι που εγώ μετά από χρόνια τους γνώρισα και ήρθαν στη ζωή μου.
2: Κοίτα να δεις. Ναι. Καλή ώρα που είμαστε τώρα πάλι εμείς εδώ πέρα μετά από 13 χρόνια.
3: Ναι,
2: δηλαδή
3: ναι.
2: Είναι κάπως βάζεις τα βήματα χωρίς να. Μόνο που θες κάτι, ναι. Βάζεις τα βήματα και.
3: Αυτή
2: και
3: η παράσταση θυμάμαι ότι ήταν μια παράσταση που όταν την είδα, θυμάμαι να αισθάνομαι ότι θέλω να είμαι εκεί πάνω. Θέλω να είμαι πάνω στη σκηνή. Θέλω να είμαι
2: σε τραβούσε δηλαδή.
3: Ναι, τα φώτα, τα πόδια των γυναικών. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τα πόδια που περνάγανε γιατί 4 χρονών. Έτσι, ναι. Δηλαδή κοιτούσα έτσι. Στην αγκαλιά τη μάνα μου καθόμουν, μου λέει η μητέρα μου. Και μου λέει, ήταν το μόνο σημείο που κατάφερα να σε κάνω να σκάσεις.
2: Ήσουν ένα υπερκινητικό παιδί, δηλαδή.
3: Ιστερικό.
2: Είχες τρέλα.
3: Πω.
2: Τι έκανες εκτός από.
3: Πολύ δύσκολο. Πρέπει να ήμουν ένα πολύ δύσκολο παιδί, από την άποψη ότι ήμουν ασταμάτητα ήθελα προσοχή. Ασταμάτητα ήθελα, δηλαδή, πολλές φορές ανέβαινα πάνω στο τραπέζι και γίναγα τα κεφάλια των ανθρώπων και τους έλεγα, θα σας πω κάτι, θα σας πω μια ιστορία. Έλεγα πάρα πολλά ψέματα. Μυθομανής. Ασταμάτητα ψέματα. Άνευ λόγου δεν.
2: Μυθοπλάστης.
3: Ναι. Έφτιαχνα ιστορίες. Ναι. Γίναγα και έλεγα ψέματα και μετά μου λέγανε πότε έγινε αυτό. Και έλεγα, καλά δεν έγινε. Ναι. Έλεγα. Ήμουνα πολύ κοινωνικό παιδί. Αλλά νομίζω ότι ήμουνα πολύ ευτυχισμένο αυτό που σου είπα. Όταν είχε να κάνει κάτι με ταινία, με σενάριο, με έγραφα από πολύ μικρός επίσης.
2: Από πόσο μικρός?
3: Από το δημοτικό έγραφα σενάρια σε μπλε τετράδια.
2: Αλήθεια, λες?
3: Ναι, σύριαλ. Έγραψα ένα σύριαλ, το πρώτο μου σύριαλ.
2: Έγραψε σύριαλ.
3: Το έχω έτοιμο. Που δεν έγραφα τη λέξη σκηνή εξωτερικό, έγραφα εικόνα μέσα σαλόνι. Έγραφα ένα δικό μου σενάριο, αλλά έγραψα μια σειρά με 14 επεισόδια.
2: Το έχει ξανά και τσεκάρει πρόσφατα να δει πώς ήταν, να το θυμηθεί.
3: Το έχω στο αρχείο. Είναι 15 επεισόδια σε 15 μπλε τετράδια σχολείου.
2: Τέλειο. Και τι ήταν το story?
3: Καταρχήν είναι το πιο ανορθόγραφο κείμενο που έχεις γνωρίσει τίποτα στο σοκαριστικό.
2: Λογικό.
3: Καθότι και δυσλεκτικός. Πω. Τι ήταν, τίποτα, ένα οικογενειακό sitcom ήταν. Okay. Πάντα ό,τι άκουγα, πήγαινα στο δωμάτιο εγώ μετά και καθόμουν και έγραφα σενάριο.
2: You write what you know, που λένε το
3: σιάλ. Ναι.
2: Είπες sitcom, έβλεπες μικρός και sitcoms ξένα και τέτοια είχαν έρθει.
3: Ναι.
2: Τι θυμάσαι να βλέπεις μικρός περισσότερο από ταινίες, από σειρές, από τέτοια πράγματα?
3: Εντάξει, η πρώτη ταινία την οποία θυμάμαι, που με είχε σημαδέψει, δηλαδή μεγάλωσα με αυτή την ταινία, ήταν με πήγε ο παππούς μου στην Αθήνα, σινεμά, στον E.T.
2: Άντε ρε.
3: Ναι. Και θυμάμαι ότι είχα τρελαθεί. Θυμάμαι να θέλω να είμαι αυτός ο ηθοποιός, ο πιτσιρικάς που παίζει. Ναι. Ήμουνα και πιο μικρός εγώ. Ήμουνα ίδια ηλικία, γιατί είμαστε και ίδια ηλικία με την Drew Barrymore. Μόλις είχε βγει λοιπόν αυτή η ταινία και θυμάμαι ότι έβλεπα αυτά τα παιδάκια που παίζανε και έλεγα.
2: Κι εγώ θέλω.
3: Ναι, δηλαδή. Σαν να το καταλάβαινα, σαν να ήταν κάτι που ήθελα.
2: Ναι.
3: Όλα αυτά ασυνείδητα. Πάντα, ναι. Έτσι. Αυτή ήταν η πρώτη ταινία. Και μετά η μητέρα μου μας πήγε στη Μελωδία της Ευτυχίας. Επίσης ταινιάρα.
2: Τέλεια.
3: Mary Poppins.
2: Ναι.
3: Όλα αυτά που βλέπαμε τα παιδάκια. Δηλαδή, παιδικό θέατρο της Ξένιας Καλογεροπούλου, full και πάρα πολύ σινεμά.
2: Και παίζει ρόλο και μουσική, γιατί τώρα ξέρω τι έχουμε. Τζον Williams.
3: Ναι, βέβαια.
2: Μετά έχει τη Μελωδία της Ευτυχίας.
3: Ναι.
2: Άρα και με τη μουσική είχε μια πολύ έντονη σχέση.
3: Πολύ, που δεν την καταλάβαινα. Όταν άρχισα να κάνω τις δικές μου δουλειές, κατάλαβα. Όταν άρχισα να γράφω τα σενάρια τα δικά μου, κατάλαβα πόσο η μουσική καθορίζει. Είτε μπορεί να μου αλλάξει κατεύθυνση, μπορεί να με κάνει να γράψω κάτι. Πάντα υπήρχε μουσική στη ζωή μου, αλλά εντάξει. Δηλαδή, άκουγα πάντα soundtracks. Πάντα. Δηλαδή, και για τους πιο νέους, τις εποχές που υπήρχαν τα δισκοπολία.
2: Ναι.
3: Έτσι. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι μου λείπει πάρα πολύ αυτό. Που πήγαινε σε ένα δισκοπολείο και καθόσουν με τις ώρες και έψαχνες.
2: Ναι.
3: Στα CD, έψαχνες στους δίσκους, κασέτες, όλα αυτά τα πράγματα. Ήταν, στα 90s υπήρχαν πράγματα τα οποία είχαν ένα ρομαντισμό, μια τρυφερότητα, μια αφέλεια. Ίσως ήταν και ηλικία και απλά εγώ ήταν απολό επειδή ήμουν εγώ πολύ
2: πιστηρική τότε. Είναι και η ύλη versus του digital, δηλαδή ότι όταν το πιάνεις το άλλο, έχεις απευθείας, οι αισθήσεις σου είναι, έχεις και υπερξέρεις τόσες περισσότερες αισθήσεις που ασχολούνται με αυτό. Δεν είναι μόνο στο μυαλό.
3: Στην Αθήνα είχαμε διάφορα δισκοπολία. Όμως υπήρχε το Μετρόπολης, αν
2: κάνω λάθος. Ναι, πήγαινα, με πήγαινε η μάνα μου.
3: Ναι. Λοιπόν, το οποίο ήταν απέναντι από τα Everest
2: στο κέντρο.
3: Τζακάλο.
2: Ναι, εκεί πήγαινα
3: και
2: εγώ.
3: Και πήγαινα εκεί πέρα και καθόμουν με τις ώρες. Ακόμα στην Ελλάδα, τώρα μιλάμε για 90, 91, 92, 3, 4, εκείνες τις χρονιές, ακόμα δεν είχε βγει το σύστημα όπου μπορούσες να ακούσεις το CD και να τσεκάρεις, να δειγματίσεις, αν λέμε, να δεις τι θες να πάρεις.
2: Άρα φανταζόσουνε.
3: Εγώ έβλεπα το soundtrack, έβλεπα ακριβώς Williams, ας πούμε, ή οτιδήποτε, το έπαιρνα και πολλές φορές θύμωνα γιατί από τα 10 κομμάτια, από τα 10 tracks, μου άρεσαν μόνο τα 2. Στο εξωτερικό όμως, βγήκε αυτό το σύστημα πριν έρθει στην Ελλάδα.
2: Είχαν κάτι booths κιόλας, νομίζω, που έμπαινες.
3: Οπότε, στο Virgin του Παρισιού, θυμάμαι, να μπαίνω μέσα πρωί και να βγαίνω βράδυ. Στη Νέα Υόρκη να πηγαίνω το πρωί και να φεύγω το βράδυ. Να κάθομαι όλη μέρα και να ακούω όλα τα είδη μουσικής και να είναι σαν σούπερ μάρκετ.

0: και έγραφα 15 σκηνές, τις οποίες μετά μπορεί να πέταγα βέβαια. Αλλά δεν έχει σχέση, ήταν από αυτό.
1: Θυμάσαι κάποιο κομμάτι, κάποιο δίσκο, κάτι που πραγματικά να ήταν η πρώτη φορά που να έπαθε την πλάκα σου, να πει τι ήταν αυτό.
0: Τα πάντα θυμάμαι. Πάρα πολλές φορές, όχι μία φορά. Αν θυμάμαι που συγκεκριμένο. Συγκεκριμένο δίσκο που να έπαθα την πλάκα μου,
1: Πιο μικρό, φαντάζομαι, όταν ακόμα δεν ήξερε όλα τα είδη και ξαφνικά να κάνει κάτι.
0: Τα soundtrack. Τα soundtrack ήταν. Δεν θυμάμαι πώς συγκεκριμένα μπορεί να ανακάλυψα το είδος κινηματογραφικής μουσικής. Η αλήθεια είναι, τώρα που το λες, δεν είναι ότι κάποιος μου έκανε ένα δώρο, ένα CD, κάτι, ένα δίσκο.
1: Δεν θυμάσαι το πρώτο soundtrack που σου έμεινε πάρα πολύ, ή που να είδες την ταινία και να πεις το τραγούδι αυτό που θα το βρω.
0: Η μουσική του E.T. θυμάμαι, ότι ήταν το score του E.T.
1: Ναι, ναι.
0: Και κατά ανά κάποια χρόνια η μουσική του Νονού. Επίσης. Αυτά πιο, λίγο πιο μεγάλος όμως. Όταν ήμουν παιδί, καταρχήν ακούγαμε πάρα πολύ μουσική στο σπίτι.
1: Φαντάζομαι.
0: Είχαμε φούλη, η μητέρα μου δηλαδή. Αλλά όμως όχι τέτοια μουσική. Είχε πάρα πολύ. Δηλαδή είχα, αν θέλεις, τρία διαφορετικά είδη μουσικής, τα οποία υπήρχαν τρεις διαφορετικές επιρροές. Από τη μητέρα μου ήταν, ας πούμε, ακούγε πάρα πολύ άμπα στο σπίτι.
1: Τέλειο.
0: Ακούγε σε βινίλιο, έτσι. Diana Ross. Τίνα Τάρνερ, τρελαινότανε. Μας είχε πάρει και είχαμε πάει και στη συναυλία της Τίνα Τάρνερ.
1: Ναι.
0: Φουλ. Από την πλευρά του πατέρα μου ήταν πιο πολύ ελληνική μουσική. Και κάτω στην Κρήτη ακούγανε άλλο είδους μουσική.
1: Ναι.
0: Και μετά ήταν και η γιαγιά μου και ο παππούς μου, που η γιαγιά μου θυμάμαι πάρα πολλές φορές να κάθεται πλάι στο στερεοφωνικό. Είχαν ένα έτσι μεγάλο κασετόφωνο και καθόταν πλάι και άκουγε. Και μου είχαν τεράστια εντύπωση, γιατί καθόταν πλάι έτσι. Και έκανε αυτό. Και άκουγε μουσική και έλεγα: τι κάνει τώρα. Το έκανε όμως σαν η γιαγιά μου τρελαινόταν με την κλασική μουσική. Η γιαγιά μου τρελαινόταν με το μπαλέτο. Ήθελε πάντα πηγαίνει στο Μέγαρο. Ήταν πολύ δηλαδή της κλασικής μουσικής και το όνειρό της ήταν να πάει στη Βιέννη να δει την πρωτοχρονιά.
1: Πήγε ποτέ τελικά.
0: Όχι, τελικά.
1: Δεν πειράζει. Εντάξει.
0: Η γιαγιά μου ήταν, με είχε πολύ καθορίσει. Ήταν πολύ στη ζωή μου και έφυγε πριν από ένα χρόνο. Σε πολύ μεγάλη ηλικία, βέβαια.
1: Ναι.
0: Μεγάλη. Εννοείται. Δηλαδή και τις πρώτες δύο σεζόν του Μαέστρο τις είδε κανονικότατα και στους παξούς που ήμασταν όλοι. Ήταν εκεί μαζί.
1: Έχεις βασίσει κάποιο χαρακτήρα πάνω στη γιαγιά σου?
0: Όχι.
1: Ή όχι ολόκληρο, αλλά πήρε στοιχεία.
0: Όχι.
1: Δηλαδή αυτό σαν εικόνα που μου το περιγράφει, καθόταν και άκουγε, είναι κάτι πολύ κινηματογραφικό.
0: Είναι, όντως.
1: Το έχεις χρησιμοποιήσει πουθενά?
0: Όχι, το έχω γράψει στην ταινία. Έχω χρησιμοποιήσει άλλα πράγματα. Κοίταξε. Στο καινούριο κύκλο, στον τελευταίο κύκλο τώρα του Μαέστρο, έχω χρησιμοποιήσει μια ιστορία της γιαγιάς μου που την έχω βάλει σε δύο ήρωες, δεν θα πω για να μην το κάψω.
1: Όχι,
0: τώρα.
1: Το κάψω.
0: Αλλά πώς γνωρίστηκε με τον παππού μου, που ο παππούς μου έφυγε με το ποδήλατο, η γιαγιά μου πήγαινε στη γυμναστική ακαδημία.
1: Εδώ Αθήνα,
0: ναι. Και ο παππούς μου ήταν με το ποδήλατό του και ξαφνικά την είδε στο τραμ και άρχισε να την ακολουθεί με το ποδήλατό του. Και να πηγαίνει με το ποδήλατο και να τη χαιρετάει όλη την ώρα. Και η γιαγιά μου να είναι μόνη της και απλά να τον κοιτάει. Όχι, με μια φίλη της ήταν. Και να τον κοιτάει και να λέει: τι θέλει τώρα αυτό, τι είναι αυτά τα πράγματα. Ο παππούς μου λοιπόν το έκανε αυτό κάθε μέρα. Περίμενε η γιαγιά μου να φύγει από τη γυμναστική ακαδημία. Σήμερα θα λέγαμε στόκερ.
1: Ναι.
0: Τότε ήταν αλλιώς.
1: Εντάξει, να το κάνει γλυκά.
0: Το κάνει πάρα πολύ γλυκά, πάρα πολύ ρομαντικά.
1: Ο τρόπος έχει σημασία.
0: Και η γιαγιά μου επίτηδες, γιατί είχε θυμώσει, κατέβηκε από τη στάση στη στάση που έμενε η φίλη της. Και ο παππούς μου λέει: εδώ στην γειτονιά αυτοί μένουν. Και κατέβηκε στη Νέα Σμύρνη, κάτι τέτοιο.
1: Πλωτούστε.
0: Και, ναι, και κατέβηκε εκεί και τέλος πάντων μετά συναντήθηκαν, γνωρίστηκαν και.
1: Τι ωραίο.
0: Ναι. Αυτό λοιπόν το πήρα και το έκανα όλο εικόνα στα καινούργια επεισόδια που έρχεται.
1: Ανυπομονώ να το δω.
0: Ναι, ναι.
1: Μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπες, ότι κάτι που τότε ήταν πολύ ρομαντικό, πολύ, ξέρεις, κάτι πολύ όμορφο, γλυκό, τώρα μπορεί να είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Είναι.
1: Πώς φαίνεται αυτό γενικά, δεν ξέρω, δηλαδή πώς κινείται τώρα ο σύγχρονος κόσμος και πώς καθαιρεί, αναιρεί πράγματα του προηγούμενου κόσμου, το οποίο εντάξει, λογικό είναι εν μέρει, αλλά πώς αυτό σε επηρεάζει την τέχνη σου ίσως?
0: Καταρχήν με τρομάζει σαν άνθρωπο το ότι όταν τα πράγματα γίνονται τόσο σκληρά. Βέβαια νομίζω ότι κύκλοι είναι και νομίζω ότι οι κοινωνίες, επειδή ακριβώς και είναι δομημένες με τέτοιο τρόπο που δυστυχώς δεν μαθαίνουμε, δεν έχουμε μνήμη άνθρωποι. Κάνουμε τα ίδια λάθη ξανά και ξανά. Ακριβώς. Αυτό το ιστορία επαναλαμβάνεται. Ακούγεται πολύ κάποιες φορές τρυφερό και ρομαντικό και όλο, αλλά με τη μόνη διαφορά ότι θεωρώ ότι είναι πολύ μάταιο και τραγικό, αν το σκεφτείς. Στην ουσία. Είναι πολύ σκληρό.
1: Είναι.
0: Γιατί δεν θα έπρεπε η ιστορία να επαναλαμβάνεται.
1: Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει ίσως επειδή και ο κόσμος, ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, αν δεν το βιώσει ο ίδιος, ό,τι και να σου λένε, άμα δεν βιώσει και δεν

0: περάσει τα στάδια,
1: ναι.
0: δεν εξελίσσεται και στάδια. Είναι εγωιστικό ο άνθρωπο. Άρα πρέπει να. Και όσο και να ξέρει ότι δεν πρέπει να το κάνει, θα το κάνει γιατί έχει αυτή την τάση και θα κάνει τον κύκλο αυτό, νομίζω.
1: Αυτό ή γιατί δεν το μαθαίνουν καλά. Σωστά.
0: Παίζει και αυτό.
1: Παίζει και αυτό. Οπότε πώ να τον μάθουν, να αποφύγει κακοτοπιέ. Τέλο πάντων, αυτό που λες σε σχέση με την εποχή εκείνη και το σήμερα, θεωρώ ότι ναι, είναι κάτι που με τρομάζει. Είναι κάτι που με τρομάζει, το ότι τα πράγματα ήταν πιο απλά και εγώ έχω ζήσει και το πιο απλό. Αυτό με τρομάζει πιο πολύ, γιατί πάνω από ότι μεγαλώνω. Όταν ξαφνικά λέω, ο Χαμάν, τι έγινε ρε παιδιά, πώς αλλάξαν όλα έτσι τόσο. Δηλαδή, γιατί εγώ ακόμα έχω τον τρόπο...
0: Το κουβαλάς.
1: Το πιο απλό, το πιο άμεσο τρόπο. Βλέπεις ότι αλλάζει. Αυτό πώς επηρεάζει το σενάριο.
0: Πώς
1: το
0: αντιμετωπίζεις εσύ στην τέχνη σου, ρε παιδί μου, το έχεις το πίσω μέρος του μυαλού σου και μπορεί να γράψεις αυθόρμητα κάτι, να σου έρθει μια ιδέα και να πεις, όπα, περνάει αυτό στο σημερινό κόσμο, στη σημερινή πραγματικότητα.
1: Όχι τόσο πολύ, όχι τόσο πολύ, γιατί εγώ πάντα, το έχω ξαναπεί αυτό, αλλά δεν, λέω αλήθεια, ισχύει, πάντα όταν έγραφα και παλιότερα και στις δουλειές τις δικές μου, πάντα πρόσεχα. Και ποτέ δεν ήθελα να προσβάλλω ή να προκαλέσω τον άλλον με τέτοιο τρόπο ώστε να νιώσει άσχημα. Ποτέ δεν ήθελα να κάνω σε κάποιον, ποτέ δεν ήθελα να κάνω σε κάποιον κάτι που δεν θα ήθελα να μου κάνουν εμένα. Οπότε δεν ήθελα να φέρω σε δύσκολη θέση ποτέ κανέναν. Οπότε πάντα το φρόντιζα. Δεν έκανα λογοκρισία, αλλά πάντα ήμουν αυστηρός. Έλεγα, όπα, για κάτσε, για δες το αυτό, αυτό τι λες, και το έδινα σε φίλους, σε ανθρώπους δικούς μου, σε ανθρώπους που έχω εμπιστοσύνη. Αυτό. Μήπως είναι too much, να το μαλακώσω λίγο, γιατί
0: ναι.
1: πάντα το έχω αυτό. Okay. Ακόμα το έχω. Αλλά όχι λόγω της εποχής.
0: Εσύ από την συνέστηση.
1: Ναι, μάλλον.
0: Τώρα δεν μπορώ να μην σε πάω τώρα στην περίπτωση, αφού λέμε για αυτά που μπορεί να γράψει οτιδήποτε και να προκαλέσουν, που είχε γίνει τότε με το περίφημο φιλί.
1: Αχ, Παναγία.
0: Που δεν είναι το πρώτο, νομίζω, στην πράξη, αλλά σίγουρα ήταν το πρώτο που μαθεύτηκε.
1: Όχι, μωρέ, ήταν μια πολύ χαζή ιστορία εκείνη. Είχε γίνει, δηλαδή. Να, βλέπεις, είμαστε σε πολύ. Σε αυτά τα
0: είναι
1: κομμάτια
0: χαζί, όμως,
1: είμαστε καλύτερα.
0: Μπορεί να ήταν χαζί από την άλλη, αλλά τέλει, να ήταν το πιο σωστό αυτό που έκανες εσύ. Δηλαδή, γιατί κάτι άνοιξε εκεί.
1: Χαζή ιστορία ήταν αυτό που είχε προκληθεί.
0: Mm.
1: Ναι, και το οποίο τελικά ακυρώθηκε.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν το λέει κανένας, δε. Λένε όλοι για το πρόστιμο. Το ότι το ΣΤΕ ακύρωσε το πρόστιμο. Είναι πιο δραματικό το κομμάτι ότι έπεσε ένα πρόστιμο.
0: Να πούμε για όσους δεν ξέρουν, μόνο γιατί δεν το διευκρινίσαμε.
1: Γιατί καταρχήν πολλοί από αυτού που βλέπουν δεν είχαν γεννηθεί τότε.
0: Είναι το πρώτο γκέι φιλί, ας πούμε. Δεν νομίζω δεν είναι το πρώτο στην πράξη, αλλά σίγουρα αυτό που φάνηκε.
1: Σε μια πετυχημένη σειρά.
0: Ήταν αυτό. Το είδε πολλοί κόσμος, ρε παιδί μου, στην ελληνική τηλεόραση. Όπου σόκαρε και ό,τι που
1: ήταν. Όμως έχω να σου πω ότι όταν προβλήθηκε το επεισόδιο, γιατί συγκεκριμένα αυτό ήταν το δεύτερο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου του «Κλείσε τα μάτια», το 2002-2003,
0: ναι,
1: τότε ήταν αυτό. Τρία συγκεκριμένα. Λοιπόν, όταν παίχτηκε το επεισόδιο 2, παίχτηκε το επεισόδιο, ήταν κιόλας ένα πολύ μεγάλο κρεσέντο, κάτι γιατί ήταν παράλληλα με ιστορία. Είχε έρθει ο Μίλος ο Χιλάκης τότε στο επεισόδιο. Ήταν χαμός.
0: Ήταν μετά ένα μοντάζ με πολλά φιλιά μαζί.
1: Μπράβο, ήταν μια ενότητα. Μπράβο, ήταν μια ενότητα που όλοι οι ήρωες εκείνο το βράδυ, όλα τα ζευγάρια που ήταν διαφορετικά ζευγάρια.
0: Ναι.
1: Ωραία. Παίχτηκε το επεισόδιο, δεν έγινε τίποτα. Δεν άνοιξε μύτη. Πήγε το επεισόδιο εκείνες τις εποχές, αυτό που λέγαμε τα 50άρια τότε,
0: ναι,
1: και τα 60άρια, ναι. Πήγε πάρα πολύ καλά αυτό το επεισόδιο. Όλοι ενθουσιασμένοι. Πέρασε μία εβδομάδα, πέρασαν δύο εβδομάδες, πέρασαν τρεις εβδομάδες. Δεν αντέδρασε τίποτα κανείς, δεν ασχολήθηκε κανείς.
0: Okay.
1: Δεν ασχολήθηκε, δεν ήρθε ποτέ κανείς να πει ότι αυτό μήπως. Ποτέ, ποτέ.
0: Ούτε
1: κανένας.
0: Πριν δεν σου είχαν πει ούτε από
1: πριν,
0: το κανάλι. Κάτι.
1: Ούτε πριν, ούτε μετά, ούτε οι θεατές στο δρόμο. Που τότε οι θεατές. Τότε γινόταν κάθε.
0: Ναι,
1: δεν μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε εκείνη την εποχή του «Κλείσε τα μάτια».
0: Λογικό.
1: Ήταν ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό από αυτό που σήμερα βιώνουν οι ηθοποιοί. Τότε ήταν όλα πολύ πιο μεγενθυμένα. Και θυμάμαι ότι δεν έγινε τίποτα. Και ξαφνικά, ένα μήνα μετά, επειδή μία μεσημεριανή εκπομπή ήταν οι εποχές τότε των μεσημεριανών τσομπολίστικων εκπομπών, το έβγαλε όλο αυτό.
0: Ήταν το superstar και αυτά που σε λένε λαμπύρια.
1: Όλα αυτά. Ναι. Ήταν το καινούριο είδος
0: στην
1: τηλεόραση.
0: Τότε έγινε.
1: Τότε έγινε, ναι. Τότε ξεκίνησαν λοιπόν και ασχολιόντουσαν με αυτό το κομμάτι. Επειδή ασχολιόντουσαν με αυτό το κομμάτι μεσημέρι και πεζόταν η σκηνή μεσημέρι. Έτσι έγινε, κάποιος πήρε και είπε ότι θέλω να κάνω καταγγελία στο ΕΣΟΡΟΥ. Το ΕΣΟΡΟΥ αναγκαστικά πήγε και έγινε ένα ολόκληρο μπάχαλο. Αυτό ήταν το 2003, που έφτασε μέχρι στη Βουλή επερώτηση να γίνει τότε ότι πώς γίνεται εν ώψη Ολυμπιακών Αγώνων το 2004 να τίθεται τέτοιο θέμα στην Ελλάδα.
0: Μου φαίνεται παρανοϊκό.
1: Ναι, και ξαφνικά αμέσως όλοι είπαν ότι εννοείται, παιδιά, τι γελοιότητες είναι αυτές. Και το ΣΤΕ ακύρωσε το πρόστιμο. Πάρα πολύ απλά. Έμεινε όμως όλη η ιστορία για το. Και βέβαια όλο αυτό με έναν τρόπο καθόρισε και το κλείσε τα μάτια. Ναι. Έκανε πολύ μεγάλη διαφήμιση το κλείσε τα μάτια.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Ναι. Και εντάξει, ίσως έδωσε και χαρά σε κόσμο που είδε επιτέλους να αντιπροσωπεύεται στην τηλεόραση.
1: Επίσης. Χωρίς όμως ο στόχος να ήταν ότι, παιδιά, πάμε να κάνουμε κάτι για να αντιπροσωπεύσουμε. Όχι, όχι, όχι. Δεν υπήρχε καθόλου αυτό.
0: Θέλω
1: δεν
0: να μου πεις γι' αυτό. Όταν αποφάσισες να γράψεις αυτή τη σκηνή.
1: Όχι, έγραψα ένα βίντεο κλιπ το οποίο είναι όλοι πρωταγωνιστές, τα ζευγάρια πρωταγωνιστών, ναι, οι οποίοι ένα βράδυ απλά φιλιούνται.
0: Αυτό. Στο μυαλό σου δεν ήταν τίποτα παραπάνω, απλά
1: σε κανένα στο μυαλό που. Και ο τρόπος που φτιάχτηκε, άμα το δεις.
0: Το είδα.
1: Ναι. Άμα ήταν τόσο. Ναι, το μοντάζ δηλαδή και η Στέλλα Φιλιππούλου που το είχε φτιάξει ήταν τόσο προσεκτικό. Και ο τρόπος που το είχαμε γυρίσει ήταν προσεκτικός.
0: Ισχύει. Και το κανάλι, ας πούμε, όταν διάβασαν το σενάριο. Τίποτα. Δεν είπαν ότι μήπως και δεν ξέρω εγώ.
1: Όχι. Κανείς.
0: Okay. Άρα στην πράξη ήμασταν, ας πούμε. Γιατί κάπου διάβασα ότι το Λούλι τον είχαν πιάσει κάποιο που είχε πιάσει μια κυρία και λέει, τι είναι αυτά τα πράγματα που δίνεται.
1: Δεν ήταν ο Χρήστος που είχε δώσει το φιλί.
0: Όχι, αλλά αργότερα.
1: Ναι, μπορεί γιατί πάντα στον δρόμο όταν σε πιάσει.
0: Ναι, να μια στην τράπεζα, τον είχε πιάσει.
1: Ναι, μπορεί, βέβαια.
0: Τι είναι αυτά που δείχνετε και δεν ξέρω εγώ τι. Και τι είχε απαντήσει.
1: Αυτό και σήμερα υπάρχει.
0: Υπάρχει.
1: Πάντα θα υπάρχουν βλαμμένοι άνθρωποι. Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι αμόρφωτοι και καλλιέργητοι. Πάντα θα υπάρχουν οπισθοδρομικοί άνθρωποι. Πάντα θα υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο μπροστά, άνθρωποι με πιο ανοιχτό μυαλό, με πιο κλειστό μυαλό. Έτσι είναι η κοινωνία μας. Η κοινωνία αποτελείται από τα πάντα.
0: Είναι έτσι και εγώ που έχω αρχίσει τα τελευταία.
1: Το θέμα είναι να μην γίνονται βίαιοι άνθρωποι. Εκεί είναι το. Αυτό.
0: Πέρι που τους επιτρέπεις.
1: Και η εποχή στα 90s και τα 2000s, γιατί αυτό είναι η δεκαετία του 2000, γιατί η δική μου δεκαετία, επί της ουσίας η δημιουργική δεκαετία, ναι, ήταν η δεκαετία του 2000. 2000-2010 που έκανα τηλεόραση. Εκεί ήταν όλα πιο. Να σου το πω, ρε παιδάκι μου, δεν θα πω πιο ρομαντικά, να μην φαίνομαι γραφικός. Ήταν όλα πιο.
0: Πάμε να δούμε, πάμε να μάθουμε, πάμε να δοκιμάσουμε.
1: Να σου πω κάτι. Όλοι οι άνθρωποι που ήμασταν, στις θέσεις που ήμασταν, από το κανάλι, από τον διευθυντή προγράμματος του καναλιού, μέχρι έναν νέο σεναριογράφο εμένα, που έγραφα ένα σενάριο και σκηνοθέτη και όλα. Οι σκηνοθέτες, οι παράγοντες, όλοι ήταν όλοι νέοι. Ήμασταν όλοι νέοι.
0: Κατάλαβα.
1: Οπότε όλοι είχαμε όρεξη για κάτι καινούριο, για δημιουργία. Μπορεί να το κάναμε λάθος, μπορεί να το κάναμε άτσαλα, μπορεί πολλές φορές να κάναμε ωραία πράγματα, πολλοί άλλες να μην κάναμε ωραία πράγματα. Αλλά ήμασταν όλοι νέοι, καθόμασταν σπίτι πάρα πολλές φορές και κάναμε brainstorming για το τι να έχει καινούριο η ιστορία αυτή.
0: Δεν είχατε καθόλου συντηρητισμό στο μυαλό σας, δηλαδή, και ψάχνατε το καινούριο, το επαναστατικό, το οτιδήποτε.
1: Το οποίο όμως ήταν, νομίζω ότι ήταν σε πάρα πολλά, σε πολλές δουλειές ήταν έτσι τα πράγματα.
0: Εντάξει, νομίζω ότι και η δεκαετία που άρχισαμε να έρχομαστε και σε πολλή επαφή και με το τι γινόταν έξω.
1: Βέβαια.
0: Άρα είχες όλες αυτές τις προσλαμβάνωσες και λες, ναι, και εγώ θέλω να κάνω αυτό, και εγώ θέλω να πείτε.
1: Εγώ ταξίδευα έξω και πήγαινα και παρακολουθούσα πώς κάνουν γυρίσματα. Πήγαινα δηλαδή στο Λος Άντζελες και πήγαινα και έμπαινα σε στούντιο, δηλαδή έψαχνα και έβρισκα τρόπους να πάω μία εβδομάδα στο LA, ας πούμε. Προκειμένου να μπω μέσα να παρακολουθήσω πώς γυρίζεται μια σειρά σε ένα πλατό.
0: Το σφουγγάρι που μου λέγες.
1: Ναι. Όχι, για να μάθω πράγματα, σαν σεμινάρια, σαν σχολή όλο αυτό. Εγώ μην ξεχνάς κιόλας, πήγα στη δραματική σχολή, αλλά επειδή ξεκίνησα να δουλεύω από πολύ πιτσιρίκι, από 16 χρονών, επί της ουσίας, οι σπουδές μου όλες ήτανε τα πρώτα χρόνια στα γυρίσματα.
0: Εμπειρικές.
1: Ναι.
0: Θέλω να σε γυρίσω λίγο πίσω σε αυτό που μου είπες πριν.
1: Πάμε προς πίσω τώρα.
0: Δεν πειράζει. Καλά, μια χαρά είμαστε.
1: Μια χαρά είμαστε.
0: Με τον Τζαφούλιο να μην
1: έτσι γίνεται.
0: Ένα πράγμα. Ωραία, έτσι. Αλλά όχι τώρα το πάμε πολύ πιο σωστά. Απλά θέλω να σε γυρίσω λίγο πριν γιατί ήθελα να σε ρωτήσω για αυτό. Γιατί με ενδιαφέρει εμένα προσωπικά. Ξεκίνησα να πω ότι τα τελευταία δύο χρόνια που ασχολούμαι πιο έντονα με τα social media έρχομαι όντως σε επαφή πολύ πιο έντονη με κόσμο που μπορεί να είχα ξεχάσει ότι υπάρχει. Mm-hmm. Με απόψεις που πίστευα ότι μπορεί να έχουν εξαλειφθεί. Και παρατηρώ ότι μέσα στα social media είναι πάρα πολλές και πάρα πολύ έντονες. Από ρατσισμό, ομοφοβία, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Εμένα με στεναχωρεί που βλέπω ότι υπάρχει αυτή η μερίδα του κόσμου.
1: Μπορεί να υπήρχε πάντα. Όχι μπορεί, υπήρχε πάντα.
0: Υπήρχε.
1: Α, αυτό.
0: Αλλά τελικά μειώνεται.
1: Όταν καταρχήν.
0: Είναι σοκ.
1: Όταν την. Πολλαπλασιάζεις μέσα από τα social media, τελικά δεν μειώνεται.
0: Αυτό
1: γιατί ουσιαστικά είναι, θυμάστε τα Kremlins πως ήταν, όταν τα, το νεράκι που τα ποτίζανε και κάνανε και φεύγανε μπαλάκια. Πάντα υπήρχαν άνθρωποι που είχαν ακραίες απόψεις. Και πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ακραίες απόψεις. Δεν το, δηλαδή, το σέβομαι. Μπορεί να μην συμφωνώ καθόλου, ναι, αλλά πάντα υπήρχαν. Το θέμα είναι τι βήμα έχουν και το θέμα είναι πόσο, αν θέλεις, όλο αυτό το πράγμα το αφήνεις να εξαπλώνεται και να επηρεάζει αδύναμους ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί να είναι σε μια πολύ ευαίσθητη θέση και οι οποίοι μοιραία, επειδή δεν έχουν κάποιον να τους προστατεύσει, θα πάνε προς κάτι ακραίο. Είναι, γιατί τους έχεις οδηγήσει ίσως να πάνε και προς κάτι ακραίο.
0: Το μίσος. Είναι πολύ μεγάλη πάντα από το φόβο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Το φόβο κάποιου πράγματος που δεν καταλαβαίνω, που δεν τέτοιο ή οτιδήποτε.
1: Ναι. Όλα ξεκινά.
0: Άρα όλα ξεκινάνε θεωρητικά.
1: Όλα ξεκινάνε από το φόβο.
0: Και για να τον λύσει το φόβο χρειάζεται εκπαίδευση.
1: Ναι.
0: Όποια και είναι αυτή. Δεν μιλάμε ότι πρέπει να είναι μόρφωση που θα διαβάσει.
1: Παιδεία χρειάζεται.
0: Ναι. Πρέπει να, αυτό που φοβάσαι να το γνωρίσεις ώστε να μην το φοβάσαι.
1: Γιάννη, νομίζω ότι τα πάντα έχουν να κάνουν με την παιδεία. Τα πάντα. Δηλαδή, άλλο η εκπαίδευση. Εννοείται ότι η εκπαίδευση είναι πολύ σημαντική. Αλλά η παιδεία είναι τα πρώτα χρόνια της ζωής του ανθρώπου και το σπίτι του. Το σπίτι, ναι, στο οποίο ένα παιδάκι μεγαλώνει. Εκπαίδευση χωρίς παιδεία είναι σαν ένα δέντρο χωρίς κορμό. Τα κλαριά θα πέσουν. Ναι. Ο κορμός είναι η παιδεία. Μετά είναι το κομμάτι, το πανεπιστήμιο, το σχολείο, το πανεπιστήμιο, το πόσο θα μάθεις ποια άλλα πράγματα. Το θέμα είναι τα πρώτα χρόνια όμως. Τα πρώτα χρόνια θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά.
0: Ισχύει. Αλλά από προσωπική άποψη, προσωπική τέτοια θα σου πω, ρε παιδί μου, γιατί εγώ μεγάλωσα, όπως φαντάζομαι και εσύ τα είσαι αυτά στο σχολείο, ήμασταν τέρμα. Μας κάνανε bullying, κάναμε bullying. Όπου υπήρχε ευκαιρία, ναι, να πούμε ο έτσι ο αλλιώς, το έλεγες γιατί αυτό άκουγες. Εγώ το αναπαρήγαγα όταν ήμουν μικρός. Προφανώς μετά επέλεξα κάποια στιγμή και λέω: όπα,
1: ναι,
0: βάλε ένα φίλτρο, κάτσε λίγο πίσω. Γιατί να το πεις αυτό, τι κερδίζεις από το, επειδή το έχεις ακούσει χίλιες φορές και βγαίνει αυτό, αυτό μπορεί να στεναχωρήσει. Μπορεί να τέτοιο. Δηλαδή, επέλεξα και εγώ,
1: ναι,
0: να αλλάξω.
1: Ναι.
0: Αυτό,
1: ναι,
0: προφανώς, ναι, με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό η τέχνη. Πάρα πολύ. Τα ερεθίσματα που έπαιρνα από το σύνημα που ακολουθούσα ή οτιδήποτε. Άρα η τέχνη σίγουρα έχει, για να γυρίσουμε, τεράστια ευθύνη σε αυτό το πράγμα.
1: Δεν το συζητάμε. Ότι η τέχνη είναι, για μένα, είναι τα πάντα. Η τέχνη είναι η λύση σε πάρα πολλά πράγματα. Είναι ο αντίλογος, δηλαδή είναι το απέναντι. Είναι το απέναντι, σαν να λέμε στρατόπεδο.
0: Ναι, ναι.
1: Απέναντι σε πολύ σκληρά πράγματα που μπορεί να συμβαίνουν. Και αν είχαμε ένα πλανήτη ο οποίος τον διοικούσαν ποιητές και φιλόσοφοι, θα ήταν ένας διαφορετικός πλανήτης. Δεν θα γινόντουσαν όλοι αυτοί οι πόλεμοι. Αλλά ας είμαστε ρεαλιστές. Ζούμε σε έναν κόσμο πάρα πολύ σκληρό, πάρα πολύ άδικο, πάρα πολύ αντιφατικό, που τουλάχιστον στην νεότερη ιστορία του πάντα ήταν.
0: Εσύ προσωπικά,
1: ναι,
0: αν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό και το κάνεις, και τι είναι αυτό που κάνεις, δηλαδή πώς βάζεις το λιθαράκι σου, αν σε ενδιαφέρει, γιατί φαίνεται να σε ενδιαφέρει.
1: Φυσικά και με ενδιαφέρει και.
0: Μέσα από την τέχνη σου πάντα.
1: Ο τρόπος που το κάνω είναι πάντα μέσα από τα σενάρια μου και μέσα από τις ιστορίες μου. Πάντα, πάντα, πάντα. Και το έκανα πάντα, νομίζω. Δεν το καταλάβαινα ότι το έκανα τόσο πολύ. Ειδικά στα πρώτα χρόνια, στις πρώτες σειρές, ήταν, όπως λέγαμε, το 2000 τα πράγματα δεν ήταν και τόσο πολλωμένα. Οπότε, αλλά και πάλι όμως, αν κοιτάξεις πίσω κάποιες σειρές, μέσα σε όλη την αφέλεια και την παιδικότητα που μπορεί να είχαν, υπήρχαν θέματα. Έθιγα θέματα τα οποία ήταν με έναν τρόπο κοινωνικά. Θα το ξαναπώ. Πολλές σκηνές και πολλά πράγματα ήταν λάθος. Αλλά όμως ήταν λάθος ο τρόπος μου, η οπτική μου.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά πάντα ήθελα να ασχοληθώ με αυτό. Βέβαια, με την ταινία από το Αν και μετά, ειδικά με το Ένας Άλλος Κόσμος, εκεί άρχισα να. Είχα μεγαλώσει πια. Άρχισα να το κάνω με πιο πολύ άποψη, αν θέλεις. Ότι αυτό με ενδιαφέρει να γράψω. Δεν μπορώ εγώ να γράψω κάτι αν δεν έχει σχέση με κάτι που βιώνουμε όλοι μας σήμερα, ας πούμε. Δεν μπορώ να το γράψω. Από την άποψη ότι δεν μπορώ να εμπνευστώ, ας πούμε, μπορώ να κάνουμε τώρα αυτή την κουβέντα και εγώ όση ώρα μιλάμε για αυτό, παράλληλα να φτιάχνω μέσα μου ένα μονόλογο για μια αφήγηση του Ορέστη στο Μαέστρο.
0: Στο δηλαδή, τέλος, αν έχει γράψει κάτι, πες μου.
1: πάντα αυτά θα με επηρεάσει κάτι που θα συμβεί γύρω μου. Δεν μπορώ να, ναι, αποκόψω την πραγματικότητα από αυτό που συμβαίνει.
0: Θυμάμαι τη συνέντευξη αυτή που σου είχα πάρει τότε. Πριν 13 χρόνια που
1: δεν θυμάμαι καθόλου τι είχαμε πει.
0: Θυμάμαι ότι ο τίτλος ήταν «Όταν είσαι ερωτευμένος, όλα είναι πιο ωραία». Αυτό το είχε επιλέξει ο Ελεύθερος Τύπος, βέβαια.
1: Ναι. Ήταν γιατί το Αν είχε να κάνει. Βέβαια, ναι. Αλλά μόλις σου φύγει ο έρωτας ξαφνικά.
0: Ναι. Έχει χρειάζεται μια ισορροπία. Αλλά εκεί θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είχα παρατηρήσει εγώ, ρε παιδί μου, μέσα στην ταινία. Τα είχα βάλει και το μυαλό μου τώρα να κάνω ψαχμένες ερωτήσεις και τέτοια. Και είχα αρχίσει να παρατηρώ, ρε παιδί μου, στοιχεία τα οποία ένιωθα ότι μιλάγανε πολύ έξυπνα μεν,
1: ναι,
0: αλλά για την κρίση, για τα προβλήματα του εκείνης εποχής κτλ. Και θυμάμαι πάνω συνέντευξη, μπορεί να κάνω και λάθος βέβαια, είναι η ανάμνηση που έχω, ότι είπες ναι μεν, αλλά φαινόταν σαν να το έχει κάνει και... Σαν να το είχε κάνει και λίγο ασυναίσθητα, όχι απαραίτητο ότι ήθελε να.
1: Όχι, δεν ήθελα να. Ναι. Όχι, δεν ήθελα καθόλου.
0: Αλλά και ήταν το υπήρχε.
1: Η κρίση καταρχήν είχε αρχίσει την ώρα που κάναμε το αν. Η έντονη κρίση είχε αρχίσει τότε, το 12. Και το γυρίσαμε στην πλάκα με τη Μαρίνα. Και το αν ξεκίνησε ως μία. Το αν ήταν η πιο προσωπική μου ταινία. Δηλαδή, ήταν μάλλον η πρώτη μου ταινία.
0: Ναι.
1: Ήταν αυτή που, αν θέλει, είχε. Εντάξει, ήταν το πέρασμα από την τηλεόραση στην ταινία.
0: Με μου άρεσε πάρα πολύ τότε.
1: Ναι.
0: Αλήθεια, μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Σήμερα, όταν το δω στο Netflix, τώρα που το έχουν και μια-δύο φορές έχω βάλει να δω, στα 5 λεπτά έχω σταματήσει βέβαια, δεν μπορώ πολύ ώρα. Αλλά λέω, Θεέ μου, τι λάθη είναι αυτά, τι έχω κάνει, πώς είναι, δεν θα κάναμε τίποτα, δεν θα το έκανα έτσι σήμερα με τίποτα. Όμως, ήταν το πιο προσωπικό, γιατί ήταν αυτό που αφορούσε εμένα στην ηλικία εκείνη. Πολύ έντονα, στα 37 μου χρόνια, ας πούμε, ήταν η θεματολογία αυτή, το μόνος ή με μια σύντροφο, ένα παιδί και όλο αυτό. Το δίπολο.
0: Δηλαδή, το σκεφτόσουν τότε τι πρέπει να κάνω, ποιο δρόμο πρέπει να επιλέξω.
1: Ήταν όλα αυτά που με απασχολούσαν. Το αν ήταν, το αν γράφτηκε πολύ πιο εύκολα. Δεν με βασάνισε, όπως με έχουν βασάνισει άλλα πράγματα. Ήταν, βγήκε πιο αβίαστα.
0: Ναι.
1: Και επίσης γυρίστηκε και πιο εύκολα, γιατί ήταν ένα σπίτι στην πλάκα, η Μαρίνα και εγώ.
2: Ένα γάμο, ένα παιδί, μια ασφάλεια.
3: Αχ, μωρέ.
2: Τι. Η φύση φταίει, όχι εγώ. Εγώ είμαι φίλος του φίλου σας.
0: Το οποίο βέβαια ήταν revolutionary, ναι, από θέμα εικόνας, γιατί έβγαζε μια Αθήνα.
1: Ναι.
0: Που δεν είχε μάθει καθόλου. Εγώ δηλαδή. Ναι. Θυμάμαι, όχι μόνο εγώ.
1: Αλλά τίγκαρε μετά όμως με όλη τη νέα γενιά ξαφνικά.
0: Ξαφνικά η πλάκα έγινε κάτι άλλο.
1: Στην πλάκα.
0: Από την ταινία, ναι. Πολύ ωραία. Άνοιξαν τα καφέ, τα τέτοια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή προκάλεσε ένα κύμα.
1: Ναι.
0: Προκάλεσε ένα κύμα και με έκανε και εμένα.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι στην Αθήνα. Έκανα έτσι. Αλήθεια, βλέπουμε τέτοιο πράγμα.
1: Ήταν, σε πληροφορώ, το πιο όμορφο γλυκό σαν ανάμνηση. Το έχω το πιο όμορφο γύρισμα τη ζωή μου. Αυτό με τη Μαρίνα. Γιατί...
0: Λόγω Μαρίνας ή...
1: και λόγω Μαρίνας, αλλά ήταν κάθε πρωί πηγαίναμε σε ένα σπίτι το οποίο το είχαμε φτιάξει από το μηδέν.
0: Φαινόταν, ναι. Το είχε φτιάξει.
1: Από το μηδέν όμως, ήταν ένα μαγαζί.
0: Μοιάζει με το δικό σου σπίτι.
1: Ο Γεωργίος σκηνογράφος είχε χτίσει ένα σπίτι ολόκληρο. Ναι. Μπήκανε μέσα πατώματα, κουζίνες, το φτιάξαμε από το μηδέν. Πήγα στη Μαρίζα που είχε το γιασεμί πιο πάνω στα σκαλάκια και της είχα πει «Γεια σου». Είχα περάσει πιο παλιά από εκεί. Το είχα δει και είχα πει «Εδώ μια μέρα θα κάνω γύρισμα». Πάω λοιπόν και της λέω «Θα ήθελα να κάνω άδεια ημνησικλέους». Δεν είχε κόσμο. Ήταν τίποτα, δεν υπήρχαν. Υπήρχαν κάποια καφέ, αλλά μην φανταστείς κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν ένα πάρα πολύ ήρεμο μέρος. Και θυμάμαι ότι της είπα «Θα ήθελα να κάνουμε γύρισμα» και μου λέει «Εννοείται». Της λέω, εμείς θα πάρουμε εκεί και φτιάχνουμε το σπίτι μας. Και μου λέει, εννοείται. Και έτσι γνώρισα τη Μαρίζα, η οποία είναι φίλη, πολιτικός μου άνθρωπος πια. Και αγαπάω πάρα πολύ και θαυμάζω και πάρα πολύ. Το αν λοιπόν πηγαίναμε μέσα σε 5 λεπτά στο γύρισμα, πολλές φορές μπορεί και να κοιμόμασταν στο σπίτι, γιατί είχε το υπνοδωμάτιο, το οποίο το υπνοδωμάτιο πάνω είχε πράγματα από το σπίτι μου.
0: Φαινόταν ότι είχε ένα personal touch.
1: Η βιβλιοθήκη ήταν η βιβλιοθήκη από το σπίτι μου.
0: Άρα ένιωθες οικειότητα.
1: Τα CD ήταν τα CD μου. Τα κάδρα τα οποία είχε ήταν αυτά που είχα. Ήταν όλο πολύ προσωπικό. Και κάναμε όλες τις πρόβες εκεί. Το ζήσαμε αυτό το σπίτι. 2 μήνες ζούσαμε μέσα σε αυτό το σπίτι με τη Μαρίνα. Και όλο το γύρισμα ήταν γύρω από αυτό το ζευγάρι. Και γύρω από αυτόν τον ήρωα. Είτε είναι μόνος του με το σκυλί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που το φώναζε μοναξιά και έτρεχε στην πλάκα, μην το συζητήσουμε αυτό.
0: Το σκυλί
1: δεν θα το ονόμαζα σήμερα έτσι. Αλλά νομίζω ότι έχω την πιο γλυκιά ανάμνηση από το αν. Νομίζω ότι ήταν. Ήμουν πολύ ευτυχισμένο όταν το έφτιαχνα. Πάρα πολύ.
0: Φαίνεται στην ταινία.
1: Φαίνεται
0: στην ταινία. Έχω να τη δω από τότε.
1: Ναι.
0: Δεν θα σα πω ψέματα. Αλλά ναι, θυμάμαι ότι την είχα δει και έλεγα. Ελληνική ταινία, ρε παιδί μου, έτσι.
1: Ναι.
0: Μου βγάζει, ρε παιδί μου, γιατί είχα μεγαλώσει με το αμερικάνικο.
1: Και είχα και ψύχωση με το «Η δεν γίνει να φοβηθεί τον άντρα». Σαν πιτσιρικάς που λες ταινίες,
0: ναι,
1: οι οποίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτή η ταινία ήταν μια ταινία που πάντα την είχα στο μυαλό μου. Πάντα την έβλεπα το Σάββατο που βλέπαμε τις παλιές ελληνικές ταινίες και την είχα έτσι πολύ ψηλά. Και τη μουσική της, τον Καπνίση, και τον Τζαβέλα, το σκηνοθέτη και όλο. Δεν ξέρω. Μου είχε, την αγαπούσα πάρα πολύ. Και όταν έγραψα το «Αν», το ξεκίνησα σαν 2 ταινίες και μετά τα ένωσα.
0: Okay.
1: Έτσι το έκανα.
0: Το ήξερες να το ενώσεις?
1: Ναι, βέβαια.
0: Okay.
1: Αλλά δεν μπορούσα, δεν ήξερα ακριβώς πώς.
0: Ναι.
1: Και τι έγινε. Όταν έφτιαξα το σενάριο του «Αν», έκανα ένα χρώμα τη μία ταινία, ένα χρώμα την άλλη. Τέλεια. Στο τύπωμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν κόκκινη μία ταινία, μαύρο το άλλο. Για να μπορεί κάποιος όταν το διαβάζει με την εικόνα να πηγαίνει και να βλέπει τις δόσεις μέσα στην ταινία. Εκεί λοιπόν στο Αν πήγα και πήρα τηλέφωνο τον κύριο Κοντού και τον κύριο Κωνσταντίνου. Και τους πήρα τηλέφωνο και τους είπα: γεια σας, έχω σκεφτεί αυτό.
0: Έχεις πάρει πολύ κόσμο τηλέφωνο.
1: Πάρα πολύ, πάρα. Έχω χτυπήσει πόρτες και έχω πάρει τηλέφωνα. Ακόμα και τώρα. Είσαι με τα καλά σου. Δεν γίνεται αλλιώς. Δυστυχώς. Θα ήθελα πάρα πολύ να έβαζε έναν εκπρόσωπο να πάρει τηλέφωνο, αλλά όχι. Και τους πήρα τηλέφωνο και πήγα σπίτι τους στον καθένα και κάτσαμε και πιάμε τον καφέ μας και τους λάτρεψα και τους είπα τι είναι αυτό που θέλω να κάνω. Και θέλω οι αφηγητές όλου αυτού, προκειμένου να δέσουν όλες αυτές τις ιστορίες, να είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι για μένα είναι πολύ σημαντικοί. Και όλο αυτό θα γυριστεί στην πλάκα που ήταν εκεί. Αν δεις στο τέλος της ταινίας, δεν γίνει να φοβείται τον άντρα. Ο Αντωνάκης και η Ελενίτσα φεύγουν μαζί και κατεβαίνουν τα σκαλάκια της Μυσικλέως.
0: Είναι ο ίδιος δρόμος.
1: Είναι ο ίδιος δρόμος που είναι το καφέ της Μαρίζας, το Γιασεμί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και που θα ανοίξει και όλα σύντομα ένα τετράγωνο πιο πάνω. Γιατί θα ξανανοίξει καινούργιο Γιασεμί.
0: Οκ. Okay.
1: Βέβαια. Τους λέω αυτή την ιστορία πώς θέλω και μου λένε μέσα. Και λέω και έχω σκεφτεί ότι θέλω να είστε η γιαγιά και ο παππούς της ηρωίδας.
0: Εσύ τέλειο.
1: Ήταν πολύ τρυφερό, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αλήθεια ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και είμαι πολύ ευγνώμων που έζησα και βίωσα ό,τι βίωσα στο Αν και πριν και μετά το Αν. Δηλαδή ήταν και για τη ζωή μου ήταν πολύ σημαντικό το Αν. Ήταν και αυτό που με έκανε και τα ξύδεψα έξω. Ναι.
0: Εγώ έξω σε βρήκα.
1: Ναι, μπράβο. Μπράβο.
0: Έχεις μια ικανότητα, να το πούμε τέλος πάντων, μια έφεση στο να συνδυάζεις καταπληκτικά,
1: ναι,
0: το πολύ ελληνικό pop culture, και δεν μιλάω μόνο pop τώρα, δηλαδή το pop culture και της εποχής, τα references δηλαδή, τα πολύ ελληνικά, με πολύ έξυπνα και ξένα. Δηλαδή, mm-hmm, ό,τι θα ακούγαμε radio, ξέρω εγώ, σε soundtrack,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ή ότι
1: ναι,
0: μπορεί να έχει πάρει reference, ξέρω εγώ, από τα φιλαράκια ή από δεν ξέρω εγώ τι. Βέβαια. Και συγχρόνως όμως έχει reference και από το είδε γίνει ένα φοβερή τον άντρα. Αυτό είναι μια ικανότητα, δεν ξέρω αν φταίει η πολυπολιτισμικότητα σε αυτό που λέγαμε.
1: Νομίζω φταίει ο τρόπος που μεγάλωσα. Πολλές φορές μου λέγανε ότι, ας πούμε, όταν έκανα τους τέσσερις στο Μέγκα, το σπίτι, η σκάλα με τις φωτογραφίες, που μου λέγανε τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, αυτό είναι πολύ αμερικάνικο και όλο αυτό. Και έλεγα, έργα μου το είναι, ντρεπόμουν κάποιες φορές. Έκανα λάθος, ότι εντάξει, δεν έπρεπε να το κάνω λίγο πιο. Όμως, εμένα έτσι ήταν το σπίτι μου.
0: Ναι.
1: Εμένα έτσι ήταν το σπίτι της γιαγιάς μου, πως ανέβαινε στη σκάλα και είχε όλες τις φωτογραφίες με όλους. Άρα, πάντα είχα στο μυαλό. Ήταν ένα πράγμα που μεγάλωσα και με τα δύο. Μεγάλωσα με το ένα πόδι στο ένα, με το ένα πόδι στο άλλο. Πάντα ήμουν έτσι στη ζωή μου.
0: Φαίνεται στην τέχνη όμως και έχει ισορροπήσει πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Και το λέω γιατί και εγώ όταν ήμουν τότε. Τότε πώς ήμουν, όταν παίζανε, ας πούμε.
1: Πιο απ' όλα.
0: Μετά το κλειστά μάτια, ποιο ήτανε?
1: Το δύο μέρες μόνο.
0: Αυτό θυμάμαι, το βλέπαμε όλοι σχολείο.
1: Ναι.
0: Ήμουν σχολείο, το ήμουν Δευτέρα Λυκείου. Είχε και κάτι σκηνές που είμαστε τώρα αγόρια εμείς. Τώρα
1: ήμασταν. Ναι.
0: Που λέει, όχι από. Ναι, το θυμάμαι, ναι, εκεί ήμασταν όλοι. Το είδε στο επεισόδιο. Ξέρεις τώρα πάνω στην τρέλα τα αγόρια. Αλλά ρε παιδί μου, θυμάμαι τη μουσική. Ότι πραγματικά μου έδινε. Μπαίνα και ψάχνα μετά. Ποιο είναι αυτό το κομμάτι.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή με έφερε, ενώ μιλάμε για μια ελληνική σειρά. Και μου έδινε ωραία ρεφρένση. Εγώ δεν άκουσα από πολύ ελληνικά. Ωραία ρεφρένση και έμπαινα και έψαχνα τραγούδια. Ξένα.
1: Ναι,
0: που ναι, ήταν βέβαια αυτά που μ' άρεσαν.
1: Τότε είχα τρέλα, είχα πάθει τρέλα τότε. Στο δύο μέρες μόνο δεν ήμουνα 30 χρονών ήμουνα. Είχα πάθει τρέλα εκείνη τη χρονιά. Καλά, το δύο μέρες μόνο το σκέφτηκα όταν ένα βράδυ απογοητευμένος, φτισμένος, σε τραγική κατάσταση είχα πάει στη Δήμητρα Γαλάνη και έβλεπα, ήταν με την πρωτοψάλτη, την Άλκιστη, και ξαφνικά είναι στη σκηνή η Δήμητρα και τραγουδάει το δύο μέρες μόνο. Και είμαι εγώ, πίτα από κάτω, έτσι, και κοιτάω αυτό και κάνω, το κάνω σενάριο αυτό. Και πάω στο καμαρίνι και της λέω, Δήμητρα, θα ήθελα να γράψω μια ιστορία που οι ήρωες να συναντιούνται εδώ. Την ώρα που τραγουδάς το δύο μέρες μόνο. Και ήταν δύο μέρες πριν πω Φαντάρος.
0: Okay.
1: Και το θυμάμαι ότι πήγα Φαντάρος, πικραμένος, χάλια, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι.
0: Γι' αυτό ήσουν έτσι, επειδή δεν πήρες Φαντάρος.
1: Όχι, ναι, ναι, ναι, σιγά. Δεν ήταν γι' αυτό. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι έτσι το σκέφτηκα και έγραψα τον ήρωα. Μόλις μπήκα Φαντάρος, θα ξαναγραφτώ σενάριο.
0: Μέσα στο 40.
1: Ναι, όπου ήταν δύο μέρες πριν αυτός μπει Φαντάρος και δύο μέρες πριν αυτή παντρευτεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάρα τα αυγό και κούρευτα τώρα. Τα πήρα από εδώ, τα πήρα από εκεί, το έφτιαξα και εκεί γνώρισα τη Βίκη Παπαδοπούλου.
3: Παρουσιάζομαι μεθαύριο, δηλαδή τη Δευτέρα.
4: Τρεις μέρες. Ξημερώνει Παρασκευή σε λίγο.
3: Ναι, αλλά το δύο μέρες ακούγεται πιο δραματικό. Είναι σαν το τραγούδι που.
4: Εγώ πάλι σε δύο μέρες παντρεύομαι.
1: Ναι, κούκλα.
0: Ναι,
1: κούκλα.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν το λέω εγώ, το λέγανε όλοι τα βρέσει. Όχι,
1: και το λέγανε όλοι
0: έτσι. Δηλαδή, το θυμάμαι να το συζητάμε μετά.
1: Αυτό με τη μουσική που λες, πω. Είχα τρέλα λοιπόν εκείνη τη χρονιά με την ερωτική επιθυμία, την ταινία.
0: Ναι.
1: Είχα πάθει τρέλα με αυτή την ταινία.
0: Αυτή η ταινία είναι μια εικόνα μόνο.
1: Όλο.
0: Η ταινία In the Mood for Love. Είναι mood.
1: Ναι.
0: Είναι η απόλυτη mood. Γιατί αποπλοκή δεν σημαίνει κάτι.
1: Όχι.
0: Αλλά ήταν, είναι mood.
1: Θυμάμαι ότι είχα δει αυτή την ταινία και είχα μείνει. Ήτανε, ναι.
0: Α, ήθελα να σε πάω λίγο πίσω.
1: Ναι.
0: Και να μου πεις, γιατί πέρασες, ρε παιδί μου, μια φάση όπου ήσουν σεναριογράφος, σκηνοθέτης, ο πιο ωραίος γκόμενος στην Αθήνα, τα πάντα όλα.
1: Τα δέχομαι, συνέχεια.
0: Πώς,
1: ναι, ρε παιδί μου,
0: υπήρχε Ζεν Πρεμιέ, ξέρω εγώ, αλλά είναι ο Ζεν Πρεμιέ, ήταν ο ηθοποιός. Εσύ ήσουν και ο Ζεν Πρεμιέ και ο ηθοποιός και όλοι σε γούσταρα, αλλά και έγραφες καταπληκτικά και θέλω να τα γράψεις και να σκηνοθετήσεις. Αυτό τώρα καβάλισες καθόλου καλά, ρε παιδί μου, σε εκείνη τη φάση, την άκουσες καθόλου? Πώς τη χειρίστηκες? Μεταξύ μας ωραία πρέπει να ήταν.
1: Ναι, μεταξύ μας πάντα. Την αλήθεια, πρακτικά δεν πρόλαβα να καβαλήσω καλάμι. Είχα τόση πολλή δουλειά που δεν προλάβαινα να αντιληφθώ την όποια επιτυχία μπορεί να γινότανε ή την όποια επίθεση μπορεί να βίωνα. Δεν προλάβαινα να το καταλάβω όλο αυτό την ώρα που δούλευα, γιατί έπρεπε να παραδώσω επεισόδια, έπρεπε να τα γράψω, έπρεπε να τα σκηνοθετήσω. Στα πρώτα χρόνια ήταν κι άλλοι σκηνοθέτες.
0: Ναι, ναι, μπήκες με δύο επεισόδια στην αρχή.
1: Πάντα είχα, δηλαδή, έχω συνεργαστεί με πάρα πολλούς σκηνοθέτες, από τους οποίους μάθαινα κιόλας και τα μοιράζαμε τα πράγματα.
0: Στο κλείσει τα μάτια, δεν μου έκανες δύο επεισόδια πρώτη φορά.
1: Το πρώτο κύκλο τον έκανε ο Βασίλης ο Τσελεμέγκος και εγώ γύρισα τον δεύτερο κύκλο. Από τον δεύτερο κύκλο και μετά άρχισα εγώ να σκηνοθετώ. Ναι. Και μετά άρχισα να συνσκηνοθετώ. Μετά, ας πούμε. Πολλοί σκηνοθέτες.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλά, δεν βγαίνει και σε μια σειρά.
1: Όχι,
0: δηλαδή, ναι. Κάνεις mini series. Όταν κάνεις 24 επεισόδια.
1: Και, ναι. Και εμάς τότε τα επεισόδια ήταν ωραία, ήταν μεγάλα, είχε πάρα πολύ δουλειά. Δεν προλάβαινα να.
0: Δεν προλάβεις να το γευτείς, δηλαδή, να το χαρείς.
1: Εγώ ένιωθα από ένα μέχρι ενός σημείου, γιατί αυτό ήταν και λίγο λάθος που έκανα. Ήμουνα λίγο ενοχικός. Επειδή έκανα αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ και αυτό που αγαπούσα και λάτρευα και ήμουνα καψούρης με αυτό. Παθιασμένος όμως, δηλαδή μιλάμε τώρα, δεν υπήρχε τίποτα άλλο μπροστά μου.
0: Ναι.
1: Ήταν μόνο αυτό.
0: Ακόμα έτσι πρέπει να είναι, φαντάζομαι.
1: Σε ένα μεγάλο βαθμό, ναι. Το θέμα λοιπόν είναι ότι όταν δούλευα είχα ενοχές και ένιωθα ευγνωμοσύνη που με αφήνουν να το κάνω. Έλεγα, εντάξει, με αφήνουν να κάνω αυτό που αγαπάω όμως. Αλήθεια σου λέω.
0: Σαν να μην σου άξιζε ακόμα δηλαδή.
1: Με έναν τρόπο ναι. Με έναν τρόπο ναι. Δηλαδή ότι το κανάλι μου δίνει το OK να κάνω αυτό που πραγματικά που θέλω.
0: Ναι.
1: Και να έχω την απόλυτη ελευθερία και επιλογή του να κάνω ό,τι θέλω. Βέβαια έχει τεράστια επιτυχία και έφερνε χρήματα όλο αυτό και ήταν μια. Δεν με ένοιαζε τόσο πολύ αυτό εμένα. Ήταν το τελευταίο που με ένοιαζε. Με ένοιαζε, αλλά ήταν το τελευταίο. Οπότε δεν προλάβαινα να καβαλήσω καλάμι. Είχα να γράψω το επόμενο σενάριο, είχα να σκεφτώ το επόμενο πράγμα και δεν με ενδιέφερε κιόλας να καβαλήσω καλάμι. Πραγματικά δεν με ενδιέφερε. Δεν το είχα αυτό το αποθυμένο. Δεν ήταν ότι ξαφνικά. Ίσως βοήθησε το περιβάλλον που είχα. Είχα φίλους πάντα και έξω από το χώρο και οι φίλοι του χώρου ήταν πάντα όλοι αντίστοιχα πολύ προσγειωμένοι άνθρωποι. Ίσως βοήθησε η οικογένεια. Ίσως βοήθησε το ότι ξεκίνησα από 15,5 χρονών. Οπότε είναι σαν να έχω ζήσει όταν μιλάμε πίσω, είναι σαν να έχω ζήσει 5 διαφορετικές ζωές. Έχω ζήσει εποχές και έχω γνωρίσει ανθρώπους. Μην ξεχνάς, ξεκίνησα τον πρώτο, δεύτερο χρόνο που δούλευα, ξεκίνησα με τους 10 μικρούς μίτσους. Βιώνοντας τους 10 μικρούς μίτσους.
0: Μεγάλη σχολή πρέπει να ήταν εκεί.
1: Τεράστια σχολή.
0: Ο Λαζόπουλος είναι σχολή, έχω περάσει και εγώ στην εκπομπή τη
1: Χαμηλή. Εννοείται. Ήταν μεγάλο κεφάλαιο και μεγάλο κομμάτι. Έμαθα πώς να παίζω καλή κωμωδία. Χωρίς να το καταλαβαίνω εκείνη την ώρα, έτσι. Έμαθα πώς να έχω ρυθμό. Έμαθα. Πάρα πολλά μάθαμε από το Λάκη. Όλοι.
0: Σας έβαζε κάτω σε κάποιες συζητήσεις τις διορατικές, κάτι φιλοσοφικά και μου κάνει. Και τέτοιο εγώ πέθανα.
1: Εννοείται.
0: Και σε έβαζε κάτω και έλεγε.
1: Ναι. Και έκανε. Ξέρεις, οι 10 μικροί μίτσοι, οι πιο νέοι μπορεί να μην το καταλαβαίνουν τώρα αυτό, αλλά εκείνη την εποχή δεν έβγαινε, δεν κυκλοφορούσε ο κόσμος στο δρόμο, παρακολουθούσαν. Ήταν μια σάτιρα που κατ' εμέ, τώρα που έχω μεγαλώσει και το συνειδητοποιώ και το κοιτάω πίσω, ήταν ένα κείμενο το οποίο ήταν τόσο έξυπνο και τόσο γλυκό, αθώο, όχι προσβλητικό, ήταν τόσο to the point, αυτό που έγραφε ήταν ευφυές σαν κείμενο. Οπότε ξαφνικά εγώ έπαιζα, σου λέω όλα αυτά συνείδητα, ένα ευφυέστατο κείμενο και γινόταν κάτι το οποίο έβλεπα όλοι επίσης νέοι τότε, τριαντάριδες ήταν όλοι τους, εγώ ήμουν 15-16.
0: Ήταν αλλά... μικρή μίτση.
1: Έβλεπα ένα ολόκληρο κόσμο πώς φτιαχνότανε και μέσα σε όλο αυτό το πράγμα είχα κι εγώ ένα μερίδιο σαν που λάμβανα μέρος όλο αυτό, βίωνα μια αντίστοιχη επιτυχία, ναι, στο δικό μου κομμάτι που ήταν με τα κοριτσάκια, με όλο αυτό το ζεμπρεμιέ που λες, εννοείται.
0: Υπήρξες τώρα.
1: Ναι, και μετά έκανα άλλες σειρές.
0: Κρύβανε τις μάνες
1: στο μέκα. Μετά, αυτό ήταν μετά. Παρόλα αυτά, θέλω να σου πω, ενώ το βίωνα πολύ ωραία όλο αυτό και φαντάζομαι τώρα στα 17-18 ένα πιτσιρίκι να, με τους κολλητούς μου πηγαίναμε να πιούμε ένα ποτό, δεν τρώγαμε πόρτα ποτέ. Να το πω απλά.
0: Και φαντάζομαι ανοίγαν οι πόρτες, ερχόντουσαν ουρά.
1: Μπράβο, μπράβο. Γινόταν όλο αυτό. Δεν πληρώναμε ποτέ.
0: Οι κολλητοί σου γουστάραν καθόλου. Δηλαδή, έλα, άμα δεν θες εσύ, θα την πάρουμε.
1: Ήμασταν,
0: μην θα τις μιλήσουμε
1: και ήμασταν, είναι, και ακόμα είναι οι κολλητοί μου. Οι δύο κολλητοί μου ήταν από τότε. Ήμασταν τρεις κολλητοί. Και πάντα όλοι οι φίλοι μου, όλοι, βέβαια τους ενοχλούσε λίγο.
0: Εντάξει,
1: γιατί υπήρχαν και εποχές που ήταν ακραίο όλο αυτό.
0: Ναι, γιατί ήταν καλάρωση καμιά φορά, δεν είναι.
1: Αλλά έχω περάσει από όλα τα στάδια. Δηλαδή βλέπω διάφορους νέους που μιλάνε τώρα, ηθοποιούς, και είμαι, ξέρεις, και το κοιτάω όλο αυτό και λέω... Δηλαδή ξέρω ακριβώς όταν κάποιος θα μου πει κάτι, ξέρω ακριβώς πώς είναι το επόμενο, πώς είναι το προηγούμενο, ξέρω, το ξέρω πια.
0: Εντάξει,
1: το από εδώ και πέρα δεν ξέρω.
0: Το πέρασε και με στάδια που λες εσύ ρε παιδί μου, το σε άλλους, γιατί το πέρασε, ναι, δεν ήταν από τη μία μέρα στην άλλη,
1: όχι,
0: βγήκα κάπου με είδαν, ξάπνει κάποιος ο κόσμος να με φάει.
1: Αυτό έγινε την πρώτη φορά με τους Μίτσους, το οποίο ήταν πάρα πολύ αστείο, γιατί η ιστορία έχει ως εξής. Όταν έπεσα στους Ρούς της Αχαΐας στο Μέγκα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και στον Κωστή Πάλαμα, που ήταν το πρώτο, μπράβο, και ως απαράδεκτους που έκαναν το πιτσιρικά στο βίντεο κλαμπ. Αυτή ήταν η πρώτη χρονιά. Πήγαινα σχολείο λοιπόν και εκείνη τη σεζόν, νομίζω, ή την επόμενη, νομίζω εκείνη τη σεζόν ήταν, όταν τελειώνω το σχολείο, ήρθαν οι 10 μικροί Μίτσοι, όπου πήγα να κάνω το casting. Μέσω μιας φίλης του Λάκη, της Μελίνας Τσαδαμοπούλου, η οποία ο γιος της ήταν συμμαθητής μου στο σχολείο.
0: Άμα ήθελες πολύ, το βρίσκεσαι εσύ, αυτό κατάλαβα.
1: Εγώ δεν ήθελα, όχι, δεν το ήξερα. Δεν ήξερα τους Μίτσους. Δεν παρακολουθούσα σαν
0: να
1: λέω.
0: Να παίξει σχολείο, κάπου, ρε παιδί μου.
1: Έπεσα. Όχι, όχι, όχι. Και μου είπανε, σε ενδιαφέρει.
0: Α, okay.
1: Ψάχνει για κάτι. Πηγαίνω λοιπόν εγώ και μου λέει, κοίταξε να δεις, θα κάνουμε ένα δοκιμαστικό, να δούμε αν θα πάει καλά. Να δούμε. Έχω σκεφτεί κάτι. Δεν μου εξηγεί ακριβώς τι. Μου λέει, πάρ το κείμενο. Λέω, εγώ και.
0: Είσαι 17 χρονών τότε.
1: Ναι, παίρνω εγώ το κείμενο. Έχω αρχίσει και αγχώνομαι γιατί πρέπει να μάθω 3 σελίδες λόγια σε μισή ώρα. Παναγία μου, λέω, φαντάσου ότι είχα πάει στο στούντιο, δεν είχα ακόμα δίπλωμα οδήγησης. Είχα πάει στο στούντιο με το λεωφορείο. Και ήταν η Κυριακή αυτό. Ήταν η Κυριακή, γιατί νομίζω ότι τη Δευτέρα είχα σχολείο. Και πηγαίνω και κάθομαι εκεί πέρα, το μαθαίνω, μαθαίνω τα λόγια και ζητάω 2 πράγματα. Λέω, αν είναι εύκολο, θα ήθελα μια τσίχλα. Να μασάω τσίχλα για την αμηχανία μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ένα περιοδικό.
0: Σαν τον Μάικλ Τζόρνταν.
1: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Για να γράψω σκονάκι στο περιοδικό, όλες τις τσατάκες.
0: Α,
1: για να το έχω. Και αν δεις.
0: Βοήθησε να είσαι μαθητής.
1: Εννοείται! Έτσι. Γιατί εγώ στο σχολείο έκανα σταμάτητα σκονάκια. Οπότε τι γινότανε. Ανοίγω το περιοδικό και θυμάμαι ότι ήταν ένα κλικ. Γιατί αυτή ήταν φλόρη, διαβάζανε κλικ.
0: Ναι.
1: Οπότε ήταν το κλικ και ανοίγω και αρχίζω και γράφω εδώ, αυτό, εδώ, στο καμαρίνι. Γυρνάω αυτή τη σελίδα, αυτό είναι σε αυτή τη σελίδα, αυτό είναι σε αυτή τη σελίδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και λέω, ναι, έτοιμο. Τα έχω μάθει, αλλά λέω και αν κολλήσω, πώς γίνεται τώρα, ναι, αυτό. Ναι, ναι. Και ξεκινάει το δοκιμαστικό, ξεκινάει το γύρισμα, το οποίο είναι κανονικό γύρισμα και είμαι εγώ. Και μας, από την πολύ μου υπερένταση και το πολύ μου άγχος, κάνω και αυτό το πράγμα όλη την ώρα. Αυτό ήταν από την αμηχανία μου. Άντε να εξηγήσει τώρα ότι δεν ήταν άποψη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν ότι και που λες και γύριζα τη σελίδα και τι σου είπε. Και εγώ έβλεπα τακ τακ τακ τακ τακ τακ τακ τις ατάκες.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και το κάνουμε.
5: Μεγάλε,
6: έλα, ναι.
5: Τι θα γίνει με την περίπτωση σου ρε παιδάκι μου, θα κουρευτείς ή θα συνεχίσεις να είσαι σαν το φρικιό. Σε λίγο θα μας βάζουν να υπογράφουμε δηλώσεις νούμερο 105 και κανά για να σε βάζουμε σαν φίλο μας τα μπαρ.
1: Ωραία, τελειώνει. Εγώ δεν έχω καταλάβει τίποτα. Με λούζει κρύος υδρότας, αλλά λέω οκ, okay, εντάξει. Και φεύγω. Γυρνάω σπίτι, θυμάμαι ότι ξύπνησα τη μάνα μου. Ακόμα έμενα με τη μάνα μου και τον αδερφό μου. Ήμουν σπίτι ακόμα. Δηλαδή, ναι. Και την ξυπνάω και τη λέω, μαμά, Έκανα γύρισμα σήμερα εκεί και κάναμε αυτό και από εδώ από εκεί. Ήταν καταπληκτικά.
0: Όχι,
1: την είχα αφήσει την τσίκλα. Και όλο αυτό. Μου λέει μπράβο, αγάπη μου, και όλο αυτό. Την ξύπνησα, σου λέω. Καθόμασταν γιατί τελείωσα πολύ αργά το βράδυ.
0: Ναι, ναι.
1: Έρχεται την Τετάρτη και παίζεται το επεισόδιο την Τετάρτη. Το οποίο αυτό που κάναμε δοκιμαστικό.
0: Το πήρα και το παίξαν.
1: Το παίχτηκε. Και ξαφνικά παίζεται την Τετάρτη, όπου καθόμαστε με τους μαθητές μου, με όλους, και καθόμαστε να δούμε αυτό που έκανα.
0: Το ήξερες ότι θα παίξει άρα.
1: Μου είπαν ότι θα παίξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και παίζει, και ξαφνικά την άλλη μέρα που παίζει, εγώ με τους μαθητές μου, σχολείο, είμαστε πολύ χαρούμενοι, ναι, ναι, ναι, τέλεια, ναι, ναι, μπράβο, ναι, ναι. Χριστοφοράκο, τέλος. Όλο αυτό. Και την άλλη μέρα πηγαίνω στο περίπτερο. Και έτσι πως πηγαίνω στο περίπτερο, ξαφνικά, έτσι πως περπατάω, αρχίζω και ακούω το όνομά μου. Γιατί ο Λάκης έδωσε το όνομά μου στον ήρωα.
0: Στο χαρακτήρα.
1: Δεν είχε σκεφτεί όνομα για το χαρακτήρα. Γιατί νομίζω ότι δεν είχε σκεφτεί καν. Το είδε και ο ίδιος σαν δοκιμαστικό.
0: Και
1: απλά πήγε.
0: Και...
1: Ναι, και πήγε. Ήταν καλό, ναι, αυτό, ναι, που κάναμε. Οπότε εκείνη τη στιγμή δεν το είχε σκεφτεί το όνομα του πιτσιρικά του άλλου και έδωσε το όνομά μου. Ξαφνικά, έτσι όπως περπατάω, αρχίζω και ακούω. Γεια σου, ρε Χριστόφορε! Τι είναι αυτά, ρε. Και πηγαίνω στο περίπτερο, πάω. Σταματάνε και ξαφνικά κάτι κοριτσάκι αρχίζουν να ουρλιάζουν. Να ουρλιάζουν όμως. Ναι, ναι, ναι, ναι, τέτοιο.
0: Που κάνανε.
1: Ναι. Και λέω εγώ, μου άρεσε βέβαια. Ένα κολλάκι όλο αυτό, μην τρελαθούμε
0: τώρα.
1: Και λέω, τι είναι εδώ, ρε, κάτσε περίμενε, τι είναι αυτά. Και αρχίζουν και σταματάνε τα αυτοκίνητα. Γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Γυρνάω σπίτι και λέω στον αδερφό μου, του λέω, κάτι πάει καλά. Κάτι έχει συμβεί, κάτι έχει. Τέτοιο. Τέλος πάντων, μετά από εκεί και πέρα, όντως. Ένα κομμάτι της εφηβείας μου, ας πούμε, γύρισε τούμπα, άλλαξε τελείως.
0: Ναι.
1: Ναι. Άλλαξε.
0: Αλλά έχεις καλές βάσεις. Εντάξει.
1: Νομίζω πρέπει να είχα καλές βάσεις, γι' αυτό και δεν ταράχτηκα. Όχι ότι δεν πέρασα κάποιες φορές δύσκολα ή ότι δεν πέρασα ακραία.
0: Για πες κάποια στιγμή, δηλαδή, που θυμάσαι, άμα θες.
1: Εντάξει, όχι, δεν υπήρχε τότε η λέξη κρίση πανικού, δεν υπήρχαν οι λέξεις ψυχοσωματικά, δεν υπήρχαν όλα αυτά.
0: Ήτανε μην κάνεις έτσι αφλόρος, δηλαδή.
1: Δεν υπήρχαν, δεν τα ξέραμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ήτανε, εμείς μεγαλώσαμε σφαλιάρα.
0: Να είσαι δυνατός, δεν έχει τέτοια τώρα.
1: Σήμερα καλά σου, δεν θυμάσαι ότι. Δεν θυμάσαι, πού να το θυμάσαι, πιο μικρός. Αλλά εμείς άμα πέφταμε, δεν λέγαμε ότι πέσαμε για να μην φάμε ξύλο που πέσαμε. Είσαι μετά καλά σου. Οπότε δεν ήταν το διαχειριζόσουνα. Το διαχειριζόσουν μόνο σου όλο αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, υπήρχε αυτό. Το να είσαι δυνατός που λένε.
1: Ναι, πρέπει να είσαι δυνατός. Και ήμουν δυνατός, αλλά δεν πάβει να ήταν κάποιες στιγμές έτσι λίγο ανορθόδοξο και σκληρό, θα έλεγα.
0: Υπήρξε κάποια στιγμή που θυμάσαι συγκεκριμένα, ας πούμε, να σε φρίκαρε, να είπες, ξέρω εγώ, πω, ξέρεις, ξέρω εγώ, πνίγομαι, ρε παιδί μου, από αυτόν τον κόσμο στον οποίο είμαι, τη συνθήκη στην οποία βρίσκομαι, αυτό το, δεν ξέρω.
1: Ναι, υπήρχε. Όταν ήμουν στα 21 μου, θυμάμαι ότι. Ήταν μια εποχή πια, νομίζω οι Μίτσοι είχαν τελειώσει, στα 21, ναι, είχαν τελειώσει οι Μίτσοι. Έκανα τον Dolce Vita τότε και δεν θυμάμαι τι άλλο, έκανα διάφορες σειρές σαν ηθοποιός. Θυμάμαι όμως χαρακτηριστικά ότι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά στη ζωή μου εκείνη και ψυχοσωματικά και ήταν πολύ δύσκολη και θυμάμαι ότι είχα σκεφτεί μέσα μου ότι για κάποιο λόγο που δεν καταλαβαίνω, δεν είμαι ευτυχισμένος. Ενώ όλα μου πηγαίνανε πάρα πολύ καλά. Όλα πηγαίνανε, δηλαδή δεν θα μπορούσα να ζητήσω τίποτα καλύτερο.
0: Ήταν burnout, ήταν ή κάτι έλειπε.
1: Πιστεύω ότι όλα μαζί ήταν και πιστεύω ότι ήταν, γιατί είναι ένας πολύ ανταγωνιστικός χώρος, είναι ένας δύσκολος χώρος, αλλά νομίζω ότι ήταν και υπαρξιακό, ήταν όλα, ήταν τα πάντα. Ήταν και πολλά πράγματα που μπορεί να μην βίωσα και έζησα πιο μικρός. Κάνοντας αυτή τη δουλειά, ναι, και όντας μέσα σε αυτόν τον κόσμο, τον οποίο πρόσεξε, δεν παραπονιέμαι, μου άρεσε πάρα πολύ και το αγαπούσα. Ήμουν πολύ ευτυχισμένος μέσα σε αυτό.
0: Τον κυνηγούσες καταρχάς.
1: Μοιραία όμως, χάνεις, ναι, ναι, ναι, και κάτι. Δεν γίνεται να τα έχεις όλα σε αυτή τη ζωή. Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις.
0: Και το βρήκες αυτό μετά, μήπως όταν άρχισες να γράφεις, δηλαδή να μπαίνεις στο κομμάτι του δημιουργού, γιατί στο κομμάτι, την εποχή ακόμα ήσουν περισσότερο στην υποκριτική.
1: Ναι, ήμουν μόνο στην υποκριτική. Ναι. Δηλαδή, μόνο ηθοποιός στο θέατρο, 8 παραστάσεις την εβδομάδα, κάθε σεζόν. Θυμάμαι τότε κάναμε τους τρομερούς γονείς, παράλληλα το πρωί γύρισμα. Θυμάμαι ότι ήθελα, θυμάμαι ότι είχα αρχίσει και έγραφα την πρώτη μου σειρά.
0: Ναι. Πότε?
1: Ήμουν 22-23 πλέον, okay. 24 χρόνων έκανα την πρώτη μου σειρά. Και στα 22-23, ένα χρόνο μετά, δύο, είπα ή θα κάνω δικές μου δουλειές.
0: Α, το είπες αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, το είπα. Με πολύ φόβο έτρεμα.
0: Γιατί, γιατί το είπες.
1: Γιατί φαντάζομαι το θράσος,
0: ναι,
1: το ότι πήγα σε ένα κανάλι που ως αναγνωρίσιμος και γνωστός,
0: ναι,
1: άνοιγε η πόρτα πιο εύκολα,
0: ναι,
1: αλλά και πάλι έφυγα πόρτα. Και μετά πήγα σε άλλο.
0: Ναι, γιατί σου άνοιγε πόρτα για άλλο πράγμα.
1: Και μετά. Ναι, ακριβώς. Γιατί
0: είναι συγκεκριμένες πόρτες.
1: Εσύ ξαφνικά τώρα από πού και ως πού θες να γράψεις.
0: Τι να άκουσε ο μικρός, λένε.
1: Ναι, τι να άκουσε ο μικρός, ακριβώς. Το οποίο εντάξει, το καταλαβαίνω.
0: Το διάβασαν όμως.
1: Στην αρχή νομίζω δεν το διάβασε κανένας. Ναι, ναι. Μετά κάποιος το διάβασε όμως.
0: Έτσι ξεκινάει.
1: Ναι, βέβαια. Δεν ξεκινάει μόνο έτσι. Ξεκινάει ότι ήμουν να έχει δει κάτι πυθίκια που κάθονται στο σβέρκο. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Και έβαλα. Ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε, να πάρουν τηλέφωνο να πούνε ότι ρε παιδιά, διαβάστε το.
0: Ναι.
1: Διαβάστε το. Και βοήθησαν όλοι. Όλοι.
0: Έβαλε ολόκληρη ομάδα.
1: Όχι, οι συνάδελφοι, οι άνθρωποι που ήξερα, από το Λάκη μέχρι τη Μύρκα. Ρε παιδάκι μου, όλοι ήμουνα, ξέρανε, οι άνθρωποι που με ξέρανε, ξέρανε και το είχαν διαβάσει.
0: Ναι, το ξέρανε.
1: Αυτό το σενάριο ξέρανε ότι θα μπορούσε να έχει μια ευκαιρία τότε.
0: Ό,τι έχουμε δει και χειρότερα.
1: Ναι, ναι. Και πήγα στο ένα κανάλι, έφαγα πόρτα. Πήγα στο άλλο κανάλι, έφαγα πόρτα. Πήγα στο τρίτο κανάλι, έφαγα πόρτα. Ξαναγύρισα στο Μέγκα.
0: Τελειώσαν τα κανάλια.
1: Ναι, τελειώσαν τα κανάλια και μετά το Μέγκα, μία μέρα, στο Άτα μάλλον. Η Φρόσο, η Ράλη και τότε ήταν η Ντίνα Εικάσου στο Άτα. Και νομίζω η Ντίνα διάβασε το σενάριο και λέει στη Φρόσο ότι. Για διαβασέ το, το διαβάζει η Φρόσο. Η Φρόσο με ήξερε εμένα γιατί ουσιαστικά η Φρόσο και η μητέρα της και ο πατέρας της με βγάλανε στους Αχαΐας. Βέβαια, το στούντιο Άτα. Τότε ήταν το στούντιο Άτα η Warner Brothers της Ελλάδος.
0: Ναι. Που ήταν του μπαμπά της Φρόσο.
1: Βέβαια, που ήταν το βασίλειο της τηλεόρασης. Εκεί εγώ ξεκίνησα. Πριν τους Μίτσους, εκεί ήμουνα. Και με αντιμετωπίζαν σαν το παιδάκι τους. Εκεί πήγαινα κάθε μέρα γύρισμα στους Φρούσους Αχαΐες με τη μαμά μου μαζί. Γιατί δεν μ' άφηνε η μάνα μου μόνο μου. Φοβότανε. Κάτσε, περίμενε, ήμουν παιδί. Οπότε μόλις είδε ότι η κυρία Ελβίρα, η Φρόσο, όλοι οι άνθρωποι αυτοί είναι κανονικοί άνθρωποι και μια χαρά, ησύχασε και εμπιστεύτηκε, ναι. Οπότε γι' αυτό λέω ήμουν πάρα πολύ τυχερός. Μεγάλωσα με πολύ καλούς και πολύ. Δεν βίωσα ποτέ κάτι ακραίο και κάτι επικίνδυνο. Σε γύρισμα ή σε οτιδήποτε. Ποτέ. Δηλαδή, είτε γιατί ήμουν τυχερός, είτε γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν όλοι γύρω μου ήταν όλοι normal καλοί άνθρωποι.
0: Ναι. Δηλαδή, όταν βγήκαν όλα αυτά.
1: Όλα αυτά, ναι. Πολλές φορές. Όχι, δεν σοκαρίστηκα.
0: Γιατί λες ότι δεν είχες βιώσει ποτέ κάτι, ή τουλάχιστον μπορεί να έχεις δει για άλλους, αλλά.
1: Δεν σοκαρίστηκα σε κάποια. Ναι. Δεν σου κρύβω ότι σοκαρίστηκα σε κάποια. Εννοείται ότι σε αυτό το χώρο υπάρχουν, σε όλους τους χώρους υπάρχουν. Αυτά τα πράγματα, εγώ έτυχε στη ζωή μου και δεν τα βίωσα ποτέ. Γιατί ακριβώς ήμουν με αυτούς τους ανθρώπους μέχρι τα 23 μου και από τα 23 μου και μετά εγώ έφτιαξα τις δικές μου δουλειές. Έφτιαξα σαν να λέμε το δικό μου μαγαζί.
0: Δεν εξαρτώσουν
1: όμως. Έφτιαξα το δικό μου κόσμο και μέσα στο δικό μου κόσμο ποτέ κανένας δεν είχε συμπεριφορά άσχημη. Ποτέ. Δεν έχουν, σε μένα δεν έχουν μαλώσει μεταξύ τους ηθοποιοί. Ποτέ. Δεν έχουν. Δεν υπάρχει υπάρξει. Άλλο να μαλώσεις και να τσακωθείς. Έτσι, άλλο αυτό. Δεν έχω δει κακοποιητικές συμπεριφορές που λένε.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι είναι αυτός που δίνει τον τόνο και το περιθώριο να γίνουν αυτά τα πράγματα.
0: Δηλαδή, το δημιουργού τελικά.
1: Είναι το περιθώριο που δίνεις. Mm. Το περιθώριο που δίνεις. Μάλλον εγώ, πάλι ασυνείδητα,
0: δεν μπορεί να
1: δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο θέμα. Οπότε.
0: Ναι.
1: Δεν είχα ούτε εγώ ούτε κανένα πρόβλημα.
0: Όπως το στήσεις εξ αρχής.
1: Ναι, μάλλον.
0: Ωραία. Λοιπόν, ξέρεις που ήθελα να σε πάω. Ήθελα να σε πάω κάπου που για μένα είναι και λίγο προσωπικό σε εισαγωγικά. Θέλω να σε πάω στο J.K. Simmons.
1: Να!
0: Ο οποίος, J.K. Simmons, έπαιξε στο Worlds Apart. Ο οποίος έπαιξε το Worlds Apart και μετά, πριν βγει το Worlds Apart,
1: πάει
0: και βγαίνει το Whiplash.
1: Ναι.
0: Το οποίο Whiplash είναι η αγαπημένη μου ταινία ever.
1: Συμφωνώ.
0: Το έχω πει και το ξαναλέω συνέχεια. Είναι η μόνη ταινία που με το που την είδα, γιατί ήταν στο λάπτοπ μου, δεν ήξερα τι ήταν. Πατάω play, τη βλέπω, τελειώνει, έχω μείνει έτσι και ξαναπατάω play. Το έχω ξανακάνει ποτέ. Την είδα καπάκια δύο φορές.
1: Ναι.
0: Την είδα 7 φορές σε 4 μέρες μετά.
1: Ναι,
0: μάλιστα
1: ναι.
0: Τώρα πήγα να κάνω masterclass σε κάτι εφήβους για φιλμική ανάλυση και τους ανέλησα το Whiplash.
1: Ναι.
0: Έχω αρρώστια.
1: Ναι.
0: Ο J.K. Simmons στη συγκεκριμένη ταινία είναι από τις καλύτερες ερμηνείες που έχω δει ποτέ στη ζωή μου.
6: Not quite my tempo.
0: Πες μου λίγο για τον J.K. Simmons και πες μου και πώς, ότι ξαφνικά βρέθηκες και με έναν οσκαρικό ηθοποιό.
1: Ναι, ξαφνικά.
0: Τρελό, έτσι.
1: Κοίταξε, όταν έγραψα το «Ένας άλλος κόσμος», ξεκίνησε όλη η διαδικασία του casting, να βρούμε από τρεις διαφορετικές πλευρές του κόσμου αυτούς τους ηθοποιούς, τους ήρωες. Και ο ένας θέλαμε να είναι από την Αμερική. Το οποίο ο ένας από τους συμπαραγωγούς στην Αμερική ήξερε τον ατζέντη του.
0: Okay.
1: Και του έστειλε το σενάριο. Και ξαφνικά μια μέρα υπήρχε μια λίστα με ηθοποιούς. Φάγαμε πόρτα από κάποιους, κάποιοι άλλοι προσπαθούσαν να τα βρούνε στους χρόνους γιατί θα έπρεπε να ταξιδέψει η Ελλάδα. Η Ελλάδα μέσα στην κρίση τότε, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μέσα στην
0: βαθύτατη.
1: Βαθιά κρίση. Ναι. Και ήταν και μια ταινία που μιλούσε για την κρίση. Ήταν ξεκάθαρο δηλαδή το σχήμα της ταινίας.
0: Ναι. Ήταν πολιτικά φορτισμένη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από τα πιο πολιτικά φορτισμένα, ναι, πράγματα που είχε κάνει.
1: Και θυμάμαι ότι ξαφνικά από τον Αύγουστο. Ναι, το γυρίσαμε τις τρεις ιστορίες, τις γυρίσαμε σε τρεις διαφορετικές ταινίες, σε τρεις διαφορετικές εποχές.
0: Ναι.
1: Με τα παιδιά την πρώτη ιστορία, τη γύρισα, σταματήσαμε. Προετοιμάσαμε τη δεύτερη ιστορία.
0: Φάση 15 μέρες γύρισμα, άλλες 15, άλλες 15.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ακριβώς έτσι. Σαν μικρού μήκους. Θα θυμάμαι καλά, τα θυμάμαι καλά. Και μετά σταματήσαμε τα γυρίσματα και το καλοκαίρι. Δεν είχαμε βρει όμως την τρίτη ιστορία της Μαρίας Καβογιάννη και του Σεμπάστιαν. Σεμπάστιαν λεγότανε. Δεν τον είχαμε βρει λοιπόν τον Σεμπάστιαν, τον οποίο εγώ ήθελα να είναι Γερμανός. Λόγω όλων αυτών που συμβαίνουν με τη Γερμανία τότε εδώ. Αλλά ήθελα να είναι Αμερικάνος ηθοποιός όμως. Γιατί ήθελα να είναι ιδανικά ένας A-lister για να μπορέσει η ταινία να πάρει το εισιτήριο για πιο πολλά φεστιβάλ.
0: Ποιο A-lister να σου κάτσει εν τέλει πάντως.
1: Ναι, και τελικά, ναι. Τελικά λοιπόν, με παίρνει τηλέφωνο ο ίδιος κατευθείαν μία μέρα και με παίρνει και μου λέει καλησπέρα, είμαι ο J.K. Simmons. Τι λέει τώρα. Και του κάνω OK. Hi J.K.
0: How's it going, man?
1: Τέλος πάντων, και μου λέει, κοίταξε να δεις, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που έχεις γράψει.
7: We all deserve a second chance.
8: Και είναι πολύ αργά.
7: Maria, I believe that everything starts from falling in love.
1: Και του λέω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, με τιμά και πες τι θες να κάνουμε. Μου λέει, ωραία, εγώ μπορώ να έρθω μόνο τον Οκτώβριο. Μου λέει, γιατί μόλις τελείωσα τα γυρίσματα για το Whiplash και ψάχνω να βρω να κάνω μια ταινία που να μην έχει καμία σχέση με το Whiplash.
0: Να κάνω... δεν είναι ρόλος,
1: ναι, να είναι τελείως ακραία διαφορετικό όλο αυτό το πράγμα. Να κάνω κάτι το οποίο είναι πιο ευρωπαϊκό και που έχει με αυτή τη θεματολογία ακριβώς. Το οποίο να είναι γλυκό, ναι, αλλά παράλληλα να είναι και αιχμηρό, να έχει και τα δύο.
0: Ήθελα να ρίξει τόνους από το άλλο που ήταν παξικινέ.
1: Που δεν ήξερε και ο ίδιος ότι το άλλο θα πήγαινε.
0: Ναι,
1: το Whiplash ήταν μικρού μήκους στην αρχή.
0: Το ξέρω, στο Sundance έπαιξε. Γυρίσανε τη σκηνή.
1: Κάνανε μικρού μήκους στην ταινία.
0: Το Not Quite My Tempo.
1: Και μετά, όταν τελείωσε η ταινία και πήγε καλά, ο Σαζέλ ξαναγύρισε, ξαναέγραψε, το έκανε,
0: ναι,
1: μεγάλο,
0: ναι, ναι,
1: μήκους.
0: Μα την είχε, όχι, είχε γραμμένο όλο το σενάριο για μεγάλο μήκους, αλλά δεν το έπαιρνε κανείς, δεν καταλάβαινε.
1: Κανείς.
0: Και λέει, έτσι είστε.
1: Ναι.
0: Θα κάνω μικρού μήκους, παίρνει αυτή τη σκηνή, την επική σκηνή, με το,
1: ναι,
0: Not Quite My Tempo,
1: ναι,
0: που
1: πετάει, ναι, ναι, ναι,
0: εκεί. Ναι.
1: Και μετά το ξαναγύρισε.
0: Και τάσκησε όλα στο Sundance, ναι, και λέει, τώρα ήρθαν τα λεφτά. Πάμε,
1: ακριβώς.
0: Άλλαξε τον πρωταγωνιστή μόνο.
1: Όχι, τον πρωταγωνιστή τον άλλαξε.
0: Το
1: μικρό.
0: Έβαλε το μικρό, ναι.
1: Μπράβο, ναι.
0: Το
1: γιατί ο J.K. ήταν, ναι.
0: Ίδιος. Μάλιστα χρησιμοποίησε, λέει, και σκηνές,
1: ναι,
0: από τη μικρού μήκους, κάποια κοντινά που, ναι, είχε, ναι, τα πήρε, ναι, ναι, απλά, ναι, και τα έκανε κόλλορ, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, μέσα.
1: Λόγω του J.K. που μου έλεγε όλη την ιστορία όταν ήταν. Τέλος πάντων, για να μην τα πω λόγο, ναι, ο άνθρωπος δέχτηκε και όντως ήρθε τον Οκτώβριο του 2015 και ήρθε στην Ελλάδα για 15 μέρες. Και το πιο αστείο ποιο είναι.
0: Φαίνεται
1: για να καταλάβεις, περίμενε λίγο. Και πήγα εγώ και τον πήρα από το αεροδρόμιο. Και φτάνω και μου λέει, δεν μου έχει ξανατύχει να έρχεται να με παίρνει από το αεροδρόμιο ο σκηνοθέτης, σεναριογράφος, πρωταγωνιστής, παραγωγός. Και του λέω, ναι. Μου λέει, δηλαδή δεν υπάρχει κανένας. Και ήθελα να του πω, όχι. Δεν νοιάζει, ναι, και κανέναν.
0: Μπορεί να πει, ήθελα.
1: Οπότε,
0: να έρθω,
1: πέρα το τι, αυτό είπα,
0: ναι,
1: αλλά δεν υπήρχε κιόλας, ναι, κάποιος, ναι, ναι, για να λέμε την αλήθεια.
0: Ναι,
1: δεν ασχολούνται, δεν τους ενδιαφέρει.
0: Είναι άλλη λογική εδώ, μωρέ. Και ναι, πώς συναφέρεις από έξω.
1: Οπότε πήγα, τον πήρα τον άνθρωπο, τον πήγα στο ξενοδοχείο. Είχα κανονίσει ξενοδοχεία, είχα κανονίσει τα πάντα. Το που θα μείνει, πώς θα μείνει, το πρόγραμμά του, όλα να είναι, να έχει την καλύτερη εμπειρία από την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Που, η οποία, επιμένω, ήμασταν στα πολύ δύσκολά μας, ναι, έτσι. Αλλά δεν το κατάλαβε. Ο άνθρωπος πέρασε πολύ καλά. Ήρθε λοιπόν, ήταν άψογος στη συνεργασία, σε όλα ήταν άψογος. Και αμέσως κάνανε την πρώτη πρόβα με τη Μαρία και φαντάσου την πρώτη πρόβα με την Καβογιάννη. Έχω βίντεο σε αυτή την πρόβα. Να κάνουν πρόβα. Η Μαρία να μην καταλαβαίνει ακριβώς τι λέει αυτό. Αυτός να μην καταλαβαίνει τι ακριβώς να λέει η Μαρία. Το οποίο βέβαια όλο αυτό.
0: Βγήκε στην ταινία.
1: Βγήκε γιατί άρχισα να διορθώνω πράγματα στο σενάριο. Φτιάξαμε πολλά πράγματα στο σενάριο μαζί.
0: Ναι. Εντάξει, βλέπεις και τη χημεία.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά ήταν τρομερή πλάκα, ρε παιδί μου, δυο τους, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
0: Και Καβογιάννη επίσης ταλεντάρα, έτσι.
1: Εξαιρετικός και πολύ, πολύ, πολύ, πολύ βοηθητικός. Και μετά όταν έφυγε και όταν τελείωσε η ταινία, το μοντάζ της, και έφυγε και αφού πήρε ο άνθρωπος και το Όσκαρ, γιατί βγήκε το Whiplash μετά και έγινε όλο αυτό που έγινε, Μετά εμάς καθυστέρησε η ταινία να βγει λόγω των πολιτικών καταστάσεων τότε στην Ελλάδα. Καθυστερούσε συνέχεια η πρεμιέρα.
0: Ναι.
1: Γιατί μετά είχαμε το δημοψήφισμα. Είχαμε τέτοια. Ναι, άστο. Γινόταν.
0: Τίποτα.
1: Έλεγα.
0: Τι με ζήσει.
1: Ναι. Έλεγα, δεν θα βγει η ταινία. Εντάξει, είμαι ηλίθιος. Καταστρέφεται ο κόσμος. Εγώ επέμενα όμως. Δηλαδή ήμουνα σε φάση. Όχι, θα τα καταφέρουμε. Εκεί λοιπόν πήγαινε, ερχόμουν εγώ Αμερική. Για να κάνει τα IDR του. Οπότε τον γνώρισα και καλύτερα. Και εκεί άρχισα να αγαπάω και το κομμάτι του Λος Άντζελες πρώτη φορά. Και ο Κώστας ο Χριστίδης, ο συνθέτης, ήταν στο Λος Άντζελες. Και επίσης πολλοί φίλοι και γνωστοί ήταν στο Λος Άντζελες. Και εκεί κιόλας ήρθε και πρώτη φορά η συζήτηση και γνώρισα τι σημαίνει Netflix.
0: Okay.
1: Άσχετα. Δηλαδή στα μικρά γραφεία.
0: Δεν ξέρεις καν τι είναι.
1: Όχι. Γιατί ποιος ήξερε. Μέχρι το 2015, αν το σκεφτείς, δεν ξέραμε. Ναι. Στην Ελλάδα.
0: Το είχα μάθει στο Παρίσι από μια Αμερικάνα μου το είχε δείξει.
1: Ναι, αλλά σου είχε δείξει το DVD που πηγαίνουν. Στην Ελλάδα. Αυτό. Ναι. Δεν υπήρχε ακόμα.
0: Δεν είχε γίνει το streaming ακόμα.
1: Όχι ακόμα. Μόλις είχε φτιαχτεί το streaming και το House of Cards. Είχε βγει το House of Cards.
0: Ναι.
1: Έβγαλε την πρώτη του σειρά.
0: Το 2014 βγήκε το House of Cards.
1: Το 2014, μπράβο. Ναι,
0: σειράρα, by the way.
1: Ναι. Το οποίο εγώ πηγαίνοντας στην Αμερική, ήρθε το Netflix, μήπως έπαιρνε για Αμερική και για Ευρώπη, δεν θυμάμαι για ποια, την ταινία. Mm. Το Ένας Άλλος Κόσμος. Mm. Και έτσι έκανα το πρώτο ραντεβού με το Netflix, όχι με τον TED, με τους ανθρώπους του TED, στο γραφείο, στα παλιά γραφεία, στην Palm που ήταν, και πήγα στο παλιό γραφείο. Και εκεί γνώρισα κάποιους ανθρώπους και μου είπαν να σου δείξουμε πώς δουλεύουμε εμείς.
0: Στο West Hollywood εκεί ήταν.
1: Στο West Hollywood, δεν ήταν ακόμα στο Hollywood εκεί που έχουν πάει τώρα, ήταν πιο μικρό όλο. Και μπαίνουμε στα γραφεία τους, τα οποία είναι κάτι πάρα πολύ απλά, πολύ ωραία γραφεία. Και όλοι νέοι άνθρωποι και να δουλεύουν, να τρέχουν πάνω κάτω και να έχουν ένα σημείο στο οποίο συζητάνε και κάνουν brainstorming ιδέες. Να έχουν ένα άλλο σημείο στο οποίο συζητάνε για τηλεόραση. Ένα άλλο σημείο να συζητάνε για σινεμά. Και αρχίζω και το βλέπω όλο αυτό και ενθουσιάζομαι. Και γνωρίζω κάποιους ανθρώπους. Και αρχίζω και κάνω παρέα με αυτούς τους ανθρώπους. Και αρχίζω και
0: ζούσε στο Λος Άντζελες.
1: Όχι ακόμα, πηγαίνω ερχόμουν. Okay. Ακόμα έφτιαχνα το Ένας Άλλος Κόσμος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το Ένας Άλλος Κόσμος, την ώρα που τελείωσε το γύρισμά του, μέχρι την ώρα που παίχτηκε, πέρασε 1,5 χρόνο. Και συνέχεια φτιάχναμε πράγματα.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν που γνώρισα ανθρώπους, άρχισαν να γίνονται φίλοι μου κι αυτοί. Είχα και τους Έλληνες φίλους μου. Στο
0: ήταν LA. Μια γενιά η φουρνιά που είχαν πάει όλοι τότε.
1: Ήταν η Δωροθέα, ο Πάνος ήρθε πιο μετά. Ήταν η μόνιμη. Οπότε είχα ένα περιβάλλον στο οποίο για να πάω ένα χρόνο μετά να μείνω. Και είχα και τους Αμερικάνους φίλους. Και εκεί πέρα ήταν η πρώτη φορά. Που είναι απίστευτα τα πράγματα πώς έρχονται. Είναι η πρώτη φορά που γνωρίζω το Netflix και τι σημαίνει Netflix. Και όταν μου είπανε, κάναμε ραντεβού για να πάρουν την ταινία, και εμείς από τη μία εννοείται θέλαμε να την πάρουν την ταινία, από την άλλη εγώ δεν ήθελα.
0: Γιατί?
1: Γιατί ήθελα αίθουσα.
0: Α, ναι, δεν θα μπαίνανε.
1: Βέβαια. Γιατί θα πήγαινε η ταινία, θα έκανε μία εβδομάδα αίθουσα.
0: Έκανε στο LA κάπου που είναι έτσι, ναι. Το τυπικό.
1: Και, ναι. Και εγώ να λέω μία εβδομάδα αίθουσα. Τι λέτε, παιδιά, η ταινία πρέπει να πάει στην αίθουσα. Θα σκίσει. Οικονομικά συνέφερε Ελλάδα, πιο πολύ να πάει στο Netflix.
0: Γιατί αυτά η ταινία πήγε.
1: Βέβαια, γιατί η ταινία πήγε καλά. Πέχτηκε.
0: Στην Ελλάδα πήγε πάρα πολύ καλά.
1: Αλλά στην Ελλάδα, ας το κομμάτι Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αλλά Ευρώπη, Αμερική και Ασία και όπου παίχτηκε, πήγε, γιατί παίχτηκε παντού. Πήρε διανομή δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Πήγε καλά. Δεν πήγε όμως.
0: Ναι. Όπως θα πήγε να μην την είχε στο Netflix.
1: Ακριβώς. Ναι. Δεν πήγε έτσι. Πήγε καλά. Ήταν ένα πολύ καλό πρώτο βήμα. Α πούμε αυτό. Που εμένα όμως μου αρκούσε, γιατί εμένα αυτό το πρώτο βήμα ήταν μια γέφυρα.
0: Η πρώτη γεύση.
1: Ναι, μια πρώτη γεύση να καταλάβω λίγο τι σημαίνει Αμερική. Και εκεί πέρα.
0: Και ήσουν λοιπόν... και λίγο επίφοβος, ίσως ακόμα λύσει.
1: Όχι, δεν ήμουν επίφοβος.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις, τα κάνεις με ένα συγκεκριμένο τρόπο στην Ελλάδα, σου έρχεται ένα καινούριο σύστημα τελείως. Μπορεί να μην ήθελες να κάνεις την pure talk πρώτα, ρε παιδί μου.
1: Δεν είχε κανένα σύστημα. Πιο πολύ εγώ ήθελα να κατεβάσω ρολά. Γιατί ήταν η επόμενη φάση στη ζωή μου που δεν ήθελα να κάνω τίποτα μόλις τελείωσε το Ένας Άλλος Κόσμος.
0: Ναι, μετά σταμάτησε για διάστημα. Ναι.
1: Είχα εξουθενωθεί.
0: Το μέστρο,
1: ναι. Είχα εξουθενωθεί τόσο πολύ.
0: 7 χρόνια πόσο ήταν.
1: 5.
0: 5.
1: Μετά ήρθε η καραντίνα.
0: Mm. Πώς θα πέρασε.
1: Δηλαδή το 17, το 17 έκανε πρεμιέρα στην Αμερική το Ένας Άλλος Κόσμος. Και το 17 στην Αμερική ξεκίνησαν οι UTA και όλα τα agents, οι ατζέντιδες. Mm. Να έρχονται και να μου λένε, έλα σε εμάς, θα κάνουμε αυτό από εδώ, από εκεί. Δηλαδή τα μισά ήταν.
0: Ναι, στάνταρ. Λίγο παπάντζα.
1: Λοιπόν, εννοείται. Λοιπόν,
0: χρειάζεται.
1: Εγώ όμως ήθελα να κάνω την ταινία μου.
0: Ναι.
1: Την επόμενη ταινία. Την οποία αποφάσισα ότι, okay, φτάνει. Είχε πάει πάρα πολύ καλά το Ένας Άλλος Κόσμος στην Ελλάδα. Οικονομικά επίσης ήμουν πάρα πολύ καλά καλυμμένος, γιατί είχαν 20% από τις πράξεις. Οπότε ακριβώς.
0: Σωστό ο παγκαλιάτης.
1: Ναι, ήταν μια πολύ καλή συμφωνία.
0: Εσύ και ο Τζακ Νίκολσον κάνουν κάτι συμφωνίες. Και πάρει 20% για τον Batman.
1: Όχι, όχι ήταν η συμφωνία, να σου πω κάτι. Ήταν ακριβώς, ήταν δίκαιη η συμφωνία για το λόγο το ότι δεν ήταν έτσι το αν. Είχα πει ότι εγώ ναι, το αν θα κάνω ένα πείραμα. Αν πάει καλά, δεν πληρώθηκα τρελά για το αν. Και δεν με ένοιαζε. Όταν ήρθε η ώρα για το ένας άλλος κόσμος, είπα: OK, πάμε.
0: Και πολύ καλά έκανε.
1: Αλλά θα έχω ένα ποσοστό από αυτό το πράγμα.
0: Και μπράβο σου, ενώ πρέπει
1: και
0: να το
1: ξαφνικά αυτό το πράγμα έφερε πολλά χρήματα. Ναι, κόστησε ναι, ένα και έφερε 7 εκατομμύρια. Κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στην Ελλάδα μόνο, έτσι.
0: Ναι, ναι. Στην Ελλάδα πήγε. Ναι. Είχε σπάσει το ρεκόρ τότε.
1: Τότε στη δεκαετία ήταν. Ναι. Ναι, ναι. Το θέμα λοιπόν είναι ότι εκεί λοιπόν εγώ κατέβασα ρολά, είπα: φτάνει.

0: Πιάσει ένα πολύ ωραίο σπιτάκι και ξαφνικά λέω: δεν θέλω να γυρίσω. Και λέω: τώρα τι θα κάνω. Και παίρνω τηλέφωνο. Τη μάνα μου, τη λέω: μανά, να σου πω κάτι. Δεν θα γυρίσω. Λέω: οκ, εντάξει, αγάπη μου, κάνω ό,τι θέλει. Ευχαριστώ για. Τάκ, κλείνω. και αλλάζω τα εισιτήρια, παίρνω τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, του λέω: μπορώ να το κρατήσω για ένα τρίμηνο ακόμα. Και μου λέει: ναι, ωραία. Και αρχίζω και ζω πλέον στο LA.
1: Είχε τη βίζα του καλλιτέχνη, τι είχε.
0: Πήρα μετά. Ναι. Λόγω του ότι ξεκίνησε η ταινία. Μετά ξεκίνησε, μετά πηγαίνω ερχόμουν, αλλά μετά ξεκίνησε η ταινία και μετά από την ώρα που παίχτηκε σε αμερικάνικο έδαφος, κάτι δεν ξέρω, είχα το δικαίωμα να κάνω στα unions αντίστοιχα, στον directors.
1: Μπήκε στο writers
0: και στο μπράβο. Οπότε με όλα αυτά και με διάφορες συστατικές επιστολές που γράψανε διάφοροι Αμερικάνοι, πήρα την O1, τη Visa, ναι.
1: Οπότε... Πώς τα πέρασε εκεί στο LA, λοιπόν, πώς άλλαξε το LA.
0: Δεν έκανα τίποτα, δεν ήθελα να δουλέψω. Πήγαινα και έκανα διάφορα ραντεβού. Ήταν πάρα πολύ ωραία τα ραντεβού που έκανα. Ήταν εξαιρετικά. Μου στέλνανε σενάρια, γιατί ήμουνα στη UTA, που με έστελνε σε διάφορα στούντιο, και μου στέλνανε διάφορα σενάρια να σκηνοθετήσω. Αυτό είναι μια ιστορία αστεία πάρα πολύ. Θα την πω μετά. Αυτή είναι μια ιστορία αστεία, όντως. Εγώ όμως κάθε μέρα, αυτό που με ενδιαφέρει ήταν να κάθομαι σπίτι μου το βράδυ και να γράφω, να γράφω, να γράφω. Δηλαδή να γράφω την ταινία. Και του έλεγα ότι εγώ ετοιμάζω την επόμενη μου ταινία. Και μου λένε: OK, θα σου κάνουμε packaging εμείς την ταινία. Θα κάνουμε αυτό, θα φέρουμε εκείνο, θα κάνουμε τάκ, τάκ, τάκ. Λέω: τέλεια. Όντως, έλεγα: δώστε μου λίγο χρόνο ακόμα, γιατί μου άρεσε που καθόμουν. Μου άρεσε που δεν έκανα τίποτα. Ήτανε αυτά τα 4 χρόνια που έμεινα στην Αμερική, ήταν για μένα τα πρώτα 4 πιο ξεκούραστα χρόνια μετά το σχολείο.
1: Μα δεν είχε σταματήσει ποτέ.
0: Όχι. Οπότε ξαφνικά ήμουνα ένας άνθρωπος ο οποίος πήγαινε, καθόταν σε ένα σπίτι με φίλους. Και έπινε τον καφέ του και τους κοίταγε που μιλάγανε και ήμουν τόσο ευτυχισμένος που δεν είχα να παραδώσω κάτι, που δεν είχα να τρέξω για κάτι, που δεν είχα. Δεν με ήξερε άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Ήταν τέλεια. Γνώρισα τους γείτονές μου.
1: Ναι, βασικά αυτό.
0: Ναι, βέβαια. Έζησα τα πιο ήρεμα, ξεκούραστα χρόνια της ζωής μου.
1: Και well deserved, μάλλον κιόλας, έτσι. Γιατί, εντάξει.
0: Και έγραψα και άρχισα να γράφω το σενάριο, την επόμενη ταινία, την οποία την έχω έτοιμη. Και την ώρα που ήμασταν έτοιμοι και ξεκίνησε η προετοιμασία παραγωγής και ξεκίνησαν οι χρηματοδοτήσεις και όλα αυτά. Lockdown.
1: Ναι. Και λες, θα ράξουμε κι άλλο.
0: Αστεία ιστορία. Αστεία ιστορία τώρα για την Αμερική. Λοιπόν, μόλις αρχίζουν τα ραντεβού με μόλις παίζεται η ταινία και αρχίζουν τα ραντεβού με τους ατζέντητες που αρχίζουν και με στέλνουν σε διάφορα στούντιο με διάφορους παραγωγούς να μιλήσω για διάφορα project. Και αρχίζουν και μου στέλνουν διάφορα σενάρια. Εγώ, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής και λίγο βαριόμουν, ήθελα, προτιμούσα να πάω για καφέ και λίγο.
1: Αλλά να δείξω ότι ενδιαφέρεσαι
0: λίγο. Και όχι, και απ' την άλλη έλεγα μέσα μου, μην είσαι αχάριστος, μην είσαι απαράδεκτος. Τι είναι αυτά που λες τώρα, θα πέσει φωτιά να σε κάψει. Πάω λοιπόν στην Paramount. Γνωρίζω τους ανθρώπους, μου λένε ότι ετοιμάζουμε μια ταινία. Μας άρεσε πάρα πολύ το Ένας Άλλος Κόσμος. Θεωρούμε ότι αυτό από εδώ, από εκεί. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Θα σου στείλουμε την ταινία. Τέλεια. Και έρχεται η ταινία.
1: Σενάριο.
0: Σενάριο, ναι, το σενάριο. Για να σκηνοθετήσω. Αρχίζει και μου στέλνανε σενάρια να σκηνοθετήσω. Διάφορα σενάρια. Το ένα χειρότερο από το άλλο. Για να λέμε την αλήθεια τώρα, έτσι.
1: Είναι δύσκολο να πετύχει καλό σενάριο, αλήθεια.
0: Το ένα έπρεπε στις πρώτες 3 σελίδες πρέπει να είχαν πεθάνει γύρω στους 2.000 άνθρωποι. Και εγώ τους πήρα τηλέφωνο και τους λέω.
1: Disaster,
0: δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς να σκηνοθετήσω εγώ κάτι τέτοιο. Είχε δει τη γράφω.
1: Τσουνάμι,
0: είχε όλα. Ταλιμπάν και τα και όλα αυτά. Πού θα σκηνοθετήσω εγώ τέτοια πράγματα. Δηλαδή, απ' την άλλη μου, μη σε νοιάζει. Θα τα κάνει άλλο. Και εσύ θα υπάρχει στο κομμάτι αυτό. Εγώ φοβόμουν να πάω. Εκεί άρχισε να παίζει πάλι ο φόβος λίγο και ήμουν κρατημένος. Δεν είχα την ανάγκη. Παίζει ρόλο αυτό. Αν είχα την ανάγκη και ίσως σε ένα άλλο σενάριο θα μπορούσε κάποιος να πει ότι κακώς δεν τα έκανες, γιατί σαν εμπειρία θα ήταν μια πολύ καλή εμπειρία να το ζήσεις.
1: Ναι.
0: Δεν με ένοιαζε τόσο πολύ.
1: Η ταινία αυτή έγινε ποτέ.
0: Ναι, δεν ξέρω αν έγινε. Περίμενε. Το αστείο αυτό που έγινε είναι ότι έρχεται ένα σενάριο λοιπόν και είναι πάρα μαλλιά. Φακελί, φανταστικά όλα τέλεια. Και λέω. Τέλειο. Μπαίνεις και από το την πύλη της Paramount, μπαίνεις μέσα, κάνεις ραντεβού, συγκλονιστικό ραντεβού. Οι Αμερικάνοι είναι και πάρα πολύ καλοί στο να στο κάνουν έτσι πιο τέτοιο. Και λέω, ωραία, τέλεια, τέλεια, τέλεια. Ωραία, και έρχεται το σενάριο, το βγάζω το σενάριο, κάθομαι, καφεδάκι, ωραία, και αρχίζω και διαβάζω. Και είδα και ξεκινάει μονόλογος ενός σκύλου. Και είναι ένας σκύλος που μιλάει. Και γράφω, dogs voice over. Δεν διαβάζω, dogs voice over. Και λέω, τι εννοεί. Και αρχίζω και διαβάζω μονόλογο σκύλο. Και γυρνάω τη σελίδα και συνεχίζει. Και είναι ένας σκύλος ο πρωταγωνιστής.
1: Εσύ είναι αυτή η ταινία που βγήκε.

0: Με τον Dennis Quaid. Το A Dog's Way Home. A Dog's Purpose. Μπράβο. Κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Και αρχίζει και είναι όλο αυτό. Το οποίο πρόσκεισε. Στο σενάριο τώρα, έτσι, γιατί δεν είχα τους 500 ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Στο σενάριο αυτό το πράγμα είναι κάτι που δεν με αφορούσε καθόλου. Και τους λέω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. But I will pass. Γιατί θέλω να κάνω. Είχα τη δικιά μου ταινία. Και το εννοούσα κιόλας. Θέλω να κάνω τη δικιά μου ταινία. Ευτυχώς πολύ ευγενικά οι ατζέντιδες είπανε ότι δεν. Εγώ φεύγω, έρχομαι Ελλάδα καλοκαίρι πια και γυρνάω πίσω ξανά στο Λος Άντζελες κάτω τον Οκτώβριο. Και όταν γυρνάω, ξαφνικά στο αυτοκίνητο, έτσι όπως οδηγάω στη Sunset, βλέπω παντού
1: αφίσες.
0: Τεράστιες, όλοι Sunset, αφίσες με αυτό το σκύλο και όλο αυτό. και να λέω, δεν είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν. Αυτό το πράγμα που διάβασα ξαφνικά. Λες να έκανα λάθος. Και μάλλον έκανα λάθος από μία πλευρά. Απ' την άλλη,
1: εντάξει,
0: και πήγε έσκησε η ταινία.
1: Ναι. Έχουν και
0: οικονομικά, εισπρακτικά.
1: Ναι, έχουν το κοινό αυτό που. Το πιο family και τέτοιο.
0: Πέρασα πάρα πολλές τέτοιες ταινίες. Και άλλη ταινία που μου στείλανε που ήταν χριστιανική.
1: Αυτό το είχα διαβάσει κάπου. Και έλεγα, θέλω για τον Χριστόφορο Παγκαλιάτση να σκηνοθετήσει ταινία χριστιανική. Το διάβαζα, θυμάμαι τότε και έλεγα.
0: Λοιπόν.
1: Έρχεται,
0: είσαι με τα καλά σου. Έρχεται.
1: έρχεται
0: και αυτό είναι πάρα πολύ αστείο. Έρχεται σενάριο το οποίο ήταν ωραίο το σενάριο. Δεν ήταν κακό το σενάριο αυτή τη ταινία. Έρχεται ένα σενάριο το οποίο είναι μια αληθινή ιστορία.
1: Okay.
0: Και ήταν και τη μόδα πάρα πολύ το κομμάτι με τι αληθινέ ιστορίε. Αυτό τώρα το 18-19, κάπου εκεί πέρα είμαστε. Και έρχεται το σενάριο που είναι Fox. Και το διαβάζω και λέω. Ότι έχει ένα ενδιαφέρον το σενάριο, είναι μια αληθινή ιστορία. Είναι για ένα παιδί το οποίο έφυγε στον πάγο με τους φίλους του και έμεινε για 30 λεπτά νεκρό και τελικά έζησε. Και όλο το πράγμα που πραγματεύεται η ταινία είναι αν ήταν θαύμα ή όχι.
1: Εντάξει, αυτό έχει ενδιαφέρον.
0: Έχει ενδιαφέρον.
1: Εγώ διαβάζει κάτι ότι κάτι με το Βατικανό θα κάνει ταινία. Δηλαδή,
0: είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Είχαν γράψει κάτι περίεργα.
0: Ναι. Το θέμα είναι, λέω, ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αρχίζω εγώ και σημειώνω όμως το σενάριο, γιατί εγώ, καθότι έχω και το μικρόβιο αυτό με το σενάριο, αρχίζω και διορθώνω πράγματα και λέω τι ωραίο το debate αυτό για το αν αυτό είναι ή όχι αληθινό, ή είναι επιστήμη ή είναι η θρησκεία. Το debate της επιστήμης και της θρησκείας.
1: Ναι.
0: Αφελής εγώ λοιπόν, τα σημειώνω όλα αυτά, λέω τι ωραίο που είναι αυτό, εδώ πέρα πρέπει να γίνει πιο έτσι, λείπει εδώ εκείνο, κάνω όλα αυτά, μου λένε θέλουμε την άποψή σου, θέλουμε τη σκαλέτα σου, θέλουμε όλο αυτό, θέλουμε να το κάνεις εσύ.
1: Ναι.
0: Τέριαζε και λίγο, γιατί ήταν ανθρωποκεντρικό όλο, οπότε τέριαζε με τους χαρακτήρες και όλα αυτά που έχουν.
1: Όχι, έτσι, είναι πολύ ενδιαφέρον που το λες.
0: Και πηγαίνω στη Fox λοιπόν. Έτσι πως μπαίνω στη Fox, πάλι εγώ χαρούμενος. Με το ναι, ωραία. Hi. Και όλο αυτό. Κάθηκα, υπάρχει ένα άλλο κτίριο προς τα εκεί της Fox, τεράστιο, το οποίο δεν το είχα δώσει ποτέ σημασία.
1: Okay.
0: Εγώ. Και λέω, ωραία, πάω μια χαρά κάνω. Γραφεία. Και πάω, μπαίνω στο σανσέρ και ανοίγει το σανσέρ και έτσι πως ανοίγει το σανσέρ στα γραφεία, στον όροφο αυτών της παραγωγής που πήγαινα, βλέπω ένα τεράστιο σταυρό χρυσό στον τοίχο. Και παντού εικόνες, τεράστιες, αλλά μοντέρνες εικόνες, όχι εικόνες της εκκλησίας που ξέρουμε εμείς. Όχι, θρησκευτικές εικόνες. Θρησκευτικές εικόνες, αλλά με μαύρο αμερικάνικο πλέγμα γύρω-γύρω. Ένα λίγο. Κάθε λίγο, περιμένω. Και αρχίζω και συνειδητοποιώ ότι είναι μια εταιρεία παραγωγής στην Fox μέσα, η οποία φτιάχνει ταινίες αποκλειστικά για κοινό. Το οποίο είναι πολύ προσιλωμένο στο χριστιανισμό.
1: Ναι.
0: Να το πούμε έτσι. Δηλαδή, και καλά κάνουν οι άνθρωποι.
1: Ναι. Πολύ νης.
0: Δηλαδή, για πορωμένους την εκκλησία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Okay. Κάνα πρόβλημα. Κάθομαι εγώ, περιμένω. Έχω μια τεράστια Παναγία εδώ. Έχω ένα τεράστιο Χριστούλη εδώ. Παντού στα τα.
1: Τώρα πρέπει να προσέξω γιατί θα πω.
0: Οι σοκολάτες ήταν. Ναι, όλο αυτό.
1: Τι είχα, σταυρό και σοκολάτες.
0: Ναι, όλα. Ναι, οκ, εντάξει. Τέλεια. Και κάνουμε το ραντεβού πολύ ευγενικά, πολύ γλυκά, πολύ ανθρώπινα όλοι, άψογοι μαζί μου. Και μου λένε ότι θέλουμε πάρα πολύ να το κάνεις. Υπάρχει άλλος ένας υποψήφιος, μια γυναίκα ήταν υποψήφια σκηνοθέτηδα να το κάνει. Λέω, ό,τι αποφασίσετε εσείς, εγώ μέσα είμαι. Μ' αρέσει το σενάριο. Θεωρώ αυτά, μου λέει, πες μας λίγο τις παρατηρήσεις. Του λέω ότι λίγο πρέπει να τονίσουμε το κομμάτι. Το debate ανάμεσα στην επιστήμη και θρησκεία.
1: Εκεί κάπου πρέπει να.
0: Και αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον, λέω, γιατί δεν υπάρχει απάντηση.
1: Ναι.
0: Ακριβής απάντηση. Μην τρελαθούμε. Ο καθένας είναι ό,τι πιστεύει.
1: Ναι.
0: Αλλά όμως πρέπει να τα ισορροπήσουμε, γιατί δύο απόψεις είναι.
1: Όχι.
0: Έτσι θα πάει.
1: Όχι.
0: Και λέω εγώ, α, οκ. Okay, Εντάξει, μέσα σε 5 λεπτά έχει τελειώσει η συζήτηση.
1: Μα χάνετε το debate, χάνετε τον διάφορο. Κάτσε, δηλαδή αυτοί θέλανε να πούνε να δείξουν ότι ήταν ξεκάθαρο θαύμα.
0: Ναι. Ναι.
1: It's not interesting.
0: Εντάξει, όχι, ήταν interesting για το κοινό του.
1: Ναι, εντάξει, αλλά θέλω να πω σεναριακά για να δημιουργώ, άμα δεν υπάρχει debate.
0: Και απλά, αυτοί από μόνοι του δεν είπαν δηλαδή μετά ότι. Ναι. Να σου πω κάτι, άστο καλύτερα αυτό. Εντάξει, μετά εγώ ξεκίνησα όλη την προετοιμασία.
1: Make up dodge the bullet.
0: Ναι, ναι. Και ξεκίνησα την προετοιμασία για την ταινία μου. Και μετά θα ήταν με μια παραγωγό από το Λονδίνο, από την Ισπανία και από το Λος Άντζελες. Το δικό μου το σενάριο πια. Mm. Το οποίο συνέχεια ήταν on progress. Δηλαδή ήταν,
1: έχει τίτλο αυτό το σενάριο.
0: Thank you for the music. Δεν ξέρω αν θα είναι το ίδιο τώρα όμως. Εντάξει, θα πρέπει να κάνω κάποιες μεταποίησεις.
1: Okay.
0: Ναι. Και εκεί πέρα έρχεται το lockdown. Και εκεί λίγο σταματήσαν όλα, παγώσαν όλα, όπως ξέρουμε. Και γύρισα πίσω στην Ελλάδα. Και εκεί πάνω στο τέτοιο, αναγκαστικά, επειδή δεν ήξερα τι να κάνω, γιατί ανακουφίστηκα που τώρα για ένα διάστημα δεν θα κάνουμε τίποτα.
1: Ξέρεις, ήταν ωραίο που. Ναι, με δεν κάνει τίποτα, αλλά δεν έκανε και κανένα άλλο. Άρα δεν είχε καθόλου τύψει που
0: όχι,
1: δεν κάνει τίποτα.
0: Όχι, δεν είχες ενοχές.
1: Πόσο ωραίο είναι που σταματάει ο κόσμο. Δεν χρειάζεται. Γιατί τώρα ξέρει, θα ξεκουραστεί παραπάνω σε αυτό το κυρίω και θα βλέπει άλλου που κάνουν πράγματα. Θα λες,
0: απ' την άλλη, εγώ ήθελα όμω. Δεν μπορούσα. Ήθελα να γράψω κάτι.
1: Ιδανικό στην καραντίνα.
0: Και έτσι έγραψα το μαέστρο. Έτσι ξεκίνησε το μαέστρο. Και επίσης που θα το γυρίσει το μαέστρο.
1: Ναι.
0: Έτσι σκεφτόμουν. Άντε και. Α, παράλληλα, όλο αυτόν τον καιρό, παράλληλα ερχόντουσαν προτάσεις από την Ελλάδα. Ότι, γιατί άνοιγε το Μέγκα τότε.
1: Ναι.
0: Οπότε γινόταν όλο αυτό. Οι συζητήσεις και όλα αυτά. Και τους έλεγα εγώ ότι παιδιά, εγώ έχω την ταινία. Mm. Τώρα που σταμάτησε η ταινία, ήρθε ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης με αυτή την πρόταση.
1: Η πρόταση ποια ήταν, να κάνεις κάτι γενικά
0: να κάνω, εκεί. Να κάνω κάτι στο Μέγκα. Ναι. Το οποίο ήταν χάρη σε αυτόν χρωστάω το κομμάτι ότι έγινε το μαέστρο. Γιατί το μαέστρο όταν το έγραψα.
1: Ήταν και ακριβό project.
0: Ακριβώς. Όταν το έγραψα το μαέστρο. Δεν έλεγα πώς θα το γυρίσω, πού θα το γυρίσω στην Αθήνα, τι είναι αυτά.
1: Οπότε, δεν το έχεις γράψει εξ αρχής για τους παξούς δηλαδή.
0: Εξ αρχής λοιπόν σκέφτηκα ότι το μόνο μέρος στο οποίο μπορώ να κάνω γύρισμα με τον COVID και όλες αυτές τις δεσμεύσεις και απαγορεύσεις που υπάρχουν είναι στους παξούς που είναι το νησί μου που το ξέρω. Γιατί η γιαγιά μου είναι από εκεί.
1: Η γιαγιά μου είναι την Κέρκυρα, εμένα.
0: Αλήθεια.
1: Ήτανε, ναι. Λυκούλα.
0: Εμένα η προγιαγιά μου έχει σπίτι στους παξούς. Η μάνα μου εκεί πέρα 6 μήνες το χρόνο έχει ένα μπουτίκ ξενοδοχείο.
1: Έχουμε κάποια κοινά δηλαδή. Ναι. Έτσι, Γαλλίδα μάνα εγώ, εσύ από Νότια Αφρική. Έχουμε γιαγιάδες από Κέρκυρα παξούς.
0: Και έτσι έγραψα το μαέστρο. Έγραψα το πρώτο επεισόδιο για μένα, να δω αν μ' αρέσει. Μετά έγραψα και το δεύτερο επεισόδιο και είδα ότι έχει και πιο dark πράγματα. Και είπα,
1: εγώ έχω δει αναφορές, τώρα θα μου πεις. Εσύ, άμα ισχύουν, καλά, σίγουρα Λολίτα, υπάρχει μια.
0: Εντάξει.
1: Αλλά αυτό είναι βέβαια και αρχέτυπο. Ναι. Δεν είναι το Λολίτα, πέσε. Λίγο Ozark μου βγάλε σε κάποιες φάσεις.
0: Σε κάποιες φάσεις και μετά προσπαθούσα.
1: Δηλαδή στο θρίλερο τέτοιο.
0: Στο θρίλερο τέτοιο.
1: Η οικογένεια που είναι.
0: Αυτό. Μετά άρχισα να πανικοβάλλομαι και να πετάω πράγματα τέτοια, γιατί έλεγα μέσα μου, άσε τώρα, μη μου πούνε.
1: Θα σου πούνε σίγουρα.
0: Αλλά, ναι.
1: Δεν ξέρω,
0: αλλά.
1: Εμένα
0: μου αρέσει το dark. Το dark κομμάτι του Τσορτέκη με την Καβογιάννη, το ξύλο, η βία, η οικογενειακή βία ήταν κάτι που δεν είχα ξανακάνει ποτέ. Οπότε ξαφνικά είχε για μένα το βράδυ σπίτι στην καραντίνα ενδιαφέρον να καταπιαστώ με ένα τέτοιο θέμα
1: και
0: να αρχίσω να γράφω κάτι για το οποίο δεν ήταν βίωμα. Δεν το είχα. Δεν ήταν ένας διάλογος που κάναμε μαζί και εγώ πάω και τον γράφω.
1: Ναι.
0: Ήταν κάτι το οποίο ήταν πολύ ξένο σε μένα.
1: Ναι, δεν είναι ιστορία της γιαγιάς και του παππού.
0: Όχι, ακριβώς. Και λέω, όπα, αυτό είναι ωραίο. Είχα όλο το χρόνο να πειραματιστώ, είχα όλο το χρόνο να γράψω. Είχα πει 8 με 9 επεισόδια max θα είναι και θα τελειώσει. Ήταν limited.
1: Ναι, καλά πήγε αυτό.
0: Ναι, καλά πήγε αυτό, ακριβώς. Και εκεί πέρα ήρθε το Μέγκα και ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης και του είπα ότι κοίταξε να δεις. Είναι αυτό, είναι πάρα πολύ ακριβό για τη χώρα μας. Θέλω να πάει έξω. Το κάνουμε στόχο. Ιδανικά να το πάω έξω.
1: Ναι. Άρα ήταν μια επένδυση για το Μαρινάκη.
0: Ναι, και του λέω, του λέω: δεν ξέρω αν θα βγάλει τα χρήματά του στην Ελλάδα μόνο. Από τη διαφήμιση δεν θα τα βγάλει. Ναι. Πολύ ξεκάθαρα. Και ο άνθρωπος προς τη μήνυ του μου λέει: Οκ, θέλω να φτιάξω κάτι που να είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάμε.
1: Ναι.
0: Και αν δεν ήταν δηλαδή αυτός ο άνθρωπος να βάλει τα χρήματα και να πληρωθεί όλος αυτός ο κόσμος. Και να έχουμε τις 10 και 12 μέρες γύρισμα το επεισόδιο που έχουμε.
1: Μα πόσο σας πηγαίνει το επεισόδιο, δεν ξέρω, το λες. Πώς ήταν το budget για κάθε επεισόδιο.
0: Τότε, ο πρώτος κύκλος. Τώρα.
1: Όχι, τότε, ο πρώτος κύκλος.
0: Τότε ήταν 300.000.
1: Πολλά λεφτά.
0: Ναι,
1: για ελληνικά δεδομένα. Ναι. Πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι συνήθως είναι γύρω στα 120.000 το επεισόδιο.
0: Το ακριβό. Το δύσκολο.
1: Ναι, εντάξει, δεν λέω για αυτά που είναι sitcom που είναι τέτοιο. Ενώ ναι. Γύρισμα σε μίνι σύρι και τέτοια.
0: Ήταν, ναι. Γιατί, μιλάμε, είχε, ναι. Γιατί είχε εκτός έδρας.
1: Ναι.
0: Είχε πάρα πολύ εκτός έδρας, είχε πάρα πολύ post-production. Είχε ο χρόνος.
1: Είχες και καλούς ηθοποιούς. Εντάξει, τώρα πάνω σε αυτό θέλω να σου πω, δηλαδή έχεις μια ικανότητα, πάλι κάνεις blend τρομερές ναι. Φιγούρες, όχι απαραίτητα του παρελθόντος, αλλά και του παρελθόντος. Και τη φέρνει, δηλαδή πήρε τη Γάλη Αλεξίου και την έκανε ηθοποιό και καταπληκτική ηθοποιό. Όταν την έκανε σχετικό, είναι μπορεί η γυναίκα να το είχε ήδη.
0: Είναι, το είχε ήδη.
1: Ναι, αλλά συγχρόνως έχει και όλη αυτή τη νέα φουρνιά
0: ναι.
1: Που έχουν γίνει όλοι τα λεντάρε τώρα. Δηλαδή στην Κλέλια Ανδρολάτου που κάνει
0: τα νέα παιδιά. Η Κλέλια, τον
1: Γιώργο που τώρα έκανε την ταινία τελευταία
0: μπράβο.
1: Κρίση.
0: Και μου έχουν πει ότι είναι εξαιρετικό.
1: Πολύ καλό.
0: Θέλω να πάω να το δω.
1: Πολύ καλό.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή θέλω να πω, είναι λίγο το cast του Euphoria που λένε που όλοι κάνανε καριέρα.
0: Ο Χαλκιάς.
1: Ο Χαλκιάς, ναι. Έχεις μια ικανότητα.
0: Το Νεϊμαράκι, όλα τα παιδιά.
1: Το casting σου. Mm. Δηλαδή, τους παίρνεις ανθρώπους και πραγματικά τους βγάζεις τον καλύτερο τους σε αυτό. Πώς το κάνεις αυτό.
0: Δεν ξέρω. Πάντα γινόταν αυτό και παλιότερα γινόταν αυτό με τις σειρές. Απλά νομίζω ότι είναι λίγο δούνε και λαβή. Νομίζω ότι είναι. Εντάξει, τώρα το έκανα με άποψη ότι πρέπει να βγάλω κάποια νέα παιδιά. Τώρα.
1: Okay.
0: Έχοντας εγώ μεγαλώσει πια. Δεν γινόταν. Δηλαδή ήταν η ιστορία. Ήταν πάρα πολύ αστείο για το λόγο το ότι όταν έγραφα την ιστορία του πρώτου επεισοδίου, έγραψα το cast. Την ιστορία. Ξέρεις, εγώ φτιάχνω μια σκηνή που μου αρέσει πάρα πολύ. Και μετά από αυτή
1: έτσι ξεκινάς.
0: Ξεκινάω με το τι είναι αυτό που θέλω να πω.
1: Εννοείς.
0: Το νόημα. Υπάρχουν.
1: Κάπου το διάβασα από χτες. Χθες το τέλος δηλαδή.
0: Υπάρχουν δύο σχολές.
1: Ναι.
0: Και στις δύο έχω υπάρξει, αλλά το διάβαζα κάπου προχθές και το βρήκα πολύ έξυπνο. Υπάρχουν οι σχολές, η σχολή η οποία λέει του δημιουργού που θέλει το μήνυμα που θέλει να πει και βρίσκει το μήνυμα που θέλει να πει, αυτό που αισθάνεται βασικά και κουβαλάει, και μετά τι γίνεται, αρχίζει και φτιάχνει το σενάριο βάσει του μηνύματος που θέλει να πει. Και υπάρχει και η άλλη σχολή, η οποία είναι φτιάχνει την πλοκή, το σενάριο. Και αυτό σου φέρνει το μήνυμα στο τέλος.
1: Έχω κάνει και τα
0: ό,τι
1: δύο.
0: Ό,τι προκύψει. Και εγώ πιστεύω ότι έχω κάνει και τα δύο. Δεν ξέρω ακριβώς πού είμαι πιο καλά, πού αισθάνομαι. Νομίζω ότι με το μαέστρο είμαι πιο πολύ. Δηλαδή τώρα γράφω το τελευταίο επεισόδιο.
1: Φαντάζομαι νιώθεις μέσα σου μια λύτρωση που πλησιάζει έτσι. Ένα
0: νιώθω μια απόγνωση. Γιατί σε δύο εβδομάδες ξεκινάμε γυρίσματα και εγώ ακόμα γράφω. Και είναι όλοι σε τρέλα. Έχω γράψει το πρώτο τελευταίο, δηλαδή το 5 και το 6, γιατί έχουμε γυρίσει τα 4 και έχουμε άλλα 2. Το 4, το 5 λοιπόν το έγραψα, το 6 το γράφω τώρα. Και έχω γράψει πολλά πράγματα σκόρπια, έχω γράψει σκηνές που μου αρέσουν πάρα πολύ, αλλά θέλω να δω πώς θα καταφέρω όλα αυτά να τα συνδέσω και επίσης ποιο είναι, που το έχω βρει το νόημα, ποιο είναι το νόημα του τελευταίου επεισοδίου.
1: Γιατί να υπάρχει. Να φέρεις, ναι.
0: Και πέρα από την κάθαρση, αυτό εντάξει, αυτό έχει μια, είναι λίγο
1: και
0: μαθηματικά.
1: Τι θα προσφέρει σαν
0: είναι, ναι, τι θα αφήσει, ρε παιδάκι.
1: Θα αφήσει πίσω του. Αυτό το έχει αποφασίσει, το τι θα αφήσει πίσω του.
0: Όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Νομίζω δεν μπορώ να το αποφασίσω.
1: Μερικές φορές πολλοί δημιουργοί πάνε για κάτι το και άθελά του κάνουν κάτι άλλο και ο κόσμος δεν είναι δική του ερμηνεία.
0: Θεωρώ το μαέστρο ότι είναι να αφήσει, το έχει αφήσει. Πιστεύω ότι έχει συστηθεί.
1: Ναι, εντάξει, καλά, δεν περιμένουμε στο τελευταίο επεισόδιο.
0: Ναι, νομίζω ότι ναι. Απλά είναι
1: αλλά
0: για μένα.
1: Μπορεί να δώσει μια σφραγίδα.
0: Είναι καθαρά προσωπικό. Είναι καθαρά συναισθηματικό δικό μου. Γιατί το μαέστρο είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο τη ζωή μου.
1: Καλά, ασχολείσαι και τόσα χρόνια. Πώς εσύ θα το τιμήσεις, δηλαδή.
0: Το πρώτο που μετά το ένας άλλος κόσμος και το πρώτο το οποίο μου έκανε ένα άνοιγμα στο εξωτερικό. Το οποίο ξαφνικά, ας πούμε, μιλάω με το εξωτερικό σε σχέση για επόμενες δουλειές και για οτιδήποτε τέτοιο. Έχει ένα. Είναι διαφορετικό να σε βλέπουν 180 χώρες
1: ναι.
0: Και διαφορετικό να σε βλέπει μια χώρα, η χώρα σου.
1: Οπότε αναγκάστηκε να αλλάξει και τον τίτλο εντάξει. Που ήταν μαέστρο στην αρχή και μετά το άλλαξε σε μαέστρο in blue.
0: Μπράβο, ναι, ήταν μαέστρο στην αρχή και με συζήτηση με το Netflix να είναι ένας τίτλος ο οποίος και μου λένε και αυτοί μαέστρος. Τυχαίνει και ήταν όντως συγκυριακά.
1: Του Bradley Cooper ταινία.
0: Ναι, και βγαίνει η ταινία. Όχι, αφού είχαμε υπογράψει με το Netflix, αφού όλα αυτά, το Netflix αγόρασε την ταινία Μαέστρο.
1: Ναι.
0: Οπότε ξαφνικά λόγω του αλγόριθμου και όλα αυτά θα δημιουργούσε πρόβλημα αυτό γιατί θα βγαίναμε πολύ κοντά στις εποχές.
1: Ναι, ήταν κοντά.
0: Οπότε το πρόμο τους δεν. Έκαναν και οι άλλοι συζήτηση και είπαν ότι τι θα γίνει τώρα δεν.
1: Δεν θα αλλάξουμε και εμείς.
0: Λογικότατο και είπα και εγώ εντάξει τι να κάνουμε και μου λένε σκέψου διάφορους εναλλακτικούς τίτλους. Και μου κάνανε μια λίστα με τίτλους, προτείνανε, σκέφτηκα και εγώ διάφορους τίτλους και το Maestro in Blue. Ήταν αυτό που τους άρεσε πιο πολύ και ήταν αυτό που μου άρεσε και εμένα πιο πολύ. Από ποια άποψη? Ένα ήταν έβυχο. Ένα είχε το blue, το οποίο είναι ψυχολογικά το λίγο dark. το οποίο μου άρεσε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και από την άλλη για κάποιους άλλους ήταν το Blue της Ελλάδας.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε με έναν τρόπο κάλυπτε και καλλιτεχνικά και πρακτικά και παραγωγικά.
1: Όχι, πετυχημένο ήταν. Άρεσε πάρα πολύ αυτή η σειρά πάντως.
0: Κοίταξε, το Μαέστρο, η αλήθεια είναι ότι πήγε από την Ευρώπη, η νούμερο ένα χώρα που χτύπησε, ήταν στη δεκάδα και στο top 5 για 5 εβδομάδες, ήταν η Ολλανδία.
1: Άντε ρε.
0: Και λέω εγώ, άντε ρε. Αυτό είπα και εγώ.
1: Ολλανδία.
0: Και ήμουν εγώ, really, ε. Μπράβο. Μπράβο στην Ολλανδία. Σας ευχαριστούμε. Και όλα αυτά. Μετά ήταν η Λατινική Αμερική, που έχει τεράστιο κοινό.
1: Okay.
0: Πολλοί Λατινική Αμερική ταυτίστηκαν τρελά, γιατί είμαστε πολύ κοντά.
1: Ναι.
0: Και εμείς. Σαν κουλτούρα, σαν
1: χρώματα. Ναι, είμαστε.
0: Ναι. Μετά πήγε πολύ καλά στην Τουρκία. Μετά πήγε πολύ καλά στην Ισπανία. Και από την Αμερική η Southern California έκανε το πολύ μεγάλο, το κομμάτι της Καλιφόρνια πήγε, ναι, πολύ καλά.
1: Στο Τέξας.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Γενικά σου λένε, ρε παιδάκι μου, ότι βλέπουμε ότι έχουν μπει περισσότεροι την ώρα που ξεκινάει. Κάποιοι φεύγουν, κάποιοι μένουν. Σε πάνε με έναν τρόπο προσέγγισης, τον οποίο δεν το καταλαβαίνεις και πάρα πολύ.
1: Αλγοριθμικό
0: πολύ. Τέλος, ναι, στο τέλος δεν έχεις καταλάβει. Εγώ στο τέλος κάθε meeting ρώταγα, ok, so guys, πείτε μου, έχει πάει καλά η σειρά?
1: Τελικά τι γίνεται?
0: Σε αυτές τις 180 χώρες που παίζετε.
1: Γιατί
0: εγώ χαίρομαι που παίζετε σε 180 χώρες. Αλλά άμα είναι να παίζετε σε 180 χώρες, μου λέει έχει πάει πολύ καλά και θέλουμε κι άλλο.
1: Μέσα σε όλους αυτούς που άρεσε αυτή η σειρά, ξαφνικά είδαμε στην Ελλάδα ένα post από τον ένα και μοναδικό Morgan Freeman.
0: Morgan Freeman.
1: Τύπου τα σπάει αυτή η σειρά, δείτε αυτή,
0: ναι,
1: τη σειρά.
0: Ναι.
1: Εδώ ο μισός κόσμος λέει δεν πει τι είναι αυτό τώρα. Λέει αυτό το έγραψε πληρωμένο.
0: Ναι.
1: Είναι.
0: Πώς
1: λέει ο Morgan Freeman τώρα, δηλαδή.
0: Ναι. Αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Βοήθησε πάρα πολύ στην Αμερική.
1: Λογικό. Ναι. Αλλά αυτό ότι είχατε ήδη γνωριστεί με τον Morgan, είχε δει τη σειρά.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν είχε ιδέα ποιο είναι εδώ.
0: Κοίτα
1: ξαφνικά το πώς.
0: Το γνώρισα το καλοκαίρι πέρσι.
1: Είδε δηλαδή το πώς και εσύ κουφάθηκε. Δεν ήξερε ότι έρχεται.
0: Κουφάθηκα, αλλά ήξερα ότι είχε έρθει στου Παξού.
1: Okay.
0: Οπότε είχε μία σύνδεση με το νησί.
1: Okay.
0: Έτσι κι αλλιώς. Είχε έρθει πριν κάποια χρόνια, πριν το Μαέστρο, είχε έρθει πριν κάποια χρόνια στους Παξούς και τον είχε φιλοξενήσει ο Δημήτρης ο Αρώνης στο νησί, όπου ήξερε το νησί, αγαπούσε το νησί και ένας από τους λόγους που είδε τη σειρά ήταν επειδή είχε το νησί του. Οπότε ξαφνικά όμως του άρεσε όντως η σειρά. Οπότε αποφάσισε και το έφτιαξε μόνος του όλο αυτό. Το έκανε μόνος του και εκεί πέρα τον πήρα εγώ τηλέφωνο να τον ευχαριστήσω.
1: Ζήτησε το τηλέφωνο το 40.
0: Ζήτησα, ναι, ακριβώς, ναι, και ζήτησα το mail του αρχικά,
1: ναι, ναι,
0: να τον ευχαριστήσω. Όντως, και μετά τι γίνεται στην Αμερική κιόλας και ο Τεντ, επειδή του άρεσε πάρα πολύ η σειρά και επειδή ήταν πολύ εντάξει και είναι πολύ εντάξει.
1: Τη βοήθησε νομίζω και όλα. Φαινόταν δηλαδή ότι ήταν παθιασμένος με αυτή τη σειρά.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή ήταν,
0: project, ναι, ναι, στην πρεμιέρα ας πούμε του πρώτου κύκλου. Την πρεμιέρα του πρώτου κύκλου, όταν έγινε στην Αμερική, οργάνωσε, που είχα ταξιδέψει τότε, είχα, ναι, πάει εκεί, οργάνωσε ένα promotion μικρό στην Αμερική, όπου έκανε μια δική του προβολή σε μια αίθουσα,
1: okay,
0: και κάλεσε πάρα πολύ κόσμο.
1: Τον αφρό του αφρού.
0: Ναι. Και πήγα εκεί και ξαφνικά είδανε όλοι το πρώτο επεισόδιο και ήμουν σε φάση, ωραία γαμώτο, το δεύτερο είναι καλύτερο, πρέπει να δούνε το δεύτερο. Τέλος πάντων, ναι, να είναι καλά και έτσι βοήθησε.
1: Okay.
0: Δεν γίνεται, να σου πω κάτι. Δεν γίνεται αν δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι διατεθειμένοι, αν τους αρέσει αυτό που κάνεις, αν δεν σε βοηθήσουν να προχωρήσεις. Δηλαδή, όπως εγώ μπορεί να βοηθήσω ένα νέο ηθοποιό δίνοντάς του ένα καλό ξεκίνημα.
1: Ή ένα νέο δημοσιογράφο.
0: Να κάνει, ή ένα νέο δημοσιογράφο ή οτιδήποτε. Μπράβο, όταν ήσουν μικρός. Αντίστοιχα και εμένα, έτσι έχει γίνει στη ζωή μου.
1: Εντάξει, είναι και συλλογικό σπόρι τέχνη, δηλαδή, ειδικά. Το σινεμά.
0: Αν και πιστεύω ότι κυρίως αυτοί που τα έχουν καταφέρει είναι αυτοί που έχουν κάνει τα πάντα,
1: ναι,
0: από το πρωί μέχρι το βράδυ, από πάνω, με αιμονή πολλές φορές που δεν κάνει καλό.
1: Θέλει οπωσδήποτε.
0: Αλλά όμως που είναι ερωτευμένοι και παθιασμένοι με αυτό που κάνουν.
1: Και χτυπάνε και πόρτες.
0: Και χτυπάνε και πόρτες.
1: Ασταμάτητα.
0: Εννοείται.
1: Όλοι με ταχυδρόμους θα χτυπήσει δύο φορές, Παπακαλιάτης θα χτυπήσει 2.000 φορές.
0: Ντροπή.
1: Όχι, εγώ το σέβομαι αυτό και δίνω πολύ respect γιατί πραγματικά δείχνει ότι όταν θες κάτι το κυνηγάς και δεν έχει να βάλεις κάτι, την περηφάνεια σου εδώ να κάνει.
0: Ρε παιδί μου, ακούγεται πολύ κλισέ.
1: Είναι
0: πολύ, είναι πολύ, το έχω ξαναπεί και ακούγεται κλισέ. Αλλά είναι πώς όταν έχεις. Αν έχεις ένα παιδάκι. Δεν το λατρεύεις και δεν θα κάνεις τα πάντα για το παιδί σου. Ωραία, εντάξει. Εμένα αυτό είναι το παιδί μου.
1: Το καταλαβαίνω πολύ.
0: Οπότε εκ των πραγμάτων θα κάνω τα πάντα ώστε αυτό το παιδάκι να μεγαλώσει και να προχωρήσει. Μέχρι εκεί.
1: Ναι. Βάζεις την τέχνη σου πάνω, ναι, από σένα, ναι, στην ουσία.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικό.
0: Ναι. Ή είσαι αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ Είμαι.
1: Πάνω ψενερό το εγώ σου.
0: Ναι, δηλαδή, δεν μπορώ να γράψω. Έλαβε. Δεν είμαι σεναριογράφος όπως θα γράψει ένα οκτάβο. Ναι. Είναι εγώ αυτά που γράφω. Είναι δηλαδή όλα μου τα μέσα έξω, όλα τα πάντα.
1: Θέλω να σε ρωτήσω αυτό, αλλά θέλω να μου πεις πρώτα λίγο. Ναι. Τι τύπος είναι ο Μόργαν Φρήμαν, φίλε.
0: Είναι εξαιρετικός. Εξαιρετικός, είναι γλυκύτατος, είναι πολύ ανθρώπινος. Τον γνώρισα πέρσι το καλοκαίρι.
1: Πίνατε και σφινάκια.
0: Κάναμε, ναι, και κάναμε και πάρα πολύ ωραίες κουβέντες και μου έδωσε και κάποιες πάρα πολύ ωραίες συμβουλές. Ειδικά στο τέλος.
1: Όχι, με τη φωνή του κιόλας.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είναι και εσύ εκεί, μαντέρ.
0: Ναι,
1: τέλμη
0: μου. Ναι, ναι, ναι. Και μου έδωσε μια έτσι που την κρατάω πολύ, πολύ κοντά στην καρδιά μου αυτή τη συμβουλή που μου
1: έδωσε. Μπορείς να τη μοιραστείς.
0: Όχι, δεν έχει να κάνει. Είναι πολύ προσωπική και πολύ ανθρώπινη. Και μου είπε κάτι το οποίο. Σε σχέση με την τέχνη.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Και μου είπε κάτι το οποίο μου έδωσε πολύ δύναμη. Και νομίζω ότι μετά από αυτό είπα και στο Netflix. Ναι. Πάμε να κάνουμε άλλο ένα κύκλο.
1: Οκ, okay, ωραίο.
0: Ναι.
1: Ωραίο, ωραίο, ωραίο.
0: Ναι.
1: Α, για άλλους θα ήταν όνειρο ζωής να γνωρίσεις τον Μόργαν Φρήμαν. Εσύ τα κατάφερες και εκεί, Χριστόφορε. Πάνω σε αυτό που λέει, μια πισωγύρισμα σε κάνω, αλλά τι θέλω να μάθω. Πώς είναι να γράφεις ένα ρόλο που ξέρεις ότι θα τον παίξεις εσύ?
0: Πάρα πολύ δύσκολο. Πια. Όταν ήμουν μικρός, καθότι είχα αρνία κινδύνου και καθότι ήμουνα και πολύ ενθουσιασμένος με αυτό που έκανα, οπότε δεν με ένοιαζε. Ήταν πιο εύκολο. Σήμερα μπορώ να σου πω ότι πάντα αυτό που με δυσκολεύει πιο πολύ είναι ο δικός μου χαρακτήρας.
1: Απ' την άλλη. Πώς θα κρυθεί, πώς θα τέτοιο.
0: Όχι, όχι, όχι, για το πώς θα κρυθεί.
1: Τι σε δυσκολεύει.
0: Την ώρα που γράφεις, πώς θα καταφέρεις να. Όχι αποστασιοποιηθείς, αλλά τέλος πάντων. Πολύ πιο εύκολα μπορώ να γράψω για σένα. Μπορεί πολύ πιο εύκολα να γράψω για τη Μαρία, για τη Χάρης,
1: ναι.
0: Για το Φάνη, για τη Μαρίσα. Μου είναι πιο εύκολο, είναι πιο καθαροί αυτοί οι χαρακτήρες. Εγώ, επειδή είμαι αυτό και επειδή το μαέστρο, το έργο του, ας πούμε, είναι κατά κάποιο τρόπο το έργο μου το μαέστρο, γίνεται λίγο μια σύγκρουση, γίνεται λίγο κάτι διπολικό.
1: Που
0: δηλαδή,
1: είναι πολύ περίεργο.
0: Ο ήρωας και η πραγματικότητα και η μυθοπλασία, λίγο κάπου. Οπότε, μεγαλώνοντας, επειδή αποκτάς μια λογική στα πράγματα και επειδή αποκτάς μια σκέψη πιο όρημη, δυσκολεύεσαι πιο πολύ.
1: Και στο να σε σκηνοθετείς.
0: Καλά, εκεί είναι.
1: Για βέσκο.
0: Εκεί βρέβαια, εκεί είναι η καταστροφή όλη.
1: Πες κανένα σκηνικό, ρε παιδί μου, εκεί πραγματικά ξέρω.
0: Να σου εκνευρίζουμε. Μίλα, τάλαντε, δεν μπορείς να μιλήσεις. Κάτ!
1: Αυτό πας και βλέπεις πίτα το τέτοιο. Την ώρα που μιλάς εσύ, καταλαβαίνεις.
0: Αυτό έχει να κάνει, πάρα πολύ βρίζω τον εαυτό μου, όμως έχει να κάνει και την μπάλα παίζεις. Με τους, είναι ένα άθροισμα διαφορετικών στοιχείων που υπάρχει. Δηλαδή, ναι, μεν είναι να έχεις γράψει κάτι το οποίο είναι δυνατό και ακραίο. Οι σκηνές με τη Στεφανία Γουλιώτη.
1: Ναι. Καταπληκτική Στεφανία.
0: Η οποία είναι ένα όνειρο η Στεφανία. Mm. Εκεί είναι οι σκηνές όπου εγώ, σαν χαρακτήρας, επειδή έχω γράψει το σενάριο με ένα τόξο του ρόλου και όλα αυτά τα πράγματα, μπορώ πιο εύκολα να κινηθώ.
1: Ναι.
0: Όταν είμαι εγώ μόνος μου, όταν είμαι εγώ σε σχέση με τη μουσική, όταν δυσκολεύομαι, αλλά δυσκολεύομαι επειδή πολλές φορές χάνω την μπάλα, γιατί είναι τόσες πολλές υποχρεώσεις που έχω. Είναι τόσα πολλά τα θέματα τα οποία ασχολούμαι την ώρα που κάνω το γύρισμα. Το οποίο αυτό το πράγμα είναι εγκληματικό. Οπότε μοιραία το υποκριτικό κομμάτι μπαίνει σε δεύτερη και τρίτη θέση πολλές φορές. Είναι πιο πολύ το. Επίσης, περνάει πάρα πολύ δύσκολο ο ηθοποιός που παίζει μαζί μου. Εκτός κι αν είναι η Στεφανία που είναι.
1: Η Στεφανία που δεν καταλαβαίνει και πολύ αυτό, δηλαδή.
0: Ναι. Είναι πολύ δύσκολο για τους ηθοποιούς γιατί παίζουμε και εγώ παράλληλα την ώρα που παίζει.
1: Σκέφτεσαι 10.000.
0: Το σκηνοθετώ.
1: Ναι.
0: Όχι, το σκηνοθετώ. Δεν είμαι ο ήρωας. Δεν είμαι ο ρόλος.
1: Ναι.
0: Και μετά γυρνάει. Είναι.
1: Μπορεί να χαλαρώσει και ο ηθοποιός, δηλαδή το έχει λίγο παραπάνω.
0: Πάω, όχι, φροντίζω και χαλαρώνει. Φροντίζω και χαλαρώνει. Και νομίζω ότι μου έχουν εμπιστοσύνη. Αλλά ρε παιδί μου. Δεν θα σου πω ότι μου είναι πολύ εύκολο. Είναι στιγμές που μου είναι και είναι στιγμές που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι κάτι που το κάνω από τα 15 μισό μου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι κάτι που από τη δευτέρα ηλικία είμαι μπροστά σε μια κάμερα. Αλλά πιάνω πια τον εαυτό μου και είμαι πολύ πιο δημιουργικός και ελεύθερος όταν είμαι από πίσω.
1: Δηλαδή νιώθεις ότι στην πορεία θα το άφηνες. Δηλαδή δεν έπρεπε να διαλέξεις ένα από όλα αυτά που κάνεις. Θα έμενε στο κομμάτι του γράφω ή σκηνοθετώ ή γράφω και σκηνοθετώ μαζί.
0: Γράφω και σκηνοθετώ. Ναι.
1: Δεν μπορείς να διαχωρίσεις και την εικόνα της σκηνοθεσίας. Δηλαδή, όταν γράφεις πολύ.
0: Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να γράψω κάτι το οποίο θα μείνει έτσι.
1: Ξέρεις, παιδί μου, ότι όταν έγραφες και παλιότερα χωρίς να σκηνοθετείς, είναι αλλιώς να γράφεις κάτι χωρίς να νιώθεις την ευθύνη του πώς θα το εικονοποιήσεις.
0: Από το σενάριό μου πάντα ήταν σκηνοθετημένο όμως. Αν διαβάσει, έχω γυρίσει πίσω και το έχω δει. Αν διαβάσει το κείμενο, εμένα είναι 60 και 70 σελίδες.
1: Okay.
0: Πολλές φορές το επεισόδιο. Ενώ και ναι, είναι περιγραφές τόσο.
1: Έχει λεπτομέρειες, ναι. Κινείται η κάμερα, πάει από εδώ, βλέπεις αυτό, δεν ξέρω εγώ.
0: Είναι
1: ναι.
0: στο πρόσωπο, αντίδραση. Πολλές φορές. Και εδώ πέρα κάποιες φορές λέω η κάμερα Α θα πάει εκεί, η κάμερα Β θα πάει εκεί. Και γράφω τη σκηνή και έχω πει ήδη. Και έτσι αυτό βοηθάει και τους ηθοποιούς. Ναι. Αλλά αυτός είναι και ο τρόπος που εγώ γράφω. Δεν το κάνω επίτηδες. Δεν το κάνω από συγκεντρωτισμό. Όταν ήμουν μικρός, από το πρωί μέχρι το βράδυ, σε όλες μου συνεντεύξεις, έπρεπε να απολογηθώ γιατί κάνω. πάντα. Και είχα γίνει πλέον ένας κομπλεξικός, ο οποίος φοβόμουν κάθε φορά ότι αν με ρωτήσουν γιατί και να γράφω και να σκηνοθετώ και να παίζω, γιατί να το κάνω αυτό.
1: Ναι.
0: Ένιωθα ότι συνέχεια πρέπει να απολογούμε. Αυτό πήρε
1: πολύ. Πρωτόγνωρο τότε στην
0: μπορώ
1: Ελλάδα.
0: Να σου πω, δεν ξέρω, όχι, δεν ήταν πρωτόγνωρο.
1: Στις σειρές και τέτοια δεν
0: αλλά αυτό στο μαέστρο σταμάτησε. Με το μαέστρο σταμάτησε. Στο μαέστρο ένιωσα ότι το κάνω, το κάνω καλά, μου αρέσει. Θα μπορούσα να το κάνω καλύτερα, αλλά αυτό μπορώ να κάνω.
1: Πάντα μπορούμε να τα κάνουμε
0: ναι.
1: καλύτερα, αλλά
0: και εκεί πέρα λίγο ηρέμησα και μαλάκωσα. Όμως είναι μια δύσκολη διαδικασία. Δεν είναι εύκολη. Είναι ναι. πολύ είναι επώδυνη.
1: Δράμα τώρα, γιατί γίνεσαι. Δηλαδή, το μόνο σκηνοθέτης να είσαι και κοντεύει να τρελαθείς μερικές φορές. Ναι. Φαντάζω τώρα να έχεις αυτό.
0: Όχι, όταν έχω να σκηνοθετήσω μόνο, το γύρισμα κυλάει πιο εύκολα. Όταν είμαι και εγώ στη σκηνή. Το γύρισμα κυλάει λίγο πιο δύσκολα.
1: Κανένα αστείο σκηνικό έτσι έχει τύχει, ρε παιδί μου, κάτι να σκεφτεί, ξέρω εγώ, έτσι που κάπω όλοι οι ρόλοι μπλέχτηκαν, α πούμε. Και...
0: Καλά, αστεία σκηνικά μπορώ να σου πω χιλιάδες με τη Μαρία την Καβογιάννη. Μπορεί να καταλάβει ότι η Μαρία Καβογιάννη πάρα πολλέ φορέ. Να παίζει δράμα είναι η άτιμη, είναι τόσο καλή ηθοποιό. Γιατί και πώ το καταλαβαίνει, έχει παίξει σκηνέ τι οποίε έχουν γονατίσει όλοι και έχουν κλάψει. Και τις βλέπεις σήμερα και λες πω, πω τι καλή που είναι. Και το παίζει, το ζει. Και εγώ ξέρω ότι εκείνη τη στιγμή παράλληλα, εδώ πλάι, είναι ένα στρώμα θαλάσσης και περιμένει να τελειώσει για να πάει για μπάνιο. Και λες, δεν δυνατόν. Η οποία μπαίνει, ντακ, κατευθείαν. Ναι. Μπαίνει αμέσως.
1: Okay.
0: Μόλις το καταλάβει αυτό που θέλεις και της το εξηγήσεις και την πάρεις και τη βάλεις πάνω στη ράγα, το έχει πάρει και το έχει απογειώσει, το έχει κάνει 100 φορές καλύτερο. Είναι τεράστια χαρά να δουλεύεις με ανθρώπους όπως είναι και η Μαρία και η Στεφανία και η Ανθία Ευστρατιάδου τώρα που έρχεται και ο Γιώργος Χρυσοστόμου που είναι η καινούργη ρόλη. Όχι, είμαι πολύ τυχερός και πολύ, να το πω τώρα, ευλογημένος που έχω δουλέψει με τόσο καλούς ηθοποιούς.
1: Έχεις δουλέψει με πάρα πολύ καλούς ηθοποιούς, ναι. είναι αλήθεια και είναι ναι. ευλογία σίγουρα. Και έκανες ανθρώπους που δεν ήταν ηθοποιούς, δεν έκανες ηθοποιούς. Δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό
0: ναι.
1: πώς, ξέρω πώς το. Πώς,
0: δεν ξέρω πώς.
1: Όχι πώς έκατσε ακριβώς, αλλά πώς εξελίχθηκε αυτό.
0: Ξέρω ότι πρέπει να έχει ο άλλος μέσα του
1: μικρόβιο.
0: Το στοιχείο του να είναι καλός ηθοποιός από μόνος του. Και μετά εσύ να μπορείς να πάρεις αυτό όλο το ταλέντο που έχει. Γιατί και για την Αλεξίου που λέμε, η Αλεξίου από μόνη της είχε. Δεν φαντάζεσαι για την προετοιμασία.
1: Πάρα πολύ καλή.
0: Πάρα πολύ.
1: Δεν το πίστευα εγώ. Καλό είναι η τραγουδίστρια, είναι ηθοποιός, είναι την. Εξωφρενικά καλή.
0: Ναι. Πόπο, είναι όλοι τους.
1: Το ήξερες από πριν, το έχεις καταλάβει από πριν ότι θα είναι τόσο καλή. Δηλαδή, έχεις καμικά κάμερα και λες.
0: Την ήξερα, αλλά δεν την ήξερα τόσο καλά, τη Χάρης. Και όταν έγραψα, την πήρα τηλέφωνο και τη ρώτησα. Και μου λέει, γιατί έγραφα το επεισόδιο που ήταν το επεισόδιο της γιαγιάς.
1: Ναι.
0: Το 3. Και την πήρα τηλέφωνο πρώτα και τη ρώτησα. Τη λέω, θα σας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Μου λέει, να διαβάσω, μου λέει, να σου πω.
1: Ναι.
0: Και λέω, okay. Και λέω, ωραία. Πάμε τώρα να το γράψω. Έχοντας στο μυαλό μου τη φωνή της, τη ματιά της, έκατσα και τα 5-6 διαφορετικές συνεντεύξεις της. Όχι.
1: Το έκανες όπως ήταν, το έκανε Λαζόπουλος.
0: Είδα τις συνεντεύξεις της εγώ. Και άρχισα να την καταλαβαίνω και άρχισα να καταλαβαίνω ότι έχει εξαιρετικό χιούμορ.
1: Ναι.
0: Οπότε είπα ότι, μάλλον θα. Και το έγραψα και όταν της το έδωσα μου λέει. Αυτό είμαι σε πάρα εγώ. Πολλά είμαι εγώ. Σε πολλά ναι. είμαι εγώ, μου λέει. Το καταλαβαίνω. Και μου λέει, πού το ξέρεις εσύ. Έχω την ικανότητα να μπορώ να διαβάσω τον άλλον και να γράψω κάτι πάνω του.
1: Πολύ σημαντικό. Ναι. Γιατί το κάνεις πολύ πιο εύκολη τη δουλειά του
0: μετά. Ναι.
1: Ωραία. Και τώρα λοιπόν που τελειώνει το μαέστρο, φαντάζομαι έχεις πει κιόλας ότι δεν θες να εξασχοληθείς με σειρά. Πότε μιλες πότε, αλλά τουλάχιστον για ένα διάστημα.
0: Όχι, νομίζω ότι δεν μπορώ πια να το κάνω. Μεγαλώνω και δεν μπορώ πια να το κάνω όπως το κάνω στο μαέστρο αυτό το πράγμα που κάνω.
1: Εντάξει, πολύ απαιτητικό αυτό που κάνεις. Και δεν έχεις writer's room, είσαι μόνος σου.
0: Όχι, είμαι μόνος μου και είμαι σε πολλά πράγματα μόνος μου που πιστεύω ότι δεν είναι αποτελεσματικό να είσαι μόνος σου και δεν είναι και δημιουργικό καλλιτεχνικά από ένα σημείο και μετά να είσαι τόσο μόνος σου.
1: Καίγεσαι, γιατί δεν κάνεις καθόλου κανένα όσο καλά θα μπορούσες.
0: Είναι λίγο σαν να περπατάς ένα ναρκοπέδιο.
1: Ναι.
0: Οπότε και μόνο το στρες που περπατάς και πηγαίνεις από το ένα στο άλλο και τώρα με το μαέστρο, ένας λόγος παραπάνω για το λόγο το ότι ξέρεις ότι θα το δουν και.
1: Ναι,
0: οι άνθρωποι έξω.
1: Καλά τώρα, ναι.
0: Οπότε ξαφνικά με πιάνει και ότι την πρεμιέρα, ας πούμε, θα τη δουν σε όλες αυτές τις χώρες. Όλοι αυτοί οι ξένοι. Και αν τους απογοητεύσω, σε πιάνουν τέτοια άγχη.
1: Ούτε ως showrunner δεν θα το έκανες μετά. Δηλαδή, να είσαι ως head writer, ξέρεις, γράφεις το πρώτο επεισόδιο, ξέρω, δεν το έχεις ξανακάνει ποτέ αυτό. Δεν ξέρω πώς θα διαχειριστείς.
0: Νομίζω να σου πω κάτι. Αυτά που γράφω εγώ και βλέπω πώς εγώ κάθομαι και γράφω, είναι τόσο προσωπική η διαδικασία. Είναι τόσο σχεδόν βιολογική αυτή η διαδικασία. Με απασχολεί κάτι να πω,
1: ναι.
0: Με ξύνει όλη την ώρα και δεν είμαι καλά. Εγώ, όταν έχω γράψει κάτι που μου αρέσει, είμαι πάρα πολύ καλά. Σε όλα. Σε σχέση, σε οικογένεια, σε τα πάντα. Έτσι, και αυτό που γράφω δεν μου αρέσει και δεν μου κάθεται, έχω αγωνία γι' αυτό, μην είσαι δίπλα μου. Θα περάσεις πάρα πολύ άσχημα. Θα νιώθω ότι είναι η καταστροφή του κόσμου. Τρομερά αιμονικός με αυτό.
1: Γράφεις με soundtrack όπως ο Ταραντίνο. Δηλαδή διαλέγεις πρώτα το soundtrack και αναλόγως βάζεις το mood.
0: Ειδικά στον τελευταίο κύκλο, που παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η μουσική, ειδικά στον τελευταίο, γιατί έχει πολλές σκηνές που ήταν πάνω στη σκηνή η μουσική, δηλαδή που έχουμε γυρίσει, πάρα πολλά κομμάτια από μουσικές έχω εμπνευστεί τις σκηνές. Δηλαδή, εγώ θέλω να ακούσω μια μουσική, το ιδανικό μου ποιο είναι, έτσι, να ενθουσιαστώ με αυτή τη σκηνή, με τη μουσική. Να την ακούσω τη μουσική.
1: Μου κάνει ένα συνέστημα και να το εκφράσει.
0: Και μετά εγώ αυτό όλο να φτιάξω μια ιστορία πάνω σε αυτή τη μουσική. Μπορώ να το κάνω. Αυτή είναι η χαρά μου.
1: Ναι.
0: Άρα δεν ξέρω πώς το τεχνικό κομμάτι ότι. Βλέπω στην Αμερική δηλαδή πάρα πολλοί λένε ότι εγώ ξεκινάω 8 η ώρα το πρωί με 5 η ώρα το απόγευμα και γράφω.
1: Ναι.
0: Το θαυμάζω. Το εκτιμώ. Δεν είμαι εγώ όμως αυτό.
1: Το κάνουν καθαρά σαν δουλειά και το τρίτη είναι το τρίτη, αλλά και ένα 9-to-5, ας πούμε.
0: Δεν το έχω αυτό καθόλου.
1: Ναι, εντάξει. Βέβαια, εντάξει. Στην Αμερική ενδεχομένως με όλο αυτόν τον όγκο δουλειά δεν έχει και την πολυτέλεια να το πει. Θα περιμένω να ακούσω τη μουσική να μου ήρθε έμπνευση.
0: Πολλοί
1: ζουν από αυτό, είναι δουλειά του καθόλου.
0: Γι' αυτό δεν είναι και κάθε σεζόν και γι' αυτό δεν είναι και τόσα πολλά τα επεισόδια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θεωρητικά, πρακτικά και οικονομικά θα με συνέφερε.
1: Για Netflix.
0: Ναι,
1: και λίγα.
0: Εντάξει, δεν είναι πολλά. Το τελευταίο κύκλο ήταν 4 επεισόδια.
1: Εντάξει, το έχουμε δείξει άλλα.
0: Αυτό είναι 6.
1: Ναι. Εντάξει, στο μυαλό μου, εγώ τον έσπασε στη μέση λίγο περισσότερο αυτό, κάπως έτσι το
0: ναι, θα μπορούσε. Αλλά, εντάξει,
1: ναι. Γίνεται, το κάνουμε.
0: Ναι. Το προηγούμενο ήταν που έσπασε στη μέση, 6 και 4.
1: Ναι. Και γι' αυτό σκεφτόμουν. Δηλαδή.
0: Και ο λόγος που έσπασε στη μέση και θεωρήθηκε τρίτος κύκλος, τα 4 επεισόδια που δεν ήταν τρίτος κύκλος, ήταν γιατί οι ίδιοι από το Netflix, τα meeting, είδαν και μου λένε ότι αυτό που κάνεις.
1: Δεν βγαίνει.
0: Πώς θα τα καταφέρεις. Ναι. Δηλαδή, δεν γίνεται. Και τους λέω, ναι, το ξέρω. Και δεν έχω τη βοήθεια, πες, τη στήριξη ή το πλαίσιο
1: ναι.
0: Να μπορώ, ρε παιδάκι μου, να ρέει, να πηγαίνει πιο γρήγορα.
1: Αυτό θα πρέπει να το δημιουργήσεις ενδεχομένως εσύ στην πορεία, αλλά το βλέπεις.
0: Αυτό, κοίταξε, θα πρέπει, νομίζω, ότι για να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρχει μια βιομηχανία που να την αφορά.
1: Ναι.
0: Στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ δύσκολο,
1: δυστυχώς.
0: Γιατί στην Ελλάδα δεν αφορά και κανέναν τόσο πολύ.
1: Πώς
0: απλά τώρα είναι μια περίπτωση αυτό που πήγε έξω και ξαφνικά αφορά μόνο και μόνο επειδή αλλιώς.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι του αφορά και τόσο.
1: Πώς τη βλέπεις τη φάση στην Ελλάδα, το σινεμά, τις σειρές? Φέτος, ας πούμε, εγώ παρατήρησα ότι βλέπεις μια στροφή προς το mainstream λίγο να ζωντανεύει. Δηλαδή, είδαμε την τελευταία κλίση που παίζει ο Γιώργος Μπένος, που είναι μια thriller ταινία.
0: Ναι.
1: Δεν έχεις δει.
0: Θέλω πολύ
1: τέτοιο
0: να το δω.
1: Πράγμα.
0: Το
1: ναι, όχι,
0: μόνες δύο ταινίες που έχω δει.
1: Πολύ κοντά στο American thriller. Τύπου.
0: Δύο ταινίες που έχω προλάβει να δω φέτος είναι. Είδα χτες τη συναισθηματική αξία.
1: Καταπληκτική ταινία.
0: Το οποίο ήταν. Εντάξει.
1: Καταπληκτική ταινία.
0: Ήταν τελείως.
1: Αλλού,
0: μου, αν έχει και από το Persona. Είναι αυτό που θέλω να κάνω εγώ.
1: Έχει κάτι αναφορές από το Persona, δεν ξέρω αν το πιάσες.
0: Ναι, βέβαια. Και είδα και το One Battle After the Other. Το οποίο να υπάρχει στο HBO, εγώ πήγα σινεμά και το είδα.
1: Καλά,
0: τώρα την Κυριακή, το Σάββατο.
1: Πώς φάνηκε.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Εντάξει, χαίρομαι. Γιατί και εγώ τρελάθηκα. Αλλά είναι πολύ διχασμένος ο κόσμος. Δηλαδή, το τι έχω ακούσει.
0: Αλήθεια.
1: Άστο.
0: Μπορεί να μην είναι η ταινία την οποία μετά κουβαλά. Πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Αν και εγώ την επόμενη μέρα σκεφτόμουν. Δηλαδή, το πλάνο με τον δρόμο έτσι αυτό.
1: Αυτό. Μαγεία. Σαν western ήταν εκεί. Ναι,
0: ναι. Και ο Σον Πεν.
1: Σον Πεν καταπληκτικό. Το σενάριο.
0: Δυστυχώς.
1: Αυτό το χιούμορ σε αυτή την ταινία που ήταν τόσο poignant.
0: Δυστυχώς, μόνο δύο ταινίες έχω καταφέρει και έχω δει μέχρι στιγμής. Γιατί δεν προλαβαίνω. Θέλω να πάω να δω
1: την τελευταία κλίση.
0: Και θέλω τώρα να πηγαίνω σινεμά. Αλλά είμαι κλεισμένο μέσα στο σπίτι.
1: Θέλω να χαλαρώσει. Θα τελειώσει και μετά.
0: Ναι, θα τελειώσει.
1: Θα έχει πολύ πράγμα να δει.
0: Ναι.
1: Αλλά για την Ελλάδα συγκεκριμένα, ρε παιδί μου, δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ τώρα. Βλέπεις, έχεις θετικές σκέψεις για το μέλλον, το σινεμά να γίνει λίγο. Εγώ νιώθω ότι κάτι πάει να γίνει. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου, ρε παιδί μου, για τη βιομηχανία όπως είναι τώρα στην Ελλάδα το χώρο. Τι του σινεμά και των σειρών, ξέρω εγώ.
0: Κοίταξε, θέλω να έχω θετικές σκέψεις. Γιατί δεν έχω και άλλη επιλογή, νομίζω.
1: Πολύ δηλαδή, λίγο που
0: ναι, ναι, τι να σου πω τώρα, να αρχίσω να λέω ότι παράπονα και γκρίνιες, όχι.
1: Όχι.
0: Θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε θετική σκέψη για το λόγο το ότι μοιραία τα πράγματα προχωράνε, μοιραία γίνονται πράγματα, δεν γίνονται πάντα σωστά και τις περισσότερες φορές δεν γίνονται σωστά.
1: Το γεγονός όμως, ρε παιδί μου, ότι σιγά σιγά βλέπουμε ότι μπορεί να γίνονται σειρές όπως τη δικιά σου, που να είναι ελληνικές, αλλά να μπορούν να. Δηλαδή, ένα κομμάτι, ρε παιδί μου, είναι σίγουρα και το budget, έτσι.
0: Ναι.
1: Παίζει μεγάλο ρόλο. Και προφανώς δεν μπορείς να ρισκάρεις πολύ. Όταν ξέρεις, πρέπει να μου κοστίζει τόσο, αυτό δεν μου τα φέρει πίσω.
0: Δεν μπορείς να ρισκάρεις πολύ, αλλά να σου πω κάτι, δεν θεωρώ ότι είναι το budget εγώ.
1: Okay.
0: Θεωρώ ότι είναι πιο πολύ οι άνθρωποι που θα βρεις. Οι άνθρωποι που θα βρεις.
1: Στο κυνήγι
0: σου, άνθρωποι που θα βρεις. Οι άνθρωποι που θα βρεις να πλαισιώσουν τη δουλειά σου. Οι άνθρωποι που θα τους βρεις και μετά θα καταφέρεις να τους πορώσεις, για να το πω έτσι πολύ απλά, να τους εμπνεύσεις και να καταφέρεις να τους κάνουν να αγαπάνε το ίδιο με σένα, αυτό το πρώτο πράγμα που σκέφτηκες.
1: Okay.
0: Δεν είναι εύκολο, αλλά να φτιάξεις ένα κόσμο, αυτό έκανα στο Μαέστρο. Και νομίζω ότι το έκανα πάντα στη ζωή μου αυτό. Να φτιάξεις ένα κόσμο προκειμένου όλοι αυτοί να έρθουν να ζήσουν μέσα σε αυτόν τον κόσμο και να θέλουν. Να θέλουν να δουλεύουν 10 και 15 ώρες τη μέρα. Να τους αρέσει όλο αυτό που κάνουν.
1: Να το αγαπάνε και αυτοί.
0: Να το αγαπάνε και αυτοί.
1: Ναι,
0: και όχι να είναι αυτό το 9-5. Δηλαδή,
1: ναι,
0: όλο αυτό με έναν τρόπο δημιουργεί μια συνθήκη η οποία αυτή η συνθήκη δημιουργεί μια ενέργεια και κάτι το οποίο.
1: Ναι. Απλά πολλές φορές εσύ με το budget, ας πούμε, το άλλο έχει να κάνει, ξέρω εγώ, μια σκηνή μπορεί να τη γυρίσει μόνο δύο φορές,
0: ναι,
1: δεν έχει το budget. Μετά δεν χάνει κι ο άλλος λίγο την. Σου λέει τώρα τι προσπαθούμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Άρα
0: ναι,
1: παίζει και αυτό το πράγμα.
0: Και εκεί πέρα έρχεται το κομμάτι που σου λέω του παραγωγού.
1: Ναι. Ότι πρέπει να.
0: Ναι.
1: Βέβαια τώρα βλέπω, εγώ σου λέω με την τελευταία κλίση που μια ταινία που θα περίμενε να δει.
0: Αν έχει έναν παραγωγό ο οποίος θα σκιστεί. Εντάξει, τώρα στην προκειμένη περίπτωση είμαι και παραγωγό,
1: ναι,
0: οπότε ούτως ή άλλως. Ας εμένα, γιατί δεν είναι.
1: Κάτι άλλο.
0: Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα.
1: Είσαι κάτι άλλο.
0: Σταμάτα. Σε λίγο θα ξέρω να βάφουμε. Δεν έχω μάθει να κάνω μαλλιά ακόμα.
1: Πρωταγωνιστή Χριστόφορο Παπακαλιά. Σκηνοθέτη Χριστόφορο Παπακαλιά. Σενεργογράφο Παπακαλιά.
0: Σταμάτα, μωρέ.
1: Γράψε και τη μουσική.
0: Ναι, όχι, δεν μπορώ να γράψω μουσική.
1: Θα ήθελε να μπορεί όμω. Θα ήθελε να μπορεί, με σίγουρο ότι θα ήθελε.
0: Ο παραγωγός θα πρέπει να βρει χρηματοδότες από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί, από το ένα, από το άλλο, σιγά σιγά να μαζέψει, ώστε το όνειρο του σκηνοθέτη, που είναι και παραγωγός συνήθως ο σκηνοθέτης, αλλά και του άλλου παραγωγού που είναι μαζί, να είναι ένα κοινό όνειρο.
1: Mm.
0: Να λέει ότι δεν πειράζει, ας μπω μέσα εκεί τώρα, θα τα βγάλω από κάπου, κάπως αλλιώς. Δεν υπάρχει καμία ταινία και καμία σειρά και στο εξωτερικό και κανένα έργο, αν δεις σε όλες τις συνεντεύξεις των δημιουργών στο παρελθόν, που να μην λέγανε. Ακόμα και, τι να σου πω τώρα, έβλεπα προχτές τον Σκορτσέζε,
1: ναι,
0: που έδινε μια συνέντευξη και έλεγε για το Taxi Driver. Που του χτυπάγανε την πόρτα να κλείσει το γύρισμα για να φύγει το συνεργείο, γιατί το Union τους κυνηγούσε,
1: ναι,
0: δεν,
1: ναι,
0: έπρεπε,
1: ναι,
0: να κάνουν υπερορία. Και λες, αν περνάγανε αυτοί έτσι, τι να πούμε εμείς που είμαστε, ναι, μια πολύ μικρή χώρα, με μια πολύ μικρή βιομηχανία, με μια γλώσσα που μέχρι τώρα ήταν δύσκολο να την επικοινωνήσει στο εξωτερικό και με μια εσωστρέφεια από το χαρακτήρα μας στο χώρο μας.
1: Ναι.
0: Γιατί όλα ξεκινάνε από το δικό μας κομμάτι, στο δικό μας χώρο. Εμείς είχαμε πολύ μεγάλη εσωστρέφεια. Όταν έκανα τα σύριαλ παλιά, τους έλεγα ότι γιατί δεν τα στέλνουμε λίγο έξω αυτά τα σύριαλ, να δούμε μπάσκετ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν τους ενδιαφέρε. Τους ενδιαφέρει η AGB και πώς θα χτυπήσει το Μέγκα τον Αντένα και ο Αντένα το Μέγκα. Τίποτα άλλο. Ήταν η εποχή που ζούσαμε τη δικιά μας βιομηχανία στην Ελλάδα, το δικό, ναι, μας Hollywood, ας πούμε, εκείνη η δεκαετία, ναι, του 2000.
1: Το think big δηλαδή που λένε, ή think out of the box.
0: Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, ναι, δεν υπήρχε. Και θεωρώ ότι σε ένα μεγάλο βαθμό, και λυπάμαι που το λέω, δεν υπάρχει ακόμα.
1: Ήταν βέβαια τώρα τη χήμερα που έγινε μια μεγάλη, ακριβώς, παραγωγή,
0: ναι,
1: πήγαν έξω.
0: Πάντα θα υπάρχουν εξαιρέσεις. Με ρώτησες για τον κανόνα.
1: Ναι, ναι, όχι. Τώρα, ναι, βλέπω απλά, λέω,
0: ο Στέλιος ο Κοτιώνης με τη χήμερα, επειδή το ξέρω αυτό, επειδή τυχαίνει και είναι και στο Μαέστρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Στέλιος με τη χήμερα έδωσε τον έβλεπα δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ότι έκανε τα πάντα και οι άνθρωποι που επέλεξε να κάνουν την παραγωγή, τη σκηνοθεσία, τη σκηνογραφία, όλα τα πάντα. Σειρά. Φωτογραφία.
1: Ναι, ναι, ναι. Όχι, αλλά ξέρεις, αυτά είναι μικρά δείγματα που με κάνουν εμένα, επειδή έχω μάθει να μεγαλώνω όχι απλά μεγαλώνω, αλλά να εκτιμάω και περισσότερο να παρακολουθώ τα ξένα, τις αμερικανικές σειρές, οι γαλλικές, οτιδήποτε, γιατί δεν έβρισκα απαραίτητα στα ελληνικά κάτι που να μ' αρέσει. Αλλά τώρα νιώθω ότι ξέρεις, σιγά σιγά, έστω και τόσο καθυστερημένα, κάτι πάει να γίνει, βλέπεις κάτι δειγματάκια.
0: Μα εννοείται ότι βλέπεις δείγματα. Πάντα θα υπάρχουν δείγματα και μην ξεχνάς ότι είμαστε μια πάρα πολύ μικρή χώρα. Οπότε θα είναι και μικρά τα δείγματα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Λογικό είναι.
1: Τα παρατηρώ όμως, τα βλέπω.
0: Αναλογικά. Ναι, άρα σου λέω ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι. Να είμαστε ρεαλιστές. Να ξέρουμε ότι αν δεν υπάρξουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα γουστάρουν πάρα πολύ ένα project και δεν θα το κάνουν μόνο και μόνο για να γεμίσουν αέρα. Ναι. Θα γουστάρουν το project για το project. Εάν δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που να έχουν όραμα, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή.
1: Να μοιραστούν, να υιοθετήσουν το δικό σου.
0: Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν στα κανάλια μας γύρω άνθρωποι οι οποίοι κάθονται σε ένα γραφείο και έχουν όραμα και λένε να φτιάξουμε μια σειρά που να είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν. Πιστεύω ότι δεν υπάρχουν.
1: Ίσως αυτό έρθει από τις εταιρείες παραγωγής τελικά και όχι από τα κανάλια. Γιατί στο εξωτερικό έτσι γίνεται, δεν είναι. Το κανάλι σπάνια δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Απλά θα αγοράσει ή δεν ξέρω εγώ τι θα το ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: Μακάρι να δούμε. Εσύ τώρα λοιπόν που αφήνεις τις σειρές πίσω, ρίχνεις το πέπλο, αυτή η ταινία τι μπορείς να μας πεις για την ταινία που θα θες να κάνεις.
0: Τίποτα. Για το λόγο το ότι όλο το κεφάλαιο της ταινίας θα ξεκινήσει μόλις τελειώσει το Μαέστρο, αλλά δεν θα ξεκινήσει αμέσως. Θέλω λίγους μήνες. Ναι. Θέλω λίγους μήνες να. Τι είχα κάνει, τι έκανα κάθε φορά που έφευγα και κατέβαζα ρολά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε πανικό, θέλω να φύγω.
1: Πού μου το λες και θέλω να το κάνω κι εγώ τώρα.
0: Ναι. αλλά ξέρω τι είναι. Αισθάνομαι ότι ξέρω τι είναι αυτό που θέλω να κάνω.
1: Ωραία.
0: Και είναι η ταινία, απλά θέλω να την αλλάξω. Ας πούμε, πριν από ένα μήνα περίπου, σε κάποια φάση, δεν ξέρω τι φάση ήταν, την έχω στο desktop την ταινία.
1: Τι εννοείς?
0: Δεν το έχω έτοιμο, το αρχείο. Το σενάριο.
1: Ναι.
0: Και την ανοίγω και αρχίζω και τη διαβάζω. Την ώρα που είμαι στον κόσμο του Μαέστρο.
1: Που θα πρέπει να κάνεις κάτι άλλο, λοιπόν.
0: Ναι, και αρχίζω και διαβάζω αυτό και το διαβάζω και το διαβάζω και το διαβάζω. Και ξέρεις, είμαι σε φάση πόσο λάθος το έχω γράψει έτσι, πόσο λάθος το έχω κάνει, πω ιδέα είναι αυτό. Αλλά όμως αρχίζω και διαβάζω και λέω, έλα, ρε, τι έγινε, για να δω. Και αρχίζω και κολλάω μόνος μου. Που το είχα γράψει πριν από 4-5 χρόνια.
1: Ωραίο αυτό.
0: Ναι, και βλέπω πόσο πολύ έχω αλλάξει και εγώ με το Μαέστρο. Οπότε σίγουρα αυτό το σενάριο θέλει να κάτσω με έναν άνθρωπο και να του κάνω μια πολύ μεγάλη διόρθωση και να. Αλλά ξέρω ότι θέλουν να παίξουν.
1: Στείλ το άμα θες. Εγώ είμαι, σου κάνω τσάμπα, θα σου κάνω notes, κάνω εξαιρετικά notes.
0: Θα έρθει η ώρα που θα το κάνω αυτό. Απλά τώρα, ό,τι και να λέμε, τώρα όλα είναι μαέστρο. Όποτε σε αυτή τη φάση.
1: Σιγά, εγώ στο λέω, κάνω καλά notes. Δούλευα και στην Facebook που ήμουν, έκανα αυτή η δουλειά μου, ήταν reader.
0: Πού?
1: Στη Feelgood.
0: Αλήθεια.
1: Προ social media εποχές.
0: Έλα ρε.
1: Ναι. Σε άλλα σενάρια είχα διαβάσει και σενάριο του Guy
0: Ritchie. Doctoring.
1: Ναι. Είχα σενάριο και του Guy Ritchie είχα διαβάσει σενάριο. Είχα πει δεν μ' άρεσε.
0: Ναι.
1: Φαντάσου. ωραία, τότε αυτό που θα μας πεις για δική σου ταινία, πες μας. Πες μου, ξέρω εγώ, αν έπρεπε να διαλέξεις 5 αγαπημένες σου ταινίες, ποιες θα ήταν αυτές. Τις 5 που σου έρχονται, εντάξει, δεν χρειάζεται. Θα το βάλω τώρα να είναι απαραίτητα, αλλά πώς κάνουν το 4 favorites.
0: Είναι ακραία διαφορετικές μεταξύ τους.
1: Μ' αρέσει αυτό.
0: Όχι, περίμενε, αρέσει εσένα να δεν τις θυμάμαι. Περίμενε τώρα να μου έρθει λίγο. Λοιπόν,
1: δεν κοίταξε, χρειάζεται να είναι απαραίτητα το top 5 σου το οργανωμένο.
0: Μα έχω ένα top 5.
1: Α, έχεις.
0: Έχω ένα top 5. Στο μυαλό μου κατά καιρούς δηλαδή οι ταινίες οι οποίες. Ωραία, ταινίες οι οποίες με καθόρισαν εμένα σαν άνθρωπο.
1: Μ' αρέσει.
0: Δεν ξέρω αν είναι top 5, γιατί έχω δει και άλλες εξαιρετικές ταινίες, αλλά που μου μείνανε.
1: Top 5 στο μυαλό σου.
0: Μία ταινία κατευθείαν που μου έρχεται είναι ο Νονός. Και που κάθε λίγα χρόνια. Και οι τρεις. Και κάθε λίγα χρόνια κάθομαι. Και το ξαναβλέπω και είναι σαν να το βλέπω πρώτη φορά.
1: Ναι.
0: Ενώ το ξέρω τόσο καλά.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή είναι ο Νονός, ναι.
1: Έχει και αυτή η μουσική, ρε.
0: Ναι. Άλλη ταινία η οποία για πολλά χρόνια ήταν, έχω να τη δω όμως χρόνια. Κράμερ εναντίον Κράμερ.
1: Ωραίος.
0: Ναι. Ναι.
1: Ωραία ταινία. Πολύ ωραία ταινία.
0: Ναι.
1: Πολύ
0: δεν ξέρω γιατί. Αλλά
1: όλο δεν ξέρω με την πει ποτέ κανείς για αγαπημένη του.
0: Ναι.
1: Αλλά πολύ ωραία ταινία και ωραίες ερμηνείες.
0: Τώρα θα σου ακουστεί πολύ αστείο μια ταινία με την οποία έχω. Αλλά δεν ξέρω γιατί μου έρχεται όλη την ώρα αυτή. Δεν είναι στις top 5, αλλά μου έρχεται όλη την ώρα. Που είναι μια ταινία με την οποία είχα κλάψει πάρα πολύ και η οποία όταν ήμουν μικρός μου άρεσε. Του Billy Elliot.
1: Τι ωραία ταινία.
0: Ναι,
1: καταπληκτική ταινία.
0: Τώρα τι να σου πω από τις τελευταίες, ας πούμε, συναισθηματική αξία που σου είπα.
1: Πολύ ωραία ταινία.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Το ψεγμένο μου τη πέση. Το Hamlet το δες.
0: Φυσικά και τότε, μου άρεσε πάρα πολύ. Η συναισθηματική αξία όμως, ειδικά το δεύτερο μέρος της ταινίας αυτής, κατάλαβα, μπήκα, δηλαδή δεν ξέρω.
1: Είναι επειδή
0: το, το είδα και προχτές.
1: Είναι επειδή είσαι και λίγο και στη θέση του.
0: Ναι, μάλλον, του μάλλον, μάλλον, μάλλον. Αλλά δεν ξέρω, δεν ξέρω τι έγινε, αλλά έπαθα ταραχή με αυτήν την ταινία.
1: Είναι μαγική ταινία. Και καταπληκτικό ο Σκάρσγκαρντ.
0: Ναι, πες μου εσύ ταινίες. Όχι, πες μου εσύ για να σου πω ναι.
1: Εγώ αγαπητοί μεγάλες ταινίες.
0: Ας πούμε, τώρα μου ήρθαν τα παράσιτα. Εννοείται μου άρεσαν πάρα πολύ.
1: Πολύ ωραία ταινία για το
0: παράσιτα. Δεν θα σου πω ότι. Α,
1: να του πει φωτιά του, αλλά αρχίσει να βρω.
0: Ναι, ναι, η ερωτική επιθυμία που λέγαμε πριν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτή ήταν μια ταινία επίση που έχω δει δεκάδες φορές. Και που Ρίτα Χέιγουρθ, τελευταία έξοδο.
1: Σώσαν την Τέμψον.
0: Ναι.
1: Είσαι και
0: καταλαβαίνει ότι όταν γνώρισα τον Μόργαν Φρήμαν.
1: Αυτό
0: κατευθείαν. Πολύ ευγενικά και διακριτικά.
1: Ρέντ δεν το λένε στην ταινία. Ρέντ
0: ναι. Του λέω, δεν θα γίνω τώρα σαν αυτού που έρχονται και μου λένε όλα αυτά και πώ κάνατε εκεί το γύρισμα και τι κάνατε. Και του λέω, και πώ είχατε περάσει εκεί. Το πειράζει, ξέρει. Λίγο πορώθηκε, του άρεσε πάρα πολύ και ξεκινάει κουβέντα και ήμουν έτσι. Και τον κοιτούσα που μου έλεγε όλες αυτές τις ιστορίες.
1: Για πες καμία ιστορία σου, μας καμία που να σου πει έτσι.
0: Δεν θυμάμαι. Ήταν όμως πάρα πολύ όλο. Ήταν η δική του ιδέα όλο το cast. Είχε πάει στο σκηνοθέτη και του είχε πει αυτή θα πει.
1: Στο Frank Darabont.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Όλοι ήταν αυτό του πήγε, όλου του ηθοποιού, όλο το cast.
1: Και που κανονικά νομίζω στο βιβλίο είναι Ιρλανδός ο χαρακτήρας του, δεν είναι μαύρος. Ένα λευκό Ιρλανδό, νομίζω.
0: Ήτανε, η ιδέα του Morgan Freeman ήταν όλο το υπόλοιπο cast. Mm. Πήγε στο σκηνοθέτη και είπε ότι εγώ θέλω να παίξει
1: ο
0: Tim Robbins εκεί πέρα. Ναι. Πολύ άλλη ταινία τώρα, ποιε άλλε ταινίε.
1: Εντάξει, ξέρει τι πήγαινε μέσα σειρέ, άμα δεν έχει. Δηλαδή, άμα πρέπει να διαλέξει πέντε σειρέ που σου έχουν μείνει περισσότερο που έχει αγαπήσει. Δεν ξέρω, έχει χρόνο να δει σειρέ, βέβαια, σαν το μαέστρο.
0: Μία σειρά με την οποία έχω μεγαλώσει και λατρέψει και έχω ακόμα ταξιδέψει και έχω πάει να δω γυρίσματα και πώ γράφεται. Και έχω γνωρίσει τους ηθοποιούς και όλα. Δηλαδή πήγα εκεί το 2000. Ήταν τα Friends.
1: Φιλαράκια.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τα
0: φιλαράκια. Τα φιλαράκια ήταν. Ναι, σου λέω μέχρι και που ταξίδεψα και πήγα να δω το γύρισμα.
1: Είδες live γύρισμα. Αυτού είναι αυτού που γελάνε. Δηλαδή,
0: the one with the red sweater. Το επεισόδιο αυτό, στον 8ο κύκλο.
1: Ποιο ήταν αυτό, θύμισε μου.
0: Με ένα κόκκινο πουλόβερ που είχε ναι, ναι.
1: Αυτό θυμάμαι το... αυτό που φοράει τη γυναικεία μπλούζα τη.
0: Άλλο, αυτό ήταν το Σάλμον. Σάλμον. Κοίταξε, έχω τρέλα.
1: Ναι.
0: Έχω τρέλα, πάντα είχα τρέλα. Είχα τρέλα πριν γίνουν γνωστά στην Ελλάδα. Αγόραζα βιντεοκασέτες
1: ναι.
0: από την Αγγλία το 95. Ή μου στέλναν οι κολλητοί μου που σπουδάζανε στην Αγγλία τις βιντεοκασέτες και τα έβλεπα.
1: Ήμουν... Εσύ ακόμα είναι από τα πιο rewatchable πράγματα. Δεν υπάρχει. Το βάζεις και ανακαλύπτεις καινούργια
0: ναι.
1: αστεία.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: είναι καταπληκτικό στα φιλαράκια. Δεν είναι η γραφή. Οκ, okay, η γραφή σίγουρα πολύ καλή. Καταπληκτικό. Για μένα ο Τσάντλερ ήταν ο καλύτερος, βέβαια. Ήταν ο αγαπημένος μου μακράν. Και μεγάλη στεναχώρια που τον χάσαμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά το physical comedy μέσα.
0: Όλο ήταν γενικά.
1: Έχει τρομερό physical comedy. Δηλαδή εκεί που κάνουμε το pivot.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή
0: ναι,
1: και ο Ρος
0: ναι, ναι.
1: που κάνει κάτι. Α, κουκό! Ναι, που κάνει κάτι τέτοιο. Μα είπε το δηλαδή είναι πολύ physical comedy.
0: Όλο αυτό το κομμάτι. Τα φιλαράκια ήταν μεγάλο κεφάλαιο και επίσης μια επίσης πολύ ρομαντική και ωραία εποχή την οποία εγώ τη θυμάμαι και την έχω ζήσει.
1: Ναι.
0: Να κάθεσαι πολλή ώρα σε ένα καφέ και να διαβάζεις εφημερίδα και να λες μπαρούφες με τον κολλητό σου. Αυτό εγώ το ζούσα. Κάθε Σάββατο πηγαίναμε με τους κολλητούς μου με εφημερίδες. Και τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Άλλη σειρά. Πολλές σειρές εξαιρετικές. Υπάρχουν αριστούργηματικές σειρές. House of Cards.
1: Πάρα πολύ ωραία σειρά. Από τότε που έφυγε ο Kevin Spacey, χάλασε.
0: Χάλασε. Ναι.
1: Αλλά έπως.
0: Stranger Things, ειδικά η πρώτη κύκλη.
1: Ο πρώτος κύκλος πάρα πολύ ωραίος. Και ο τέταρτος μου άρεσε πολύ.
0: Δεν έχω δει το τελευταίο επεισόδιο.
1: Εντάξει. Ο πέμπτος είναι έτσι.
0: Τώρα, κοίταξε, όταν εγώ δουλεύω, δεν προλαβαίνω να δω.
1: Δεν προλάβεις.
0: Αλλά. Άλλες σειρές, εξαιρετική σειρά, άλλη. Το HBO είχε κάτι.
1: Το HBO έχει διαμάντια.
0: Και σειρές.
1: Τώρα The Wire, Sopranos, Leftovers, 6-7 είναι σειρές που εγώ πεθαίνω.
0: Six Feet Under.
1: Πάρα πολύ ωραία σειρά επίσης.
0: Six Feet Under.
1: Πείτε μου κάποια που να θυμάσαι εσύ ότι σου μείνει. Βλέπεις μεγάλο.
0: Το House of Cards ήταν. House of Cards, τα φιλαράκια. How I Met Your Mother. Άμα πάμε από sitcom. Επίσης εξαιρετικό σενάριο.
1: Sitcom πρέπει να έχεις δει πολύ εσύ. Sitcom.
0: Πολύ.
1: Και Seinfeld δεν βλέπεις δηλαδή.
0: Seinfeld όχι. Όχι.
1: Ούτε εγώ δεν το είδα πολύ.
0: Ναι.
1: Το είδα μετά δηλαδή. Λίγο.
0: Και εγώ μετά λίγο το είδα. Από sitcoms, από μικρός, θυμάμαι τα Golden Girls που έβλεπε μάλλον στο σπίτι. και μετά ήρθαν τα Friends και μετά ήταν How I Met Your Mother. Τα Friends βέβαια πάντα.
1: Ναι.
0: Will and Grace. Πολύ ωραίο σενάριο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίο σενάριο.
1: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Το sitcom που έχει πεθάνει πια σαν είδος είναι με έναν τρόπο το μονόπρακτο, το θεατρικό των Αμερικάνων στην τηλεόραση.
1: Ναι, ναι, ισχύει.
0: Και επειδή έχω πάει και έχω παρακολουθήσει από κοντά πώς γίνεται, είχα παρακολουθήσει πώς γράφουνε. Είχα πάει στο writer's room και είχα δει πώς γράφανε.
1: Για το Friends αυτό τώρα. Ναι. Και κάτσε, μετά... πώς το έκανες αυτό, δηλαδή πήγες.
0: Μέσω γνωστών είχα καταφέρει και είχα στείλει βιογραφικά από εδώ, από εκεί, ότι δεν είμαι κανένας τρελός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είμαι φαν, απλά. Ναι, ναι. Θα ήθελα να δω λίγο να μάθω κάποια πράγματα.
1: Και σε βάλω στο writer's room.
0: Και μπήκα και μετά είδα όλη την εβδομάδα στο πλατό, κάνανε πρόβα και μετά δύο μέρες κάνανε γύρισμα. Το οποίο το γυρίσανε το ίδιο επεισόδιο την Πέμπτη και την Παρασκευή.
1: Okay.
0: Και καθόμουν πίσω από τις κάμερες και απλά παρακολουθούσα όλο αυτό. Και παράλληλα γνώρισα και τους ηθοποιούς, παράλληλα γνώρισα και από εδώ, γνώρισα και από εκεί, όλα αυτά. Την αγαπάω πολύ την τηλεόραση, μου αρέσει πολύ την τηλεόραση, αλλά όχι όσο ο κινηματογράφος. Ο κινηματογράφος είναι, δηλαδή αν κάποιος μου πει διάλεξε, κινηματογράφο, αυτό που βίωσα με τις δύο ταινίες, δεν συγκρίνεται.
1: Εντάξει, είναι πάντα και μεγάλη.
0: Ενώ είναι πολύ. Μη φάνω αχάριστος. Η τηλεόραση, γιατί είμαι παιδί της τηλεόρασης.
1: Ενέρεση. Δεν είσαι αχάριστος. Δεν είναι λογικό που λες.
0: Και ειδικά τώρα, έτσι όπως κάνω την τηλεόραση, που ξέρω ότι είναι και με ένα κοινό ακόμα διαφορετικό έξω, μ' αρέσει πάρα πολύ. Αλλά ο κινηματογράφος και η σκοτεινή αίθουσα και όλο αυτό.
1: Ενέρεση, είναι άλλο πράγμα.
0: Μαγεία και του παραμύθι.
1: Είναι αυτό που μπορεί να σου αλλάξει η ζωή, ειδικά όταν είσαι μικρό και βλέπει τέτοια πράγματα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Σου μένουν για πάντα τις κουβαλές ανάμνηση.
0: Και η τηλεόραση μπορεί.
1: Ναι, αλλά δύσκολα θα έχει ανάμνηση πότε είδε το επεισόδιο.
0: Ναι,
1: ενώ την ταινία.
0: Ναι, ναι,
1: θα θυμάσαι πότε και τι έγινε και τι.
0: Και ειδικά τώρα.
1: Ναι, τώρα όταν τα βλέπει στο σπίτι σου, δεν έχει αυτό το έξτρα.
0: Καταρχήν τώρα τα βλέπω στο κινητό.
1: Καλά, ναι,
0: αυτό μπορεί να τρελαθώ.
1: Το κάνω και εγώ καμιά φορά όταν πετάω στο αεροδρόμιο, στο αεροπλάνο.
0: Ναι, στο αεροπλάνο. Εγώ μία μέρα στο αεροπλάνο, πήγαινα στο λεωφορείο του αεροπλάνου, ήμουνα και πήγαινε το αεροπλάνο. Το λεωφορείο, μας πήγαινε στο σκάφος και ήταν μία.
1: Και έβλεπε μαέστρο.
0: Και έβλεπε μαέστρο, η οποία πήγαινε και έτσι. Και το έβλεπε έτσι και κράταγε έτσι. Και έκανε αυτό με ακουστικά και έκανε αυτό. Και ήμουν εγώ έξαλλος, γιατί αυτό που αυτή έβλεπε έτσι, εμένα και του συνεργείου, για να το βγάλουμε αυτό το γενικό. Και τι color, και τι από εδώ, και τι από εκεί. Αυτοί και ανοίγουν οι πόρτες, κατεβαίνει, βλέπει το αεροσκάφος, λέει ναι, γυρνάει, το χάνει και πηγαίνει. Όχι, εκεί πέρα θυμώνω.
1: Το χειρότερο, ξέρεις, είναι, δεν ξέρω, στην κλήτωση μάλλον, έχω δει που πατάνε έτσι και το πηγαίνουν μπροστά. Όποτε βαριούνται που μιλάει κάποιο, το πάνε έτσι.
0: Ποιος... Το έχω δει, θα φάει σφαλιάρα.
1: Όχι, αυτό το έχω δει να συμβαίνει.
0: Θα φάει σφαλιάρα, σφαλιάρα.
1: Ξέρω πλάνο. Κάθε ένα άλλο δίπλα μου και λέει. Ναι. Πρέπει να δει, βαριέται εδώ. Ναι. Να πήγαινε. Ξέρει, αυτό το συνδέκα. Άλλοι το βλέπουν στο δύο επίτη, ταχύτητα. Να τρελαίνεσαι.
0: Όχι, εντάξει, δεν μπορώ να πω. Μάλλον έχω μεγαλώσει, παιδιά. Δεν μπορώ να πω σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά δεν μου έχει τύχει. Μου έχει τύχει να πετάω στο αεροπλάνο, στο εξωτερικό, να πετάω και να είναι. Να βλέπω στο iPad που βλέπει το. Εντάξει. Okay.
1: Μέχρι εκεί περνάει.
0: Μέχρι
1: το
0: εκεί
1: παπακαλιά της.
0: Το δέχομαι. Δηλαδή το έργο το βλέπεις, γιατί και εγώ πάρα πολλές φορές το λάπτοπ.
1: Ναι, μπορεί,
0: δεν βλέπω τηλεόραση.
1: Άμα δεν μπορείς αλλιώς, it makes sense.
0: Εντάξει, οπότε θα τα δω όλα, ναι.
1: Εντάξει. Τώρα, σε όλο αυτό το κομμάτι που λες, ρε παιδί μου, το συζητάς έτσι και βλέπεις στην ουσία κάτι που εσύ όντως πόσο μπορεί να το πονάς και όλο αυτόν τον κόπο που βάζεις. Αλλά βλέπεις ότι τελικά και ο κόσμος μπορεί να μην το εκτιμάει. Αυτό σε έχει κάνει ποτέ να αναθεωρήσει, να πεις. Δηλαδή την ώρα που κάνεις ένα γύρο, να πεις. Δεν πάνε τέτοιο τώρα στην τελική.
0: Όχι. Ακόμα δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο και ελπίζω να μην συμβεί.
1: Εύχομαι σου συμβεί ποτέ.
0: Και πολλές φορές το αντίθετο. Την ώρα που είμαι στο μοντάζ και βλέπω ότι κάτι δεν έχω, μου έχει τύχει και ευτυχώς να είναι καλά ο Στέλης ο Κοτιώνης που μου είπε OK κάτω. Τελείωσα το πρώτο επεισόδιο αυτού του κύκλου και ήξερα, όταν γύρισα τα 4 πρώτα επεισόδια, ήξερα ότι για το πρώτο και το δεύτερο μου λείπει κάτι. Ήξερα ότι κάτι πρέπει να κάνω. Γιατί λείπει κάτι από την αφήγηση του επεισοδίου και λείπει όχι μόνο μια σκηνή, λείπει μια ενότητα που να το πάρει και να μπει μέσα. Και μετά από καιρό γύρισαμε, αφού στο μοντάζ ήταν έτοιμα τα επεισόδια. Έκανα pick-up λέγεται. Okay. Δηλαδή έκανα έξτρα γύρισμα και πήγαμε στο Ολύμπια. Χτύπησα πόρτα στο Ολύμπια.
1: Παπαγαλιά,
0: καλησπέρα σα. Θα ήθελα. Ναι. Χτύπησα πόρτα και τους είπα ότι θα ήθελα να κάνω ένα γύρισμα εδώ για κάτι που έχω σκεφτεί.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι έτσι και έτσι και έτσι, είναι έτσι και έτσι και έτσι. Θα φανεί αυτό. Και μετά πήγα και βρήκα τους μουσικούς, την Ασόν, μετά βρήκα τους χορευτές για το έργο του μαέστρου, του Ορέστη που γύρισε. Και αυτό γυρίστηκε μετά. Και μπήκε μέσα στο επεισόδιο ακριβώς όπως το οραματιζόμουν, αλλά αφού είχα δει το πρώτο επεισόδιο. Δηλαδή είδα τι λείπει και πήγα και το έφτιαξα. Και να σου πω κάτι. Κάποιος που θα μας βλέπει τώρα θα λέει: καλά, εντάξει, έτσι χέσε μας. Αυτό είναι τεράστια πολυτέλεια. Αυτό όμως είναι το κανονικό. Δεν είναι πολυτέλεια.
1: Ναι.
0: Κανονικά είναι ότι φτιάχνεις ένα έργο.
1: Θα πρέπει να είναι έτσι.
0: Ένα έργο έχει στάδια. Ένα από τα στάδια που έχει αυτό το έργο είναι ότι έχεις φτιάξει κάτι και βλέπεις ότι, οπ, εκεί κάτι σου λείπει. Και το ξαναφτιάχνεις.
1: Έτσι είναι.
0: Έτσι φτιάχνεται το έργο.
1: Και να σου πω κάτι, πράγμα που το λες και δεν μπορεί να το ακούσει κανένα άλλο.
0: Βέβαια.
1: Και θα πάει να πει στον παραγωγό του. Θα πάει στον παραγωγό του. Να, ορίστε. Λες ο Παπαγκαλιάτης, να αρχίσω να χτυπάω πόρτες κι εγώ. Για να χτυπάω πόρτες.
0: Να μην έχει ενοχές ένας νέος άνθρωπος, γιατί πάρα πολλές φορές που εγώ χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο και λέω: Θεέ μου, τι θα κάνω, πώς θα τα καταφέρω, πώς είναι δυνατόν να έχω φτάσει. Λέω, δράματα τεράστια.

0: προμοντάζ που έχει κάνει.
1: Ναι.
0: Παθαίνω απόγνωση. ενώ, είναι πάρα πολύ καλό. Ενώ είναι πάρα πολύ καλό.
1: Ναι, αλλά είναι πάντα. Ενώ είναι στάνταρ τα στάδια που περνάς.
0: Νομίζω ότι νομίζω, λίγο που έχω δει, όλοι το ίδιο περνάνε. Νομίζω.
1: Ναι.
0: Λένε ότι, ω Θεέ μου, τι έκανα εκεί, πώς θα το φτιάξω τώρα αυτό.
1: Ναι.
0: Αρχίζεις και, και μετά αρχίζει ένα δεκαήμερο που κάθομαι εγώ και η Στέλλα, ενώ η Στέλλα έχει μοντάρει το επεισόδιο, προμοντάρει, και μετά έρχεται ένα δεκαήμερο που έρχεται το κομμάτι της μουσικής, το
1: που
0: κομμάτι
1: αλλάζει πάντα.
0: Που αλλάζει τα πάντα, και επίσης το κομμάτι της αφήγησης που αλλάζει τα πάντα.
1: Ναι.
0: Και, και πηγαίνει το επεισόδιο ή προς τα εδώ ή προς τα εκεί. Πολλές φορές μπορεί ένα επεισόδιο να είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που διάβασες.
1: Mm.
0: Αλλά όλα αυτά είναι κομμάτια και μέρη μιας δημιουργικής διαδικασίας και πρέπει να δίνεται ο χρόνος. Δυστυχώς, οι περισσότεροι άνθρωποι γύρω μας, στο χώρο μας,
1: δεν το εκτιμάνε για να το δώσουν.
0: Δεν το αντιλαμβάνονται. Δεν το εκτιμάνε. Ναι. Δεν τους αφορά να δώσουν το σωστό χρόνο προκειμένου εγώ είμαι, σου λέω, σαν τα πυθίκια πάνω από το σβέρκο κάποιου, έτσι, και του λέει... Ο οποίος προκειμένου να γλιτώσει από μένα. Λέει, φύγε παιδάκι μου από εδώ πέρα, κάνω ό,τι θέλεις, δώσ' του το να τελειώνουμε. Και μετά στο τέλος λέει, α, γι' αυτό έκανε έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι η ιστορία της ζωής μου, πάντα έτσι γίνεται.
1: Η Στέλλα κάνει.
0: Αυτό και τώρα που έχω μεγαλώσει τα ίδια.
1: Η Στέλλα στο μοντάζ κάνει και χρέη ψυχολόγου, δηλαδή, καμιά φορά.
0: Καλά, εννοείται. Και εγώ κάνω και αυτή κάνει.
1: Ναι. Α, εντάξει, γιατί έρχεται και αυτή η απόγνωση καμιά φορά και σου λέει: άρχισε το μοντάζ.
0: Είναι απόγνωση. Φαντάζομαι ότι η Στέλλα έχει να αφηγηθεί μια ιστορία, γιατί το μαέστρο έχει αυτό τη δυσκολία. Ότι δεν έχει να αφηγηθεί μια κεντρική ιστορία δύο ή τριών πρωταγωνιστών.
1: Είναι
0: 10 πρωταγωνιστές.
1: Είναι πολλά τάρξη.
0: Και ξαφνικά τώρα πρέπει σε ένα επεισόδιο να τα τελειώσω.
1: Αν είχε ένα project, μια ταινία, μια σειρά, ό,τι είναι, το απόλυτο όνειρό σου, κάτι που θα ήθελε πραγματικά, αν αυτό το έκανε, μετά θα ήσουν. Όχι, δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα άλλο. Ποιο θα ήταν, έχει κάτι στο μυαλό σου?
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένα project το οποίο θα ήμουν ποτέ. Οκ, δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα άλλο. Θα ήμουν πολύ δυστυχισμένος αν ξαφνικά. Ή πολύ ευτυχισμένος, δεν ξέρω. Τι από τα δύο. Αλλά σίγουρα δεν έχω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή ότι θα έρθει κάτι το οποίο θα πω ότι δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα.
1: Στο dream project τότε. Το σκέφτεσαι, αλλά μιλήσει, δεν είναι ακόμα η ώρα, το θέλω κάποτε να το κάνω. Όχι, δεν έχει κάτι που να σε. Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Όχι, δεν έχω ένα αποθυμένο project.
1: Αυτό είναι ωραίο. Γιατί στην ουσία, ό,τι σου έρχεται το πράγμα, πηγαίνει.
0: Και τα περισσότερα μου project μου αρέσει πάρα πολύ που τα γυρνάω στη χώρα μου.
1: Κάνει καλό. Σε ευχαριστούμε γι' αυτό.
0: Να είστε καλά. Δεν το κάνω μόνο γι' αυτό.
1: Να σας ευχαριστήσουμε.
0: Το κάνω γιατί μου αρέσει εμένα να γυρνάω εδώ. Μου αρέσει το φως εδώ. Μου αρέσει... Δεν έχω γυρίσει βέβαια έξω για να μπορώ να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Δεν είναι ότι έχω κάνει στο εξωτερικό μια ταινία, οπότε να μπορώ να το συγκρίνουμε. Αλλά μου αρέσει στη χώρα μου να γυρνάω. Παρόλες τις παθογένειες και παρόλα τα προβλήματα, μου αρέσει οι ιστορίες που εξελίσσονται με φόντο την Ελλάδα.
1: Την αναδεικνύεις και πολύ ωραία από εικόνες. Δηλαδή, μάθαμε την πλάκα, μάθαμε τους παξούς.
0: Ναι.
1: Μάθαμε και μέχρι και τον Μπρίκι. Που πήγαινα στον Μπρίκι εγώ.
0: Τον Μπρίκι.
1: Και λέω εσύ, τον Μπρίκι τελικά. Πολύ πιο ωραίο από το θυμόμουν. Αλλά λέω ξαναπάω και ξαναπήγα. Έχεις μια ικανότητα, ρε παιδί μου, κάπως τι αναδεικνύεις.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν. Χριστόφορε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά για την παρέα.
0: Να είσαι καλά εσύ.
1: Ελπίζω να σας άρεσε.
0: Και... Ελπίζω να μην είπα πάρα πολλά πράγματα.
1: Όχι, είπες, αλλά εγώ θα ήθελα κι άλλο. Εγώ μπορώ να θα κάνουμε άλλη μια ώρα. Καλό γράψιμο σου. Εύχομαι και με καλή επιτυχία για το μαέστρο και την ταινία που θα έρθει μετά. Τον τίτλο μας τον είπες. Thank you for the music. Ήταν ο τίτλος. Μπορεί να αλλάξει.
0: Μπορεί να αλλάξει, αλλά νομίζω δεν θα αλλάξει.
1: Εντάξει.
0: Έγινε. Να είσαι καλά.
1: Φιλιά.
0: Γεια
1: σε όλους.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Hello everyone, this is Engelbert. I can't wait to come to Germany for a very special concert at the Marktplatz in Westhofen, August the 15th. I will be singing some of my classic songs, like Portofino, and some new material, some great songs that I've just recorded. So mark your calendars, and I'll see you then, okay?

Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοπικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους.

0: και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
1: Πώς νιώθετε που η Καριάτιδα θα πάει πλειοδία?
2: Εγώ είμαι πάρα πολύ.
3: Τι θα πάρετε οπωσδήποτε μαζί σας?
4: Ποιος είναι ο αγαπημένος σας σταθμός της περιοδίας?
5: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά μου με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσυκλέτα. Δεν ήταν λίγες φορές που είτε από δική μου ευθύνη είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Το έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πώς έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς. Φόρα το πράγμα σου. Μείνε μαζί μας.
6: Τώρα 3 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη. Πλούτος στο Αριστοφάνη, πρώτη φορά στο Θέατρο Δάσους, πρώτη φορά καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένω όλους. Μπείτε τώρα στο mall.com και εξασφαλίστε το εισιτήριό σας. Είναι μεγάλο το θέατρο, έχει αρκετές θέσεις, αλλά εξαντλούνται πολύ πολύ γρήγορα. Προλάβετε!

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθείς ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.
2: Μια συμφωνία στη Γενέβη, μια σύνοδος ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ένας πόλεμος στην Ουκρανία που κανείς δεν ξέρει που τελειώνει, μια οικογένεια Τραμπ που αγοράζει παραλίες στα Βαλκάνια και εμείς στην Ελλάδα παρακολουθούμε. Αλλά η ερώτηση που κανείς δεν κάνει δυνατά είναι αυτή. Η Ελλάδα παρακολουθεί ή παρακολουθείται? Μαζί μας ο κύριος Σταύρος Καλεντερίδης, πολιτικός αναλυτής, διεθνολόγος και συγγραφέας. Κύριε Καλεντερίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
3: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Το μνημόνιο της Γενέβης δίνει 60 μέρες διαπραγμάτευσης. Αλλά σύμφωνα με όλες τις αναλύσεις, δεν θέτει κανένα περιορισμό στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ούτε στους πληρεξουσιούς του. Οι κόκκινες γραμμές του Τραμπ έγιναν γκρίζες ζώνες. Είναι αυτό μια πραγματική διπλωματική νίκη ή απλώς αγοράζουν χρόνο? Και ποιος αγοράζει από ποιον?
3: Νομίζω ότι το διπλωματική νίκη προφανώς εδώ από την πλευρά των Αμερικανών είναι αστείο να το πιστεύει κανείς, γιατί βλέπω ότι διάφοροι προσπαθούν. Ιδίως στην Ελλάδα έχουμε μεγάλη μερίδα αναλυτών, ξέρω, δημοσιογράφων, ανθρώπων οι οποίοι κάνουν κάποιο σχολιασμό, εν πάση περιπτώσει, στο δημόσιο λόγο, οι οποίοι είναι ομάδα Τραμπ, είναι αυτό, ξέρει, το σιωνιστικό, ψευτοπατριωτικό, ας πούμε, μπλοκ, το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο στη χώρα, ανατριχιαστικά θα έλεγα έντονο, και ίσως επειδή έκανε την αναφορά για την, αν παρακολουθεί την Ελλάδα, πολύ πιθανό να εξηγείται και με κάποιο τρόπο τέτοιο. Λοιπόν, πέρα από αυτά τα φλήνα φήματα, νομίζω ότι δεν μπορεί να πει κάποιος κάτι άλλο πέρα από το ότι εδώ μιλάμε για μια πλήρη διπλωματική επικράτηση των Ιρανών. Αξίζει λοιπόν να προβληματιστούμε για το αν και οι δύο πλευρές πράγματι προσπαθούν να εξαγοράσουν, να βρουν λίγο χρόνο και να μπορέσουν ίσως να προετοιμάσουν την επόμενη μέρα. Άλλωστε το λένε οι Ιρανοί πως είναι πολύ πιθανό κάτι τέτοιο από την πλευρά των Αμερικανών. Είπανε ότι δύο φορές τους πρόδωσαν, τους χτύπησαν πισόπλατα κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων. Περιμένουν και τρίτη να τριτώσει το κακό, όπως λέει ο σοφός λαός. Άρα το περιμένουν, το θεωρούν μια πιθανότητα, δεν το, ούτως ή άλλως τους θεωρούν αφαιρέγγιους για τους Αμερικανούς και αναξιόπιστους, πόσο μάλλον τώρα. Άρα αυτό είναι κάτι δεδομένο, αλλά δεν μπορούμε παρά να μην ομολογήσουμε, και νομίζω όποιος δεν το κάνει είναι είτε λόγω παροπίδας, είτε λόγω ιδεοληψίας, ξέρω, είτε μπορεί και κάποιου συμφέροντος, δεν μπορούμε παρά μην πούμε ότι αυτό το μνημόνιο, αυτό το προσύμφωνο, ας το πούμε έτσι, είναι ένα τεράστιο κέρδος των Ιρανών, μια πανολεθρία των Αμερικανών. Δεν υπάρχει πλέον, και οι σύμμαχοι του Τραμπ τον εκθέτουν, μιλούν για μια καταστροφική συμφωνία. Στην πραγματικότητα είναι η αρχή του τέλους αυτής της λεγόμενης μεγάλης δύναμης που λεγόταν ΗΠΑ. Πλέον δεν είναι μια μεγάλη δύναμη. Στην πραγματικότητα έχει αποδυναμωθεί στρατιωτικά με τα αποθέματα τα οποία έκαψε σε αυτόν τον πόλεμο στα πόδια του Νετανιάχου ο Τραμπ, και εδώ μπορεί να παίζει το παρακολουθείτε σαν αιτία, σαν λόγος και ερμηνεία. Διπλωματικά, πολιτικά, είδαμε να εγκαταλείπεται η Ουάσιγκτον από τις Βρυξέλλες, από την Ευρώπη εν γέννη. Όταν ζητούσε, πνιγότανε ο Τραμπ στο στενό του ορμού και ζητούσε βοήθεια, οι Ευρωπαίοι τον έβλεπαν και χασκογελούσαν καθώς βλέπανε την αποτυχία των Αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή. Οι σύμμαχοί τους πλέον κατάλαβαν το κόστος, τι σημαίνει να ακουμπάει πάνω σου η Αμερική, να έχει σχέση με τους Αμερικανούς, ότι είναι στίγμα πλέον, αναφέρουμε στα κράτη του κόλπου, στα οποία καταστράφησαν όλες οι βάσεις των Αμερικανών με δημοσιεύματα αμερικανικά πάντα. Παράλληλα, το Ιράν ενισχύθηκε όσο ποτέ, δεν μιλάω μόνο για τα κέρδη, τα οικονομικά, τα άμεσα και στρατηγικά αναφέρομαι. Κατάλαβαν ότι το στενό του Ορμούζ είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, το οποίο πρέπει από εδώ και πέρα, και θα το κάνουν, να το αξιοποιούν εις βάρος της ανθρωπότητας. Θα πληρώσει όλη η ανθρωπότητα τα τερτύπια αυτή τη συμμαχία, το διεστραμμένον, και φαίνεται και από τις δηλώσεις και, και από τη γενοκτονία του Νετανιάχου και από τα. Ο Τραμπ φαίνεται και από τη συμπεριφορά, από τον τρόπο που μιλάει. Λοιπόν, στο βωμό αυτό της διαστροφικής συμμαχίας Νετανιάχου Τραμπ, σε αυτόν τον πόλεμο τον επεκτατικό του, θα τον πληρώσει όλη η ανθρωπότητα δυστυχώς στα στενά του ορμού.
2: Θεωρείτε ότι αυτό θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του Μουντιάλ ή μέχρι το τέλος των midterms, ή δεν ξέρουμε ακριβώς πότε θα σκάσει ο τρίτος γύρος?
3: Δεν ξέρω αν θα υπάρξει τρίτο γύρο. Καταρχάς, γιατί δεν ξέρω αν μπορεί να αντέξει η Αμερική εδώ ένα τρίτο γύρο. Θα σας πω το εξής. Υπήρξαν αρκετές ανησυχίες, μάλλον απόγνωση από Ισραηλινούς επιτελείς, οι οποίοι λέγαν πως ήμασταν πολύ κοντά στο να οδηγήσουμε το Ιράν σε μια πλήρης ηθικολόγηση λόγω οικονομικής πίεσης. Και έχουν δίκιο. Πράγματι, το Ιράν είχε δυσκολευτεί πάρα πολύ με τον ναυτικό αποκλεισμό, παρόλο που δεν το παραδέχονται. Είχαν ρίξει τον βαθμό, το ρυθμό εξαγωγής πετρελαίου από τις πετρελοπηγές τους, το οποίο γιατί είχαν γεμίσει δεξαμενές και τα δεξαμενόπλοιά τους. Έχουν δεξαμενές, χερσαίες δηλαδή, και έχουν και πλοία τα οποία τα έχουν αγκυροβολήσει, τα λεγόμενα floating storage units, FSUs, τα οποία τα χρησιμοποιούν σαν δεξαμενές και αυτά. Είχαν γεμίσει τα πάντα οι Ιρανοί, δεν μπορούσαν να εξάγουν, να πουλήσουν το πετρελαίο τους από τον ναυτικό αποκλεισμό. Με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να ρίξουν τον βαθμό, τον ρυθμό εξαγωγής. Αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα στους σωλήνες και πολλές φορές οδηγεί και σε καταστροφή, γιατί αρχίζει και το πετρέλαιο δημιουργεί ζήματα στους σωλήνες, άρα φθορά, και μιλάμε για τεράστια κόστη, έως και αδύνατο να τα επιδιορθώσεις. Είχε ξεκινήσει δηλαδή αυτό το πρόβλημα για τους Ιρανούς και πράγματι οι Ισραηλοί λέγανε ότι θα κάναν πίσω. Αυτό το οποίο βέβαια δεν λένε οι Ισραηλοί, γιατί και εκεί κυριαρχεί το ψέμα, εκεί και αν κυριαρχεί το ψέμα. Η Μοσάντ είναι μια δολοφονική οργάνωση και μια οργάνωση ψεύδους. Το ψέμα λοιπόν δεν λέει ότι πρώτα κάναν πίσω οι Αμερικανοί. Ήταν ένας αγώνας φθοράς, ότι το Ιράν έχει πολύ μεγαλύτερη αντοχή και ανεκτικότητα μετά από δεκαετίες κυρώσεων στο να αντέχει αυτές τις οικονομικές δυσπραγίες, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν καθόλου. Άρα λοιπόν ήταν ένας αγώνας φθοράς τον οποίο κάναν πρώτοι πίσω οι Αμερικανοί. Αυτό το λέω για να καταλάβουμε ότι δεν αντέχουν, και όχι μόνο οικονομικά. Διότι προφανώς το Ιράν μπορεί να ξανακλείσει το στενό του Ορμούζ και να τσακίσει την αμερικανική οικονομία. Ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι δεν μπορούσε άλλο να μου λένε για την κατάσταση της οικονομίας, για τον πληθωρισμό, για την τιμή, το γαλόνι στη βενζίνη. Δεν άντεχε άλλο πολιτικά. Δεν μπορούσε να το επεξεργαστεί στην καθημερινότητά του ως πρόεδρος των ΗΠΑ. Ήταν μη βιώσιμο και σε προσωπικό επίπεδο. Λοιπόν, άρα αυτό είναι ένα κομμάτι, γιατί δεν προβλέπω να το αντέξουν. Ένα δεύτερο είναι τα στρατηγικά αποθέματα. Δηλαδή, δεν κάψανε, ξαναλέω, τα όπλα τους. Αυτή η συμμαχία του Έπσταϊν για λογαριασμό του αρχιδιεφθαρμένου Νετανιάχου, ο Τραμπ, αποδυναμώνοντας άλλες περιοχές στη Συνική Θάλασσα, για παράδειγμα. Μεταφέρανε δυνάμεις από την Νότιο Κορέα, εκφράζουν τεράστιο προβληματισμό και οι Κορεάτες και οι Ιάπωνες, γιατί θα γίνει σε μια διαμάχη μεταξύ Ταϊβάν και Κίνας. Δηλαδή έχουν, το ίδιο το Πεντάγωνο λέει ότι δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε μέχρι το 27 τουλάχιστον σε κανένα άλλο νέο μέτωπο. Λοιπόν, είναι μια πανολεθρία και γι' αυτό το λόγο δεν πιστεύω και ελπίζω κιόλας και εύχομαι να δούμε κάτι ξανά. Αξίζει να πω, αν μου επιτρέπεις, επειδή αναφέρθηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, την άθλια αυτή η συμπεριφορά των Αμερικανών απέναντι στην αποστολή των Ιρανών. Μια αήθη συμπεριφορά που δείχνει το ποιόν τελικά, επειδή πράγματι έχει γίνει παγκόσμιος παρίας στο Ισραήλ και το αξίζει, ασχέτως κάποιοι εδώ μπορείτε να εξαγοράζονται είτε να είναι τυφλοί και να υποστηρίζουν ό,τι διαστροφή και έγκλημα και γενοκτονία στη Γάζα ή εθνοκάθαρση στο Λίβανο διαπράττει αυτό το καθεστώς. Στην πραγματικότητα είναι διεθνής παρίας το Ισραήλ όσον αφορά τους πολίτες. Ειδικά η κοινωνία της Δύσης τους απεχθάνεται. Αντίστοιχα, νομίζω ότι πάμε σιγά σιγά και σε ένα τέτοιο μένος κατά της Αμερικής, και εδώ πράγματι αξίζει κάτι τέτοιο. Βλέπουμε αυτή τη μικρότητα, τη μικροψυχία που υποβάλλουν τους Ιρανούς στην ομάδα του Ιράν, οι οποίοι μένουν στο Μεξικό. Δυστυχώς για αυτούς τους έτυχε να διεξάγονται οι αγώνες τους στην Αμερική και πηγαίνουν κάθε μέρα. Τους προκαλούν τεράστια προβλήματα με βίζες. Δώσαν βίζες στους παίκτες, αλλά όχι διαρκείας και πρέπει να τις ανανεώνουν κάθε τόσο, δεν δώσαν βίζες σε όλη την αποστολή στο τεχνικό κομμάτι. Δηλαδή, μιλάμε, δεν αξίζει τελικά η Αμερική να έχει τίποτα καλό αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Επομένως, αυτή η πανολεθρία την οποία υπέστησαν δείχνει η μικρότητά τους, τη βγάζουν, αν θέλετε, στην αποστολή των Ιρανών στο Μουντιάλ.
2: Είναι λίγο, αλλά οι εικόνες με τον Ιρανό αρχηγό να υψώνει νομίζω μια τσάντα, παιδική τσάντα, ήταν κάτι δυνατό στο πρώτο μάτς. Και το πρώτο μάτς που το παρακολούθησα, επειδή στην Αυστραλία η ώρα είναι διαφορετική, άρα το παρακολουθούμε μέρα, ήταν πάρα πολύ σφιχτό και ήταν πάρα πολύ καλό μάτς. Φίλοι μου, μια μικρή παύση. Αν βρίσκεστε εδώ και παρακολουθείτε αυτή τη συζήτηση, σημαίνει ότι ψάχνετε κάτι παραπάνω από αυτό που σας δίνει η επίσημη ενημέρωση. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε εδώ. Αν δεν έχετε ακόμα εγγραφεί στο κανάλι, τότε τώρα είναι η στιγμή και το καμπανάκι δίπλα στο κουμπί εγγραφής είναι εξίσου σημαντικό. Γιατί χωρίς αυτό, ο αλγόριθμος του YouTube δεν σας ειδοποιεί όταν ανεβαίνει νέο βίντεο. Σας το κρύβει μέσα στο θόρυβο. Κάθε εγγραφή και κάθε ενεργοποιημένο καμπανάκι λέει στον αλγόριθμο ότι αυτό το περιεχόμενο αξίζει να το δει περισσότερος κόσμος. Έτσι φτάνουν αυτές οι συζητήσεις σε ανθρώπους που τις χρειάζονται και δεν τις βρίσκουν αλλού. Εγγραφή, καμπανάκι και συνεχίζουμε. Θέλω να περάσουμε λίγο στο ελληνικό άγγλο αυτής της υπόθεσης, δηλαδή στην ελληνική πλευρά όλων αυτών των πραγμάτων. Διότι εδώ και κάποιους μήνες υπάρχει μια έτσι θεωρία από διάφορους ότι η Ελλάδα θα πρέπει να διαλέξει σύμμαχο και ότι ο κατάλληλος σύμμαχος αυτή την περίοδο, επειδή η Τουρκία είναι ο πρώτος ας πούμε αντίπαλος θα λέγαμε και διεκδικεί πράγματα από την Ελλάδα, είναι το Ισραήλ. Εσείς πώς βλέπετε αυτό το πράγμα? Πρέπει η Ελλάδα να διαλέξει κάτι σύμμαχο ή μπορεί να σταθεί μόνη της?
3: Λοιπόν, επειδή εγώ είμαι σε μια, έτσι θα έλεγα, διαφορετική θέση από πολλούς ανθρώπους οι οποίοι σχολιάζουν, στην πραγματικότητα εγώ μιλάω για δύο πράγματα ταυτόχρονα. Μιλάω για τις διεθνείς εξελίξεις και το πώς γεωπολιτικά μπορεί να διαχειριστεί ο ελληνισμός. Ταυτόχρονα όμως μιλάω και για το πολιτιακό ζήτημα που είναι το μείζον ζήτημα, και αν δεν συνδέσουμε αυτά τα δύο, οι κουβέντες για το διεθνές γίγνεσθε είναι λίγο ευχολόγια στην πραγματικότητα. Και γιατί το λέω, να εξηγήσω. Όλοι αυτοί οι οποίοι παίρνουν θέση σχετικά με το πώς πρέπει να διαχειριστεί ο ελληνισμός την κατάσταση αυτή στην γειτονιά μας, στην Ανατολική Μεσόγειο, δεν συμπεριλαμβάνουν σκεπτικό τους δυστυχώς το ότι το πολιτικό σύστημα της χώρας μας, έχουμε ένα διεφθαρμένο σύνταγμα και πολίτευμα, ένα πολίτευμα το οποίο είναι ολιγαρχία βάσει της πολιτιολογίας και όχι επειδή το λέμε έτσι καταγγελτικά, ας πούμε, δεν είναι δημοκρατία αυτή που είναι κάτι λαϊκίστικο και επιφανειακό. Ουσιαστικά το λέω, η πολιτιολογία ορίζει τον κοινοβουλευτισμό, αυτό που έχουμε το μόρφωμα, ως μια ολιγαρχική πολιτιακή περίπτωση. Έχουμε λοιπόν ένα τόσο διεφθαρμένο ολιγαρχικό πολίτευμα, καμία σχέση δεν έχει με τη δημοκρατία, πόσο μάλλον με την πρώτη δημοκρατία της ανθρωπότητας, όπου στην πραγματικότητα οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται από κλειστά κέντρα, τα οποία είναι και ανελεύθερα και διεφθαρμένα και ελεγχόμενα. Θα συνδέσω την δεύτερη ερώτησή σου με την πρώτη που μου είπες για το παρακολουθείτε, διότι στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να αποκόψουμε από την κουβέντα αυτή της δεύτερης ερώτησης το τι ακριβώς έχει προκύψει και έχει δημοσιευθεί και έχει δει το φως της δημοσιότητας όσον αφορά το σκάνδαλο των υποκλοπών. Το οποίο είναι ένα σκάνδαλο από μόνο του, θα έπρεπε αυτή τη στιγμή, νομίζω, ο Κυριάκος Μητσοτάκης να είναι υπόδικος, αν όχι φυλακισμένος. Όλοι, το Υπουργικό του Συμβούλιο είναι μια εγκληματική οργάνωση, ίσως και μέλη της οικογένειας, όχι ίσως, και μέλη της οικογένειας του εμπλέκονται. Δεν χρειάζονταν τα ΤΕΜΠΗ ή το ΟΠΕΚΕΠΕ, μάλλον και τα τρία από αυτά τα σκάνδαλα είναι αρκετά για να εκτείνουν βαρύτατες ποινές, να μην κυκλοφορούν ελεύθεροι χωρίς αναστολή κτλ. Σε αυτό το κομμάτι όμως εμπλέκεται και το γεωπολιτικό σκέλος, διότι, όπως αποδεικνύεται, έχουμε έναν άνθρωπο, και απαντάω στο ερώτημα στην πραγματικότητα, δεν εκφεύγω, στην πραγματικότητα όπως αποδεικνύεται, ο επικεφαλής της Intellexa, της εταιρείας αυτής η οποία είχε το παράνομο λογισμικό, το οποίο το πουλάει μόνο σε κυβερνήσεις, άρα προφανώς το έδωσε στην ΕΕΠ, αυτός λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν πρώην αξιωματούχος της Mossad, της υπηρεσίας πληροφοριών των Ισραηλινών. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος τώρα είπε ότι όχι μόνο υπάρχουν, λέει, mail μεταξύ δημοσίων υπαλλήλων της Ελλάδος και της εταιρείας μου, όχι μόνο μας ζητούσαν τεχνική υποστήριξη, γιατί προφανώς άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονταν δεν ξέρουν βασικά πράγματα, νομίζω φαίνεται ότι είναι ο ορισμός της αναξιοκρατίας, οι άρεστοι του Μητσοτάκη είναι οι τελευταίοι που θα μπορούσαν να διοικήσουν το οτιδήποτε, όχι πολλά ένα κρατικό μηχανισμό. Του ζητούσαν, λέει, βασικές τεχνικές πληροφορίες, υποστήριξη για αυτό το παράνομο λογισμικό που τους έδωσαν, και φτάσανε στο σημείο να δώσουν συστατική επιστολή το κράτος μας, η Ελλάδα, στο Predator, στην εταιρεία της Intellexa, για να διευκολύνουν την πώληση του προγράμματος αυτού σε τρίτες χώρες, και μάλιστα σε χώρες όπως είναι η Ουκρανία με ένα φασιστικό καθεστώς, όπως είναι το Σουδάν με έναν εμφύλιο πόλεμο και με εγκλήματα πολέμου κατασοριδών τα οποία διαπράττονται. Δηλαδή η Ελλάδα έδωσε πάσα, άνοιξε το δρόμο στους Ισραηλινούς να πουλήσουν το πρόγραμμα αυτό στο εξωτερικό, και ακόμα είναι ελεύθερη η κυβέρνηση που λέγεται, μάλλον ακόμα έχουμε Νέα Δημοκρατία. Εδώ βέβαια το κομμάτι που απαντάει πλήρως στο ερώτημα είναι το κατά πόσο εδώ, από τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός ο ίδιος με την οικογένειά του παρακολουθούσαν τους πολιτικούς αντιπάλους, παρακολουθούσαν τους πολιτικούς συμμάχους στο Υπουργικό Συμβούλιο, κάποιους ανθρώπους που έχουν εξανδραποδιστεί και παραδέχθηκαν ότι παρακολουθούνταν, υπουργοί τώρα, αλλά δεν τους πειράζει. Λοιπόν, αυτές τις πληροφορίες τις οποίες τις έπαιρνε η ΕΕΠ, μέσω της ΕΕΠ του Predator, δηλαδή τις έπαιρνε η Intellexa, και μέσω της Intellexa εύκολα μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι έχουν πρόσβαση και το κράτος του Ισραήλ. Ξαναλέω, ο άνθρωπος αυτός ήταν πρώην στέλεχος Μοσάντ. Από εκεί και πέρα, καταλαβαίνουμε ότι ανώτατοι αξιωματούχοι του στρατεύματος, ένστολοι και πολιτικοί, όλα τους τα άπλυτα, τα οποία τα μάζευε ο κ. Μητσοτάκης γιατί νόμιζε ότι έτσι θα μπορεί να γίνει τύραννος, δικτάτορας είναι, θα μπορούσαν, αυτά μπορούν άνετα να έχουν πρόσβαση από ό,τι φαίνεται και οι Ισραηλοί. Άρα προς τι κουβέντα, γιατί ξέρετε αυτό δεν περιορίζει απλά τους υπουργούς οι οποίοι βγαίνουν με σημαίακια του Ισραήλ και εκθέτουν τον εαυτό τους, αλλά δυστυχώς και τη χώρα μας στα social media. Αυτά δημιουργούν και τον όλο τον πολιτικό διάλογο στη χώρα. Δηλαδή, όταν έχεις ένα κράτος όπου οι ανώτατοι σε έναν βαθμό έχουν εργαλειοποιηθεί από το Ισραήλ και γνωρίζουν σκάνδαλα, ρο σκάνδαλα, δεν ξέρω τι μπορεί να γνωρίζουν, η κουβέντα στη χώρα επηρεάζεται και στρέφεται προς μια προφανή κατεύθυνση. Δεν είμαστε, λόγω, ξαναλέω, αυτό δεν φταίει ο Μητσοτάκης μόνο, φταίει, ξαναλέω, το Σύνταγμα, το οποίο είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να φανταστεί κανείς, το Σύνταγμα του Καραμαλή το 1975, με το οποίο μας κράτησαν υπόδουλους οι Αγγλοσάξοι μετά τη Χούντα, που ήταν ένα δημιούργημα των Αγγλοσαξώνων. Ο Κίσιγκερ μας φόρεσε τον Καραμαλή σαν συνέχεια των Χουντέων, και ο τρόπος, τα δεσμά αυτά ήταν αυτό το ανελεύθερο, πλήρως αντιδημοκρατικό κοινοβουλευτικό Σύνταγμα, που μάλιστα είναι και στον πάτο των ολιγαρχικών συντάγματων. Τα χειρότερα έχω μελετήσει, έχω γράψει βιβλία, έχω μελετήσει τα συντάγματα όλων των συμβατικά λεγόμενων δυτικών χωρών. Είναι από τα χειρότερα παγκοσμίως. Λοιπόν, αυτό ευθύνεται, και με αυτό η Ελλάδα δεν μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις για τη διεθνή της θέση ανεξάρτητα, κυρίαρχα ή όχι ελεγχόμενα, εν πάση περιπτώσει. Άρα αυτή η κουβέντα του να λέμε τι θα ήταν το ιδανικό, το βέλτιστο, όταν δεν λέμε παράλληλα ότι το Σύνταγμα είναι ο πραγματικός εχθρός του έθνους. Το Σύνταγμα είναι αυτό το οποίο σκοτώνει και βιάζει τον Έλληνα, και κατ' επέκταση οι πολιτικοί, τα πρόσωπα και οι πολιτικές, οι αποφάσεις που παράγονται από το καλούπι, από τη μήτρα αυτή της διαφθοράς και τη ξενοκίνητη μήτρα που είναι το Σύνταγμά μας, δεν έχει και τόσο νόημα να εξετάζουμε τις επιλογές αν δεν μιλάμε γι' αυτό.
2: Το κρατάω και θα το ξαναφέρω στην πορεία της συζήτησης, αλλά θέλω να πάμε λίγο στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Άγκυρα μεταξύ 7 και 8 Ιουλίου. Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ γίνεται στην Άγκυρα και ο Ερντογάν φιλοξενεί ηγέτες της συμμαχίας στο σπίτι του. Τι σηματοδοτεί αυτό για την ισορροπία δυνάμεων εντός ΝΑΤΟ, και γιατί η Δύση επέλεξε να ανταμείψει την Τουρκία με αυτή ακριβώς την τιμή τώρα?
3: Λοιπόν, βλέπουμε συνεχώς την αναβάθμιση των Τούρκων από την Ευρώπη και από την Αμερική βέβαια. Να σας πω ότι διαχρονικά ο Λευκοσίκος τασότανε με την Άγκυρα, ακόμα και κατά τη διάρκεια των της διπλής εισβολής και κατοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας, ακόμα και τη στιγμή που Ελληνοαμερικανοί γερουσιαστές και βουλευτές επέβαλαν το εμπάργκο τότε στην Τουρκία το 1974, ο Λευκός Οίκος διαχρονικά στάσεται και στηρίζει αυτό το γενοκτονικό μόρφωμα της γειτονικής χώρας. Δεν διαφέρει κάτι εδώ. Βέβαια, να πούμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ επεξέτεινε τις σχέσεις αυτές, τις διεφθαρμένες που έχει με τον Ερντογάν προσωπικά. Για όσους ακόμα θυμάμαι, πάλι αυτό το ίδιο το λέω, γιατί πραγματικά με ενοχλεί και σε προσωπικό επίπεδο. Βλέπω ανθρώπους που τους εκτιμώ. Είναι αυτό το μπλοκ που είπαμε πριν, το πατριωτικό, αυταρχικό στην πραγματικότητα στην Ελλάδα, οι οποίοι μιλούσαν και έλεγαν ότι ο Τραμπ θα περιορίσει τον Ερντογάν, δεν ξέρω τι. Είναι ο Τραμπ ο οποίος είχε προδώσει τους Κούρδους και στην πρώτη θητεία και το ξανά έκανε τώρα. Και είναι ο Τραμπ ο οποίος πριν από λίγες μέρες το Υπουργείο Δικαιοσύνης του διέταξε την δικαιοσύνη της Αμερικής να σταματήσει δίωξη για το θέμα τη μεγάλη υπόθεση της Halk Bank, της τουρκικής τράπεζας αυτής, η οποία, μέσω της οποίας η Τουρκία βοηθούσε το Ιράν να διαφύγει των αμερικανικών κυρώσεων με χρυσό κτλ. Μείζον θέμα, το οποίο το ξέπλυνε, τον διέσωσε ο Τραμπ τον Ερντογάν. Άρα υπάρχουν προσωπικοί σχέσεις και δεσμοί. Ο Τραμπ είναι 100% αυταρχική, θα λέγω ολοκληρωτική ιδεολογία. Τα πάει πάρα πολύ καλά και με φωνιάδες και με τρομοκράτες, βλέπε τον Τζολάνι της Συρίας, και με δικτάτορες, τυράννους μάλλον, όπως είναι ο Ερντογάν. Άρα να λοιπόν πώς η Αμερική αναδεικνύει και αναβαθμίζει την Τουρκία. Ομοίως, καθώς οι Βρυξέλλες στην πραγματικότητα είναι ένας ουραγός των Αμερικανών, το λεγόμενο Δημοκρατικό Κόμμα των Αμερικανών, αυτό το οποίο κυβερνάει στην Ευρώπη. Δηλαδή ο Μητσοτάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τα κόμματα που κυβερνούν την Ευρώπη είναι κακέκτυπα, τα οποία πειθικίζουν όσα βγάζει η Ουάστον, συγκεκριμένα το Δημοκρατικό Κόμμα. Δηλαδή, woke agenda κτλ. Ρωσοκρανικό είναι. Κουβαλούν τα εξαπτέρυγα. Άρα, εδώ πρέπει να τους εντάξουμε και αυτούς στην ίδια μοίρα. Ακολουθούν πλέον το νέο σερίφι στο Λευκό Οίκο που είναι ο Τραμπ. Και βέβαια, μάλλον να πω και ένα τελευταίο νέο. Διάβαζα πως τη Δευτέρα, τη στιγμή που είχαμε στην Ελλάδα τον γιο του Χαλίφα Χαφτάρ, τον Σαντάμ Χαφτάρ, υπέγραφαν οι Λίβοι μαζί με την Τουρκία, μερίδα του λέοντος οι Τούρκοι σε μια κοινοπραξία με την κρατική εταιρεία των Λίβιων, υπέγραφαν συμφωνία και συμμετείχαν μέσα στην κοινοπραξία το Κατάρ, προφανώς, λόγω Τουρκίας, αλλά και η Ιταλία και η Ισπανία. Δηλαδή βλέπουμε εδώ χώρες οι οποίες είναι ευρωπαϊκές, υποτίθεται θα έπρεπε να δείχναν την ελάχιστη αλληλεγγύη με την Ελλάδα, οι οποίες πλέον υποστηρίζουν πλήρως τις επιδιώξεις της Τουρκίας. Και το, συγγνώμη, και η Ουγγαρία, που σημαίνει ότι, επειδή ο Όρμπαν και αυτός και ο ίδιος αυταρχικός 100% άνθρωπος των Τούρκων στην Ευρώπη, δεν αλλάζει κάτι με το Μαγιάρ. Συνεχίζουν απτόητα τη φιλοτουρκική στάση και οι Ούγγροι. Άρα, πράγματι, εδώ έχουμε και την Ευρώπη πλέον να στηρίζει με κάθε τρόπο και οικονομικά την Άγκυρα. Η απάντηση, βέβαια, εδώ, ένα κομμάτι της απάντησης, πολύ μεγάλο, είναι η ίδια η Αθήνα και η Λευκοσία. Είπα πριν ότι προαντικειμενικός εχθρός του ελληνισμού είναι το Σύνταγμα που μας έχουν επιβάλει. Όσον αφορά καθαρά την εξωτερική πολιτική, ο μεγάλος εχθρός είναι το ΙΠΕΞ, είναι το ΙΠΑΜ, είναι το Μαξίμου. Οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν ως άνθρωποι των Τούρκων στην Ευρώπη. Είναι οι γέφυρες και δυστυχώς έχουν κάνει γέφυρα και την Ελλάδα. Στις πλάτες πάνω του ελληνισμού πατάει η Τουρκία για να κάνει τα ανοίγματά της στην Ευρώπη. Τους κάνουν τρομερές εξυπηρετήσεις και διευκολύνσεις οι Έλληνες υπουργοί, λες και λειτουργούν σαν υπουργοί του Ερντογάν. Αντί για να καταγγείλουν την Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια για τις ασυδοσίες και τις αθλειότητες και τις απειλές, θα έρθουμε νύχτα, οι ταϊφούν θα σας βομβαρδίσουν, Θεσσαλονίκη, η πατρίδα της καρδιάς μας, όλες αυτές τις αθλειότητες, τα τουρκολιβικά μνημόνια, γαλαζιές πατρίδες, τώρα η Ναύτεξ, η αιώνια Ναύτεξ που διχοτομεί το Αιγαίο, το νομοσχέδιο που διχοτομεί το Αιγαίο, άνθρωποι, εγλωτογάστορες και ερασιχρήματοι, σχεδόν άνθρωποι του Ερντογάν, στο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός ο ίδιος, κατά την άποψή μου, είναι άνθρωπος του Ερντογάν, όπως φέρεται διπλωματικά και πολιτικά, σκοπός του είναι να κινήσει την κοινωνία, να ανοίγει πόρτες για τον Ερντογάν. Δεν ξέρω αν πλουτίζουν οι ίδιοι. Εντάξει, αυτό νομίζω το καταλαβαίνει ο κόσμος που μας βλέπει, αλλά για ίδιον όφελος δηλαδή, να θυσιάσει τον Ελληνισμό, να ενδυναμώνει την Τουρκία, να κάνει τις παντριές σαν προξενήτρα μεταξύ Ευρώπης και Τουρκίας, να ενδυναμώνεται η Τουρκία, να αναδεικνύεται ως εταίρος η Τουρκία και καθώς χαζογελάει η πολιτική ελίτ, η άθλια ελίτ των Αθηνών. Πράγματι κάνουν τις μεγάλες business οι Ευρωπαίοι με τους Τούρκους και ενδυναμώνεται η Τουρκία εις βάρος του ελληνισμού.
2: Αυτό με κάνει να σας ρωτήσω τελικά ποιος είναι ο σύμμαχος της Ελλάδος, διότι βλέπω η Τουρκία έχει τα δικά της συμφέροντα, η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει με την Τουρκία και το Ισραήλ. Το Ισραήλ προσπαθεί να χρησιμοποιήσει κάπως την Ελλάδα, είπαμε, με το Honeycomb, το ξέρουμε και σύστημα Epstein και οτιδήποτε, και με το Dan, ο οποίος πρέπει να μιλήσει κάποτε. Τελικά, ποιος είναι σύμμαχος της Ελλάδος? Δηλαδή, ούτε οι Έλληνες δεν είναι σύμμαχοι της Ελλάδος.
3: Ναι, αυτό είναι μια μεγάλη διαπίστωση, την οποία πρέπει να την έχουν οι φίλες και οι φίλοι που μας βλέπουν. Και αυτό το οποίο διαρκώς πρέπει να είναι στο νου μας είναι ότι κανείς δεν πρόκειται να μας βοηθήσει αν δεν βοηθάμε τον εαυτό μας. Κανείς δεν πρόκειται να μας υπερασπιστεί αν δεν υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας. Και στην πραγματικότητα, όπως προείπα, εδώ οι ελληνικές κυβερνήσεις, και δεν είναι μόνο του Κυριάκου Μητσοτάκη που είναι βαθιά ανθεληνική και οι προηγούμενες μισούσαν τον ελληνισμό, οι ελληνικές κυβερνήσεις δυστυχώς δεν πράττουν τα δέοντα για να προωθήσουν τον ελληνισμό. Άρα οι σύμμαχοί μας, βλέποντας ένα χώρο στην πραγματικότητα, αυτό έχουν δημιουργήσει τώρα, δεν, ξέρετε, δεν θέλω να στρογγυλεύω ούτε να λέω κάποια τα ιδανικά που λένε κάποιοι, τα τα εφιολογήματα ευχολόγια. Στην πραγματικότητα έχουν δημιουργήσει ένα χώρο στον ελληνισμό, οι πολιτικές ηγεσίες, αυτό το, η μεταπολίτευση λεγόμενη, που είναι ο κοινοβουλευτισμός αλλά ελληνικά. Έχουν δημιουργήσει ένα χώρο τον οποίο δεν μπορεί να το λάβει σοβαρά υπόψη ούτε η Τουρκία όσον αφορά την αποτρεπτική ισχύ της Ελλάδος, ούτε βέβαια και οι σύμμαχοι, οι οποίοι δεν πρόκειται να σε βοηθήσουν όταν βλέπουν ότι οι κυβερνήσεις σου εργαλειοποιούνται, ότι κάνουν, λειτουργούν κατ' εντολήν των Τούρκων. Δηλαδή η μειοδοσία έφτασε στα κόκκινα όταν, για παράδειγμα, ο κύριος Δένδιας επεξέτεινε την αγελίτιδα ζώνη αποκλειστικά στα Επτάνησα, στο Ιόνιο Πέλαγος και όχι στο Αιγαίο, σχεδόν κατ' εντολήν, όχι σχεδόν, νομίζω, δηλαδή λες και έπαιρνε τις οδηγίες του από την Άγκυρα και όχι από, και όχι από το Μαξίμου. Δηλαδή τέτοιες μειοδοτικές πράξεις, αν υπήρχε ένας εισαγγελέας εθνικών θεμάτων, για παράδειγμα, θα τους είχαν φίλο και φτερό με παρακολουθήσεις τα τηλέφωνα για να δούμε ποιοι είναι οι χειριστές αυτών των ανθρώπων για να αποψηλώνουν την εδαφική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα του ελληνισμού, όπου για δεκαετίες η Ελλάδα θα μπορούσε να επεκτείνει μόνο στο Ιόνιο, ουδής τόλμησε να κάνει αυτή την μειοδοτική πράξη και ήρθαν, όλοι μπορούσαν προφανώς, και ήρθαν τώρα εδώ οι άνθρωποι αυτοί με μια έπαρση και με μια μανία κατά του ελληνισμού να αποψηλώσουν τα δικαιώματά μας. Πρόκειται για αυτά, ξέρω, τα βλέπουν οι ξένοι. Προφανώς οι εταίροι καταλαβαίνουν ότι εδώ προφανώς το κράτος είναι για τους τύπους, με εξαγορασμένα μέσα προφανώς μπορούν και διαχειρίζονται η πολιτική ταγή την κοινωνία για να μην ξεσηκωθεί, για να μην, δεν ξέρω, αλλάξει, ανατραπεί η κατάσταση, και άρα το κράτος είναι ουσιαστικά σε μια ταχύτητα συντήρησης και σε μια προσπάθεια να υποστηριχθεί η Τουρκία. Ένα παράδειγμα για να το συνδέσω και με την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ της ερώτησης, έχουμε τα θέματα των Patriot στην Κάρπαθο, τα οποία έχει ληφθεί απόφαση από το Κισαία να απομακρυνθούν. Θα μπορούσε δηλαδή η Ελλάδα, η οποία μετέφερε τα όπλα αυτά στην Κάρπαθο και δημιούργησαν προβλήματα στην Άγκυρα, είδαμε τις αντιδράσεις τους, να τα κρατήσει εκεί, με αφορμή τέλος πάντων τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή μεταφέρθησαν, τουναντίον τα πήραν πίσω. Θα μπορούσαμε να πάμε σε αυτή τη συνάντηση στο ΝΑΤΟ και να είναι ένα διαπραγματευτικό χαρτί για τον ελληνισμό, οι Patriot στην Κάρπαθο, να ασκούν μια πίεση για να πάρει πίσω και αυτό το άθλιο, το κατάπτυστο νομοσχέδιο που διχοτομεί το Αιγαίο. Τι να σου πω, ότι βλέπω πως η Αθήνα θέλει τη διχοτόμηση του Αιγαίου, το βλέπω με αυτές τις κινήσεις. Πρέπει να είσαι τυφλός για να μην το βλέπεις ή κομματικά ιδεολειπτικά να κινείσαι.
2: Πριν πάμε στην Ελλάδα, θέλω να περάσουμε λίγο από τον πόλεμο που τα ξεκίνησε όλα, και εννοώ τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται όλο αυτό το πράγμα, και τώρα έχουμε περάσει ένα άλλο στάδιο, ο πόλεμος των drones, όπου υπάρχουν drones, δεν υπάρχουν μαχητές τόσο πολύ. Υπάρχει κάποια κατάληξη σε αυτό το θέμα ή θα συνεχίσουν μέχρι να ματώσουν όλη την Ουκρανία?
3: Λοιπόν, αυτές τις μέρες εξέδωσε το τελευταίο του βιβλίο ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, στο οποίο κάνει λόγο και εξηγεί αυτό το οποίο είπαμε και στην αρχή, πως εδώ στρατιωτικά οι Αμερικανοί δεν μπορούν να υποστηρίξουν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ούτε τον πόλεμο στην Ουκρανία μπορούν. Από γερουσιαστής όταν ήταν, είχε καταλάβει μαζί με άλλους συναδέλφους του πως ακόμα και αν δίναν όλους τους αντιπυραυλικούς, τους αναχαιτιστικούς πυράβλους, δηλαδή τους Patriot στους Ουκρανούς, όσους διαθέτει είπα, δεν θα επαρκούσαν, αυτά είναι τα λόγια του, δεν έχω διαβάσει το βιβλίο, δηλαδή τη συνέντευξη που έδωσε σχετικά με το βιβλίο, δεν θα αρκούσαν για να κλείσουν το χάσμα, το κενό αυτό, το στρατιωτικό αμυντικό χάσμα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ακόμα και αν άδειαζαν τις αποθήκες τους, δηλαδή δεν θα μπορούσαν να σώσουν την Ουκρανία. Νομίζω ότι εδώ η Ουκρανία και αυτή φυτοζωή, παρασιτή θα έλεγα, παρασιτοζωή εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πληρώνουμε, η Ελλάδα έδωσε 2 δις σε αυτά τα 90. 2 δις τα οποία η κοινωνία δεν μπορεί να τα δώσει για να μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να μένει στη θέση του και να μην τον ξυλώσουν αυτοί που τον έβαλαν με τις αθλειότητες και τα σκάνδαλα που έχει κάνει. Πληρώνουμε δηλαδή 2 δις να μας μένει στο κεφάλι σαν άλλο πολιτικό παράσιτο αυτή τη φορά η Νέα Δημοκρατία και η οικογένεια. Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ η Ουκρανία δεν είναι βιώσιμο σαν μέτωπο. Ήδη υπήρχαν κάποιες τελευταία νέα δείχνουν ότι οι Ρώσοι συνεχίζουν πάλι να καταλαμβάνουν εδάφη. Πράγματι δέχονται επιθέσεις στο ιστορικό τους από τα ουκρανικά ντρόν, τα οποία πράγματι έχουν μεγάλες τεχνολογικές καινοτομίες, και γι' αυτό γίνονται και οι πόλεμοι, να ξέρετε, και γι' αυτό και οι Αμερικανοί εδώ βέβαια ξεκίνησαν αυτόν τον πόλεμο. Είναι ένα μεγάλο πείραμα και ένα μεγάλο εργαστήριο πολέμου η Ουκρανία, και όχι μόνο, και βιοεργαστήριο, όπως μας είπε η Τάλσι Γκάμπαρντ, η προϊστάμενη της CIA στην Αμερική, η οποία ομολόγησε ότι υπήρχαν βιολογικά εργαστήρια στην Ουκρανία. Πολλά εργαστήρια, πολεμικά, βιολογικά, από διάφορες ασθένειες και άλλα γίνονται στην Ουκρανία. Αυτός είναι ο σκοπός και ο ρόλος. Όσο μπορούν θα αντλήσουν πληροφορίες, θα κάνουν τα πειράματά τους, θα κάνουν τις, ναι, τα διάφορα τεστ τα οποία και στρατιωτικά για να καινοτομήσουν, μέχρι να διαλυθεί ουσιαστικά αυτό το καθεστώς στο Κίεβο του Ζελένσκι. Εικάζω θα μείνει μια διχοτομημένη Ουκρανία, θα χαθεί η ανατολική πλευρά, η δυτική πλευρά θα είναι δορυφόρος της Δύσης, μια διαλυμένη στην πραγματικότητα χώρα, η οποία σήκωσε αυτό το κόστος του να γίνει αυτό το εργαστήριο, βέβαια το δημοκρατικό να πω. Γι' αυτό και βλέπουμε μια τεράστια υποστήριξη από τους δηλαδή Μητσοτάκηδες με Μακρόν και τους Μέρκελ της Ευρώπης, οι οποίοι είναι το Δημοκρατικό Κόμμα της Αμερικής. Από αυτούς ξεκίνησε, δημοκρατικούς ξεκίνησε αυτό το πείραμα, και η καταστροφή της Ουκρανίας και ο πλουτισμός βέβαια των δημοκρατικών που στήριξαν αυτό το εγχείρημα. Λοιπόν, δεν πιστεύω ότι η Ουκρανία μπορεί να κρατήσει άλλο. Με το που τελειώσει τα 90 δις, ήδη ζητάει κι άλλα από την Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει όρεξη για κάτι παραπάνω ή η δυνατότητα για κάτι παραπάνω. Άρα κάπου εδώ νομίζω ότι με το που τελειώσει και αυτό το περιθώριο, υπάρχει κάποιο λίπος. Με το που τελειώσει και αυτό, νομίζω θα δούμε την πλήρη συστικολόγηση. Η Ρωσία κρατάει, μάλιστα από ουκρανικά μέσα διαβάζω ότι έχουν και αυτοί επεκτείνει και την ποιότητα και την ποσότητα των πυράβλων τους και παράγουν με δεδομένα του Αμερικανικού Πενταγώνου, με στοιχεία του Αμερικανικού Πενταγώνου, τους τριπλάσιους πυράβλους από ό,τι παράγει η Αμερικανική Αμυντική Βιομηχανία, η Ρώση. Και ποιοτικά και ποσοτικά έχουν αναβαθμιστεί. Η Ουκρανία δεν μπορεί να ακολουθήσει. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα θέμα χρόνου το μέτωπο αυτό να κλείσει.
2: Θέλω να περάσουμε λίγο στην γείτονα Αλβανία. Η αλβανική κυβέρνηση παρέδωσε προστατευμένη παραλία στον Τζάρετ Κούσνερ και για ένα ριζόρτ, λέει, 4 δισεκατομμυρίων. Χιλιάδες Αλβανοί διαδηλώνουν στους δρόμους. Αλλά το κράτος προχωρά. Είναι αυτό μια επενδυτική υπόθεση ή βλέπουμε την αμερικάνικη επιρροή να αγοράζει τα Βαλκάνια με πολιτικό αντάλλαγμα? Και τι σημαίνει αυτό για τη γειτονιά μας?
3: Θα ξεκινήσω από τι σημαίνει αυτό για τη γειτονιά μας. Ο Έντι Ράμα είναι ίσως ο τελευταίος ναρκοκαθεστώς της Χερσονήσου του Αίμου, Βαλκανικής δηλαδή, μου αρέσει να λέω Βαλκανικής, το οποίο είναι σε άρρηκτη συνεργασία και σε συνεννόηση με το καθεστώς Μητσοτάκη. Όποιος θεωρεί εγκληματικό και μαφιόζικο το καθεστώς Ράμα, τον παραπέμπω στο καθεστώς Μητσοτάκη, το οποίο στηρίζει, είναι ομοτράπεζο, να μην πω και ομογάλακτο, άμα σκεφτείς και τους χρηματοδότες αυτών των ιδρυμάτων ανοιχτών κοινωνιών κτλ. Είναι και ομογάλακτο με το καθεστώς Ράμα. Και βέβαια τα εγκλήματα που έκανε ο Ράμα, γιατί και τώρα είναι έγκλημα κατά του ελληνισμού της περιοχής, ήταν έγκλημα κατά του ελληνισμού της περιοχής και στη Χιμάρα, το οποίο το ξέπλυνε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, επίσης και εκείνο το έγκλημα. Μπορεί να εμπλέκεται και η ελληνική κυβέρνηση με τα συμφέροντα και τα οικονομικά συμφέροντα στην περιοχή. Δεν ξέρω αν έχουν επενδύσει κιόλα. Δεν το ξέρω, αλλά δεν το θεωρώ απίθανο. Προσπαθούν να κερδοσκοπήσουν εις βάρος του ελληνισμού από πουδήποτε και να βγάλουν χρήματα. Πολύ πιθανό λοιπόν και εδώ να έχουμε κάτι τέτοιο. Να θυμίσω επίσης, τον είχε καλέσει στην Αθήνα τον κύριο Ράμα προεκλογικά με άδεια της κυβέρνησης. Είχε προσπαθήσει να πει ότι δεν δόθηκε άδεια, το κάνανε μόνοι τους οι Αλβανοί συλλογικότητες, οι κονστρουκτίβες, τώρα κάτι πομφόλιγες και δικαιολογίες. Με άδεια του Μητσοτάκη ήρθε ο Ράμα σε ένα θελενικό κρεσέντο, μίλησε για τσαμουριά κτλ. Όλα αυτά γίνονται με τις ευλογίες του Μητσοτάκη και εικάζω με το αζημίωτο. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, τελευταίο ναρκοκαθεστώς της Βαλκανικής, της Χερσονήσου του Αίμου, στην πραγματικότητα το 24, πριν είχε κερδίσει ο Τραμπ, πριν αναλάβει την ηγεσία του 25, πριν ορκιστεί, το 24 λοιπόν πέρασε αυτό το νομοσχέδιο, φωτογραφικό νομοσχέδιο, ακριβώς επειδή στην Αμερική οι εκλογές γίνονται τον Νοέμβριο. Υπάρχει αυτή τη μεταβατική περίοδος που βγάζει και νόημα, δηλαδή να μπορούν για 2 μήνες τα επιτελεία να συνεννοούνται για να αναλάβει τον Ιανουάριο ο νέος πρόεδρος. Σε αυτό το διάστημα λοιπόν επικοινώνησαν η οικογένεια του Τραμπ, που και αυτή είναι νεποτισμός, δηλαδή σαν την οικογενειοκρατία τη δική μας, επικοινώνησαν απευθείας με τον Ράμα και του δώσανε της εταιρείας του Κούσνερ, που είναι καταριανών επίσης συμφερόντων, του δώσανε φωτογραφική ρύθμιση προνομιακού καθεστώς στρατηγικού επενδυτή για να κάνουν ακριβώς αυτά τα οποία βλέπουμε τώρα. 100% λοιπόν εδώ. Αυτό που έχει ενδιαφέρον και δείχνει και πόσο ομογάλακτοι είναι και πόσο αριβίστες και οπορτουνιστές είναι ο Ράμα και ο Μητσοτάκης, που για μένα είναι η ίδια εγκληματική οργάνωση, είναι το ότι προσαρμόζονται πλήρως. Είπα πριν για τα συμφέροντα αυτά τα οποία τους εκλέγουν στην πραγματικότητα με χρήματα. Για παράδειγμα, ο Άλεξ Σόρος, ο οποίος είναι προσωπικός φίλος του Έντι Ράμα, συνεχώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βγαίνουν μαζί, ομοτράπεζοι κτλ. Παράλληλα, εδώ φαίνεται το πώς ο χαμελέον πολιτικός που λέγεται Ράμα, πώς αυτομάτως μπόρεσε, όταν άλλαξε η ηγεσία, φύγαν οι δημοκρατικοί με τους οποίους ταυτίζεται η οικογένεια Σόρος και ήρθαν οι ρεπουμπλικάνοι, και ο Τραμπ θεωρεί αντιπαλούς του την οικογένεια Σόρος, πώς ταυτόχρονα κράτησε επαφές, έριξε γέφυρες και με την οικογένεια Τραμπ. Η ιδέα είναι τα έχω καλά με όλους για να μπορώ να μένω στη θέση μου, μην ξεσηκωθεί ο κόσμος και έχουμε κανένα Νεπάλ. Και κάζω έτσι σκέφτεται και ο Μητσοτάκης, ο οποίος επίσης έλεγε τις αθλειότητες περί woke ατζέντα, υιοθεσία ομοφυλόφιλων και άλλα πειράματα. Και τώρα ξαφνικά άλλαξε το τροπάρι, άρχισε να λέει θα αστυνομεύουμε, ο στρατός θα φυλάει το άγαλμα του γνώστου στρατιώτη, λες και είναι αστυνομία. Αυτά που κάνει ο Ερντογάν, αυτά που κάνει ο Τραμπ στο Σικάγο. Βλέπουμε πώς προσαρμόζονται εδώ σαν χαμελέοντες και ο Ράμα και ο Μητσοτάκης. Έχει αξία να βλέπουμε και το πόσο εγκληματικά, τι συμμορίες και τι μαφίες είναι και οι δύο κυβερνήσεις. Έτσι λοιπόν δρά ο Ράμα στην Αλβανία. Προφανώς είναι 100% στην ίδια γραμμή με τον Τραμπ σε αυτό. Γι' αυτό γίνεται. Έχουν προσπαθήσει διάφορες δικαιολογίες οι Αλβανοί εδώ για να επιβιώσουν από αυτόν τον ξεσηκωμό και των Ελλήνων της μειονότητας και των Αλβανών, τους οποίους κλέψαν τα σπίτια και τις περιουσίες. Φτάσαν μέχρι στο σημείο να πούνε, επειδή ο Κούσνερ είναι εβραϊκής θρησκείας και καταγωγής, ότι είναι αντισημιτική ο ξεσηκωμός και οι διαδηλώσεις, ότι το Ιράν είναι από πίσω. Μιλάμε τώρα για απίστευτο επίπεδο αθλειότητες, το οποίο μας θυμίζει αυτό το ανθρωποκυνηγητό που βλέπαμε και στη χώρα μας με το Ρωσοκρανικό. Είναι οι ίδιες τακτικές εδώ των καθεστώτων.
2: Βλέπουμε το δάσος, αλλά θα πάμε λίγο σε ένα δέντρο. Θα πάμε λίγο σε μια λεπτομέρεια που ίσως περιγράφει όλη την κατάσταση που ζούμε στην Ελλάδα. Ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος δηλώνει δημοσίως ότι δεν είναι καθαρή η απόφαση του Αρείου Πάγου και τα κόκκινα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Ποιον εκπροσωπεί ουσιαστικά ένας κεντρικός τραπεζίτης όταν αφισβητεί ανώτατο δικαστήριο, και τι λέει αυτό για το πώς λειτουργεί η εξουσία σε αυτή τη χώρα?
3: Λοιπόν, νομίζω ότι ένα από τις μεγάλες κατακτήσεις των Ελλήνων πολιτών είναι, και πρέπει να το κρατάμε ψηλά σαν σημαία όλοι όσοι έχουμε δημόσιο λόγο, πως καταλάβουμε επιτέλους ότι η δικαστική εξουσία δεν είναι ανεξάρτητη. Μάλλον, ακόμα χειρότερα, καταλάβουμε ότι υποδιαιτείται, ότι εργαλειοποιείται από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία, και αυτό, γι' αυτό φταίει το Σύνταγμα, το οποίο, όπως σας είπα, είναι ολιγαρχικό πολίτευμα, όπου εκεί, στην ολιγαρχία, ακριβώς δεν διασφαλίζει τη διάκριση των εξουσιών. Η δημοκρατία διασφαλίζει τη διάκριση των εξουσιών, όπου η διάκριση δεν είναι απλά να είναι διακριτός κάποιος, δηλαδή ο πολιτικός να φοράει κουστούμια και η δικαστική κάτι άλλο. Η διάκριση των εξουσιών σημαίνει η κάθε ηγεσία, η κάθε εξουσία να είναι αυτοδύναμη στο δικό της χαρτοφυλάκιο και στο δικό της αντικείμενο. Δηλαδή να μπορεί η δικαστική εξουσία να κατακεραυνώνει αποφάσεις αντισταγματικές, εκτελεστικές αποφάσεις, νομοθετήματα της Βουλής τα παίρνει αντισταγματικά, και να μπορεί να διώκει και να βάζει στη φυλακή, να πετάει λαϊκά στη φυλακή, ακόμα και τον Πρωθυπουργό, όταν φαίνεται ότι είναι ανοιχτά του ποινικού δικαίου, του κοινού ποινικού δικαίου προσωπικότητα. Αυτό οι Έλληνες το κατάλαβαν ότι δεν ισχύει, ευτυχώς, με τα τεράστια σκάνδαλα τα οποία βιώνουμε, και τα δυστυχή βέβαια σκάνδαλα, όπως το σκάνδαλο των Τεμπών. Κατάλαβαν λοιπόν οι Έλληνες. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμα άνθρωποι στο δημόσιο βίο και δημοσιογράφοι, αυτοί οι ομοτράπεζοι του συστήματος, οι οποίοι μιλούν για ανεξαρτησία δικαιοσύνης. Το πολιτικό σύστημα, γι' αυτό και δεν είναι τσουβάλιασμα να λέμε όλοι οι ίδιοι είναι, όλοι λένε, όλο το πολιτικό σύστημα λέει ότι εμπιστεύεται τη δικαστική εξουσία. Κόμμα δηλαδή και κόμματα αντιπολιτευόμενα σήμερα λένε ότι ναι, εντάξει, καταγγέλουμε, αλλά θα δούμε τι θα πει και ανεξάρτητη δικαιοσύνη, γιατί προφανώς αυτό σημαίνει σύστημα, αυτό σημαίνει κοινοβουλευτισμός και πραγματικό πρόβλημα. Πλέον ο κόσμος το έχει καταλάβει. Καταλαβαίνει όποιος λέει, μιλάει, κάνει λόγο για ανεξάρτητη δικαιοσύνη, ότι είναι κομμάτι του προβλήματος, αν δεν είναι και αυτός στο τραπέζι που μοιράζεται το φαγοπότι. Αυτή λοιπόν είναι μια μεγάλη κατάκτηση και νίκη. Σε ένα από τα πολλά θέματα είναι αυτό το θέμα των κόκκινων δανείων. Στην πραγματικότητα το είδαμε, επειδή έκανα αναφορά στο σκάνδαλο του Predator και πρόσφατα με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος έχει, νομίζω, φτάσει στο πάτωμα η αξιοπιστία και το ήθος αυτού του θεσμού. Δηλαδή, νομίζω, δεν ξέρω, αν ο κόσμος απεχθάνεται περισσότερο τα κόμματα, την Άριο Πάγο, και αυτό μεγάλη νίκη είναι. Θυμάμαι στις εποχές των μνημονίων, ο κόσμος απεχθανόταν τα κόμματα σωστά, αλλά έλειψε στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι το μακρύ χέρι αυτής της αθλειότητας. Και ξαναλέω, πρέπει να το καταλάβουμε, δεν είναι απλά η κυρία Δηλίνη, ο κ. Τζαβέλας που έχουν το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι οι θεσμοί οι ίδιοι. Έχει φτιαχτεί ένα σύνταγμα με τέτοιο τρόπο, συγκεκριμένα άρθρα, το 90 και το 91 συγκεκριμένα, μέσω των οποίων οι πολιτικοί είτε είναι ο κύριος Τσίπρας προηγούμενος, είτε είναι ο Μητσοτάκης τώρα ή οποιοδήποτε, μπορούν να διορίζουν τους ανώτατους δικαστικούς, είναι δηλαδή αχυράνθρωποι τους στην πραγματικότητα, και μπορούν και να τους ελέγχουν πειθαρχικά. Άρα, οι μόνοι άνθρωποι που θα μπορούσαν ποινικά να οδηγήσουν τον Μητσοτάκη στη φυλακή, που νομίζω θα ήταν μονόδρομο σε ένα ευνομούμενο κράτος, οι ίδιοι άνθρωποι λοιπόν ελέγχονται πειθαρχικά από τον Μητσοτάκη και έχουν διοριστεί από τον Μητσοτάκη. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, ο κόσμος δεν την ξέρει. Πρέπει να τη λέμε μέχρι να γίνει κοινωνικό κεκτημένο, και για να πληρώσουν όλοι αυτοί τόσο καιρό που μιλούσαν για ανεξάρτητη δικαιοσύνη και επέτρεπαν αυτή την κατάσταση, αλλά και για να πάμε σε μια απελευθέρωση των εξουσιών, διάκριση των εξουσιών και άρα και δημοκρατία.
2: Πώς βλέπετε την πολιτική σκηνή αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα? Θεωρείτε ότι υπάρχει κυβέρνηση, υπάρχει αντιπολίτευση, υπάρχουν θεσμοί, ή επειδή υπάρχει αυτό το πανοπτικόν του Πρέταντορ, του κυνηγού που λέμε, είναι σαν τη γάτα του Ρέντιγκερ, δηλαδή και υπάρχει και δεν υπάρχει, εκτός αν το παρατηρήσεις?
3: Ο μεγάλος αδελφός, θα επαναλάβω, είναι το Σύνταγμα και το Πολίτευμα της χώρας. Το Predator είναι ένα μικρό κομμάτι αυτού. Προϋπήρχε δηλαδή αυτό το πρόβλημα. Με το μεγάλο αδελφό του κράτους, του κοινοβουλευτικού κράτους και του διορισμού στην ηγεσία των όπλων δυνάμεων, στην ηγεσία της αστυνομίας, οπουδήποτε, της πυροσβεστικής. Θυμάστε τη συγκάλυψη του εγκλήματος στο μάτι από την ηγεσία της πυροσβεστικής. Και αντίστοιχα, όπως είπαμε, στην ηγεσία της δικαστικής εξουσίας και όχι μόνο στο δημόσιο. Στην πραγματικότητα, με αυτόν τον τρόπο, τα πάντα είναι ελεγχόμενα. Το κράτος είναι αυτό που λέμε ολιγαρχικό, δηλαδή μια δράκα ανθρώπων η οποία εναλλάσσεται στην ηγεσία στο Μαξίμου, είναι αυτή η οποία επιβουλεύεται και καταδυναστεύει τον Ελληνισμό. Δεν έχει αλλάξει αυτό, γι' αυτό μιλάμε άλλωστε για ολιγαρχία. Εδώ θα δώσω ένα παράδειγμα τι σημαίνει αυτό. Επανεμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας, ένας αρρηβίστας και αήθης πολιτικός, από όποιον να το πάρει κανείς. Δηλαδή από το πώς συμπεριφέρθηκε στους συμμάχους του, στους συντρόφους, όπως το λένε, δεν ξέρω, που τρέφονται μαζί, στους συντρόφους του, πώς συμπεριφέρθηκε στους Έλληνες πολίτες, η εξαπάτηση με τα μνημόνια, η προδοσία της Μακεδονίας, βέβαια ένα εθνικό έγκλημα, το οποίο σε άλλες εποχές δεν θα μπορούσε να είναι ξανά υποψήφιος ένας άνθρωπος, ο οποίος παραχώρησε ένα στοιχείο της ισχύως της χώρας, γιατί ο πολιτισμός είναι συντελεστής, άειλος συντελεστής ισχύως. Άρα ουσιαστικά καρατόμησε τον Ελληνισμό με αυτήν την εθνική μειοδοσία ο Τσίπρας. Με άλλες αθλειότητες που έκανε, όπως ήταν θυμάστε το σκάνδαλο με τα βοσκοτόπια του Καλογρίτσα, που ήθελαν να ελέγξουν ουσιαστικά τη δημοσιογραφία, τα κανάλια, την τηλεόραση, να έχουν δικά του ΣΥΡΙΖΑ Channel, πάλι εκεί με διαπλοκή και με εξαγορές και τα λοιπά. Με όλα αυτά και όχι μόνο, τώρα μιλάω επιφανειακά και μόνο, ο άνθρωπος αυτός καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορούσε να έχει καλές πιθανότητες επανεκλογής, και όμως το πανοπτικόν που ανέφερες είναι αυτό το οποίο τον εμφάνισε στη δεύτερη κιόλας θέση, και θα έλεγα προφανώς με σκοπιμότητα τον εμφάνισε, δεν νομίζω ότι βρίσκεται εκεί, αν και με το να τον εμφανίζει, μπορεί να τον καταστήσει. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο στα δημοσκοπικά αποτελέσματα. Επηρεάζεται ο κόσμο. Ο κόσμο θέλει να είναι με του νικητέ. Λοιπόν, το καθεστώ λοιπόν Μητσοτάκη το να αναδεικνύει η αντιπολίτευση τον κύριο Τσίπρα, ακριβώ επειδή συσπηρώνει τη Νέα Δημοκρατία. Ουδή δεν θα ήθελε έναν λύκο να κυβερνήσει, ακόμα και αν έχει ένα τσακάλι στην κυβέρνηση, όταν ξέρει τον λύκο ο οποίο είχε φάει τον Ελληνισμό, ακροτηρία στον Ελληνισμό, με τι αθλειότητε που κάνει ο κύριο Τσίπρα. Συστρατεύεται λοιπόν, συσπηρώνεται ο κόσμος γύρω στην Δημοκρατία, μην τυχόν και εμφανιστεί ξανά η λέλαπα που λέγεται Αλέξη Τσίπρας. Άρα, πολύ πιθανό ο Αλέξη Τσίπρας, όχι απλά είναι σίγουρο ότι το γνωρίζει, είναι πολύ πιθανό να είναι και συνεννοημένος και να έχει κάποιο ίδιο όφελος για να γυρνάει, να επιστρέφει με αυτούς τους όρους. Μπορεί να υπάρχει μια συνεννόηση με το Μητσοτάκη να γυρίσει για να του κάνει αυτό το χατήρι, να τον εξυπηρετήσει, είτε για προσωπικό όφελος του Τσίπρα σε προσωπικό επίπεδο, είτε αυτό να του ζήτησαν οι άνθρωποι που το χρηματοδοτούν. Αν μπει ο κόσμος να δει στα δισογραφικά μέσα, θα καταλάβει ποιοι είναι οι χρηματοδότες, ποιοι ομαδάρχες είναι οι χρηματοδότες του κατά τα άλλα λαϊκού αγωνιστή Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είναι πλήρως ενεργούμενο και της Ουάσιγκτον και ολιγαρχών, ξαναλέω, του πετρελαίου στην Ελλάδα. Κατ' εντολή μπορεί αυτόν, συνεννόηση, αυτοί να ήταν οι προξενήτρες, οι οποίοι του είπαν του Τσίπρα, θα γυρίσεις, θα σε πληρώνουμε. Ο Τσίπρας έχει 3-4 γραφεία, προφανώς δεν πάει να τα υποστηρίξει μόνος του, οι χορηγοί του, οι σπόνσορες του τον στηρίζουν. Οι σπόνσορες του μπορεί να του είπαν ότι θα γυρίσεις είτε για να πολεμήσουμε το Μητσοτάκη και να νικήσουμε, είτε για να γίνει αυτό το πάντρεμα και να ενισχύσει το Μητσοτάκη. Σε κάθε περίπτωση ο Τσίπρας το ξέρει, δεν ξέρω αν έχει κερδίσει, σε τι βαθμό, σε πόσο βαθμό έχει κερδίσει προσωπικά, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια συνεννόηση να εμφανιστεί ο μπαμπούλας η χάρυβδη του ελληνισμού, για να μην φύγει η σκύλα του ελληνισμού. Σκύλα και χάρυβδη, Τσίπρας και Μητσοτάκης.
2: Είπες για αλλαγή του συντάγματος. Να γίνει. Αλλά με τι κόσμο, τι εννοώ με αυτό. Όταν ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού έχει φύγει από τη χώρα και ο πληθυσμός ελληνικός αλλοιώνεται, υπάρχει ένα θέμα στο δημογραφικό όπου να πεθαίνουν περισσότεροι Έλληνες από ποτέ. Όταν η παιδεία και οι νοοτροπίες στις νεότερες γενιές είναι πώς θα κερδίσουμε περισσότερο χωρίς να κάνουμε πολλή δουλειά, δεν υπάρχει κάματος στη νεολαία. Ίσως και γι' αυτό δεν παίζουν και ποδόσφαιρο πλέον τα περισσότερα παιδιά πλέον. Γενικά, όταν η νοοτροπία, οι συνθήκες είναι εναντίον και γενικά ο κόσμος έχει γίνει απολιτικ αυτή τη στιγμή, πώς θα αλλάξει αυτή η κατάσταση? Το θέμα είναι αυτό, δεν είναι να αλλάξει η κατάσταση. Το θέμα είναι πώς θα αλλάξει η κατάσταση. Δηλαδή υπάρχει το υποκείμενο που θα λέγαμε που θα το πάει ένα βήμα παράπερα.
3: Εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε τη μεγάλη εικόνα, μάλλον τη ρίζα του κακού, τη ρίζα του προβλήματος. Ποιος έκανε, ποιος διαμόρφωσε με αυτόν τον τρόπο την ελληνική κοινωνία? Δεν διαμορφώθηκε μόνη της. Το υποκείμενο του προβλήματος, αυτή η αναφορά που έγινε πολύ σωστά, είναι το πολιτικό σύστημα, το σύνταγμα και το πολίτευμα δηλαδή. Άρα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι το DNA του Έλληνα που κάποτε οι Έλληνες παίζαν ποδόσφαιρο και τώρα δεν παίζουν, όπως ανέφερες, ή αυτή η έκκληση των ηθών, για παράδειγμα, ή αυτό το αποξένωση, η περιθωριοποίηση κτλ. Δεν είναι στοιχείο μας αυτό. Ένα υποκείμενο, που ξαναλέω το οριοθετώ, γιατί δεν μιλάω αφηρημένα, κάποιοι λένε ο Τάδε, ο Δίνα, γιατί είναι και η προσωπική μου μελέτη, το πολιτικό σύστημα, το σύνταγμα και το πολίτευμα είναι η δύναμη αυτή, το υποκείμενο, το οποίο έχει διαφθείρει μέχρι το μεδούλι τον Έλληνα. Αν λοιπόν δεν αλλάξει αυτό το σύστημα, δεν πρόκειται να αλλάξει αυτικά. Δεν μπορεί ο Έλληνας να κάνει την υπέρβαση με ένα σύστημα που τον κρατάει δεμένο και το κεφάλι στο πάτωμα και τον διαφθείρει και τον αλωτριώνει εσωτερικά στην ψυχή την ίδια να το υπερβεί αυτό. Πρέπει να αλλάξει το σύστημα, το πολίτευμα και το σύνταγμα δηλαδή, για να σιγά σιγά να επανέλθει και ο ελληνισμός. Εδώ το υποκείμενο πρέπει να είναι μια πολιτική δύναμη. Και αν δεν υπάρχει, είναι υποχρέωση των ανθρώπων οι οποίοι το συνειδητοποιούν το μείζον ζήτημα αυτό και δεν μιλούν για την ιδεολογία του, την αριστερά ή την δεξιά, ή δεν ξέρω τι άλλες χήμερες, ξέρω εγώ, τον κομμουνισμό ή τον φιλελευθερισμό. Όσοι καταλαβαίνουν τα κένοφα της και άνευ περιεχομένου αυτές ιδέες και ιδεολειψίες και διακρίνουν ορθώς το ζήτημα, είναι υποχρέωσή τους είτε να στηρίξουν μια πολιτική, μια πολιτική πρωτοβουλία τέτοια, είτε να τη δημιουργήσουν αν λείπει. Αυτή είναι η απάντηση. Αυτό είναι το υποκείμενο. Είτε υπάρχει, είτε πρέπει να δημιουργηθεί από όσους καταλαβαίνουν το ζήτημα.
2: Έχεις δίκιο σε αυτό. Διότι θεωρώ ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν διαστευρώσει πάρα πολύ την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα δεν είναι αυτό το πράγμα. Και δεν θα πρέπει να κοιτάμε μέσα από το σωλήνα, ενώ το tube. Ήθελα να σε ρωτήσω, εάν τα κοινωνικά δίκτυα έχουν κάποια σχέση με τη δημοκρατία, σε κάνουν πιο δημοκρατικό, ή λόγω του echo chamber σε απομονώνουν και σου δημιουργούν μια, όπως λέμε, διαστρεβλωμένη εικόνα των πραγμάτων, με αποτέλεσμα να μην κινείται. Διότι έχω παρατηρήσει ότι ο ελληνικός λαός, ειδικά στις αρχές των μνημονίων, λόγω ότι δεν υπήρχε τόσο πολύ το θέμα των κοινωνικών δικτύων ή η απομόνωση μέσω του echo chamber, ήταν πιο αντιδραστικός σε διάφορα πράγματα από τώρα, τα οποία συμβαίνουν χειρότερα πράγματα. Πάρα πολύ χειρότερα. Στο τέλος θα παρακαλάμε για τον Γιώργο τον Παπανδρέου να έρθει πίσω να μας σώσει.
3: Ναι, βέβαια, το φαινόμενο της ηχούς είναι αδιαφεσβήτητα πρόβλημα και μείζον πρόβλημα. Βέβαια, είναι ένα από τα πολλά. Ίσως μεγαλύτερο πρόβλημα από το φαινόμενο της ηχού, το δωμάτιο της ηχούς, είναι το πρόβλημα των λογισμικών αυτών που χρησιμοποιούν, των αλγορίθμων λογισμικών που χρησιμοποιούν οι κυβερνήσεις, και η κυβέρνηση της Δημοκρατίας το έχει πράξει. Πολλά από αυτά είτε γίνονται με την υποστήριξη των πλατφόρμων αυτών, όπως έγινε κατά του Τραμπ με το Twitter, που στοχοποιήθηκε από την οικογένεια Ομπάμα και μετά τον Biden και την Clinton, ή γίνεται, όπως έγινε στην περίπτωση της Ελλάδος, με τρίτα λογισμικά, Ισραηλινά στην περίπτωσή μας, έτσι ώστε να μένουν άνθρωποι τους οποίους η κοινωνία τους θεωρεί αντιπάλους, να μένουν υπουργοί, πρωθυπουργοί κτλ., με το να διαχειρίζονται τους αλγόριθμους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να παρακολουθούν πράγματα, να βλέπουν τάσεις. Είναι δηλαδή εργαλεία της τυραννίας στην πραγματικότητα, όχι απλά της ολιγαρχίας. Αυτά τα εργαλεία με τα οποία μπορούν να ελέγξουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και είναι μείζον πρόβλημα. Η απάντηση αυτό προφανώς είναι, μπορεί να είναι μόνο της πολιτείας. Όποτε μιλάω για δημοκρατία, μιλάω για πολιτεία. Όποτε μιλάω για ολιγαρχία, μιλάω για κράτος, για να καταλάβουμε τι εννοώ. Άρα, σε μια δημοκρατία, πράγματι, όταν και όχι αν, γιατί νομίζω είναι αναπόφευκτο ότι ο ελληνισμός σίγουρα μπορεί και η λεγόμενη Δύση συμβατικά να οδηγηθεί στη δημοκρατία, καθώς επεκτείνονται οι κοινωνίες και η τεχνολογία. Αλλά όταν ο ελληνισμός οδηγηθεί στη δημοκρατία, σπάσει την ολιγαρχία, τον κοινοβουλευτισμό που λέμε, είναι, τότε θα μπορούσε πράγματι η πολιτεία να αντιμετωπίσει και να οριοθετήσει, να νομοθετήσει, να αντιμετωπίσει αυτά τα φαινόμενα. Δηλαδή, ο ίδιος ο κυρίαρχος λαός στην εξουσία μπορεί να διασφαλίσει ότι τέτοιου τύπου αλλοιώσεις, αγγυλώσεις και επιρροές δεν θα υφίσταται το σώμα των πολιτών. Είναι ο μόνος τρόπος. Στην πραγματικότητα, το κράτος, άρα στην ολιγαρχία, είτε συνδιαλέγεται και συναλλάσσεται με τις εταιρείες αυτές, το Facebook, τη Meta, το X κτλ., ή τους ζητάει να προσαρμοστούν για την προσωπική τους επιβίωση, την επιβίωση του συστήματος. Άρα καταλαβαίνουμε ότι και εδώ πάλι οδηγούμαστε στην ίδια πραγματικότητα. Πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα και το Πολίτευμα, να γίνει ελεύθερο και δημοκρατικό και όχι ανελεύθερο και κοινοβουλευτικό, για να μπορέσουμε να ασκήσουμε και τα δικαιώματά μας και στον χώρο του διαδικτύου.
2: Έχετε δίκιο, διότι εκεί πέρα που υπάρχει η αρρώστια, υπάρχει και η θεραπεία, υπάρχει και το φάρμακο. Έχετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο?
3: Όχι, επιμένω. Το μήνυμά μου είναι αυτό, ίσως τη σημερινή μας κουβέντας. Επειδή δεν βλέπω δυστυχώς ότι να υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες καταλαβαίνουν το πολιτιακό και γίνονται πασαλήματα, επιφανειακές αναλύσεις ή επιφανειακά αντιμετωπίζουν οι πολιτικές δυνάμεις τα μείζωνα προβλήματα του ελληνισμού, με αποτέλεσμα να αναπαράγονται με άλλα πρόσωπα τα προβλήματα, επαναλαμβάνω ότι η κοινωνία πρέπει να δημιουργήσει, να γεννήσει ή να ενισχύσει, αν υπάρχει πάση περιπτώσει και δεν το γνωρίζω εγώ, να δημιουργήσει αυτή την προσπάθεια, την πρωτοβουλία για ένα νέο σύνταγμα και πολίτευμα δημοκρατικό, για πρώτη φορά στην τέταρτη ελληνική δημοκρατία, στην πραγματικότητα η πρώτη πραγματική, από τους Έλληνες πολίτες.
2: Ας ελπίσουμε για μια πραγματική μεταπολίτευση. Κύριε Καλτερίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ.
2: Νομίζω πήραμε μια εικόνα που σπάνια βλέπουμε με τόση σαφήνεια από το διεθνές σκηνικό μέχρι το δικό μας σπίτι. Φίλοι μου, αν αυτή η ματιά σας έδωσε κάτι να σκεφτείτε, ξέρετε τι να κάνετε: ένα like για να το δει περισσότερος κόσμος και εγγραφή για να μην χάσετε την επόμενη ανάλυση. Και γράψτε μου στα σχόλια ποιο από τα θέματα που συζητήσαμε σήμερα σας ανησυχεί περισσότερο. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
2: Δεν φτάνει που τα περισσότερα θα ζήσουν μια ζωή μαρτύριο. Δεν φτάνει που στην καλύτερη θα πεθάνουν μόνα και αβοήθητα στο δρόμο. Ακόμα δεν φτάνει που τα εκμεταλλευόμαστε σε οποιαδήποτε μορφή, τα βασανίζουμε, τα τρώμε

0: Πλάσματα δεν έχουν μιλιά, δεν έχουν φωνή. Η φωνή είναι δικιά μας και σήμερα δεν πράττεις με φωνές, αλλά με πράξεις. Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που αποτελώ μέρος μιας κοινωνίας η οποία βιάζει ψυχές σε οποιαδήποτε μορφή.
1: Επιστρέφω σε εμένα. Μια παράσταση για την αυτοφροντίδα, την ψυχική σύνδεση και την ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτό που μέσα μας ήδη ξέρουμε. Με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την Ευαγγελία Δημητρίου. Μερικές σε συναντήσεις δεν τις παρακολουθείς απλώς.
2: Το να χορεύεις στο νερό είναι σαν να πετάς στον αέρα.
3: Το νερό είναι το δεύτερο σπίτι μας.
2: Το νερό είναι η ίδια ζωή. Είναι ελευθερία. Αλλά κάθε ελευθερία έχει ένα πλαίσιο, το οποίο ξεκινάει από το σεβασμό και την υπευθυνότητα.
4: Μην εμπιστεύεσαι τη ζωή σου χωρίς να ελέγξεις. Αναζήτησε τις νόμιμες επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ.
5: Η ζωή σου είναι κομμάτι αυτής της αλυσίδας και είναι πολύτιμο.
4: Κάθε πρόγραμμα είναι μια παράσταση για το πιο ψηλό βάθρο, για το ακριβό μας εθνόσημο.
6: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
7: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
8: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
9: Μάριος Αθανασίου.
10: Βαλέρια Κουρούπη.
11: Και ο Σπύρος Πούλης.
12: Ο επιθεωρητής Drake
13: και η μαύρη χείρα.
14: Καλά, άμα βρείτε εσείς το δολοφόνο.
15: Θέλω να βοηθήσω.
16: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
17: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
18: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
19: Κατά το φωτό τα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
20: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοβούλου, Κώστας Τρομαίδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
21: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
22: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.
23: Δεν μου λες, Φρανς. Πήγες και σε άλλα νησιά πριν έρθεις εδώ?
24: Πολλά νησιά. Εγώ και πολλοί άλλοι Γερμανοί. Παντού, σε όλα νησιά.
23: Γερμανική κατοχή. Πάλι.
24: Ωραία νησιά. Το έχεις πάει.
23: Πλάκα μου κάνετε, Φραντς. Τα ελληνικά νησιά είναι για εσάς τους ξένους. Εμείς οι Έλληνες πώς να πάμε?
24: Με πλοίο.
23: Το πλοίο θέλει λεφτά, ρε Φραντς.
24: Εκεί που πάτε?
23: Με τα μπρατσάκια μέχρι την ξέρω απέναντι.
24: Καλά, δεν βγάζεις καθόλου λεφτά από εδώ?
23: Βγάζω, αλλά τα δίνω όλα στο κράτος.
24: Γιατί?
23: Για να τα δώσει στη Γερμανία, η Γερμανία να τα δώσει σε σένα, εσύ να έρθει διακοπές, να τα δώσει σε μένα, εγώ στο κράτος, το κράτος στη Γερμανία, η Γερμανία σε σένα, εσύ πάλι σε μένα και πάει λέγοντας.
25: Όλοι έχουμε καταλάβει ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια βδέλα και ένα πολιτικό. Το ένα είναι ένα συγχαμένο κλειώδες παράσιτο που μας πίνει το αίμα, το άλλο είναι απλά μια βδέλα.
26: Αυτό που γράφει για μένα και για το κοινό μου δεν είναι ρατσιστικό? Όλοι αυτοί που λένε ότι είμαι ρατσιστής με αυτά που κάνω, γιατί κάνω κωμωδία, πού θα στηριχτεί η κωμωδία? Ο Ρίζος πώς έκανε καριέρα? Σαν κοντός. Η Βασιλιάδου πώς έκανε καριέρα?
27: Σαν
26: άσχημη. Ο τίτλος Η Ωραία των Αθηνών δεν ήταν ο

0: Και ο ελληνικός τίτλος για την Βασιλιάδου. Ο χοντρός λιγνός, πώς κάναν καριέρα. Χοντρός λιγνός. Το δεν βλέπω, δεν ακούω, ένα τυφλός και ένα σκουφός. Κοροϊδεύουν τους σκουφούς και τους τυφλούς. Μια ταινία είναι που παίρνει αυτό το χαρακτηριστικό και παράγει διάφορα αστεία. Όλος ο ελληνικός σχηματογράφος και ο ξένος, όχι ελληνικός μόνο, τα θεατρικά, οι κωμωδίες, πού στηρίζονται. Πάνω σε ένα κουσούρι του άλλου, δεν κατάλαβα δηλαδή. Εγώ είμαι αυτός, λέω εγώ για σεξουαλικά και σεξιστικά αστεία. Όλα τα σύριαλ είναι με τρίο, ο ένας είναι με τον άλλο, να μην το πω τώρα. Όλα τα σύριαλ γύρω από αυτό γυρίζουν. Και τι θα κάνεις δηλαδή. Και είμαι και ο μόνος, το λέω πάλι, υπεύθυνα που κάνω και σάτιρα και λίγο στην κατάσταση που υπάρχει γύρω μας. Δεν τολμάει κανείς να μιλήσει. Είμαι ο μόνος που βγαίνω και αντιστέκομαι. Και το κοινό αυτό χειροκροτά, γιατί είναι πράγματα που θέλει να πει και ο ίδιος.
1: Άγι δεν το καράβι, η πατρίδα μας, πολιτικός ο τίτλος. Αν και η παράσταση δεν έχει σχεδόν καθόλου πολιτικά νούμερα, γιατί κατέβηκαν όλα στις εκλογές. Ποιο να πρωτοπώ, τον Κουλή. Δεν λέω κουβέντα, για θέλω να γυρίσουμε σπίτι μας όλοι σιόι και αυλαβείς. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει μια φήμη ότι ο Κούλης είναι γκαντέμισα τον πατέρα του, ότι έχει κληρονομικό χάρισμα. Εγώ δεν τα πιστεύω αυτά, νομίζω είναι κακοήθειες. Για μένα ο Κούλης είναι κύριος, μας πήρε τηλέφωνο στην πρεμιέρα, μας ευχήθηκε καλή επιτυχία, δεν παίξαμε εκείνο το βράδυ. Κόπηκε το ρεύμα σε όλο τον Πειραιά.
2: Ενδιάσεκα. Ας ήσουν μπλεγμένοι με τη Ζήμεν, στην Οβάρτης, να έχεις φάει καμιά εικοσαριά εκατομμύρια, ας άφηνες ανθρώπους να κάνουν στις πυρκαγιές, να πνιγούν στις πλημμύρες, να θώνος.
3: Αυτό ξαναπέστε.
2: Δεν μπορώ, είναι μεγάλο.
4: Μαμά και δεν είναι μαμά.
5: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Γεια σας, βρισκόμαστε στο Δελφινάριο με το κορυφαίο λαϊκό είδωλο, ηθοποιό, σύζυγο, παρουσιαστή, πατέρα.
7: Και αρχηγό κόμματος.
6: Και αρχηγό κόμματος.
7: Γελάς. Το κόμμα σου, λαέ, ψήφισε μας και θα γελάς συνέχεια. Αυτό υποσχόμαστε. Αυτό μόνο μπορούμε να προσφέρουμε. Τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα είναι φούμαρα. Εμείς προσφέρουμε γέλιο και αυτό υποσχόμαστε. Γελάς.
6: Η παράσταση λέγεται Γελάς.
7: Ναι.
6: Σε ενέπνευσε ο Τσίπρας.
7: Ποιος άλλος. Με το που άκουσα το Ελλάς, το εφάνταστο αυτό όνομα του κόμματός του, λέω θα κάνω εγώ το Γελάς. Το οποίο είναι όντως εφάνταστο αυτό, γιατί προμηνύει γέλιο. Και εδώ είναι ο ναός του γέλιου μετά από τόσα χρόνια. Ο κόσμος έρχεται πραγματικά ευλαβικά, προσεύχεται πριν μπει μέσα. Θα βάλω και ένα μανουάλι για κεράκια. Πραγματικά έρχεται για να περάσει καλά και περνάει. Εμείς ό,τι υποσχόμαστε όλα αυτά τα χρόνια το κάνουμε πράξη εδώ στο Δελφινάριο και όχι μόνο όπου βρισκόμαστε. Θέλουμε ο κόσμος να γελάει, να περνάει καλά.
6: Πώς αισθάνεσαι για όλο αυτό που σου συμβαίνει?
7: Τέλεια, τέλεια, γιατί φέτος είναι διπλό το καλό. Είμαστε στα Δελφινάρια από Τετάρτη μέχρι Κυριακή και Δευτέρα Τρίτη βγαίνουμε με Αριστοφάνη, με τον πλούτο του Αριστοφάνη έξω, όπου ο κόσμος σάσα μου κρέμεται σαν τσαμπιά πραγματικά. Με αντίξιες καιρικές συνθήκες, με βροχές, με αέριδες. Δεν κουνιέται κανείς από τη θέση του, κάθεται εκεί και απολαμβάνει μια παράσταση την οποία ήταν όνειρο ζωής. Να κάνουν μια παράσταση για όλη την οικογένεια, για μικρούς, μεγάλους, να περάσουν καλά, να γελάσουν, να ακούσουν τα μηνύματα που έχει το έργο του Αριστοφάνη και να δουν ένα Αριστοφάνη διαφορετικό από αυτούς που βλέπουμε κάθε καλοκαίρι. Να μπορεί να τη δει το μικρό παιδί, ο μπαμπάς, η μαμά, ο παππούς, η γιαγιά.
6: Επίδαυρο.
7: Ανεβάζουν ωραίες παραστάσεις από ό,τι έχω μάθει. Πάνε όλοι, εκτός από μένα. Εντάξει, δεν είναι στο χέρι μου, δεν είναι δική μου επιλογή να πάω στην Επίδαυρο. Άλλοι το κρίνουν αυτό. Προφανώς αυτοί που πάνε αξίζουν να πάνε, πρέπει να πάνε και γι' αυτό πάνε. Εγώ, αν έρθει η σειρά μου, όταν έρθει και αν με κρατάνε ακόμα τα πόδια μου, θα πάω. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος το περιμένει αυτό, θέλει να με δει εκεί. Πιστεύω ότι άμα πάω τελικά στην Επίδαυρο θα έρθει όλη η Ελλάδα, μικρή και μεγάλη, να δουν αυτή την παράσταση, θα το θεωρήσουν γεγονός. Αλλά μην λέμε μεγάλα λόγια, αυτά που κάνω μέχρι τώρα στα 58 μου χρόνια με έχουν γεμίσει τόσο πολύ, έχω πάρει τόσο πολύ αγάπη από τον κόσμο και συνεχίζω να παίρνω, λατρεία θα έλεγα, που πραγματικά είμαι τόσο γεμάτος, τόσο ευτυχισμένος για όλο αυτό, που και να μην πάω ποτέ στην Επίδαυρο δεν θα γίνει και κάτι.
6: Θα πάω στο Λιβουργιό.
7: Εννοείται, θα πάω να φάω
6: στο Λεωνίδα.
7: Στο Λεωνίδα. Αυτό είναι και θα περάσω καλά.
6: Πώς είναι να δουλεύεις με τη γυναίκα σου? Την έβλεπα, είναι συνέχεια στο χαμαρίνι σου, έτσι.
7: Δεν ξεκολλάει η Σάσα μου. Δεν έχει μακριά μου λεπτό. Έχει το δικό της καμαρίνι. Κοίτα, είναι ωραίο να δουλεύεις με τη γυναίκα σου. Πολλοί αναρωτιούνται πώς είναι. Είναι τέλειο. Όταν έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου που σε αγαπάει και θέλει το καλό σου, θα σου πει και τα καλά σου και τα στραβά σου και όλα σου. Από εκεί πέρα έχει το δικό της καμαρίνι. Έχω το δικό μου καμαρίνι. Δέχεται τους φίλους της, τις φίλες της, δέχομαι τους φίλους μου, τις φίλες μου, τους φίλους μόνο, τους φίλους μόνο, γιατί όταν δέχομαι φίλες μου έρχεται μέσα και τις βγάζει έξω. Όχι, θέλω να πω ότι εδώ λειτουργούμε σαν συνάδελφοι και αυτό είναι το ωραίο. Ο καθένας στο χώρο του και συναντιόμαστε όταν πρέπει να τις κάνω παρατηρήσεις, να τις πω δύο πραγματάκια, να αλλάξουμε στα κείμενα. Στο σπίτι είμαστε μαζί, εντάξει. Περνάμε ωραία και στο σπίτι, περνάμε ωραία και εδώ. Αλλά εδώ είμαστε, δεν είμαστε, ξέρεις μου, μωράκι μου και τέτοια και αυτά.
6: Μετά από τόσα χρόνια θα είναι και λίγο ψεύτικο αυτό.
7: Όχι, και δεν είναι ωραίο μπροστά στους άλλους. Εδώ είμαστε όλοι ίσοι, όλοι οι ηθοποιοί εδώ, όλοι οι συνάδελφοι έρχονται να παίξουν και να παρουσιάσουν στον κόσμο ένα θέαμα. Άμα εμείς είμαστε χαχαχά χουχουχού οι δυο μας.
6: Δεν ήσασταν ποτέ έτσι.
7: Όχι, όχι.
6: Έχετε κάνει πρωινό με μεγάλη επιτυχία με την Έλενα. Πώς βλέπεις σαν να κατατάξεις πλέον των πρωινών εκπομπών?
7: Εντάξει, κοίτα, αυτό που κάναμε στο πρωινό ήταν τελείως διαφορετικό από αυτό που υπήρχε τότε, σαν πρωινό, και από αυτά τα πρωινά που υπάρχουν τώρα. Εμείς θέλαμε να ψυχαγωγήσουμε τον κόσμο, αυτό μας ενδιαφέρε. Ούτε ίντριγες κάναμε, ούτε σχολιάζαμε όλο τον κόσμο. Δεν μας ενδιαφέρε κάτι τέτοιο. Μας ενδιαφέρε να περάσει ο τηλεθεατής καλά.
8: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
9: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Οπ! Πλαστικά! Μεγάλος μπελάς! Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
11: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
10: Και καλό καλοκαίρι.
12: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
8: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
13: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
14: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
15: Έβαλες τα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
16: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
17: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
18: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, είμαστε στο μικρόφωνο, μία ακόμη που μπαίνει στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη. Έχουμε να κάνουμε έτσι με μία, θα λέγα, πολύ σημαντική συζήτηση σχετικά με τις εξελίξεις που έχουμε συνολικά σε αυτό που έχουμε ονομάσει ή που έχουμε θυστεί να ζούμε σε καθεστώς κοινοβουλευτισμού. Όπου σήμερα τι νόημα έχει απλά το να θυμόμαστε ότι ο κοινοβουλευτισμός δεν γεννήθηκε από τη δημοκρατία, δεν ήταν προϊόν της δημοκρατίας, ήταν προϊόν της απολυταρχίας. Ήταν ένα σύστημα. Ο κοινοβουλευτισμός γεννήθηκε από τα παρλιαμέντα του ύστερου μεσαίωνα που είχαν σαν βασική αποστολή στο να μπορέσει να πάρει την νομοποίησή του ο απόλυτος άρχοντας, ειδικά όταν επρόκειτο για ζητήματα φορολογίας της κοινωνίας κτλ. Βεβαίως οι μεγάλες επαναστάσεις που έγιναν στον 18ο αιώνα και αργότερα δώσανε που έντονα εκδημοκρατήσανε το θεσμό σε πολύ μεγάλο βαθμό, εισήγαγαν τη λαϊκή κυριαρχία σαν πολιτιακή συγκρότηση, και τέλος πάντων σήμερα όμως βρισκόμαστε σε μια αποδόμηση πλήρη του κοινοβουλευτισμού ή αν θέλετε μια ιστορική επιστροφή προς τα πίσω, δηλαδή μια πιστοδρόμηση ιστορική του κοινοβουλευτισμού σε όλη την Ιφίλιο, μετά ιδιαίτερα από την 36η σύνοδο του ΝΑΤΟ, που να θυμηθείτε ότι στο μέλλον θα αναφερόμαστε στη 36η σύνοδο του ΝΑΤΟ όπως οι ιστορικοί αναφέρονται στην σύμπτυξη του λεγόμενου άξονα του Μεσοπολέμου, όπου συγκροτήθηκε ο άξονας εναντίον, ο αντικομιτέρν άξονας της εποχής, με τη συνδρομή άλλωστε και των αγγλογαλλικών, των Άγγλων και των Γάλλων, προκειμένου βεβαίως να λύσουν το μεγάλο πρόβλημα που ήταν για αυτούς το Μεσοπόλεμο, που ήταν η Σοβιετική Ένωση και ο λεγόμενος Μπολσεβίκος κίνδυνος. Με τηρουμένου των ιστορικών αναλογιών, αυτή τη σημασία έχει η 36η Σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με τις αποφάσεις που πάρθηκε, που αμέσως μετά ή λίγο πριν, για παράδειγμα αμέσως μετά στις 9 του Ιουλίου στο κοινοβούλιο, το Βρετανικό Κοινοβούλιο, ψηφίζεται ένας νόμος όπου στην ουσία θέτει υπό άμεση δίωξη τη οποιαδήποτε μορφή προβολής όχι απλά τρομοκρατικών οργανώσεων, αυτό που υπήρχε παλιά, αλλά και μόνο την προβολή της άποψης ή του αφηγήματος ή της προώθησης του αφηγήματος των τρομοκρατικών οργανώσεων όπως τους έχει καθορίσει η MI5, οι μυστικές υπηρεσίες δηλαδή, στη Βρετανία και η αντίστοιχη υπουργός. Με απλή απόφαση του υπουργού διώκεται οποιοδήποτε προωθεί το αφήγημα εκτός όλων των άλλων, δηλαδή να εμπλέκεται στην οργάνωση, να χρηματοδοτείται από αυτήν την όποια τρομοκρατική οργάνωση έχει χαρακτηρίσει το Βρετανικό κράτος. Αυτό ψηφίστηκε στις 9 Ιουλίου. Αυτές τις μέρες ο Μακρόν κατεβάζει ένα ανάλογο νόμο στην Γαλλική Βουλή, όπου ολοκληρώνει το σύστημα επιτήρησης και παρακολούθησης των Γάλλων πολιτών προκειμένου να επεμβαίνουν οι δυνάμεις δίωξης κατά εκείνων που, να το πούμε έτσι, προωθούν τα αφηγήματα, όπως λένε, των υπαρξιακών απειλών εναντίον της Γαλλίας. Επανερχόμαστε δηλαδή σε εκείνα τα καθεστώτα, σε εκείνες εποχές όπου το βασικό ζήτημα ήταν να αντιμετωπιστούν οι απειλές κατά το κράτος. Βρισκόμαστε δηλαδή σε μια φάση όχι εκείνης της δημοκρατίας που προστατευόταν ή που προσπαθούσε να θωρακιστεί η δημοκρατία προστατεύοντας τα λαϊκά δικαιώματα της λαϊκής ελευθερίας, αλλά πάμε σε μια φάση όπου στο όνομα των απειλών κατά το κράτος δημιουργείται ένα συνολικό πλαίσιο όπου οποιαδήποτε δύναμη χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική ή ως υπαρξιακή απειλή εναντίον του κράτους, όπως για παράδειγμα η κυρία Κάρια Κάλλας έχει ονομάσει τη Ρωσία, όπως επισήμως ο Μέρτς στη Γερμανία έχει χαρακτηρίσει τη Ρωσία. Και μάλιστα δεν είναι τυχαίο ότι παρουσιάστηκε έκθεση στο Γερμανικό Κοινοβούλιο όπου χαρακτηρίζει τη Ρωσία ως υπαρξιακή απειλή και είναι έκθεση της Bundeswehr, δηλαδή του γερμανικού στρατού. Όλο αυτό το πλαίσιο δημιουργείται προκειμένου να κατασταλεί οποιαδήποτε, πώς να το πούμε, φωνή που θα ασκήσει κριτική στο επίσημο αφήγημα που οδηγεί, βεβαίως, που η κατάληξή του είναι ένας νέος παγκόσμιος πόλεμος, όπως τουλάχιστον έχει αποφασιστεί στα επιτελεία του ΝΑΤΟ και προσφάτως πήρε και επίσημο χαρακτήρα στη Σύνοδο της Άγκυρας. Μαζί μας έχουμε το Φώτο Μαζαράκη.
1: Καλησπέρα σας και από μένα.
0: Και το θυμηθείτε, τα βάλαμε όλα αυτά τα ζητήματα έχοντας υπόψη το βιβλίο που πρόσφατα έχει δημοσιεύσει ο Φώτης Μαζαράκης, που είναι αυτό εδώ. Ναι, μάλιστα, το παρουσιάζει, είναι, ναι, το πολιτικό προσωπικό, και ένα δεύτερο που είναι μια σειρά κείμενα που έχει γράψει και έχει δημοσιεύσει ο κ. Μαζαράκης, αλλά το βασικό είναι το ζήτημα, το βιβλίο για το πολιτικό προσωπικό. Έχει μια σημασία να πούμε ότι στην Ελλάδα είμαστε εξαιρετικά φτωχοί στη βιβλιογραφία, σε μια κριτική ανάλυση της πραγματικότητας, της πολιτικής πραγματικότητας, και σε σχέση με, κυρίως σε επίπεδο προσώπων ηγετικών και άλλων που έπαιξαν ρόλο σε κρίσιμες φάσεις της ελληνικής πολιτικής ιστορίας. Είναι πολύ φτωχή η βιβλιογραφία μας. Και πολύ φτωχή γιατί υπάρχει λόγος που είναι πολύ φτωχή. Σε αντίθεση με άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα γνωρίζω σε τρεις γλώσσες αντίστοιχες βιβλιογραφίες, όπως είναι η αγγλοσαξονική, η γερμανική και η γαλλική, όπου υπάρχει πλούτος τέτοιων αναλύσεων και σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Αναλύσεων δηλαδή που δεν μένουν μόνο στη σκιαγράφηση αυτής της μικροαστικής προσέγγισης συνήθως που γίνεται στα μεγάλα πρόσωπα, στους ισχυρούς άνδρες, ενίοτε γυναίκες της ιστορίας, όπου λένε ήταν μεγάλος ανήρ, έκανε πολλά κακά, έκανε πολλά καλά, έκανε και πολλά κακά. Που δεν λέει απολύτως τίποτα, δεν υπάρχει κανένας είδους αποτίμηση της συνεισφοράς. Στην Ελλάδα η κύρια δραστηριότητα, και προσφάτως έχουμε τον κύριο Βερέμη πρίτανη αυτού του είδους της προσέγγισης, ακαδημαϊκής προσέγγισης στα πολιτικά πρόσωπα της χώρας, και από κοντά τον γνωστό συνταγματολόγο, μάλλον συνταγματιστή κατά τη γνώμη μου, έτσι, ένας όρος που χρησιμοποιήθηκε τα παλιά χρόνια για να υποδηλώσει ανθρώπους οι οποίοι υποστήριζαν με το Σύνταγμα, αλλά για να κατοχυρώσουν τα προνόμια της βασιλείας ή της άρχος τάξης. Δεν είχαν να κάνουν δηλαδή με την κουλτούρα, τη δημοκρατική κουλτούρα του συνταγματικού δικαίου. Που είναι ο κύριος Αλιβιζάτος. Ο κύριος Αλιβιζάτος ασχολείται τώρα με το να δικαιολογεί τα δικαιολόγητα στην πολιτική κατάσταση της χώρας από το 1828 μέχρι σήμερα. Και όλα αυτά διότι βεβαίως έχουμε μια πάθηση, βασική πάθηση στην Ελλάδα, την οποία εγώ απλά να μου επιτρέψετε να διαβάσω ένα απόσπασμα, μικρό απόσπασμα, μια και δεν μας επιτρέπεται έτσι αναλυτικά, θα πω από πού είναι. Λέει, συγγνώμη, σας τραβούλιακα, ας πούμε, να τα βγάλουμε τα γελιά μας. Λοιπόν, όπως οι Ρωμαίοι τους εξόλεις και προόλεις τυράννους των, αποθνίσκοντας ανηγόρευον θεούς, ούτω και οι σημερινοί εμείς Έλληνες δεν δυσκολευόμεθα πολύ να αποθεώνομεν αποθνίσκοντας ανθρώπους, όχι μόνον κοινούς, αλλά πολλάκις και εξόλεις και προόλεις, όπως εμείς αυτοί ζώντας τους ενομίζομεν και τους ονομάζομεν. Ομεν ακούει συχνά και πυκνά, έσωσε το έθνος δια του ξύφους του, ο δε δια της πολιτικής περίνειάς του, ο άλλος δια της υπουργίας του, ο παρέκει δια της εφημερίδος του, ο παρακάτω δια της πολυετούς δημοσίας υπηρεσίας του, σύμπαντες δε ανεξαιρέτως δια της φιλοπατρίας των. Καθόλου δε υπήν εν Αθήνες ουδίσποτε συνέβη να αποθάνει ο λετήρ του έθνους, όλοι σωτήρες, πόσον μακάριος μα την αλήθεια και αδάπανος ο νεοελληνικός ούτος θάνατος. Εις τας Αθήνα ζεις, είναι αληθές, άθλιος και υβριζόμενος δια όλου του βίου σου, αλλά τουλάχιστον, αδελφέ, αποθνίσκεις ανεφημούμενος και μακαριζόμενος υπό πάντων και ταύτα χωρίς να αναγκαστείς πρώτερο να σύρεις την άμαξαν της μητρός σου, όπως ο Κλεόβης και ο Βήτων. Αυτό είναι ένα μικρό απόσπασμα από την... από την βιβλιοκρισία που έγραψε στα 1874 ο Δημήτρης Βερναδάκης για το βιβλίο του Νικόλαου Δραγούμη «Ιστορικές αναμνήσεις». Έγραψε και λέγοντας ότι επειδή ο Δραγούμης μιλάει για πρόσωπα και πράγματα που τις ετάζησε ο ίδιος όντας γραμματέας και του κυβερνήτη αλλά και των επομένων, κυρίως του Όθωνα και της Αντιβασιλείας, λέει ότι επειδή ακριβώς εμπλέκεται, είναι πολύ δύσκολο να πει όλη και γυμνή την αλήθεια. Λέει την αλήθεια, αλλά όχι όλη και γυμνή, όπως το αναφέρει ο Βερναδάκης. Νομίζω κάτι, αυτό είναι το προνόμιο του βιβλίου του Φώτου του Μαζαράκη, μιλώντας για το πολιτικό προσωπικό, το οποίο έτυχε να βρίσκεται στα πράγματα, στη χειρότερη κρίση που έχει υποστεί η χώρα, κοινωνικοπολιτική κρίση, δεν είναι απλά δημοσιονομική ή οικονομική, μια βαθύτατη χρεοκοπία κοινωνικοπολιτική, η οποία νομίζω ότι είναι, όσο πάει ο καιρός, αποδεικνύεται η χειρότερη που έχουμε ζήσει από το 1828 και μετά. Γιατί ο κυβερνήτης το 1828 ξεκίνησε την καριέρα του αρνούμενος να πληρώσει τα δάνεια της ανεξαρτησίας της εποχής εκείνης, και μάλιστα με την το νομικοπολιτικό επιχείρημα του Καποδίστρια δεν τα αρνήθηκε γιατί ήταν παράνομα, αρνήθηκε για λόγους εθνικής κυριαρχίας. Γι' αυτό τα αρνήθηκε τότε. Αυτό το νομικοπολιτικό επιχείρημα το συνέχισε και η Αντιβασιλεία, η Βαβαρική Αντιβασιλεία και ο Όθωνας, και χρειάστηκε να εκβιαστεί ο Δύσμυρος Κανάρης στα 1855-60, αν θυμάμαι καλά, με το φοβερό επιχείρημα ή θα σας δώσουμε τα Ιόνια, που έτσι αλλιώς τα Ιόνια νησιά είχαν ξεσηκωθεί για την ένωση με την Ελλάδα, αλλά οι Εγγλέζοι πήγαν στον Κανάρη και του είπαν, που ήταν υπηρεσιακός πρωθυπουργός τότε, σε ένα μεσοδιάστημα που διωχνόταν ο Όθωνας και δεν είχε έρθει ακόμη η νέα κατάσταση, του είπαν, κοίταξε να δεις, ή αποδέχεσαι τα δάνεια της λεγόμενης ανεξαρτησίας, δεν τα λέγανε ακόμη, μετά τα βαφτίσανε δάνεια της ανεξαρτησίας, ή δεν σου δίνουμε τα Ιόνια. Λοιπόν, και έτσι αναγνώρισε για πρώτη φορά το ελληνικό κράτος, η ελληνική κυβέρνηση, τα χρέη που προήλθαν από τα δάνεια της Επανάστασης, τα οποία ξεπληρώσαμε περίπου στη δεκαετία του 70, αν θυμάμαι, ολοκληρώθηκε δηλαδή η αποπληρωμή τους. Βεβαίως, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να αποπληρώσεις ένα δάνειο και να συνεχίσεις να το πληρώνεις μέσα από τις αναχρηματοδοτήσεις του. Δεν είναι μόνο να κλείσει η οφειλή, γιατί δανειζόμασταν για να πληρώσουμε.
1: Και έτσι έγινε, συγγνώμη, ναι. Και έτσι έγινε το 64, με ανανέωση του παλιού δανεισμού, με καινούριο,
0: ναι, με νέες αναχρηματοδοτήσεις.
1: Εκτόπισε το παλιό, ναι, και προχώρησε.
0: Και γι' αυτό συνεχίζεται και η χρεοκοπία της χώρας ακόμη και σήμερα, διότι αναχρηματοδοτούμε ένα χρέος το οποίο δεν είναι διαχειρίσιμο. Δεν είναι απλά μη εξυπηρετήσιμο, δεν είναι διαχειρίσιμο, δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να το διαχειριστεί. Και συνεχίζεται αυτή η χρεοκοπία. Γι' αυτό λέω και είναι η χειρότερη. Διότι με τον Α ή με τον Β τρόπο, σε όλες τις προηγούμενες χρεοκοπίες, βρισκόντουσαν τρόποι να μειωθεί ο όγκος του χρέους με κάποιο τρόπο. Βεβαίως, κυρίως υπέρ των, με εξαίρεση τη χρεοκοπία του 1932, όλες οι άλλες ήταν υπέρ των δανειστών. Αλλά όπως και να έχει, βρισκόταν μία αναδιάθρωση του χρέους, ώστε τέλος πάντων να μην φτάσει στα άκρα και ο Έλληνας, γιατί εκεί βεβαίως ραγιάς ξεραγιάς, αλλά όταν το φτάσει στο αμήν, ξεσηκώνεται. Δε. Και επομένως, επειδή δεν το θέλαν, η μόνη περίοδος όπου όχι απλά δεν έγινε κανενός είδους προσαρμογή, αλλά έχουμε φτάσει σε απίστευτο επίπεδο, ακόμη και με στοιχεία του ΔΝΤ, το επίπεδο του συνολικού χρέους, του δημοσίου χρέους της χώρας, ξεπερνάει τη χειρότερη μέχρι σήμερα χρεοκοπία της χώρας, που είναι το 1894. Ήταν η χειρότερη γιατί ακολούθησε και ο πόλεμος με Λούνα στο γνωστό, για να μας φορτώσουν το διεθνή οικονομικό έλεγχο. Λοιπόν, γι' αυτό και θεωρήθηκε, και σωστά θεωρήθηκε, η χειρότερη χρεοκοπία, μέχρι που ήρθε η χρεοκοπία του 2009-2010, με ό,τι αυτό συνεχίζεται. Είναι πολύ χειρότερη από το διεθνή οικονομικό έλεγχο της εποχής εκείνης, γιατί ο διεθνής οικονομικός έλεγχος ήρθε να επιτηρεί στα δημοσιονομικά της χώρας, άσχετα με το τι έκανε στην πράξη, έτσι. Δεν εκχωρήθηκε η εθνική κυριαρχία της χώρας, δεν επιβλήθηκαν. Το διεθνής οικονομικός έλεγχος ψηφίστηκε από τη Βουλή, δεν ήρθε να μας φορτωθεί, πώς να το πούμε, με δανειακές συμβάσεις και μνημόνια τα οποία δεν πέρασαν, δεν είχαν κανενός είδους κύρωση από την Ελληνική Βουλή, και όλα τα υπόλοιπα που ζούμε μέχρι σήμερα, έτσι. Έχουμε το, η εφορία ποτέ δεν δόθηκε ολόκληρη στο διεθνή οικονομικό έλεγχο, η εφορία παρέμενε στο κράτος. Ο διεθνής οικονομικός έλεγχος απλά είχε τον έλεγχο των κρατικών λεγόμενων μονοπωλίων. Βέβαια στην πράξη παρενέβαιναν στα πάντα. Δεν το συζητάμε. Αυτή η παρέμβαση του διεθνούς οικονομικού έλεγχου στα πάντα έπαψε το 1909. Με το κίνημα του 1909, με την εξέγερση του 1909. Μπορεί να μην καταργήθηκε ο διεθνής οικονομικός έλεγχος, αλλά δεν αναμειγνιόταν στο ποιος υπουργός θα μπει, ποιος είναι ο ιδιαίτερος του υπουργού, αν είναι ο ιδιαίτερος του υπουργού της αρεσκίας των δυνάμεων ή του διεθνούς οικονομικού ελέγχου και μια σειρά άλλα πράγματα. Θέλω να πω δηλαδή με λίγα λόγια ότι ο Φώτης ασχολείται με μια ζώρικη περίοδο. Αυτό το 15-16 χρόνων που ζήσαμε. Και με το πολιτικό της προσωπικό κατά κύριο λόγο, δηλαδή αυτοί που μας έφεραν σε αυτά. Γιατί κακά τα ψέματα υπάρχει μια ολόκληρη φιλολογία, συγγνώμη για άλλα, ο κακός Σόιμπλε, η Στρίγκλα Μέρκελ, τίποτα από όλα αυτά, κανένας από αυτούς δεν θα μπορούσε να επιβάλλει αυτά που ζήσαμε και που ζούμε ακόμη βεβαίως, εάν δεν υπήρχε αυτού του είδους το πολιτικό προσωπικό στίχο, ολετήρες του έθνους που σήμερα διεκδικούν τα βραβεία, όχι αποθανόντες αλλά ζώντες. Αυτή είναι η διαφορά με την εποχή του Βερναρδάκη.
1: Διότι μας σώσανε κιόλας. Εννοείται.
0: Ναι.
1: Το
0: και μας το λένε ευθαυσώς.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ψηφίστε με γιατί σας έσωσα. Είσαστε ηλίθιοι που με καταψηφίσατε γιατί θεωρήσατε ότι σας χαντάκωσα. Έτσι. Αυτό δεν ζούμε.
1: Να πούμε δύο κουβέντες για, ναι, για το βιβλίο, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, εάν θέλουν, εάν είναι το ενδιαφέροντός τους.
0: Ναι, να γράψουμε και το από ποια είναι η κεντρική διάθεση του βιβλίου.
1: Ναι, Χαριλάου Τρικούπη 11α στο βιβλιοπωλείο Παριμίνα, αλλά και σε όλα τα βιβλιοπωλεία εφόσον το παραγγείλεις,
0: ναι,
1: στο φέρνουν. Χαριλάου Τρικούπη 11α στο Παριμίνα είναι η κεντρική έκδοση. Είναι στην γωνία σχεδόν με την Ακαδημίας. Σε αυτό το.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, αυτό το βιβλίο θέλω να πω ότι έχει το εξής χαρακτηριστικό. Πρώτα απ' όλα, αποτελείται από δύο βιβλία. Το πρώτο βιβλίο με τον τίτλο «Η χώρα σε βέρτιγκο» γράφτηκε μέχρι το 2014. Ήταν μια προσπάθεια πρώτα απ' όλα να αναδείξω την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση που επικράτησε από το 1975 με την αλλαγή των δύο πολιτικών κομμάτων, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, στα πράγματα μέχρι το 2010, το κοινωνικο-οικονομικό μοντέλο που ακολούθησαν αυτά τα δύο κόμματα, τη θέση της χώρας και τις σχέσεις της με τους διεθνείς και διεθνικούς οργανισμούς, γιατί παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, δεν είσαι μια χώρα μόνη σου και ούτε παίρνεις τις αποφάσεις μόνη σου. Ένα εγχείρημα, Δημήτρη, που εσύ είσαι ο καλύτερος για να καταλάβεις πόσο δύσκολο είναι, πόσο επικίνδυνο είναι να καταλήξεις σε ένα συμπέρασμα το οποίο είναι λάθος και μετά να σε οδηγήσει σε μια σειρά από άλλα λάθη, γιατί όλα βασίζονται υπεσφαλμένης προϋπόθεσης, αλλά ήταν απαραίτητο.
0: Γι' αυτό και κανένας δεν το επιχειρεί.
1: Ναι.
0: Ή το επιχειρεί Με πολύ επιδερμικό τρόπο.
1: Με πολύ επιδερμικό τρόπο. Αυτό με τη σειρά του χρειαζόταν μία ανάλυση για τα τουλάχιστον 50 προηγούμενα χρόνια της ευρωπαϊκής ιστορίας, για να δείξουμε δηλαδή πώς μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο άρχισε να εμπεδώνεται ένα είδος φιλελευθερισμού που έπρεπε να δώσει κάποια κοινωνικά δικαιώματα για να μην έχουμε εξεγέρσεις, για να μην φύγουν οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης να πάνε προς τη μεριά της Σοβιετικής Ένωσης, να τους κρατήσουν. Και για αυτό το λόγο που υπήρξαν και μία σειρά από ενέργειες από τις μετεμφυλιακές κυβερνήσεις που εντός εισαγωγικών όσον αφορά τον πατριωτικό τους χαρακτήρα είναι ασύλληπτες για τα σημερινά δεδομένα.
0: Όχι, εκτός και τόπου, εκτός τόπου και χρόνου.
1: Εκτός τόπου και χρόνου. Άρα λοιπόν έπρεπε να γίνει μία σκιαγράφηση τέτοια, η οποία να έχει κάποια σοβαρά πατήματα να πατήσει και συγχρόνως εν όψη του ότι υπήρχε τότε η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά, διατυπώθηκαν και προτάσεις. Το δεύτερο κομμάτι του βιβλίου, το οποίο έχει τίτλο «Αθλειότητα χωρίς τέλος», αφορά την ανάληψη της εξουσίας, πάλι εντός εισαγωγικών της εξουσίας, της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας,
0: της
1: διακυβέρνησης υπό έναν τρόπο από το ΣΥΡΙΖΑ και φτάνει μέχρι το 2025, ακριβώς για να αναδειχθούν όχι μόνο τα λάθη, τα πολιτικά ή τα οποιαδήποτε άλλα τα οποία ενήργησε αυτή η κλειστή ομάδα συνομιλίκων φίλων του Τσίπρα, μικρόψυχων, πρώιμα ματαιόδοξων και εμπολιασμένων με το μικρόβιο της πολιτικής απάτης, χρησιμοποιώντας και έναν άνθρωπο ο οποίος είχε ικανότητες, εννοώ τον Βαρουφάκη, τον οποίο τον θεωρώ ευφυή, αλλά θύμα της ευφυΐας του, που είναι χειρότερο αυτό. Το πολιτικό προσωπικό έχει το εξής χαρακτηριστικό: και δεν γνωρίζει και νομίζει ότι γνωρίζει. Ο συνδυασμός είναι τραγικός, γιατί ο θυμόσοφος λαός μας, και δεν θέλω να το πάρετε ότι κολακεύω τον κόσμο, όταν δεν γνωρίζει και επειδή δεν γνωρίζει είναι συγκρατημένος, σκέφτεται, του λες κάτι, το επεξεργάζεται, το κοσκινίζει.
0: Ακόμη και όταν τον ξενίζει.
1: Ακόμα και όταν τον ξενίζει, ναι. Το πολιτικό προσωπικό, ενώ δεν γνωρίζει, κυριολεκτό, αυτή είναι η άποψή μου.
0: Το θεωρεί μεγάλο του προνόμιο το ότι δεν γνωρίζει.
1: Το ότι δεν γνωρίζει, ναι, αλλά και αυτά που κάνει είναι εντελώς αντίθετα από την οποιαδήποτε. Νομίζει κιόλας, δηλαδή ζει μες στην αυταπάτη. Ότι γνωρίζει και ότι μπορεί να πάρει πολύ σοφές αποφάσεις κτλ. Λοιπόν, άρα αυτό είναι το περιεχόμενο και όπως γράφω στον πρόλογο, επειδή νομίζω ότι το δικαιούμαι, ταπεινά το λέω. Σβήστε το και το ταπεινά αν θέλετε. Επειδή με ξένησε και με στεναχώρησε πάρα πολύ το γεγονός ότι την επαύριο της αποτυχίας του ΣΥΡΙΖΑ σπεύσανε μία σειρά από ανθρώπους να δημοσιεύσουν βιβλία αιτιολογώντας τι έφταξε για την αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ πριν δεν είχαν βγάλει κουβέντα για το πώς μπορούμε να απεμπλακούμε από τα μνημόνια, ποιο είναι το περιεχόμενο μιας στρατηγικής, μιας πολιτικής που να έχει 5 πράγματα να μπορούμε να σταθούμε όρθιοι και πώς μπορεί να γίνει αυτό στη συγκεκριμένη συγκυρία.
0: Να μου επιτρέψεις, επειδή έχω και εγώ περάσει από καταστάσεις σε πολιτικούς χώρους ανάλογα, αν κάτι με δίδαξαν τα τόσα χρόνια που βρέθηκα στο ΚΚΕ και τα λοιπά, είναι το εξής, ότι ποτέ δεν φταίει μόνο η ηγεσία για το πώς δρομολογεί τα πράγματα, αλλά και η δική σου αδυναμία παρέμβασης. Δηλαδή εγώ που θα περίμενα από κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης και του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ την εποχή εκείνη, που διαφοροποιήθηκαν έστω και κατά τη γνώμη μου πολύ πιο αργά, με πιο αργά αντανακλαστικά από ό,τι θα περίμενα, αλλά όχι, να κάνουμε την ορίμα του καθενός και τα λοιπά, έτσι. Να κάνουμε και τη δική του αυτοκριτική. Δηλαδή, δεν μου αρκεί να μου πεις ότι ο Τσίπρας δεν άκουγε κανέναν και ότι έκανε τις επιλογές του κτλ. Και εσύ που ήσουν. Και στις κρίσιμες στιγμές, εκεί που πραγματικά όλος ο κόσμος ήταν στους δρόμους και περίμενε να υπερασπιστεί τα αυτονόητα. Πού ήταν όλοι αυτοί. Δηλαδή, Πώς είναι δυνατόν να δικαιολογήσεις, και τουλάχιστον να το δικαιολογήσεις, εγώ δέχομαι ότι κάπως το σκεφτόσουν την εποχή, ας πούμε, που μετά το πραξικόπημα της 20 Απριλίου 2015, δηλαδή το περίφημο πραξικόπημα της 6 Ιουλίου του 2015, που θεσμικά, κατά τη γνώμη και το ξαναλέω, είναι αντίστοιχο της 21 Απριλίου του 67. Η διαφορά είναι ότι έγινε με διακομματική συνένεση εκεί, ενώ έγινε με τα τάγκς. Πούσε ρε Παπαδόπουλε να δεις με πιο ωραίο τρόπο τα κανονίζαμε. Έτσι λοιπόν, για να μην τρελαθούμε τελείως. Γιατί το υποβαθμίζουμε, το λέμε τάξη ρε παιδί μου, δεν είναι όπως τα τάγκς. Άκουσα τον κύριο Κουτσούμπα να λέει τι, γιατί βάζουμε τα δύο πράγματα στο ίδιο τσουβάλι. Δηλαδή το...
1: Γιατί είναι χειρότερο το δεύτερο, συγγνώμη.
0: Βεβαίως, σοβαρό λόγο.
1: Χειρότερο το δεύτερο.
0: Με διακομματική. Για φανταστείτε.
1: Γιατί έγινε από τους ίδιους.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Από το ίδιο πολιτικό προσωπικό.
0: Οι άλλοι στο σύνολό
1: κρατοκράτες.
0: Ναι. Και αν θέλεις, συνελήφθησαν αυτοί που ήταν να συλληφθούν, έτσι, όλο το πολιτικό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένο και των ηγετών της δεξιάς την εποχή, Παναγιώτης Κανελόπουλος κτλ. Έτσι, ο οποίος ήταν και προσωρινός πρωθυπουργός για να γίνει το πραξικόπημα, για φαντάσου μόνο την 21η Απριλίου να εμφανιζόταν όλο το πολιτικό προσωπικό. Τότε, αν εμφανιζόταν το πολιτικό προσωπικό, θα ήταν και ο βασιλιάς μέσα σε αυτή την ιστορία και να λέγανε: κοιτάξτε, για το καλό σου. Ναι. Βάζουμε ένα συνταγματάρχη τώρα να μας λύσει το θέμα. Όσο και μετά βλέπουμε. Έτσι. Λοιπόν, πιστεύω ότι θα γίνει επανάσταση τότε. Ο λαός μας δεν θα το ανεχόταν αυτό με τίποτα. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
1: Εξάλλου υπήρχε και το σχέδιο από τον Βασιλιά για την χούντα των στρατηγών.
0: Το στρατηγό.
1: Αλλά τους πρόλαβαν...
0: Το προετοίμασαν χρόνια. Όποιος ξέρει τις εφημερίδες εποχής, ρεπορτάζ για το ενδεχόμενο εισκατορίας υπάρχουν από το 65. Έτσι, τουλάχιστον το 65. Και οι Αμερικανοί και οι Αποαμερικανοί. Το σημαντικό είναι το εξής, ότι μετά από τόσο σημαντικές κρίσιμες καταστάσεις ακολουθείς μια τακτική που λέει που λες ότι δεν ψηφίζω τα νομοσχέδια που φέρνει για την υποστήριξη των, αλλά στηρίζω. Αυτό πώς το δικαιολογείς? Πώς είναι δυνατόν να δικαιολογείς μια τέτοια τακτική και την ίδια ώρα το χρεώνεις στον Τσίπρα? Ο Τσίπρας βρήκε και τα έκανε. Ναι. Συγγνώμη για τον αφοριστικό τρόπο. Και το δεύτερο είναι, υπάρχει μια κουλτούρα στην αριστερά, και είναι μόνο στην αριστερά, αλλά η αριστερά υποτίθεται ότι ήταν μια αντισυστημική δύναμη εξορισμού, έτσι, στη μεταπολίτευση. Η κουλτούρα της κομματικής αυτοδυναμίας. Ότι το κάθε κόμμα μπορεί από μόνο του να τα φέρει εις πέρας κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Ενώ η ιστορία έχει διδάξει ότι αν δεν υπάρχουν ευρύτατες δυνατές συσπυρώσεις, χωρίς απαραίτητα και σε αυτές τις συνθήκες να βγεις καθαρός, πώς να το πούμε, ναι, το παράδειγμα του ΕΑΜ, της κυβέρνησης εθνικής ενότητας, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να τα βγάλεις πέρα απέναντι στην κατεστημένη εξουσία. Δηλαδή στον τρόπο, το βαθύ κράτος, τη διαπλοκή, το καθεστώς υποτέλειας, όλα αυτά τα πράγματα. Και αντί για αυτό, έχουμε απανωτά, εγώ το έχω ζήσει και στο ΚΚΕ συστηματικά, όπου καμία κουλτούρα στο να συσπυρώσουμε τις ζωντανές δυνάμεις της διανόησης, των εργαζομένων, της κοινωνίας συνολικά. Ειδικά όταν πάμε να χτυπήσουμε εξουσία.
1: Να κάνουμε μια ανατροπή, ναι.
0: Αυτό λέω, ότι δεν το είδα πουθενά σε αυτούς τους ανθρώπους που είπανε και χρεώσανε στον Τσίπρα το ανάθεμα.
1: Εκ των υστέρων. Και χωρίς να ξεχνάμε ότι ο Τσίπρας τότε είχε 101-102 βουλευτές.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Στήριξε η Νέα Δημοκρατία, στήριξε το ΠΑΣΟΚ.
0: Βεβαίως.
1: Στήριξαν όλες οι δυνάμεις τη μετατροπή του όχι σε ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Με συνεντεύξεις τις γράφω μέσα, χαρακτηριστικά δύο, του Βαγγέλη του Μεϊμαράκη και του δημοσιογράφου και πρώην πολιτικού αρχηγού
0: του
1: Ποταμιού, ο οποίος ξαναήρθε μετά να κάνει το δημοσιογράφο για να πάρει συνέντευξη.
0: Ναι. Από τον, αλλά όλα τα στελέχη του σήμερα,
1: το έγκλημα των,
0: όλα τα στελέχη του πλαισιώνουν τον κύριο Ιθάκη.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Έτσι λοιπόν.
1: Λοιπόν, αυτό λοιπόν...
0: Ποτάμι ζεις, εσύ μας οδηγείς.
1: Αυτό λοιπόν το ότι... ξέρω πολύ καλά τι πήγε στραβά, αφού έχει πάει κάτι στραβά, αυτό το μετά Χριστοπροφήτης Είναι κάτι το οποίο με εκνεύρισε. Με εκνεύρισε γιατί κανείς δεν έβαλε τον τύπον επί των ύλων. Δηλαδή κανείς δεν είπε ότι κοίταξε αυτό μπορεί να γίνει έτσι. Πρέπει να γίνει έτσι.
0: Ναι, ούτε τότε. Ούτε και τώρα.
1: Ούτε και τώρα. Μα τώρα έχουμε το καινούριο αφήγημα το οποίο θα τα πούμε σιγά σιγά γιατί θα έχουμε το χρόνο μπροστά μας και σε επόμενες περιπτώσεις. Τώρα είμαστε εκτός μνημονίων όπως ξέρεις και ξέρω.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν τώρα δεν υπάρχει κανένα.
0: Έτσι μας λένε.
1: Έτσι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν για να το κλείσουμε το θέμα αυτό. Αυτός ήταν ο λόγος που έπρεπε να γίνει αυτή η καταγραφή και έπρεπε να γίνει και μια καταγραφή με το πώς λειτουργήσα εγώ προσωπικά ατομικά μέσα από αυτή τη διεργασία και τι ευθύνες έχουν και κάποια πρόσωπα τα οποία αποκλειστικά λόγω του εγωισμού τους δεν θέλανε να φέρουν σε επαφή τον Τσίπρα με κανένα. Αυτό είναι δηλαδή ξεκάθαρο. Και αυτό το πράγμα, Δημήτρη, αν μου επιτρέπετε, εμένα ο νους μου δεν το χωράει. Όταν πάμε να κάνουμε κάτι, έτσι, πώς μπορώ να αποκλείω ανθρώπους γιατί εγώ πρέπει να πάρω τα εύσημα ή γιατί δεν πρέπει να αφήσω να ανθίσει κανένα άλλο λουλουδάκι, είναι κάτι δυστυχώς που ίσως είμαι λίγο ανόητος, δεν ξέρω. Έτσι. Αλλά τη στιγμή που πας να κάνεις κάτι, έχεις ανάγκη από όλο τον κόσμο, από ό,τι μπορεί να προσφέρει. Βέβαια, εσύ ως αρχηγός, ως πρωθυπουργός, έχεις την ευθύνη να επιλέξεις.
0: Φυσικά. Ναι.
1: Και πολλές φορές αυτό είναι και τυχαίο, έτσι, γιατί πιστεύω πάρα πολύ και στην ψυχολογία των ανθρώπων. Δεν είναι μόνο κάποια πράγματα τα οποία μπορείς να τα γραδάρεις νέτα σκέτα. Υπάρχουν τυχαίες συμπτώσεις, περιστατικά, πράγματα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν ενώ εσύ πηγαίνεις δεξιά να σε οδηγήσουν αριστερά και τούμπαλε. Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν.
0: Ναι, να αναγκαστείς να κάνεις πράγματα τα οποία δεν τα πρεσβεύεις σε μια συγκεκριμένη συγκυρία. Το σημαντικό είναι όμως σε μια ίδια συγκεκριμένη, ειδικά σε τόσο κρίσιμες καταστάσεις, γιατί όλη η κυβέρνηση της υποτιθέμενης αριστεράς στο πρώτο εξάμεινο είναι μια κυβέρνηση διαχείρισης κρίσης.
1: Ναι.
0: Είναι, θα μπορούσε κανείς να το προσημειάσει με ένα κέντρο διαχείρισης κρίσης σε συνθήκες πολέμου. Αυτό το πράγμα είναι. Σε τέτοιες συνθήκες δεν μπορεί να κλείνεις ένα δωμάτιο με τα φιλαράκια σου και τους γνωστούς σου και να συζητάς. Εάν έχεις συνείδηση το τι διακυβεύεται και ότι μιλάμε για μια ολόκληρη χώρα, για ένα λαό και εκ των υστέρων εύκολα βλέπει κανείς αυτό
1: το λάθος, ναι.
0: Όχι το λάθος μόνο, το ότι διακυβεύτηκε ολόκληρη η Ευρώπη. Δηλαδή, ήμασταν πειραματόζωο. Το λέγαμε ελάχιστοι από στην αρχή, αλλά σήμερα το λέμε και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, διαπιστώσει. Εργαστήριον η Ελλάς έχει βγάλει το ίδρυμά του ένα βιβλίο. Δεν ήταν εργαστήριο, πειραματόζωο ήταν η χώρα. Για να μπορεί να επιβληθεί το καθεστώς που υπάρχει στην Ελλάδα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο. Έτσι, βλέπουμε τη Βρετανία σήμερα και λες παραδοσιακή φιλελεύθερη χώρα και ισοπεδώνεται γεωργικά. Λοιπόν, αυτό λέω ότι δεν ανοίχτηκαν.
1: Υπάρχει μέσα στο.
0: Έλα βρε κακομύρι, έγραφηκε να σ' ακούσω.
1: Ναι.
0: Τι λες.
1: Βεβαίως.
0: Το γραδάρω.
1: Βεβαίως.
0: Και το απορρίπτω ή συνεχίζω. Ναι.
1: Βεβαίως. Γι' αυτό έχεις δύο αυτιά και ένα στόμα. Mm-hmm. Διπλό χρόνο πρέπει να ακούς, τον μισό να μιλάς.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Ναι. Λοιπόν. Και μέσα υπάρχει καταγραφή και ανάδειξη ακριβώς του ότι βεβαίως δεν είναι ελληνικό φαινόμενο η ελληνική κρίση του 2010.
0: Όχι,
1: έτσι. Ήταν εισαγόμενο φαινόμενο. Υπήρχαν τα εντόπια χαρακτηριστικά που δεν πατάγαμε καλά στα πόδια μας. Αλλά το κυριότερο που αναδεικνύεται και αναδεικνύεται μέσα από αυτά που έχει γράψει η ίδια η Μέρκελ και ο ίδιος ο Σόιμπλε, αφού αντιμετωπίσανε την κρίση την οικονομική στις χώρες τους με πακτολό χρημάτων, δημόσιου χρήματος,
0: mm-hmm.
1: έτσι, αυτό το οποίο μας λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέχεια ότι απαγορεύεται οι κεντρικές τράπεζες να δανείσουν ή να εγγυηθούν, έγινε κατά κανόνα στη Γερμανία.
0: Φυσικά.
1: Έτσι.
0: Οι Γερμανοί είχαν προβλέψει το δανεισμό μέσω της κρατικής ΚΑΦΕΒΕ.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε έτσι τηρούσαν τους τύπους, αλλά στην πραγματικότητα απολύτως κόβανε χρήμα, βέτα, κουβέρτα και...
1: Ακριβώς. Στο τέλος όμως, ενώ είχαν την ΚΑΦΕΒΕΦ και αυτή είναι η τράπεζα η οποία συμβάλλεται για το δανεισμό μας.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Στο πρώτο μνημόνιο.
1: Στο πρώτο μνημόνιο. Λοιπόν, στο τέλος βάλανε και την Deutsche Bank μας.
0: Ναι, ναι.
1: Ξεκάθαρα. Που η ΚΑΦΕΒΕΦ είναι δημόσιος χρηματοπιστωτικός.
0: Ναι, ναι. Σαν την ΕΤΒΑ, όπως είχαμε
1: ένα
0: την ΕΤΒΑ.
1: Ένα τέτοιο,
0: ναι,
1: πράγμα. Ένα τέτοιο πράγμα. Ναι. Μαζεύει τα χρήματα από όλους τους δημοτικούς κοινοτικούς οργανισμούς των κρατηδίων της Γερμανίας και τα διαχειρίζεται. Και να πούμε το εξής εδώ πέρα και να κλείσουμε με αυτό το κομμάτι, αν θέλεις. Αυτό το οποίο πραγματικά και εγώ δεν ήξερα και το έμαθα μέσα από το βιβλίο της Μέρκελ. Γιατί οι Αμερικάνοι αφήσανε να πτωχεύσει οι Lehman Brothers. Γιατί όλα τα κεφάλαια, όλες οι αξίες της Lehman Brothers είχαν εξαγορευτεί από το ΚΑΦΕΒΕΦ. Άρα τους Αμερικανούς δεν τους ενδιέφερε η πτώχευση.
0: Όχι.
1: Γιατί δεν θα επηρεάζει.
0: Μεταφέρθηκε το πρόβλημα στην Ευρώπη.
1: Ναι. Τους δικούς τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και τράπεζες, ο τότε Bush έδωσε 5,23 εκατομμύρια δολάρια. Και τι έκανε, Δημήτρη? Τις εθνικοποίησε.
0: Προφανώς.
1: Και ενσιανά μέτρα.
0: Βεβαίως, καθαρά.
1: Κατευθείαν.
0: Μηδέν είναι το λεγόμενο, το πρώτο πακέτο ποσοτικής χαλάρωσης που το έκανε ο υπουργός του, ο Πόλσον.
1: Ναι.
0: Έτσι, που, και μετά ήρθε ο Ομπάμα, ήταν ακριβώς το μετέχνιο. Ναι. Ήρθε ο Ομπάμα και το συνέχισε. Ναι, ναι.
1: Μετά από 15 μέρες του έδωσε και 700 δις. Και συνέχεια δηλαδή, εντάξει. Ναι.
0: Και όταν τις καθάρισε, τις ξανά δώσε πίσω πάλι στους ιδιώτες.
1: Αφού κάναν λοιπόν τα ίδια πράγματα και οι Γερμανοί, ήρθαν εδώ πέρα να κουνήσουν το δάχτυλο. Γιατί να κουνήσουν το δάχτυλο και πώς? Έχεις δύο πρωθυπουργούς, άλλο έγκλημα, τον Κώστα Καραμαλή και τον Γιώργο Παπανδρέου, οι οποίοι βγαίνουν διεθνώς και εις επίκον όλων και λένε ότι ο ένας και ο άλλος είναι ψεύτες.
0: Και διεφθαρμένοι.
1: Και διεφθαρμένοι. Και περιμένεις μετά οι χρηματαγορές να σε αντιμετωπίσουν πώς. Λες, λήγουν 35 δισεκατομμύρια ομολόγα, δεν έχω λεφτά. Με τα ψέματα.
0: Και σου έλεγα και ψέματα.
1: Σου έλεγα και ψέματα. Γι' αυτό και σε εξαπάτησα και μπήκα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα κάνω εκλογές, ξεκινώντας από τον Κώστα Καραμαλή, για να εξηγιάνω τα οικονομικά μου. Και περιμένεις τα ομόλογά σου να τα ανταλλάξουν με τι?
0: Το 2010 είχα μια συνάντηση με έναν πολύ μεγάλο τραπεζίτη. Δεν χρειάζεται να πω μόνο μου. Πολύ μεγάλο τραπεζίτη. Όχι μόνο εδώ και στο εξωτερικό. Από μια πολύ μεγάλη διεθνή επενδυτική τράπεζα. Λοιπόν, καθότανε λοιπόν και μου. Αυτό ήταν υπέρ του εθνικού νομίσματος. Ήξερε ότι μόνο έτσι μπορεί να λύσει. Είναι η κλασική προσέγγιση που υπάρχει στα φιλελεύθερα οικονομικά από την εποχή του Άνταμ Σμιθ. Σου λέει, όταν είσαι μικρή χώρα και δεν μπορείς να προσποριστείς από τη διεθνή αγορά με την ισχύ σου, το χρυσάφι τι κάνεις, το βουλώνεις και κόβεις νόμισμα. Αυτό έλεγε, το λέω έτσι χαριτολογώντας, αλλά το έλεγε ο Adam Smith. Αυτός λοιπόν αυτό λέει. Και μου λέει το εξής, δεν μου λες ρε εσύ. Μου λέει, είναι πολύ απλό. Μου λέει, το ρώτησα εγώ, του λέω πώς θα αντιμετώπιζε μια τράπεζα, η τράπεζά του, γιατί όντως η τράπεζά του έκανε πολιτική δανεισμού, ομολόγων, αγόραζε ομόλογα δηλαδή. Ναι. Λοιπόν,
1: κρατικά.
0: Κρατικά, ναι, δημόσιο. Λοιπόν, με την υπόθεση του λέω, το ίδιο πράγμα μου λέει, θα αντιμετώπισα με το νοικοκυριό και την εταιρεία. Αν ερχόταν ένας επιχειρηματίας και μου έλεγε ότι λόγω της κρίσης εγώ δεν μπορώ να δουλέψω, δεν μπορώ να κάνω τους τζίρους που χρειάζομαι και επομένως δεν μπορώ να συμπληρώσω. Τι θα έκανα εγώ? Θα έκοβα το λαιμό μου να του δώσω περιθώριο να σταθεί στα πόδια του η εταιρεία να αρχίσει να με πληρώνει. Διαφορετικά δεν με συμφέρει. Θα πέσει έξω αυτός, θα διαμαρτυρηθούν και τα δικά μου ομόλογα. Έτσι. Λοιπόν, αλλά αν μου έρθει ο επιχειρηματίας και μου πει το ταμείο που σου έλεγα και σου έδειξα ήταν επέτσινο. Εγώ έπαιρνα τα λεφτά που υπήρχαν στο ταμείο και τα ξόδευα δεν ξέρω πού.
1: Θα έκανα αυτοκίνητα, σκάφη.
0: Ναι. Και τα μοίραζα και στους υπαλλήλους μου και στα στελέχη μου.
1: Και δεν δουλεύανε κιόλας.
0: Και δεν, λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να σε πληρώσω μετά από αυτά. Λοιπόν, τι θα έκανα εγώ?
1: Αλλά σου αναζητάω δανεικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά σου ξαναζητάω δανεικά, ναι, ναι, για να αποπληρώσω τα παλιά, ναι, και να σου κεναρώ.
0: Σε αυτή την περίπτωση μου λέει η τράπεζα το αυτονόητο είναι να μπαινε μέσα στην εταιρεία. Λοιπόν, και θα έπαιρνε τον έλεγχο της εταιρείας.
1: Να διαχειριστώ τον πλούτο σου.
0: Ναι.
1: Γιατί αφού εσύ δεν είσαι ικανός, έτσι μπαίνω εγώ να διαχειριστώ τον πλούτο σου για να μπορέσω να αποπληρωθώ.
0: Βέβαια η διαφορά ήταν Και αυτό έχει ένα μεγάλο ιστορικό. Το ότι εμείς είμαστε κράτος, δεν είμαστε εταιρεία. Επομένως δεν μπορεί να μπει έτσι εύκολα ο δανειστής στα πράγματα. Οπότε σκεφτήκανε το κόλπο της παράδοσης εθνικής κυριαρχίας, της ασυλίας λόγω άσκησης εθνικής κυριαρχίας, που αποτελεί ένα κατεκτημένο δικαίωμα από το 19ο αιώνα όλων των κρατών, κατοχυρωμένο και σε διεθνείς συμβάσεις από την εποχή του 1899, που ήταν η σύμβαση της Χάγης, που λέει ότι δεν μπορεί ένας δανειστής να επιβάλλει τον τρόπο πληρωμής σε ένα κράτος οφειλέτη. Λοιπόν, υπάρχει το θέμα της εθνικής κυριαρχίας. Δεν παραβιάζεται. Γι' αυτό και δεν υπάρχει ούτε μία απόφαση διεθνούς δικαστηρίου σε βάρος οφειλέτη όταν ο οφειλέτης επικαλείται την εθνική του κυριαρχία. Εκεί σηκώνω ψηλά τα χέρια. Εγώ δεν υπάρχει διεθνές δικαστήριο. Γι' αυτό και τι κάνανε οι μάγκες. Στη δεκαετία του 70, που είχε παρουσιαστεί το μεγάλο πρόβλημα με τις αναπτυσσόμενες τότε χώρες, εξαρτημένες χώρες, είναι απελευθερωμένες, έφτιαξαν το μοντέλο των νέων συμβάσεων σε αγγλικό δίκαιο ή δίκαιο της Νέας Υόρκης, όπου επιτρέπει την οικειοθελή παράδοση εθνικής κυριαρχίας κτλ. Και τα περίφημα private clubs, όπως το club των Παρισίων, τα clubs δηλαδή, που ο οικειοθελός πας και κάνει συμβασμούς κτλ.
1: Με συμβατικό τρόπο εκχωρείς.
0: Εκτός διεθνούς δικαίου, να το πούμε έτσι. Επειδή όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούσε να πει στην Ελλάδα πήγαινε στο κλαμπ των Παρισίων να κάνεις το διακρατικό χρέος, λοιπόν, γιατί και γι' αυτό δεν ήταν πολύ σίγουροι, οι Αμερικανοί παίζαν το δικό τους παιχνίδι, δεν είχαν εμπλοκή με το ελληνικό χρέος, τους εδιέφερε να μεταφερθεί η κρίση στην Ευρώπη και από όλους.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, τους έπαιζαν. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι και στα απομνημονεύματα όλων των Αμερικανών, συμπεριλαμβανομένου και του Ομπάμα, καταχαιριάζουν τους Ευρωπαίους για την κατάσταση στην Ευρώπη. Λοιπόν, τι κάνανε, μαστίσανε το παιχνίδι αυτό που έγινε το 10 και που περιγράφεις πολύ καλά στο βιβλίο σου, δηλαδή τις δανειακές συμβάσεις που ήρθαν, δεν κυρώθηκαν, αλλά εκχωρήσανε, παρετήθηκαμε οικειοθελώς και διαπαντός από την ασυλία που προέρχεται
1: λόγω άσκησης. Δεν υπήρχε και το μοντέλο επέμβασης ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό φέραν και το Δούνου του.
0: Μπράβο.
1: Έτσι, το Δούνου του είχε τον
0: νοχάου. Είχε την τεχνογνωσία.
1: Είχε την τεχνογνωσία, το είχε επιβάλει σε μια σειρά χώρες, στην Ασία κτλ.
0: Εκεί έγινε και μια ακόμη παρανομία, επειδή το deadline tough, το καταστατικό, δεν επιτρέπει την επέμβαση, δηλαδή τη δημιουργία ενός προγράμματος διαδοτικής προσαρμογής, εάν πρώτα δεν γίνει προσαρμογή του χρέους ώστε να είναι εξυπηρετήσιμο.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Γίνεται τροπολογία παράνομη.
1: Το καταστατικό του

0: κινδύνεψε με φυλακή από τους Αμερικανούς, από την Γερουσία συγκεκριμένα, γιατί χρησιμοποιήθηκαν τα δικά τους. Δηλαδή,
1: το πρώτο παιχνίδι που παίχτηκε με τον...
0: Με το Στροσκάν, ναι, για να επιβληθεί βέβαια.
1: Το πιάσαν στο ξόδιο και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι, ναι. Και μετά με τη Λαγκάτο, όπου η Γερουσία έκανε μια ειδική έρευνα για το ζήτημα αυτό, που πήγαν, πώς χρησιμοποιήθηκαν τα λεφτά των Αμερικανών φορολογουμένων στο πρόγραμμα διάσωσης της Ελλάδας. Διαπίστωσαν όλα αυτά. Είναι εξαιρετικό το... Αυτοί οι άνθρωποι που κλήθηκαν να μιλήσουν, που ήταν ειδικοί οικονομολόγοι, ναι, ήταν νομικοί κτλ., είπανε αυτά που γράφεις και εσύ στο βιβλίο σου και πολύ πιο αναλυτικά για τις παρανομίες που έγιναν, προκειμένου να διευκολυνθούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες και οι Ευρωπαίοι δανειστές. Και βάλανε ένα ζήτημα, μια σειρά γερουσιαστές, και ρεπουμπλικάνοι και δημοκρατικοί, τι θα κάνουμε με την κυρία Λαγκάρτ. Τότε η διοικήτρια ήταν η κυρία, ναι, Λαγκάρτ. Και μόλις τέθηκε το ζήτημα, λοιπόν, η κυρία Λαγκάρτ ξαφνικά έγινε πεταπίδησε στο το ευρωσύστημα, για να γλιτώσει τη φυλάκα ενδεχομένως, ή καμιά ανάλογη περίπτωση με το, δεν ξέρω τώρα, τον αμολύσανε τον Στροσκάν, δηλαδή πριν ένα χρόνο νομίζω, ναι, τον αμολύσανε. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι είναι και αυτό μια πλευρά για να καταλάβουμε το μέγεθος, ρε παιδί, του που ζήσαμε και του που ζούμε ακόμη.
1: Δημήτρη, αυτοί θα κάνουν τη δουλειά τους.
0: Ναι.
1: Έτσι. Το θέμα είναι εσύ ως χώρα τι κάνεις. Πώς το αντιμετωπίζεις αυτό το πράγμα.
0: Βεβαίως.
1: Και γι' αυτό και καταλήγουμε, ας πούμε, σε μια πρόταση, ας πούμε, για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, τι μπορεί να γίνει, εν πάση περιπτώσει, με την έννοια του ότι όσο κλείνεις τα μάτια, να το πούμε πολύ απλά, όσο κλείνεις τα μάτια και κοιμάσαι, θα ξυπνήσεις μια μέρα.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Και θα ξυπνήσεις και κοιμάσαι σε χειρότερες συνθήκες. Ναι, ναι, ναι. Για το αφήνεις έτσι,
1: ναι,
0: και κυλάει.
1: Ναι, ναι, θα έρθει η ώρα του. Και θα το πληρώσεις πολλαπλώς. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτό. Και το βλέπουμε και από τα...
0: Εγώ πάντως, για να είμαι ειλικρινής, παρά τις διαφορές που έχω, ο μόνος που έχει πει και ένα συγγνώμη και ένα ρε παιδιά, δεν ήταν έτσι όπως θα έπρεπε να το κάνουμε το πράγμα, ήταν ο Βαρουφάκης. Είναι ο Βαρουφάκης.
1: Σωστά.
0: Εντάξει, δεν συμφωνώ μαζί του σε όλα τα ζητήματα.
1: Δεν χρειάζεται κιόλα να συμφωνώ.
0: Αλλά ρε παιδί μου, με συγχωρείς, από όλους αυτούς που διαχειρίστηκαν οι καταστάσεις, δεν έχω ακούσει κανέναν να ζητήσει ένα συγγνώμη.
1: Κανένας.
0: Ρε παιδιά, δεν το είχα αντιληφθεί έτσι.
1: Ούτε
0: το
1: τι έφταξε, κατά την εκτίμησή του.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ούτε, εν πάση περιπτώσει, συγγνώμη, ρε παιδιά. Συγγνώμη.
0: Ναι. Δηλαδή, λες και πήγαμε το καλό στο καλύτερο.
1: Ναι. Αυτό,
0: αυτό το πράγμα, έτσι
1: γι'
0: αυτό δεν
1: ξαναφέρανε λοιπόν μετά την καινούργια νέα νεοφιλελεύθερη δεξιά, με ακροδεξιά χαρακτηριστικά.
0: Ναι, νεοφιλελεύθερη ακροδεξιά, έτσι, να την πούμε.
1: Γιατί πάντοτε μεταξύ του πολιτικού προσωπικού που εξαπατά και εκείνου του νεόκοπου πολιτικού προσωπικού που προσπαθεί με ψέματα, με λιδωρίες να εξαπατήσει και να μπει στη θέση του προηγούμενου, αυτό πάντοτε έχει σαν αποτέλεσμα να επανέλθει ο προηγούμενος ισχυρότερος. Και σε αυτό οφείλεται και η απογοήτευση του κόσμου. Αλλά να σημειώσω εδώ πέρα, γιατί μου αρέσει να το αναφέρω αυτό, η χώρα, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει μια μεσοαστική μεγάλη διαστρωμάτωση. Αυτό το πράγμα δεν λειτουργεί ομογενοποιητικά και σε καμία οικονομία δεν λειτουργεί. Όμως, το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό του ελληνικού λαού, που για μένα πάντοτε είναι η κοινή πορεία, η κοινή περιπέτεια, η οποία δένει τους προηγούμενους με τους επόμενους, είναι ο καταλύτης ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει σε μια συγκεκριμένη στιγμή εκείνη τη δυναμική για την ανατροπή. Γι' αυτό και κατά τη γνώμη μου το διεθνές σύστημα θέλει να σπάσει τις εθνικότητες, τις κουλτούρες, τις παραδόσεις και να σε ομογενοποιήσει με την έννοια του αχταρμά. Έτσι, ο ελληνικός λαός δεν υπήρξε ποτέ ρατσιστής. Δεν έχουμε στην ιστορία μας νύχτες Αγίου Βαρθολομαίου. Δεν έχουμε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Δεν φτιάξαμε φούρνους
0: για... Ακροπόλης του δυτικού πολιτισμού.
1: Ναι, έτσι. Δεν φτιάξαμε φούρνους για να καίμε αλλόθρησκους, αλλοεθνείς κτλ. Τέτοιου είδους μαθήματα εμείς δεν τα έχουμε ανάγκη, γιατί υπήρξαμε πάντοτε οικουμενικοί. Είχαμε τη δυνατότητα. Διάφορα χαρακτηριστικά πολιτι...

0: στατιστικά ή άλλα στοιχεία τα οποία ήταν καλά, τα εγκολπωνόμασταν, τα παραδεχόμασταν. Γι' αυτό και αλλάζαμε θρησκείες, γιατί για μας η θρησκεία ποτέ δεν ήταν ένα αλυσβερίσι επί της γης για να κερδίσεις μια δεύτερη ευκαιρία σε μια άλλη ζωή. Ήταν ένας ηθικός κώδικας, μια δεοντολογία, ένας τρόπος να συμπεριφερόμαστε με ανθρωπιά στο μέτρο που μπορεί ο καθένας μας και τα λοιπά, και να διαβιούμε. Δεν είχαμε αυτό το ρωμαιοκαθολικό που ή το εδώ πρέπει να τα κάνεις όλα όπως, κάντα δεν πειράζει, αμάρτησε, έτσι, θα αγοράσεις το σιγόρο χάρτη και πάνω θα, δεν τρέχει τίποτα. Δεν υπήρξε για μας αυτό. Γι' αυτό πιστεύω στην ιδιαιτερότητα ακόμα και σήμερα και θα συνεχίσει. Ο ελληνικός λαός έχει ελαττώματα.
1: Πάρα πολύ, ναι.
0: Ξεκάθαρα. Ναι. Έτσι, τελείως.
1: Ναι, λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχει και
0: έχει όμως και προτερήματα που δεν τα έχει κανένας άλλος. Και πάνω απ' όλα είναι το φιλότιμο. Το φιλότιμο μπορεί να λειτουργήσει. Το φιλότιμο μπορεί να ενώσει. Το φιλότιμο μπορεί να δημιουργήσει εκείνη τη δυναμική η οποία είναι ικανή να φέρει σε κάποια στιγμή το αποτέλεσμα. Το θέμα είναι ότι το πολιτικό προσωπικό που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι πάμφτωχο. Δεν μπορώ να φανταστώ, γιατί πια έχουμε και μια ηλικία, μην το κρύβουμε. Δεν μπορώ να φανταστώ άλλη εποχή στην οποία να είχαμε τέτοια ένδυα από πολιτικούς αρχηγούς των μεγάλων κομμάτων, εννοώ και τα λοιπά, ως πρωταγωνιστές.
1: Εντάξει, ενδεχομένως να υπήρξε μια τέτοια περίοδος, κυρίως την εποχή στον 19ο αιώνα, ναι, που ήταν κάπως περίεργα τα πράγματα και εκεί, αλλά τότε υπήρχε η μεγάλη απόσταση που χώριζε τους πολιτευόμενους από τους πολίτες. Δηλαδή οι πολίτες για μια σειρά κοινωνικούς λόγους, ο τρόπος δηλαδή που γινόταν η κοινωνική αναπαραγωγή της εποχής, ήταν αποκλεισμένοι τελείως από την πολιτική. Δεν είναι το θέμα δικαιωμάτων, αν είχαν δικαίωμα ψήφου ή οτιδήποτε. Ήταν αποκλεισμένοι. Ας πούμε στα 1875 που λέμε εδώ που διαβάσαμε, το συνολικό αμαξιτό δίκτυο, ναι, της Ελλάδας ήταν 300 χιλιόμετρα συνολικά. Δηλαδή χωριά, όχι χωριά, κομοπόλεις.
0: Αποκλεισμένες πλήρες.
1: Άμφισα, Πανουριάς, δηλαδή τα βουνά λίγο παραπάνω στη Φθιώτιδα. Ναι. Δηλαδή μην τρελαθούμε τώρα. Που είχαν κατ' ελάχιστο από 1.000 έως 6.000 κατοίκους. Που τώρα δεν έχει ψάχνει να βρει αν υπάρχει κανένας σε αυτές τις πόλεις. Λοιπόν, δεν είχαν τρόπο εύκολης επικοινωνίας με το κέντρο ή οτιδήποτε. Γι' αυτό και άλλωστε, και αυτό κρατήθηκε σε μεγάλο βαθμό με πολιτική βούληση μέχρι τη δεκαετία του 60 και τη Χούντα. Λοιπόν, για να μπορεί να ελέγχεται η επαρχία πολιτικά, να το πούμε έτσι, καθυστέρησή της και όλα αυτά. Λοιπόν, σήμερα το μεγάλο πρόβλημα που έχει ο Έλληνας, κατά τη γνώμη μου, η ελληνική κοινωνία, είναι ότι ζει σε μια παρασιτική οικονομία, τελείως παρασιτική, και επομένως σε μια παρασιτική οικονομία παράγεται παρασιτική συνείδηση. Δεν μπορεί να παραχθεί παραγωγική συνείδηση. Έτσι. Επομένως, για να το υπερβεί την παρασιτική του συνείδηση, θέλει πολύ μεγάλη δουλειά που δεν έχει τη δυνατότητα ο μέσος Έλληνας να τα απεξέλθει. Γιατί πρέπει να βγάλει το μεροκάμα του. Όχι μόνο, πρέπει να βγάλει το μεροκάμα του. Είναι το μεροδούλι μεροφάει. Δηλαδή δεν μπορεί να. Αυτό είναι η μεγαλύτερη καταστολή που μπορεί να γίνει. Να αναφερθώ στο Μάρξ. Ο Μάρξ έλεγε κάπου στον πρώτο τόμο του κεφαλαίου, έλεγε ότι ο εργάτης πηγαίνει στην αγορά εργασίας έχοντας πλήρη γνώση ότι πηγαίνει εκεί για να τον γδάρουν. Εάν λοιπόν πάει μόνο σαν εργάτης που προκειμένου να ζήσει πρέπει να υποστεί το γδάρσιμο στην αγορά εργασίας, τότε αυτός ο εργάτης είναι μέρος του προβλήματος. Όμως ο εργάτης είναι και άνθρωπος. Και σαν άνθρωπος πηγαίνει στην αγορά εργασίας με τη γνώση του δασίματος, αλλά ταυτόχρονα φέρνει μαζί του όλο το κοινωνικό υπόστρωμα, το κοινωνικό φορτίο που τον έχει φορτώσει, η ιστορία του τόπου, του τόπου που βρίσκεται, το πώς μεγάλωσε, όλα αυτά. Αυτό το στοιχείο είναι το στοιχείο δυναμικής. Και όχι η εκμετάλλευση, όπως συνήθως πολλοί και μαρξίζοντες, ναι, και μαρξιστές, ναι, λένε ότι έχουν υποστεί την εκμετάλλευση, και η εκμετάλλευση δημιουργεί επαναστατική συνείδηση. Όχι, η εκμετάλλευση από μόνη της δημιουργεί, και ιδιαίτερα όταν η εκμετάλλευση αυτή οδηγεί σε απόλυτη φτωχοποίηση, σε καταστάσεις αντισημερινές, δημιουργεί καταστάσεις προλεταρίου της Ρώμης. Δηλαδή πλήρης...
0: Λούμπεν προλεταρία.
1: Ναι, πάνε σε Λούμπεν. Ναι. Μόνο το φορτίο που έχει, το κοινωνικό φορτίο, το τι νοιάζεται για την οικογένειά του, το τι νοιάζεται για το ευρύτερο ζήτημα, τη χώρα του, την πατρίδα
0: του. Για τον τόπο του, για την πατρίδα.
1: Δημιουργεί τις προϋποθέσεις μιας δυναμικής απάντησης εκ μέρους του στην κατάσταση που ζει.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Συμφωνώ.
1: Για να μην τρελαθούμε. Πολύ. Αυτό πάει να βρει ο κόσμος. Γι' αυτό και εγώ θεωρώ ότι ενώ σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε.
0: Είναι μετέωρος αυτή τη στιγμή. Ας μου επιτραπεί να πω ότι το αφουγκράζεται, αλλά δεν το κατανοεί.
1: Απόλυτα. Ναι. Γι' αυτό και σήμερα. Αυτό που μπορεί να τον κινητοποιήσει δεν είναι το ταξικό αίτημα. Όχι. Στην καθαρότητά του, όπως όταν υπήρχαν ταξικά κινήματα.
0: Γιατί δεν υπάρχει εξά.
1: Ναι, ακριβώς. Γιατί δεν υπάρχει εξά της τάξης για να έχει τέτοια. Λοιπόν, αλλά το παλαϊκό του αίτημα. Το αίτημα δηλαδή υπεράσπισης των παλαϊκών παρακαταθήκων αυτού του ίδιου και του συνόλου της κοινωνίας. Δηλαδή,
0: μια αξιοπρεπή ζωή προς όλες τις παραμέτρους.
1: Πρέπει αυτό, να συμβεί αυτό που έλεγε ο Θοκαιδίδης, ότι δηλαδή για να υπάρξει λαός, μάλλον λαός ονομάζεται, δήμος έλεγε ο Θοκαιδίδης, αλλά
0: ναι,
1: λαός ονομάζεται ο εναντιόμενος το δυνάστη ή το δυναστεύοντι. Δηλαδή αυτού, ενάντια σε αυτούς που δυναστεύουν. Και δυναστεύουν βεβαίως και εντός δημοκρατίας, όχι μόνο καταργώντας τη δημοκρατία. Επομένως, βρισκόμαστε ακριβώς σε αυτή τη φάση. Στη φάση δηλαδή, που ναι μεν βλέπεις καταθλιπτικά φαινόμενα, το να θέλουν να ψηφίσουν τον κύριο Ιθάκη κτλ. Τον οποιονδήποτε. Ή να θεωρούν διέξοδο τον άλλοτε πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά. Παρά το γεγονός ότι για τους δικούς του λόγους κάνει επισημάν στα εθνικά θέματα που είναι σοβαρές. Δηλαδή τον ακούσα ένα πρώην πρωθυπουργό να σου χτυπάει καμπανάκι, βρε μαλάκες, τι κάνετε, μας πάτε σε πόλεμο με τις υποχωρήσεις που κάνετε. Έχει την αξία του.
0: Έχει την αξία του.
1: Έχει την αξία του. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως υπάρχουν και οι διαδικασίες που για μένα είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικές. Να συντριπτικά μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματος, κάτι το οποίο δεν το έχουμε, δεν έχει παρουσιαστεί ως φαινόμενο σε όλη τη μεταπολεμική ιστορία της χώρας. Έχει απαξιώσει το υφιστάμενο πολιτικό σύστημα. Ναι μεν έχει βρεθεί στην άκρη και λέει και τι να κάνω τώρα. Μόνο να τους ρίξω τη γνωστή, πολύ γνωστή, αρχαιότατη έκφραση της Μούτζας. Πάτε τρία φάσκελα, δεν σας μπορώ. Όλους εσάς. Και ψάχνετε να βρει με ποιον τρόπο να επιστρέψει.
0: Τους ανέχετε.
1: Ναι.
0: Δεν τους ανέχετε. Ότι νομίζουν το πολιτικό προσωπικό ότι τον έχει τον κόσμο.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι. Ο κόσμος ανέχεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, εκτός από αυτούς οι οποίοι πια κάποιο λόγο τα συμφέροντά τους ή η συνείδηση.
1: Εντάξει. Πώς είναι αυτοί και πώς νομίζουν ότι είναι. Λοιπόν, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία, δηλαδή εγώ δεν θυμάμαι ακόμη και σε περίοδο εμφυλίου, δεν θυμάμαι. Δεν έχει. Ναι. Λοιπόν, ακόμη και στις περιόδους εμφυλίου να έχεις τόσο χαμηλή συμμετοχή, έτσι, ακόμη και σε δημοτικές εκλογές, που πάντα βέβαια ο Έλληνας τις δημοτικές εκλογές, τις τοπικές λεγόμενες αυτοδιοίκησης εκλογές, ήταν κάτι εντελώς πιο οικείο των ίδιων από ότι οι βουλευτικές εκλογές που για τον ΑΒ, αλλά και ποτέ δεν είχαμε, εγώ θυμάμαι στη δεκαετία στη μεταπολίτευση, όταν η συμμετοχή στις εκλογές έπεφτε στο 80, στο 83%, κάπου εκεί θυμάμαι, γινόταν πανζουλισμός στα πολιτικά κόμματα και ιδιαίτερα στα αριστερά. Δηλαδή θυμάμαι απανωτές σκέψεις στο Google για να εξηγηθεί το γιατί η συμμετοχή ήταν μόνο 83%.
0: Μόνο 83%.
1: 83%. Ναι. Γιατί η Ελλάδα έχει αυτό το προνόμιο, δηλαδή της πολιτικοποίησης, και να μου το έχω ξαναπεί πολλές φορές, αλλά αυτές είναι το φορτίο το δικό μου, ας πούμε. Το ότι, ρε παιδί μου, μαθητής, πηγαίναμε στο Ζάπιο, έτσι για την πλάκα μας, ας πούμε, που κάναμε, και βλέπαμε τα πηγαδάκια στο Ζάπιο.
0: Ναι.
1: Και εντάξει,
0: το έζησα και εγώ αυτό.
1: Έτσι, ναι,
0: μαθητής.
1: Ναι. Αυτό το που ανέβαινε κάποιος πάνω και έλεγε, ρε, αν ήμουν εγώ πρωθυπουργός. Αυτό ήταν μεγάλη στιγμή. Εντάξει, Κάναμε καζούρα. Ακούγαμε και βλακίες. Δεν τρέχει τίποτα.
0: Άκουγες τα πάντα.
1: Ναι, αλλά αυτή η ζήμωση, το να μπορεί ο άλλος στο Σύνταγμα, στο Ζάπιο, παντού, να σταματήσει να ξεκινήσει μια κουβέντα σε μια παρέα, το οποίο το είχαμε κάνει και το κάναμε και εμείς σαν πιτσιρικάδες, μόνο και μόνο για την πλάκα μας, όχι για την κανάλτο. Και ξαφνικά αυτή η παρέα από 10-15 άτομα να γίνονται 300 τα άτομα, να παρακολουθούν επί ώρες μια συζήτηση,
0: ναι,
1: που σήμερα αν το πεις δεν σε πιστεύει κανένας, γιατί δεν είναι δυνατόν να συμβεί, έτσι. Δεν υπάρχουν πλέον και δημόσιοι χώροι για να γίνει κάτι τέτοιο, έτσι δεν είναι? Στις πλατείες, ας πούμε, που μαζευόταν ο κόσμος, στα παγκάκια
0: του Βουλή. Δεν τέτοια χρήση του δημόσιου.
1: Όχι. Ναι. Αυτό το πράγμα, εγώ πιστεύω, το αναζητάει ο κόσμος, γιατί όχι απλά γιατί του λείπει, ήταν βασικό στοιχείο της συγκρότησής του, πώς το λέγει ο Σαββόπουλος, ένα τραπεζάκι έξω. Λοιπόν, αλλά ήταν της κοινωνικής του συγκρότησης, όχι της πολιτικής. Αλλά ταυτόχρονα ζει σε μια απίστευτη μιζέρια προσωπικής ζωής και καθημερινής, yeah, της καθημερινότητας. Επομένως αναζητάει τα σπασίματα. Το βλέπω, ας πούμε, που πηγαίνω σε εκδηλώσεις διαφορών συλλόγων που ανθεί αυτή την εποχή. Ανθούν διάφοροι τοπικοί σύλλογοι που, ας πούμε, με δημοτικούς χορούς, που δημιουργούν happenings κτλ. Μ' αρέσει και πηγαίνω, γιατί είναι η μόνη κοινωνική εκδήλωση που έχει, γίνεται στις μέρες μας. Μαζεύεται κόσμος. Αγνός κόσμος, καθημερινός κόσμος. Έτσι. Εκεί αυτό το πράγμα είναι, βλέπεις αυτή την ανάγκη του κόσμου. Και πόσο εύκολα τη μετατρέπει σε πολιτικό ζήτημα, όχι με την... με τον τρόπο που συνήθως το καταλαβαίνουμε, δηλαδή πολιτικών και κηρύξεων ή όλα αυτά, ναι, αλλά η συζήτησή του είναι για τα προβλήματά του και επομένως είναι καθαρά πολιτική, γιατί τα προβλήματά του είναι εξόχως πολιτικά και πρέπει να δοθεί πολιτική λύση. Γι' αυτό αναγκαστικά συζητάει. Σου λέει μια κυβερνητικά με εδώ.
0: Αν μου επιτρέπεις να το σηματοδοτήσω αυτό το που λες με μια πρόταση, θα έλεγα το εξής και θα το αφήσω να το σκεφτεί ο κόσμος και να επανέλθουμε σε κάποια στιγμή. Πράγματι, στην σημερινή κοινωνικο-οικονομική κατάσταση έχουμε μια εργατική τάξη που είναι πολύ μικρή. Είναι ίσως το 10-12%.
1: Όχι, είναι πολύ μεγάλη. Έχει αυξηθεί.
0: Στα βιομηχανική.
1: Στη βιομηχανία είναι,
0: ναι,
1: σημαντικό.
0: Αυτό λέω. Ναι, δεν μιλάω για οποιαδήποτε περίπτωση.
1: Οι μισθωτοί εργαζόμενοι στην Ελλάδα ξεπερνάνε τους 70%
0: της αποσχόλησης. 75% είναι μισθωτοί εργασία.
1: Πλέον.
0: Ναι.
1: Χάρη στα μνημόνια.
0: Χάρη στα μνημόνια.
1: Αλλά ταυτόχρονα διέλυσε τη, ναι, συνοχή.
0: Εγώ θέλω να πω ότι πράγματι δεν ζούμε σε μια εποχή στην οποία μπορεί να έχει μια εργατική τάξη που κάποτε ήταν το 50% ή 60%. Είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό. Έχεις μικρομαγαζάτορες, μικροεπιχειρηματίες, που αποτελούν πάλι και αυτοί ένα ποσοστό που τους έχει δημιουργηθεί μια συνείδηση, στη συνείδησή τους ότι μπορούν να ξεφύγουν από τη φτώχεια, να ανεληφθούν. Πάντοτε το καπιταλισμός, αυτό το οποίο σου πουλάει είναι ότι και εσύ μπορεί να έχεις την ευκαιρία σου, γιατί σου αποκρύβει βέβαια πάντοτε ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες και ήδη αριθμημένες. Νομίζεις εσύ πριν μπεις στον κινηματογράφο ότι είναι άδειος μέσα. Έτσι, μόλις μπεις όμως θα δεις ότι μόνο όρθιος μπορείς να κάτσεις,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και να φύγεις.
1: Ναι.
0: Για να το ολοκληρώσω λοιπόν. Μπορεί λοιπόν να έχουμε μια κοινωνική διαστρωμάτωση, οικονομική διαστρωμάτωση λογιών. Ακόμα και οι μικρές βιομηχανίες, ο βιοτέχνης ή και ο μικροβιομήχανος που κάνει έναν αγώνα για να μπορέσει να περπατήσει και να σταθεί. Και έτσι λιγάκι αυτοί οι χαρακτηρισμοί να έχουν χάσει λίγο την ισχύ τους. Ποιο όμως είναι αυτό το οποίο κάνει την τομή? Όλος αυτός ο κόσμος που περιέγραψα είναι εκμεταλλευόμενοι. Η σχέση εκμεταλλευτή και εκμεταλλευόμενου δεν έχει σπάσει και ούτε πρόκειται να σπάσει.
1: Όχι.
0: Αυτό που πρέπει να καταλάβει είναι ότι ακόμα και να έχει ένα μισθό με τον οποίο μπορεί να ζει, κάνοντας την οποιαδήποτε δουλειά, που παρέχεται αυτός ο μισθός για να μην εξεγερθεί. Ο πλούτος που έχει παραγάγει από τη δουλειά του είναι δεκαπλάσιος τουλάχιστον και τον κλέβει κάποιος άλλος. Mm. Ξένος δανειστής, τα τσιράκια του κράτους που στηρίζουν τον ξένο δανειστή, ο μεγαλομεγαλοβιομήχανος που είναι πάντοτε υπό τη σκέπη του κράτους και κάνει δουλειές με το κράτος και με λεφτά του κράτους. Θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, ο λαός, και το λέω ευθέως, να το καταλάβει. Όσο και να έχει φαινομενικά καλυτερεύσει τη ζωή του, που αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα πάλι είναι ένα πράγμα με πύληνα πόδια, το οποίο θα του τα αρπάξουν πάλι πίσω. Κάθε φορά σε εκλογές θα του δώσουν κάτι,
1: θα
0: του κλέψουν την ανοχή για 4 χρόνια και θα τα αφήσουν όλοι στον επόμενο κάθε φορά που θα έρθει. Όλο αυτό το σύστημα βασίζεται στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Όσο βαρύγδουπο και να ακούγεται αυτό, είναι μία αλήθεια, διότι όλοι ζούμε σε μία κοινωνία που είμαστε αλληλεξαρτώμενοι. Δεν υπάρχει ροβινσιονάδα, δηλαδή κάποιος ο οποίος πήγε στο βουνό στην κορυφή του Ημιτού και ενεργώντας μόνος του πλούτινε.
1: Ναι, δεν είναι, όχι.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Πλούτο.
1: Δεν μπορεί να γίνει.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αν υπάρχει αυτό, κάποιος να μου το πει. Γιατί πρέπει να έχεις ανταλλαγή. Πρέπει να ζεις σε μία οργανωμένη κοινωνία. Άρα λοιπόν, το ένα συνεκτικό στοιχείο είναι αυτό, για μένα ναι, και το δεύτερο συνεκτικό στοιχείο που είναι ισχυρότερο από όλα τα υπόλοιπα, είναι ότι ο ελληνικός λαός έχει μια ενσυνειδητότητα της πορείας του. Κουβαλάει τη φιλοσοφία του, κουβαλάει τους αγώνες του για την ελευθερία, κουβαλάει τη δημοκρατία που έχει δώσει σε όλο τον κόσμο, κουβαλάει το θέατρο, τις τέχνες. Αξίες δηλαδή με τις οποίες αναπνέει όλη η ανθρωπότητα. Αυτή είναι η κοινή μας περιπέτεια.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό.
0: Η οποία για να συνεχίσει να υπάρχει, πρέπει να συνεχίσουμε να υπάρχουμε ως λαός και ως χώρα.
1: Έχει σημασία να δούμε πώς αντιλαμβάνεται η άρουσα τάξη σε αυτή την ιστορία. Είναι χαρακτηριστικό το τελευταίο διάστημα και στη Σύνοδο Κορύφης του ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, θεώρησε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζει έναν μεγάλο κίνδυνο. Το μεγάλο κίνδυνο του κομμουνισμού.
0: Τώρα το ξανανακάλυψε, ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Και γιατί? Γιατί μια σειρά υποψήφοι του Δημοκρατικού Κόμματος, της ριζοσπαστικής αριστερής κατεύθυνσης του Δημοκρατικού Κόμματος, όχι απλά δηλώνουν σοσιαλιστές, αλλά έχουν δηλώσει οπαδοί του Λένιν, έχουν θετικά σχόλια μόνο για τη Σοβιετική Ένωση.
0: Είναι πραγματικότητα αυτό?
1: Αυτό ναι, ναι. Ναι. Mm-hmm. Και εξελέγησαν, έχει εκλεγεί στο Μαντάνι στη Νέα Υόρκη, εξελέγει κομμουνιστή, κομμουνίστρια τη λέει ο Τραμπ, αυτής καταλήγης, η δήμαρχος στην Washington DC. Στην πρωτεύουσα. Έτσι. Λοιπόν, και μια σειρά άλλη υποψήφοι και του Δημοκρατικού Κόμματος, ιδιαίτερα στην πολύ μεγάλη περιφέρεια πολιτεία της Νέας Υόρκης, όπου υποστήριξε ο Μαντάνι τους πιο ακραία αριστερούς του Δημοκρατικού Κόμματος, που δεν έχει καμιά σχέση με τον αριστερό Σάντερς, ο οποίος φωνάζει ότι είναι σοσιαλιστής, αλλά έχει ψηφίσει όλους τους πολέμους, όλες τις επεμβάσεις, οτιδήποτε έχει κάνει. Έχουν κάνει οι Αμερικάνοι. Mm-hmm. Και γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ δεν λέω ότι ξαφνικά όλοι αυτοί είναι κομμουνιστές. Mm-hmm. Απλά υποδηλώνει ένα υπόγειο ρεύμα μέσα στην ίδια την κοινωνία την Αμερικάνικη. Όταν η εταιρεία Gallup ή η Pew Research βγάζει μελέτες ότι ο Αμερικανικός καπιταλισμός δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στα κοινωνικά προβλήματα, και αυτό το υποστηρίζει πλέον η συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικανών, που ήταν και ζήτημα αμερικανισμού, η αμερικανική ιδεολογία, να είσαι υπέρ του καπιταλισμού, έτσι. Λοιπόν, ή ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικανών πλέον τάσεται έχει θετική άποψη για τον σοσιαλισμό. Και μιλάω για τους Αμερικανούς, γιατί δεν είχαν ποτέ τέτοιου είδους, τουλάχιστον μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και την επιβολή του μακαρθισμού κτλ. Γιατί ναι, πριν στο Μεσοπόλεμο υπήρχαν τέτοια κινήματα, υπήρχε μια πολύ καλή προοδευτική διανόηση οι οποίοι απλά για όσους δεν γνωρίζουν.
0: Μας διαφεύγει ακριβώς ότι το εργατικό κίνημα στην Αμερική έχει πληρώσει με αίμα τους.
1: Βεβαίως. Και όχι μόνο.
0: Για
1: και
0: να
1: ελληνική κοινότητα.
0: Και η ελληνική κοινότητα.
1: Και η ελληνική κοινότητα.
0: Πρωτοστατούσε.
1: Βεβαίως. Και όχι μόνο τυχαία. Γιατί έχουμε ταυτίσει. Δεν έχουμε ταυτίσει την ελληνική κοινότητα με τους χάπα χούπανς, ναι. Έτσι. Λοιπόν, στην πραγματικότητα η ελληνική κοινότητα από το 47 και, από το 1947 και μετά, το δόγμα Τρούμαν δηλαδή, επειδή αντιτάσσεται, επειδή κάνει διαδηλώσεις στη Νέα Υόρκη, στην Ουάσιγκτον DC, υπέρ του ΕΑΜ, για την επέμβαση τότε κτλ., η αμερικανική κοινότητα και επειδή οι ελληνοαμερικάνοι διανοούμενοι πρωτοστατούν στη δημοσιογραφική ενημέρωση του μέσου Αμερικάνου για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα τότε με την επέμβαση των Εγγλέζων Δεκεμβριανά και μετά, με το έτσι γουστάρο ο Τρούμαν 5.000 ομογενείς τότε, έτσι, τους πετάει έξω από την Αμερική, τους γυρίζει πίσω, οι περισσότεροι δεν μπορούσαν να γυρίσουν στην Ελλάδα λόγω εμφυλίου και πήγανε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά 5.000 διώχτηκαν από τις ΗΠΑ. Άλλαξε η σύνδεση όταν μετά τον εμφύλιο πόλεμο πολλούς μακελάριδες του εμφυλίου πολέμου, επειδή παρά το γεγονός ότι είχαμε εμφύλιο είχαν σφάξει οικογένειες ολόκληρες και επομένως όλοι αυτοί οι ταγματαλίτες του κερατά έπρεπε να την κοπανίσουν για Αμερική, όπως και πάρα πολλοί Ναζί από την Ευρώπη βρήκαν καταφύγιο στην Αμερική και έτσι αλλοιώθηκε ο χαρακτήρας των αμερικανικών των ελληνοαμερικανικών κοινοτήτων, οι οποίοι ήταν άκρως προοδευτικοί. Για κοινότητα. Συμμετοχή στα συνδικάτα, σε μεγάλους αγώνες, εξαιρετικούς διανοούμενους, δημοσιογράφους πρώτης γραμμής της εποχής του πολέμου και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Και,
1: όλα...
0: και πιο πίσω, τέλη 19ου, αρχές 20ου αιώνα. Έτσι, ήταν το εργατικό κίνημα.
1: Ναι, ναι, η πρώτη μεγάλη μετανάστευση Ελλήνων την έχουμε μετά τον πόλεμο της Μελούνας και την επιβολή του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου. Είναι τέτοια η κατάσταση στην Ελλάδα που υπάρχει το πρώτο μεγάλο μεταναστευτικό
0: και λόγω
1: κύμα
0: των ατμοκίνητων πλοίων και τα λοιπά.
1: Ναι, μεταφέρθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες στην Αμερική, φτιάξανε τις πρώτες κοινότητες και προσπαθούσαν να επιβιώσουν οι άνθρωποι. Η δεύτερη μεγάλη ήταν την εποχή του μετά το με εμφύλιο πόλεμο και τα λοιπά που είχαν υποστεί. Αυτά τα πράγματα να τα ξέρουμε, γιατί να τα συγκρίνουμε με το σήμερα. Το ότι υπάρχουν ακόμη και στην Αμερική υπόγειες διεργασίες έχει να κάνει με το αδιέξοδο του παγκόσμιου συστήματος. Λένε πολλοί, και το ακούω και μου θυμίζει τις προφητείες του Νοστράδαμου, γιατί την εποχή του Νοστράδαμου δεν μπορούσες να μιλήσεις για κοινωνικοπολιτικές μεταβολές παρά μόνο με όρους προφητείας.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, είχες τον Νοστράδαμο και είχες και τον Δάντη με την Κωμωδία. Όποιος έχει διαβάσει την Κωμωδία, το Καθαρτήριο δηλαδή, είναι μια περιγραφή του τρόπου λύτρωσης της ανθρωπότητας της εποχής του Δάντη. Ο τρόπος που μπορούσε να το περιγράψει ήταν έτσι. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν έχουν πολλοί ασκούνται λέγοντας ότι μην ασχολούμαστε με το ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ είναι εγκεφαλικά νεκρό. Προσωπικά θεωρώ ότι μόνο όσοι σκέφτονται έτσι είναι εγκεφαλικά νεκροί. Έτσι, λοιπόν. Το δεύτερο είναι ότι όπου να είναι η Δύση ξεψυχάει. Έτσι. Να θυμίσω στους φίλους ότι ο πρώτος που το είπε αυτό, το διατύπωσε στην νεότερη περίοδο, γιατί υπάρχει και από παλιά, έτσι, από το Μεσοπόλεμο κτλ., ήταν το 1974, ο Hans Morgenthau, γεωπολιτικός των Αμερικανών, που λέει «The Decline of the West» και έγραφε συνέχεια. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι δεν είναι η Δύση που είναι σε δύσκολη θέση. Είναι το παγκόσμιο σύστημα που στηρίζεται στο δούνε λαβίν και στην κυριαρχία του χρήματος. Αυτό το παγκόσμιο σύστημα είναι τελείως μη βιώσιμο για την ανθρωπότητα ολόκληρη. Και στην προσπάθειά του να αναπαραχθεί, να επιβιώσει και να αναπαραχθεί, θέτει σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη ανθρωπότητας. Γιατί αν σκεφτεί κανείς, ας πούμε, τώρα τι προσπαθούν οι Αμερικανοί να κάνουν στο Ιράν. Δημιουργούν προϋποθέσεις προγεφυρώματος χωρίς να έχουν τη στρατιωτική δυνατότητα να τα βάλουν με το Ιράν στο πεδίο της μάχης, παρά μόνο μέσω τακτικών πυρηνικών όπλων. Και σκέφτεσαι πραγματικά ειλικρινά πού το πάνε. Και ποιοι είναι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις.
0: Σταματάω νους εκεί.
1: Έτσι. Ναι. Γιατί έχουμε Χίτλερ παντού. Δεν εννοώ το ιδεολογικό
0: όχι,
1: αυτό.
0: Όχι.
1: Εννοώ τους ανθρώπους με την ψυχολογία του Χίτλερ. Και την παρανοϊκότητα του Χίτλερ. Αυτό λέω. Σήμερα δεν έχεις Χίτλερ και Ρούσβελτ ή Τσόρτσιλ έστω. Λοιπόν, έχεις Χίτλερ παντού. Δες το Μέρτς, δες το Μακρόν, δες το Τραμπ, έτσι. Δεν χρειάζεται να φοράνε μουστάκι και να έχουν κάγκελο. Δηλαδή είναι η κουλτούρα. Και μάλιστα εγώ προτρέπω τους φίλους που μας παρακολουθούν να μπουν στο διαδίκτυο. Να μπουν και να ψάξουν.
0: Η κουλτούρα της καταστροφής αρκεί ναι, να γίνει η επένδυση. Αρκεί να γίνει η επένδυση. Και βλέπουμε.
1: Υπάρχει ένα εξαιρετικό ψυχογράφημα του Χίτλερ που έχει φτιαχτεί για τη ΣΟΕ, που ήταν για την OSS, που ήταν ο πρόγονος της CIA επί εποχής πολέμου των Αμερικανών, αν και λειτουργούσε διαφορετικά από τη CIA. Που ήταν ένα ψυχολογικό προφίλ. Κάνανε το προφίλ όπως κάνουν το profiling στο FBI, ας πούμε, για να βρουν τον εγκληματία.
0: Ναι.
1: Έτσι, τι προφίλ θα έχει, ας πούμε. Αν το διαβάσεις το προφίλ αυτό.
0: Το έχουν όλοι.
1: Το έχουν όλοι. Δηλαδή, μένεις. Απλά κάποιοι είναι παρανοϊκότεροι των άλλων, αλλά όλοι είναι παρανοϊκοί. Και λες ότι οδεύουν την ανθρωπότητα, πήραν την απόφαση στην Άγκυρα, να πάνε σε πολεμική αναμέτρηση παγκόσμια. Έτσι. Να φτιάξουν τα όπλα, να βρουν τον οπλισμό, να βρουν τον κόσμο που θα πάει να θανατωθεί. Έτσι. Όλα αυτά. Και τη χρήση των τακτικών πυρηνικών. Και λες τώρα, πού βρισκόμαστε. Αυτό που δεν υπάρχει σήμερα για να τους φρενάρει είναι οι λαοί. Δηλαδή, δεν έχεις λαούς που μπορούν να πατήσουν. Προς το παρόν, έτσι.
0: Προς το παρόν.
1: Γιατί δεν έχει τελειώσει η ιστορία.
0: Και θα το καταλάβει ο κόσμος τώρα σε μια στιγμή. Το θέμα είναι μην αργήσει να το καταλάβει.
1: Αυτό λέω. Δηλαδή, έτσι. Μην βρεθούμε στη φωτιά
0: πάλι
1: να καταλάβει.
0: Πάλι στο ίδιο αυτό δηλαδή, του ότι ναι, εντάξει, οι Γερμανοί μπήκαν στην Πολωνία, η Πολωνία είναι πολύ, πολύ, πολύ μακριά.
1: Ναι.
0: Οι Ιταλοί μπήκαν στην Αλβανία. Εντάξει, τώρα στην Αλβανία δίπλα. Αλλά...
1: Όταν δημιουργήθηκε το Αντικομιτέρν Σύμφωνο, τότε σε ένα περιοδικό, η Νέοι Φιλελεύθεροι, έγραψε ένα άφρο ο Γλινός,
0: ναι.
1: Ο Δημήτρης Γλινός. Και έλεγε ότι, παιδιά, αυτό είναι κήρυξη παγκόσμιου πολέμου. Ξεκινάμε η ροή της ανθρωπότητας. Και λέει, βέβαια το γράφω σε μια κοινωνία όπου μου λένε, μα είσαι τρελός, δεν βλέπεις παντού γίνονται συνδιασκέψεις για τον αφοπλισμό, για την ειρήνη, και εσύ μας μιλάς ότι θα πάμε σε παγκόσμια αναμέτρηση. Το 32-33 ήταν αδιανόητα αυτά,
0: ναι.
1: Έτσι. Και έγινε, γιατί ήταν και οι διαβεβαιώσεις και των πολιτικών της εποχής. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε μια ανάλογη κατάσταση τώρα. Και να θυμίσουμε.
0: Επαναλαμβανόμενο εξάλλου είναι.
1: Ναι, τηρουμένων πάντα των. Για μένα.
0: Των κρίσεων του, πώς θα τις αντιμετωπίσει
1: για μένα,
0: ο καπιταλισμός.
1: Να το πω έτσι και διαφορετικά. Νομίζω ότι ο παγκόσμιος αγώνας της ανθρωπότητας για ελευθερία, για το εμπράγματο αγαθό της ελευθερίας, όχι την ιδέα της ελευθερίας που έλεγε ο Γίγελ. Γιατί αυτό είναι που διαπερνάει όλη την ιστορία της ανθρωπότητας από τότε που αποδομήθηκε η κοινωνία της αλληλεγγύης των φυλών και των... Είναι ένας αγώνας για την ελευθερία.
0: Πάντοτε θα παραμένει ζωντανός.
1: Ναι. Πάσαμε στον 20ο αιώνα, που εγώ το θεωρώ τον 20ο αιώνα, ότι είχαμε τις ανώτερες κατακτήσεις που μπόρεσε η ανθρωπότητα με τον αγώνα της να κερδίσει. Σε δικαιώματα, σε προσδοκίες, σε κοινωνικά καθεστώτα, έστω και αν αυτά δεν μπορούσαν να εγγενώς να πάνε παρακάτω και γκρεμίστηκαν.
0: Και στη συμμετοχή στον πλούτο.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Έτσι, όλα αυτά πάνε μαζί.
1: Κερδίσανε πράγματα. Αληθές. Και φρενάρανε καταστάσεις, οι οποίες πραγματικά είναι εντυπωσιακό, αν τις συγκρίνεις με τώρα, έτσι. Λοιπόν, και τώρα βρισκόμαστε σε έναν μεσαίωνα, όπου ακολούθησε την κατάρρευση του αιώνα των μεγάλων δημοκρατικών κατακτήσεων, να το πω έτσι. Και σε διεθνές επίπεδο και σε επίπεδο χώρα.
0: Ναι.
1: Ακόμη και χώρες που του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού, αν πας και δεις, οι πληθυσμοί τους θεωρούν ότι η περίοδος της κομμουνιστικής δικτατορίας, όπως λέγεται, επισήμως πλέον σε αυτά, ήταν ό,τι πιο προοδευτικό υπήρξε στην ιστορία τους μέχρι εκείνη τη στιγμή. Mm. Δηλαδή, ακόμη και στην Πολωνία, που η Πολωνία είναι ελεγχόμενη αμερικανική πολιτεία, 51η, εκτός και αν ήμασταν εμείς 51η, δεν ξέρω. Λοιπόν, ο πολωνικός λαός θεωρεί ότι οι κατακτήσεις που είχε στη Λαϊκή Δημοκρατία της Πολωνίας, παρά τα τρομακτικά προβλήματα που υπήρχαν, ήταν ό,τι καλύτερο είχε μπορούσε να σκεφτεί σε ολόκληρη την ιστορία του. Ακόμη και τώρα, διάβαζα τις προάλλες στην Die Welt, τη γερμανική, μία έρευνα στην Ανατολική Γερμανία, όπου το 80% αποζητά τη γερμανική λαϊκή δημοκρατία. Δεν είναι τρελή, δεν θέλουν το Honecker. Θέλουν αυτό που είχαν κερδίσει σε επίπεδο κοινωνικού κράτους, σε επίπεδο εγγυήσεων για τους ίδιους. Δηλαδή, ήταν οι κατακτήσεις που υπήρχαν. Λοιπόν, σήμερα ζούμε την αποδόμηση αυτού του πράγματος. Μέχρι ότου βρουν οι κοινωνίες, οι λαοί, η ανθρωπότητα, τους νέους όρους που θα θέσουν ξανά το πρόβλημα και επομένως θα κερδίσουν τον αγώνα για τη δημοκρατία, τις κοινωνικές κατακτήσεις υπέρ τους, αντί για σαν απλές αναφορές στις συνθήματα.
0: Έστω και ως όροι ενός συμβιβασμού. Έστω και ως
1: πάντα έτσι είναι.
0: Πάντα έτσι είναι.
1: Γιατί δεν υπάρχει ιδέα
0: αυτό. Φοβόμαστε να το πούμε, μήπως μας χαρακτηρίσουν ρεφορμιστές. Μήπως,
1: όχι.
0: Αλλά ακριβώς ο άνθρωπος, γιατί έχει μία και μοναδική ζωή να ζήσει. Έτσι. Οι νέοι όροι συμβιβασμού, στους οποίους θα επιτρέψουν στον κόσμο να ζήσει ειρηνικά, να προκόψει, να ζήσει αξιοπρεπώς μία και μοναδική ζωή που έχει.
1: Εγώ, να μου επιτρέψετε, να χρησιμοποιήσω πάλι μια δόκιμη φράση του Μάρξ. Ο Μάρξ έλεγε το εξής, ότι η μεταρρύθμιση είναι προϊόν της δύναμης των αδυνάτων, όχι προϊόν της αδυναμίας των δυνατών. Mm-hmm. Η διαφορά με τον ρεφορμισμό, πότε η μεταρρύθμιση λειτουργεί ως ρεφορμισμός και πότε όχι. Όταν η μεταρρύθμιση θεωρείται ως παραχώρηση από την άρρωστα τάξη και επομένως ως υπόθεση διαχείρισης της άρρωστας τάξης.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, ενώ η μεταρρύθμιση που κατακτείται από τις μάζες, από τα πολιτικά κινήματα το μάζω,
0: βήμα.
1: Και είναι εφαλτήριο για καινούργιες κατακτήσεις, δεν είναι ρεφορμιστική. Ναι. Είναι μεταρρύθμιση που
0: και
1: αφορά
0: περιπτώσει, καλό είναι
1: ο αδύναμος υπερβαίνει
0: να
1: την αδυναμία.
0: Αυτό, γιατί το θέμα είναι η ουσία,
1: ναι,
0: του πράγματος.
1: Για να καταλαβαίνουμε, γιατί εντάξει, ναι, χρησιμοποιήθηκαν πολλά κλισέ.
0: Ναι, τα οποία δεν έχουν, είναι στήρα, δεν έχουν ένα.
1: Και στο κάτω γραφής, ναι, δεν υπάρχουν ιδεατές λύσεις. Ιδεατές λύσεις υπάρχουν μόνο στη θεολογία.
0: Ναι.
1: Πολιτική ή μη. Λοιπόν, ιδεατές λύσεις είναι μόνο τα προβλήματα και ο τρόπος που πρέπει να απαντάς στα προβλήματα σε συγκεκριμένη συγκυρία. Στο συγκεκριμένο συγκυρία, χωρίς να παραδίδεσαι στον έλεγχο ή στην νομιμότητα προς την άρχουσα ή θύνουσα τάξη.
0: Προς τον εκμεταλλευτή.
1: Ναι.
0: Αυτός
1: αυτή την θύνουσα τάξη.
0: Ναι.
1: Όπου υπάρχει και διαμορφώνεται. Δεν ξέρω αν τώρα έχουμε ξεφύγει λιγάκι ως
0: πολύ. Μια χαρά, μια χαρά.
1: Σε αυτό εγώ θεωρώ ότι σαν εγώ μιλάω σαν πάντα περισσότερο σαν λάτρης του βιβλίου και λιγότερο σαν εμένα μου δίνει πέρα από το πόσα γνωρίζω ή το πόσα δεν γνωρίζω. Εμένα με διαφέρει, εκτιμώ ένα βιβλίο από το τι αφήνει πίσω του. Δηλαδή, κατά πόσο ένα βιβλίο θα αποτελέσει σημείο αναφοράς μέσα στην κουστοδία που ζούμε. Και συνήθως, ακόμη και όταν το βιβλίο αυτό ανακαλυφθεί, αδικηθεί στην περίοδό του και ανακαλυφθεί αργότερα. Να θυμηθώ, ας πούμε, κάτι το οποίο θα πρέπει να διδάσκεται κάθε Έλληνας από τον Υπηαγωγείο, με τη μορφή ιστοριούλα στην αρχή. Αυτό είναι την Ελληνική Νομαρχία.
0: Ναι.
1: Είναι η επιτομή τη σύνδεση του πατριωτισμού με τη δημοκρατία σε ανύποπτο χρόνο. Ανύποπτο χρόνο. Ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά και μπήκε στη φιλολογία μας και το μάθαμε κι εμείς που διαβάζουμε το 1945 από το Βαλέτα, ένα λογοτέχνη ιστοριοδίφη, που βρήκε το βιβλίο αυτό στην Γενάρη Βιβλιοθήκη. Ήταν γνωστό δηλαδή το βιβλίο.
0: Ναι.
1: Στους ακαδημαϊκούς ή στους... Απλά κανένας δεν του δίνει καμία σημασία. Ένας λαός όμως που είχε δώσει το αίμα του για να οικοδομήσει μια νέα Ελλάδα μέσα στον πόλεμο, στην εθνική αντίσταση και μετά την απελευθέρωση, είχε την ευαισθησία, ή τουλάχιστον οι διανοούμενοι του, είχαν την ευαισθησία να εντοπίσουν τη σημασία του βιβλίου. Και από τότε διασώθηκε για όλους εμάς. Και πολύ δικαιολογημένα στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που πήγε να εφαρμόσει το ΠΑΣΟΚ το 81-82 μετά την... η πρόταση των εκπαιδευτικών της εποχής εκείνης να ενταχθεί σταθερά το βιβλίο αυτό από το δημοτικό σε όλη τη βασική εκπαίδευση, γιατί δεν μπορείς. Πρώτον, είναι εξαιρετικό γλωσσικά. Έτσι. Βοηθάει πάρα πολύ την εξέλιξη της γλώσσας και τη γνώση της γλώσσας. Αλλά πρέπει να γνωρίζεις, δηλαδή, και απαντάει στο βασικό ζήτημα που πάντα μας απασχολεί. Γιατί δεν ξεσηκώνεται ο ρημάδης ο Έλληνας? Αυτό πάει να απαντήσει. Και το απαντάει με τρόπο που όποιος το διαβάσει σήμερα θα ανακαλύψει τις ιστορικές του αναλογίες με σήμερα. Τα ερωτήματά του είναι τα ίδια με σήμερα, σε άλλες συνθήκες, αλλά τα ίδια με σήμερα. Και οι απαντήσεις που δίνει ο ανώνυμος Έλληνας είναι ανάλογες με τις απαντήσεις που δίνουμε και εμείς σήμερα, ή που προσεγγίζουμε, ή
0: προσπαθούμε. Ναι.
1: Προσπαθούμε.
0: Είναι όμως διαχρονικό το χαρακτηριστικό αυτό που διάβασε στην αρχή, το οποίο είναι αλήθεια. Έτσι, για τον ελληνικό λαό και τα λοιπά.
1: Μα δες, παιδί μου, πήγαινε μόνο μια βόλτα στα βιβλιοπωλεία και δες τα βιβλία που έχουν γραφτεί για πολιτικούς ηγέτες στην Ελλάδα και τους νεότερους που τους έχουμε και πιο κοντά μας, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά και παλιότερος, είναι δυνατόν τα τελευταία 10 χρόνια μέσα σε αυτή την κατάσταση να βγαίνουν 4-5 βιβλία για το Μαυροκορδάτο, την κατάρα της ελληνικής επανάστασης, την κατάρα κυριολεκτικά δηλαδή, και να τον εκθιάζουν ως το μεγάλο πολιτικό. Ρε παιδιά, άμα ήταν αυτή η μεγάλη πολιτική, γιατί εμείς είμαστε την κατάδια της κακιάς συμφοράς? Δηλαδή, μπήκαμε τελευταίοι στο βιομηχανικό στάδιο ανάπτυξη. Τελευταίοι της Ευρώπης Ανατολικής και Δυτικής. Οι τελευταίοι του κερατά.
0: Από συγκεκριμένους λόγους και συγκεκριμένες πολιτικές.
1: Ναι, βεβαίως. Αλλά θέλω να πω ότι αν αυτή ήταν η μέγιστη που έβγαλε η χώρα, γιατί η χώρα πήγε κατά διαόλου και πάει κατά διαόλου? Πώς γίνεται αυτό? Προφανώς φταίει ο λαός. Έτσι. Λοιπόν, όταν βγαίνουν τέτοια βιβλία ή βγαίνουν κάτι βιβλία περί Ανδρέα Παπαδρέου ή το Πασόκ με τη θεωρία του χαρισματικού ηγέτη, όλοι είναι χαρισματικοί ηγέτες. Από τον Καραμαλή, το Μητσοτάκη τώρα πρόσφατα που βγήκε βιβλίο και ηγέτη. Και λες, ρε παιδιά, με συγχωρείτε, το μόνο χαρισματικό που είχαν είναι η γοητεία που ασκεί η εξουσία. Η βουλημία για την εξουσία. Και το πόσο απολύτιστη ήταν οι ίδιοι. Γιατί έτυχε να γνωρίσω κάποιους από αυτού. Δηλαδή, εντάξει. Και λες, ρε παιδί μου, Ούγγανοι, αν τους ήξερε ο μέσος Έλληνας, δεν θα τους έβαζε στο σπίτι του. Τους βάζει γιατί είναι κάτοχοι εξουσίας.
0: Ναι.
1: Ούγγανοι.
0: Και εδώ είναι η διαφορά μας σε σχέση με το πώς προσεγγίζουμε εμείς τα πράγματα. Γιατί είναι και ύποπτο αυτό. Με τον τρόπο που το λες, δηλαδή το ότι εμφανίζονται, να και αυτό ήταν ο χαρισματικός, να και ο άλλος ήταν ο χαρισματικός.
1: Είναι η μόνη πολιτική θεωρία που ασκείται στην Ακαδημία σήμερα.
0: Μπράβο.
1: Η χαρισματική ηγέτηση.
0: Έτσι, λοιπόν. Ναι. Είναι καθαρά η βάση της εξαπάτησης από το πράγμα.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Έτσι. Ναι. Η ζωή μας δεν θα καλυτερεύσει επειδή θα βρεθεί ένας καλύτερος, τιμιότερος, δικαιότερος ή χαρισματικός ηγέτης. Αυτά έρχονται και παρέρχονται. Η ζωή καλυτερεύει από τη στιγμή που η αλλαγή γίνεται ένα τέτοιο εμπεδωμένο νομικό στάτους που απλώς να μπορεί να στέλνει γρήγορα και συνοπτικά στο σπίτι του αυτόν ο οποίος δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Θα έρθει μέτριος, θα έρθει χαρισματικότερος. Αυτό που θέλεις όμως είναι ο κάθε πιλότος που θα μπει μέσα στο αεροπλάνο να σε πάει στην πόλη που γράφει το εισιτήριό σου. Κάποιος θα είναι καλύτερος, κάποιος θα είναι μετριότερος,
1: έτσι,
0: αλλά
1: έτσι.
0: Όλοι πρέπει να σε πάνε εκεί που έχεις επιλέξει. Άρα δεν ψάχνω ένα καινούριο Μητσοτάκη, ένα καινούριο Τσίπρα αντίπαλο του Μητσοτάκη. Προηγουμένως ήταν ο Κασελάκης με τον ίδιο τρόπο, έως διάτον αστέρας πέρασε, έφυγε. Η Κωνσταντοπούλου, η οποία τους βρίζει όλους και τους έχει βάλει στη θέση τους, αλλά ποια είναι η θέση για τα υπόλοιπα? Λοιπόν,
1: ναι.
0: Τα οποία θα τα πούμε σε κάποια σιγά σιγά, γιατί μπαίνουμε και σε περίοδο προεκλογική και έχουμε και την συνταγματική αναθεώρηση που είναι πολύ σημαντικό και δεν μιλάει κανένας. Απλώς θέλω λοιπόν.
1: Όχι, και πολύ περισσότερο βρισκόμαστε σε μια φάση όπου πλέον συνταγματοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Συνταγματοποιούνται αυταρχικές μέθοδοι ελέγχου της πολιτικής συμπεριφοράς των πολιτών σε επίπεδο ατόμου. Δηλαδή δεν είναι απλά μόνο η καταστολή των ελευθεριών που είχαμε πάντα ή ο κίνδυνος. Έχουμε πλέον, έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ σε αυτό. Και αυτό, γι' αυτό και ανέφερα στην αρχή το τρομερό, ας πούμε, το ότι αυτή τη στιγμή ένας δημοσιογράφος που παίρνει συνέντευξη από τον Πεσκόφ, παράδειγμα, που είναι εκπρόσωπος τύπου της Ρωσικής Προεδρίας, λοιπόν, κινδυνεύει στη Βρετανία να διωχθεί για, πώς να το πω, προώθηση του αφηγήματος μιας υπαρξιακής απειλής για το κράτος της Βρετανίας, όπως έχει χαρακτηριστεί η Ρωσία. Mm. Δηλαδή, τρελαίνεσαι. Από την άλλη μεριά, η έννοια της υπαρξιακής απειλής έχει φυλετικά χαρακτηριστικά, δηλαδή έχει φυλετική καταγωγή. Ξαναερχόμαστε πάλι σε λογικές υπαρξιακών απειλών που γέννησαν το Χίτλερ. Αυτό λέω. Δηλαδή, γέννησαν.
0: Πρέπει να βρεθεί εχθρός πάλι.
1: Ναι, έχει βρεθεί. Ναι. Μα το είπανε.
0: Επειδή εμείς όλοι ομονοήσαμε δυτικά, πρέπει να βρούμε τώρα καινούριο εχθρό.
1: Ναι.
0: Πάντοτε πρέπει να έχεις έναν εχθρό για να συσπυρώνεις τους συμμάχους.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες διάβασα τώρα τελευταία μια έκθεση που βγήκε από την επίσημη έκθεση, Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, όπου τα 2/3 του εργαζόμενου πληθυσμού των ΗΠΑ ζει με συμπληρώματα. Δηλαδή με συμπληρώματα είτε πολιτιακά είτε 2/3. Αυτό ποτέ ξανά. Από την εποχή της μεγάλης ύφεσης τότε. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Βρετανία. Η Βρετανία καταραίει και μάλιστα με όρους ταχύτερους από ό,τι καταραίει η Γερμανία. Λοιπόν, και αντί να φροντίσουν το κόμμα των εργατικών, κατά τα άλλα επισήμως είναι εκπρόσωπο. Τέλος πάντων, αυτά κάποτε. Λοιπόν, τι κάνουνε, βγάζουν νομοθετήματα για τις απειλές προς το κράτος, απειλές του κράτους. Δηλαδή, συγγνώμη, απειλές προς τον εργαζόμενο για τον τρόπο που θα βιώσει.
0: Υπάρχει επίθεση πια κατά του εργαζόμενου.
1: Ναι, όχι απειλή. Σου λέει, το πρόβλημα είναι οι Ρώσοι.
0: Ναι.
1: Μην κοιτάς τον εργοδότη ή το σύστημα των αγορών, το City, που μας έχει οδηγήσει πραγματικά σε ξεφτύλα, ας πούμε, καταραίει ολόκληρη η κοινωνία και η χειρότερη κρίση μεταπολεμικά της Βρετανίας. Δεν συγκρίνεται με τίποτα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα που περνάει σήμερα η Βρετανία. Λοιπόν, και διέξοδοι. Δεν υπάρχει πολιτικό κόμμα που να έχει μια πρόταση διεξόδου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες τι κάνουμε. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες η απάντηση είναι ο κίνδυνος είναι από τη Ρωσία, κίνδυνος εξ Ανατολών. Δεν είναι ο κίνδυνος εσωτερικό οργανικό πρόβλημα της κοινωνίας, ο τρόπος δηλαδή που έχει δομηθεί η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο με τα σημερινά χαρακτηριστικά.
0: Είναι η δικαιολογία,
1: όπως ο Χίτλερ έλεγε, γιατί έχουμε την κρίση, γιατί έχουμε τους Εβραίους.
0: Ναι. Είναι η δικαιολογία, είναι οριακό πλέον το σημείο που είναι το σύστημα, είναι η δικαιολογία ακριβώς γιατί πρέπει να επενδύσω στα όπλα. Γιατί πρέπει να και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Γιατί όταν επενδύσεις στα όπλα, ξα κάποια στιγμή πρέπει να τα χρησιμοποιήσεις.
1: Γι' αυτό επενδύσεις.
0: Και αν έχεις βλάκες πάνω, συγγνώμη που το λέω με αυτόν τον τρόπο, αλλά υπήρχαν παλαιότερα πολιτικά μεγέθη, άσχετα αν εγώ δεν συμφωνώ, γιατί ήταν συντηρητική οτιδήποτε άλλο, αλλά ήταν μεγέθη.
1: Προφανώς.
0: Που αντιλαμβανόντουσαν τον κίνδυνο, αντιλαμβανόντουσαν μέχρι που πρέπει ή μπορεί να φτάσει κάτι. Αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Είναι μια πολύ επιπόλαιη, λέει, φλιαρία από όλους αυτούς δυστυχώς που τους έχουμε αφήσει, έχουμε κοιμηθεί εμείς και τους έχουμε αφήσει να κλέψουν εξουσίες που σε καμιά περίπτωση δεν έχουν. Και είναι επικίνδυνο, πράγματι είναι επικίνδυνο.
1: Τότε, στην εποχή εκείνη, το σύστημα παρήγαγε πολιτικούς οι οποίοι ήταν σε θέση να αντιληφθούν την πραγματική απειλή και να υπερασπιστούν το σύστημα από τον εαυτό του τον ίδιο.
0: Αποτελεσματικά.
1: Έτσι. Σήμερα δεν υπάρχουν
0: αυτούρνικοι.
1: Σήμερα αποτελούν μέρος του προβλήματος. Και ο λόγος είναι γιατί ακόμη και το αστικό κράτος έχει εργαλειοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορεί να επιτελέσει το δημόσιο ρόλο του. Δηλαδή...
0: Και μόνο ως κράτος.
1: Ναι,
0: να συνεχίζει να υπάρχει για να προσφέρει τις πραγματοπαγείς δομές του για να λειτουργήσουν όλα τα άλλα. Θέτει τον εαυτό του εν αμφιβολία πριονίζοντας τα πόδια του, χωρίς να το καταλαβαίνει. Γιατί κάποιο κονομάει, να το πω απλά.
1: Όλοι αυτοί.
0: Γιατί κάποιο κονομάει πρόσχερα εκείνη τη στιγμή από αυτό.
1: Η όλη λογική είναι αυτό που μας πλασάρανε και εμάς πρώτης χρεοκοπίας. Το 2004 είχε έρθει η κυρία Μέρκελ εδώ. Έτσι, είχαμε κυβέρνηση Καραμαλή.
0: Μετά το 4. Μετά το...
1: Ναι, τότε είχε γίνει αλλαγή.
0: Ναι, ναι. Μετά το 4.
1: Λοιπόν. Και έλεγε το εξής καταπληκτικό, τη δήλωση την έχω δηλαδή, που έλεγε το εξής, λέει, εσείς είσαστε οικονομικό θαύμα. Γιατί είχαμε 4-4,5% τότε μεγέθυνση του ΑΕΠ και έλεγε με 4,5%, εμείς ούτε στα καλύτερα όνειρά μας δεν μπορούμε να θυμηθούμε να σκεφτούμε 4,5%. Με αυτό το 4,5% μας πήγε στη χρεοκοπία.
0: Γιατί άλλες είναι οι παραγωγικές δομές
1: έτσι,
0: του ΑΕΠ αυτό... της Ελλάδας. Και άλλες είναι οι παραγωγές της Γερμανίας. Έτσι, ναι.
1: Ναι.
0: Αν εγώ έχω κουλουράδικο, ναι. Και γιατί είναι καλοκαίρι και τα 100 κουλούρια που πουλάω τα κάνω 200.
1: Όχι, συγγνώμη, αν είμαι μια χώρα που αντί να στηριχτώ στη δουλειά και στην παραγωγικότητα της δουλειάς, στηρίζομαι στην ανάπτυξη των οίκων ανοχής. Υπήρξαν τέτοια χώρες, υπάρχουν και τέτοιες χώρες. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, και φτάνω, ας πούμε, μπορώ να έχω η Ταϊλάνδη, ας πούμε, το έχω αναφέρει πάμπολες
0: στη
1: δεκαετία του 90,
0: ακριβώς.
1: Ήτανε στηριγμένη στην Πορνεία και έδινε αποδόσεις και μάλιστα το Δέλτα Νιτάπ έλεγε ότι ήταν εξαιρετικό παράδειγμα προς μίμηση γιατί έφτανε την άνοδο του ΑΕΠ στο 17% σε αιτήσια βάση. Έτσι. Έστι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα όμως. Αυτό λέω ότι πρέπει να το δούμε και πιο βαθιά, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει κάτω από εκεί, σε αυτήν την ιστορία. Απλά αυτό λέω, ότι μας παρουσιάζανε σαν οικονομικό θαύμα και μετά μας είπανε ότι ήμασταν υπεύθυνοι για την καταστροφή του ευρώ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Και ζούμε υποκαθεστώς. Τώρα πάμε σε και...
0: Επανέρχεται πάλι το οι Έλληνες ξοδεύουν περισσότερα από όσα μπορούν να βγάλουν.
1: Ναι.
0: Εξάλλου αυτό ήταν και το μότο των Γερμανών στο 1897
1: κατά τον... Το ίδιο.
0: Και η ομοιότητα μάλιστα, η οποία μου έκανε εντύπωση όταν το κοίταζα, είναι το εξής. Όπως ο Τσίπρας μετέτρεψε την Τρόικα σε θεσμούς, έτσι και ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος μετέτρεψε το όνομά του διατηρώντας το ΔΟΕ σε Διεθνή Οικονομική Επιτροπή.
1: Επιτροπή.
0: Έγινε θεσμός.
1: Επιτροπή.
0: Έγινε θεσμός. Και αυτό το
1: μια
0: οποίο...
1: επιτροπία είχα.
0: Και αυτό το οποίο έχει έτσι μια εμβληματική σημασία, γιατί προφανώς δεν το ξέρουμε και μου αρέσει να το λέω και να το επαναλαμβάνω, είναι το εξής. Το Μέγαρο Μαξίμου, που είναι η πρωθυπουργική κατοικία, η έδρα του Πρωθυπουργού, φτιάχτηκε
1: από το τραπεζίδι Μάξιμου.
0: Ναι, φτιάχτηκε και ήταν η έδρα του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου. Το φτιάξανε δίπλα στο παλάτι και δίπλα στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Ήταν η έδρα τους. Η πρώτη τους έδρα ήταν στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι και φτιάχτηκε όλο αυτό το μέγαρο για να είναι μέσα οι αντιπρόσωποι σε καθημερινή βάση του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου.
1: Μόνο που σήμερα δεν έχουμε απλά διεθνή οικονομικό έλεγχο, μας έχουν πάρει πλήρως το δημοσιονομικό έλεγχο.
0: Κάναμε θεσμούς τώρα και αυτούς. Είναι θεσμοί.
1: Έτσι. Έχουμε την ΑΔΕ, που είναι χειρότερο από το διεθνή οικονομικό έλεγχο, παραδόσει το Δημόσιο Ταμείο. Έτσι. Αυτό γινόταν μόνο σε περίοδους απεικιοκρατίας. Και αν γινόταν.
0: Ούτε καν κατοχής. Ούτε καν κατοχής.
1: Ναι.
0: Και
1: αν, γινόταν. Κοινό,
0: γιατί έβαζες δικού σου.
1: Βεβαίως.
0: Δεν το έπαιρνες εσύ για απευθείς, δεν θες να φαίνεσαι.
1: Η Κύπρος ως απικία των Βρετανών, ως απικία, έτσι, είχε home rule. Δηλαδή, είχε το δημοσιονομικό υπευθύνη της και το ένα τοπικό κοινοβούλιο και άφηνε στους Εγγλέζους την άμυνα και τη διπλωματία. Μόνο αυτά. Τα υπόλοιπα ήταν εσωτερική διαχείριση. Λοιπόν. Σαν απικία ήταν πολύ καλύτερα από ό,τι είμαστε εμείς σήμερα υπό το καθεστώς της κυδαιμονίας, πώς το λένε, επιτροπίας
0: λέγεται,
1: της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή λες, πραγματικά είναι απλά για να πούμε αυτούς που λένε ότι και τι μπορεί να γίνει και τι άλλο μπορεί να γίνει. Το βιβλίο νομίζω περιγράφει πολλές εναλλακτικές που μπορούσαν να δοθούν σε εκείνη τη στιγμή. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα ακόμη προσόγιο το βιβλίο. Δηλαδή σε κάθε φάση υπήρχε εναλλακτική. Μετριοπαθής εναλλακτική. Θέλω να πω δηλαδή ακόμη και αυτό που είπαμε προηγουμένως με τον μεγάλο τραπεζίτη που είχαμε συζητήσει. Μπορεί να μην προχωρούσες, να μην είχες σχετισμούς δύναμης εσωτερικούς κυρίως, να προχωρήσει διαγραφή το χρεών. Αλλά μπορούσες να εκβιάσεις καταστάσεις.
0: Ακριβώς.
1: Υπέρ σου. Όχι
0: και να έχεις αποτέλεσμα.
1: Και να έχεις
0: αποτέλεσμα.
1: Αν μη τι άλλο, να τραβήξεις πίσω τα χειρότερα.
0: Και να έχεις αποτέλεσμα. Μπορείς... Να αρχίσεις να γράφεις θετικό αποτέλεσμα.
1: Ναι. Αν μη τι άλλο σου λέω, λέω αυτό. Ακόμη και αν δεν μπορούσες να κερδίσεις. Να αποκαταστήσει την κυριαρχία σου, να το πούμε έτσι, τουλάχιστον τραβήξεις πίσω τα χειρότερα, δηλαδή να μην επιβληθούν τα χειρότερα όπως επιβλήθηκαν και με το χειρότερο δυνατό τρόπο, έτσι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα και σε αυτό πραγματικά δεν είναι, έχει μόνο πολιτικές ευθύνες στο πολιτικό προσωπικό, έχει και βαρύτατες ποινικές ευθύνες.
0: Εννοείται.
1: Έτσι.
0: Όχι, γιατί... εννοείται, είναι αυτονόητο. Το έχουμε πει εκατό φορές.
1: Γιατί με τα νέα μεταπολίτευση ή μεταπολίτευση γενικά δεν μπορεί να συμβεί εάν δεν καθίσουν σκαμνοί οι πολιτικοί εκείνοι που οδήγησαν στην ανομαλία τη χώρα. Αυτό το δείχνει και η ιστορία μας, και όχι η δική μας μόνο, αλλά και η παγκόσμια ιστορία. Χώρες, ποτέ καμιά χώρα δεν ανέκαμψε. Δεν μπήκε σε νέα περίοδο άνθησης εάν δεν καταδικάσει την προηγούμενη κατάσταση. Και όχι μόνο ηθικοπολιτικά, αλλά και θεσμικά. Δηλαδή, άμα τους καθίσει, τους καμνεί. Δηλαδή, γίνεται διαφορετικά. Το πώς θα τους καθίσει.
0: Σε επίπεδο προτετίων, ας πούμε, ας είναι.
1: Ναι. Έστω.
0: Έστω. Κατελάχιστο.
1: Ναι. Το γεγονός ότι άμα δεν το κάνεις, μετά ξανά επιστρέφεις μία σε μία από τα ίδια. Όποτε δεν έγινε. Αυτό,
0: φυσικά, ναι, η ατιμωρησία...
1: Το 1909 το μεγάλο αίτημα της ελληνικής κοινωνίας είναι να καθίσουν στους καμνοί οι υπέτειοι της πολιτικής φαυλοκρατίας, όπως λεγόταν της
0: εποχής. Της ατίμωσης, ήταν μια ατίμωση.
1: Λοιπόν, ένας από τους ιστορικούς που ήταν και προσωπικός φίλος του Βενιζέλου, το κατηγορεί στην Ελλάδα της δεκαετίας, το δεκαετιών 1910-1920, λέει αυτό ότι απέτυχες στην πολιτική σου γιατί πήρες το παλιό πολιτικό προσωπικό της φαυλοκρατίας και το χρησιμοποίησες σε μια νέα διακυβέρνηση και έφερες τα αποτελέσματα για τον εθνικό διχασμό στην ουσία. Έφερες την Ελλάδα σε κατάσταση εθνικού διχασμού, το οποίο ήταν πολύ χειρότερο από ότι και τις ελπίδες που υπήρχαν τότε. Πρέπει να καθίσουν στους καμνοί.
0: Ήταν συντηρητικότερη η συνταγματική μεταρρύθμιση του 1911. Ήταν συντηρητικότερη, επάυξησε τις εξουσίες του βασιλιά. Ενώ ο κόσμος από κάτω, το χαρακτηριστικό αυτό που ξέρουμε, φώναζε ότι ήθελε συντακτική συνέλευση.
1: Ναι, για να διώξει το βασιλιά.
0: Λοιπόν, τότε έχουμε ενιαία το σύνταγμα του 1864-1911, αλλά η μεταρρύθμιση που έκανε ο Βενιζέλος, αυτή ήταν η εκτίμησή του ότι δεν πρέπει να συγκρουστεί για τον. Για να μπορέσει να περπατήσει.
1: Υπήρχε το μεγάλο πρόβλημα το ότι ο Βενιζέλος συνδεόταν με το βρετανικό παράγοντα. Με τους Βρετανούς δηλαδή. Οι Βρετανοί ήθελαν πάση θυσία τον βασιλιά. Ο Γεώργιος ο Α' άλλωστε ήρθε με δική τους υπόδειξη προτροπή. Και επομένως θεωρούσαν ότι αν χάσουν τον βασιλιά θα χάνανε το πάτημα στην Ελλάδα. Και γι' αυτό πιέσανε τον Βρετανό, δεν ξέρω αν πιέσανε και πόσο πιέσανε τον Βενιζέλο, να μείνει ο βασιλιάς, να προστατευτεί ο βασιλικός θεσμός. Αυτό ήταν. Γιατί τότε ήταν το αντιβασιλικό μένος, ας πούμε.
0: Μα ήταν και το μόνιμο πάτημα που μπορούσε να έχουν εδώ πέρα. Οι άλλοι ήταν αναλώσιμοι. Ο βασιλιάς είναι εκεί.
1: Ο βασιλιάς κομματάρχης, όπως το λέγανε τότε, στην εποχή εκείνη. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να πεις.
0: Όχι, νομίζω μην. Πάντοτε έχω την αίσθηση και την αγωνία ότι μπορεί να έχουμε κουράσει τον κόσμο.
1: Εντάξει, αυτό.
0: Οπότε εγώ νομίζω ότι είμαστε εντάξει για τώρα.
1: Αν υπάρχει κάποια ερώτηση
0: σε κάποια στιγμή. Όχι σε κάποια στιγμή, συγγνώμη, πολύ σύντομα.
1: Ναι, προς τον κύριο Μαζαράκη. Αν δεν υπάρχει, κάπου να κλείσουμε και εδώ. Να ευχαριστήσουμε όλες και όλους που μας παρακολούθησαν. Να προτείνουμε εκ νέου το βιβλίο ή τα βιβλία, γιατί είναι παράλληλη έκδοση, δεν είναι.
0: Ναι, ναι, δύο.
1: Το πολιτικό προσωπικό και τα 20 κείμενα δημοσιευμένα για την πατρίδα.
0: Έχω μια μεγάλη αδυναμία.

0: Είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν λύθηκε.
1: Είναι συνεχής, είναι απίστευτο. Είναι συνεχής.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι συνεχής.
0: Ναι. Νομίζω η τελευταία φορά που τέθηκε το ζήτημα και είχαμε όντως ένα κυβερνητικό σχέδιο που προσπάθησε ή που έθετε το ζήτημα να λυθεί το μεγάλο αυτό πρόβλημα, πρωτίστως οικονομικά και κοινωνικά, ήταν την κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας του 1944, που βέβαια μας οδήγησαν στον εμφύλιο και γι' αυτό δεν εφαρμόστηκε ποτέ, κυρίως τα Δεκεμβριανά. Δεν έχει αντιληφθεί ο κόσμος. Ακόμη και αυτοί που έχουν ασχοληθεί, που ξέρουν τι σημαίνει Δεκεμβριανά, πώς οδηγηθήκαμε, τι παρήγαγαν.
1: Ποιο ήταν το διακύβευμα.
0: Το casus belli. Ναι. Ποιο ήταν αυτό που θέλανε να ξεφορτωθούν τελείως οι ξένοι παράγοντες. Δεν ήταν η αμική αριστερά. Ήταν το πρόγραμμα αναστήλωσης αυτής της χώρας με ίδια μέσα. Δηλαδή μια χώρα που δεν θα υποστεί ξανά τις αβαρίες του να είναι με το χέρι σαν επέτης, ας πούμε, αυτή την επαιτία που μας έχουν επιβάλει από το 28 και μετά. Λοιπόν, αυτή η εκπομπή προς το παρόν θα είναι η τελευταία για το καλοκαίρι. Βεβαίως να έχουμε υπόψη
1: μετά τη βδομάδα που θα μας περάσει, την επόμενη θα επανέλθουμε,
0: ναι.
1: Γιατί οι εξελίξεις τρέχουν και θα δούμε πως θα περπατήσουμε
0: και ενδεχομένως να έχουμε και...
1: Δεν λέμε καλές διακοπές, εδώ θα είμαστε προφανώς μέσα στον Αύγουστο.
0: Θα δούμε, θα γίνουν μόνο στοχευμένες εκπομπές από εδώ και, για το καλοκαίρι, παρακολουθώντας τις εξελίξεις.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, θα έχουμε πολύ σοβαρές εξελίξεις.
1: Τις συγκεκριμένες πολιτικές εξελίξεις για τη χώρα, τη θέση την οποία θα πάρουμε, τις προτάσεις τις οποίες θα κάνουμε, τα οποία θα σας τα πούμε αμέσως μετά από τη βδομάδα που θα περάσει για συγκεκριμένους λόγους, τη μεθεπόμενη.
0: Ναι.
1: Και βλέποντας και κάνοντας.
0: Και
1: παρόντες θα είμαστε, δηλαδή.
0: Διεθνείς εξελίξεις που έχουμε και που βλέπουμε να εξελίσσονται και που το τελευταίο που μπορεί να περιμένει κανείς την κατάρρευση της Δύσης. Πράγμα με εκνευρίζει, διότι έχουμε υιοθετήσει κάποιοι που είναι και φίλοι και σύντροφοι και που εγώ τους σέβομαι ιδιαίτερα για τις προθέσεις τους, αν τι άλλο, έχουν καταλήξει να αναπαράγουν τον Σπέγκλερ με το χειρότερο δυνατό τρόπο, έτσι, και δεν σκέφτονται ότι όλες αυτές τις θεωρίες περιπτώσεις της Δύσης δεν είναι τίποτα άλλο, δεν εξέθρεψαν παρά μόνο τον φασισμό και τον ναζισμό ως απάντηση στην πτώση της Δύσης. Όταν η Δύση κινδυνεύει, παράγει τέρατα. Και το πρόβλημα είναι πώς σκεφωτωρόμαστε τα τέρατα. Δεν είναι το θέμα ότι αν και πώς και θα γίνει η κρίση και τι θα γίνει και όλα αυτά.
1: Τα ξεφορτώνεις μετά από μια καταστροφή και αυτό είναι το άσχημο, ούτε καν δεν θέλω να το σκεφτώ.
0: Λοιπόν, με όλα αυτά θα ξαναεπανέλθουμε όμως.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Περισσότερο με στοχευμένες τις εκπομπές. Καληνύχτα και στο επανειδήν.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 26. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους.
2: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
3: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
6: Η κόρη μου δύο διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
7: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
8: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
9: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
10: Επίκαλο.

0: πλήρωμα της σιουπής.
1: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
2: Όχι άλλο καρβουνό.
3: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
7: Αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο Πινόκιο και έρχομαι να σας συναντήσω!
8: Μαζί μας στο μαγικό ταξίδι θα είναι ο παιχνιδοποιός Τζεπέτο και η όμορφη νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά.
7: Ο γρίλος, η αλεπού, ο γάτος και πολλοί πολλοί άλλοι!
8: Περιπέτειες στη Φλωρεντία, γεμάτες χαρά, γέλιο
7: και φαντασία!
9: Πινόκιο, περιπέτειες στη Φλωρεντία. Διασκευή και σκηνοθεσία Θάνος Ζήκας. Από το Θέατρο Αθηνών ο Θέσπης. Σας περιμένουμε!
10: 7 στους 10 ανθρώπους χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα εξαιτίας πνιγμού. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Η θάλασσα δεν θέλει μοναξιά. Θέλει παρέα. Πάντα να κολυμπάς με κάποιον άλλο μαζί σου. Και μην ξεχνάς να προτιμάς τις παραλίες που εποπτεύονται από ναυαγοσώστη. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
11: 4 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη. Πλούτος στο Αριστοφάνη, πρώτη φορά στο Θέατρο Δάσους, πρώτη φορά καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένω όλους. Μπείτε τώρα στο mall.com και εξασφαλίστε το εισιτήριό σας. Είναι μεγάλο το θέατρο, έχει αρκετές θέσεις, αλλά εξαντλούνται πολύ πολύ γρήγορα. Προλάβετε!
12: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
13: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
14: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Κυριακή 26 Ιουλίου, σήμερα του 2026, είναι ο καφές της Κυριακής. Μια εκπομπή εβδομαδιαία της διαδικτυακής τηλεόρασης ανιχνεύσης Web TV, που κάθε Κυριακή αυτή την ώρα σας κρατά συντροφιά και σας ενημερώνει για τις διεθνείς και τις εσωτερικές εξελίξεις. Το θέμα μας σήμερα θα εστιάσουμε το θέμα μας σήμερα στη Μέση Ανατολή, την παγίδα που δημιουργεί για έναν μακροχρόνιο, αν όχι μόνιμο πόλεμο, όπως γράφουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, και θα δούμε πώς αυτή η τρύπα, αυτή η παγίδα στην ευρύτερη περιοχή μας μπορεί να επηρεάσει και την Ελλάδα. Κάποιες κινήσεις στρατιωτικού χαρακτήρα κάνει η χώρα. Δεν έχουμε καταλάβει αν οι στρατιωτικές κινήσεις που κάνει αφορούν στη δική της άμυνα ή στον ρόλο που προόριστε να παίξει στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Αλλά ότι πρέπει να προετοιμαστεί η Ελλάδα για μια ίσως μακροχρόνια και ευρύτερη αστάθεια στην περιοχή είναι δεδομένο. Το απολύτως σίγουρο, και εκεί συγκλίνω όλες οι αναλύσεις, είναι ότι ο κύριος εχθρός της Ελλάδας, η Τουρκία, αναβαθμίζεται στην αμερικανική ανάλυση για την ευρύτερη περιοχή και αυτό επιβάλλει και κάποια καινούργια μέτρα. Θα δούμε λοιπόν αυτά τα ζητήματα με τους προσκεκλημένους μας. Ο προσκεκλημένος είναι ο στρατηγός, ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία, ο κύριος Κωνσταντίνος Κούσαντας. Καλημέρα στρατηγέ, ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
0: Νομίζω για όλα αυτά τα θέματα που εισαγωγικά έθιξα έχετε άποψη, σας παρακολουθώ και διαδικτυακά και θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Θρασίβουλος Ευτυχίδης. Καλημέρα κύριε Ευτυχίδη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους.
0: Δημήτριος Τσαϊλάς, υποναύαρχος εν αποστρατεία.
3: Καλημέρα σας.
0: Θα είναι στο λίγο μαζί μας και ο κύριος Γιώργος Τσουκαλάς, δικηγόρος, να μας δώσει και την δικαιική διάσταση των ζητημάτων. Έχει ενδιαφέρον η δικαιική διάσταση, αλλά νομίζω σε περιόδους αστάθειας εκείνο που προέχει είναι ο συνδυασμός δικαίου και ισχύος. Αν δεν έχει ισχύ και επικαλείσει το δίκαιο, νομίζω λίγο τα πράγματα δεν θα πάνε καλά. Λοιπόν, να αρχίσουμε από τον κύριο Τσαϊλά, αλλά επειδή έχει μια ναυτική διάσταση το ευρύτερο ζήτημα, έχουμε να κάνουμε και με τα στενά του Ορμούζου και με τα στενά εκεί της μαύρης, της ερυθράς θάλασσας. Τι γίνεται? Δώστε μας να καταλάβουμε τι γίνεται. Είναι ένα παιχνίδι που είναι σαφές, παίζεται και είναι σαφές τι επιδιώκεται. Είναι εκεί που γράμμε μέτρο στο Χούθι, θα τους δούμε και αυτούς. Για να σας ακούσουμε, κύριε υποναύαρχε, σας ακούμε.
3: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαββίδη. Είναι αυτό που έχω ονομάσει με τα στενά το τρίγωνο του διαβόλου, το γεωστρατηγικό τρίγωνο του διαβόλου, που συμπεριλαμβάνει τα στενά του Ορμούς, τον κόλπο του Άντεν και τη Μαύρη Θάλασσα. Και επειδή μιλήσατε για παγίδα, για την παγίδα της κλιμάκωσης, έχει δείξει, ας πούμε, συμπτώματα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κινδυνεύουν να χάσουν στρατηγικά έναν πόλεμο στον οποίο κερδίζουν τακτικά. Η ιστορία έχει διδάξει ότι οι μεγάλες δυνάμεις δεν ιτώνται επειδή υστερούν στρατιωτικά. Ιτώνται όταν συγχέουν την τακτική επιτυχία με τη στρατηγική νίκη. Αυτό ακριβώς φαίνεται να συμβαίνει σήμερα στον πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ και Ιράν ή γενικά με όλη αυτή την έκριθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξακολουθούν βέβαια να κυριαρχούν στον αέρα, στη θάλασσα και στον κυβερνοχώρο. Κάθε εβδομάδα καταστρέφονται ραντάρ, αποθήκες πυράβλων, εγκαταστάσεις διοίκησης και ελέγχου και ναυτικές υποδομές του Ιράν. Από καθαρά λοιπόν επιχειρησιακή άποψη, η Ουάσιγκτον διατηρεί την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ωστόσο, ο πόλεμος δεν κρίνεται μέσα από τον αριθμό των στόχων που πλήττονται. Δεν είναι ποδοσφαιρικός αγώνας να βάζεις γκολ. κρίνεται από το κατά πόσο επιτυγχάνονται οι πολιτικοί στόχοι με τους οποίους ξεκίνησες. Εκεί λοιπόν η εικόνα είναι διαφορετική. Ξέρουμε ότι το πρόγραμμα το πυρηνικό του Ιράν δεν εξαλείφθηκε. Η δυνατότητα της Τεχεράνης να απειλεί την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς παραμένει. Οι πληρεξούσιοι της, οι Χούθοι, εξακολουθούν να επιχειρούν στην Ερυθρά Θάλασσα. Η Χέσμπολα εξακολουθεί να επιχειρεί στο Λίβανο. Οι αντάρτικες ομάδες του Ιράν στο Ιράκ και κυρίως στην Ιεμένη εξακολουθούν να επιχειρούν. Και παράλληλα το κόστος του πολέμου στη διεθνή οικονομία να αυξάνεται καθημερινά. Εδώ λοιπόν στη στρατηγική θα χρησιμοποιήσω, επιτρέψτε μου, έναν αμερικάνικο όρο, αγγλικό, είναι το sunk cost fallacy, το οποίο μεταφράζεται στα ελληνικά η παγίδα του βυθισμένου κόστους. Είναι το μεγαλύτερο στρατηγικό λάθος που μπορεί να κάνει σήμερα η Ουάσιγκτον. Να πιστέψει δηλαδή ότι επειδή ήδη επένδυσε τεράστιους πόρους στον πόλεμο, οφείλει να συνεχίσει μέχρι την πλήρη νίκη. Δεν συνεχίζεις μια αποτυχημένη προσπάθεια επειδή ήδη έχεις πληρώσει ακριβά για αυτήν. Αντίθετα, αξιολογείς εκ νέου την κατάσταση και επιλέγεις την πορεία που ελαχιστοποιεί τις μελλοντικές απώλειες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπεσαν στην ίδια παγίδα στο Βιετνάμ, στο Αφγανιστάν και σε σημαντικό βαθμό θα έλεγα και στο Ιράκ. Κάθε φορά η λογική είναι η ίδια. Δεν μπορούμε να φύγουμε τώρα γιατί θα πάνε χαμένες οι θυσίες που έγιναν. Τελικά, όσο περισσότερο καθυστερεί η πολιτική απόφαση, τόσο μεγαλύτερο γίνεται το κόστος της αποχώρησης. Από την άλλη μεριά, το Ιράν δεν χρειάζεται να νικήσει. Χρειάζεται να μην χάσει. Δεν θέλει να καταστρέψει τον Αμερικάνικο στρατό. Δεν χρειάζεται να βυθεί σε ένα αεροπλανοφόρο ή να καταλάβει εδάφη. Χρειάζεται μόνο χρόνο, δηλαδή να παρατείνει τον πόλεμο, να αυξάνει σταδιακά το οικονομικό κόστος, να πιέζει τις τιμές ενέργειας, να εξαντλεί τα ακριβά αμερικανικά αποθέματα πυράβλων ακριβίας. Πανηγυρίζουμε γιατί καταρρίφθησαν οι πύραυλοι των Χούθη από τις συστοιχίες Patriot. Αλλά δεν γνωρίζουμε ποιο ήταν το κόστος, αν θέλετε, το ισοζύγιο του κόστους μεταξύ των Patriot που ρίξαμε σε σχέση με τα UAV ή τους πύραυλους των Χούθη. Άρα, το Ιράν κερδίζει επειδή αντέχει περισσότερο. Έχει ανεκτικότητα. Τώρα, το πραγματικό...
0: Για πυράβλους, υπονάβαρχε, για τους πυράβλους, για τα Patriot και τους πυράβλους των Χούθη, εγώ διάβασα ότι από τους 12 που έστειλαν, αντιμετωπίστηκαν οι δύο. Εάν δηλαδή οι 10, γιατί υπάρχει και το φαινόμενο και υπάρχουν και εικόνες που η Αράμκο, ας πούμε, οι εγκαταστάσεις της Αράμκο στη Σαουδική Αραβία έχουν πάρει φωτιά από τους πυράβλους. Ναι. Που σημαίνει ότι κάποιοι από τους πυράβλους ξέφυγαν από τα Patriot.
3: Ναι. Σίγουρα θα ξέφυγαν κάποιοι. Δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά κάτι γιατί δεν δημοσιεύονται αυτά, αλλά όπως το λέτε περίπου είναι. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για το ποιο είναι το πραγματικό κέντρο βάρους. Το πραγματικό κέντρο βάρους είναι ότι το κέντρο βάρους, όπως είπατε και προηγουμένως. Δηλαδή η σημερινή σύγκρουση έχει ήδη μετατραπεί σε έναν πόλεμο των θαλασσίων γραμμών επικοινωνίας. Τα στενά του Ορμούς αποτελούν το πρώτο μέτωπο. Το Μπαμ Ελ-Μαντέμπ και η Ερυθρά Θάλασσα αποτελούν το δεύτερο μέτωπο. Και έχουμε και το τρίτο μέτωπο στη Μαύρη Θάλασσα. Τώρα, εάν οι Χούθοι ενεργοποιήσουν πλήρως τον αποκλεισμό από τη διεθνή ναυτιλία, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με δύο στρατηγικά σημεία ελέγχου ταυτόχρονα, δηλαδή το Ορμούς και τον Μπάπ Ελ Μαντέμ. Πρόκειται για μια εξέλιξη, καταλαβαίνουμε, με τεράστιες οικονομικές και γεωπολιτικές συνέπειες. Άρα, ο πόλεμος διεξάγεται μέσω της γεωγραφίας. Και για να δούμε τώρα τι προεκτάσεις έχει αυτό σε εμάς, στην Ελλάδα. Για την Ελλάδα αυτές οι εξελίξεις αποτελούν καταρχάς ένα πολύτιμο στρατηγικό μάθημα. Αποδεικνύεται περίτρανα ότι η κυριαρχία στις θαλάσσιες οδούς δεν εξασφαλίζεται αποκλειστικά από την υπεροχή των στόλων ή της αεροπορίας. Απαιτείται διαρκής παρουσία, ανθεκτικές υποδομές, συμμαχίες και κυρίως πολιτική βούληση. Το Αιγαίο λοιπόν και η Ανατολική Μεσόγειος παρουσιάζουν αυτά τα ανάλογα χαρακτηριστικά με το Ορμούς και τον Μπάπ Ελ Μαντέμ. Δεν είναι απλώς θαλάσσιοι χώροι, είναι διάδρομοι μεταφοράς ενέργειας, εμπορίου και στρατηγικής επιρροής. Όποιος μπορεί να ελέγχει ή να απειλήσει αυτούς τους διαδρόμους, καταλαβαίνουμε ότι αποκτά δυσανάλογη ισχύ, ακόμα και αν υστερεί σε συνολική στρατιωτική δύναμη. Και δεν θα αναφερθώ σε ιστορικά παραδείγματα. Γι' αυτό λοιπόν εμείς εδώ στην Ελλάδα οφείλουμε να επενδύσουμε όχι μόνο σε μέσα αποτροπής, αλλά και στις δυνατότητες διατήρησης της ελευθερίας της ναυσιπλοείας, σε θαλάσσια επιτήρηση, σε αντιαεροπορική και αντιπυραυλική άμυνα, καθώς και στη στενή συνεργασία με τους συμμάχους μας και τους εταίρους. Λοιπόν, κλείνοντας αυτή τη μικρή παρέμβαση, βλέπουμε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποδεικνύει ότι στον 21ο αιώνα η στρατηγική δεν μετρέται αποκλειστικά με τον αριθμό των αεροπορικών πληγμάτων ή των στόχων που κατέστρεψες. Μετριέται με την ικανότητα διατήρησης της πολιτικής βούλησης, της αντοχής σου, της ανθεκτικότητάς σου και της ελευθερίας των θαλασσίων επικοινωνιών. Η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να διαθέτει τη μεγαλύτερη στρατιωτική ισχύ στον κόσμο, αναμφισβήτητα. Όμως η Τεχεράνη διαθέτει ένα διαφορετικό όπλο που είναι ο χρόνος. Και αν αυτά εξελιχθούν και μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, καταλαβαίνετε ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Πολλές φορές στην ιστορία ο χρόνος αποδείχθηκε ισχυρότερος από την ισχύ, από την φωτιά. Το πραγματικό ερώτημα επομένως δεν είναι ποιος μπορεί να καταστρέψει περισσότερους στόχους. Αυτό που είπε ο πρόεδρος Τραμπ, θα τους καταστρέψω τις υποδομές τους, τις γέφυρές τους. Αλλά είναι ποιος θα αντέξει περισσότερο μέχρι να επιβάλλει τη δική του πολιτική βούληση. Έχουμε λοιπόν έναν πόλεμο φθοράς. Έχουμε μια στρατηγική εξουθένωσης. Αυτή είναι η μόνη νίκη που έχει σημασία.
0: Έχετε υπόψη σας αν σε αυτές τις εξελίξεις που περιγράψατε προφανώς επηρεάζουν, έστω και έμεσα επηρεάζουν και την Ελλάδα. Έτσι κι αλλιώς μια δύναμη με την οποία συνεργάζεται η χώρα είναι άμεσα αναμειγμένη. Μια άλλη δύναμη με την οποία η χώρα θεωρεί εχθρό, όχι η χώρα, η χώρα επισήμως δεν τη θεωρεί εχθρό. Οι σχολιαστές θεωρούν ότι είναι εχθρός της, η Τουρκία αναβαθμίζεται. Και διαβάσαμε προχθές, νομίζω, ότι το Κισέα ενέκρινε την αγορά της ασπίδας του Αχιλέα. Είναι μια κίνηση, εκτιμάται, η οποία είναι επιβεβλημένη και θα προσφέρει κάποια ασφάλεια στη χώρα. Εντάσσεται σε ένα συνολικό σχέδιο εξοπλισμού της χώρας ή είναι βλέποντας και κάνοντας. Μέσα από, ουσιαστικά, αν θέλετε, αγοράζοντας και προστασία. Γιατί λίγο πολύ η Ελλάδα λειτουργεί και με αυτή τη λογική. Εξοπλίζεται και στη λογική του αγοράζω προστασία. Παίρνω κάποια οπλικά συστήματα που μπορεί να μην εντάσσονται στο γενικότερο σχέδιο που έχω, αν έχω, αλλά τα παίρνω διότι οι δυνάμεις από τις οποίες τα παίρνω θα με υποστηρίξουν.
3: Κοιτάξτε να δείτε, σε αυτό το θέμα δεν υπάρχει μια απάντηση του ναι ή όχι. Το ερώτημα δεν είναι αν αυτό το πρόγραμμα, γιατί είναι ένα πρόγραμμα η ασπίδα του Αχιλέα, δεν είναι όπλο, είναι αμυντικό πρόγραμμα, περιλαμβάνει καλά συστήματα. Το ερώτημα είναι αν δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο, στρωματοποιημένο σύστημα αεράμινας ή απλά προσθέτει ακόμα ένα ακριβό επίπεδο άμυνας.
0: Αυτό είναι το ερώτημα.
3: Δηλαδή, εάν η βασική αρχή είναι η εξής, ας πούμε, αν ένα UAV μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με έναν ακριβό πύραυλο, τότε καταλαβαίνετε ότι ο επιτιθέμενος μπορεί να εξαντλήσει εξαντλήσει οικονομικά και επιχειρησιακά. Από ό,τι γνωρίζω από τις παρουσιάσεις που γίνονται σε διάφορα ινστιτούτα, ήδη οι Αμερικανοί αρχίζουν να σκέπτονται πώς θα αντικαταστήσουν όλους αυτούς τους πυράβλους που έχουν ρίξει στο Ορμούς. Έχουν σχεδόν το 60% των αποθεμάτων τους ρίξει. Και κάθε πύραυλος θέλει ένα χρονικό διάστημα μεγάλο για να κατασκευαστεί. Λοιπόν, αν όμως το UAV το εχθρικό πρώτα μπορεί να αντιμετωπιστεί με κάποιο ηλεκτρονικό πόλεμο, στη συνέχεια μετά με ένα λέιζερ ή πυροβόλο, ή μετά με έναν ευθυνό interceptor drone, αναχαιτιστή drone, και μόνο στο τέλος αποφασίζει να ρίξει ένα πύραυλο, εκεί λοιπόν, αυτό είναι η πολυστρωματική άμυνα. Εκεί λοιπόν έγκυται η επιτυχία της ασπίδας του Αχιλέα. Δηλαδή, εάν έχει το λογισμικό να μπορεί με ταχύτητα να σκεφτεί τι πρέπει να γίνει πρώτα, δεύτερα, τρίτα, τέταρτα. Επομένως, η ασπίδα του Αχιλέα δεν πρέπει να κριθεί από το αν αποκτήσει ένα νέο σύστημα λέιζερ ή μια νέα αντιεροπορική συστοιχία. Πρέπει να κριθεί από το αν μπορεί να αποφασίζει ποιο όπλο χρησιμοποιείται εναντίον ποιας απειλής.
0: Αυτό που λέτε είναι μέσα στη λογική αυτής της αγοράς.
3: Δεν έχω συμμετάσχει. Φαντάζομαι πως είναι, διότι αυτοί οι οποίοι, στρατιωτικοί οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτές τις συζητήσεις είναι πολύ καλύτεροι από μένα σε αυτές τις σκέψεις. Να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Αλλά δεν ξέρω. Ακούμε τον Υπουργό βέβαια να πανηγύριζει. Θα έπρεπε να είναι πιο εγκρατής. Δεν χρειάζονται ούτε πανηγυρισμοί, αλλά δεν χρειάζονται και αυτοί οι σκεπτικισμοί άρνησης και μηδενισμού. Δηλαδή, αν αυτό το πρόγραμμα καταφέρει να μετατρέψει τους Patriot και τα αντίστοιχα στρατηγικά όπλα από πρώτη επιλογή σε τελευταία επιλογή, τότε θα έχει λύσει ένα πραγματικό πρόβλημα. Αλλιώς είναι ένα πανάκριβο σύστημα που προστίθεται. Ήδη νομίζω το έχουμε πει, Παντελή μου, ότι στο Ισραήλ που δέχτηκε τις επιθέσεις των Χούθη, του Ιράν, τις μαζικές πυραυλικές επιθέσεις, το κόστος άμυνας, το ημερήσιο κόστος άμυνας ήταν σχεδόν 1,2 δις δολάρια. Το ημερήσιο κόστος. Το Ισραήλ. Εάν σκεφτούμε λοιπόν αναλογικά, βέβαια είναι μια μπακαλίστικη αυτή έτσι προσέγγιση, αν σκεφτούμε αναλογικά ότι αν δεχτούμε και εμείς από την Τουρκία τον πιθανό μας εχθρό, τον σίγουρο εχθρό, μια μαζική έτσι επίθεση, δεν ξέρω κατά πόσον αντέχουμε οικονομικά.
0: Δεν κατάλαβα, μπακαλίστικο είναι να λες ότι θα κοστίζει η αντιμετώπιση της Τουρκίας με τα μέσα αυτά 1 δις και πού θα τα βρούμε.
3: Το ημερήσιο κόστος.
0: Το Ισραήλ μπορεί να τα βρει και. Η Ελλάδα πού θα τα βρει τα 1 δις την ημέρα.
3: Και ήδη το κόστος του συστήματος είναι γύρω στα 2 δις, το οποίο θα φτάσει γύρω στα 3 δις. Καταλαβαίνετε, δεν είναι στραγάλια τα δις, έτσι.
0: Και όλα αυτά επειδή αρνείται το πολιτικό σύστημα να φτιάξει υποδομές δικής του παραγωγής, που ενδεχομένως θα βοηθούσαν, τώρα θα βοηθούσαν και στο εξής. Κοιτάξτε, έτσι κι αλλιώς στην κλασική οικονομία Δεν θα έλεγα ότι τα πάμε καλά. Δεν φτιάξαμε ούτε βιομηχανικές υποδομές κτλ. Το έχουμε ρίξει λίγο στον τουρισμό, λίγο από εδώ, από εκεί. Είναι ίσως επειδή όλες οι χώρες πλέον περνάνε στη φάση. Θα με επιτρέψει ο κύριος Ευτυχίδης να δώσω το λόγο στον στρατηγό. Επειδή όλες οι χώρες περνάνε από την κλασική έτσι οικονομία σε μια οικονομία λίγο πολεμικού χαρακτήρα, μήπως είναι καλή η σκέψη να υπάρξει μια δομή οικονομική όπου θα παράγονται και όπλα στο εσωτερικό σύστημα για την άμυνα και μέσα όμως από αυτή τη διαδικασία της παραγωγής, η οποία δεν είναι έτσι, δεν είναι σημειακή, είναι μια δομή εργοστασίων παραγωγής. Θα μπορέσει να πάρει ανάσα και η οικονομία και θα βρει και ο κόσμος δουλειά. Και νέοι επιστήμονες επίσης θα μπορούν να απασχοληθούν. Να δώσω το λόγο, κύριε Ευτυχίδη, στον στρατηγό που είναι και φίλος σας.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Σας μιλήσω μετά εγώ.
0: Επειδή μιλάμε πολύ τώρα λίγο για το στρατιωτικό μέρος και είπε την άποψη του κύριου Τσαϊλάς, να ακούσουμε και τον κύριο Κούσαντα και πάμε μετά. Εσείς θα βάλετε γενικότερα πολιτικό το ζήτημα, πολιτικά το ζήτημα. Στρατηγέ.
1: Ναι, εδώ θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στα θέματα αυτά τα οποία έθιξε πολύ εύστοχα ο κύριος Τσαϊλάς και με τον οποίο συμφωνώ σε πάρα πολλά σημεία πράγματι. Θα ήθελα να πω μόνο το εξής, ότι σε ό,τι αφορά λίγο το θέμα του πολέμου μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, θα ήθελα να πω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή εν εξελίξη από τις 13 Απριλίου, δηλαδή 5 μέρες μετά την εκεχηρία, ο ναυτικός αποκλεισμός. Ο ναυτικός αποκλεισμός είναι ένα εργαλείο το οποίο το χρησιμοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να βάλουν κάτω στο τραπέζι να υπογράψουν το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, το Ιράν. Μέχρι τότε, αν θυμάστε, το Ιράν δεν υπέγραφε και ήταν αρνητικό σε κάθε είδους συμφωνία. Στη συνέχεια, ο ναυτικός αποκλεισμός έληξε για κάποιο χρονικό διάστημα μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης και τώρα έχει επανέλθει εδώ πάλι και αρκετές μέρες και εγώ τουλάχιστον θεωρώ μέσα από τη δική μου οπτική πλευρά ότι το σύστημα αυτό του ναυτικού αποκλεισμού, αυτός ο πνιγμός αν θέλετε ή ο εξαναγκασμός, είναι ένα εργαλείο το οποίο μέχρι τώρα έχει αποδώσει και είναι αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή πιέζει το Ιράν. Δηλαδή, ναι μεν ο χρόνος σωστά κινείται υπέρ του Ιράν, αλλά ο ναυτικός αποκλεισμός έχει αλλάξει τα δεδομένα πλέον του πολέμου και σφίγγει όσο τίποτε άλλο οικονομικά το Ιράν. Είναι ένα σημείο το οποίο το λέω και το προσέχω. Πώς?
0: Πού το βλέπουμε αυτό, πώς συνάγεται αυτό το συμπέρασμα? Υπάρχει κάποια ένδειξη ότι το Ιράν έχει πιεστεί από τον ναυτικό αποκλεισμό?
1: Το Ιράν έχει υπογράψει το μνημόνιο κατανόησης λόγω του ναυτικού αποκλεισμού που άρχισε από τις 13 του Απρίλιου. Μέχρι τότε ήταν πολύ πιο άνετο, πολύ πιο χαλαρό, αλλά όταν όμως ο ναυτικός αποκλεισμός, ξέρετε, έχει το εξής χαρακτηριστικό. Ελέγχει όλα τα προϊόντα τα οποία εξάγει ή εισάγει το Ιράν. Το οποίο τι σημαίνει? Ότι μπορεί και βασικά προϊόντα, δηλαδή προϊόντα τα οποία μπορεί να είναι βασικά για την λειτουργία, για τη διαβίωση των κατοίκων ή ακόμα και φαρμακευτικό υλικό, όλα περνούν από έλεγχο, το οποίο σημαίνει καθυστερήσεις, το οποίο σημαίνει η οικονομία του σε πετρέλαιο και σε φυσικό αέριο δεν λειτουργεί, διότι δεν επιτρέπεται να εξάγει ή να εισάγει οτιδήποτε έχει σχέση με πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. Επομένως, ήταν ένα εργαλείο το οποίο το χρησιμοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ξαναέβαλαν τώρα πάλι στο τραπέζι πριν από λίγες μέρες, το οποίο έχει αρχίσει και λειτουργεί και θεωρώ ότι ναι μεν ο χρόνος πράγματι συμφωνώ είναι υπέρ του Ιράν, αλλά το εργαλείο αυτό είναι πολύ εξαναγκαστικό, πιέζει.
0: Λοιπόν, στρατηγέ, με συγχωρείτε, ναι, που σας διακόπτω.
1: Ναι, ναι.
0: Το μνημόνιο που λέτε είναι εξαιρετικά ευνοϊκό υπέρ του Ιράν.
1: Ναι, είναι ευνοϊκό.
0: Χωρίς τον ναυτικό αποκλεισμό που λέτε, είχε κάθε λόγο να το υπογράψει. Ούτε ναι, το ίδιο το Ιράν δεν πίστευε ότι θα εφαρμοστεί. Έλεγαν οι αξιωματούχοι του, είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό.
1: Ναι, θα σας πω λίγο για το μνημόνιο κατανόησης. Πράγματι έχει ευνοϊκούς όρους μέσα και μάλιστα και άμεσης χρηματοδότησης πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σε πρώτο χρόνο ακούστηκαν για 25 δισεκατομμύρια δολάρια τα οποία θα δοθούν. Δεν έχουν δοθεί φυσικά ακόμα. και δίνει χρόνο όμως μόνο 60 ημέρες σε ό,τι αφορά τη συζήτηση και την έναρξη των διαπραγματεύσεων, διότι αυτή τη στιγμή δεν μιλάει καθόλου το Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει μια διαμεσολάβηση η οποία ήταν από το Πακιστάν και η οποία συν το χρόνο έχει μεταβιβαστεί από ό,τι φαίνεται στο Ομάν, διότι και το Πακιστάν έχει αρχίσει να αλλάζει λίγο θέση σε ό,τι αφορά την αμεροληψία του, διότι τάσεται υπέρ της Σαουδικής Αραβίας. Επομένως, αυτή τη στιγμή είμαστε ακόμα στο μηδέν. Δηλαδή δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα σε ό,τι αφορά το μνημόνιο κατανόησης. Τίποτα απολύτως. Δηλαδή δεν έχουν καν αρχίσει ούτε καν οι βασικές, αυτές οι οποίες λεγόταν οι τεχνοκρατικές διερευνήσεις ή οι διαπραγματεύσεις, τίποτα. Οι τεχνικές αυτές συζητήσεις όλες έχουν σταματήσει. Ανεξάρτητα από αυτό, θα ήθελα να πω λίγο, αν με επιτρέπετε, για την ασπίδα του Αχιλλέα, ότι ναι, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι εξαιρετικό. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει μια αξία γύρω στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και το καλό με την ασπίδα του Αχιλλέα είναι ότι ενιοποιείται αυτή τη στιγμή η αντιαεροπορική άμυνα όλης της περιοχής της ελληνικής επικράτειας, κυρίως φασικά με έμβαση στον Εύρο και στα νησιά, σε ό,τι αφορά ένα δικτυοκεντρικό σύστημα το οποίο θα έχει επικοινωνία και άμεση εικόνα με τις φρεγάτες, θα έχει με τα αεροπλάνα μας, τα οποία θα έχουν μια πραγματική εικόνα μέσα από το πεδίο, μια live εικόνα μέσα από το θέατρο επιχειρήσεων, και θα είναι ένα σύστημα το οποίο θα μπορεί σε όλα τα επίπεδα να ενιοποιήσει από τους Patriot το μεγάλο Βεληνικές, το μεσαίο Βεληνικές και το μικρό Βεληνικές, σε ό,τι αφορά κυρίως την απορρόφηση επιθετικής ισχύως που έχει σχέση με την βαλιστική ικανότητα, την οποία αυτή τη στιγμή, την όποια βαλιστική ικανότητα που διαθέτει αυτή τη στιγμή η Τουρκία. Επομένως, το θεωρώ κάτι σημαντικό, ότι θα έρθει να δώσει μια οντότητα τέτοια αμυντική σε ό,τι αφορά κυρίως τον αέρα, φυσικά όμως πάντα υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ελληνική παρουσία και θα υπάρχει πάντα η ελληνική δυναμική του πολεμικού ναυτικού μέσα στο ιδιόμορφο αεροναυτικό περιβάλλον που είναι μέσα στο Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος. Είναι πολύ σημαντικά θέματα αυτά και άποψή μου είναι ότι θα ενισχυθεί η χώρα στο κομμάτι αυτό. Προσωπική μου άποψη είναι...
0: Στρατηγία, αυτή η ασπίδα αντιμετωπίζει τα κλασικά μέσα πολέμου και της Τουρκίας και της Ελλάδας, δηλαδή πυράβλους και τα λοιπά, ναι, ή έχει εντάξει στη λογική της και τα ντρόνς και τα λοιπά. Διότι τώρα πλέον ο πόλεμος έχει ξεφύγει από τα κλασικά μέσα. Τώρα γίνεται με ντρόνς. Βεβαίως, από ό,τι φαίνεται στο Ιράν, έχουμε ντρόνς και βαλιστικούς πυράβλους. Αυτά είναι τα όπλα που έχει το Ιράν, δεν έχει τίποτα άλλο.
1: Αυτό ακριβώς. Υπάρχουν διάφορες πατέντες από ντρόνς, τα οποία υπάρχουν και τα οποία αποτελούν ένα μεγάλο παράγοντα κινδύνου, και εδώ θα ήθελα να πω ότι δεν πρέπει να υποβαθμίζουμε τα ελληνικά συστήματα τα οποία έχουν ετοιμαστεί, όπως είναι το σύστημα Κένταυρος, το οποίο έχει εξαιρετική παρουσία με τις φρεγάτες μας στην Ερυθρά Θάλασσα. Είναι αποδεδειγμένη αυτή η ικανότητα και μάλιστα τώρα ένα νέο μοντέλο του Κένταυρος έχει αναβαθμιστεί σε πιο σύγχρονο. Είναι το σύστημα το δεύτερο, το Υπερίον, και το σύστημα του Τηλέμαχος. Το Υπερίον είναι για περιπτώσεις drones τα οποία μπορεί να είναι υπομορφή καταιγίδας, δηλαδή swarm, πολλά μαζί, τα οποία να θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα σε μια συγκεκριμένη περιοχή, όπως επίσης και το σύστημα του Τηλέμαχος, το οποίο είναι ένα σύστημα εγγύης προστασίας, μπορεί να είναι μέσα σε στρατόπεδα, σε εγκαταστάσεις στρατιωτικές, σε οτιδήποτε άλλο, και στο σύστημα αυτό μπορεί να ανοιχνεύει drone, το οποίο έρχεται σε πολύ χαμηλό ύψος και μπορεί να δημιουργήσει μια τοπική προσβολή, και η οποία ενδεχομένως θα είναι και αυτή σημαντική. Επομένως, εγώ πιστεύω ότι για το θέμα αυτό η χώρα ετοιμάζεται, είναι σε καλό επίπεδο, αν και προσωπική μου άποψη είναι ότι έπρεπε η χώρα να υποφεληθεί περισσότερο από το πρόγραμμα SAFE, διότι τα 700 εκατομμύρια τα οποία έχουμε πάρει έναντι 1,2 της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι πάρα πολύ λίγα. Είναι ένα πρόγραμμα το SAFE το οποίο δίνει 45 χρόνια αποπληρωμής αυτού του χρέους και δίνει μια πολύ μεγάλη δυναμική στα κράτη να ετοιμαστούν σε ό,τι αφορά σε καθορισμένα οπλικά συστήματα, Βλέπετε, η Πολωνία πήρε 43 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Πολωνία. Η Ιταλία 15 δισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ενδεχομένως η χώρα θα έπρεπε να είχε στο κομμάτι αυτό, θα έπρεπε να πάρει πιστώσεις οι οποίες θα ήταν άμεσες, ρευστοποιημένες, ώστε να κάνει όσο γίνεται περισσότερο αισθητή την παρουσία της σε συστήματα τέτοια, τα οποία θα μπορούσαν να ενισχύσουν την μέγιστη δυνατή αποτροπή. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, θα μου επιτρέψετε να πω, κύριε Σαββίδη, για τα οπλικά συστήματα, ότι αυτή τη στιγμή τρέχει ένα πρόγραμμα περίπου γύρω στα 4-4,5 δισεκατομμύρια ευρώ, από το οποίο πρόγραμμα αυτό έρχονται εξοπλιστικά, παύλα οπλικά συστήματα, που είναι πολύ σημαντικά. Θα αναφέρω το πρόγραμμα, το Spike Loss, τα αντιαρματικά, τα οποία έχει πάρει η χώρα από το Ισραήλ και τα οποία έχουν μπει σε Εύρω και νησιά και χτυπούν μέσα μέχρι 30-40 χιλιόμετρα μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Είναι ένα σύστημα που έχει επίσης έχουν πάρει τα επιθετικά ελικόπτερα και το πολεμικό ναυτικό σε ορισμένα πλοία, και είναι ιδιαίτερα σημαντικό διότι έχει παραδοθεί, είναι στη φάση της υλοποίησης, σε πάρα πολλά έχει παραδοθεί το σύστημα αυτό. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, το PULS, δηλαδή σύστημα πολλαπλών εκτοξευτών, επίσης από το Ισραήλ, το οποίο θα έχει μια εμβέλεια 300 χιλιόμετρα από Εύρω και νησιά μέσα στην επικράτεια, την υπόψη την οποία συζητάμε αυτή τη στιγμή για τον εχθρό της Ελλάδας. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν επίσης και άλλα συστήματα τα οποία τρέχουν, όπως είναι οι βόμβες, οι SPICE, οι οποίες είναι ένα συνοθήλευμα βομβών ΚΙΤ 83 και 84, τα οποία είναι, καθοδηγούνται έξυπνα επάνω στους στόχους, όπως επίσης και οι βόμβες αέρος εδάφους, οι Rampage, επίσης από το Ισραήλ. Αυτό το πρόγραμμα είναι συνολικά γύρω στα 4-4,5 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Τα πήραμε αυτά ή θα τα πάρουμε?
1: Αυτά είναι υπό εξέλιξη. Τα μόνα που έχουμε πάρει αυτή τη στιγμή είναι τα Spike Loss, τα αντιαρματικά, αλλά και αυτά θα παραδοθούν, εκτιμώ, σύντομα, διότι μέχρι στιγμής ο πόλεμος του Ισραήλ, είτε με το Ιράν, είτε με την εμπλοκή του με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε με τις παραστρατιωτικές οργανώσεις, δεν έχει καθυστερήσει καθόλου το πρόγραμμα αυτό. Εγώ λοιπόν αυτά τα λέω για ποιο λόγο? Είναι, αν θέλετε, και ένα προήμιο για αυτό, για την τοποθέτηση που θέλω να κάνω, είναι ότι αυτή τη στιγμή τα ελληνικά συμφέροντα είναι περισσότερο συντάσσονται με το Ισραήλ, όχι μόνο για την 3-1, για την, αυτή την αμυντική συνεργασία 3-1 Ελλάδα, Κυπριακή Δημοκρατία, Ισραήλ υπό τη ΣΥΠΑ, και ότι και ανεξαρτήτως των εξοπλιστικών προγραμμάτων που σας περιέγραψα, θεωρώ ότι το συγκεκριμένο timing εξυπηρετεί περισσότερα τα ελληνικά συμφέροντα. Δεν έχω απολύτως καμία εκτίμηση ότι αυτό μπορεί να είναι πρόσκαιρο να ισχύει αυτή η συνεργασία που έχουμε με το Ισραήλ για 5, 10, 15, 20 χρόνια και να αλλάξουν τα πράγματα. Βεβαίως, αυτό μπορεί να γίνει. Όμως, σε καμία περίπτωση εγώ δεν θα μπορούσα αυτή τη στιγμή να επενέσω και να πω ότι, ξέρετε, είναι καλύτερο αυτή τη στιγμή να είμαστε με το Ιράν ή με τα συμφέροντα του Ιράν. Από το Ιράν η Ελλάδα δεν έχει να κερδίσει τίποτα αυτή τη στιγμή. Και επιπλέον εγώ θα σας πω και κάτι άλλο.
0: Η εξίσωση στρατηγία είναι πιο εύκολη. Η εξίσωση είναι με ποιον είναι η Τουρκία, άρα εμείς είμαστε από την άλλη πλευρά.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό... εμείς δεν έχουμε κανέναν άλλον εχθρό.
1: Εμάς αυτή
0: είναι η Τουρκία. Οτιδήποτε είναι απέναντι στην Τουρκία, με αυτό συσπυρνώνεται. Δεν μπορώ να φανταστώ, δηλαδή, την Ελλάδα να συσπυρώνεται με δυνάμεις που στηρίζουν την Τουρκία, όπως έκανε ακριβώς και η κυβέρνηση, αν θέλετε, με την έγκριση των στρατηγίων στην Τουρκία.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ μαζί σας απόλυτα.
0: Να συσπυρνόμαστε με δυνάμεις που στηρίζουν την Τουρκία και η Τουρκία να απειλεί. Να απειλεί και κυριαρχικά δικαιώματα και κυριαρχία. Άρα, το Ισραήλ, όσο το Ισραήλ, γιατί οι σχέσεις της Τουρκίας και το Ισραήλ, της Τουρκίας με το Ισραήλ είναι πολυσύνθετες. Έχουν βάθος, δεν είναι τόσο επιφανειακές όσο φαίνονται σήμερα. Όσο λοιπόν το Ισραήλ βρίσκεται απέναντι στην Τουρκία, η συνεργασία με το Ισραήλ, εξαιρουμένη τη συμπεριφορά του στη Γάζα ή όπου αλλού συμπεριφέρεται, όπως στη Γάζα, είναι επιβεβλημένη. Και εγώ συμφωνώ μαζί σας.
1: Ναι, και θα ήθελα να πω λίγο το εξής για το θέμα αυτό, ότι ακόμα και στο θέμα της Γάζας και σε όλον το λοιμό, θυμάστε, που είχε δημιουργηθεί τότε με τα πάρα πολλά θύματα και μεταξύ αυτών χιλιάδες θύματα και παιδιά και οτιδήποτε, και σίγουρα είναι κάτι το απάνθρωπο, η Ελλάδα είχε πρωταγωνιστήσει τότε, αν θυμάστε, σε συνεργασία με το Ισραήλ, την Αίγυπτο, νομίζω και με την Ιορδανία, έριξε τόνους με 130 βοήθεια μεγάλη πάνω από την ορίδα της Γάζας και ανακούφισε κατά κάποιο τρόπο τον πληθυσμό, παρόλο το ότι έχει συμφέροντα κακά τα ψέματα με το Ισραήλ. Και θέλω να πω ειδικά για το θέμα αυτό, ότι εγώ για μένα τουλάχιστον, μια και συζητήσαμε για το θέμα της Ελλάδας, πώς θα πρέπει η Ελλάδα να συμπεριφερθεί, νομίζω ότι εμείς αυτή τη στιγμή η στάση μας είναι διακριτική. Και δεν θα πω ότι είμαστε σε λάθος προσανατολισμό ή σε λάθος κατεύθυνση ή οτιδήποτε άλλο. Είμαστε σε ένα σταυροδρόμι αυτή τη στιγμή, όπου πραγματικά τα συμφέροντά μας αυτή τη στιγμή τάσσονται προς αυτή την κατεύθυνση. Σίγουρα το Ισραήλ έχει υπερβεί πάρα πολλά θέματα, όπως την αναλογική άμυνα, το διεθνές δίκαιο, το ανθρωπιστικό δίκαιο. Εγώ θα τα σβάζω όλα αυτά, όμως θα πρέπει να πούμε και το εξής, ότι ο Οκτώβριος του 2023, όταν έγινε αυτή η επίθεση από τη Χαμάς, άλλαξε τα πάντα. Διότι μέχρι τότε υπήρχαν οι συμφωνίες του Αβραάμ, υπήρχαν κράτη που ήθελαν να αναγνωρίσουν το Ισραήλ, νομίζω ότι πήγαιναν καλά. Η ανάμειξη του Ιράν στο θέμα αυτό, και τώρα συνεχιζόμενη αυτή η όλη εμπλοκή, είτε με τη Χαμάς, είτε με τη Χεσμολάχ τώρα, με την οποία γίνεται χαμός στο Λίβανο, είτε με τους Χούθη που έχουν ξαναενεργοποιηθεί και γίνεται όλο αυτό το μακελιό και έχει κλείσει η Ερυθρά Θάλασσα αυτή τη στιγμή και το πετρέλαιο δεν μπορεί να φύγει να πάει ούτε στην Ασία ούτε τίποτα, και η στοχοποίηση του αγωγού αυτού του East-West στη Γιαμπού, που έδινε 5-6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα γενικότερα στο ελληνικό, στο διεθνές εμπόριο. Αυτό λοιπόν όλα είναι κάτι το οποίο για μένα είναι κάτι το ανεπίτρεπτο, διότι ναι μεν το Ιράν μπορεί να έχει οποιαδήποτε προβλήματα μπορεί να έχει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχει κανένα δικαίωμα κατά την άποψή μου να χτυπά στόχους οι οποίοι είναι στα αραβικά κράτη, μέχρι τώρα που είχε μια αγαστή συνεργασία και έχει κυριολεκτικά διαλύσει τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Το Κουβέιτ έχει πληγεί υδροδότηση, ηλεκτροδότηση, τερματική σταθμή πετρελαίου, το αεροδρόμιο δεν λειτουργεί, δηλαδή συντριπτικά χτυπήματα. Δηλαδή υπ' αυτή τη λογική...
0: Λέει ότι χτυπάει υποδομές των Αμερικανών στις χώρες αυτές.
1: Ναι, ακούστε όμως τώρα.
0: Αφού είναι σε πόλεμο με την Αμερική, είναι νόμιμο να χτυπάει τις υποδομές της Αμερικής, της βάσης Αμερικής, τα κράτη που λέτε.
1: Ναι,
0: αυτό είναι το επιχείρημα του Ιράν.
1: Ναι, να σας πω λίγο το δικό μου επιχείρημα ποιο είναι. Το δικό μου επιχείρημα είναι το εξής. Δηλαδή, από αυτή τη λογική, και εμείς που έχουμε στη Σούδα την αμερικάνικη βάση, θα πρέπει να χτυπήσει τη Σούδα.
0: Δηλαδή, αν μπορεί και θέλει, μπορεί να τη χτυπήσει, βεβαίως. Είναι ναι, μέσα στους στόχους του. Άλλο που δεν το θέλουμε εμείς.
1: Ναι, άλλο που δεν το θέλουμε εμείς.
0: Άλλο στο δίκαιο και στη λογική του πολέμου.
1: Ναι, η λογική του πολέμου μπορεί να είναι αυτή. Αλλά εγώ λέω το εξής, ότι σε τέτοια περίπτωση, νομιμοποιείται ένα κράτος το οποίο έχει ένα πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να χτυπάει οτιδήποτε έχει σχέση με πολιτικούς στόχους σε ό,τι αφορά τα κράτη.
0: Πολιτικούς στόχους δεν νομιμοποιείται για πουθενά.
1: Για πουθενά, μα αυτό είναι το θέμα μας.
0: Διότι το Ιράν ισχυρίζεται ότι χτυπάει στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτείων.
1: Ναι, μα σας είπα ότι στο Μπαχρέιν, που ξέρω και στο Κουβέιτ, δεν έχει αφήσει τίποτα ορθίο σε ό,τι αφορά θέματα υδροδότησης. Οι άνθρωποι έχουν θέμα με το νερό, θέματα που έχουν σχέση με τον ηλεκτρισμό, το αεροδρόμιο του Κουβέιτ, το οποίο το Κουβέιτ είναι ένα κράτος το οποίο πάρα πολύ μικρό. Το έχω πάει τουλάχιστον 2-3 φορές. Μόνο το αεροδρόμιο στην ουσία είναι η καρδιά αυτού του οποίου κινεί όλο τον κόσμο ο οποίος διαμένει. Ανεξάρτητα από αυτό, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα έρθει μια ενοποιημένη επιχειρησιακή αντίδραση από τα κράτη αυτά, τα αραβικά, διότι οι Άραβες δεν ξεχνούν τίποτα, θα δημιουργήσουν μια αεροπορική τεράστια δυνατότητα της τάξης των 2.500 αεροσκαφών μαχητικών. Ήδη υπάρχουν κράτη τα οποία είναι πολύ ενισχυμένα, όπως είναι παραδείγματος χάρη η Σαουδική Αραβία, που έχει 280-300 αεροσκάφη, τα οποία είναι F-15 καινούργιας τεχνολογίας, Eurofighter κτλ. Όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, θα ενισχυθούν και τα άλλα κράτη του κόλπου και πιστεύω ότι κάποια στιγμή τα πράγματα με το Ιράν θα αλλάξουν, διότι το Ιράν θα πρέπει να αναλογιστεί, εκτός από το νόμιμο δικαίωμα άμυνας που έχει, και σίγουρα σε αυτό θα συμφωνήσω απόλυτα, ότι δεν μπορεί επί 47 χρόνια να τροφοδοτεί παραστρατιωτικές οργανώσεις, οι οποίες είναι η Χούθη, η Χαμάς, η Χεσμολάχ, σιητικές οργανώσεις στο Ιράκ, στην Συρία, οτιδήποτε, και να δημιουργεί τρόμο και να δυναμητίζει την παγκόσμια ναυσιπλοεία, από την οποία παγκόσμια ναυσιπλοεία δεν εξαιρείται αυτή τη στιγμή κανένας που να θέλει να δημιουργεί δολιοφθορές. Αυτή είναι η άποψή μου, κύριε Σαββίδη.
0: Στρατηγέ μου, έχετε δίκαιο. Δεν δικαιούται να στηρίζει τρομοκρατικές οργανώσεις, αλλά δεν δικαιούται και η Τουρκία να στηρίζει τον ISIS, μια Τουρκία την οποία το ΝΑΤΟ αναβαθμίζει. Παρόλο που στηρίζει τον ISIS
1: και όχι μόνο αυτό. Βεβαίως, και όχι μόνο αυτό.
0: Στηρίζει τη Χαμάς, η οποία είναι μια δύναμη που επίσης την στηρίζει και το Ιράν. Όταν τη στηρίζει το Ιράν, κατηγορούμε το Ιράν. Όταν τη στηρίζει όμως η Τουρκία, το ΝΑΤΟ θεωρεί ότι η Τουρκία είναι μια δύναμη, της περιφερειακή δύναμη της περιοχής που πρέπει και να αναβαθμιστεί. Να έχουμε δηλαδή μια λογική, λέω, μέσα στο πλαίσιο αυτό, που να στέκει. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει λογική που να στέκει σε αυτά. Η λογική είναι ο καθένας με το συμφέρον του. Το ελληνικό συμφέρον.
1: Να πω δύο λόγια μόνο και για αυτό που είπατε, γιατί είναι πολύ σημαντικό, για αυτό που είπατε για τον ISIS, για την Τουρκία κτλ. Εγώ είμαι σε αυτούς όλους που λέω ότι η Τουρκία γενικότερα και από την Σύνοδο Κορυφής και γενικότερα τα συμφέροντά της δεν έχει πάρει και πολλά πράγματα από τις ΗΠΑ. Θα σας πω και για τα στρατηγία. Ούτε τα F-35 θα πάρει τελικά, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον. Είναι τεράστια η πίεση από το Ισραήλ. Και ούτε και τους κινητήρες αυτούς τους F-110 ήταν να πάρει 80, τελικά έπεσε στους 48 κινητήρες, δηλαδή για 20 αεροσκάφη μελλοντικά, καν και όποτε τα πάρει, και ενδεχομένως και στο τέλος και να μην πάρει και τίποτα. Ο ρόλος της Τουρκίας είναι γνωστός αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ. Απλά υπάρχει ο Τραμπ, ο οποίος είναι ένας διπλωμάτης, παύλα επιχειρηματίας, και ο οποίος θέλει να κρατά την Τουρκία χαμηλά. Τίποτα δεν έχει πάρει η Τουρκία, ισχύουν οι νόμοι Κάτσα. Τώρα, ο Αλ Ζολάνι μπαινοβγαίνει μέσα και πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο προκαλεί τη δυσαρέσκεια πάρα πολλών, διότι μην ξεχνάμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τον είχαν επικηρύξει με 10 εκατομμύρια δολάρια και στην ουσία έχει αρχίσει και μπαινοβγαίνει μέσα στο Λευκό Οίκο. Ναι, είναι κάτι το άσχημο, αλλά θεωρώ ότι είναι μέσα στα πλαίσια περισσότερο της διπλωματίας παρά της ουσιαστικής καθοριστικής πραγματικότητας, και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η Τουρκία δεν έχει πάρει κάτι το σημαντικό. Τώρα, για το στρατηγείο, το Multinational Headquarters Corp, αυτό το έκτο σώμα στρατού, το οποίο ενδεχομένως να γίνει στην περιοχή κοντά στα Άδανα, υπήρχε το έκτο σώμα στρατού ούτως ή άλλως, το οποίο ήταν απέναντι από την Κύπρο. Υπήρχε. Τώρα, το αν θα γίνει νατοϊκό, το νατοϊκό θα έχει σχέση με το ότι θα έχει μία εμβέλεια περισσότερο, η οποία θα είναι υπό την εμβέλεια του ΝΑΤΟ σε περιοχές της Μέσης Ανατολής κυρίως. Δεν θεωρώ ότι διαφοροποιεί πάρα πολύ τα πράγματα αυτή τη στιγμή από την ύπαρξη του έκτου σώματος στρατού ή αν θα έχει καπέλο νατοϊκό. Σίγουρα θέλει η Τουρκία, προσπαθεί να ξαναμπεί μέσα στο ΝΑΤΟ, διότι από το 2016 που δαιμονοποιήθηκε οι Ηνωμένες Πολιτείες και η μουσουλμανική αδελφότητα είναι αυτή η οποία συνέχεια δυσφημεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο μεγαλύτερος εχθρός των Ηνωμένων Πολιτειών, πράγματι είχε αποστασιοποιηθεί η Τουρκία και προσπαθεί όσο μπορεί παραπάνω να μπει μέσα στο ΝΑΤΟ ξανά, γιατί έχει μείνει στο περιθώριο. Αυτή είναι η άποψή μου για την Τουρκία.
0: Θεωρείτε ότι η Τουρκία είναι στο περιθώριο του ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή, μετά τη συνόδου?
1: Ναι, εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν άλλες εναλλακτικοί οδοί για τους οποίους η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν είναι. Και δεν το λέω εγώ, το λένε διεθνείς αναλυτές, το λένε μέσα, υπάρχουν φωνές μέσα στο Κογκρέσο, ότι η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία περισσότερο τίνει στην Ανατολή. Ξέρετε, οι κεμαλιστές έχουν μείνει 40% και οι Ισλαμιστές 60%, ενώ πριν ανταλάβει ο Ερντογάν ήταν εντελώς αντίθετα. Μέσα η Τουρκία αυτή τη στιγμή, γενικότερα σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ, μπορεί να αντικατασταθεί. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ο άξονας Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία αυτή τη στιγμή φιλοξενεί σε F-35, 48 η Ρουμανία και 40 η Ελλάδα, πάμε στα 88 F-35 μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια.
0: Δηλαδή,
1: εμείς όχι, οι Ρουμάνοι θα πάρουν 48 και εμείς 40. Λοιπόν, θέλω να πω ότι και αν βάλουμε και τα F-16 Viper, αυτή τη στιγμή υπάρχει και ένας γεωπολιτικός, γεωστρατηγικός άξονας, ο οποίος είναι Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, που μπορεί να αντικαταστήσει πάρα πολύ και την ισχύ αυτή την οποία ενδεχομένως τη γεωπολιτική να είχε η Τουρκία σε όλο το χρονικό διάστημα αυτό. Αυτά και τελειώνω, και να μην καθυστερώ τον κύριο Στοιχίδη που είναι φίλος και περιμένει τόση ώρα.
0: Πάντως, εκείνο που διάβασα τώρα, θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Τσαέλα. Ο κύριος Ευτυχίδης έχει μόνιμο στασίδι εδώ, οπότε είναι, σαν και εμένα είναι κάτι. δηλαδή, και συντονίζει κιόλα. Θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Τσαϊλά, αλλά εκείνο που διάβασα και ήταν έξυπνο, αν το έκανε το Ιράν, είναι να στοχοποιήσει περιουσιακά στοιχεία του Τραμπ στην περιοχή. Και να δείτε
1: το. Ναι, αυτό είναι κάτι άλλο, βέβαια.
0: Θα άλλαζε και να πει. Ορίστε, κύριε Τσαϊλά.
3: Ναι, απλώς θα ήθελα να διευκρινίσουμε για τον ναυτικό αποκλεισμό ότι ο ναυτικός αποκλεισμός είναι μια πολεμική εχθρική ενέργεια και στην καρδιά της απόφασης βρίσκεται μια βαθύτερη στρατηγική παρανόηση και αυτή η παρανόηση είναι η πεποίθηση ότι ο έλεγχος ενός θαλασσίου σημείου ελέγχου μπορεί να επιβληθεί απόλυτα. Στην πραγματικότητα, ο έλεγχος σε τέτοια περιβάλλοντα αμφισβητείται πάντα. Το βλέπουμε αυτό. Δεν πέτυχε τίποτα ο ναυτικός αποκλεισμός των Αμερικανών. Ακόμα και το πιο ισχυρό ναυτικό δεν μπορεί να εγγυηθεί πλήρη ασφάλεια σε μια στενή, έντονα, στρατικοποιημένη πλωτή οδό. Η παρουσία ναρκοπεδίων, πυράβλων και ασήμερων απειλών διασφαλίζει ότι ο κίνδυνος παραμένει και ο κίνδυνος με τη σειρά του διαμορφώνει αυτήν τη συμπεριφορά. Δεν πέτυχε τίποτα ο ναυτικός αποκλεισμός του Τραμπ. Και δεν πέτυχε, το λέμε, διότι οι ναυτιλιακές εταιρείες, οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι έμποροι δεν ανταποκρίνονται σε δηλώσεις, ανταποκρίνονται στους όρους. Θέλω να πω ότι αν το περιβάλλον γίνει αντιληπτό ως επικίνδυνο, καταλαβαίνουμε ότι το εμπόριο θα επιβρανδυθεί ή θα σταματήσει. Ανεξάρτητα το ποιος διεκδικεί τον θαλάσσιο έλεγχο. Έτσι λοιπόν ο αποκλεισμός μπορεί να επιτύχει έναν περιορισμό των Ιρανικών εξαγωγών, αλλά είναι ακατόρθωτο ή θα έλεγα δύσκολο να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στις πλωτές οδούς. Όσον αφορά και το σύστημα Αχιλλέας, το αμυντικό σύστημα Αχιλλέας, δεν είναι επιθετικό, είναι αμυντικό καθαρά, είναι ένα πολυχωρικό σύστημα που πιάνει από το διάστημα, στον αέρα, την επιφάνεια, τις χερσαίες δυνάμεις, τις θαλάσσιες δυνάμεις και τα υποβρύχια. Αυτά για διευκρινιστικά.
0: Λοιπόν, Θράσος Ευτυχίδης. Καλημέρα κύριε Τζουκαλά.
4: Καλή σας ημέρα.
2: Να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Τσουκαλά και μετά εγώ, Παντελή, δεν πειράζει.
4: Όχι, παρακαλώ, ξεκινήστε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Παρακαλώ, κύριε Ευτυχίδη, εσείς. Δεν έχω.
2: Λοιπόν, θα πρέπει να δούμε λίγο τα ζητήματα που προκύπτουν συνολικά. Δηλαδή, γιατί υπάρχουν σήμερα αυτοί οι πόλεμοι, που είναι απόλυτα αλληλένδετοι και αν θέλετε το είδαμε και με το χτύπημα που πραγματοποίησαν οι Ουκρανοί σε ιρανικό πλοίο στην Κασπία. Για να δείτε και το δέσιμο των δύο πολέμων. Αυτό συνέβη πριν δύο μέρες και μάλιστα το Ιράν έχει αντιδράσει καλώντας τον Ουκρανό πρέσβη, μια που σκοτώθηκε για ένας ναυτικός του Ιράν. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι χτυπάνε ρωσικά πλοία που μεταφέρουν πολεμοφόδια από και προς το Ιράν, αλλά χτυπήθηκε ένα ιρανικό πλοίο και αυτό φυσικά σημαίνει μια ακόμη μεγαλύτερη εμπλοκή. Έχουμε λοιπόν από την αρχή της θητείας Τραμπ μια σειρά γεγονότων που φαντάζουν παράλογα και μάλιστα αυτά όλα περιγράφονται, δεν είναι κάτι που δεν το κάνει πολύ ξεκάθαρα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν μια εθνική στρατηγική ασφαλείας και μια εθνική στρατηγική άμυνας που περιγράφουν ακριβώς τους στόχους, αν θέλετε, με τους οποίους οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής διασφαλίζουν την ασφάλεια. Όσον αφορά την ασφάλεια λοιπόν, φωτογραφίζουν ως κύριο αντίπαλο Κίνα, έτσι, και όσον αφορά την άμυνα φωτογραφίζουν λόγω πυρηνικού οπλοστασίου τη Ρωσία. Οτιδήποτε λοιπόν έχουν κάνει μέχρι στιγμής κινείται σε μια προσπάθεια αποδυνάμωσης της Κίνας. Δηλαδή βάζουν ένα ζήτημα για τη Γροιλανδία, παίρνουν τη Βενεζουέλα, παίρνουν τη διόρυγα του Παναμά, κάνουν μια πρωτοβουλία 5-1 με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας, αποκλείοντας το βόρειο διάδρομο ή σε μια προσπάθεια να αποκλείσουν το βόρειο διάδρομο της Κίνας, που ούτως άλλως είναι κλειστός λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, και αυτή τη στιγμή επιτίθεται και στο Ιράν, που είναι ο χερσαίος διάδρομος από την Κίνα προς την Ευρώπη. Επομένως, για να το καταλάβουμε, η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, άσχετα με τα μέσα που είναι σαφέστατα παράνομα, όπως είναι ο πόλεμος στο Ιράν, ένας παράνομος πόλεμος, το έχουμε διευκρινίσει αυτό, έχει μια συνέπεια στη λογική της. Εντάξει, αυτό είναι ένα ζήτημα που πιστεύω το έχουμε καταλάβει όλοι μας. Έχουμε λοιπόν μια Κίνα που δεν αντιδράει σε ό,τι συμβαίνει. Γιατί να αντιδράσει? Αφήνεις τον αντίπαλό σου να κάνει το λάθος και απλά παρακολουθείς. Δεν έχει λόγο αντίδραση αυτή τη στιγμή η Κίνα, η οποία σε πραγματικά μεγέθη έχει ήδη υπερκεράσει την κυριαρχία των ΗΠΑ.

0: μια τεράστια ανθεκτικότητα και στην προσπάθεια να αμυνθεί αμήνεται ασύμετρα. Έχει αντιληφθεί το Ιράν ότι η κύρια δύναμή του λέγεται στενά του Ορμούς, γιατί ακριβώς προξενεί τεράστιες οικονομικές ζημιές στον αντίπαλο. Έχει αντιληφθεί ότι θα πρέπει να χτυπήσει και στόχους οι οποίοι δεν είναι καθαρά στρατιωτικοί. Έχει δίκαιο σε αυτό ο στρατηγός ο κύριος Κούσαντας. Το Ιράν χτυπάει και μη στρατιωτικούς στόχους και μάλιστα με μια διακηρυγμένη πολιτική ότι εφόσον δεν εξάγουμε εμείς πετρέλαιο, δεν θα εξάγει κανείς. Έχει χτυπήσει λοιπόν και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Κύρια βέβαια στοχεύει τις στρατιωτικές δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Αλλά έχουν πραγματοποιηθεί όντως χτυπήματα και σε εγκαταστάσεις αφαλάτωσης. Το νερό είναι ένα βασικό στοιχείο για όλη την περιοχή. Έχει δεχθεί όμως και πλήγματα σε εγκαταστάσεις αφαλάτωσης. Επομένως όλα αυτά είναι, αν θέλετε, μια προσπάθεια άμυνας που θα προξενήσει μέγιστο κόστος στον αντίπαλο και θα τον κάνει να σκεφτεί τι ακριβώς κάνει. Δεν ξέρω τι θα κάναμε εμείς σε μια τέτοια περίπτωση. Και ακριβώς αυτό συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν χτυπάει και ενεργειακές υποδομές, χτυπάει και εγκαταστάσεις αφαλάτωσης, χτυπάει και τις δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ιρανοί έχουν δώσει έναν μεγάλο κατάλογο από τους στόχους που έχουν χτυπήσει αυτές τις μέρες και φυσικά μιλάνε ότι τα θύματα των Αμερικανών δεν είναι τα 11 που μας λένε οι Αμερικανοί, είναι πολύ παραπάνω, όπως είναι μεγάλος και αριθμός των τραυματιών, γιατί όταν καταστρέφεται πλήρως μια στρατιωτική εγκατάσταση σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι ήταν εκεί, σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι χτυπήθηκαν. Έχει δώσει και ένα μεγάλο κατάλογο μέσων που ουσιαστικά προκαλεί εντύπωση, γιατί πραγματικά φαίνεται οι Αμερικανοί να έχουν απώλειες. Είδαμε και αυτό που είπε πριν ο κύριος Σαββίδης, την ενεργοποίηση των Χούθη, οι οποίοι ψάχνανε μία αφορμή ουσιαστικά για να εμπλακούν στο πλευρό του Ιράν. Η αφορμή ήρθε ξανά όταν οι Σαουδάραβες βομβάρδισαν αεροσκάφος του Ιράν που σύμφωνα με τους ίδιους μετέφερε στρατιωτικό υλικό προς τους Χούθη. Οι Χούθη απάντησαν με έναν αποκλεισμό των λιμένων της Σαουδικής Αραβίας, χτυπάνε σημεία στο Γιαμπού. Έχει δίκιο ο κύριος Σαββίδης, έχουν κυκλοφορήσει ήδη στο διαδίκτυο εικόνες που φαίνεται ότι στόχοι επιτεύχθηκαν στο Γιαμπού, ότι καίγονται πραγματικά εγκαταστάσεις της Αράμκο αλλά και του αγωγού που καταλήγει εκεί, και φυσικά μιλάμε και για την ελληνική εμπλοκή. Η ελληνική εμπλοκή από τη στιγμή που η Ελλάδα συμμετέχει σε έναν διεθνή συνασπισμό που θα προασπίσει αυτές τις εγκαταστάσεις ήταν υποχρεωμένη να υπάρξει. Θεωρώ ότι δεν θα μπορούσε να μην αντιδράσει η ελληνική συστοιχία Patriot όταν θεωρητικά το σημείο που θα έπρεπε να υπερασπιστεί δέχεται επίδεση. Ορθά λοιπόν γίνεται. Ή θα έχουμε ένα διεθνές αποτύπωμα της χώρας, κάτι που το λέμε συνέχεια. Βλέπουμε δηλαδή την Τουρκία να έχει αναπτύξει δυνάμεις σε 21 χώρες μέχρι στιγμής. Εμείς έχουμε και στη Σαουδική Αραβία. Και από την άλλη να αντιδράμε γιατί ενεπλάκει η συστοιχία μας. Από τη στιγμή που τη στείλαμε, αυτό έπρεπε να κάνει. Τι έπρεπε να κάνει δηλαδή, να κοιτάει τα ντρόνς να πέφτουν σε καταστάσεις.
1: Αυτό ποιος το αμφισβητεί? Ρητορικό ερώτημα είναι, ποιος αμφισβήτησε κανείς ότι αφού είναι εκεί πρέπει να υποστηρίξει
0: το ρητορικό ερώτημα είναι γιατί είναι εκεί. Γιατί είναι εκεί.
1: Αυτό είναι παλιά ιστορία, λύθηκε. Την ξέρουμε.
0: Όχι, αν διαβάσετε δηλώσεις πολιτικών κομμάτων που ζητάνε την απόσυρση, θα κατανοήσετε ότι δεν έχει λυθεί καθόλου. Ότι είναι ανοιχτό θέμα προς συζήτηση.
1: Φοβάμαι ότι τα κόμματα που σήμερα ζητούν την απόσυρση, τώρα κατάλαβαν ότι είναι εκεί η συστοιχία. Δεν πήραν καν είδηση ότι όταν τοποθετήθηκε.
0: Ναι, είναι εντάξει. Είναι ένα από τα περίεργα της όλης της ιστορίας. Και παράλληλα γίνεται μια συζήτηση, βλέπουμε εδώ στην Ελλάδα, για την ασπίδα του Αχιλλέα. Να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ κάθε εξοπλισμού που δημιουργεί συνθήκες αποτροπής. Αλλά ξαναλέω,

0: ότι η ασφάλεια έχει πολλές παραμέτρους. Δηλαδή, υπάρχει επισιτιστική ασφάλεια που την καταστρέφουμε καθημερινά με την εξαφάνιση του πρωτογενή τομέα. Υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια η οποία στηρίζεται αυτή τη στιγμή μόνο σε αμερικανικό LNG και σε εισαγωγές που πραγματοποιούνται μέσω Τουρκίας από το Αζερβαϊτζάν. Υπάρχουν όλα αυτά, η ασφάλεια υποδομών, εμείς δεν έχουμε υποδομές για να ανησυχούμε, που ακριβώς δημιουργούν ένα συνολικό πλαίσιο για ασφαλείας. Έστω λοιπόν ότι αύριο αυτός ο κακός αναθεωρητής γείτονας που λέγεται Τουρκία αποφασίζει να επιτεθεί στην Ελλάδα, τι θα έκανε? Ένα, θα μας έκοβε την ενέργεια. Οτιδήποτε πετρέλαιο έρχεται από το Αζερβαϊτζάν θα σταματούσε να έρχεται. Δεύτερο, θα μας έκοβε τα τρόφιμα. Οι εισαγωγές σε τρόφιμα από την Τουρκία είναι κάτι μοναδικό. Επομένως, δεν καταλαβαίνω. Και μετά σκανα λέω ότι όλα αυτά τα συστήματα για να λειτουργήσουν χρειάζονται ανθρώπους. Η Ελλάδα, κύριε, με την πολιτική που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια, δεν θα βάλω μόνο τη σημερινή κυβέρνηση, δυστυχώς σε λίγα χρόνια δεν θα έχει δυνάμεις να επαντρώσει τα συστήματα που έχουμε. Και από εκεί και πέρα ξαναλέω ότι έστω δεχόμαστε μία επίθεση, πώς θα απαντήσουμε ασύμμετρα? Τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα? Δεν θα πρέπει με τη σειρά της να κλείσει το Αιγαίο? Δεν θα πρέπει να χτυπήσει ασύμμετρα την Τουρκία? Είναι ερωτήσεις που καλό θα είναι να απαντήσουμε σήμερα. Μετά είπε πολύ σωστά ο Ναύαρχος ότι το κόστος της άμυνας της ασπίδας του Αχιλλέα σε μια υποτιθέμενη μαζική επίθεση από την Τουρκία, η οποία παράγει τα συστήματα που χρησιμοποιεί κατά 80%, έχει δηλαδή τεράστιες δυνατότητες αναπλήρωσης αυτών των συστημάτων από δική της παραγωγή, εμείς θα χρειαστούμε περίπου 1.200.000.000 την ημέρα. Την ημέρα. Ξαναλέω ότι θα πρέπει να έχουμε απεριόριστες δυνατότητες ώστε να μπορούμε να αμυνθούμε. Ναι, χρειάζεται ένα σύστημα ισχυρής αποτροπής που θα απαντήσει τις πρώτες μέρες, αλλά αυτό που χρειάζεται ακόμη περισσότερο είναι να μπορούμε επιτέλους να παράγουμε έστω τις σφαίρες που τα ρίχνουμε. Εκεί δυστυχώς είμαστε. Και είναι αστείο να συζητάμε ότι μπορούμε να αμυνθούμε επάπειρον αν δεν υπάρξει παρέμβαση, θεϊκή παρέμβαση μιας μεγάλης δύναμης όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες που θα σταματήσει αυτό τον πόλεμο, έτσι, επιβάλλοντας όμως κάποιους όρους.
1: Τα σχέδια, κύριε Φτυχίδη, τα σχέδια τα στρατιωτικά, όπως λένε συνάδελφοι του κυρίου Κούσαντα που κάνανε και για ΕΘΑ, είναι για 72 ώρες.
0: Έτσι.
1: Θεωρούν δηλαδή ότι ο πόλεμος, ένας πόλεμος με την Τουρκία, δεν θα κρατήσει πάνω από 72 ώρες. Δεν ξέρω τώρα, ίσως είναι, ξέρετε, ότι στη θεωρία παιγνίων το λάθος που μπορεί να κάνει κάποιος είναι να σκέφτεται ορθολογικά.
0: Είναι παλιά θεωρία του Μπάγκαλου, κύριε Σαββίδη. Θυμάστε τον Μπάγκαλο τι έλεγε?
1: Τον Μπάγκαλο τον θυμάμαι, ναι. Δεν ξέρω τι έλεγε, αλλά τον θυμάμαι τον Μπάγκαλο.
0: Αμήνονται οι Έλληνες και τι γίνεται, μετά μπαίνουν οι Αμερικανοί στη μέση και σταματάμε. Αυτό έλεγε ο Μπάγκαλος. Εκεί δηλαδή,
1: υπάρχει περίπτωση που παρενέβησαν οι Αμερικανοί και σταμάτησαν κάτι χωρίς να χάσει κάτι η Ελλάδα?
0: Όχι, εδώ είναι το ζητούμενο. Απλά το θυμίζω γιατί θυμάστε τι έγινε στα Ίμια. Έτσι, μια ελληνική περιοχή έγινε γκρίζα περιοχή και δεν τολμάμε να υψώσουμε ελληνική σημαία που στα Ίμια, σε περιοχή της ελληνικής επικράτειας. Βλέπουμε τι γίνεται σήμερα με την Κύπρο. Και προσέξτε γιατί. Έχει τεράστια σημασία αυτό το προσχέδιο που κατεβάζει ο Ολγίν. Αν λοιπόν θεωρούσα εγώ προσωπικά το σχέδιο Ανάν προδοτικό, αυτό το προσχέδιο που κατεβάζει ο Ολγίν σήμερα για την Κύπρο είναι η απόλυτη απώλεια της νήσου. Σε κάποια χρόνια βέβαια, αλλά αυτό σημαίνει. Δεν σημαίνει κάτι άλλο. Επομένως θα πρέπει να αναπτύξουμε αντιστάσεις. Τι σημαίνει λοιπόν αντιστάσεις, τι πρέπει να κάνει αυτή η έρμη Ελλάδα που επηρεάζεται άμεσα από όλους αυτούς τους πολέμους? Ένα, εγώ το πιστεύω ότι η βασική σταθερά ενός συστήματος θα πρέπει να είναι το διεθνές δίκαιο. Σωστά το επικαλείται η Ελλάδα. Θα πρέπει να έχει τη διάθεση να το εφαρμόσει κιόλας. Δηλαδή, επιμένω να πάμε στα 12 ναυτικά μίλια. Ας δοκιμάσουμε. Δεν πιστεύω ότι η Τουρκία θα μας επιτεθεί σε μια τέτοια περίπτωση και ας βάζει όρους Κάζους Μπέλη. Έτσι, μην φανταζόμαστε ότι και η Τουρκία δεν έχει τεράστια δικά της προβλήματα και αυτά είναι εμφανή. Και σε τελική ανάλυση ας αρχίσουμε να αξιοποιούμε τις συμμαχίες μας ή να έχουμε συμμαχίες με ανθρώπους που δεν μας προσβάλλουν. Δηλαδή, όταν μιλάμε για διεθνές δίκαιο και κλείνουμε τα ματάκια μας, δεν καταδικάζουμε σαφώς αυτά που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Όταν δεν καταδικάζουμε πλήρως το σύμμαχο Ισραήλ, γιατί απλά είναι σύμμαχοί μας και καλά το κάνουν, έτσι, τότε δυστυχώς κάποια στιγμή όλα αυτά θα τα βρούμε μπρος μας και δεν θα μπορούμε να πούμε και τίποτα, γιατί κύριε δεν μπορείς να κάνεις τα στραβά μάτια στο Ισραήλ που έχει σοπεδώσει στη Γάζα και έχει σκοτώσει χιλιάδες Παλαιστίνιους. Ναι, στρατηγέ, ήταν ένα κομβικό σημείο η Χαμάς, η εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ, αλλά εγώ είμαι από τους ανθρώπους που αφισβητούν ότι αυτό το επεισόδιο δεν ήταν στημένο. Αδυνατό δηλαδή να πιστέψω ότι οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ που αλωνίζουν στη Γάζα, αλωνίζουν στην κυριολεξία στη Γάζα, που κατάφεραν να σκοτώσουν γύρω στα 1000 στελέχη της Χεσμπολάχ με τους θηλοειδοποιητές, δεν είχαν πληροφόρηση για αυτό που θα συνέβαινε στις 7 Φεβρουαρίου. Προφανέστατα και είχαν πληροφόρηση. Σε κάποια χρόνια, όταν κάποιοι ανοίξουν τα στόματα και μιλήσουν, θα καταλάβουμε τι έγινε. Εν πάση περιπτώσει, όταν λοιπόν η χώρα μας καταδικάζει με ένα ελαφριά, μην πειράξουμε τους Ισραηλινούς, δεν καταδικάζει την εισβολή στο Ιράν, μιλάμε για διεθνές δίκαιο και ανεχόμαστε αποκλεισμό λιμένων, που είναι σαφέστατα, όπως είπε και ο Ναύαργος, πολεμική ενέργεια, παράνομη. Όταν ανεχόμαστε μονομερείς κυρώσεις, έτσι, και μιλάμε όλο αυτό, το βάζουμε με ένα όμορφο περιτύλιγμα που λέγεται εθνικό συμφέρον, καταλαβαίνουμε ότι αυτό το αφήγημα από κάπου μπάζει. Θα πρέπει δηλαδή να επιστρέψουμε σταθερές. Είμαστε σε μια περίοδο που το παλιό μονοπωλικό σύστημα μετατρέπεται σε ένα πολυπολικό. Αυτό το αποδέχονται πλέον όλοι. Αυτό το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα, αν θέλετε, ότι αυτό το νέο πολυπολικό σύστημα είναι και πολυκερματισμένο. Δηλαδή, έχουμε μια Τουρκία η οποία πατάει με το ένα πόδι στη Δύση και με το άλλο πόδι στην Ανατολή. Έχουμε μια Τουρκία μόνιμο πρόβλημα στην περιοχή μας, που η Δύση απλά κλείνει τα ματάκια γιατί έχει μια τεράστια αμυντική βιομηχανία και θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίσει την ασφάλεια της Ευρώπης, δηλαδή βάζουμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Και από την άλλη έχουμε μια Ελλάδα η οποία παραμένει σταθερά του διεθνούς δικαίου, δεν το εφαρμόζει όμως, αρνείται πεισματικά να το εφαρμόσει. Έχουμε μια Κύπρο η οποία αντιμετωπίζει μια νέα πίεση για να συμφωνήσει στη διάλυση ουσιαστικά ενός κράτους. Και δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Συναντιόμαστε, θα έχουμε για πρώτη φορά μετά από 30 τόσα χρόνια επίσκεψη του Γκουτιέρες στην Κύπρο, έτσι, και φτάνουμε σε ένα σημείο να λέμε να μην έχουμε μια πρόταση να μιλάμε για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Ποιοι εμείς? Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς κάνει αυτό το Υπουργείο Εξωτερικών ή τι ακριβώς υπερασπίζουμε όταν μιλάμε για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία η Ελλάδα, μια χώρα που λέει ότι έχει το διεθνές δίκαιο, όταν βλέπουμε ότι εκχωρούμε ουσιαστικά κυριαρχία, είτε είναι με τις αγορές γης που πραγματοποιούν οι γείτονές μας. Κύριε Σαββίδη, υπάρχει τουρκικό χωριό μέχρι δίπλα στην Καρακινή, στην Καλκιδική. Το ξέρατε? Το ξέρατε?
1: Το ξέρω, εγώ το ξέρω.
0: Έτσι. Να το μάθουν και οι υπόλοιποι. Έτσι. Χτίζεται από Τούρκους ένα τουρκικό χωριό δίπλα στην Καρακινή. Τι άλλο θέλουν? Δηλαδή, όταν έχουμε φτάσει σε αυτά τα σημεία, και δεν αντιδράει κανείς. Η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Αυτό λοιπόν που θα πρέπει να γίνει σήμερα για να μιλήσουμε για όρους ασφάλειας είναι διαφοροποίηση του ενεργειακού τοπίου, στήριξη του πρωτογενή τομέα, να παράγει τουλάχιστον αυτά που θα καταναλώνει η χώρα σε περίοδο πολέμου, αναστροφή του δημογραφικού, γιατί αν δεν έχουμε, ξαναλέω, άντρες να επανδρώσουν τα συστήματα δεν θα λειτουργήσουν. Και από εκεί και πέρα η Ελλάδα χρειάζεται ένα όραμα. Ένα όραμα για ισχυρή χώρα, το οποίο δεν το διασφαλίζουν αυτή τη στιγμή δυστυχώς οι υπάρχοντες πολιτικοί μας, και θα πρέπει να το αναζητήσουμε όλοι μαζί. Θα πρέπει να πιστέψουμε στις δυνατότητες μας και να αρχίσουμε πλέον να φτιάχνουμε από το μηδέν, γιατί εκεί είμαστε. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε, ακούω, να προσπαθούμε να συγκριθούμε με την Τουρκία. 89 εκατομμύρια από τη μία, 9,5 και κατεβαίνουμε εμείς. Δεν μιλάω.
1: Αλλά δεν είναι, κοιτάξτε, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Δεν είναι απλά τα πράγματα.
1: Τα 90 εκατομμύρια, η πλειονότητα είναι Κούρδοι. Περιμένετε να δούμε λίγο τις εξελίξεις.
0: Θα ακούσω τις θεωρίες πάλι ότι θα ξεσηκωθούν οι Κούρδοι για να ανατρέψουν
1: σε περίπτωση. Δεν ξέρω αν θα ξεσηκωθούν. Δεν είναι πάντως ένα συμπαγές ομοιογενές πράγμα σήμερα ο πληθυσμός της Τουρκίας.
0: Φυσικά.
1: Το αν δεν μπορεί η Αθήνα, αυτή η παρακμασμένη Αθήνα που μόνο παρακμή και προβλήματα παράγει. Δεν λέω για Ελλάδα, λέω για την Αθήνα, εν πάση περιπτώσει. Αν δεν μπορεί να παράγει πολιτική διαχείριση τέτοιων ζητημάτων, είναι άλλο ζήτημα.
0: Έχει σηκώσει
1: τα χέρια ψηλά.
0: Ακριβώς
1: αυτό. Αν τα λέμε, είμαστε πολεμοχαρείς. Δεν τα λέμε, κάνουμε υποχωρήσεις για τα στρατηγεία που βγαίνουν ακόμα εδώ τώρα και διάφοροι τηλεθεατές μας και λένε δεν συζητήθηκε τίποτε στη Σύνοδο Κορυφής. Δεν ξέρουν ότι τα στρατηγεία τελειώσανε πριν τη Σύνοδο Κορυφής.
0: Ακριβώς, τα στρατηγεία υπάρχουν ήδη.
1: Και δεν έφερε καμιά αντίρρηση η Ελλάδα. Ναι. Βγαίνουν όμως στο διαδίκτυο και λένε την άποψή τους. Δεν συζητήθηκαν.
0: Ναι, δεν συζητήθηκαν. Ήταν απόφαση. Έχουν αποφασιστεί τα στρατηγεία. Μην μπερδευόμαστε.
1: Λοιπόν,
0: και δεν αντιδράσαμε.
1: Δεν υπάρχει ελληνική πολιτική απέναντι στην Τουρκία. Έχει παραδοθεί το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία και βλέπω ότι από όλα τα κόμματα, τώρα άσε που κάποιος βγαίνει στη Βουλή εκεί και λέει κάτι κορώνες για να τραβήξει κόσμο, το οποίο φαίνεται και
0: στο διαδίκτυο. Το πρόβλημα είναι συνολικό, κύριε Σαββέδη. Όσο δεν αντιλαμβανόμαστε τα βασικά προβλήματα αυτής της χώρας, αυτά τα προβλήματα θα αναπαράγονται και θα δυσχεραίνουν συνεχώς. Απλά πράγματα.
1: Αυτό σημαίνει δορυφοριοποίηση της χώρας, εντελώς. Τώρα θα μας λένε και θα βάλουν και την παράμετρο τώρα ότι η Τουρκία έχει ισχυροποιηθεί, άρα τι θέλετε να κάνουμε, πόλεμο με μια ισχυρή Τουρκία που θα μας καταλάβει. Οπότε, εντάξει.
0: Λοιπόν, Αμερικάνος, εκεί δορυφόρος.
1: Αν τελειώσετε να πω και εγώ δύο λόγια και θα δώσω το λόγο στον κύριο Σουκαλά.
0: Λοιπόν, να ολοκληρώσω λοιπόν. Βλέπουμε ότι η πόλεμη της εποχής μας είναι αλληλένδετη. Ουκρανία, Ρωσία, Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ, Λίβανος και να θυμίσω και το Σουδάν που όλοι το ξεχνάνε και είναι ένας πόλεμος που έχει δώσει και εκατομμύρια ανθρώπων που έχουν χάσει και έχουν μετατραπεί σε πρόσφυγες αλλά και κοντά στο 1,5 εκατομμύριο νεκρούς ήδη, το οποίο συνεχίζεται χωρίς να ενοχλεί κανέναν η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο ανθρωπιστική βοήθεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά ανύπαρκτη. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να μπούμε και να αρχίσουμε να αλλάζουμε τα πράγματα. Έτσι. Αυτή είναι η ουσία. Να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά. Δεν είναι ανάγκη να σκεφτόμαστε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Είναι ανάγκη να ακούμε ο ένας τον άλλον. Δηλαδή ο καθένας μας μπορεί να έχει απόψεις που σε κάποιους αρέσουν, σε κάποιους άλλους δεν αρέσουν. Αλλά υπάρχουν και κάποια δεδομένα. Ας δούμε τα δεδομένα τουλάχιστον για να ξέρουμε τι γίνεται. Αυτά από μένα.
1: Κύριε Ευτυχίδη, το θέμα δεν είναι να έχουμε εμείς απόψεις. Εμείς κοινωνία είμαστε, πολίτες είμαστε, ας έχουμε όποιες απόψεις θέλουμε. Το θέμα είναι το πολιτικό σύστημα να διαμορφώσει θέσεις.
0: Ακριβώς αυτό εννοώ.
1: Και εκεί πλέον δεν είναι ακαδημαϊκό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι να αποφασίσουν τι θέλουμε και πώς θα υπερασπίσουμε τη χώρα και το λαό της απέναντι σε μια υπαρκτή απειλή. Η κυρίαρχη αντίληψη είναι δια της διολυστήσεως παράδοση. Αυτό διακρίνω εγώ. Διαφωνεί ο στρατηγός, θα τον ακούσουμε στο τέλος που θα πάρει το λόγο. Εγώ πάντως μέχρι αυτή τη στιγμή δεν βλέπω να διαμορφώνεται τώρα. Όλα αυτά που λέμε με τις ασπίδες και όλα αυτά είναι κάποιες κινήσεις. Και αν
0: χρήσιμες είναι. Πολύ χρήσιμες είναι. Λοιπόν, αλλά αν δεν αλλάξει η γενική λογική, δεν θα δούμε ουσία επιτέλους.
1: Κοιτάξτε, όπλα είχαμε και όταν οι Τούρκοι κάναν την απόβαση στην Κύπρο. Αλλά δεν τα χρησιμοποιήσαμε.
0: Ήμασταν αλλού, είχαμε άλλες δουλειές τότε. Προσπαθούσαμε να σκοτώσουμε το Μακάριο, ας πούμε.
1: Λοιπόν, εγώ ένα ερώτημα που θέλω να βάλω, γιατί παρακολουθώ λίγο τα αμερικανικά μέσα και μιλάνε συνήθως για έναν ατέρμονα πόλεμο πια του Τραμπ με το Ιράν. Και είναι τέτοιος, όσο δεν μπορεί να γίνει χερσαία επέμβαση στο Ιράν από τους Αμερικανούς, ώστε να υπάρξει μια κατάληξη. Δηλαδή με το να χτυπάς συνέχεια τα πάνε και στρατιωτική. Χτυπάς. Εντάξει. Στο τέλος, μπορεί και να μην μείνει τίποτα και να χτυπάς, αλλά δεν έχεις κερδίσει. Αυτό που λένε boots on the ground. Έτσι. Λοιπόν, αυτό. Ποδαράκι στη γη. Εκεί οι Αμερικανοί, κοιτάξτε τώρα ποιο συλλογισμός έχει. Είχα παρακαλέσει και έναν Κούρδο να έρθει, Κούρδο του Ιράν, αλλά μου λέει ότι σήμερα είχε μια απασχόληση το πρωί, δεν μπορούσε να έρθει και μου στείλε ένα σημειώματα με κάποια πράγματα τα οποία τα γνωρίζαμε. Στην αρχή του πολέμου οι Αμερικανοί θέλησαν να αξιοποιήσουν και τους Κούρδους που βρίσκονται κυρίως στις βόρειες περιοχές του Ιράν και οι Κούρδοι εν όψει ενός τέτοιου γεγονότος, γιατί οι Κούρδοι είναι ίσως η μόνη δύναμη στο Ιράν που είναι αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση στο καθεστώς. Θέλανε λοιπόν ενδεχομένως να δουν τι θα κάνουν με το μέλλον τους. Συσπυρώθηκαν όλες οι κουρδικές οργανώσεις. Ήταν έτοιμες να μπουν στο παιχνίδι και ζήτησαν στο τέλος από τους Αμερικανούς κάτι εύλογο. Δώστε μας εγγυήσεις, γραπτές εγγυήσεις, ότι δεν θα έχουμε την τύχη των Κούρδων της Συρίας. Και εκεί οι Αμερικανοί δεν το κάνανε. Δεν το κάνανε διότι δεν θέλαν να εγγυηθούν κάποια αυτονόμηση των Κούρδων στο Ιράν μετά τον πόλεμο, ή διότι παρενέβη ο Ερντογάν και τους ζήτησε να μην το κάνουν. Οι πληροφορίες συγκλίνουν στο δεύτερο. Ότι παρενέβη ο Ερντογάν, ο οποίος δεν έχει δύναμη, και η Τουρκία που είναι περιθωριοποιημένη, και έπεισε τους Αμερικανούς να χάσουν ουσιαστικά χάνουν τον πόλεμο, διότι όσο και να χτυπήσουν δεν κερδίζουν. Αυτό δεν λέτε και οι δύο. Δεν κερδίζουν. Άρα ουσιαστικά εν τέλει στρατηγικά χάνουν. Χάνουν λοιπόν στρατηγικά προκειμένου να ικανοποιήσουν τη βούληση του Ερντογάν να μην στηριχθούν στους Κούρδους και να μην δώσουν εγγυήσεις στους Κούρδους. Αυτά τα δύο ήθελα να επισημάνω. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Τσουκαλά και μετά στρατηγέ έχετε εσείς το λόγο. Ο κύριο Τσουκαλά θα μας μιλήσει για το δικαιικό ζήτημα της περιοχής και των στενών. Ακούμε.
2: Καλή σας ημέρα. Σε ό,τι αφορά το ερώτημα της εκπομπής σας, το οποίο έχει τεθεί ως η παγίδα της Μέσης Ανατολής και η Ελλάδα, θα μπορούσε κανείς ως προς αυτό να θυμηθεί μία αρχαία ελληνική παροιμία, η οποία έλεγε ότι γέρον αλόπιξ ούχα λίσκεται πάγι, η γριά η Αλεπού δεν πιάνεται στην παγίδα.
1: Αυτό είναι μύθος του Εσόπ.
2: Ναι, θα μπορούσε να ισχύει. Ακριβώς. Θα μπορούσε να ισχύει το ίδιο όμως και για την Ελλάδα, η οποία, όπως αντιλαμβανόμαστε, γνωρίζει τη Μέση Ανατολή από την αυγή της ιστορίας της, ώστε μια άλλη γριά Αλεπού, θα μπορούσαμε να την παρουσιάσουμε, να μην πιαστεί εθελοντικά στην παγίδα των πολέμων στη Μέση Ανατολή. Χωρίς ταυτόχρονα να αφήσει απροστάτευτα τα παραδοσιακά συμφέροντά της. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα, ποια είναι τα ελληνικά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή. Ποια είναι τα σύγχρονα ελληνικά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή. Ως γνωστόν, στη Μέση Ανατολή εδρεύουν δύο ελληνόφωνα πρεσβυγενή πατριαρχία, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων στο Ισραήλ και το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας στην Αίγυπτο. Στην Συρία ζουν περίπου 500,000 Ορθόδοξοι Χριστιανοί και άλλοι 400,000 περίπου Ορθόδοξοι Χριστιανοί στον Λίβανο, 300.000 στην Ιορδανία και ούτω καθεξής. Επίσης υπάρχουν Έλληνες μετανάστες που εργάζονται στη Μέση Ανατολή. Γνωρίζουμε ότι περίπου 8.000 Έλληνες μετανάστες εργάζονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και πολλές άλλες χιλιάδες σε όλες τις αραβικές χώρες. Το πιο εμβληματικό και το πλέον γνωστό είναι ότι ο ελληνικός εφοπλισμός δραστηριοποιείται κατεξοχήν στις αραβικές χώρες, μεταφέροντας τα παραγόμενα από αυτές αγαθά, κυρίως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, που εν συνεχεία το διαμετακομίζουν σε όλη την οικουμένη. Συνεπώς, ο ελληνισμός έχει σοβαρά συμφέροντα στις χώρες αυτές, που περιφραστικά περιγράφονται ως ελληνοαραβική φιλία, στην οποία πρόσφατα έχει προσθεθεί και η ελληνοϊσραηλινή φιλία. Αυτό το πλέγμα οικονομικοπολιτικών συμφερόντων αντικατοπτρίζεται, θα μπορούσαμε να πούμε, όχι μόνο στις πολυάριθμες εμπορικές και πολιτιστικές συμφωνίες διμερείς που έχει υπογράψει η Ελλάδα με τις χώρες Μέσης Ανατολής, αραβικές και το Ισραήλ, αλλά και στις στρατιωτικές συνεργασίες και στις αμυντικές συμμαχίες της Ελλάδας στη Μέση Ανατολή. Καταρχάς, η Ελλάδα και η Κύπρος, όπως όλοι γνωρίζουμε, έχουν εμπεδώσει μία τριμερή συνεργασία με το Ισραήλ και η χώρα μας, η Ελλάδα, έχει συνάψει και μία συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας στο Τελ Αβίβ το 2015, η οποία ακυρώθηκε εν συνεχεία με το νόμο 4398 του 2016. Προηγουμένως, η Ελλάδα και το Ισραήλ είχαν υπογράψει ένα μνημόνιο στρατιωτικής συνεργασίας που κυρώθηκε με το νόμο 4196 του 2013. Όμως, εκτός από αυτήν την ιδιαίτερα γνωστή συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας με το Ισραήλ, στην οποία εστιάζει συνήθως στις μέρες μας η κοινή γνώμη, η Ελλάδα, η χώρα μας, έχει συνάψει και μια ισχυρότερη από την προηγούμενη στρατιωτική συμμαχία με το κράτος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, η οποία ανάγεται στο έτος 2007.
1: Επειδή είστε δικηγόρος και νομικός, συμμαχία είναι η συνεργασία?
2: Κοιτάξτε, η συγκεκριμένη με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι μία συμφωνία αμυντικής συνδρομής. Δηλαδή σημαίνει πως, σύμφωνα με το άρθρο 2 της συγκεκριμένης συμφωνίας, ότι θα εξεταστεί σε περίπτωση επιθέσεως, είτε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είτε στην Ελλάδα, η παροχή συνδρομής εκατέρωθεν από τις δύο χώρες που έχουν συνάψει συγκεκριμένη συμφωνία. Η πρώτη συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας συνήφθη το 2007 και κυρώθηκε με το νόμο 3662 του 2008 και αργότερα, εν συνεχεία, το 2014 υπογράφηκε στο Άμπου Ντάμπι ένα μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της Ελλάδας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για την προστασία διαβαθμισμένων στρατιωτικών πληροφοριών. Επίσης και τελικά το 2020 στο Άμπου Ντάμπι η Ελλάδα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα συνάψαν μία συμφωνία σχετικά με την άμυνα και την εξωτερική πολιτική, η οποία είναι ένα αμυντικό σύμφωνο παραπλήσιο, θα μπορούσαμε να πούμε, για να γίνει πιο κατανοητό, με αυτό που έχει συνάψει η Ελλάδα με τη Γαλλία. Σε κάποια είναι παρόμοια. Έχουν παρόμοιες διατάξεις και το συγκεκριμένο αμυντικό σύμφωνο έχει κυρωθεί από την Ελλάδα, από τη χώρα μας, με το νόμο 4913 του 2022. Και το κρισιμότερο των άρθρων είναι, που περιέχει, είναι το δεύτερο άρθρο, το οποίο και προανέφερα. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι η χώρα μας έχει παράσχει την αμυντική της συνδρομή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, καθώς στον πόλεμο που στη λεγόμενη επική οργή στον πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου του 2026, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου αυτού ζήτησαν την βοήθεια της Ελλάδας, η οποία και παρασχέθηκε. Συν της άλλης, σε την ίδια περίοδο, ένα άλλο κράτος, του αραβικό κράτος του Περσικού κόλπου, το Κατάρ, ζήτησε και αυτό τη βοήθεια της χώρας μας, η οποία και αυτή παρασχέθηκε, και τούτο παρά το γεγονός ότι το Κατάρ είχε φιλοξενεί στρατιωτική βάση της Τουρκίας από το 2015, και επίσης, και εκεί μάλιστα, εξ όσων γνωρίζω, υπάρχει και μοίρα πολεμικών αεροσκαφών της Τουρκίας, και υπάρχει μια στρατιωτική συνεργασία του Κατάρ με την Τουρκία. Η Τουρκία όμως δεν συνέδραμε το Κατάρ στις ανάγκες του, τις αμυντικές, και αυτό έγινε από τη δική μας χώρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις άλλες χώρες του Περσικού κόλπου, γνωρίζουμε ότι, για παράδειγμα, το Μπαχρέιν έχει συμμετάσχει σε στρατιωτικές ασκήσεις της Ελλάδας, συγκεκριμένα στην άσκηση Ηνίωχος 2025, η οποία έλαβε χώρα στην Ανδραβίδα της Ηλίας. Κοιτάξτε, τώρα τι άλλο. Η χώρα μας, εσύ της άλλης, έχει κατ' ουσίαν εκστρατεύσει. Έχει αποστείλει στρατιωτικές δυνάμεις, κάποια πλοία, στην Ερυθρά Θάλασσα, προκειμένου να προστατεύσει ένα στενό διεθνούς ναυσιπλοείας, το οποίο στην ελληνική λέγεται Πύλες των Δακρύων και στην αραβική λέγεται Bab el Mandeb. Αυτό το στενό, λοιπόν, βρίσκεται στην περιοχή της Ιεμένης και από το Φεβρουάριο του 2024 διεξάγεται εκεί μια στρατιωτική επιχείρηση ελληνική, υπό την αιγίδα όμως Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία φέρει αμετάφραστο το ελληνικό όνομα Ασπίδες, με λατινικά γράμματα. Τέλος, η χώρα μας έχει συνάψει και συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία. Το 2021 στο Ριάντ υπεγράφει η συμφωνία διευθέτησης για το καθεστώς των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στην Σαουδική Αραβία, η οποία και κυρώθηκε με το νόμο 51-18 του 2024, και στην Αθήνα ένα χρόνο αργότερα, το 2022, υπεγράφει η Συμφωνία Στρατιωτικής Συνεργασίας Ελλάδας με την Σαουδική Αραβία, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 51-17 του 2024. Η χώρα μας έχει αποστείλει στα πλαίσια αυτής της στρατιωτικής συνεργασίας μια ελληνική πυροβολαρχία Patriot στο λιμάνι Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας. Είναι ένα αρχαίο λιμάνι, έχει μάλιστα και ελληνιστική ιστορία. Το λιμάνι αυτό έχει μεγάλη στρατηγική σημασία, γιατί σε αυτό απολύγει ένας αγωγός με τον οποίο η Σαουδική Αραβία καταφέρνει και παρακάμπτει τον Περσικό κόλπο, και έτσι διοχετεύει το πετρέλαιο στην Ερυθρά Θάλασσα, και από εκεί αυτό μέσω πλοίων, πετρελοφόρων πλοίων.
1: Είναι αυτή εδώ η κατάληξη που βλέπετε από τον Περσικό κόλπο εδώ στο Ιαμπού.
2: Ναι. Συνοπτικά θα μπορούσε κανείς να πει, οντολογής, πως η Ελλάδα έχει εθνικά συμφέροντα στη Μέση Ανατολή, τα οποία θα πρέπει να τα προτάσουμε. Αυτά βρίσκονται κυρίως σε αραβικές χώρες και στο Ισραήλ. Η χώρα μας δεν είναι μια επιθετική δύναμη, δηλαδή δεν έχει προβεί σε επιθετικές ενέργειες. Η παρουσία της είναι ειρηνική και έχει δημιουργήσει κάποια αμυντικά σχήματα με τους Άραβες και τους Ισραηλινούς, δηλαδή με λαούς με τους οποίους έχει μια μακραίωνη από χιλιετίες φιλία. Τώρα, η γεωγραφική παρουσία του ελληνισμού στη Μέση Ανατολή από αυτή την πλευρά εκτείνεται μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα, ξεκινά από τις ακτές της Λεβαντίνης και εκτείνεται μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα, δηλαδή δεν διεισδύει σε περιοχές όπου κυριαρχούν τα ιρανικά συμφέροντα, ώστε να φανεί πως επιτίθεται σε αυτά και αυτό αποδεικνύει πως δεν στρέφεται κατά κανενός, ούτε έχει εισέλθει στον Περσικό κόλπο, ως δηλαδή κράτος, όχι σαν εφοπλισμό, σαν ναυτιλία, είναι μια ειρηνική παρουσία. Ένα ερώτημα που μπορεί να γεννηθεί βέβαια είναι αν επιτεθούν Κρήτη στα ελληνικά συμφέροντα στην περιοχή, τι θα κάνει η Ελλάδα. Δηλαδή, αν λάβει η χώρα μια επίθεση στο Γιαμπού, τι θα αποφασίσει η Ελλάδα σε αυτή την περίπτωση. Εδώ είναι δύο απόψεις, οι οποίες ως γνωστόν υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία και είναι πολύ παλιές. Η μία θεωρεί ότι η χώρα μας δεν έχει καμιά δουλειά να επεκτείνεται πέραν των συνόρων της και της χωρικής της θάλασσας των 6 ναυτικών μιλίων. Πρέπει να περιοριστεί εντός αυτού του χώρου και να μην βγει από αυτόν. Υπάρχει και μια άλλη άποψη, η οποία λέει πως η χώρα μας έχει συμφέροντα στην Ανατολή, τα οποία είναι πανάρχια. Μπορεί βέβαια κάποια, να χάθηκαν, έχουμε μια ιστορική εμπειρία ότι χάθηκαν, αυτά είναι μια καταστροφή το 1922, όπου και τότε υπήρχαν και αυτές οι δύο απόψεις, αλλά έχουν απομείνει όμως κάποια άλλα συμφέροντα, τα οποία βέβαια δεν είναι της ίδιας έντασης με εκείνα που είχαμε εκείνη την εποχή στην Ανατολή, που ζούσαν και εκατομμύρια Ελλήνων. Έχουν απομείνει όμως κάποια άλλα συμφέροντα, τα οποία είναι μια συνέχεια, δεν είναι δηλαδή καινούργια συμφέροντα, έχουν μια συνέχεια από την πανάρχια εποχή. Αυτή συνοπτικά είναι η παρουσία της Ελλάδας στη Μέση Ανατολή και τίθεται λοιπόν το ερώτημα λόγω αυτών των πολέμων που έχουν ξεκινήσει εξαιτίας της σύγκρουσης ενός παγκόσμιου ηγεμόνα που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και ενός περιφερειακού ηγεμόνα που είναι το Ιράν και λόγω αυτής της σύγκρουσης λοιπόν που διεξάγεται στη Μέση Ανατολή τίθεται πραγματικά και τα ελληνικά συμφέροντα σε μια κρίση. Εδώ λοιπόν η χώρα μας θα πρέπει, άλλωστε δεν χωρεί αμφιβολία, πως θα αποφασίσει για αυτά τα ζητήματα σύμφωνα με τις θελήσεις του ελληνικού λαού. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτή ήταν η που έχω να σχολιάσω.
1: Ορίστε κύριε Στρατηγέ.
3: Ναι, εδώ θα ήθελα να σχολιάσω δύο-τρία πράγματα. Θα αρχίσω με το πρώτο. Κατά πόσο ο ναυτικός αποκλεισμός είναι επιτυχημένος ή όχι των Αμερικανών έξω από τα στενά του Ορμούς. Τα στενά του Ορμούς έχουν μία απόσταση ή μία πλευρά από την άλλη, δηλαδή από το Ομάν και από το Ιράν, μία απόσταση της τάξης των 56 χιλιόμετρων. Περίπου στην ανοιχτή θάλασσα, όπως πηγαίνουμε από τα στενά του Ορμούς για τον κόλπο του Άντεν, σε μια απόσταση γύρω στα 100 χιλιόμετρα έχουν αναπτυχθεί 42 αμερικάνικα πλοία, τα οποία ελέγχουν ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει μέσα στη θάλασσα. Σκεφτείτε με τα μέσα επιτήρησης, με τα τρία αεροπλανοφόρα τα οποία βρίσκονται στην περιοχή και τα λοιπά μέσα επιτήρησης τα οποία υπάρχουν, πόσο στενός και έντονος είναι για τα πλοία του Ιράν, κυρίως για πετρέλαιο και για φυσικό αέριο, περισσότερο πετρέλαιο κατά βάση, είναι ασφιχτικός. Επομένως θέλω να πω ότι να ενισχύσω μάλλον την άποψη ότι ο ναυτικός αποκλεισμός είναι πολύ σκληρός για το Ιράν και δεν θα συμφωνήσω με τον κύριο Τσάιλα στο ότι δεν έχει αποδώσει. Λοιπόν, το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι το εξής, ότι υπάρχει πριν από ένα χρόνο περίπου υπογραφή ενός κοινού σχεδίου δράσης μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, το οποίο έχει υπογραφή κατά την τριμερή η οποία έγινε μεταξύ του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, της Ελλάδας και του κυρίου Χριστοδουλίδη από την Κυπριακή Δημοκρατία, που είναι σε στρατιωτικό επίπεδο και υπήρξαν κάποιες διαρροές ότι ενδεχομένως να πρόκειται για μια ταξιαρχία η οποία κοινή ταξιαρχία Ελλάδας Κυπριακής Δημοκρατίας Ισραήλ, η οποία ενδεχομένως να εδρεύει στην Κυπριακή Δημοκρατία ή στο Ισραήλ ή στην Ελλάδα, αλλά θα έχει από μια μοίρα μαχητικών αεροσκαφών, αναφέρομαι σε Ισραήλ και Ελλάδα, και επίσης από μια φρεγάτα στην Ελλάδα και μια και ένα πλοίο, τέλος πάντων, πολεμικό ναυτικό, του Ισραήλ. Κορβέτες έχει το Ισραήλ κατά βάση. Λοιπόν,
1: το τρίτο σχόλιο. Στρατηγία, αυτή η δύναμη δεν μπορεί να είναι στην Κύπρο.
3: Όχι, για το στρατηγείο είπα.
1: Absolutely.
3: Για το στρατηγείο. Λοιπόν, τώρα, θέτω ένα θέμα το οποίο για μένα είναι το πιο άμεσο από όλα και, αν θέλετε, είναι η μέγιστη δυνατή πρόκληση που θα πρέπει η Ελλάδα τουλάχιστον να αντιμετωπίσει μέχρι τον Οκτώβριο. Μέχρι τον Οκτώβριο θα πρέπει η Ελλάδα να αντιμετωπίσει στο εσωτερικό της Τουρκίας, σε ξένο γήπεδο δηλαδή, την εσωτερική νομιμοποίηση της γαλάζιας πατρίδας. Αυτό είναι ένα μείζον θέμα, το οποίο αρχίζει και βλέπω να υποβαθμίζεται αντί να αναβαθμίζεται ως η μέγιστη δυνατή πρόκληση, διότι εάν αυτό εγκριθεί τον επόμενο Οκτώβριο από την Τουρκία, θα είναι μία συνέχιση του κάσους μπέλη σε ό,τι αφορά πλέον επίσημα της εκτελεστικής εξουσίας της Τουρκίας μέσα στο Μισό Αιγαίο. Θα παίρνει δηλαδή ο εκπρόσωπος του τουρκικού πολεμικού ναυτικού ή του λιμενικού σώματος ή της ακτοφυλακής είτε της έρευνας διάσωσης μία εντολή και θα λέει, μα εγώ εκεί που πηγαίνω έχω πάρει εντολή και είναι αυτή τη στιγμή νόμος του κράτους να πάω να έρθω εκεί για να εκτελέσω την αποστολή μου, αυτή που μου δώσανε. Και αναγκαστικά θα υπάρχει η ένταση από την πλευρά της Ελλάδας, διότι η χώρα δεν θα το δεχθεί αυτό σε καμία περίπτωση, με αποτέλεσμα να υπάρχουν συνεχείς κρίσεις, εντάσεις, ενδεχομένως θερμά επεισόδια και με μία άγνωστη αυτή τη στιγμή κατάληξη. Για μένα, αυτή τη στιγμή, αυτό είναι το κυριότερο θέμα της εξωτερικής πολιτικής και διπλωματίας, κατά πόσο αυτό το πράγμα η Ελλάδα έχει την εξωτερική πολιτική και διπλωματία να σταματήσει αυτό το νομοθέτημα. Το νομοθέτημα αυτό θα είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει, διότι η γαλάζια πατρίδα ποια είναι? Η γαλάζια πατρίδα, τα νερά της γαλάζιας πατρίδας της Τουρκίας που επικαλείται η Τουρκία παρανόμως, είναι ύδατα τα οποία η Ελλάδα δεν τα έχει επεκτείνει από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια, και αναφέρομαι σε όλα τα ύδατα, τα νησιά κυρίως του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι το Καστελόριζο, και δεύτερον είναι κυριαρχικά δικαιώματα υδάτων αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας, τα οποία επίσης δεν έχουν οριοθετηθεί. Σκεφτείτε να με εσωτερικό νόμο η Τουρκία να σφετεριστεί ύδατα, χωρικά ύδατα των νησιών μας, τα οποία είναι σε όλη την Ανατολική Μεθόριο. Επομένως, αυτό το οποίο λέω εγώ αυτή τη στιγμή, έπρεπε η χώρα να έχει ήδη προσανατολιστεί στο μείζον αυτό θέμα, διότι τον Οκτώβριο θα είναι πάρα πολύ αργά. Και ορισμένες δικαιολογίες οι οποίες υπάρχουν από το Υπουργείο Εξωτερικών, δηλώσεις ή οτιδήποτε άλλο, το ίδιο του Υπουργού Εξωτερικών, ότι δήθεν δεν δημιουργούν τελεσμένα, δεν αποτελούν βάση δικαίου και όλα αυτά, είναι απολύτως έολα, και στην πράξη, αν αυτό το νομοσχέδιο ισχύσει, θα έχουμε τεράστια προβλήματα. Η χώρα μας πρέπει σε ορισμένα θέματα να είναι proactive, να τα προβλέπει και να ενεργεί. Εάν ψηφιστεί το νομοσχέδιο αυτό, θα είναι πάρα πολύ αργά, και τελειώνω και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την φιλοξενία.
1: Στρατηγέ, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ που μας...
3: Εγώ ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, εδώ ολοκληρώσαμε. Εκτός αν θέλει κάποιος, ο κύριος Ευτυχίδης ή ο κύριος Τσουκαλάς, συμπληρωματικά να πούν κάτι λίγο σύντομα. Αν όχι, να αποφωνήσω ευχαριστώντας τους τηλεθεατές μας και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας την ερχόμενη Κυριακή την ίδια ώρα, 10:30 το πρωί της επόμενης Κυριακής, να ξαναπιούμε τον καφέ μας. Να είστε καλά μέχρι τότε.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία www.lrp.org.
4: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
5: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
4: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
5: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
4: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτρα.
5: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της more.com.
6: Περπατάς στον ήλιο, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ψάχνεις σκιά. Φαντάσου τώρα πως είσαι και ξυπόνητος, μόνος και δεν ξέρεις αν θα βρεις σταγόνα νερό. Έτσι ζει ένα δέσποτο. Κάθε μέρα. Αυτό το καλοκαίρι άραγες θα ζήσει ή θα καεί. Οι καύσονες δεν σκοτώνουν μόνο με στατιστικά. Σκοτώνουν και σιωπηλά. Σε αυλές, πεζοδρόμια, σε αλάνες, σε ξεραμένα χαντάκια. Εκεί όπου ένα δέσποτο σκυλάκι ή μια γατούλα προσπαθούν να βρουν λίγη δροσιά, λίγο νερό, ένα βλέμμα φροντίδας. Δεν έχουν φωνή. Δεν θα φωνάξουν «λιποθυμάω». Δεν θα ζητήσουν «βοήθεια». Απλώς θα σιωπήσουν για πάντα. Και το ξέρεις, τα ζώα δεν μας ανήκουν, αλλά είναι ευθύνη μας. Γιατί ο κόσμος δεν κρίνεται από το πώς φερόμαστε στους δυνατούς, αλλά από το αν σκύβουμε στους αδύναμους. Θυμήσου, όταν το παιδί σου βλέπει ένα διψασμένο ζώο και εσύ δεν σταματάς, μαθαίνει να προσπερνά. Όταν όμως το παιδί σου βλέπει να αφήνεις ένα μπολάκι νερό, να φτιάχνεις μια πρόχειρη σκιά, να λες μια λέξη στοργής, μαθαίνει την ενσυναίσθηση, μαθαίνει να νοιάζεται και αυτό αλλάζει τον κόσμο. Αυτό το καλοκαίρι μην τα ξεχάσεις. Άφησε ένα μπολ με καθαρό νερό έξω από το σπίτι σου ή το μαγαζί σου. Βάλε μια αυτοσχέδια σκιά, μια χαρτόκουτα. Αν μπορείς, βάλε και λίγη τροφή.
7: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Στην Ιθάκη του 2026, περισσότερα από 400 παιδιά ζουν χωρίς παιδίατρο. Ένα ολόκληρο νησί παραμένει χωρίς μόνιμη παιδιατρική κάλυψη εδώ και σχεδόν 8 χρόνια.
1: Ζητάμε άμεσα την κάλυψη, την ουσιαστική κάλυψη, τη μόνιμη κάλυψη, αλλά τουλάχιστον μέχρι να γίνει αυτό, να υπάρχει μια προσωρινή λύση, μικρότερης όμως χρονικής διάρκειας, που λέμε ότι μπορεί να είναι αυτή, να καλυπτόμεθα από το Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τελευταίος μόνιμος παιδίατρος έφυγε από την Ιθάκη το 2017. Για ένα διάστημα, γιατρός από την Κεφαλονιά επισκεπτόταν το νησί 2 φορές την εβδομάδα. Όμως και αυτή η λύση σταμάτησε, αφήνοντας πίσω εκατοντάδες οικογένειες χωρίς βασική ιατρική φροντίδα για τα παιδιά τους. Σήμερα, για έναν πυρετό, μια εξέταση ή ένα επίγον περιστατικό, οι γονείς αναγκάζονται να ταξιδεύουν εκτός Ιθάκης. Ακόμα και μέχρι την Πάτρα, με πλοία, πολλήωρες μετακινήσεις, οικονομικό κόστος και αγωνία. Και όταν ο καιρός χαλάει, τα δρομολόγια περιορίζονται, η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη.
1: Είναι ένα τεράστιο θέμα. Καταλαβαίνετε ότι τα 400 παιδιά υπερπολαπλασιάζονται το καλοκαίρι, τους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί έχουμε και τους τουρίστες και οικογένειες που έρχονται με τα παιδιά τους.
2: Χρειάζεται ένας παιδίατρος στην Ιθάκη, ο οποίος πρέπει να είναι συνεχώς. Να είναι στο κέντρο υγείας Ιθάκης, το οποίο πρέπει να φροντίζει και για την προστασία και για την υγεία των παιδιών μας.
0: Στο κέντρο υγείας του νησιού υπηρετεί μόνο ένας παθολόγος και δύο καρδιολόγοι, εκ των οποίων ο ένας συνταξιούχος και 5 αγροτικοί γιατροί που αδυνατούν να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες των κατοίκων. Οι τοπικοί φορείς έχουν αποστείλει επανειλημμένα έγγραφα στο Υπουργείο Υγείας, ζητώντας άμεση λύση.
1: Εγώ είχα κάνει και πριν από ένα μήνα περίπου μία πρόταση στο θέμα αυτό. Στο Υπουργείο Υγείας, μάλλον έκανα πρόταση προς την ΕΚ, τι είπε, γιατί έχει 6 γιατρούς, παιδιάτρους στο Γενικό Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς, έχει 4 ειδικευμένους και 2 ειδικευόμενους γιατρούς, οι οποίοι νομίζω κάποιος από αυτούς θα μπορούσε να καλύπτει άνετα 2 φορές την εβδομάδα τουλάχιστον, για να μην πω καθημερινά, λέω 2 φορές την εβδομάδα, το λιγότερο, μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος του παιδιάτρου.
2: Διεκδικούμε ως κάθε κατεύθυνση, είχαμε πάρει και σχετικό ψήφισμα με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το θέμα αυτό, δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Την ίδια ώρα η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων επιχειρεί να δώσει κίνητρα για την προσέλκυση γιατρών στα νησιά, προσφέροντας επιπλέον 450 ευρώ στον μισθό αγροτικών και επικουρικών γιατρών. Ένα μέτρο που ξεκίνησε από την Ιθάκη και επεκτάθηκε σε όλα τα Επτάνησα.
2: Ήδη ο κ. Περιφερειάρχης, με δική του παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχουμε αποφασίσει να δώσουμε εκ μέρους της Περιφέρειας 450 ευρώ σε κάθε επικουρικό γιατρό και σε κάθε αγροτικό.
0: Ωστόσο, για τις οικογένειες του νησιού, το βασικό ερώτημα παραμένει αναπάντητο. Πώς είναι δυνατόν το 2026 περισσότερα από 400 παιδιά να μεγαλώνουν σε ελληνικό νησί χωρίς παιδίατρο?
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός, σε Πανελλήνια Πρώτη.
5: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
4: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
7: Τώρα 3 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη. Πλούτος στο Αριστοφάνη, πρώτη φορά στο Θέατρο Δάσους, πρώτη φορά καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένω όλους. Μπείτε τώρα στο more.com και εξασφαλίστε το εισιτήριό σας. Είναι μεγάλο το θέατρο, έχει αρκετές θέσεις, αλλά εξαντλούνται πολύ πολύ γρήγορα. Προλάβετε.
8: Θέλω να βοηθήσω.
9: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
10: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 5 206 80 και στο edasa.gr.
8: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Ελάτε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί το τραγούδι της χαράς.
10: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο της εκπομπής Μάγκα εδώ στην BNTV, τη διαδικτυακή τηλεόραση του bankingnews.gr. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τα πόνερα και το τι συνέβη τελικά σε αυτή τη σημαντική σύνοδο κορυφής, η οποία έλαβε χώρα στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου, δηλαδή πριν από λίγες ημέρες. Και για να τα συζητήσουμε και να τα αναλύσουμε αυτά, έχουμε εδώ μαζί μας τον κύριο Ιωάννη Μπαλτζόη, αντιστράτηγο εν αποστρατεία και πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε που είναι μαζί μας. Στρατηγέ, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, γιατί είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό που θα συζητήσουμε. Το ΝΑΤΟ, τι έγινε στη Σύνοδο με το ρωμαϊκό θρίαμβο εκεί του Τραμπ και του Ερντογάν, και εν πάση περιπτώσει να ξέρει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει, δηλαδή, γιατί πολλά ακούμε.
0: Μάλιστα, θα ξεκινήσω το ότι το ΝΑΤΟ άλλαξε όνομα και έγινε ΝΑΤΟ 3.0.
1: 3.0.
0: 3.0. Τι σημαίνει αυτό?
1: Θα σας πω. Ξέρουμε το αυτό Ελλάδα 2.0 που μας λέει η κυβέρνηση, το οποίο δεν έχει πετύχει πάρα πολύ. Παίρνουν κακά παραδείγματα από εμάς, φαίνεται. Λοιπόν, είναι το τρίτο ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ χωρίσανε, όχι έξεχτο το ονόμασε έτσι, ο Υπουργός Πολέμου της Αμερικής. Ήταν... Το ΝΑΤΟ δημιουργήθηκε το 1948, έτσι, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό ήταν το ΝΑΤΟ, θα λέγαμε τότε, δεν υπήρχε αυτή η ονοματολογία, 1.0 θα λέγαμε. Μετά το 1991 έγινε διάλυση Σοβιετικής Ένωσης. Από τότε, από τη διάλυση Σοβιετικής Ένωσης μέχρι τον πόλεμο στην Ουκρανία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε το ΝΑΤΟ 2.0. Ήταν δηλαδή μια απόλυτη κυριαρχία. Το πρώτο, το ΝΑΤΟ, το 1.0 ήταν... ο ψυχρός πόλεμος μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων. Μετά στο 2.0 είχαμε την απόλυτη κυριαρχία της Αμερικής, άρα και το ΝΑΤΟ. Τώρα εδώ το ΝΑΤΟ 3.0 είναι κάτι διαφορετικό. Θα λέγαμε ότι το ΝΑΤΟ, πώς το προσδιορίσε ο Χέξεθ, ο οποίος είχε μιλήσει στους Ευρωπαίους, θα λέγαμε ότι το ΝΑΤΟ λοιπόν αυτό μεταβαίνει από ένα μοντέλο συλλογικής άμυνας σε ένα νέο μοντέλο, σε ένα νέο πλαίσιο κατάστασης ετοιμότητος. Δηλαδή ένα νέο ΝΑΤΟ πιο συμπαγές, πιο σκληρό και άμυνας ετοιμότητα. Και έβαλε και έναν άλλο παράγοντα που είναι πάρα πολύ σημαντικός που δεν υπήρχε πριν. Ο παράγοντας αυτός είναι το εξής, ότι θα πρέπει, δεν αρκεί μόνο η στρατιωτική ισχύς, αλλά χρειάζεται και μια πολεμική ή αμυντική υποδομή. Κάθε κράτος μέλος του ΝΑΤΟ θα πρέπει να διαθέτει μια αμυντική υποδομή, ούτως ώστε η ανεφοδιαστική αλυσίδα κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων να μην σπάει και να συνεχίζει να τροφοδοτεί τις ένοπλες δυνάμεις συνεχώς, διότι τα είδαμε στους νέους πολέμους, παραδείγματος χάρη ένας παράγων για το οποίο η Ουκρανία δεν μπορεί να νικήσει τη Ρωσία είναι η ανεφοδιαστική αλυσίδα, η οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του πολέμου. Ψάχνει τώρα και δεν έχω πάτριο, του λέει. Άρα είμαι στο έλεος των ρωσικών πυράβλων.
0: Άρα το ΝΑΤΟ 3.0 είναι απλά η νέα εποχή.
1: 3.0.
0: 3.0 είναι η νέα εποχή στην οποία εισέρχεται το ΝΑΤΟ.
1: Ακριβώς. Αυτό το καθόρισε ο Χέξεθ και αυτό είναι και έχει διαφορές. Όπως σας είπα, δεν είναι μόνο μια συλλογική έτσι, ετοιμότητα από όλα τα κράτη, αλλά να υπάρχει και μια βιομηχανική αμυντική υποδομή σε όλα τα κράτη. Και επίσης μέσα εκεί να προσθέσουμε και τα νούμερα που μας έβαλε για τις αμυντικές δαπάνες ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Δηλαδή, το 5% ζητάει.
1: Ναι, τώρα πάει στο 3% και μέχρι το 30-35 να πάει στο 5% του ΑΕΠ να ξοδεύει. Ναι. Εδώ να πούμε κάτι, στο 5% θα πρέπει το 3,5% να πηγαίνει, προσέξτε, για αγορά αμυντικών συστημάτων, οπλικών συστημάτων, πυρομαχικών και το 1,5% για λειτουργικές ανάγκες. Άρα, σου λέει, αν έχεις, ας πούμε, 5 ευρώ, τα 3,5 θα είναι για να αγοράζεις όπλα. Και το 1,5% είναι για τις λειτουργικές για τη λειτουργική ικανότητα και του οργανισμού αυτού.
0: Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον αυτό γιατί άλλες χώρες αγοράζουν, όπως η Ελλάδα δηλαδή.
1: Μόνο αγοράζει.
0: Μόνο αγοράζει και μόνο εισάγει και άλλες κατασκευάζουν. Και τώρα θέλω να πάμε στην ουσία αυτής της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ.
1: Αν μου επιτρέπετε να πω λίγο το ΝΑΤΟ για να πάμε εκεί. Το ΝΑΤΟ δημιουργήθηκε το 1948 με το σύμφωνο της Ουάσιγκτον. και ονομάστηκε Βορειοατλαντικό Σύμφωνο. Το 1952 ο πρώτος γραμματέας του ΝΑΤΟ ήταν ένας Βρετανός λόρδος, ο λόρδος Ισμάη. Λοιπόν, του κάνανε μια ερώτηση το 1952

0: εξοπλισμού οι Γερμανοί.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Γιατί μάλλον η Γερμανία τουλάχιστον στρατιωτικά ανασταίνεται, οικονομικά είναι κάτω όντως.
1: Εδώ να πούμε οικονομικά κάτι είναι που κάτω. Λέτε, ξέρετε ότι υπάρχουν περιορισμοί στην εξοπλισμό των Γερμανιών με τις συμφωνίες που κάνανε το τέλος του πολέμου, σε επιβάλλανε τι στρατό θα έχει. Το παραβιάζουν. Αυξάνουν το στρατό. Και κυρία Σταθάτο, όποτε η Γερμανία τον 20ο αιώνα έγινε στρατιωτική υπερδύναμη στην Ευρώπη, είχαμε και ένα παγκόσμιο πόλεμο. Αυτό το λέω σαν μια ιστορική υπόμνηση και μια σημερινή ανησυχία δική μου. Ελπίζω να μην είναι μόνο ανησυχία.
0: Πάμε λοιπόν τώρα στα ελληνοτουρκικά. Ο πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πήγε στην Άγκυρα, συμμετείχε και αυτός βέβαια στην σύνοδο του ΝΑΤΟ, ήταν και ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν εν ολίγης θα πω ότι πήρε μία υπόσχεση, πόσο βέβαια αυτό θα γίνει πράξη ουδής γνωρίζει, για τα F-35, που η Τουρκία έχει βγει από το πρόγραμμα αυτό. Και θέλω, στρατηγέ, να μας πείτε εν τέλει ποιος είναι κερδισμένος, τι έγινε στη φάση αυτή για την Τουρκία και αν υπάρχει και κάτι άλλο από πίσω, θα σας ρωτήσω στη συνέχεια. Ας δούμε καταρχάς αυτά τα πράγματα τα οποία που έγιναν στο προσκήνιο εν συντομία.
1: Άκουσα την παρέμβαση του συναδέλφου του κυρίου Λουκόπουλου και συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που είπε. Θα τα ακούσει ο κόσμος σε λίγο και θα προσπαθήσω να μην...
0: Να δούμε λοιπόν με τη βοήθεια του καλού μας σκηνοθέτη, του Βασίλη, τι είπε τα συμπεράσματα της Συνόδου του ΝΑΤΟ, από τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, αντιστράτηγο εν αποστρατεία, ο οποίος έχει υπηρετήσει και στο ΝΑΤΟ, για να δούμε τι λέει.
2: Η πρόσφατη σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα αναμφίβολα έχει μεγάλους κερδισμένους. Ο πρώτος είναι ο πρόεδρος Τραμπ, διότι επέβαλε το ύφος και τις βασικές αρχές, και ο δεύτερος, ακόμα μεγαλύτερος κερδισμένος, είναι ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ρετζέπ Ερντογάν. Γιατί, θα με ρωτήσετε? Διότι απλούστατα, μετά την αποθέωση που έτυχε από τον κύριο Τραμπ, ενίσχυσε τη θέση του ως αναντικατάστατο μέλος του ΝΑΤΟ της Τουρκίας, ο ίδιος ως παγκόσμιος ηγέτης, ο οποίος είναι βασικός εταίρος του Τραμπ, και το τρίτο, ότι ενισχύθηκε στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο έναντι της αντιπολιτεύσεως και λαμβάνοντας υπόψη την προσπάθειά του να εκλεγεί για τρίτη φορά παρά τους συνταγματικούς περιορισμούς οι οποίοι υπάρχουν στη Τουρκία. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που θέλουμε να το δούμε. Κατά τα άλλα, το ΝΑΤΟ μπορεί να απέφυγε ρήξεις και, μπορώ να πω, διαφωνίες σοβαρές. Άλλωστε αυτό το δείχνει ότι μόλις μία σελίδα με 5 παράγραφοι είναι η διακήρυξη. Αλλά από εκεί και πέρα, το ότι αυτά καλύφθηκαν από τις κολακίες πολλών πρωθυπουργών και προέδρων προς το Τραμπ, ότι δεν είχε κάτι ουσιαστικό η μόλις 90 λεπτών διάρκεια καθαρά σύνοδος, ούτε 2 λεπτά δεν μίλησε ο καθένας, μπορούμε να πούμε ότι τα προβλήματα συνοχής και προσανατολισμού προς το μέλλον παραμένουν. Εδώ όμως θέλουμε να πούμε ότι μετά την ενίσχυση η οποία υπάρχει από τον πρόεδρο Τραμπ προς τον πρόεδρο Ερντογάν, η Τουρκία, και λαμβάνοντας υπόψη ότι βρίσκονται υπό συγκρότηση δύο στρατηγία, αναβαθμίζει τη στρατηγική της παρουσίας στο ΝΑΤΟ, παρουσιάζεται ως, μπορούμε να πούμε, ο προστάτης του νοτίου πλευρών, κάπου αναφέρεται μέσα η προστασία και αποτροπή σε 360 ημέρες, μάλιστα έχει μπει και ένας όρος τρομοκρατία, και από εκεί και πέρα οτιδήποτε, να ξέρετε, αυξάνει την πολιτική και τη στρατηγική επιρροή της Τουρκίας, μειώνει της Ελλάδος. Αυτό ήθελα να καθορίσω σε σχέση με το τι έγινε εκεί όσον αφορά την πορεία.

0: τις συμμαχίες, αλλά και τα κέρδη τα οποία έχει η Τουρκία.
1: Μάλιστα, έχει κέρδη η Τουρκία στρατηγία, όπως είπε ο συνάδελφός σας, ο κύριος Λουκόπουλος. Κερδισμένη η Τουρκία, χαμένη η Ελλάδα.
2: Άμα κερδίζει η Τουρκία και εμείς δεν βλέπουμε καθαρά κέρδη, άρα σημαίνει ότι δεν είναι θετικό για μας αυτό. Θα μην πω το χαμένη. Μπορούμε να το παλέψουμε, αλλά όταν έπρεπε δεν το κάναμε. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Υπήρχαν και άλλα θέματα που δεν ανέφερε ο αγαπητός φίλος ο Κώστας, τα οποία πάνω τα θεώρησε αυτονόητα. Υπήρχε η ενοποιημένη αεροπορική πυραυλική άμυνα, κάτι καινούριο σε αυτό το ΝΑΤΟ, στο οποίο είχε προαποφασιστεί. Ξέρετε, το ΝΑΤΟ δεν παίρνει τις αποφάσεις στη Σύνοδο. Όπως είδατε, λέει 90 λεπτά ήταν η Σύνοδος. Τόσο ήταν. Και δεν μιλάνε όλοι. Μπορεί να μην μιλήσουν. Το Λουξεμβούργο τι να μας πει. Έτσι. Μιλάνε κάποιοι άλλοι παραπάνω. Αλλά 90 λεπτά στην ουσία δεν είπαν τίποτε. Κάποιοι σηκώθηκαν και είπαν κάποια πράγματα. Δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, γιατί δεν είναι κλειστή αυτή η Σύνοδο και δεν επιτρέπουν να είναι δημοσιογράφοι μέσα. Λοιπόν, εδώ μπαίνει στο ΝΑΤΟ η ενοποιημένη, επαναλαμβάνω, αεροπορική πυραυλική σύνδεση, άμυνα, EAMT όπως λέγεται, Integrated Air Missile Defense. Το οποίο για να λειτουργήσει αυτό, δηλαδή ενοποιείται όλη η αντιαεροπορική και πυραυλική άμυνα του ΝΑΤΟ και υπάρχουν 4 κέντρα, 4 στρατηγεία που θα ελέγχουν αυτό. Λοιπόν, από πριν είχε αποφασιστεί, το είχαν υπογράψει οι στρατιωτικές επιτροπές του κάθε χώρου του ΝΑΤΟ και αυτό δεν συζητήθηκανε. Συζητήθηκαν κάποια άλλα θέματα, μπορούμε να πούμε τι συζητήθηκανε. Δημιουργήθηκαν λοιπόν 4 στρατηγεία. Το ένα στρατηγείο πήγε στην Νορβηγία, η οποία θα έχει τομέα τον αρκτικό κύκλο. Το δεύτερο στρατηγείο πήγε στην Πολωνία να ελέγχει Λευκορωσία, Ρωσία, Ουκρανία, εκεί την περιοχή. Το τρίτο πήγε στη Ρουμανία για να ελέγχει τη Μαύρη Θάλασσα και τον Κάφκασο, όλη την περιοχή. Και το τέταρτο στρατηγείο πήγε στην Τουρκία. Δηλαδή, πήρε 1,5 στρατηγείο η Τουρκία, ένα στρατηγείο στα Άδανα και ένα υποστρατηγείο στο Βόσπορο, να ελέγχει τα στενά του Βοσπόρου κλπ.
1: Για να ελέγχει Νότο και Ανατολή, ουσιαστικά.
2: Ακριβώς. Νότο και Ανατολή. Τι περνάει και δεν θα περάσει από εκεί. Εκείνο το οποίο έχει μεγαλύτερη σημασία, αν και τα δύο βέβαια, είναι το στρατηγείο στα Άδανα. Εκεί λοιπόν υπήρχε, οι Τούρκοι έχουν ως έδρα την 6η στρατιά. Παναλαμβάνω, την 6η στρατιά. Και θέλουν να την έχουν μέσα στο στρατηγείο αυτό και με χρήματα του ΝΑΤΟ να την δημιουργήσουν και να είναι όπως θα θέλουν οι Τούρκοι. Λοιπόν, το στρατηγείο αυτό θα έχει τον έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου. Και όταν λέμε Ανατολική Μεσόγειο, πιάνει από τη Σικελία και ανατολικότερα και όλη αυτή την περιοχή, Κρήτη και ούτω καθεξής. Όλη την Ανατολική Μεσόγειο μέχρι τη Μέση Ανατολή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και τη Βόρεια Αφρική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι με ένα ανατολικό μανδύα η Τουρκία θα μπορεί να ελέγχει ό,τι κινείται πάνω στην Κύπρο, πέριξ της Κύπρου, στη Μέση Ανατολή και ούτω καθεξής. Ποιο είναι αυτό το φάουλ το οποίο κάναμε εμείς
1: παλαιότερα? Πάντως ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο κάζους Μπέλι.
2: Ναι, άλλο αυτό.
1: Το οποίο το είπε ανορθογραφία.
2: Ναι,
1: παρατήρησε.
2: Είναι άλλο θέμα αυτό και πολύ καλά έκανε. Θα το πούμε τώρα στο κάζους Μπέλι. Αλλά να πούμε στο στρατηγείο. Όπως σας είπα, αυτά έχουν προαποφασιστεί και υπογραφεί από τις στρατιωτικές επιτροπές κάθε χώρας. Το δεχτήκαμε εμείς. Τι γινότανε παλιά, θα μπορούσαμε να το δεχτούμε και
1: αυτό
2: να πάρουμε.
1: Αυτό έχει σημασία που μας λέτε, στρατηγέ, ότι εμείς το δεχτήκαμε, γιατί άκουσα κυβερνητικά στελέχη,
2: ναι,
1: να κάνουν αναλύσεις ότι δεν υπάρχει κανένα στρατηγείο στην Τουρκία.
2: Γιατί δεν ακούστηκε τίποτε στο τέτοιο, στην Άγκυρα. Λοιπόν, προσέξτε κάτι. Ο συνάδελφός σας, ο Αλέξανδρος Τάρκας, ο διευθυντής του περιοδικού Άμυνα και Διπλωματία, είχε ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο στην εφημερίδα Δημοκρατία, όπου αποκάλυπτε αυτά που δεν αποκαλύψαν οι άλλοι. Λοιπόν, λέει το εξής, ότι το Φεβρουάριο του ενεστώτος έτος ήρθε στην Ελλάδα ο Σακέρ. Ο Σακέρ είναι ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής των στρατιωτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ. Ο πτέραρχος Γκρίνκεβιτς, έτσι λέγεται, Αμερικανός, πάντα μην είναι Αμερικανός. Συναντήθηκε με τον κύριο Πρωθυπουργό, όπου παρίστατο ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο στρατηγός ο Χούπης, και ο σύμβουλος ασφαλείας, ο κύριος Ντόκος. Εκεί λοιπόν το εξήγησε για το ενοποιημένο σύστημα αεράμινας και ο κύριος Πρωθυπουργός, σας λέω τι ακριβώς του είπε, να είμαι απόλυτα βεβαίως, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα θα τηρήσει επικοδομητική στάση χωρίς να μπλοκάρει τις σημαντικές αποφάσεις για τη νέα ΙΑΜΤ. Αυτά είπε ο κύριος Μητσοτάκης, που σημαίνει ενεκρίθη και το υπογράψανε. Θα μου πει κάποιος και τι μπορούσε να γίνει. Ακούστε, κυρία Σταθάτου. Στο ΝΑΤΟ παίζαμε ένα παιχνίδι τόσα χρόνια και πολλές φορές σε συνεννόηση με τους Τούρκους. Όταν πήγαινε η Τουρκία να πάρει κάτι, η Ελλάδα έβαζε βέτο. Και έρχονταν το ΝΑΤΟ και λέει: ρε παιδιά, τι είναι, το πάρε και εσύ κάτι. Όταν η Ελλάδα έπαιρνε κάτι, έβαζε το ΝΑΤΟ, βέτο η Τουρκία. Και το ΝΑΤΟ ικανοποιούσε και την Τουρκία. Πολλές φορές συνούμαστε. Χρηματοδοτήσει για τα αεροδρόμια, να κάνουν shelter, πάνω χάρη. Να πάνε να ξεκινήσουν από το αεροδρόμιο, ξέρω εγώ, στην Τουρκία. Οπ, βέτο η Ελλάδα. Εντάξει, πάρτε κι εσείς να κάνετε στα δικά σας. Αυτό ήταν ένα παιχνίδι που σας λέω, μερικές φορές το κάναμε και σε συνεννόηση με τους Τούρκους, για να πάρουμε και οι δύο λεφτά από το ΝΑΤΟ. Εδώ λοιπόν τώρα, όταν πήγα να κάνω το στρατηγείο στην Σμύρνη, διαμαρτυρηθήκαμε, είπαμε θα βάλουμε βέτο και μας δώσαν το στρατηγείο στη Λάρισα. Mm-hmm. Δηλαδή, εδώ τώρα γιατί δεν πήραμε κάτι. Θα μπορούσαμε, και τελειώνω με αυτό, θα μπορούσαμε να ζητήσουμε να γίνει στρατηγείο, ένα άλλο στρατηγείο ακόμη, να γίνει στην Κρήτη στο ΚΕΝΑΠ. Είναι ένα ναυτικό κέντρο που έχουμε εμείς, εξαιρετικό, το έχουμε έτοιμο και θα μπορούσαμε να ζητήσουμε και εμείς εκεί. Δεν το κάναμε.
1: Και να έχουμε να ελέγχουμε εμείς τον Νότο τουλάχιστον.
2: Να ελέγχουμε τον Νότο από την Κύπρο και λοιπά προς τα αυτό. Θα μπορούσαν να μας δώσουν, κάποιες αρμοδιότητες. Γιατί πήρανε με το υποστρατηγείο στο Βόσπορο και με το στρατηγείο στα Άδανα, ελέγχουνε από τον Εύξηνο Πόντο επάνω, δηλαδή το Βόσπορο, το Αιγαίο και όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Είμαστε. Κερδίσαμε? Όχι. Γι' αυτό λοιπόν εδώ δεν ξέρω ποιος έχει την ευθύνη. Έχω την εντύπωση ότι εδώ κάναμε φάουλ. Έπρεπε δηλαδή να ζητήσουμε εκεί, εμείς θα μας το έδινε. Διότι το ΝΑΤΟ λειτουργεί με την αρχή της ομοφωνίας. Αν ένας πει όχι, δεν προχωράει τίποτε. Αυτό ήθελα να πω περισσότερα γιατί...
1: Άρα δεν το εκμεταλλευτήκαμε και ήταν για το Θεαθήνε αυτή η δήλωση που έγινε από τον Πρωθυπουργό για το Κάζο.
2: Ο Πρωθυπουργός πολύ καλά έκανε και το έθεσε. Εγώ θα ήμουν πιο ευχαριστημένος να το έλεγε μέσα στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Εκεί θα καταγραφότανε. Έκανε έξω τη δήλωση. Μέσα στο ΝΑΤΟ, ό,τι λένε, ακόμα και ένα βήξιμο να γίνει, το καταγράφουν. Έβηξε ο τάδε. Θέλουν να πω λοιπόν και θα πίνει στα αρχεία.
1: Απλά δεν ξέρουμε τι έγινε μέσα, γιατί δεν ξέρουμε τι έχει καταγραφεί.
2: Θα γινόταν σφαγή, άμα το έλεγε τέτοιο πράγμα εκεί, θα το μαθαίναμε, μην ανησυχείτε αμέσως.
1: Ναι, τα τουρκικά μέσα το σχολιάσανε έτσι κι αλλιώς.
2: Σαν πράξη είναι θετική, αλλά προσέξτε, να το πάω λίγο παραπέρα. Αυτό είναι μία απειλή, το κάζους μπέλι. Το θέμα δεν μας ενδιαφέρει απειλή, μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Ότι εδώ δεν μας επιτρέπει. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι έχουμε τώρα 20-25 χρόνια, δεν ασκούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα γιατί έχουμε την απειλή. Θεοποιήσαμε την απειλή, που είναι παράνομη, απαγορεύεται από τον καταστατικό χάρη του ΟΗΕ, και δεν κάνουμε αυτά τα οποία θα έπρεπε να κάνουμε. Δηλαδή, να εφαρμόσουμε το διεθνές δίκαιο, την Άγκλος, δηλαδή το δίκαιο για τη θάλασσα. Το κάναμε? Όχι. Στα 6 ναυτικά μίλια κολλημένοι.
1: Πάντως ο Τούρκος πρόεδρος, ο κύριος Ερντογάν, ουσιαστικά το υποβάθμισε αυτό το κάζους μπέλι, ναι. Ότι δεν ασχολούνται οι Τούρκοι, δεν γνωρίζουν, κανένας πολίτης δεν ξέρει εδώ στην Τουρκία τι είναι αυτό το κάζους μπέλι, εσείς το κάνετε παντιέρα στην Ελλάδα.
2: Ναι, ήταν μια έξυπνη απάντηση, να απαντήσει τι, ότι εγώ έχω ένα παράνομο νόμο της μεγάλης τουρκικής ενωσυνέλευσης και το... Και εσείς το έχετε καταστήσει σαν ιερό σκήνομα και το προσκυνάτε? Είστε βλάκες που το κάνετε. Θα μπορούσαμε εμείς από την αρχή να πούμε δεν είναι μια παράνομη διακήρυξη την οποία δεν τη λαμβάνουμε υπόψη. Δηλαδή, εδώ στην Κάσο που ήταν μέσα στην ελληνική ΑΟΣ που είχαμε κάνει με την Αίγυπτο, ήρθαν τα τουρκικά πλοία και λένε εδώ, λέει, είναι στο, υπάγεται, λέει, στο τουρκολιβικό μνημόνιο και άλλες ιστορίες. Άλλη παράνομη πράξη. Και εμείς σηκωθήκαμε και φύγαμε. Εκεί το εφαρμόζουμε. Το εφαρμόζουμε. Στείλαν τέσσερα πλοία και εμείς θα στείλουμε πέντε πλοία. Να στείλουμε, ξέρω εγώ, και πέντε ραφάλα από πάνω. Το κάναμε? Όχι. Αυτό εκμεταλλεύονται οι Τούρκοι, δηλαδή τα φοβικά μας σύνδρομα, τα οποία τα εκλαμβάνουν ως αδυναμία και πάνε παραπάνω. Τι κάνουν, ποιο είναι το παραπάνω? Το παραπάνω ήταν την προσπάθεια νομιμοποίησης της παράνομης χαρτογραφίας της γαλάζιας πατρίδας. Αυτό είναι μια παράνομη χαρτογραφία που έχουν στο μυαλό τους. Ότι το Μισό Αιγαίο είναι δικό μας. Πώς ρε, είναι δικό σου. Με τα νησιά εκεί τι γίνεται. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι η αδράνεια η οποία επιδεικνύουμε σε τέτοια εθνικής σημασίας θέματα μας κάνει κακό, γιατί έρχονται ακόμα χειρότερα πράγματα.
1: Ναι, δεν ξέρω αν είναι αδράνεια, και μια και αναφερθήκατε στη συνάντηση αυτή που έγινε παρουσία του Πρωθυπουργού και του Συμβούλου Ασφαλείας του Εθνικής Ασφάλειας του κυρίου Ντόκου, που τον έκαναν περίγελο
2: οι Ρώσοι, οι Φαρσέρ.
1: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί αυτός ο κύριος Ντόκος υποστηρίζει τη συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Άρα κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι ενδεχομένως, εφόσον είναι σύμβουλος του Πρωθυπουργού, ίσως και η κυβέρνηση να θέλει κάτι τέτοιο.
2: Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει κάτι τέτοιο. Ακούω και εγώ τέτοια σενάρια. Και μάλιστα από ανθρώπους που ξέρουν περισσότερο από εμάς. Ότι έχει συναποφασιστεί η συνέργεια, η συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο για ήρεμα νερά κλπ. Και τώρα τι είδαμε εδώ, ήρεμα νερά πάλι.
1: Ο κύριος Ντόκος προέρχεται από το ΕΛΙΑΜΕΠ.
2: Βεβαίως. Έχει χρηματοδότηση από πολλές πηγές. Από τράπεζες, δεν θέλω να αναφερθώ σε ποιες είναι αυτές. Όποιος μας ακούει, ας κάνει μια έρευνα στο αυτό, ένα γκουγκλάρισμα που λένε και τα παιδιά μας. Λοιπόν, ας μπει στο αυτό. Τουλάχιστον το ΕΛΙΑΜΕΠ λέει τις πηγές του. Ξεκάθαρα από πού χρηματοδοτείται. Λοιπόν, θα καταλάβει τι λέμε τώρα. Από ποιους χρηματοδοτείται. Δηλαδή, άμα χρηματοδοτείται από τη γερμανική πρεσβεία, λέω εγώ ένα παράδειγμα τώρα, μπορεί να γράψει κάτι εναντίον της γερμανικής πρεσβείας, αφού πληρώνει. Δεν θα κάνει. Άρα λοιπόν, ας ψάξουν, δεν θέλω να πω ονόματα άλλα. Το άλλο το είπα μόνο ως παράδειγμα.
1: Μπορούν οι τηλεθεατές μας να μπουν μέσα στη σελίδα και να ψάξουν και να δουν από πού προέρχεται η χρηματοδότηση, ώστε θα καταλήξουν και σε συμπεράσματα.
2: Πάνω από ένα εκατομμύριο είναι, ξέρετε. Και επειδή είμαι και εγώ πρόεδρος Ινστιτούτου, αν είχα το 1/10 από αυτά που έχουν αυτοί, 100.000, θα έκανα παπάδες και αρχιεπισκόπους. Λοιπόν, 25.000 ζούμε εμείς, με τις συνδρομές των μελών μας.
1: Γιατί προφανώς δεν δέχεστε από εξωτερικές δυνάμεις χρηματοδότηση.
2: Ακριβώς, αυτό είναι.
1: Να πάμε στα F-35, γιατί η αίσθηση που δημιουργείται είναι ότι ο Τραμπ τάζει, αλλά υπάρχουν και σκόπελοι. Στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχει ένα κογκρέσο που δεν ξέρω κατά πόσο θα παραβλέψει αυτό το νόμο κατσά για να ανοίξει τελικά την πόρτα για τα F-35 για την Τουρκία.
2: Ναι, βλέπω ότι όλη αυτή η κίνηση που μας πριν φτάσει στην Άγκυρα ο πρόεδρος Τραμπ είπανε θα πάρει τα F-35, θα πάρει τους κινητήρες, τους F-110, οι οποίοι 80 είναι για 40 καν αυτά, γιατί είναι δικινητήρια. Βέβαια δεν είναι αυτό που έπρεπε να είναι σε ένα αεροσκάφος πέμπτης γενιάς. Δεν το κάνεις πέμπτη γενιά με τέτοιους κινητήρες, αλλά είναι όμως κάποιοι πολύ αξιόπιστοι κινητήρες, οι οποίοι μπορούν να μπουν σε ένα αεροσκάφος και να πετάξει κανονικά. Λοιπόν, αυτό προξένησε περιέργεια σε όλο τον κόσμο, γιατί τόσο πολύ ο πρόεδρος Τραμπ τα ανακοίνωσε, είπε θα σας κάνω και μερικά δωράκια στον Ερντογάν. Πήγε ο πρόεδρος Ερντογάν με την ανατολίτικη κουτουπονεριά και λοιπά, η οποία για να σαγηνεύσει τον φιλοξενούμενο, το έκανε ένα ρωμαϊκό θρίαμβο. Ήρθε εκεί μέσα στα άλογα και λοιπά, όπου ανάμεσα από το υπηκό εκεί, και εγώ από το υπηκό προέρχομαι. Πήγε στο παλάτι, εντυπωσιάστηκε και ούτω καθεξής. Είδαμε ότι στις συζητήσεις μιλήσανε και για τα F-35. Mm-hmm. Τι συμβαίνει εδώ. Εδώ μπλέκεται το πράγμα. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν είπε θα τα πάρεις. Θα κοιτάξουμε, θα το εξετάσουμε πώς θα τα πάρεις. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι απλό. Όπως προαναφέρατε, είναι ο νόμος του ΚΑΤΣΑ, ο οποίος απαγορεύει. Ο οποίος νόμος του ΚΑΤΣΑ δημιουργήθηκε επί Τραμπ, στην πρώτη θητεία Τραμπ. Όπου απαγορεύει να παίρνεις αμερικανικά οπλικά συστήματα όταν έχεις πάρει οπλικά συστήματα του εχθρού, να το πούμε έτσι, της Ρωσίας.
1: Μιλάμε για αυτούς τους S-400, για τα οποία πολλά ακούγονται.
2: Ωραία,
1: δηλαδή εγώ
2: πάμε.
1: Άκουσα ακόμα και ανάλυση ότι θα μπουν σε μία αποθήκη και θα τα κλειδώσουν.
2: Υπήρχε
1: και θα έχουν
2: σενάρια.
1: Κλειδιά οι Αμερικανοί και οι Τούρκοι.
2: Ακριβώς, πολύ σωστά το λέτε. Υπήρχε μια αυτό να τα δώσετε κάπου αλλού, δεν ήθελε ο Ερντογάν. Πήγε, να πούμε όλο το story, πήγε ο Χακάν Φιντάν πριν από ένα μήνα περίπου στη Μόσχα, συνάντησε τον κύριο Λαυρόφ. Του είπε το θέμα, πάμε στον αρχηγό, λέει. Πήγανε στον Πούτιν, λέει όχι, είπε ο Πούτιν. Δεν γίνεται. Μετά σκεφτήκαν αυτό που είπατε. Να τα κλειδώσουν στη βάση του Ιντσιρλίκ, που ελέγχεται από τους Αμερικανούς, σε μια αποθήκη μέσα. Τα έχουμε δύο κλειδαριές, το ένα το κλειδί εσείς, το άλλο εμείς, λέει. Δεν περπάτησε γι' αυτό. Φαίνεται, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Χουριέτ, και φαίνεται ότι είναι πολύ καλά πληροφορημένη πάνω σε αυτό, ότι κατά τη διάρκεια της Συνόδου υπήρχε ένα λησμερίσι με τους Ρώσους, έπρεπε να δώσουν την έγκριση οι Ρώσοι να πουληθούν σε κάποιο άλλο κράτος. Εάν δεν δώσουν την έγκριση, απαγορεύεται από τους διεθνείς νόμους να κάνεις χρήση ενός υλικού που έχει κάνει μια χώρα, αν δεν έχεις τη συγκατάθεσή του, ακόμα και να το δωρήσεις. Μέχρι τώρα φαίνεται ότι ακόμα είναι στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία. Τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, επαναλαμβάνω που μιλάμε, είναι ότι θα πάνε ή στο Κατάρ ή στα Ηνωμένα Εμμυράτα. Το θέλουν αυτοί, βεβαίως το θέλουν, διότι έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από τις βομβαρδισμούς του Ιράν. Και θα πάρει τα λεφτά που έχει ξοδέψει η Τουρκία για τους πυράβλους αυτούς. Περίπου στο 1,5 εκατομμύριο, 1,5 δισεκατομμύριο. Είμαστε σε αυτή τη φάση. Αν εκλείψουν οι S-400, ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί γερουσιαστές που λένε ότι το θέμα είναι το αντιεροπορικό, παύλα αντιεπεραβλικό σύστημα S-400. Όταν θα εκλείψει, θα στείλει μια επιστολή στο Κογκρέσο ο πρόεδρος Τραμπ και λέει ότι ο λόγος που εμείς βγάλαμε την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35 έχει εκλείψει πλέον. Οι S-400 δεν υπάρχουν στην Τουρκία. Είναι στα Εμμυράτα ή στο Κατάρ. Άρα λοιπόν προτείνω να καταργηθεί ο νόμος του Κατσά. Και μπορεί να το καταργήσουν. Μπορεί, είναι πολύ πιθανόν. Υπάρχει περίπτωση να ανακοπεί. Ναι, είναι και αυτό πιθανόν. Γιατί? Εδώ λοιπόν μπαίνουν μέσα τα διάφορα λόμπι και ιδίως το εβραϊκό λόμπι, η ΑΙΠΑΚ κλπ. Οι οποίοι θα ξεσηκώσουν τους γερουσιαστές και τους βουλευτές, και έχονται και εκλογές το Νοέμβριο, και οι μισοί από αυτούς δεν θα εκλεγούν. Άρα εδώ θα σκεφτούν τι ακριβώς θα κάνουν. Εκεί είναι η δυσκολία. Όχι ότι δεν μπορεί να καταργηθεί. Και όχι, αν καταργηθεί, επαναλαμβάνω, μπορεί η Αμερική και εγκρίνει το Κογκρέσο να δώσει την άδεια να μπει η Τουρκία ξανά πάλι στο πρόγραμμα των F-35 και να πάρει τα F-35 που θέλει. Εξάλλου υπάρχουν και 6 F-35 τα οποία τα έχει πληρώσει και τα έχουν σε ένα υπόστεγο.
1: Μάλιστα. Να πάμε τώρα και στο παρασκήνιο. Πρώτο παρασκήνιο, να δούμε λιγάκι ένα μικρό βιντεάκι με τη φωτογραφία την οικογενειακή που βγάλανε στο τέλος του ΝΑΤΟ και τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη με τον Ντόναλντ Τραμπ. Να το δούμε, να το σχολιάσουμε.

0: Το είδαμε λοιπόν. Γυρνάει ο Ντόναλντ Τραμπ πίσω, κάνει ότι δεν βλέπει τον Πρωθυπουργό.
1: Βλέπει την ωραία Πρωθυπουργό της Ισλανδίας όμως. Και τη χαιρέτησε, κυρία, με τα άσπρα υψηλή. Λοιπόν, σοβαρά τώρα. Έχω την εντύπωση ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν θέλει να έχει καμία επαφή με τον κύριο Πρωθυπουργό. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Μακάρι να μην είναι έτσι. Δεν μπορεί να γυρίζει να το βλέπει ο κύριος.
0: Προφανώς το κρατάει μανιάτικο. Όλα αυτά τα οποία είχαν γίνει προεκλογικά.
1: Για αυτά που έγιναν προεκλογικά, όπου δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση έκανε λάθος εκτιμήσεις της. Έβαλε όλα τα λεφτά της στο καλάθι της Καμάλα Χάρης. Και στήριξε με κάθε τρόπο, ακόμα και με τους ομογενείς, την Καμάλα Χάρης. Ο Τραμπ είναι ελέφαντας. Έχει μνήμη ελέφαντα και είναι, συγγνώμη για την έκφραση, σαν παραβολή το λέω, μουλάρι. Και πεισμώνει και δεν θέλει να κάνει πίσω. Αυτά δεν θα έπρεπε να τα σκεφτούμε πριν. Να πούμε ότι είμαστε σίγουροι ότι θα βγει η κυρία Χάρης. Ας παίξουμε, βάλουμε και στα δύο.
0: Ας ποντάρουμε και στα, δύο νούμερα.
1: Στα δύο άλογα που θα τρέξουν. Ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ ήταν λάθος, που σημαίνει ότι. Και αυτό ξέρετε γιατί. Γιατί το Ελιαμέ που λέγαμε προηγουμένως, του εισηγηθήκανε ότι δεν θα κερδίσει, λέει ο Τραμπ, θα κερδίσει η Καμάλα Χάρης.
0: Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον και αυτό, οπότε έπαιξε, στοιχημάτισε μόνο στην Καμάλα Χάρης.
1: Να πούμε για τα F-35, γιατί αυτή η ξαφνική αλλαγή, κάτι το οποίο είναι για πρώτη φορά θα το πω. Όταν έγινε αυτό το θέμα με τα F-35, πήρα έναν Ισραηλινό αναλυτή από τους μεγαλύτερους και λοιπά που υπάρχουν στο Ισραήλ και του ρώτησα τι τρέχει, τι έχει. Αυτός τον ξέρω γιατί ήρθε και έκανε μια διάλεξη στην Ελλάδα στο Ελισμέ και μας είπε για τα θέματα εδώ στο Αιγαίο, για την Τουρκία και το καθεξής. Μια εκπληκτική ομιλία. Και του λέω, τι γίνεται εδώ? Και μου είπε, business. Λέω, τι? Business as usual. Τι εννοείς, του λέω. Μου λέει ότι όλα αυτά, λέει, γίνονται για τις business που σκέφτεται να κάνει ο Τραμπ και βάζει τον γαμπρό του μπροστά του, Τζάρετ Κούσνερ, μέσα στην Τουρκία και στο Κατάρ. Αυτά τα είπε ο Ισραηλινός αναλυτής. Ότι δηλαδή η business μπροστά και business βέβαια στο εσωτερικό της χώρας. Φανταστείτε να πουλήσει τόσα F-35, 20, 30, 40. Είναι πολλά τα λεφτά. Θα δείξει και στο εσωτερικό της χώρας, το ορίστε. Και άλλα λεφτά μπαίνουν μέσα. Και οικονομικά πάει καλά κατά τη διακυβέρνηση του Τραμπ.
0: Οι Ισραηλινοί ανησυχούν, θα παίξουν ρόλο εντός των Ηνωμένων Πολιτειών με το λόμπι τους.
1: Βεβαίως. Μου είπε ότι κατά πάσα πιθανότητα, λέει, θα αναλάβουν δράση τα διάφορα λόμπι. Το εβραϊκό λόμπι, το ελληνικό λόμπι το ανέφερε και το αρμενικό λόμπι. Αυτοί είναι οι τρεις, λέει, οι οποίοι θα δημιουργήσουν, ξέρω εγώ, καταστάσεις τέτοιες ώστε να μην περάσει από το Κογκρέσο, έστω και αν καταργηθεί ο νόμος του Κάτσα. Εκεί θα είναι λίγο δύσκολο, αλλά σου λέει θα προσπαθήσουν. Σε ό,τι αφορά τον Νετανιάου, μου είπε δεν θα τον πείσει, λέει, τον πρόεδρο Τραμπ σε αυτό το θέμα. Γιατί?
0: Άρα ο Τραμπ έχει πάρει πλέον την απόφαση.
1: Έτσι φαίνεται. Ελπίζω να μην είναι έτσι. Αυτά είπε ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με αυτά τα πράγματα στη Μέση Ανατολή.
0: Και από ό,τι φαίνεται υπάρχει και μία έτσι ψυχρότητα πλέον στις σχέσεις Τραμπ-Νετανιάχου με αφορμή τον πόλεμο στο Ιράν. Ήταν λάθος οι πληροφορίες που του είχαν δώσει. Ο πόλεμος αυτός κινήθηκε εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακόμα το θέμα είναι ανοιχτό. Και πέρα δόθε πηγαίνουν για τις διαπραγματεύσεις και ακόμα δεν έχουμε καταλήξει κάπου.
1: Ναι, θα σας πω κάτι, επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ. Δεν ήταν στις αρχικές εκτιμήσεις να γίνει ο πόλεμος τέλη Φεβρουαρίου. Ήταν για αργότερα, δεν είχαν δηλαδή συγκεντρωθεί και δεν είχαν λάβει θέση οι απαραίτητες δυνάμεις που κατά τους σχεδιασμούς Αμερικανών και Ισραηλινών έπρεπε να είχαν, να είχαν γίνει εκ των προτέρων. Γιατί έγινε στις 28 Φεβρουαρίου? Διότι οι πληροφορίες που είχε η Μοσάντ, συγκεκριμένα η Μοσάντ, η οποία παρακολουθούσε από τον πρώτο πόλεμο που χτυπήσανε και λοιπά, είχαν χακάρει όλους τους
0: τις κάμερες
1: που υπήρχαν στους δρόμους, ναι. Τις κάμερες, τους σηματοδότες και ούτω καθεξής. Και είχαν καταγράψει με τρομακτική λεπτομέρεια πώς κινείται ο Αλί Χαμενεΐ, ο ανώτατος ηγέτης. Και συνεχεία Μετά άρχισε έπαιξε ρόλο η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία τα συγκέντρωνε όλα αυτά και έβγαλε ένα συμπέρασμα πού θα πάει, τι ξέρει το πρόγραμμά του και ούτω καθεξής. Και κάποιες άλλες πληροφορίες που είχαν ότι θα κάνει μια συγκέντρωση, γιατί και κάποιοι άλλοι λέγανε θα πάνε στο συγκεκριμένο σημείο, άρα θα πάει και ο νόμος ηγέτης. Και έτσι εκτιμήσανε ότι στις 28 Οκτωβρίου το πρωί θα υπάρχει μια σύσκεψη όπου θα παρίσταται και ο ανώτατος ηγέτης, ο Αλί Χαμενεΐ, η στρατηγή των φρουρών της Επανάστασης, του τακτικού στρατού και ούτω καθεξής. Και εκεί τότε το Ισραήλ ενημέρωσε τον πρόεδρο της Αμερικής και λέει είναι μια ευκαιρία που δεν ξέρω αν θα μας συμβεί. Χτυπάμε την ηγεσία για να αλλάξει το καθεστώς και ούτω καθεξής. Το κάνανε με επιτυχία. Δεν άλλαξε το καθεστώς όμως. Η εκτίμηση ότι θα μπορούσε να αλλάξει το καθεστώς δεν άλλαξε. Και όχι μόνο αυτό, η ηγεσία που ανέλαβε τη χώρα φαίνεται ότι είναι από τους σκληροπυρηνικούς. Φαίνεται. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι, γιατί από ό,τι διαπιστώνω διαβάζοντας τι συμβαίνει μέσα στο Ιράν, βλέπω ότι υπάρχουν δύο τάσεις. Μία τάση που είναι αυτή που βλέπουμε, τον Καλιμπάφ, με τον Αραξή, τον Μπεζεσκιάν, mm-hmm. που είναι η καλή πλευρά, λένε αυτοί. Παρόλο που ο Καλιμπάφ είναι φρουρός της Επανάστασης, αλλά θεωρείται από αυτούς τους μετριοπαθείς, να το πούμε έτσι, που μπορείς να κάνει μια συμφωνία μαζί τους. Η άλλη τάση είναι αυτή με τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη, τον Μοσντάμπα Χαμενεΐ, το γιο του Χαμενεΐ, ο οποίος μαζί με πολλούς κληρικούς που πολλοί από αυτοί είναι βουλευτές κλπ. Και κάποιους από τους φρούς της Επανάστασης που αντιδρούν. Μάλιστα, ένας από αυτούς βουλευτής βγήκε στην τηλεόραση και άρχισε να διαβάζει τους όρους που έθετε, λέει, ο ανώτατος ηγέτης για να συνομιλήσουν με τους Αμερικανούς. Λοιπόν, και λέει ότι πρέπει, λέει, να μας δώσουν αποζημιώσεις, πρέπει να φύγουν τα Αμερικανικά στρατεύματα πρώτα από εκεί και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, και στο 11ο λεπτό κόπηκε στον αέρα. Αν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν,
0: μάλιστα. Ναι. Πάντως και ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Αυτή είναι η σκληρή τάση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτούς που συζητάνε τώρα λένε οι αναλυτές στη Μέση Ανατολή ότι είναι η καλή πλευρά του Ιράν, όσο και αν φαίνεται περίεργο για ορισμένους, ας πούμε, αν είναι. Και όμως αυτή θεωρείται ότι είναι η καλή πλευρά.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε προλίγων ημερών ότι χίλιοι πύραυλοι είναι στραμμένοι προς το Ιράν σε περίπτωση που με δολοφονήσουν, δηλαδή υπάρχουν και τέτοια σχέδια πιθανώς.
1: Ναι. Αυτό το σχέδιο ενημερώθηκε ο πρόεδρος Τραμπ. Πάλι οι Ισραηλοί το είπαν αυτό και το είπαν συγκεκριμένα πράγματα. Και γιατί λέω ότι το είπαν συγκεκριμένα πράγματα? Διότι είδαμε μια αλλαγή, μια μάλλον εσπερσμένη αναχώρηση από την Άγκυρα και όχι με το Air Force One που ήρθε, το οποίο ήταν το δώρο των Καταριανών προς τον πρόεδρο Τραμπ. Mm-hmm. Αλλά ήρθε το παλαιότερο Air Force One. Ξέρετε, η Boeing κατασκευάζει το νέο Air Force, τα νέα μάλλον. Έχει τρία κάθε φορά. Ήρθε λοιπόν το παλαιότερο Air Force One και πήρε τον Τραμπ και το άλλο, το καινούριο, ας το πούμε έτσι, το Καταριανό, πήγε σε μια βάση στη Βρετανία, λέει, να το δούνε, λέει, η τεχνική, αυτό. Ξέρετε τι συνέβη? Υπήρχε ο φόβος ότι να τον δολοφονήσουν με κάποιον πύραυλο, με κάτι αυτά, και χρησιμοποίησε το παλιό Air Force One. Γιατί το Air Force One του Αμερικανού Προέδρου, όταν λέμε το Air Force είναι τρία, αλλά λέμε κάθε φορά που ανεβαίνει, έχει αντιεροπορικά, αντιβαλιστικά συστήματα επάνω. Δηλαδή είναι σαν πολεμικό αεροσκάφος. Όταν βλέπει ένα βλήμα να έρχεται, αντιδρά στέλνοντας βλήματα εναντίον του. Δηλαδή έχει τα ραντάρ, έχει πυράβλους και το καθεξής και αμήνεται, να το πούμε έτσι, σε μια υπερχόμενη απειλή. Το οποίο το Καταριανό δεν είχε, ήταν το πρώτο ταξίδι αυτό.
0: Λοιπόν, και ακόμα δεν ήταν έτοιμη αυτή η αντιπυραυλική ασπίδα.
1: Ναι, δεν το είχαν εξοπλίσει με μια αντιπυραυλική ασπίδα, να το πούμε.
0: Άρα θα ήταν αχίλιος πτέρνα για τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ναι, αυτό το έκανε για να επιδείξει ότι να το αυτό με το Κατάρ. Και ο Ερντογάν έχει ένα καταργιανό αεροπλάνο, ας πούμε, δώρο του το Κατάρ. Λοιπόν, άρα εκτιμάται από πολλούς αναλυτές ότι μάλλον υπήρξε πραγματική απειλή. Βέβαια, γι' αυτό είπε ο Τραμπ όλα αυτά τα πράγματα. Είμαι πρώτος στη λίστα, λέει, αλλά έχω, λέει, άμα συμβεί κάτι, χίλιοι πύραυλοι που θα πέσουν ταυτόχρονα, λέει, στο Ιράν. Εντάξει.
0: Καλά, πολλά πράγματα. Εντάξει, λέει, μετά ξελέγει και μετά
1: ξεκινάνε
0: πάλι οι συνομιλίες, μία ξεκινάνε, μία σταματάνε.
1: Ενώ τους καθύβρισε και λέει είναι άρρωστοι ψυχικά, είναι εκείνο, είναι τάλο, είναι παλιάνθρωποι, δεν έχουν μπέσα γι' αυτό. Και μετά από λίγο λέει, εντάξει, άμα θέλουμε να ξεκινήσουν συνομιλίες, και βγαίνει, λέει, ξέρετε, η Ισλαμική Δημοκρατία θέλει, λέει, οπότε ας κάνουμε τις συζητήσεις. Δηλαδή, μιλάμε καταστάσεις οι οποίες πραγματικά, εγώ νομίζω, Όχι ότι το ξεφεύγουν. Εγώ νομίζω τα κάνει επίτηδες. Δημιουργεί χάος και μετά παρεμβαίνει για να τακτοποιήσει το χάος.
0: Αυτό που μου έκανε εντύπωση στα παραλυπόμενα και θα ήθελα ένα σχόλιο σας είναι το δώρο το οποίο έκανε ο Ερντογάν στους ηγέτες, ένα περίστροφο. Το πρώτο που μου ήρθε στο μυαλό είναι
1: να αυτοκτονήσουν, άμα δεν θα πάνε καλά.
0: Να παίξετε ρώσικη ρουλέτα. Πραγματικά πολύ παράξενο δώρο. Με σφαίρες αληθινό περίστροφο.
1: Είναι παράξενο, δείχνει την κουλτούρα ενός λαού. Ξέρετε, σε ένα βιβλίο που λέγεται «Το ξύφος και το σαρίκι», λέει ο συγγραφέας ο Ζαν Φρασουά Κολοσίμο, Γάλλος με ιταλικό όνομα, λέει πώς ένας λαός ποιμενικός, νομαδικός από τα βάθη της Μογγολίας έφτασε μέχρι τις πύλες της Βιέννης. Και λέει έχουν μέσα τους το στοιχείο της κατάκτησης. Άρα για να κατακτήσει κάτι πρέπει να χρησιμοποιήσει όπλα. Άρα λοιπόν το όπλο είναι η Ρωμένη του Τούρκου, ο οποίος θέλει να πάρει αυτά που θέλει να κατακτήσει με το όπλο. Δεν τα έχει πάρει με τον πολιτισμό ή με κάτι άλλο. Για πέστε μου, ξέρω εγώ, τρεις μεγάλους Τούρκους επιστήμονες ή νομπελίστες. Δεν θα βρείτε. Αυτός είναι ο λόγος, σύμφωνα με τον Ζαν Φρασουά Κολοσίμο, ότι υπάρχει το στοιχείο της κατάκτησης, το οποίο λέει κάθε μερικές δεκαετίες, 4-5 δεκαετίες, πρέπει να βρίσκεται ένας ηγέτης να το ενεργοποιεί ξανά. Και έτσι επιβιώνουν, λέει. Άμα το σκεφτούμε, θα δούμε ότι έχει δίκιο σε όλη αυτή την πορεία του τουρκικού έθνους. Και φυσικά κάναν δώρο αυτό το οποίο το στοιχείο της κατάκτησης. Πάντως ήταν πολύ ωραία πιστόλη, ασημένιο και λοιπά, με το όνομα του καθενός επάνω. Εγώ το ζήλευσα πάντως.
0: Μάλιστα, εσείς βέβαια ξέρετε να κάνετε χρήση.
1: Εγώ ξέρω να κάνω χρήση.
0: Δεν ξέρω για τους ηγέτες, για τους ηγέτες βέβαια.
1: Αυτό έχεις τουλάχιστον στην προθήκη.
0: Ως αξιωματικός. Ωραία, να κάνουμε πριν κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε άλλο ένα χρόνο, ένα μικρό σχόλιο σας για το ουκρανικό πώς εξελίσσεται, γιατί τα πράγματα εκεί μάλλον επιδεινώνονται.
1: Έτσι ακριβώς. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή ο ρωσικός στρατός κινείται σε 8, άλλοι λένε 10 κατευθύνσεις. Αλλά θα πάρουμε την κυριότερη προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή, που είναι στο Ντονιέσκ, Ντονμπάς είναι Λουχάνσκ και Ντονιέσκ μαζί, δύο επαρχίες. Εκεί είχαν μείνει τρεις πόλεις φρούρια, Κωνσταντινίφκα, Σλαβιάνσκ και Κραματόρσκ. Πήρανε την Κωνσταντινίφκα, οι Ρώσοι, τη μία από τις τρεις πόλεις φρούρια και ανοίγει ο δρόμος να πάνε και τις άλλες δύο. Έχουν φτάσει κοντά στο Σλαβιάνσκ και το Κραματόρσκ. Δεν είναι εύκολο. Εκεί έχουν έναν πόλεμο διαφορετικής μορφής. Δεν είναι απλά τα πράγματα με το που ξεμητίζεις και βγαίνεις έξω, σε τσακίζουν τα ντρόνς. Άρματα, γι' αυτό δεν βλέπουμε και αρματομαχίες, δεν βλέπουμε πεζικό να κινείται, γιατί είναι αναπαυτωμένο το έδαφος και θα μπορούσαμε να έχουμε δηλαδή μεγάλες κινήσεις. Άρα λοιπόν θέλει προσοχή, όταν είσαι οργανωμένος καλά και είναι οργανωμένος. Αν λοιπόν πάρουν τις δύο αυτές υπόλοιπες πόλεις, το Κραματόρσκ και το Σλαβιάνκ, τελειώνει τον Ντονμπάς που ήθελε να το πάρει ολόκληρο ο Πούτιν και δεν υπέγραφε συμφωνία. Και όχι μόνο αυτό, φαίνεται ότι μπορεί να υπάρξει και κατάρρευση του μετόπου. Διότι μετά το Σλαβιάνσκ και το Κραματόρσκ είναι μια απέραντη στέπα που φτάνεις μέχρι την πόλη Ντνίπρο, στο Ντνίπρο ποταμό, όπου δεν υπάρχει τίποτα εκεί. Άρα διασπάται η αμυντική γραμμή των Ρώσων, των Ουκρανών. Είναι ένα, σύμφωνα με πολλούς αναλυτές που είναι επί το πεδίο, ακόμα και Ουκρανούς, μέχρι τέλος του έτους θα τις έχουν πάρει αυτές τις πόλεις, λένε οι Ρώσοι. Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Ουκρανοί, μάλλον δύο προβλήματα σας αναφέρω τα βασικά. Το ένα πρόβλημα δεν έχουν πλέον αντιεροπορική άμυνα. Δεν έχουν Patriot πυράβλους, δεν έχουν. Και μάλιστα εδώ ο Τραμπ τους είπε, σας δίνω το δικαίωμα να κατασκευάζετε Patriot. Προσέξτε ποιο είναι το αυτό. Θα πούνε ορισμένοι μπράβο, ξέρω εγώ κλπ. Όχι. Για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα, να γίνουν τα εργοστάσια και να παράγουν Patriot, θα χρειαστούν τουλάχιστον 2 χρόνια. Και είναι σίγουρο ότι εκεί που θα φτιάξουν το εργοστάσιο θα το χτυπήσουν οι Ρώσοι. Άρα λοιπόν, μήπως είναι ένα δώρο άδωρο και είναι αυτά. Τάχα να κάνει τον καλό ο Τραμπ και να τα έχουν βρει με τη συμφωνία του Άνκοραντς στην Αλάσκα για το μοίρασμα του κόσμου σε τρεις ζώνες επιρροής. Περιμένουμε και την Κίνα να μπει μέσα. Αυτό θα το δούμε όταν ο Κινέζος Σι μετά τη σύνοδο του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο θα επισκεφτεί την Ουάσιγκτον. Εκεί θα δούμε. Αν υπάρξει πάλι συμφωνία, τότε υλοποιείται πλήρως η συμφωνία του Άνκοραντς για το μοίρασμα του κόσμου, μια νέα γιάλτα δηλαδή να το πούμε έτσι, σε ζώνες επιρροής. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το ουκρανικό. Και δυστυχώς και ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Ουκρανοί για να μπορέσουν να αντισταθούν περισσότερο, δυστυχώς δεν υπάρχει, δηλαδή υπάρχει λειψανδρία. Και το σύστημα επιστράτευσης που έχει ανατεθεί σε ιδιωτικές εταιρείες, δεν τα κάνει ο Ουκρανικός στρατός, αλλά κάποιες εταιρείες οι οποίες δίνονται με στρατιωτικά ρούχα και αρπάζουν παιδιά από τον δρόμο. Μπορεί όποιος θέλει μας ακούει να βρει βιντεάκια στο X κλπ. Που τους αρπάζουν στον δρόμο και ορμάνε οι αδερφάδες, οι γυναίκες και οι μανάδες.
0: Γίνανε και επεισόδια προλίγων.
1: Επεισόδια, έβλεπα ένα βίντεο.
0: Πήγανε να αρπάξουν κάποιους.
1: Τους ακατέψαν στο ξύλο, ας πούμε, τους στρατολόγους. Και αυτό γιατί γίνεται. Δεν υπάρχει, λοιπόν, επαναλαμβάνω, οι μονάδες τους έχουν φτάσει σε επάνδρωση 35 έως 50% το ανώτερο. Mm-hmm. Και ξέρετε, εμείς στο ΝΑΤΟ υπάρχει ο κανόνας κάτω από 60% η μονάδα αποσύρεται. Πάει πίσω, λοιπόν, και επανδρώνεται ξανά και εξοπλίζεται ξανά. Κάτω από 50% είναι πραγματικά ανδρεία το ότι μπορούν και αμήνονται ακόμα οι Ουκρανοί. Αλλά δεν βρίσκουν άνδρες. Και διάβαζα και μία ανάλυση τώρα τελευταία στο Telegram, δεν θυμάμαι ποιανού περιοδικού, που έλεγε το εξής, ότι έχουν αυξηθεί οι Ουκρανοί πρόσφυγες στις ευρωπαϊκές χώρες. Έβλεπα μία αύξηση 10%, 15%, 13%, δηλαδή στις χώρες που υπάρχουν Ουκρανοί και μάλιστα πέρυξη της Ουκρανίας, έχουμε μια μεγάλη αύξηση που σημαίνει υπάρχει μια τάση φυγής πλέον λόγω του πολέμου. Και ένα δεύτερο, και τελειώνω, είναι ότι έχουν αλλάξει τα ποσοστά σε ό,τι αφορά τη διάρκεια του πολέμου. Έχουμε αυτή τη στιγμή το 65% των Ουκρανών να επιθυμούν να σταματήσει ο πόλεμος και να τελειώσουν ο πόλεμος με διαπραγματεύσεις και όχι με πόλεμο. Δεν πιστεύουν πλέον στην νίκη όπως πιστεύανε πριν. Όταν άρχισε ο πόλεμος, το 75% ήθελε συνέχιση του πολέμου
0: και τώρα έχουμε το 65% θέλουμε... να θέλει ειρήνη.
1: Θέλει ειρήνη.
0: Μάλιστα. Στρατηγέ, θα σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας και τα φώτα σας και τις πληροφορίες που μας δώσατε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και χαρά μου πάντα να συνομιλώ μαζί σας.
0: Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε και εσάς θερμά που παρακολουθήσατε αυτό το επεισόδιο. Πιστεύουμε πήρατε κάποιες πληροφορίες για το τι συνέβη εκεί στην Άγκυρα, σε αυτή τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε όλοι σας καλά. Γεια σας.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Hello everyone, this is Engelbert. I can't wait to come to Germany for a very special concert at the Marktplatz in Westhofen, August the 15th. I will be singing some of my classic songs, like Portofino, and some new material, some great songs that I've just recorded. So mark your calendars, and I'll see you then, okay?

0: Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους.
2: Φαντάζεσαι πώς θα ένιωθες αν ζούσες όλη τη ζωή δεμένος με μία λυσίδα?
3: Τα ζώα έχουν ανάγκη από αγάπη και ελευθερία, όπως εμείς.
4: Μην τα τιμωρείς βάζοντάς τα στη σκλαβιά. Είναι χειρότερη τιμωρία.
5: Μην κάνεις τη ζωή τους ένα καθημερινό μαρτύριο.
6: Στοπ. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
7: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
8: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
9: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κατά τα φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
11: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοπούλου, Κώστας Στρωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.
12: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Καλωσορίζω τον κύριο Δημήτρη Κεκέρη, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος, εκτελεστικός πρόεδρος των ΕΛΤΑ. Ποια περίοδο, πείτε μου?
2: 13-15,
1: έτσι. Κρίσιμα χρόνια, 13-15. Πείτε μου, κύριε Κεκέρη, γιατί φτάσαμε στο σημείο το κράτος να αποσύρεται από το χώρο των ταχυδρομείων και να κλείνονται, θα έλεγα, εκατοντάδες, χιλιάδες καταστήματα των ΕΛΤΑ σε ολόκληρη τη χώρα, τα οποία αποτελούσαν, αν θέλετε, πυλώνα για τις τοπικές κοινωνίες. Πώς φτάσαμε εκεί?
2: Όταν αναλάβαμε εμείς τη διοίκηση των ΕΛΤΑ, επί κυβερνήσεως Σαμαρά, τρικομματικής τότε, ανακαλύψαμε ότι υπάρχει μια τρύπα και ότι στην πορεία τα ΕΛΤΑ θα είχαν ζημίες. Διότι πολλοί παράγοντες ήταν αυτοί που μας οδηγούσαν σε ζημίες, όπως η μείωση του επιστολικού, η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών μέσων, και βέβαια θα μπορούσαμε να το καλύψουμε, όπως και το κάναμε, με την ενίσχυση της υπηρεσίας των δεμάτων. Εκεί λοιπόν, προσπαθώντας να βρούμε μια λύση για το πώς θα καλύψουμε τα έξοδα που ήταν υπέρογκα όταν λειτουργούσαν, προσέξτε, 1200 καταστήματα, σήμερα λειτουργούν 250.
1: Πώς?
2: Όταν ανέλαβα εγώ είχαμε 1250 καταστήματα.
1: Και σήμερα,
2: είναι 240 ή 250 νομίζω.
1: Έτσι. Δηλαδή κλείσανε 1000 καταστήματα.
2: Εμείς τότε λοιπόν είχαμε...
1: Βάλτε το τίτλο. Κλείσανε 1000 καταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα. Βάλτε το τίτλο παρακαλώ. Πάμε.
2: Και με ποια λογική, ότι εμείς λέγαμε ότι θα τα κλείσουμε... Γιατί πραγματικά υπήρχαν καταστήματα που έμπαιναν μέσα, γιατί ήταν σε περιοχές που είχαν πολύ μικρό πληθυσμό, σε μικρά νησιά, όπως ξέρω ήταν στην Πάλαια, την Κάσο και άλλα νησιά. Αλλά τα ΕΛΤΑ, ως καθολικός πάροχος της υπηρεσίας, της ταχυδρομικής υπηρεσίας,
1: ναι,
2: ήταν υποχρεωμένα από τον νόμο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να στέλνουν ένα γράμμα να μπορούν να το παραδώσουν εντός 3 ημερών από την αποστολή του σε όλη την επικράτεια.
1: Σπουδαίο αυτό.
2: Εκεί λοιπόν μπήκαμε θεσμικά και ψάξαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι κάνουν οι άλλες χώρες που είχαν αντίστοιχα προβλήματα και ανακαλύπτουμε τον θεσμό αυτόν, τον περιβόητο, την αποζημίωση καθολικής υπηρεσίας, η οποία μέχρι τότε δεν υπήρχε. Εμείς λοιπόν την εισάγαμε, η δικιά μας διοίκηση είναι αυτή που έκανε όλες ενέργειες απαραίτητες και την κοστολόγηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποδέχτηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επιχειρηματολογία μας και το κοστολόγιο και μας ενέκρινε για τα έτη 13, 14 και 15 από 50 περίπου εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, για πρώτη φορά
1: δηλαδή,
2: στην 3, ιστορία.
1: 3, 15, 150 εκατομμύρια.
2: 150 εκατομμύρια αποζημίωση καθολικής υπηρεσίας. Γιατί αποδείξαμε ότι για να λειτουργεί ένα κατάστημα στο Καστελόριζο, ας πούμε, ήθελε ενίκιο, ήθελε έναν υπάλληλο, ήθελε κάποια έξοδα.
1: Άρα ένα λεπτό. Λεφτά υπήρχαν.
2: Βεβαίως. Και τα λεφτά αυτά τα πήραμε.
1: Πού πήγαν τα λεφτά?
2: Τα πήραμε για να μην κλείσουμε καταστήματα.
1: Μπράβο.
2: Σήμερα λοιπόν, με μεγάλη μου έκπληξη, βλέπω ότι έχουμε εισπράττουν όλα τα χρήματα αυτά όλα αυτά τα χρόνια και κλείνουν και τα καταστήματα.
1: Αυτό που λέτε είναι μεγάλο σκάνδαλο.
2: Είναι τεράστιο. Δεν υπάρχει καμία λογική.
1: Δηλαδή, δύο λεπτά. 50 εκατομμύρια το χρόνο.
2: Βεβαίως.
1: Για υπολογίστε πόσα λεφτά έχουν εισπραχθεί από τότε.
2: Μόνο η κυβέρνηση Μητσοτάκη έδωσε 150 συν 100 εκατομμύρια αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου στα ΕΛΤΑ πριν από 2 χρόνια για να κάνουν την εθελουσία. Τα οποία εξαφανίστηκαν όλα τα χρήματα. Έγινε η εθελουσία.
1: 250 εκατομμύρια ή 300.
2: 250 εκατομμύρια έχουν πάρει τα τελευταία 3 χρόνια. Και έχουν παραιτηθεί και 2 διοικήσεις. Οι 2 διοικήσεις που.
1: Και έχουν κλείσει 1000 καταστήματα.
2: Και έχουν κλείσει 1000 καταστήματα. Και οι 2 διοικήσεις των ΕΛΤΑ που όρισε η κυβέρνηση.
1: Ακούτε κυρίες και κύριοι τι λέει ο άνθρωπος. Με τη φάλσα του το λέει, με το όνομά του το λέει. Εδώ είναι.
2: Παραιτήθηκαν κάτω από το βάρος σκανδάλων και κακοδιαχείρισης.
1: 250 εκατομμύρια εισπράξανε τα τελευταία χρόνια και κλείσανε 1000 καταστήματα. Και τα εισπράξανε ακριβώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην τα κλείσουν.
2: Εμείς λοιπόν είχαμε ένα σχέδιο να κλείσουμε καταστήματα με την εξής λογική, ότι από όπου φεύγαμε θα αφήναμε ένα κατάστημα πίσω franchise, δηλαδή σε...
1: Το σχέδιο δεν ήταν να κλείσει 1000 καταστήματα.
2: Όχι, ήταν η υπηρεσία να παραμείνει,
1: ναι,
2: αλλά υπό την υποπτία των ΕΛΤΑ, δηλαδή σε ένα νομό όπως είπατε πριν του Εύρου,
1: ναι,
2: να υπάρχει μια ομάδα 10-15 υπαλλήλων του ΕΛΤΑ,
1: ναι,
2: οι οποίοι θα επόπτευαν Ναι. 15-20 καταστήματα, ναι, franchise,
1: ναι,
2: στα χωριά ή στις περιφέρειες που θα έπρεπε να λειτουργούν τα λεπτά. Δηλαδή να πάμε στο καφενείο του χωριού και να πούμε στον μπακάλικο ότι θα σου δίνουμε 300 ευρώ το μήνα.
1: Σημαντικό.
2: Okay.
1: Για την τοπική κοινωνία είναι, ναι, σημαντικό.
2: Και θα σου δώσουμε και κάποια προμήθεια από τις υπηρεσίες που παρέχεις.
1: Δηλαδή λέτε ότι εκεί που έπρεπε να κλείσουν, αυτά τα λίγα που θα κλείνατε,
2: ναι,
1: δεν θα τους εγκαταλείπατε.
2: Όχι.
1: Θα πηγαίνατε στο καφενείο ή στο μπακάλικο του χωριού και θα ήταν με το σύστημα franchising, θα εκπροσωπούσε τα ΕΛΤΑ με συγκεκριμένες δεσμεύσεις και αφού τους κάνατε και τα σχετικά σεμινάρια υπό την εποπτεία περιφερειακών διευθυντών των ΕΛΤΑ. Κατάλαβα καλά.
2: Και ταχυδρόμου, ναι, ναι.
1: Κατάλαβα.
2: Το είχαμε κάνει πιλωτικά ήδη σε 150. Δηλαδή, όταν έφυγα,
1: μπράβο,
2: εγώ, 150 καταστήματα τα είχαμε μετατρέψει σε πρακτορία. Έτσι τα λέγαμε. Πρακτορία ΕΛΤΑ με διοίκηση ιδιώτη. Δηλαδή, είχαμε δώσει ιδιώτες 150 καταστήματα.
1: Ωραία.
2: Τα οποία και την υπηρεσία απρόσκοπτα παρήχαν και τη δυνατότητα όλων των υπηρεσιών. Ακόμα και χρηματοοικονομικών είχαμε. Και επίσης είχαμε και ένα σχέδιο ανάπτυξης περαιτέρων υπηρεσιών.
1: Ασφαλιστικά,
2: χρηματοοικονομικά κτλ. Θα μπορούσε δηλαδή τα λεπτά μέσα από μια συμφωνία, γιατί τότε είχαμε με συγκεκριμένη τράπεζα, με την Eurobank, επειδή,
1: ναι,
2: είχαμε πουλήσει λόγω Τρόικα, αν θυμάστε, και μνημονιακών
1: υποχρεώσεων,
2: ναι, δεσμεύσεων, το ταχυδρομικό ταμευτήριο που ήταν θηγατρική των ΕΛΤΑ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Το δώσαμε τότε στη Eurobank, το αγόρασε δηλαδή η Eurobank, αλλά παντρευτήκαμε με κάποιο τρόπο και τα συστήματα του TAF-TAF που μετατράπηκαν σε συστήματα Eurobank τρέχανε σε όλα τα καταστήματα. Δηλαδή στα 1000 καταστήματά μας, όταν έμπαινε κάποιος υπάλληλος στο σύστημα, έμπαινε το σύστημα της Eurobank. Μπορούσε να πληρώσει λογαριασμούς, μπορούσε να αυτό το σύστημα το τραπεζικό να κάνει μεταφορές χρημάτων κτλ. Άρα πολλά ATM λειτουργήσαν σε περιοχές που δεν υπήρχαν ATMs, μέσα σε καταστήματα των ΕΛΤΑ. Και μέσα από αυτή τη συνεργασία λοιπόν βλέπαμε ότι με τη Eurobank θα μπορούσαμε να κάνουμε ασφαλιστικές υπηρεσίες ή να παρέχουμε και άλλου είδους χρηματοπιστωτικά, χρηματοοικονομικά
1: αυτά
2: προϊόντα.
1: Αυτά χρειάζονται ιδίως οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας στην περιφέρεια της Ελλάδος, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς. Και μέσα αυτό,
1: και όλα αυτά πήγανε στο Βρόντο ξαφνικά.
2: Πήγανε στο Βρόντο, διότι ξαφνικά η πρώτη διοίκηση με αφορμή το περίφημο κύριο Πάτση, αν θυμάστε, που παραιτήθηκε και από βουλευτής, φάνηκε ότι.
1: Τα πρακτορία εψιλογιώτα, να το διορθώσουμε λίγο, ξέφυγε, ναι, από την Τιτλέζα. Τα πρακτορία. Ναι, πάμε.
2: Φάνηκε ότι είχαν απευθείας αναθέσεις δεκάδων εκατομμυρίων. Μέχρι και ντρόνς είχαν σχεδιάσει να παράγουν στα ΕΛΤΑ. Είχαν δώσει και προκαταβολή, ναι, να μοιράζουν γράμματα με ντρόνς στα χωριά. Είναι αστεία πράγματα αυτά. Έχουν περάσει 5 χρόνια, δεν έχει παραδοθεί όχι ντρόν, ούτε έχουν υπογράψει συμβάσεις, έχουν πληρώσει τα πάντα. Δεν έχει παραδοθεί τίποτα.
1: Για καθίστε. Ναι. Υπέγραψαν συμβάσεις με εταιρείες
2: απευθείας
1: για να γίνει παραγωγή ντρόν. Δώσανε και προκαταβολές,
2: ναι, ναι, ναι,
1: για να πηγαίνουν με ντρόουν στα δέματα, στα χωριά,
2: ναι, ναι,
1: εκεί που έχουν κλείσει τα καταστήματα των ΕΛΤΑ,
2: ναι,
1: και ακόμη περιμένουμε τα ντρόουν.
2: Ναι, περιμένουμε τα ντρόουν και εδώ υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα, ξέρετε. Ο ρόλος του υπερταμείου. Δηλαδή, όλοι αυτοί τα 250 εκατομμύρια και οι δύο διοικήσεις που παραιτήθηκαν ήταν υπό την επίβλεψη του υπερταμείου. Το υπερταμείο τους είχε περάσει interview, τις διοικήσεις εννοώ, τους ανθρώπους όλους, τους είχε επιλέξει. Το υπερταμείο συμμετείχε στα διοικητικά συμβούλια, το υπερταμείο υπέγραφε οικονομικές καταστάσεις.
1: Ότι υπάρχει και κυβέρνηση, κύριε.
2: Και κυβέρνηση, βεβαίως. Κυβέρνηση, αλλά και το υπερταμείο.
1: Σας παρακαλώ. Υπάρχει κυβέρνηση,
2: συμφωνώ,
1: που με βάση το Σύνταγμα ψηφίστηκε για να υπερασπίζει τα κοινωνικά εμπροκειμένου δικαιώματα του Έλληνα και της Ελληνίδας.
2: Συμφωνώ.
1: Του συνταξιούχου, του ανθρώπου της υπαίθρου. Τι κάνει η κυβέρνηση, δεν κατάλαβα δηλαδή.
2: Ακριβώς. Βλέπουμε τα εκατομμύρια να περνάνε λοιπόν επί 7 χρόνια τώρα.
1: Αυτό λέμε.
2: Υπερταμείο, υπουργεία, υπεύθυνοι, εποπτικές αρχές, η ΑΕΤ, υπάρχουν διάφορες εποπτικές αρχές και δεν μιλάει κανένας. Απλώς καταστρέφουν έναν οργανισμό με πολύ δόλιο τρόπο, με σκοπό να πάει σε όλη υπηρεσία σε ιδιώτες. Η οποία όμως αδυνατεί ο ιδιώτης, όποιος και να είναι αυτός, να παρέχει αυτή την υπηρεσία, γιατί είναι υπέρογκα τα ποσά που απαιτούνται για να έχουμε καθολική υπηρεσία, διότι η Ελλάδα λόγω γεωγραφικής κατάστασης,
1: μορφολογίας,
2: ναι, έχει νησιά, έχει βουνά, έχει μια ήπειρο που πρέπει να περάσει την Πίνδο, έχει τα Ήγετο, έχει μεγάλο κόστος για να φτάσει ένα γράμμα στην Καρδίτσα και έχει πολύ
1: Θέλετε
2: μεγάλο
1: να
2: κόστος.
1: Μου πείτε τη σχέση κόστους.
2: Θα σας πω.
1: Πόσο παράδειγμα, δηλαδή η ιδιωτικοποίηση θα εκτινάξει το κόστος.
2: Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ένας μεγάλος πελάτης, ας πούμε, όπως ΟΤΕ, όταν κάναμε προσφορές στον ΟΤΕ, γιατί χάνει και τζίρο τα λεπτά, χάνουν τζίρο και για αυτόν τον λόγο που θα σας πω τώρα, στο αστικό περιβάλλον της Αθήνας ή Θεσσαλονίκης θα κόστιζε η διανομή ας πούμε μισό ευρώ.
1: Ναι.
2: Αν παίρναμε όλη την υπηρεσία για όλη την Ελλάδα, mm-hmm. το μέσο κόστος ήταν 1,20.
1: Ναι.
2: Γιατί στα νησιά θα κόστιζε 2-3 ευρώ.
1: Σωστό,
2: να πάει.
1: Σωστό, λογικό.
2: Τώρα τι γίνεται. Δίνουνε στους ιδιώτες τα αστικά κέντρα,
1: ναι,
2: με,
1: ναι,
2: μισό ευρώ,
1: ναι,
2: και πάει τα λεπτά και πάνε τα λεπτά και παίρνουν για την υπόλοιπη επικράτεια,
1: ναι,
2: πάλι στο μισό ευρώ. Με αποτέλεσμα να μπαίνουν μέσα. Αντί να πούν λοιπόν ότι εγώ στο Καστελόριζο για να σου στείλω ένα γράμμα θέλω 3 ευρώ, γιατί αυτά είναι καταγεγραμμένα στο κόστος της καθολικής υπηρεσίας. Γι' αυτό κάναμε την καθολική υπηρεσία. Καθολική υπηρεσία που παίρνουν σήμερα τα χρήματα.
1: Και παίρνουν λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Μπράβο. Έχουμε υπολογίσει λοιπόν ότι ένα γράμμα για να πάει στο Καστελόριζο θέλει 3 ευρώ. Άρα, όταν εγώ έχω κόστος, μπορώ να το τιμολογήσω ένα, τα 2 ευρώ πρέπει να κάποιο να τα πληρώσει. Και εκεί έγκυται η αποζημίωση καθολικής υπηρεσίας. Είναι αδιανόητο να παίρνουν τα χρήματα και να κλείνουν τα καταστήματα.
1: Αυτό είναι.
2: Είναι αδιανόητο.
1: Αυτό είναι το μέγα σκάνδαλο. Να είναι... το διορθώσουμε με δόλιο τρόπο. Καταστρέφονται τα ΕΛΤΑ για να παραδοθούν σε ιδιωτικά συμφέροντα. Με δόλιο τρόπο καταστρέφονται τα ΕΛΤΑ για να παραδοθούν σε ιδιωτικά συμφέροντα.
2: Ακριβώς. Είναι εξωφρενικό. Όπως επίσης εξωφρενικό είναι ο μη έλεγχος. Δηλαδή δεν μπορεί εγώ όταν ήμουν ασκούσαμε διοίκηση επί 3-4 χρόνια εκεί, είχαμε το άγχος των ελεγχτικών αρχών. Υπάρχουν ολοκληρωτοί λογιστές, υπάρχει το υπερταμείο σας, ανεξάρτητες αρχές, υπάρχουν υπουργείο. Αυτοί όλοι τι κάνουν τόσα χρόνια. Βλέπουν δηλαδή 7 χρόνια τις διοικήσεις να παρετούνται. Α, και παρετούνται οι διοικήσεις, ναι, αλλά δεν τιμωρήθηκε κανένας ποτέ.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει, δηλαδή λέμε, χάσατε 150 εκατομμύρια. Ωραία, ο επόμενος.
1: Ο επόμενος.
2: Χάσατε άλλα 150. Μπράβο,
1: ναι,
2: ο επόμενος.
1: Συγγνώμη,
2: παιδιά, τι κάνουμε τώρα εδώ. Και όταν διοικούσαμε εμείς τα λεπτά, είχαμε τον ίδιο τζίρο περίπου, 300 εκατομμύρια τζίρο, 1.200 καταστήματα, ακούστε τα νούμερα, και 7.000 άτομα προσωπικό. Και είχα κέρδη 5 εκατομμύρια.
1: Ναι.
2: Και σήμερα τα καταστήματα είναι 250, το προσωπικό με θελουσία έχει φτάσει στο μισό και έχουν ζημιές.
1: Μάλιστα.
2: Και έχουν χάσει 30 εκατομμύρια τζίρο. Δεν καταλαβαίνω
1: πήγαν
2: δηλαδή
1: τα λεφτά,
2: πώς,
1: τα πήραν γίνεται. Τα drones τα λεφτά, τα σηκώσαν τα drones.
2: Καταρχήν πληρώνουν ένα ενίκιο, μαθαίνω τώρα, 180.000 ευρώ το μήνα.
1: Αλλάξανε και κτίρια.
2: Ναι. Και πήγανε ας πούμε σε ένα κτίριο, σούπερ κτίριο με 180.000 όταν το
1: ενίκιο. Ενίκιο το μήνα.
2: Το νίκιο, ναι, το μήνα. Όταν εμείς πληρώναμε, ξέρω εγώ, για τη δίκηση νομίζω 60-70.000. Δηλαδή πληρώσανε παραπάνω,
1: 100.000
2: πάνω.
1: Τρεις φορές επάνω.
2: Και υπάρχει διώκτο κτίριο στην Κεσαριανή, 6.500 τετραγωνικών, κλειστό.
1: Λοιπόν, κύριε και κύριοι, δεν θα σταματήσουμε εδώ. Εδώ βγήκανε σκανδαλώδη πράγματα. Βγήκανε φίδια από το καπέλο.
2: Ακόμα.
1: Δηλητηριώδη φίδια. Θα επανέλθουμε, κυρίες και κύριοι. Γιατί η καταστροφή των ΕΛΤΑ αποτελεί πλήγμα στην ελληνική κοινωνία. Και όχι μόνο στην Ήπεθρο, αλλά και στα αστικά κέντρα. Αποτελεί μαχαιριά στην πλάτη στους ανθρώπους, ιδιαίτερα της τρίτης ηλικίας. Και επιτρέψτε μου να πω και στις φτωχότερες ελληνικές τάξεις, στις φτωχότερες τάξεις του ελληνικού λαού. Λοιπόν, ευχαριστώ τον κύριο Δημήτρη Κεκερή.
3: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
4: 3 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη. Πλούτος στο Αριστοφάνη, πρώτη φορά στο Θέατρο Δάσους, πρώτη φορά καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένω όλους. Μπείτε τώρα στο mall.com και εξασφαλίστε το εισιτήριό σας. Είναι μεγάλο το θέατρο, έχει αρκετές θέσεις, αλλά εξαντλούνται πολύ πολύ γρήγορα. Προλάβετε.
5: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε μαζί. Άκου την καρδιά σου. Μην την υπερεκτιμάς. Εάν έχεις χρόνια προβλήματα, πάντα να συμβουλεύεις τον γιατρό σου. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
6: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαίδη, μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο Μεσαιωνικό Παρίσι.

0: του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Τώρα 3 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη. Πλούτος στο Αριστοφάνη, πρώτη φορά στο Θέατρο Δάσους, πρώτη φορά καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένω όλους. Μπείτε τώρα στο mall.com και εξασφαλίστε το εισιτήριό σας. Είναι μεγάλο το θέατρο, έχει αρκετές θέσεις, αλλά εξαντλούνται πολύ πολύ γρήγορα. Προλάβετε.
2: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Πολύ μεγάλη χαρά στο Μιλτέρ Νιούς, στον κύριο Λευτέρη Κουσούλη. Κύριε Κουσούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Δεν ξέρω αν η πολιτική επιστήμη μπορεί να μας βοηθήσει πλέον για αυτά που ζούμε στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα. Θα ξεκινήσω με ένα άρθρο που γράψατε τελευταία, νομίζω είναι το πιο πρόσφατο άρθρο σας, όπου μιλήσατε για τη στασιμότητα και την πολιτική μεταβολή. Τη στασιμότητα τη βλέπουμε. Την πολιτική μεταβολή.
5: Την πολιτική μεταβολή την ψάχνουμε.
4: Σας
5: χαιρετώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετώ τους φίλους και τις φίλες που μας κάνουν την τιμή και μας βλέπουν. Τη μεταβολή την ψάχνουμε. Το πρόβλημα της χώρας, κύριε Καρβουλόπουλε, είναι ένα βαθύ κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό πρόβλημα. Έχουμε ξεφύγει από το ζήτημα αυτό που τετριμένα ονομάζουμε πολιτικό και πρέπει να κάνουμε ένα βήμα στο βυθό των πραγμάτων, στο υπόβαθρο και στο θεμέλιο των πραγμάτων. Η χώρα πλέον έχει, η ελληνική κοινωνία, εμείς οι σύγχρονοι Έλληνες, πρόβλημα συνύπαρξης. Δηλαδή, πώς βλέπει ο Έλληνας, ο σύγχρονος Έλληνας τον εαυτό του, πώς βλέπει τον άλλον, πώς φαντάζεται την εξέλιξη των σχέσεων, πώς θεμελιώνονται οι σχέσεις, ποια είναι η θέση του νόμου στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, πώς συμπεριφερόμαστε ο ένας απέναντι στον άλλον, πώς παράγονται οι πόροι, αν υπάρχει στοιχειώδης δικαιοσύνη στην κατανομή των πόρων, αν υπάρχει δικαιοσύνη γενικότερα στην κοινωνία και ποια είναι η προσπάθειά μας για να βελτιώνουμε τα πράγματα. Η μεταβολή ανήκει στην προσπάθεια βελτίωσης των πραγμάτων. Δεν υπάρχει ποτέ ιδανική κατάσταση σε καμιά κοινωνία. Υπάρχει όμως σε μια ζωντανή κοινωνία ένας προσανατολισμός στην κίνηση, στο τα πράγματα να μην τελματώνονται, να αποφεύγουμε δηλαδή αυτό που ονομάζουν οι κυβερνώντες σταθερότητα και στην πραγματικότητα είναι στασιμότητα. Η μάχη λοιπόν είναι πάντα εναντίον της στασιμότητας και σήμερα φαίνεται ότι εμείς ως σύγχρονοι Έλληνες έχουμε χάσει αυτή τη μάχη και πρέπει να τα ξαναδούμε όλα από την αρχή. Στο ερώτημα λοιπόν στασιμότητα ή μεταβολή έχει επικρατήσει η στασιμότητα.
4: Κύριε Κουσούλη, περιγράφεται μια μεταβολή που πρέπει να γίνει και μέσα από την κοινωνία, από κάτω προς τα πάνω. Όταν στην κορφή της πυραμίδας όμως επικρατεί αυτό το χάος, πώς μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα ξεκινήσει μια μεταβολή από εμάς, από τον κόσμο?
5: Είναι σωστό αυτό που λέτε, κύριε Καρβουνόπουλε, πώς μπορούμε να ελπίζουμε. Οφείλουμε όμως να ελπίζουμε. Η παρατήρησή σας είναι κέρια παρατήρηση, γιατί την ώρα που υπάρχουν κοινωνικά αιτήματα, γιατί αυτό που περιγράφω είναι ένα ευρύτερο κοινωνικό αίτημα, το οποίο έχει σχέση με τα δικαιώματα και την ελευθερία των ανθρώπων, συνδέεται δηλαδή με την ύπαρξη των ανθρώπων, πώς θα πέσει από τον ουρανό. Αυτή είναι η δουλειά των πολιτικών κομμάτων στη διαδρομή. Τι είναι ένα πολιτικό κόμμα? Ένα πολιτικό κόμμα είναι ακριβώς ένας επεξεργαστής απαντήσεων σε αυτά τα οποία συζητάμε. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να το κάνουμε, ποια είναι η κατεύθυνση, ποιο είναι το περιεχόμενο των αναγκαίων αλλαγών ώστε να αποφύγουμε τη στασιμότητα και να μπούμε σε ένα δρόμο δημιουργικής μεταβολής.

0: Δεύτερο είναι ένα κόμμα, είναι ο πολιτικός οργανωτής που θα στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Γιατί τίποτα δεν είναι εύκολο. Η εξουσία αγαπάει τη στασιμότητα, η ελευθερία αγαπάει την κίνηση. Άρα καλούμαστε να επιλέξουμε την κίνηση ή τη στασιμότητα. Η κίνηση όμως δεν παράγεται μόνη της. Άρα με δεδομένο το γεγονός ότι οι πολιτικές δυνάμεις που έχουμε σήμερα δεν μπορούν να ανταποκριθούν, αναφέρομαι στις πολιτικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης, τις χαρακτηρίζει μια ευρύτερη και πολιτική αδυναμία βάθους. Είναι γραφειοκρατικές δυνάμεις. Το πρόβλημά μας για να φύγουμε από τη στασιμότητα και να πάμε στη μεταβολή είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Γι' αυτό και κατά την εκτίμησή μου, η ελληνική κοινωνία έχει μπροστά της μια προσπάθεια που θα είναι πάρα πολύ δύσκολη και παρατεταμένη αν θελήσει να βγει από αυτή τη στασιμότητα. Έχουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα, είτε γίνουν το Μάρτιο, είτε γίνουν το Μάιο, όπως ακούω ότι τώρα λένε οι κυβερνητικοί, είτε γίνουν οι εκλογές το Σεπτέμβριο, που φαίνεται ότι θα γίνουν το 27, ο χρόνος που έχουμε μπροστά μας είναι μακρύς για την αλλαγή. Θα πάμε σε μια πρώτη εκλογική αναμέτρηση, θα δούμε πώς θα καταγραφεί η λαϊκή βούληση, δηλαδή πώς οι σύγχρονοι Έλληνες αποτιμούν τη ζωή τους. Αυτό καταγράφει η κάλπη, κυρία Καρβουνόπουλε. Δηλαδή, πώς θεωρούν ότι υπάρχει ένας βαθμός ικανοποίησης ή μη ικανοποίησης ως προς την καθημερινή ζωή τους, την προοπτική τους, το μέλλον τους, των ιδίων, των παιδιών τους, γενικά της ελληνικής κοινωνίας, και θα πάμε σε μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, όπου θα προκύψει ενδεχομένως μια δυνατότητα κυβέρνησης συνεργασίας. Άρα είμαστε μπροστά σε κρίσιμες επιλογές. Αυτές οι κρίσιμες επιλογές βαραίνουν πάρα πολύ, γιατί ανάλογα με τα αποτελέσματα των επομένων εκλογών θα δοθεί μια πρώτη απάντηση στο ερώτημα στασιμότητα ή μεταβολή. Και όσο οι κοινωνίες επιλέγουν τη στασιμότητα, η στασιμότητα κερδίζει χρόνο, γίνεται στην πραγματικότητα όχι απλώς παρακμή, κύριε Καρβουνόπουλο, γίνεται εδρεωμένη παρακμή, γίνεται ριζωμένη παρακμή. Και αυτοί που έρχονται μετά από εμά και αυτοί οι Έλληνες που θα ακολουθήσουν θα έχουν πάρα πολύ δύσκολη δουλειά για να σκάψουν, να κόψουν τις ρίζες, να εκριζώσουν την παρακμή, έναν διαρκή παρατεταμένο δηλαδή κοινωνικό και πολιτικό αγώνα. Και επειδή οι άνθρωποι αποφεύγουν τις δύσκολες μάχες, η παρακμή από μόνη της απριορί κερδίζει πάντα χρόνο. Νομίζω ότι σήμερα έχουμε ξεφύγει από το ζήτημα του κοινωνικού και πολιτικού αγώνα και έτσι όπως τίθενται τα πράγματα στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, είμαστε μπροστά σε έναν αγώνα που θα χαρακτήριζα αγώνα υπέρ του πολιτισμού. Δεν έχουμε δηλαδή μπροστά μας ένα μέτωπο κοινωνικό και πολιτικό, έχουμε κάτι ευρύτερο. Έχουμε ένα μέτωπο πολιτισμού το οποίο πρέπει να το αντιληφθούμε προκειμένου να προσπαθήσουμε να ξαναβρούμε κάτι από αυτό το οποίο ιστορικά είμαστε, παράδειγμα την ελληνικότητά μας. Το τι σημαίνει να είσαι Έλληνα σήμερα, πώς ζει ένας Έλληνας σήμερα και τι αντιπροσωπεύει, αν έχει απομείνει κάτι από την ελληνικότητά μας. Άρα τα προβλήματα είναι υπαρξιακού τύπου και ο μέσος Έλληνας, ο καθένας μας δηλαδή, Έλληνας και Ελληνίδα, οφείλει να τα συζητήσει με τον εαυτό του και να δώσει απαντήσεις προκειμένου να ανοίξει ένας δρόμος. Έτσι βλέπω τα πράγματα σήμερα.
1: Θέτεται ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να μην είναι ευχάριστο να το ακούμε, αλλά σωστά το θέτεται, ότι πλέον έχουμε όλοι οι ευθύνες και για τις επιλογές που κάνουμε. Θα μας απαντήσουν όμως κάποιοι ότι ωραία, έχουμε μπροστά μας εκλογές με επιλογές οι οποίες, αν εξαιρέσουμε την κυρία Καριστιανού που ως πολιτική ας πούμε επιλογή έχει και αυτά τα προβλήματά της σιγά σιγά, είναι ένα αναμάσιμα του πολύ άσχημου παρελθόντος. Σε τι μπορεί να ελπίζουν οι πολίτες όταν οι παίκτες είναι λίγο πολύ γνωστοί και οι απόψεις τους.
0: Ναι, κύριε Καρβουνόπουλε, είναι έτσι όπως το περιγράφετε. Θα μπορούσα να πω όμως έτσι λίγο για να επιβαρύνω και την κατάσταση, αλλά να κάνουμε ένα βήμα εξόδου. Είναι σχεδόν πάντα έτσι. Δηλαδή, όταν βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη κατάσταση, αυτό που έχει προηγηθεί έχει τη βαρύτητά του. Δηλαδή, έχει μεγαλύτερη εξουσία και επιρροή από αυτό το οποίο ευχόμαστε να γίνει. Άρα, συναντιόμαστε πάντα με έναν υπαρκτό και διαμορφωμένο κόσμο. Γνωστά πρόσωπα, υπαρκτές σχέσεις, υπαρκτές σχέσεις εξουσίας, υπαρκτοί μηχανισμοί επιρροής. αν δεχθούμε την κατάσταση που υπάρχει, πρέπει να παραιτηθούμε και να πούμε ότι επειδή ο υπαρκτός κόσμος είναι αυτός που είναι και εξωτερικά είναι ισχυρός, δεν έχουμε καμία πιθανότητα να κάνουμε κάτι. Αυτή είναι και η μεγάλη παγίδα, αυτή είναι και η διαχρονική ισχύ της εξουσίας, κύριε Καρβουνόπουλε. Δηλαδή να εμφανίζεται ανίκητη ενώπιον των ανθρώπων, ενώ στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ ευάλωτη η εξουσία εάν οι άνθρωποι αποφασίσουν για τον εαυτό τους, δηλαδή αρνηθούν αυτή την αυτονόητη επιρροή της εξουσίας και κάνουν βήματα αμφισβήτησής της. Έτσι λοιπόν, επειδή δεν υπάρχει ποτέ ιδανική επιλογή μπροστά μας, οι άνθρωποι καλούνται μέσα από τις προσφερόμενες επιλογές να αναδιατάξουν τα πράγματα, δηλαδή να κινήσουν τα πράγματα εναντίον της στασιμότητας. Να πω ένα παράδειγμα, να γίνω πιο συγκεκριμένος. Η παρούσα κυβέρνηση, το παρόν κυβερνητικό σχήμα, διεκδικεί αυτοδυναμία. Είναι πάρα πολύ λογικό αυτό το οποίο λέει από την πλευρά του. Είναι λογικό να διεκδικεί κάθε κόμμα αυτοδυναμία. Αλλά μετά από την εμπειρία των 8 ετών, είναι οι άνθρωποι διαθέσιμοι να δώσουν αυτοδυναμία? Κατά τη γνώμη μου, δεν είναι διαθέσιμοι να δώσουν αυτοδυναμία. Η αυτοδυναμία είναι ένας μη ρεαλιστικός στόχος. Εάν όμως πηγαίνοντας προς τις εκλογές, μπορεί ένα πακέτο παροχών όπως σχεδιάζει στη ΔΕΘ κυβέρνηση και γενικά μια εικονική μεταβολή της εικόνας και της φύσης του κυβερνητικού σχήματος πείσει τους ανθρώπους εναντίον της εμπειρίας τους να πούν ότι ας πάμε και σε μια επόμενη αυτοδυναμία και ενδεχομένως και σε μια τέταρτη αυτοδυναμία. Αυτό σημαίνει ότι κάτω από αυτή τη σύγκρουση υπάρχει ένας συμβιβασμός με αυτό που είναι ήδη δεδομένο. Δηλαδή είναι ο συμβιβασμός στην κατώτερη κλίμακα, στο κατώτερο σκαλοπάτι. Ενώ προσφέρεται η δυνατότητα μέσα από την επιλογή που ο καθένας με ελευθερία θα κάνει να κινηθούν τα πράγματα. Και μέσα από την κίνηση να προκύψει ενδεχομένως, δεν προκύπτει πάντα, δεν προκύπτει μηχανικά, μια νέα συνθήκη. Όταν προκύπτει, κύριε Καρβουνόπουλε, μια νέα συνθήκη, δηλαδή απομακρυνόμαστε από τη στασιμότητα, έχει μέσα της τη δυνατότητα της μεταβολής και είναι ζήτημα των ανθρώπων πώς θα σταθούν, τι θα κάνουν, πώς θα ενεργήσουν προκειμένου αυτή η μεταβολή να γίνει πράξη, να βγει στο φως, να σταθεροποιηθεί και συνεπώς να είναι ένα βήμα εξέλιξης σε σχέση με το παρελθόν. Θαύματα δεν γίνονται, αλλά βήματα όμως μπορούν να γίνουν. Η κίνηση, η κοινωνική μεταβολή, ιδιαίτερα στην εποχή μας, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση και πάντα βέβαια παρά τα λόγια που λέει η εξουσία και την εικόνα που δείχνει ότι καθορίζει τα πράγματα, τα πράγματα αυτά καθορίζονται από τη βούληση των ανθρώπων. Από τη βούληση της κάθε μιας και του καθενός ξεχωριστά. Υπάρχει, νομίζω το έχουμε συζητήσει και πάλι μαζί, μια φοβερή πρόταση ενός ποιητή, ο οποίος λέει το εξής, ότι στις κρίσιμες αυτές φάσεις ο καθένας είναι το τελευταίο φυλάκιο, μετά δεν υπάρχει κανείς. Άρα λοιπόν η ευθύνη σε κάθε κρίσιμη ζώνη των πραγμάτων μεγαλώνει για τον κάθε Έλληνα και την κάθε Ελληνίδα. Γι' αυτό σήμερα εκτιμώ ότι η μάχη είναι μάχη πολιτισμού, δεν είναι μάχη για το ποιο κόμμα θα κερδίσει την εξουσία, είναι μια μάχη υπαρξιακού τύπου για το πώς στεκόμαστε, πώς αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας, τις σχέσεις μας με τους άλλους, πώς αναγνωρίζουμε τον συνάνθρωπό μας στο ίδιο ύψος με τον εαυτό μας, άρα διαμορφώνουμε σχέσεις αμοιβαιότητας και σεβασμού και μέσα από τη συνθήκη αυτή επιδιώκουμε την καλύτερη δυνατή ποιότητα στη συνύπαρξή μας. Ποιότητα για την καθημερινή ζωή, είναι ποιότητα η εφαρμογή του νόμου, κύριε Καρβουνόπουλε, έτσι δεν είναι? Η απουσία εφαρμογής του νόμου, η άρνηση εφαρμογής του νόμου από την εξουσία είναι στην πραγματικότητα μια υπονόμευση της ποιότητας της συνύπαρξης. Να γίνω πιο συγκεκριμένος λίγο. Αν κανείς κυκλοφορήσει τώρα το καλοκαίρι κυρίως στην Ελλάδα, εγώ κυκλοφορώ πάρα πολύ με το αυτοκίνητο. Αυτό που διαπιστώνει κανείς είναι, κύριε Καρβουνόπουλε, ένας πολιτιστικός εκφυλισμός της σύγχρονης Ελλάδας. Είναι η βαρβαρότητα στους δρόμους. Δηλαδή, ο κάθε Έλληνας με το τζιπ, το υπερτζιπ, τέλος πάντων, ακόμη και μικρό αυτοκίνητο να έχει, θα ήθελε να είναι μόνος του στο δρόμο. Τρέχει με πολύ μεγάλη ταχύτητα, Δεν σέβεται κανέναν κανόνα στην πραγματικότητα. Αδιαφορεί ότι υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι υπάρχουν στον δρόμο. Αυτό είναι μια αντανάκλαση του σημερινού τρόπου με τον οποίο συμβιώνουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδεικτικό, γιατί πέρα από το ότι έχουμε πολλά ατυχήματα, δυστυχήματα και εγκλήματα στους δρόμους, το συμπέρασμα είναι ότι η κεντρική εξουσία διαχρονικά έχει αποσυρθεί από το μέτωπο, κύριε Καρβουνόπουλε. Έχει αποσυρθεί και αδιαφορεί. Σου λέει, δεν βαριέσαι να σκοτωθείς και ένας και δύο και τρεις και 500 Έλληνες το χρόνο. Και αν καθημερινά πάρα πολλοί ανάπηροι συμπολίτες μας μένουν πίσω. Αυτό αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο η εξουσία βλέπει τον καθημερινό Έλληνα. Ενώ είναι ένα μέτωπο πάνω στο οποίο έπρεπε πειθαρχημένα να στέκει. Δηλαδή η εφαρμογή του νόμου στο δρόμο, γιατί κατά το δυνατόν δεν υπάρχουν ιδανικές καταστάσεις, γιατί αυτό συνδέεται με τη ζωή και την ασφάλεια των ανθρώπων. Το δικαίωμα των ανθρώπων να κινούνται με ασφάλεια στο δρόμο. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδεικτικό κατά τη γνώμη μου. Έχουμε χάσει πολλά σημαντικά στη διαδρομή. Το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε χάσει την αξία του νόμου. Ο νόμος, κύριε Καρβουνόπουλε, είναι το όπλο του αδυνάτου. Στον βαθμό που εφαρμόζεται ο νόμος, ενισχύεται ο αδύναμος. Είναι μια γραμμή άμυνας για τον αδύναμο. Όμως η εξουσία θέλει αδύναμο τον αδύναμο. Θέλει τον αδύναμο πολλές φορές αδύναμο. Άρα λοιπόν αδιαφορεί και για την εφαρμογή του νόμου. Και ποιος θα αντισταθεί σε αυτό? Θα αντισταθεί με τα μέσα που διαθέτει ο ίδιος ο αδύναμος. Γιατί αν δεν το κάνει, δηλαδή δεν εκφράσει την βούλησή του, όπου μπορεί, με κάθε ευκαιρία που μπορεί, και η κάλπη είναι μια πολύ σπουδαία ευκαιρία έκφρασης της βούλησης, τότε έχει παραδοθεί στην εξουσία. Η εξουσία από τη φύση της, κύριε Καρβουνόπουλε, θέλει τους ανθρώπους διαθέσιμους σε αυτή. Τα δικαιώματα και η ελευθερία απαιτούν μια αντίσταση σε αυτό, ότι οι άνθρωποι να μην είμαστε διαθέσιμοι στην εξουσία. Έτσι γεννιέται η πολιτική και η κοινωνική σύγκρουση, που τελικά είναι μια σύγκρουση πολιτισμού, γιατί είναι ένα ζήτημα σεβασμού του εαυτού μας και σεβασμού των άλλων, καθώς επιδιώκουμε να θέσουμε όρια στην εξουσία, που κατά κανόνα είναι αυθαίρετη με στοιχεία, ακόμη και στοιχεία βαρβαρότητας, στον βαθμό που αδιαφορεί για το πώς ζουν οι καθημερινοί άνθρωποι.
1: Κύριε Κουσούλη, είπατε ότι η κοινωνία έχει αποσυρθεί και έχετε δίκιο. Η κοινωνία, με αφορμή βέβαια πολύ δραματική, 57 ανθρώπινες ζωές, βγήκε στους δρόμους, διαδήλωσε, ήταν συγκλονιστικές διαδηλώσεις που έγιναν για τα Τέμπη. Αλλά διαπίστωσε πάλι
0: η
1: ότι.
0: Η μέρα εκείνη ήταν πράγματι συγκλονιστική, και Καρβουνόπουλε, συγγνώμη, γιατί την περιέγραψα με κείμενα μου, έχω γράψει πάρα πολλά κείμενα για τα Τέμπη. Ήταν πράγματι συγκλονιστική η μέρα εκείνη και αντανακλά τη βούληση των ανθρώπων τα πράγματα να γίνουν διαφορετικά ή να γίνονται διαφορετικά. Γιατί οι κινητοποιήσεις αυτές με αφορμή τα Τέμπη, στο συγγνώμη για τη διακοπή, είναι κάτι πέρα από τα Τέμπη, κύριε Καρβουνόπουλε. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Τα Τέμπη ανακεφαλαιώνουν την εμπειρία. Και θέλουν οι άνθρωποι να γίνουν τα πράγματα διαφορετικά και καλύτερα. Συγγνώμη για τη διακοπή.
1: Όχι, όχι, κάθε άλλο. Υπήρξε κόσμος που πίστεψε ότι με αυτή την έξοδο στον δρόμο κάποιες εξελίξεις θα έρχονταν, κάτι θα άρχισε να αλλάζει. Δεν άλλαξε τίποτα. Και επειδή και εσείς κυκλοφορείτε πάρα πολύ ανάμεσα στον κόσμο, δεν είστε ακριβοφόρητος, θα έχετε ίσως διαπιστώσει ότι υπάρχει ένα μείγμα φόβου και οργής. Φόβος να μιλήσω, γιατί κακά τα ψέματα τώρα αυτή η κυβέρνηση εκπέμπει έτσι κάποια χαρακτηριστικά καθεστώτος, και οργή γιατί με όλα αυτά που βλέπουμε να εξελίσσονται, με όλα αυτά που ακούμε για σφαίρες που κάποιος τρώει για να μην πέσει το αφεντικό, δηλαδή με μια έτσι φρασιολογία που θυμίζει λίγο τις ταινίες του Κόπολα και τον Ονό, προκαλείται οργή. Πώς επικίνδυνο θεωρείτε αυτό το μείγμα?
0: Να σας πω, σωστά το περιγράφετε, το σημερινό κυβερνητικό σχήμα, η κυβερνητική ομάδα, πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, είναι μια αλλοιωμένη στη συνείδηση κυβερνητική ομάδα. Τι σημαίνει αλλοιωμένη στη συνείδηση κυβερνητική ομάδα? Είναι μια ομάδα ανθρώπων που της δόθηκε το 19, μια ιδανική συνθήκη διακυβέρνηση, η οποία της δόθηκε επειδή υπήρξε κοινωνική και πολιτική ανάγκη, όπως έκρινε το εκλογικό σώμα, να απομακρυνθεί ο ΣΥΡΙΖΑ από την εξουσία, και αντί την ιδανική αυτή συνθήκη να τη θέσει στην υπηρεσία της κοινωνίας, να κάνει το καλύτερο που μπορεί. Εγώ επαναλαμβάνω, ποτέ δεν γίνονται θαύματα, όλα είναι μια διαδρομή. Η ομάδα αυτή εξουσίας έθεσε την ευκαιρία στον εαυτό της. περίπου μας είπε με τρόπο ακραίας αμετροέπειας ότι η ζωή ξεκίνησε μαζί της. Ότι προηγούμενη Ελλάδα δεν υπήρχε και ότι όλα γίνονται για πρώτη φορά. Είναι πάρα πολύ, όχι απλώς αναζωνικό, αλλά εξωφρενικά αναζωνικό να λες ότι η ζωή ξεκινάει μαζί μου, έτσι. Η κυβέρνηση, εκλεγμένη πάντα κυβέρνηση, χρειάζεται μια ταπεινότητα στην πράξη και στο λόγο, κύριε Καρβουνόπουλε. Και αυτό το κυβερνητικό σχήμα, γι' αυτό το χαρακτηρίζω αλλοιωμένο στη συνείδηση, δεν έδειξε καμία ταπεινότητα και καμία σεμνότητα, όχι απέναντι στα προβλήματα, αλλά απέναντι στους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν έχει γεννηθεί και φόβος και οργή και άρνηση και τυφλή εναντίωση. Όλα αυτά όμως έχουν το ενδιαφέρον τους, αλλά εάν πλανώνται μόνο στην ατμόσφαιρα και δεν συγκεκριμενοποιούνται ως πολιτική πράξη, γι' αυτά η εξουσία μηδιά στη γωνία και κοροϊδεύει όλους αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό που η εξουσία απέφχεται και φοβάται είναι να μην γίνει πολιτική πράξη. Να μην εκφραστεί αυτός ο θυμός, ο φόβος, η οργή και η εναντίωση. Να μην κάνουν οι άνθρωποι ένα βήμα και αυτό το βήμα που μπορεί να γίνει είναι ένα ψηφοδέλτιο στην κάλπη. Όποιο ο καθένας αποφασίσει, γιατί η μη συμμετοχή στις εκλογές είναι κάτι το οποίο εύχεται η κάθε εξουσία. Χθες ο κύριος Μητσοτάκης, επειδή όλα αυτά που περιγράφουμε γίνονται καθημερινά στην πραγματικότητα, είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο, κάτι τέτοιο, ή τέλος πάντων θα καθυστερήσουν οι εκλογές και θα είναι εκλογές μιας Κυριακής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρώτον εύχεται την αποχή, γιατί η αποχή ευνοεί την εξουσία, και δεύτερον ότι την πρώτη Κυριακή θα έχει αυτοδυναμία. Άρα προσέρχεται ως ενδυνάμει και με τη φαντασία του παντοδύναμος εκφραστής που δεν νοείται η μη αυτοδυναμία. Απέναντι σε αυτό που είναι έκφραση ακραίας ισχύως και δύναμης, που δεν είναι ρεαλιστικός στόχος, αλλά όμως εκφωνείται αυτός ο στόχος, ενώ ο άνθρωπος που τον εκφωνεί γνωρίζει ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, οι άνθρωποι πρέπει να τον αντικρούσουν στην πράξη και να μην επιτρέπουν στην εξουσία να κινείται με το κριτήριο της φαντασίας της. Στο βαθμό που οι άνθρωποι επιτρέπουν στην εξουσία να κινείται με τη φαντασία της, η εξουσία γίνεται σχεδόν παντοδύναμη. Στο βαθμό που ανακόπτεται από την αντίδραση των ανθρώπων αυτή η εξουσία γίνεται αυτό που πραγματικά είναι αδύναμη και ευάλωτη. Άρα μιλάμε πάντα για μια καθημερινή κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική στο βάθος σύγκρουση υπέρ των ανθρώπων, των δικαιωμάτων και της ελευθερίας τους. Μιλάμε για μια διαρκή μάχη. Δεν υπάρχει τελικό αποτέλεσμα, δεν υπάρχει στάση, υπάρχει διαρκής διαδρομή. Είναι μια δοκιμασία περίπου, αλλά άλλος δρόμος δεν υπάρχει, κύριε Καρμινόπουλο. Ο άλλος δρόμος είναι η παράδοση στα σχέδια της εξουσίας.
1: Κύριε Κουσούλη, επειδή ζήσαμε το αντισύριζα μέτωπο, που ήταν ένα κύμα πάνω στο οποίο
0: Εγώ
1: ανέβηκε.
0: συμμετείχα, κύριε Καρπουλόπουλο, το γνωρίζετε αυτό, στο
1: Ναι,
0: αντισύριζα
1: βεβαίως,
0: μέτωπο.
1: βεβαίως. Πάνω σε
0: Ως
1: αυτό το κύμα.
0: μοναχικά συμμετείχα, γράψω πάρα πολλά κείμενα, δεν ανήκα σε κάποια, αλλά συμμετείχα και συνεπώς έχω συνείδηση του τι λέτε.
1: Σε αυτό το κύμα ανέβηκε ο κύριος Μητσοτάκης και κατέκτησε την εξουσία. Επειδή, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, οι εκλογές δεν θα είναι μία Κυριακή, θα ακολουθήσουν και άλλες, μπορεί να πάμε σε ένα αντιμητσοτάκι μέτωπο. Βλέποντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο προς το παρόν. Απλά επειδή το εισπράττουμε στην κοινωνία. Μήπως δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης βρεθεί με ένα αντίστοιχο κύμα αντίδρασης ενάντια στο πρόσωπό του.
0: Να σας πω, υπάρχει μια βουβή ανοργάνωτη αντίδραση απέναντι σε αυτό το οποίο πολιτικά αντιπροσωπεύει ο κύριος Μητσοτάκης. Δηλαδή, μια κυβέρνηση η οποία θεωρεί ότι είναι μοναδική περίπτωση στην ιστορία, ότι όλα ξεκίνησαν μαζί της και ότι κανείς δεν έκανε αυτά τα οποία κάνει η σημερινή κυβέρνηση. Περίπου δηλαδή είναι μια κυβέρνηση και ένα σχήμα εξουσίας, κύριε Καρβουνόπουλε, που αγάπησε και αγαπάει πάρα πολύ τον εαυτό του, θα μπορούσα να πω. Θαυμάζει τον εαυτό του. Απέναντι σε αυτό υπάρχει πράγματι ένα ρεύμα αντίδρασης. Αυτό το ρεύμα αντίδρασης δεν μπορεί να ενοποιηθεί. Γιατί η αντιπολίτευση είναι κατακαιρματισμένη θα εκφραστεί από τα διαφορετικά κόμματα αυτό το ρεύμα αντίδρασης, το πώς θα επιλέξει κανείς, και αυτό το ρεύμα αντίδρασης μπορεί να οδηγήσει σε πολιτικό αποτέλεσμα εάν είναι υψηλή η συμμετοχή. Δηλαδή, αν η συμμετοχή στις εκλογές φτάσει σε υψηλότερα από την τελευταία φορά επίπεδα, ώστε ο μεγάλος αριθμός να χαμηλώσει τα ποσοστά και να απομακρύνει την εξουσία αυτή από το σχέδιο και τη φαντασία της αυτοδυναμίας. Άρα λοιπόν η απόφαση των ανθρώπων βαραίνει πάρα πολύ, η πράξη των ανθρώπων βαραίνει πάρα πολύ, η συμμετοχή τελικά των ανθρώπων είναι καθοριστική. Είναι πολύ σωστό να περιγράφουμε εμείς την κατάσταση, αλλά η κατάσταση δεν αλλάζει με την περιγραφή. Η κατάσταση αλλάζει με τις πράξεις των ανθρώπων. Και επειδή ζούμε σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα, το οποίο νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει, δεν είναι ακριβώς πολιτικό σύστημα, είναι ένα πλέγμα σχέσεων φεουδαρχικού τύπου, αλλά αυτό είναι άλλο μέτωπο επεξήγησης. Η δυνατότητα που έχουμε, μερική δυνατότητα αλλά με ιδιαίτερη βαρύτητα, είναι στην κάλπη να εκφραστεί η διαφορετική βούληση. Η κάλπη είναι παντοδύναμη υπόθεση, την υποτιμούν πάρα πολύ κύριε Καρβουνόπουλε, αλλά είναι μια παντοδύναμη υπόθεση η κάλπη. Γιατί όταν ανοίξει η κάλπη το βράδυ μιας Κυριακής και τα αποτελέσματα είναι δεδομένα, αυτά που η εξουσία έλεγε το πρωί δεν μπορεί να τα ξαναπεί το βράδυ. Άρα όταν βρεθεί αντιμέτωπη με τα αποτελέσματα, πάβει πλέον η δύναμή της και η ισχύς της και η παραποίηση του πραγματικού κόσμου. Εκείνο το βράδυ θα έχει μπροστά του ο κύριος Μητσοτάκης και ο κάθε κύριος Μητσοτάκης ένα αποτέλεσμα. Αυτό δεν θα μπορεί να το αμφισβητήσει. Αν έχει τα αποτελέσματα, χθες κυκλοφόρησε μια δημοσκόπηση για παράδειγμα, που δίνει πρόθεση ψήφου στο 26%. Αν διατυπώνω μια υπόθεση, βρεθεί ο κύριος Μητσοτάκης με το 26%, ένα ποσοστό που είναι μακράν πολύ της αυτοδυναμίας του στόχου, τα πράγματα όπως καταλαβαίνετε συγκλονιστικά αλλάζουν. Και τότε η αλλοιωμένη αυτή ομάδα εξουσίας δεν θα έχει πολλά περιθώρια να θαυμάζει τον εαυτό της. Άρα εκείνο το βράδυ, όταν έρθει αυτό το βράδυ, η επόμενη εκλογική αναμέτρηση, που θα είναι κατά τη γνώμη μου διπλή αναμέτρηση, θα ορίσει την πορεία των πραγμάτων για τα επόμενα χρόνια.
1: Να πάμε λίγο στον άλλο παίχτη αυτού του παιχνιδιού που θα παιχτεί και είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Πώς
0: να
1: βλέπετε
0: πάμε,
1: την επάνωδό
0: ευχαριστώ.
1: Του, δημοσκοπικά φαίνεται να πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Ωστόσο, έχει να αντιμετωπίσει και πάρα πολύ κριτική και την ακούμε και στην κοινή γνώμη την κριτική. Το πιο βασικό έτσι, επιχείρημα που ακούω είναι ότι δεν μπόρεσε να φτιάξει το ΣΥΡΙΖΑ, επέλεξε κατά κάποιο τρόπο να συμμετάσχει στη διάλυσή του και να φτιάξει κάτι νέο το οποίο ακόμα δεν έχει πάρει κάποια μορφή, τουλάχιστον πιστική μορφή για τους ψηφοφόρους.
0: Ναι, κύριε Καρβουνόπουλε, επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω ότι όταν μιλάμε για την πολιτική πραγματικότητα, μιλάμε πάντα για τον υπαρκτό κόσμο. Δηλαδή, μιλάμε για συγκεκριμένα πρόσωπα, συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις που έχουν υπάρξει στη χώρα, δεν πέφτουν από τον ουρανό δηλαδή, άρα συνοδεύονται από την ιστορία τους. Συνοδεύονται από αυτό που τα πρόσωπα υπήρξαν ως πράξη και ως αποτέλεσμα. Ισχύει για όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Ισχύει για τη Νέα Δημοκρατία, ισχύει για το ΠΑΣΟΚ, φυσικά ισχύει για τον κύριο Τσίπρα. Γιατί η μνήμη για τον κύριο Τσίπρα είναι πρόσφατη. Ο κύριος Τσίπρας μέχρι πριν από λίγο καιρό ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Έχασε το 19, δύο φορές το 23 και αυτό απομακρύνθηκε. Συνεπώς κατά κάποιο τρόπο μιλάμε για ένα πρόσωπο το οποίο συνοδεύεται όχι μόνο με αρνητικές μνήμες αλλά και με βαθιά τραύματα, το οποίο όμως επιχειρεί μια νέα προσπάθεια. Επιχειρεί μια νέα προσπάθεια αναγνωρίζοντας μερικώς τουλάχιστον τα λάθη του, αν όχι καθολοκληρία, αλλά πάντως αναγνωρίζει μερικά από τα λάθη του, προσπάθησε να τα περιγράψει, ίσως όχι με τη γενναιότητα που θα έπρεπε, αλλά μιλάμε πάντα για τον υπαρκτό κόσμο, αυτή είναι η δυνατότητα των προσώπων. Αυτό μπορούσε να κάνει. Καθώς όμως τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, και αναφέρομαι κυρίως στο ΠΑΣΟΚ, δεν μπόρεσε να συγκεντρώσει ως εναλλακτική λύση την κοινωνική δυσαρέσκεια που διαμορφώθηκε στα 8 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, να την εκφράσει και να δυναμώσει ως κόμμα, έμεινε δηλαδή στα εκλογικά του όρια, υπάρχει ένα κενό έκφρασης. ο κύριος Τσίπρας καρπούται αυτή τη δυσαρέσκεια, επειδή είναι ένα πρόσωπο το οποίο συνοδεύεται από μια δυνατότητα αποτελεσματικής πολιτικής παρουσίας. Το παρελθόν, ξέρετε, το παρελθόν του, μιλάμε για το συγκεκριμένο πρόσωπο, είναι ένα τραύμα, αλλά ταυτόχρονα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έγινε πρωθυπουργός, κυβέρνησε τη χώρα 4,5 χρόνια, έκανε το πρώτο καταστροφικό εξάμεινο, οδήγησε το πρώτο καταστροφικό εξάμεινο του 2015, αλλά προσαρμόστηκε λίγο στα πράγματα, υπέγραψε το τρίτο μνημόνιο, διαχειρίστηκε με μια σχετική επάρκεια τα πράγματα. Αλλά, άρα συνεπώς, το συνοδεύει ένας μικρός βαθμός εμπιστοσύνης. Αυτός ο βαθμός εμπιστοσύνης καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, η εμφάνισή του τον τοποθετεί δεύτερο στην κατάταξη. Και αυτό γιατί, επιτρέψτε μου την επανάληψη, το ΠΑΣΟΚ δεν μπόρεσε να καλύψει αυτό το κενό. Άρα ο κύριος Τσίπρας έρχεται με μια δυνατότητα και ένα όριο εκλογικό ταυτόχρονα. Θα δούμε πώς αυτό θα καταγραφεί στην κάλπη και πώς θα διαμορφωθεί η δυναμική της μεταβολής από αυτή την καταγραφή. Άρα είμαστε σε μια εποχή που φέρνει μέσα της και τη δυνατότητα της μεταβολής την ώρα που φαίνεται να κερδίζει στασιμότητα, για να πάμε πάλι από την αρχή όπως θέσατε το ζήτημα, στασιμότητα ή μεταβολή. Να δούμε πώς οι άνθρωποι θα τοποθετηθούν απέναντι σε αυτά. Όλα
1: Άρα
0: όμως έχουν ένα ενδιαφέρον πλέον.
1: να κρατήσουμε, κύριε Κουσούλη, ότι η κατάσταση είναι ακόμα στα χέρια μας, ότι η κάλπη είναι παντοδύναμη, όπως είπατε.
0: Η κάλπη είναι στις συνθήκες που ζούμε παντοδύναμη. Η
1: Και
0: κάλπη, κύριε Καρβουνόπουλε, η κάλπη, κύριε Καρβουλόπουλε, είναι ένας πολιτικός οργανωτής. Δεν το φαντάζονται οι άνθρωποι, δηλαδή εκεί που λείπει ο πολιτικός οργανωτής, οι ίδιοι είναι πολιτικός οργανωτής. Το ίδιο το αποτέλεσμα το βράδυ της Κυριακής είναι ένας πολιτικός οργανωτής. Δηλαδή αναδιατάσσει τα πράγματα, τους δίνει μια κατεύθυνση, δίνει ένταση στην τροπή των πραγμάτων. Και άρα αυτό που ζούμε την Κυριακή το πρωί μιας εκλογικής αναμέτρησης δεν ισχύει την Κυριακή το βράδυ. Παρακαλώ πολύ τους συμπολίτες μας που μας κάνουν την τιμή να μας ακούν να το συγκρατήσουν αυτό, έστω μόνο αυτό. Η κάλπη είναι μια εκρηκτική κατάσταση.
1: νομίζω ότι είναι καλό να κλείσουμε με αυτό το αισιόδοξο και ελπιδοφόρο μήνυμα, ότι έχουμε ακόμα την κατάσταση στα χέρια μας. Πίσω η φωτογραφία είναι ο λακωνικός κόλπος.
0: Ναι, αυτή η φωτογραφία λοιπόν είναι ο Λακωνικός Κόλπος, είναι η περιοχή όπως φαίνεται από το χωριό που έχω γεννηθεί, ο Λακωνικός Κόλπος. Είναι μια φωτογραφία, ένα κάδρο που έχω έτσι πρόχειρα φτιάξει εδώ, στο σπίτι στο οποίο έχω γεννηθεί εδώ στο χωριό, όπου βρίσκομαι αυτές τις μέρες.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουστούλη. Να είστε καλά.
0: Εγώ κύριε Καρβουνόπουλε για τη συζήτηση εύχομαι σε όλους σου καλό καλοκαίρι, ότι απομένει ακόμη από το καλοκαίρι και εύχομαι σε όλους το καλύτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυ προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί. Για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
4: Ο Μάγος του Οζ. Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. 5η 30 Ιουλίου για μία μόνο παράσταση στις 8.30 στο θέατρο Ακόντισμα στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Προπόληση στο βιβλιοχαρτοπολείο Ήλιος και στο more.com.
5: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
6: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίση ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
7: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
8: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
9: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
10: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
11: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Ματίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε. Στις 24 Ιουλίου του 1974 δεν αποκαταστήθηκε η δημοκρατία. Δεν επανήλθε κανένα δημοκρατικό πολίτευμα. Πολύ απλά διότι δεν υπήρχε ούτε επί Χούντας προφανώς, ούτε και πριν από τη Χούντα με βασιλιάδες και λοιπούς ολιγάρχες. Επανήλθε ο κοινοβουλευτισμός, αυτό το ολιγαρχικό που έχουμε δηλαδή και σήμερα. Για να δούμε. Και ασπέσπες και φίλοι, έχουμε να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα είναι ένα βίντεο 24 Ιουλίου του 2026, το οποίο είναι ένα βίντεο νομίζω έχει διαχρονική αξία και ισχύει. Κάθε χρόνο δυστυχώς, μέχρι να απελευθερωθούμε, θα μιλάμε για αυτό το κύβδηλο αφήγημα περί αποκατάστασης της δημοκρατίας. Δεν ξέρω ποιοι από σας πιστεύετε ακόμα στον αυτό τον αστικό μύθο, θα έλεγα τον εθνοκτόνο αστικό μύθο περί δημοκρατίας. Το πολίτευμα της χώρας μας είναι προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Κατ' επίφαση δημοκρατία, τουλάχιστον αυτός είναι ο τίτλος του. Στην πραγματικότητα είναι ένα κοινοβουλευτικό, δηλαδή ολιγαρχικό πολίτευμα. Να κάνω μια μικρή γρήγορη εισαγωγή, να θυμίσω ότι ο πατέρας της πολιτικής επιστήμης και ο πρώτος πολιτιολόγος. Οι πολιτιολόγοι είναι αυτοί που ορίζουν ουσιαστικά τα πολιτεύματα. Ξεχάστε τους συνταγματολόγους, δεν υπάρχει σαν έννοια, είναι ένας νεολογισμός. Πρόκειται για άτομα της νομικής επιστήμης. Η νομική επιστήμη δεν έχει σχέση με τα πολιτεύματα. Τα πολιτεύματα έχουν σχέση με την πολιτική επιστήμη. Η πολιτική επιστήμη είναι αυτή που ασχολείται με την κοινωνία και την εφαρμοσμένη πολιτική. Οι νομικοί ασχολούνται, με εμπορικό δίκαιο κτλ. Και δεν έχουν την απαραίτητη ικανότητα να αναλύσουν τα πολιτιακά ζητήματα. Η πολιτιολογία, λοιπόν, που είναι μια υποκατηγορία της πολιτικής επιστήμης. Η πολιτική επιστήμη χωρίζεται σε διάφορους τομείς, πολιτική φιλοσοφία, πολιτική ανάλυση, διεθνείς σχέσεις, συγκριτική πολιτική και άλλα πολλά. Και άλλες πολλές υποκατηγορίες. Μία εξ αυτών λοιπόν είναι η πολιτιολογία. Ο πρώτος, ο πατέρας πολιτικής επιστήμης, ο Αριστοτέλης, ήταν και ο πρώτος πολιτιολόγος. Στο βιβλίο του Αθηναίων Πολιτεία εξηγεί το Σύνταγμα και Πολίτευμα της Αθήνας και πραγματοποιεί και μια αντιπαραβολή με άλλα συντάγματα και πολιτεύματα της Ελλάδας, του ελληνικού κόσμου και όχι μόνο. Και εκεί έχει πάρα πολύ χρήσιμη αξία και για το σήμερα, διότι στην πραγματικότητα καταλήγει σε μια ταξινόμηση των τριών ειδών πολιτευμάτων που υπάρχουν παγκοσμίως και σας πληροφορώ ότι αυτή η ταξινόμηση είναι ενισχύ, χρήσιμη και είναι η νούμερο ένα ταξινόμηση μέχρι και σήμερα. Ποια είναι αυτή, είναι πάρα πολύ απλή. Όταν έχουμε ένα πολίτευμα στο οποίο άρχει, δηλαδή κυβερνά ένα άτομο, ένα πρόσωπο, τότε πρόκειται για ένα μοναρχικό πολίτευμα. Σε κάθε από των τριών περιπτώσεων των πολιτευμάτων, ο Αριστοτέλης παρουσιάζει, παραθέτει την βέλτιστη και τη χείριστη εκδοχή τους. Βέλτιστη στην περίπτωση που κυβερνάει ένας, είναι το πολίτευμα του βασιλέα, της λεγόμενης περφωτισμένης δεσποτείας, ας πούμε, κάποιος, ο Μέγας Αλέξανδρος για παράδειγμα, ή όταν πρόκειται για την κάκιστη εκδοχή του, είναι η περίπτωση της τυραννίδας, όταν έχουμε δηλαδή ένα τύρανο. Μπορεί να φανταστείτε πολλές περιπτώσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας που υπάρχουν τύρανοι και αντίστοιχου τύπου δικτατορικά αυταρχικά πολιτεύματα. Απ' την άλλη, όταν κυβερνούν λίγοι, σύμφωνα με την τυπολογία που χρησιμοποιεί ο Αριστοτέλης, τότε τα πολιτεύματα χωρίζονται στην περίπτωση που κυβερνούν λίγοι με βέλτιστο τρόπο ως αριστοκρατία, οι άριστοι, οι καλύτεροι δηλαδή από μια κοινωνία. Και όταν κυβερνούν με τον κάκιστο χείριστο τρόπο, μιλάμε για τότε για ολιγαρχία, δηλαδή την λεγόμενη διεφθαρμένη εκδοχή της διακυβέρνησης από λίγους. Δηλαδή οι ολίγοι, οι οποίοι είναι κλειστά κέντρα, δεν είναι ευέλτιστοι, είναι συντεχνιακά, φράξιες δηλαδή, οι οποίοι νέμονται την εξουσία, τον δημόσιο πλούτο, διασπαθούν το δημόσιο χρήμα και είναι και το πολίτευμα που έχουμε σήμερα. Παρένθεση μικρή. Όταν κυβερνούν λοιπόν πολλοί, που είναι η τρίτη κατηγορία εδώ, στην κάκιστη περίπτωση, θα ξεκινήσω διαφορετικά τώρα, στην κάκιστη περίπτωση έχουμε τη λεγόμενη οχλοκρατία, δηλαδή όταν κυβερνούν οι μάζες, οι ανεξέλεγκτες μάζες, βλέπε για παράδειγμα την κυριαρχία του τρόμου στη Γαλλική Επανάσταση επί Μαξιμιλιανού Ρομπεσπιέρου. Όταν έχουμε την τυραννίδα της πλειοψηφίας στην πραγματικότητα και δημαγωγοί και συκοφάντες υποκινούν τους πολίτες να κάνουν βιοπραγίες και αθλειότητες. Όταν κυβερνούν οι πολλοί, αλλά έχουμε τη βέλτιστη εκδοχή, μας διδάσκει ο Αριστοτέλης, είναι η λεγόμενη πολιτεία ή αλλιώς δημοκρατία. Είναι αυτό το οποίο, για αυτό το οποίο αγωνιζόμαστε και σε αυτό το κανάλι. Λοιπόν, στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν δημοκρατίες με επιθετικούς προσδιορισμούς, δεν υπάρχει δημοκρατία προεδρευόμενη, δεν υπάρχει κοινοβουλευτική, δεν υπάρχει ισλαμική δημοκρατία, δεν υπήρχε ρωμαϊκή. Η ισλαμική δημοκρατία είναι μια θεοκρατία. Η προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι μια ολιγαρχία. Η περίπτωση της ρωμαϊκής δημοκρατίας ήταν η πρώτη σε μεγάλο βεληνικές ολιγαρχία. Δεν υπάρχει βασιλική, δεν ξέρω τι, δημοκρατία, συνταγματική, μοναρχούμενη. Όλα αυτά είναι μοναρχία στην πραγματικότητα. Άρα βλέπετε ότι όλα αυτά, λαϊκή δημοκρατία της Κίνας δεν υπάρχει, κομμουνιστικό είναι το καθεστώς. Όλα αυτά τα καθεστώτα χρησιμοποιούν την λέξη της δημοκρατίας, βάζουν δίπλα, κοτσάρουν επιθετικούς προσδιορισμούς. Δεν υπάρχει δημοκρατία, ξέρω εγώ, ιταλική με καρμπονάρα ή δεν ξέρω τι δημοκρατία, λίγον τη δημοκρατία, σκέτη δημοκρατία, με φρέντο εσπρέσο δημοκρατία. Δεν υπάρχουν αυτά. Το καταλαβαίνετε, είναι επιθετικοί προσδιορισμοί οι οποίοι δεν μεγαλοποιούν ή δεν μεγενθύνουν τη δημοκρατία, την νερώνουν, την αραιώνουν και τη μικραίνουν. Στην πραγματικότητα, η δημοκρατία είναι μόνο μία. Και είναι αυτή η οποία δεν επιδέχεται επιθετικούς προσδιορισμούς. Άρα, για να το ξεκαθαρίσουμε, ουσιαστικά στην περίπτωση της κατάστασης αποκαθήλωσης αυτήν την οποία γιορτάζουν κάποιοι, είναι η περίπτωση όπου γύρισε ο κοινοβουλευτισμός, η ολιγαρχία, χωρίς βασιλιά. Είχαμε τους βασιλιάδες, τους Γλίξμπουργκ, πριν τη Χούντα, ο κοινοβουλευτισμός, ολιγαρχία δηλαδή με βασιλιά. Τώρα πήγαμε σε ολιγαρχία χωρίς βασιλιά. Να πω απλά ότι μπορεί να έχεις και βασιλιά, μπορεί να έχεις οτιδήποτε. Αυτό το οποίο δίνει το χαρακτηριστικό και την ονομασία σε ένα πολίτευμα είναι το σώμα το οποίο έχει την απόλυτη εξουσία σε ένα πολίτευμα. Δίνω ένα μικρό παράδειγμα. Στην αρχαία Σπάρτη, όλοι ξέρουμε ότι μιλάμε για την ολιγαρχική Σπάρτη εναντίον της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Για ποιο λόγο μιλάμε για ολιγαρχία στην αρχαία Σπάρτη, ενώ υπήρχαν και εκεί δύο βασιλιάδες και δεν μιλάμε για βασιλεία? Γιατί στην πραγματικότητα το σώμα το οποίο αποφάσιζε, αυτό το οποίο είχε την απόλυτη εξουσία συγκριτικά με τα άλλα σώματα, ήταν τα ολιγαρχικά σώματα της γερουσίας και των εφόρων. Άρα, παρόλο που είχαμε βασιλιάδες, μιλάμε για ολιγαρχία. Παρόλο που σήμερα ψηφίζουμε, μιλάμε για ολιγαρχία. Γιατί την απόλυτη εξουσία στην Ελλάδα του σήμερα την έχει η Βουλή ή τα τζάκια στην πραγματικότητα και οι οικονομικές ελίτ που τους στηρίζουν και όχι οι πολίτες. Οι πολλοί. Άρα, ξαναλέω, μπορεί να νομίζετε ότι έχετε μια εξουσία. Το πολίτευμα βαφτίζεται από το ποιος έχει την απόλυτη εξουσία. Την απόλυτη εξουσία σήμερα την έχουν οι ολιγάρχες, γι' αυτό και μιλάμε για ολιγαρχία. Επίσης να σας πω ότι στα πολιτεύματα στο πολίτευμα της δημοκρατίας δεν υπάρχουν οι πολιτικοί, υπακούν τους πολίτες, δεν είναι ούτε αντιπρόσωποι ούτε εκπρόσωποι, ούτε δηλαδή σε αντικαθιστούν ούτε μιλούν εξ ημών, μιλούν κατ' εντολήν των πολιτών, είναι εντολοδόχοι των πολιτών. Είναι μια άλλη κατάσταση την οποία δεν την έχουμε βιώσει δυστυχώς στη σύγχρονη ιστορία μας, καμία σχέση με αυτό το οποίο βιώνουμε σήμερα. Ξεκάθαρα πράγματα λοιπόν, σύμφωνα με την πολιτική επιστήμη και την πολιτική ιστορία, διότι υπάρχουν και λόγοι που φτάσαμε σε ένα ολιγαρχικό πολίτευμα το οποίο αφορά το φερετζέ της δημοκρατίας, για να ρίχνει τάχη στα μάτια στους πολίτες και να μην ξεσηκωθούμε να τους στείλουμε στον ολιγαρχικό, στη λύθη και στον ολιγαρχικό κεάδα. Είναι πάρα πολύ λοιπόν σημαντικοί λόγοι που φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Υπάρχουν πάρα πολλά που μπορώ να πω περαιτέρω για το τι σημαίνει η δημοκρατία εν αντιθέσει με τον κοινοβουλευτισμό κάθετος ολιγαρχία τον οποίο βιώνουμε. Για παράδειγμα, πολύ απλά, δεν υπάρχει ανεξαρτησία της δικαιοσύνης στον κοινοβουλευτισμό και δεν υπάρχει και διάκριση των εξουσιών στον κοινοβουλευτισμό. Η διάκριση των εξουσιών δεν σημαίνει απλά είναι διαφορετικοί τύποι, δηλαδή οι πολιτικοί φορούν σακάκια και οι δικαστές φορούν ρόμπες. Δεν είναι αυτό η διάκριση των εξουσιών. Είναι να μπορεί η δικαιοσύνη να βάζει στη φυλακή πολιτικού σαν τον Μητσοτάκη, τον Τζίπρα, οι οποίοι έχουν παρανομήσει, έχουν κάνει εθνικά εγκλήματα, πρόδωσαν την εμπιστοσύνη των πολιτών. Αυτό σημαίνει διάκριση των εξουσιών, να νομοθετεί μόνο η Βουλή και όχι η κυβέρνηση μέσω της Βουλής και να νομοθετεί και να εκτελεί τους νόμους. Αυτά είναι μια αθλειότητα ολιγαρχική. Ιδίως στην περίπτωση της Ελλάδας είναι ακόμα χειρότερο, γιατί έχουμε πραγματικά συγκεκριμένα τζάκια, συγκεκριμένες φάρες πολιτών, πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων και εντός Ελλάδος και εκτός Ελλάδος, διότι και από πρεσβείες υπάρχουν υποστηρίξεις, οι οποίες βγάζουν κυβερνήσεις, και ποιος νομίζει ότι δεν περνούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι από τέτοιου είδους. Δεν επιδίδουν τα διαπιστευτήριά τους και δεν δέχονται διορίσουν στην πραγματικότητα έμεσα, διορίζονται με την εκλογική διαδικασία. Κάθε 4 χρόνια μπορούμε να επιλέξουμε προεπιλεγμένες επιλογές, διότι οι πολιτικοί που εμφανίζονται στα ψηφοδέλτια είναι αποφασισμένοι από τα κόμματα και όχι από προκριματικές εκλογές, που και αυτό θα ήταν μια δημοκρατική πρακτική. Δεν υπάρχουν δημοκρατικές πρακτικές στη χώρα μας. Δυστυχώς, ακόμα και τώρα, ο Μητσοτάκης είναι ένας από τους πιο έσχυστους πολιτικούς της άθλιας μεταπολίτευσης. Αυτές τις μέρες πανηγυρίζει και λέει ότι το Σύνταγμα του 1975, αυτό το κοινοβουλευτικό που μας φόρεσαν, έχει αποδειχθεί, λέει, εξαιρετικά ανθεκτικό και ήταν και καινοτόμο και διορατικό για να συγκαλύπτει τις αθλειότητες, τα εγκλήματα, όλα αυτά τα οποία βιώνουμε σήμερα. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι η δημοκρατία δεν αποκαταστάθηκε σήμερα, ούτε βέβαια με τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Μπορέσαμε να απελευθερωθούμε, και αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα, άλλο θέμα ψέματος, αλλά επειδή σήμερα μαζεύονται στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου ούτε πρόεδρο επιδέχεται δημοκρατία. Πρόεδρος της Ελλάδος, ναι, πρόεδρος της δημοκρατίας, είναι και αυτό καινοτόμο αρνητικά για τη χώρα μας. Λοιπόν, δεν πήγαμε ποτέ σε πολίτημα δημοκρατίας, δηλαδή σε δημοκρατικό σύνταγμα και νόμους. Είχαμε την πολιτιακή μετάβαση από ένα αυταρχικό, στρατοκρατικό και χουντικό καθεστώς σε ένα κλειστό, αναξιοκρατικό και ολιγαρχικό μοντέλο διακυβέρνησης. Δηλαδή πήγαμε από τους δικοματικούς κληρονόμους των συνταγματαρχών, από τους συνταγματάρχους, τους δικοματικούς κληρονόμους τους. Πρόκειται για την σκύλα και τη χάριβδη της χώρας μας. Δεν ήταν τέρατα δημοκρατίας ο Καραμαλής, ο Μαύρος και ο Παπανδρέου. Ήταν η σκύλα και η χάριβδη της πατρίδας μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε και το πώς εξελίχθηκε, είναι ιστορική βέβαια η κουβέντα και αυτό είναι για άλλο βίντεο, πώς δηλαδή από τη Χούντα καταλήξαμε σε ένα πολίτημα το οποίο το επέλεξε στην πραγματικότητα ξένα κέντρα και το έφερε, ξένα κέντρα το επέλεξαν και το έφερε στις αποσκευές του ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ως πρώτος πρωθυπουργός μετά τη Χούντα, και μας το επέβαλαν και μαζί με αυτό συνέχισαν να διαφεντεύουν την πατρίδα μας ξένες δυνάμεις, που το έκαναν ούτως ή άλλως μέσω από τους ξενοκίνητους χουντέους, τους οποίους έλεγχε η CIA. Τώρα λοιπόν συνέχισαν τα ξένα κόμματα, οι ξένες δυνάμεις, να ελέγχουν την χώρα μας μέσω του κοινοβουλευτισμού και των εγχώριων κομμάτων. Άρα εδώ πρόκειται για μια συνταγματική ολιγαρχία στην πραγματικότητα το οποίο έχουμε στη χώρα μας, και μάλιστα θλιβερού τύπου. Για παράδειγμα, εδώ δεν ξέρω τι να πω, οι άνθρωποι οι οποίοι δημιούργησαν το σύνταγμα αυτό έφτιαξαν μια απολύτως ελεγχόμενη δικαστική εξουσία από την κλίκα των πολιτών. Είδαμε, έχουμε δει σε αυτό το πολίτημα την αφέμαξη του κρατικού χρήματος από τα κόμματα, τις ασυλίες, τους κομματικά προεπιλεγμένους υποψηφίους που ανέφερα πριν και τα χρήσματα. Εδώ καταλαβαίνετε, ρίχνουν όλα αυτά άπλετο φως στη μεταχουντική και συλλήβδη αντιδημοκρατική μορφή της πράγματι απεχθούς μεταπολίτευσης, την οποία καλώς την συχαίνονται όλοι οι ελεύθεροι και δημοκρατικοί πολίτες σήμερα, και αγωνιζόμαστε για την κατάλυση του κοινοβουλευτισμού και τη μετάβαση σε πολίτημα δημοκρατίας. Λοιπόν, εδώ ό,τι έχουμε βιώσει πραγματοποιείται με πλήρη συνταγματική υποστήριξη και κάλυψη, από τα μνημόνια, τις πρέσπες, κάθε εθνική μειοδοσία, εγχώρια μειοδοσία, οποιαδήποτε μειοδοσία, όλα αυτά γίνονται με την πλάτη του συντάγματος. Και δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα εμείς σαν πολίτες, διότι οι πολίτες με αυτό το σαθρό ολιγαρχικό πολίτευμα δεν απέκτησαν ποτέ το σύνταγμα, το δικαίωμα να αλλάζουν το σύνταγμα εμείς οι ίδιοι. Δεν μπορούσαμε το δικαίωμα της συνταγματικής αναθεώρησης, και άρα είμαστε διαχρονικά στο έλεος των εχθρών της δημοκρατίας που έχουν τα κλειδιά του συντάγματος. Φτιάξαν ένα σύνταγμα στο οποίο οι ίδιοι αποφασίζουν πώς θα το αλλάξουν και πώς θα το κάνουν ακόμα πιο σκληρό και ολιγαρχικό. Έχοντας λοιπόν το Σύνταγμα για εχθρό, είναι τόσο δύσκολο να φέρει τη δημοκρατία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όσο άπιαστο όνειρο αποδείχθηκε να πολεμάμε, όσο άπιαστο όνειρο αποδείχθηκε να πολεμά τα τάγκς, για παράδειγμα, στο Πολυτεχνείο και να ελπίζει για δημοκρατικές αλλαγές στη χώρα. Το κάναν κάποιοι, τελικά είδανε την γενιά του Πολυτεχνείου, η γενιά της μεταπολίτευσης, να καπηλεύονται και αυτήν την προσπάθεια και να γίνονται οι αρχοί κοντζαμπάσιδες στην πραγματικότητα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε εδώ, ζούμε την εποχή του ξεπεσμού. Το αδιέξοδο που νιώθουμε όλοι βασίζεται ακριβώς, έχει να κάνει ακριβώς με λόγο του συντάγματος, και η Ελλάδα έχει ανάγκη για μια πραγματική πολιτική επανάσταση. Πρόκειται για μια επανάσταση την οποία δεν θα μπορέσουν να την αξιοποιήσουν και να την εξευτελίσουν οι προτεργάτες, όπως συνέβη κάτι μεταπολίτευση. Μια επανάσταση η οποία θα οδηγήσει σε πραγματική δημοκρατία, θέτοντας τον πολίτη στο επίκεντρο, ούτε το στρατό προφανώς, ούτε τους καροκλοκένταυρους βουλευτάδες. Για να μαθαίνουν λοιπόν όλοι, γλιτώσαμε από το μονάρχη και τους χουντέους, καταλήξαμε εξαπατημένοι από τους αριστοκράτες σε εισαγωγικά, διότι είναι οι χειρότεροι ανάμεσά μας. Από τον Λουδοβίκο 16ο μέχρι και τον Λαφαγέτ, οι πολίτες δεν απέκτησαν ποτέ ούτε ελευθερία ούτε δημοκρατία. Συνεπώς, καμιά δημοκρατία δεν αποκαταστάθηκε. Αυτός πρέπει να είναι ο επόμενος στόχος του ελληνισμού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Αν θέλετε να μάθετε σχετικά και περισσότερα ζητήματα επί τούτου, σας προτείνω δύο βιβλία μου. Το πρώτο είναι Οι υπερασπιστές της Δημοκρατίας. Ιστορία και το μέλλον της δημοκρατίας των εκδόσεων Ινφογνώμων, όπου εξηγώ πώς λειτουργήσε η Αθηναϊκή Δημοκρατία και πώς φτάσαμε, πώς η πολιτική ιστορία εξηγεί γιατί φτάσαμε ένα ολιγαρχικό πολίτευμα σήμερα. Και το δεύτερο βιβλίο, Η Δημοκρατία του Πολίτευμα που περιμέναμε, μια συνταγματική πρόταση πλήρης, γιατί θα σήμαινε δημοκρατία στο Σύνταγμα σήμερα, εν αντιθέσει με το υφιστάμενο ολιγαρχικό πλαίσιο.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Κέντρο δηλώνω έναξη πυροφύλαξη.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
6: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
7: Εγώ πρώτος.
6: Καινούριο κόμμα, γελάς είναι ο τίτλος.
7: Πολλές υπογραφές.
6: Τις 30.000 θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
7: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
6: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
7: Φίλο σου.
6: Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
7: Αριστοφάνη.
8: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό. Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολυγαμμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνεται σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
9: Ο Μάγος του Οζ. Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. 5η 30 Ιουλίου, για μία μόνο παράσταση στις 8.30 στο θέατρο Ακόντισμα στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Προπόληση στο βιβλιοχαρτοπολείο Ήλιος και στο more.com.
10: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
11: Επιστρέφω σε εμένα. Μια παράσταση για την αυτοφροντίδα, την ψυχική σύνδεση και την ανάγκη να ακούσουμε ξανά αυτό που μέσα μας ήδη ξέρουμε. Με τον Γιάννη Αθανασόπουλο και την Ευαγγελία Δημητρίου. Μερικές συναντήσεις δεν τις παρακολουθείς απλώς.

0: AirTopen, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας airtopen.com.
1: Έγινε διαβούλευση fast track και ήρθε το νομοσχέδιο, ξεσηκώθηκαν τώρα, τώρα το πήραν χαμπάρι. Το φωνάζουν οι αρχαιολόγοι τόσο καιρό και οι άλλοι εργαζόμενοι του Υπουργείου Πολιτισμού. Με fast track έχουμε τώρα τη διαχείριση ΑΕ του πολιτισμού. Ωραία πράγματα. Χθες που είχε καύσωνα, για παράδειγμα, στο μουσείο εδώ στο Ηράκλειο δεν λειτουργούσαν τα κλιματιστικά. Βέβαια, άμα γίνει καμία εκδήλωση μεγαλόσχημου, θα μπουν και κλιματιστικά. Σήμερα η Λιμπερασιόν, την οποία, εντάξει, η Λιμπερασιόν δεν τη λες και κανένα επαναστατικό όργανο, λέει ότι στην Ακρόπολη αυξήθηκαν τα κόμιστρα, εκτός από τα πριβέ, αυτά είναι κυριλάτα, και οι τουρίστες δεν έχουν μια τουαλέτα. Οι εργαζόμενοι δε, επίσης δεν έχουν μια τουαλέτα. Πολλοί κατουρούν ανάμεσα στα μάρμαρα. Είναι μια experience που λένε. Έχω λοιπόν σήμερα στη τηλεφωνική γραμμή και στη συχνότητα του 984 την πρόεδρο του Ενιαίου Συλλόγου Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού Αττικής, Στερεάς και Νήσων, την κυρία Κουτσούμπα, η οποία είναι και συμπατριώτησα. Καλημέρα.
2: Λέγει ότι οι επισκέπτες ουρούν ανάμεσα στα μάρμαρα, όχι οι εργαζόμενοι, μην μπερδευτεί κανείς.
1: Εντάξει.
2: Αντιστοιχώς. Οι εργαζόμενοι τα βρίσκουν μετά.
1: Κυρία Κουτσούμπα, να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι. Η σωματική ανάγκη, η ούρηση, είναι επικίνδυνη, βέβαια, είναι απεινής διώκτης της υγείας. Και εργαζόμενος να το κάνει, ποιος τον παρεξηγεί. Δηλαδή, ας κάσει, θα γίνει. Το ερώτημα όμως δεν είναι αυτό. Είναι η κατάσταση.
2: Κοιτάξτε, αυτά που είπατε έχουν απόλυτη σχέση με την πολιτική που εφαρμόζεται στον πολιτισμό εδώ και 6 χρόνια. Και πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε συνολικά. Γιατί θυμίζω, είπατε για το Μουσείο Ηρακλείου. Το Μουσείο Ηρακλείου το 2023 έγινε νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, μπήκε διορισμένο Δουσού, μπήκε πρόεδρος ο κ. Γρυσπολάκης. Μας έλεγαν τότε, λοιπόν, έλεγε τότε αυτή η υπουργός που έχουμε και σήμερα, έλεγε ότι γίνεται νομικό πρόσωπο για να λύνονται αυτά τα προβλήματα πιο εύκολα, πιο γρήγορα, να είναι πιο αποτελεσματικό κλπ. Φωνάζαμε τότε ότι δεν πρέπει να αποκοπεί από την αρχαιολογική υπηρεσία, γιατί άλλοι είναι στόχοι. Τρία χρόνια μετά, το Μουσείο Ηρακλείου πραγματικά έχει γίνει πιο ευέλικτο? Έχει γίνει πιο φιλικό στην πόλη του Ηρακλείου ή στους επισκέπτες? Χθες δεν είχε κλιματιστικό.
1: Ναι.
2: Αυτό.
1: Χθες...
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στην Ακρόπολη. Στην Ακρόπολη έχουν ιδιωτικοποιήσει τα πάντα. Αυτό το ρεπορτάζ της Λιμπερασιόν δεν γράφει αυτό. Δώσανε τα εισιτήρια της Ακρόπολης σε ιδιώτη. Και μάλιστα σε ένα διαγωνισμό ο οποίος είχε έναν υποψήφιο. Για τα εισιτήρια της Ακρόπολης μιλάμε. Δίνουν το πολιτήριο της Ακρόπολης σε ιδιώτη. Δώσαν τα αναψυκτήρια σε έναν ενίο διαγωνισμό που πάλι είχε έναν υποψήφιο. Τα αναψυκτήρια όλης της χώρας. Δηλαδή, ποιος να τα ακούσει αυτό και να μην καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτούς τους διαγωνισμούς? Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Και ετοιμάζονται να δώσουν τις τουαλέτες σε έναν ιδιώτη και να βάλουν, το έχουμε καταγγείλει αυτό μήνες τώρα, βγήκε διαγωνισμός, να νοικιαστούν οι τουαλέτες της Ακρόπολης και να μπει ένα ευρώ εισιτήριο για τους τουαλέτες και 2 ευρώ για τα lockers, την ηματιοθήκη δηλαδή, που στα lockers είναι υποχρεωμένοι οι τουρίστες, που υποχρεώνουμε εμείς να αφήνουν τις μεγάλες τσάντες, τα καρότσια, βαλίτσες και ό,τι άλλο κουβαλάνε, γιατί, γιατί δεν επιτρέπεται να τους ανεβάσουν πάνω στην Ακρόπολη για λόγους προστασίας του μνημείου, έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, οι τουαλέτες υπάρχουν, οι τουαλέτες είναι στο Παλαιό Μουσείο, είναι έτοιμες, έχουν φτιαχτεί μετά, δηλαδή με τα χρήματα όλων μας, όλων των Ελλήνων πολιτών. Και τις έχουν κλειστές ολοκένουργιες τουαλέτες μέσα στον καύσωνα. Γιατί τις έχουν κλειστές? Για να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός και να τις πάρει ο ιδιώτης ολοκένουργιες αδούλευτες. Καταλαβαίνετε τι λέμε? Αυτά που γράφει η Λιμπερασιόν λοιπόν, ότι βρίσκουν περιτώματα κάτω από το, γύρω από τα μάρμαρα, όποιος προλαβαίνει ό,τι προλαβαίνει. Και το άλλο που γράφει, που είναι επίσης σημαντικό, τουαλέτες υπάρχουν έξω από τον αρχαιολογικό χώρο. Όταν όμως έχει φτάσει ο άλλος πάνω, με τις ουρές που έχει τώρα το καλοκαίρι, αν βγει έξω, καταρχάς δεν του επιτρέπουν να ξαναβεί μέσα. Λόγω ηλεκτρονικού εισιτηρίου.
1: Συγγνώμη, μισό λεπτό. Αυτό δεν το. Δηλαδή, άρμαγμα κανονικό. Πληρώνω, βγαίνω απάνω, μου συμβαίνει, κατεβαίνω κάτω γιατί δεν θέλω.
2: Δεν ξαναμπαίνει.
1: Δεν ξαναμπαίνει. Ή πρέπει να ξαναμπαίνει.
2: Δεν ξαναμπαίνει.
1: Μάλιστα. Ωραία,
2: ναι.
1: Ωραία.
2: Με 30 ευρώ εισιτήριο αυτό. 30 ευρώ εισιτήριο. Και επιπλέον θα βάλουμε και 1 ευρώ για την τουαλέτα. Εμείς ντρεπόμαστε. Εμείς, σαν εργαζόμενοι του Υπουργείου Πολιτισμού, ντρεπόμαστε. Βέβαια, ακούω διάφορο κόσμο απ' έξω

0: είχαμε και τις έκλεισε. Πραγματικά απορώ με τους... Ο κύριος Σαμιράς τώρα έλεγε στη Βουλή για να υποστηρίξει το νομοσχέδιο του ξεπουλήματος ότι επιτέλους ότι θα φτιάξουμε πολιτεία είδη και θα πουλάμε από τα πολιτεία των μουσείων. Δεν έχει πάει ποτέ σε αρχαιολογικό χώρο και μουσείο. Δεν ξέρει ότι κάθε πολιτήριο μουσείου είχε πολιτεία είδη που τα έφτιαχνε το ίδιο το ΤΑΠΟ, το Ταμείο του Υπουργείου Πολιτισμού δηλαδή, εμπνευσμένα από την αρχαιότητα. Δεν έχει πάει να δει ρολόγια, μαντήλια, τσάντες, μπλουζάκια στο πολιτήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου και πριν γίνει Νουπουδουδού. Δεν έχει δει ακριβή αντίγραφα, ξέρετε από πότε φτιάχνει ακριβή αντίγραφα εκμαγεία, ακριβή αντίγραφα αρχαίων έργων το ελληνικό κράτος. Ξέρετε από πότε φτιάχνει, από πότε έχει νομοθεσία γι' αυτό. Από το 1910.
1: Καλά, εδώ είναι περίφημα τα εκμαγεία που κάνανε οι βοηθοί του Evans. Με συγχωρείτε, ο κύριος Σαμιράς τώρα το κατάλαβε.
0: Όχι, απλά ψεύδονται συνειδητά. Ψεύδονται συνειδητά για να πούνε ότι φέρνουν κάτι νέο, ενώ δεν φέρνουν τίποτα νέο. Ξέρετε τι κάνουνε. Παίρνουνε όλα αυτά τα πράγματα που τα έχει φτιάξει το ίδιο το Υπουργείο, παίρνουνε και τα έσοδα των μνημείων και τα δίνουνε σε μία ΑΕ να τα διαχειρίζεται, η οποία ΑΕ θα είναι υποχρεωμένος ο ΔΑΠ, δηλαδή το Ταμείο των Μνημείων, το ταμείο που παίρνει τα έσοδα των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων, θα πρέπει να πληρώνει αυτή την ΑΕ για να κάνει ΑΕ ό,τι θέλει. Γεύματα στην Αλόγκα, γιατί αυτό έγινε. Γεύματα στην Αλόγκα, γεύματα στο Επταπύργιο, διαφήμιση στο εξωτερικό, λες και χρειάζεται διαφήμιση ο Παρθενώνας, να δώσει ακριβή αντίγραφα, ξέρετε τι λέει μέσα στο νομοσχέδιο, ακριβή αντίγραφα υποκλίμακα. Δεν υπάρχουν ακριβή αντίγραφα υποκλίμακα. Ξέρετε τι υπάρχει. Απαίτηση κάποιων εμπόρων, όχι τον Ερμή του Πραξιτέλη ολόκληρο, γιατί δεν πωλείται πολύ. Έτσι, πιο πολύ το αγοράζουν οι ιδρύματα και οι πανεπιστήμια και τέτοια για λόγους εκπαιδευτικούς. Έναν Ερμή του Πραξιτέλη στο ακριβές του μέγεθος. Να κάνουμε τον Ερμή του Πραξιτέλη 50% ακριβές αντίγραφο, μα δεν είναι ακριβές αντίγραφο. Δεν είναι. Είναι ντροπή. Είναι πούλημα. Και να τα δώσουν σε μαγαζιά στο εξωτερικό να τα πουλάνε. Γιατί ο ΔΑΠ είχε πολιτήρια, το Υπουργείο Πολιτισμού δηλαδή, το Ταμείο, να το πω διαφορετικά γιατί υπάρχει μια παρεξήγηση εδώ, όχι παρεξήγηση, δεν ξέρει ο κόσμος. Το Υπουργείο Πολιτισμού ως Υπουργείο και κανένα Υπουργείο εκτός από το Υπουργείο Οικονομικών δεν μπορεί να εισπράττει χρήματα. Δεν επιτρέπεται, εμείς σαν υπηρεσίες δεν επιτρέπεται να έχουμε POS. Για το λόγο αυτό, ήδη από τη δεκαετία του 30, για να μπορούν να εισπράττουν εισιτήρια, έσοδα από εκμαγεία κλπ. Είχε φτιαχτεί ένα ταμείο με τη μορφή του νομικού προσωπικού δημοσίου δικαίου, γιατί αυτό μπορεί να εισπράττει χρήματα. Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απελωτριώσεων εισέπρατε λοιπόν τα χρήματα από τους αρχαιολογικούς χώρους, από τα εισιτήρια, από τα πολιτεία, από την ενοικίαση αναψυκτηρίων, από τις χρηματογραφήσεις, από τις εκδηλώσεις που πληρώνουν τέλος. Και αυτά τα χρήματα τα έκανε μια αναδιανομή και τα ξαναέδινε πίσω στις ανάγκες των μνημείων. Αυτό το ταμείο δεν είναι χωριστό, δηλαδή δεν έχει δικά του έσοδα. Mm-hmm. Τα έσοδα του δεν είναι δικά του. Γιατί η αρχαιολογική χώρα, τα μουσεία κλπ. Τα φτιάχνει το Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι λοιπόν, είναι σαν να έχει το Υπουργείο Πολιτισμού ένα ταμιακό λογαριασμό, να το πούμε. Και από εκεί πληρώνει και τις απαλωτριώσεις. Λοιπόν, τώρα είναι σαν αυτό τον ταμιακό λογαριασμό να τον δίνουμε, σαν να είχαμε ένα λογιστή, ας πούμε, πριν που τον διαχειριζότανε, και τώρα να τον δίνουμε σε μια εταιρεία fund και να λέμε πάρε αυτά τα λεφτά, κάντα ό,τι νομίζεις και απλά να μου δίνεις το 40% κάθε χρόνο.
1: Δεν μου λέτε, κυρία Κουτσούμπα.
0: Τα παραδίδουμε, ανεφόρον, τα παραδίδουμε.
1: Δεν μου λέτε. Το ένα σοκ ήταν όταν είχε αποκαλυφθεί το 18, αν θυμάμαι, τα 100 χρόνια. Έγινε η διάψευση της διάψευσης.
0: Ναι.
1: Ακούστηκε. Τώρα είναι αυτό. Θέλω να
0: μα δεν ήταν διάψευση. Είχε φέρει νόμο 50 συν 50
1: χρόνια εσωτερικών
0: να πηγαίνουν τα αρχαία.
1: Μάλιστα.
0: Απλά μετά την κατακραυγή τον έκανε 25 και 25.
1: Ερώτηση κρίσιμη. Κατά τη γνώμη σας, γιατί, ποιο είναι το βασικό επιχείρημα, για να γίνουν καλύτερες διαχειρήσεις, γι' αυτό την κάνουν ΑΕ, πολιτισμός ΑΕ.
0: Έτσι λένε. Ο πραγματικός λόγος είναι ότι έμαθαν τα τελευταία 6 χρόνια, δυστυχώς, τα τελευταία 5 χρόνια μάλλον, το πολιτικό προσωπικό της χώρας, με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, τα οποία ήταν χρήματα, τα οποία δόθηκαν, ήταν 36 δις. Δεν απορροφήθηκα βέβαια, αλλά αφήστε το αυτό. Τα τελευταία 5 χρόνια βλέπουμε μία υπερκοστολόγηση έργων τρομακτική, δηλαδή έμαθε το πολιτικό προσωπικό της χώρας να κάνει ό,τι γουστάρει με λεφτά, λες και του είχαν δώσει ένα

0: μπαούλο με λεφτά να τα ξοδεύει. Είδαμε διαγωνισμούς που ήταν τρεις φορές πάνω από το κανονικό κόστος. Πώς ήταν τα σπιτάκια ανακύκλωσης, έτσι είναι η κατάσταση και με το ΤΑΑ. Δηλαδή, ό,τι παίρναγε μέσα από λεφτά του ΤΑΑ ήταν τύπου βάλε και χρυσαπόμολα. Γιατί έχουμε λεφτά. Το ΤΑΑ, αυτό είναι ευθύνη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βέβαια, γιατί έφτιαξε ένα ταμείο το οποίο χρηματοδοτούσε έργα χωρίς μελέτες, χωρίς τίποτα. Δηλαδή, μπορούσε ο καθένας να βάλει ό,τι να είναι μέσα. Έργα τα οποία δεν είχαν μελέτη και βέβαια τώρα απεντάσσονται μαζικά, έτσι. Υποτίθεται πήγανε να κάνουν κάποια χρήσιμα έργα και τώρα απεντάσσονται μαζικά τα έργα. Λοιπόν, το Ταμείο Ανάκαμψη τελείωσε. 30 Ιουνίου έχει τελειώσει. Λοιπόν, όμως το πολιτικό προσωπικό, ειδικά στο Υπουργείο Πολιτισμού, έμαθε να ζει με αυτά τα λεφτά. Και τώρα ξαφνικά, πού υπάρχει άλλο ταμείο να βάλουν χέρι, είναι το ΟΔΑΠ που έχει 250 εκατομμύρια έσοδα το χρόνο. 250 εκατομμύρια έσοδα το χρόνο. Έσοδα των μνημείων. Από αυτά το 40% πηγαίνει στον κρατικό προϋπολογισμό, το υπόλοιπο 60% έπρεπε να ανακατανεμηθεί σε μνημεία. Και όταν λέμε να ανακατανεμηθεί, εννοούμε από τα έσοδα που έχει η Ακρόπολη. Να μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε το μουσείο στο Αγαθονήσι, που δεν θα έχει ποτέ, δεν θα βγάλει ποτέ τα λεφτά του. Έτσι. Και καλά θα κάνει, αλλά έχουμε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους σε κάθε γωνιά της χώρας, γιατί είναι κομμάτι της μνήμης και της ταυτότητας. Και είναι και κομμάτι και της διεθνούς εικόνας της χώρας προς τα έξω.
1: Σωστά.
0: Γι' αυτό λοιπόν το είχαμε, για να μια περίφραξη στην Αγία Ειρήνη της Σκαίας. Μια περίφραξη ενός αρχαιολογικού χώρου που έπεσε. Μια πινακίδα. Όλες οι καφέ πινακίδες που βλέπετε στη χώρα, που λέει, που ξέρουμε όλοι ότι αν δεις καφέ πινακίδα είναι αρχαιολογικός χώρος, μνημείο κλπ. Αυτές τις έχει βάλει ο ΔΑΠ. Το ΤΑΠ, το παλιό ΤΑΠ. Δηλαδή υπήρχε μια πολιτική. Ένα brand name. Το ΤΑΠ είχε ένα brand name. Τώρα λοιπόν, αυτό το brand name που το ΤΑΠ που το φτιάξε, το φτιάξαμε η αρχαιολογική υπηρεσία και οι εργαζόμενοι του ΤΑΠ με πολύ κόπο, τώρα θα του πάρουν τα λεφτά, θα τα δώσουν στην ΑΕ, η οποία θα διοικείται από ανθρώπους της αγοράς. Δεν υπάρχει μια προϋπόθεση, ας πούμε, στο δοθού της ΑΕ να υπάρχει ένας άνθρωπος που να έχει σχέση με τον πολιτισμό.
1: Άρα,
0: δεν
1: κυρία Κουτσούμπα, αυτό που είπατε τώρα, αν είναι άνθρωποι της αγοράς, τη δουλειά την ξέρουν, business as usual, ό,τι θα κρίνεται ότι έχει επισκεψιμότητα, κάτι θα λαμβάνει. Τα υπόλοιπα θα κλείνουν.
0: Γιατί όχι, έτσι... δεν είναι μόνο. Ναι, θα μαραζώνουν. Μάλιστα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι με αυτό το νομοσχέδιο η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού ιεραρχεί τις αξίες των μνημείων ανάποδα. Ενώ είναι πάνω η ταυτότητα, η μνήμη, ο εκπαιδευτικός, κοινωνικός και πολιτιστικός ρόλος και κάτω ο οικονομικός, αυτή σου λέει όχι, είναι πρώτα ο οικονομικός και μετά όλα τα άλλα. Για την ακρίβεια, μόνο ο οικονομικός. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, να σας το πω με απλά λόγια. Ότι εάν αύριο έρθει κάποιος και θέλει να πληρώσει γεύμα στη Σπιναλόγκα, θα πει η ΑΕ, α, αυτό φέρνει έσοδα, άρα να το κάνουμε. Όπως το έκανε ο ίδιος ο ΔΑ. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δυσφημεί την ίδια τη Σπιναλόγκα στους υπόλοιπους επισκέπτες, οι οποίοι φτάνουν και με το που πατήσουν το πόδι στη Σπιναλόγκα βλέπουν κάποιους να τρώνε και να πίνουν σε ένα τόπο μαρτυρίου. Ναι, τους δυσφημεί και το γνωρίζουμε πολύ καλά, γιατί όταν το κάνανε στη Σπιναλόγκα ξεσηκώθηκε όλη η Κρήτη και καλά έκανε και ευτυχώς βγάλανε τη Σπιναλόγκα από τα γεύματα. Όταν το κριτήριό μας είναι μόνο το έσοδο, τότε. Θυμάστε τότε που είχε ξεσηκωθεί όλη η Ελλάδα γιατί η Coca-Cola χρησιμοποίησε τους κύωνες του Παρθενώνα για διαφήμιση. Και ήταν σκίτσο αυτό, έτσι. Λοιπόν, εάν κρίνουμε μόνο με το οικονομικό κριτήριο, τότε πρέπει να πάμε μόνοι μας στην Coca-Cola αυτή η ΑΕ και να πει πόσα θες για να σου δώσω την άδεια να κάνεις διαφήμιση πάνω στον Παρθενώνα. Και αν μας δώσει μισό εκατομμύριο, να πούμε εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Το κάνουμε. Το κάνουμε. Ξέρετε γιατί δεν το κάνουμε και έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή δεν είναι ζήτημα μόνο τα λεφτά, γιατί ο πολιτισμός, εκτός το ότι είναι ταυτότητά μας, ακόμα και αν πάμε στο αμιγώς τουριστικό κομμάτι, το σκέτο τουριστικό, ο τουρισμός είναι ένα πολύ ευαίσθητο πράγμα. Έχουμε χτίσει ένα brand name ως χώρα από τη δεκαετία του 60 και μετά, το οποίο κρατάει βέβαια με βάση ήδη τις εποχές του διαφωτισμού, του πώς προβαλόταν η Ελλάδα ήδη από την επανάσταση του 1821 ως λίκνο του δυτικού πολιτισμού κλπ. Αυτό είναι ένα brand name, το λέω με σύγχρονο μανατζερά τους όρους, γιατί και καλά όποιος μιλάει έτσι είναι πιο σύγχρονος. Ενώ λέει πράγματα τα οποία είναι τα πιο συντηρητικά, έτσι, που μας πηγαίνουν πίσω από το 19ο αιώνα. Λοιπόν, αυτό το brand name τώρα είχε χτιστεί στη λογική και πάνω στην πλάτη της αρχαιολογικής υπηρεσίας που φρόντιζε να διαχειρίζεται τα μνημεία με επιστημονικό τρόπο, να μην τα κάνει Disneyland, να μην έχουμε Ηρακλή και Ζήνα μέσα στους αρχαιολογικούς χώρους να περιφέρονται. Γιατί όποιος ευτελίζει έτσι το προϊόν αυτό, το μνημείο του αρχαιολογικού χώρου, στο τέλος έχει επίπτωση και στον τουρισμό. Και στην εικόνα της χώρας για μας, είναι και η διεθνής εικόνα της χώρας. Λοιπόν, αυτά που είπαμε στην αρχή για την Ακρόπολη, για το πώς είναι η κατάσταση στην Ακρόπολη σήμερα, αφού πληρώνει όλους 30 ευρώ εισιτήριο και δεν βρίσκεται τουαλέτα. Αυτά είναι η διεθνής εικόνα της χώρας και αυτά θα τα πληρώσουμε στον τουρισμό της χώρας. Δεν θα τα πληρώσουμε του χρόνου, του παραχρόνου.
1: Όχι, έχει βάθος.
0: Σε 4-5 χρόνια.
1: Έχει βάθος.
0: Ακριβώς.
1: Έχετε δίκιο. Κοιτάξτε τώρα όμως.
0: Όταν ευτελίζεις τον εαυτό σου και όταν ο τουρίστας έρθει εδώ και αισθανθεί ότι τον βλέπουμε μόνο ως πορτοφόλι, εμείς τον τουρίστα στους αρχαιολογικούς χώρους τον βλέπουμε ως επισκέπτη. Ως κάποιον που έρχεται να γνωρίσει τον πολιτισμό της χώρας μας. Εάν τώρα τον βλέπουμε μόνο ως πορτοφόλι, αυτό το πράγμα θα είναι πλήγμα. Και έχουν άδικο που λένε ότι θα αυξηθούν τα έσοδα. Θα αυξηθούν τα έσοδα πρόσκαιρα, αυξάνονται τα έσοδα τώρα πρόσκαιρα. Λόγω αύξησης του εισιτηρίου, ξέρετε, αλλά προοπτικά θα έχουμε πρόβλημα συνολικά. Όμως, γιατί τον τουρισμό, τον πολιτισμό δεν τον μετράμε έτσι, τον αρχαιολογικό χώρο, δεν τον μετράμε με βάση τα εισιτήρια. Δηλαδή, η Βεργίνα ή η Κνωσός δεν έχει σημασία πόσα εισιτήρια βγάζουν, έχει σημασία για μας, σαν αρχαιολογική υπηρεσία, πόσα χρήματα παίρνουμε να τα αναδιανύουμε στα άλλα μνημεία. Όμως, η Κνωσός ή η Βεργίνα από αυτές ζει μια ολόκληρη περιοχή. Κατά λέμε ζει, εννοούμε ξενοδόχες, θεάτορες, ψιλικατζίδες, περίπτερα. Από όλα αυτά είναι φόροι, ΦΠΑ για το κράτος. Έτσι το μετράμε τον πολιτισμό. Τι είναι η πλάκα σήμερα, θα ήταν η πλάκα σήμερα αυτό που είναι αν δεν υπήρχε Ακρόπολη.
1: Καλά, κυρία Κουτσούμπα, μην κουράζεστε. Αυτή τη στιγμή τα πρότυπα φτιάχνονται. Ξέρετε, κτίριο 200 ορόφων στην ακτή απάνω με φόντο την Ακρόπολη. Προσέξτε, εδώ υπάρχει ένα ωραίο ερώτημα. Λέει, ρωτήστε την κυρία Κουτσούμπα, το ίδιο ισχύει και για τους πριβέ επισκέπτες των 5.000 ευρώ για το κατούριμα και τα λοιπά, ή αυτοί επειδή πάνε γρήγορα προλαβαίνουν να γυρίσουν να κάνουν την ανάγκη τους? Μου το γράφουν έτσι ακριβώς και σας το διαβάζω.
0: Δίκιο, να σας πω την αλήθεια, έχουν απόλυτο δίκιο. Να σας πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω τι κάνουν τους πριβέ επισκέπτες. Μπορεί να τους λένε να κατουρίσουν πριν ανέβουν πάνω, ή μπορεί να τους ανοίγουν τις τουαλέτες και να μην το γνωρίζω. Ένα πρόβλημα με τα πριβέ, ξέρετε ποιο είναι? Ότι αυτοί πάνε εκεί πέρα ως πριβέ, με συνοδεία ενός ιδιώτη που έχει αναλάβει το πριβέ. Υπάρχει κάποιος φύλακας της αρχαιολογικής υπηρεσίας που κάθεται σε κάποιο σημείο. Τώρα, το τι άλλο κάνουν αυτοί οι άνθρωποι πάνω, αν τρώνε, αν πίνουνε, που αυτό απαγορεύεται κανονικά, έτσι. Αν καπνίζουν, που πλέον υποψιαζόμαστε ότι καπνίζουν, γιατί βρήκανε ξαναγή πούρα μπροστά στον Παρθενώνα. Από πού να είναι τα πούρα? Ο νυχτοφύλακας καπνίζει πούρα? Όχι. Οι επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου απαγορεύονται να καπνίζουν, άρα από πού είναι το πούρο? Από το πριβέ. Λοιπόν, δεν ξέρω τι τους κάνουμε την τουαλέτα πραγματικά, αλλά ξέρω και είμαι σίγουρη ότι σίγουρα τρώνε, πίνουν και καπνίζουν. Δηλαδή αυτό που απαγορεύεται στον αρχαιολογικό χώρο, αλλά δεν υπάρχει κανένας εκεί, αφού είναι μόνοι τους, μπορεί να κάνουν και προτάσεις γάμου, δεν ξέρω, μπορεί να τραβάνε και βιντεάκια και τα οποία δεν ξέρω τι θα τα κάνουν, τι να σας πω.
1: Κυρία Κουτσούμπα, επειδή ψηφίζεται το νομοσχέδιο, θέλω να σας ρωτήσω.
0: Την Τρίτη που μας έρχεται, ψεύ, τώρα είναι σήμερα μπαίνει στην Επιτροπή
1: στην της Επιτροπή Βουλής,
0: στην Ολομέλεια θα πάει την άλλη
1: Fast track η διαδικασία πρέπει να πω, ούτε η διαβούλευση fast track, εν πάση περιπτώσει, όχι εν πάση περιπτώσει, αλλά άρα τελικά...
0: Εντάξει, έχει μια σημασία και αυτό, δεν μπορεί η διαβούλευση να είναι τελείως προσχηματική, δηλαδή δεν μπορεί να παρακαλάμε τόσους μήνες τώρα να φωνάζουμε πείτε τι θέλετε να κάνετε, πείτε και να μην λέγει τίποτα και ξαφνικά να ανεβαίνει στη διαβούλευση το νομοσχέδιο έτοιμο που δεν το έχει δει κανένας. Κανένας. Και το πρωί να κατεβαίνει τη διαβούλευση και το βράδυ να μπαίνει στη Βουλή σαν να μην έγινε ποτέ καμία διαβούλευση, δεν λάβανε υπόψη τους ούτε μια παρατήρηση.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή δεν είναι θέμα και αυτό. Καλής νομοθέτησης.
1: Άρα, κυρία Κουτσούμπα, για να κλείσω, γιατί ξέρω ότι έχετε και αλλού υποχρεώσεις και πρέπει να μιλήσετε όσο δυνατόν παντού, μετατρέπουμε αυτό που είπατε, την ταυτότητα, τη μνήμη, το DNA-κό αυτού του πολιτισμού σε ΑΕ. Μου λέει εδώ ο Χάρης να γίνω δεικτικός ακούγοντας την κυρία Κουτσούμπα. Φανταστείτε, λέει, στο μουσιακό χώρο του Auschwitz να γίνει έκθεση αρωμάτων και σαπουνιών. Για το ίδιο πράγμα μιλάμε. Και ο Γιάννης μου λέει.
0: Έχει απόλυτο δίκιο. Εάν κάποιος δεν καταλαβαίνει τι είναι αυτό που διαχειρίζεται, ότι είναι ένα συμβολικό κεφάλαιο και το βλέπει μόνο ως λεφτά, ναι, γιατί να μην γίνει στο Auschwitz και επίδειξη μόδας.
1: Μάλιστα. Και εδώ,
0: αν πληρώσουν αρκετά.
1: Και ο Γιάννης λέει, να πω στην κυρία Κουτσούμπα που το ξέρει, ότι κάποτε λέει ο Γύφτος, ο καπετάν Καραϊσκάκη στην πολιορκία της Ακρόπολης, έδινε μολύβι στους Τούρκους για να μην γεμίσουν τους Κίονες. Το έχουν ξεφτυλίσει σήμερα, λέει. Εντάξει. Κυρία Κουτσούμπα.
0: Από όλους να είναι στο πλευρό μας, στο πλάι μας. Αυτό το νομοσχέδιο μπορεί να ψηφιστεί fast track, αλλά η εφαρμογή του μετά, το αν όντως θα γίνουν αυτά τα γεύματα, το αν όντως θα γίνουν διαφημίσεις, το αν όντως θα γυριστεί ένα reality show, ας πούμε, μέσα σε ένα αρχαιολογικό χώρο, γιατί αύριο να μην ζητήσει το survivor, το χώρο της αρχαίας Μεσίνης. Και αν πληρώνει καλά, είναι ωραίος χώρος για survivor. Και αν πληρώνει καλά, γιατί να μην το δώσουν. Αν θα γίνουν όλα αυτά, θα εξαρτηθεί από τις τοπικές κοινωνίες και αν θα αντιδράσουν. Έχει μεγάλη σημασία αυτό.
1: Εντάξει, δεν θα μου κάνει εντύπωση να δω και στην Κοινοσό κανένα παιχνίδι λαβύρινθου. Με Μινόταυρο. Έχετε δίκιο.
0: Επίσης, αυτό. Μάλιστα. Ξέρετε, η Βουλγαρία που είχε κάνει έτσι τα σπήλαιά της και γενικά χώρες των Βαλκανίων που δεν διαχειρίζονται την πολιτική οικονομία όπως εμείς, κανένας δεν πηγαίνει για τους χώρους και τα σπήλαια εκεί. Κανένας. Και ερχόντουσαν μετά αυτές οι χώρες σε εμάς να πάρουν τεχνογνωσία για το πώς διαχειριστήκαμε τους αρχαιολογικούς χώρους που δεν τους κάναμε Disneyland. Δεν βάλαμε Λαβύρινθο, δεν βάλαμε Μινόταυρο, δεν βάλαμε τον Ηρακλή. Μέσα στους αρχαιολογικούς χώρους. Αυτά τα κάνουν κάποιοι επιχειρηματίες απ' έξω. Ο καθένας έχει την αισθητική του. Αλλά μέσα η αισθητική του Υπουργείου Πολιτισμού ήταν επιστημονική, ήταν διαφύλαξη και βοηθούσε και τον επισκέπτη να καταλαβαίνει ότι έρχεται σε ένα αρχαιολογικό χώρο, σε ένα χώρο περισυλλογής, σε ένα χώρο που είναι μακριά από, από τη φρενήρη καθημερινότητα. Και αυτό για μένα επίσης είναι ανεκτήμητη αξία για όταν ο άλλος κάνει διακοπές. Διακοπές σημαίνει διακόπτω. Διακόπτω, δηλαδή σταματάω αυτή την ταχύτητα η οποία μας εξαντλεί όλους και μπαίνω σε ένα χώρο που έχει ιστορία χιλιάδων χρόνων και σκέφτομαι ότι εδώ μπορώ να είμαι πιο ήρεμος, να μην τρέχω, να μην τα θέλω όλα στο πιάτο. Να μην τα θέλω όλα έτοιμα και εύκολα. Να σκεφτώ τη μοίρα του ανθρώπου από πολλά χιλιάδες χρόνια πριν. Όλα αυτά είναι πράγματα. Αυτά πρέπει να διαφυλάξουμε στους αρχαιολογικούς χώρους. Και όχι να τους γεμίσουμε πινακίδες. Στην Τουρκία, στα αρχαία θέατρα, έχουν τα αρχαία θέατρα πάνω πινακίδες πώς έχουν στα γήπεδα. Πάνω στα αρχαία θέατρα έχουν πίσω πινακίδες διαφημιστικές. Εκεί θα φτάσουμε. Δηλαδή, ό,τι πουλάει, ό,τι πληρώνει.
1: Δέσποινα Κουτσούμπα, θέλω να την ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε μαζί της. Καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Γεια.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Hello everyone, this is Engelbert. I can't wait to come to Germany for a very special concert at the Marktplatz in Westhofen, August the 15th. I will be singing some of my classic songs, like Portofino, and some new material, some great songs that I've just recorded. So mark your calendars and I'll see you then, okay?

Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους σου. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
3: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
4: Συναγερμός στην ψαροχώρα. Έρχεται ο ψαροτρομάρας. Μια παράσταση με την τεχνική του μαύρου θεάτρου. Ένα έργο γεμάτο χρώματα, φαντασία, χιούμορ, περιπέτεια, μεγάλα σκηνικά και κούκλες. Μην το χάσετε. Εισιτήρια θα βρείτε στο Ticket Services. Έρχεται ο ψαροτρομάρας.
5: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
6: 3 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη. Πλούτος στο Αριστοφάνη, πρώτη φορά στο Θέατρο Δάσους, πρώτη φορά καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένω όλους. Μπείτε τώρα στο mall.com και εξασφαλίστε το εισιτήριό σας. Είναι μεγάλο το θέατρο, έχει αρκετές θέσεις, αλλά εξαντλούνται πολύ πολύ γρήγορα. Προλάβετε.
7: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
9: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Η γεωπολιτική αλλάζει με ρυθμούς που θυμίζουν ιστορικές καμπές και οι εξελίξεις γύρω από το ΝΑΤΟ, την Τουρκία, τη Ρωσία και την Ευρώπη προκαλούν έντονες συζητήσεις. Σε αυτή τη συνέντευξη φιλοξενούμε τον πρόεδρο του κινήματος 21, Ζωή Μπέχλη, ο οποίος παρουσιάζει τη δική του οπτική για τις διεθνείς ισορροπίες, τον ρόλο της Ελλάδας, τις πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό, αλλά και τις προκλήσεις που θα καθορίσουν το μέλλον της χώρας και της Ευρώπης. Μια συζήτηση με έντονες απόψεις, ιστορικές αναφορές και προβληματισμούς που σίγουρα θα προκαλέσουν διάλογο. Κύριε Ζωή Μπέχλη, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην Ελεύθερη Πένα για μια ακόμη φορά, μετά από λίγο καιρό. Ευχαριστώ πολύ.
11: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
10: Να είστε καλά. Υπάρχουν αρκετά θέματα στην επικαιρότητα. Δεν θα τα βάλουμε όλα για να μην τα μπλέξουμε. Θα προσπαθήσω λίγο να τα οριοθετήσω για να έχουμε την ευκαιρία και μετά από κάποιες ημέρες να ξανακάνουμε μια δεύτερη συνέντευξη και για τα υπόλοιπα. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω από τα όσα έγιναν στην Άγκυρα, να ξεκινήσουμε με αυτό, με αφορμή το ΝΑΤΟ και τα όσα συμβαίνουν τελευταία, κύριε Μπέχλη. Ήθελα ένα πρώτο σχόλιο.
11: Έχω μια αιρετική άποψη για αυτά τα οποία έγιναν και αυτά τα οποία μας έδειξαν ότι έγιναν. Συνήθως αυτές οι συναντήσεις, αυτά τα meeting, ας το πούμε και ελληνιστή, δείχνουν προς τα έξω μία εικόνα, ενώ πίσω από τις κουρτίνες συμβαίνουν άλλα πράγματα. Το ίδιο πιστεύω ότι έχει συμβεί και όσον αφορά τους λόγους που έγινε αυτό το meeting, αυτή η συνάντηση στην Άγκυρα. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία αποτελεί την σημαντικότερη προέκταση του Ατλαντισμού στο μαλακό υπογάστριο της Ρωσίας, η οποία κατέχει αυτό το οποίο θέλουν όλοι τα τελευταία 300-400 χρόνια, την καρδιά της γης, που είναι η Σιβηρία. Εκεί είναι το παιχνίδι. Το αποτέλεσμα θα είναι κάτι το οποίο θα ταλαιπωρήσει την ανθρωπότητα για πάρα πολλές γενναίες, αλλά η συνάντηση που έγινε στην Άγκυρα θεωρώ ότι είχε ως σοβαρότατο θέμα ποιο θα είναι το στάτους της Τουρκίας σε οποιαδήποτε κίνηση θα κάνει ο Ατλαντισμός εναντίον της Ρωσίας. Η Τουρκία έχει κάνει τουλάχιστον 100 φορές πόλεμο με την Ρωσία. Όμως η πόλεμη και η γεωπολιτική δεν σχετίζονται τόσο με το συναίσθημα όσο με την πρακτική και τη λογική. Αυτό το οποίο θεωρώ ότι συμβαίνει είναι ότι η νατοϊκή πάντοτε, γνωρίζοντας την εξαίρετη διπλωματία της Τουρκίας, προσπαθούν να την κρατήσουν μακριά από τις αγκάλες της Ρωσίας. Και θεωρώ ότι ο λόγος που πήγαν εκεί ήταν να εξασφαλίσουν, αν όχι τη συμμετοχή της Τουρκίας σε οποιαδήποτε ενέργεια περίσφυξης της Ρωσίας, τουλάχιστον την ουδετερότητά της.
1: Φοβούνται, λέτε, αυτή την συνύπαρξη, ένωση, δεν ξέρω πώς να το πω.
11: Δεν υπάρχει ένωση. Υπάρχει ένα πεδίο μάχης, στο οποίο με πολύ πρόστιχο τρόπο ο Ατλαντισμός κάνει έναν πόλεμο με πρόξη την Ουκρανία. Η Ρωσία είχε κάθε δικαίωμα να διασφαλίσει την ηρεμία της και την ειρήνη της νοτίως της Μαύρης Θάλασσας, που είναι η Τουρκία. Αυτό το γνωρίζουμε και από ό,τι συνέβη στην τελευταία δεκαετία. Θυμηθείτε ότι γίνανε πολλές φορές προσπάθειες να ξεσπάσει πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας.
1: Ναι.
11: Θυμηθείτε το αεροπλάνο που κατέριψαν οι Τούρκοι. Και παρά το γεγονός αυτό και πόλεμος δεν έγινε, και όταν έγινε το πραξικόπημα των κεμαλιστών στην Τουρκία, αυτός ο οποίος προστάτευσε τον Ερντογάν ήταν ο Πούτιν. Μάλιστα. Τώρα η Ελλάδα τι ρόλο έχει σε όλα αυτά? Τον ανύπαρκτο. Διότι η Ελλάς επί 200 χρόνια είναι ένα προτεκτοράτο συμφερόντων, όχι των ευρωπαϊκών λαών, συμφερόντων που εδρεύουν στην Δύση, και αυτά τα συμφέροντα δωροδοκούν κατά κάποιο τρόπο άλλα συμφέροντα εντός της χώρας, προκειμένου να είμαστε καλά παιδιά. Εγώ θεωρώ ότι η Ελλάδα ήταν το κέρασμα προς τους Τούρκους για να παραμείνουν σε μια θέση ουδετερότητος ή μη πλήρους υποστήριξης της Ρωσίας.
1: Ναι.
11: Αυτό θεωρώ ότι
1: γιατί φοβούνται, λέτε, το να έρθει η Τουρκία κοντά με τη Ρωσία. Αυτό λέτε, έτσι, αυτό αντιλαμβάνομαι.
11: Θεωρώ ότι η οποιαδήποτε ενέργεια των Ευρωπαίων συμμάχων, η οποιαδήποτε κλιμάκωση του πολέμου προς την Τουρκία, προς την Ρωσία,
1: ναι,
11: θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι η Τουρκία δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα. Η Τουρκία έχει τη δική της ατζέντα σε ό,τι συμβαίνει. Η Τουρκία είτε είναι στην εξουσία η Ντονμέ Κεμαλική, το κοσμικό κράτος, είτε είναι το Χαλιφάτο, το οποίο εκπροσωπείται από τον Ερντογάν, έχει μία δική της ατζέντα που σχετίζεται με τα συμφέροντα των Τούρκων. Αυτά τα συμφέροντα των Τούρκων, λοιπόν, θα πρέπει να είναι όχι σε σύγκρουση με την Ευρώπη, όταν αυτή ετοιμάζεται να κάνει ανοιχτά πόλεμο. Γιατί εγώ έχω την αίσθηση ότι στο προσεχές διάστημα,
1: ναι,
11: η Ευρώπη θα κινηθεί επιθετικά εναντίον της Ρωσίας, χωρίς το κάλυμα πλέον της Ουκρανίας. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα το κάνει. Σκεφτείτε τι, ότι υπάρχει ένα ευρασιατικό φρούριο. Η Κίνα, το Πακιστάν, η Ινδία, η Ρωσία, όλοι αυτοί που αποτελούν τους BRICS ουσιαστικά, λοιπόν, και αυτό το φρούριο το χτυπάνε από όλες τις μεριές. Ο Τραμπ έκανε την προσπάθεια να διαρρήξει τις πύλες από τον Νότο στο Ιράν και οι Ουκρανοί κάνουν την προσπάθεια επί 4 χρόνια να περιορίσουν και να διαρρήξουν τις πύλες από τον Βορρά. Η Ρωσία ανθίσταται και βέβαια έχει το δικαίωμα να έχει συμμάχους. Όταν μιλάμε όμως για συμμάχους, μιλάμε για κανονικά κράτη. Πολύ αμφιβάλλω για το αν εμείς είμαστε πλέον ένα κανονικό κράτος.
1: Άρα και ο Τραμπ ξέρει τι ακριβώς γίνεται βέβαια. Θέλει τον πόλεμο στην Ουκρανία, αυτό λέτε, έτσι δεν είναι?
11: Ο Τραμπ, καταρχάς να πούμε το εξής, ότι ο Τραμπ είναι στα 80.
1: Ναι.
11: Θεωρώ ότι μεγάλο μέρος των δυνατοτήτων του έχει εκπέσει, με αποτέλεσμα να υποκαθίσταται από άλλους που είναι στη σκιά. Και βέβαια ο Τραμπ
1: είναι
11: δεν
1: στη
11: μπορεί...
1: σκιά, αλλά φαίνονται, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά ίσως είναι στη σκιά, αλλά τους βλέπουμε, είναι δηλαδή δίπλα του, κοντά του.
11: Τους μαντεύουμε. Να σας πω το εξής. Ναι. Ο Τραμπ ξεκίνησε ως ακραία δεξιός. Προωθήθηκε ως ακραία σιωνιστής. Εμφανιζόταν ως φίλος του Πούτιν. Και ότι θα σταματούσε τον πόλεμο. Ότι κυνηγούσε
1: σε 24 ώρες.
11: Ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή δίνει όπλα στο Ζελένσκι.
1: Ναι.
11: Χωρίς να έχει πάψει να είναι φίλος με τον Πούτιν. Την ίδια στιγμή που συμβαίνει αυτό, γίνεται φίλος με την Τουρκία και υποβαθμίζει το ρόλο του Ισραήλ. Ενώ πριν από λίγο, χάριν του Ισραήλ, υποτίθεται ότι έκανε πόλεμο.
1: Ναι.
11: Δεν υπάρχει λοιπόν...
1: λογική. Λογική.
11: Δεν υπάρχει λογική. Προσέξτε, δεν υπάρχει λογική.
1: Ναι.
11: Για εμάς που βλέπουμε αυτό, από πίσω υπάρχει κάτι άλλο. Εγώ θεωρώ ότι το μήλον της Έριδος ήταν, είναι και θα είναι,
1: ναι,
11: αυτό το οποίο οι δυτικοευρωπαϊκές δυνάμεις επεδίωξαν, είτε με την Πολο-Λιθουανική Συνομοσπονδία τον 16ο-17ο αιώνα εναντίον της Ρωσίας, είτε με την εισβολή του Ναπολέοντα εναντίον της Ρωσίας, είτε με την πατάτα την οποία έκανε ο Αυστριακός ζωγράφος, ξέρουμε ποιος είναι, δεν λέμε το απαγορευμένο όνομα, με την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Λοιπόν, τώρα, υπάρχουν διάφορες θεωρίες οι οποίες ακόμα δεν έχουν ψαχθεί. Να σας πω μόνο ένα πράγμα, ότι ο Ναπολέον, τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να το πω, θα το πω όμως.
1: Γιατί να μην πρέπει, ναι.
11: Θα το πούμε, ιστορικό είναι το θέμα. Ναι. Είχε μια ερωμένη, την Κόμισσα Βαλεύσκη.
1: Μάλιστα.
11: Η Κόμισσα Βαλεύσκη ήταν μια 20χρονη νεαρότατη, ο Ναπολέον ήταν 45-50. Χαρίεσα, πολύ όμορφη γυναίκα, όπως είναι οι γυναίκες της Βαλτικής και οι Σλάβες, και παντρεμένη με έναν κόμητα ο οποίος ήταν 70-80 ετών και υπερχρεωμένος. Ξέρουμε πού ήταν υπερχρεωμένος? Δεν το ξέρουμε.
1: Όχι.
11: Αλλά το χαρακτηριστικό είναι ότι ο σταθμός της ανάπαυσης και της ανάπαυλας, η ξεκούραση του πολεμιστή του Ναπολέοντα, ήταν η Πολωνίδα Κόμισσα Βαλεύσκη. Αυτό αν το συνδέσουμε όμως με τους σκοπούς της εκστρατείας του, θα δούμε ότι είναι σαν να μην έχει περάσει ούτε μία μέρα, που λέει και το τραγούδι. Ο σκοπός της εκστρατείας του Ναπολέοντος ήταν, πέραν όλων των άλλων, και η δημιουργία και η στήριξη ενός ουκρανικού κράτους την ώρα και τη στιγμή που δεν υπήρχε ουκρανική συνείδηση. Η ουκρανική συνείδηση φτιάχτηκε τεχνιέντος, όπως φτιάξανε κάποιοι την μακεδονική συνείδηση. Γενικότερα οι τροτσκιστές έχουν την δυνατότητα να δημιουργούν συνειδήσεις, έθνη, ταυτότητες φύλου, αναλόγως με το τι θέλουν, το οποίο στο επιβάλλουν για να το θέλεις και εσύ, οπότε αυτομάτως γίνεσαι και εσύ πιο Έλληνας από τους Έλληνες, πιο γυναίκα από τις γυναίκες, πιο άντρας από τον Αχιλλέα και πιο Ελληνίδα από την ωραία Ελένη. Βλέπετε, είναι όλα αλληλοσυνδεόμενα. Λοιπόν, άρα λοιπόν το μήλον της Έριδος ποιο είναι? Είναι να προσεγγίσουν την καρδιά της γης, την οποία οι μεγάλοι γεωπολιτικοί Αγγλοσάξονες,
1: ναι,
11: ο Μάχαν και ο, δεν θυμάμαι το άλλο το όνομά του τώρα πλέον, και ο, και ο Μακίντερ, έτσι, το περιγράφουν. Αλλά το περιγράφει και ένας τέκτονας, ο Ράιαντ Κίπλινγκ. Ο Ράιαντ Κίπλινγκ είναι αυτός, το λέω για τους διαβασμένους θεατές σας, που πιστεύω ότι είναι αξιόλογοι, είναι αυτός ο οποίος έχει γράψει τον Μόγλι, τα μυστικά της ζούγκλας. Λοιπόν,
1: ναι,
11: ο Ράιαντ Κίπλινγκ έγραψε και ένα ακόμα βιβλίο. Ο Ράιαντ Κίπλινγκ ήταν γόνος Άγγλων, οι οποίοι ήταν στην Ινδία, στην Απικία. Έγραψε λοιπόν το μυθιστόρημα Κιν. Εκεί λοιπόν αναφέρεται στην καρδιά της γης και μέσα σε αυτό το μυθιστόρημα εμφανίζονται και οι Ρώσοι, οι οποίοι υπερασπίζονται τα κεκτημένα τους, έτσι, από την Βρετανική Αυτοκρατορία, που προσπαθεί να τους πιέσει. Να θυμίσουμε τον Κρυμαϊκό πόλεμο. Όλες οι κινήσεις των δυτικών αυτοκρατοριών είναι γύρω-γύρω από το μεγάλο κομμάτι της γης που λέγεται Σιβηρία και βρίσκεται στην κατοχή της Ρωσίας. Και τι έχει αυτό το κομμάτι?
1: Αυτό θα ρωτήσω τώρα, γιατί είναι σημαντικό.
11: Γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι ακατοίκητο,
1: ναι,
11: ανεξερεύνητο και είναι πλούσιο σε πρώτες ύλες. Δηλαδή, οι άλλοι πήγανε στο φεγγάρι, λέμε τώρα, για να βρούνε πρώτες ύλες, γιατί γι' αυτό πήγανε.
1: Ναι.
11: Και οι Ρώσοι έχουν τις πρώτες ύλες στην αυλή τους. Να πω επίσης ότι λένε πως κάθε ένα ή δύο χρόνια ανακαλύπτουν μία φυλή μέσα στη Σιβηρία,
1: ναι,
11: η οποία δεν γνωρίζει ότι ανήκει στο ρωσικό κράτος και είναι σε πρωτόγονη μορφή. Λοιπόν, αν δείτε το Google Map, θα δείτε ελάχιστες πόλεις. Είναι η ζώνη της τούνδρας, αν δεν απατώμε. Λοιπόν, υπάρχει και στέπα, λοιπόν, και υπάρχει και κάτι ακόμα το οποίο θα προβληματίσει πολύ τον κόσμο στο μέλλον. Υπάρχει άφθονη γη, όπου η μετατόπιση του κλίματος με τη μετατροπή παραδείγματος χάρη της Ευρώπης σε υπέρθερμη ζώνη και άρα σε μεσογειακή ζώνη τα βόρεια κλίματα, θα οδηγήσει σταδιακά την Ρωσία να έχει στη Σιβηρία,
1: ναι,
11: ένα τεράστιο κτήμα προς καλλιέργεια, για τροφή. Και ξέρετε ότι όλα γίνονται και για την τροφή. Υπάρχει ένα βιβλίο, το οποίο νομίζω το διάβασα εγώ ηλεκτρονικά, το Siberia 2032, αν δεν απατώμε, το οποίο έχει γραφτεί από έναν πολύ περίεργο τύπο και περιγράφει μυθιστορηματικά όλη αυτή τη διαδικασία και μας δίνει το μήνυμα ότι στο τέλος θα σκοτώνονται όλοι για αυτό το κομμάτι της γης, γιατί μην ξεχνάτε ότι εμείς μπορεί να μην έχουμε υπερπληθυσμό, έχουμε υπόπληθυσμό όσον αφορά το ελληνικό νέμα, αλλά οι Κινέζοι, οι Ινδοί και αυτοί οι λαοί έχουν υπερπληθυσμό. Ποιος θα τους ταΐσει? Θα τρώνε έντομα και κουνούπια? Χρειάζονται γη. Ποιος την έχει αυτή τη γη? Το ίδιο θα συμβεί και με την Αμερική, το ίδιο θα συμβεί και με την Νότιο Αμερική, διότι υπάρχει κάτι ακόμα. Ενώ οι ανατολικοί λαοί διατηρούν την ιεραρχία στην κοινωνία τους και την πατριαρχία, είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λέω, που δομεί ένα λειτουργικό μοντέλο ύπαρξης των κοινωνιών τους, εμείς έχουμε δηλητηριαστεί από τον κακώς εννοούμενο δημοκρατικισμό, που οδήγησε σε καταστροφή των φυσικών ιεραρχιών που υπήρχαν στις κοινωνίες μας και δημιουργούσαν αυτοκρατορίες και πολιτισμό, και αυτό αντικατεστάθη από έναν κακώς εννοούμενο δικαιωματισμό, αναρχισμό, ο οποίος πλέον παραβιάζει και αυτά τα οποία βλέπουν τα μάτια μας και ακούνε τα αυτιά μας. Χαρακτηριστικό είναι το στοιχείο, δεν θα αναφερθώ στον αγαπητό μπασκετμπολίστα, θα αναφερθώ σε αυτό το οποίο είναι της μόδας τώρα, της μόδας, το πρόσφατο, η Οδύσσια του Νόλαν. Με το ζόρι μία γυναίκα, 1,55, να εμφανίζεται ως άντρας και με το ζόρι μία μη Ελληνίδα, μη Ευρωπαία, να εμφανίζεται ως η ωραία Ελένη, που δεν είναι και ωραία. Δεν είναι δηλαδή για τα γούστα τα δικά μας, τα ευρωπαϊκά.
1: Ναι, ναι.
11: Αυτό λοιπόν το επιβάλλουνε με τον λεγόμενο δημοκρατικισμό. Αυτό δεν είναι δημοκρατία, είναι δημοκρατικισμός. Είναι διαστροφή της δημοκρατίας. Λοιπόν, αυτό έχει οδηγήσει σε όλες τις μεγάλες αναταραχές που είναι διαρκώς στα μάτια μας μπροστά, στην Δύση. Και σε αυτή την Δύση βάζω και την Βόρειο και την Νότιο Αμερική. Η έλλειψη ιεραρχίας οδηγεί σε σκότωμα της ειρήνευσης της κοινωνίας. Και όταν η κοινωνία δεν ειρηνεύει, τότε δεν παράγει. Και όταν δεν παράγει, δεν επιβιώνει. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, η Ευρώπη βρίσκεται στο χειρότερο σημείο της ιστορίας της, διότι οι ευρωπαϊκοί λαοί που έχουν διαφθαρεί από την έλλειψη φυσικής ιεραρχίας, δεν λέω, ξέρετε, η φυσική ιεραρχία είναι προϊόν του ανταγωνισμού. Εμείς εδώ το καταργήσαμε εξ απαλώνων ήχων, όταν είπαμε ότι όλα τα παιδάκια θα πάρουν 10 για να μην έχουν ψυχικά τραύματα. Και γελάω με κάποιον ο οποίος εμφανίστηκε ως υποψήφιο σε ένα κόμμα και μιλούσε για το βιογραφικό του, δεν θα πω ονόματα, έτσι. Είναι ένα γεγονός.
1: Να.
11: Και ξεκίνησε λέγοντας τι τραύματα έχει υποστεί όταν πήγε στο δημοτικό. Με βάλαν, λέει, και έκατσα ανάμεσα στα κοριτσάκια. Αυτό ήταν το βιογραφικό ενός ανθρώπου 60 ετών. Από αυτό ξεκίνησε. Καταλαβαίνετε γιατί παράνοια μιλάμε. Λαοί τώρα οι οποίοι έχουν ιεραρχία, οι οποίοι έχουν πατριαρχία, όπου έχουν ξεκάθαρους ρόλους στην οικογένεια και στην κοινωνία, εισβάλλουν με το γεμάτο τεστοστερόνι, νεανικό τους κομμάτι, χωρίς να χρειάζονται όπλα, στην Ευρώπη. Και η έλλειψη πατριαρχίας οδηγεί ξεκάθαρα σε τι? Στην καταστροφή. Να αναφερθώ...
1: Εισβάλλουν με τις πλάτες άλλων, έτσι, όχι μόνοι
11: τους. Με τις πλάτες του συστήματος του δημοκρατικισμού.
1: Του δυτικού συστήματος, σωστά, ή
11: δυτικού συστήματος και δεν θέλω να γίνω πολύ πιο, πώς να το πούμε, σκληρός, γιατί μπορεί κάποιοι να ενοχληθούν. Ωστόσο, έχω υποχρέωση να τους δώσω το έναυσμα της σκέψης. Δηλαδή, είδα στα μέσα ότι μία ακτιβίστρια της αριστεράς, η οποία ήταν στη Νέα Υόρκη και πήγε στην Ιρλανδία, 42 ετών, με την κόρη της 13 ετών και το σκύλο της, δώσανε κατάλημα σε έναν Παλαιστίνιο, έναν ταυραντισμένο νεαρό γεμάτο τεστοστερόνι, ο οποίος την σκότωσε αφού έγινε εραστής της, τη 42χρονη, και τώρα έχει φύγει και τα λοιπά και τα λοιπά. Να μην αναφερθώ στα μαχαιρώματα, στους φόνους, και να μην αναφερθώ και σε αυτό που συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως και στη Γαλλία, όπου βλέπουμε ότι το κράτος έχει τεθεί στην υπηρεσία ενός ιδεολογικού παράθρονος συστήματος του London School of Economics, για το οποίο πολλοί καθόνται ότι είναι και απόφοιτοι. Να πούμε ότι η σύζυγος πολιτικού της αριστεράς, που διορίστηκε προσφάτως με ετήσιο μισθό περίπου 280.000, ετήσιο μισθό, στο βιογραφικό της το μόνο προσόν το οποίο φιγουράρει είναι ότι είναι απόφοιτος του London School of Economics. Να μιλήσουμε για τον κύριο Αλογοσκούφη, να μιλήσουμε για τον κύριο Μυτιλινέο, να μιλήσουμε για τον κύριο Γεραπετρίτη, να μιλήσουμε για όλους αυτούς οι οποίοι πηγαίνουν εκεί και στην πραγματικότητα δεν πηγαίνουν σε μία σχολή οικονομικών, πηγαίνουν σε μία σχολή προπαγάνδας και παρανοϊσμού. Έτσι, γιατί όλα αυτά προέρχονται και από εκεί, από την Φαβιανή Εταιρεία, από όλα αυτά τα οποία περιγράφει πάρα πολύ καλά ο γνωστός Άγγλος συγγραφέας, προερχόμενος από την αριστερά, ο Όργουελ. στο 1984 και στη φάρμα των ζώων. Ναι. Τώρα, θα μας πούνε ψεκασμένους, κύριε Δράγα.
1: Λοιπόν, ναι, αλλά... ναι, κύριε Μπέχλε, εντάξει, αλλά έχουν πολύ μεγάλη αξία όλα αυτά στη λογική του προβληματισμού, έτσι. Δηλαδή, Φέρος. Καλό είναι κάποιος να ρίξει μια ματιά. Δεν είναι ψεκασμένος αυτός ο οποίος λίγο τα ψάχνει τα πράγματα και δεν μπορεί να είναι και τυχαία όλα αυτά. Και προφανώς ο Όρουελ κάτι ήξερε τότε. Δεν τα έγραψε τυχαία αυτά που έγραψε, έτσι δεν είναι, όπως και άλλοι. Έτσι νομίζω εγώ. Φαντάζομαι
11: είναι
1: συμφωνείτε.
11: Είναι κομμάτι αυτό μιας ολόκληρης εκπομπής, όπου αν θέλετε εγώ θα σας στείλω και τα στοιχεία και μπορείτε να την κάνετε και μόνο σας. Δεν χρειάζεται να είμαι εγώ. Αν δηλαδή διαβάσετε τι έχει συμβεί, ακόμα και η λεπτομέρεια που μας παρουσιάζουν είναι προσεγμένη. Και επειδή βλέπουν ότι το μεγάλο μέρος του κόσμου έχει αποχαυνωθεί από τα θεάματα, από το τόπι, έχουν και το θράσος, έτσι, να μας εμφανίζουν το έκτρωμα αυτό, το οποίο το ονομάσανε Οδύσσια, για να κλέψουν την ιστορία, να διαστρεβλώσουν την εικόνα, να παραποιήσουν την αίσθηση της πραγματικότητας. Να ανοίξω μια παρένθεση και να πω ότι για αυτό το έκτρωμα το ελληνικό κρατήδιο έδωσε 6 εκατομμύρια ευρώ.
1: Έχετε δίκιο, είναι ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός και πραγματικά αυτό θα πρέπει να προβληματίσει πάρα πολύ τους Έλληνες, έστω τους υγειοσκεπτόμενους που πιστεύω ότι υπάρχουν, κύριε Μπέχλη, στην Ελλάδα. Τώρα δεν ξέρω πόσοι είναι, δεν θα το βάλουμε εδώ ποσοστό, ειλικρινά δεν ξέρω. Πώς είπατε?
11: Μειονότης. Είναι μία μειονότης.
1: Ναι. Υπάρχουν όμως και μακάρι να γίνουν περισσότεροι. Για να επανέλθω σε αυτό που λέγαμε πριν, γιατί βάλατε στο κάδρο τη Σιβηρία. Άρα αυτή τη στιγμή η Ευρώπη που στηρίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία ολοένα και περισσότερο αυξάνει αμυντικές δαπάνες και πολύ σωστά είπατε ότι ετοιμάζεται για πόλεμο, το λένε οι ίδιοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Νομίζω ότι το παρακολουθούμε. Άρα εξυπηρετεί τι τις ανάγκες της Αμερικής για να χτυπήσει τη Ρωσία με στόχο τη Σιβηρία? Αυτό κάνει, χρησιμοποιείται η Ευρώπη δηλαδή?
11: Θα πρέπει να δείτε ποιοι είναι αυτοί που εμφανίζονται ως ταγοί και οι γείτορες της Ευρώπης. Το πρώτο πράγμα του δημοκρατικισμού είναι η καταστροφή της φυσικής ιεραρχίας. Δεν είναι δυνατόν να εμφανίζονται άνθρωποι όπως ο Στάρμερ, όπως ο Μακρόν, ακόμα και η Μελόνη, ως ηγέτες μιας ιστορικής φυλής, φυλετικής ενότητος και οντότητος, που είναι η Ευρωπαϊκή. Δεν θα αναφερθώ για λόγους ευνόητους στα χαΐρια τα δικά μας σε αυτή τη χώρα, το ποιους τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εμφανίζουν ως πολιτικούς, να δηλώσουμε όμως ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν επιτελούν λειτουργήμα, ελέγχονται από συμφέροντα. Και τα συμφέροντα αυτά έχουν σαν στόχο την ιδιοφελή κερδοσκοπία. Δεν αγωνίζονται για το καλό και αγαθό, την αρετή και το δίκαιο. Αγωνίζονται για το μικρό έως το πολύ μεγάλο κέρδος. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στην Ευρώπη. Δεν υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι... Εδώ ένας Ναπολέων και ήταν κάτω από τον έλεγχο κάποιων. Έτσι. Εδώ μορφές, ιστορικές μορφές, όπως ο Χίτλερ, ο Μουσολίνι, ο Τσόρτσιλ, ο Ντεγκόλ, μπορεί να δοκιμαστήκανε σε διαδικασίες πολέμου, όμως πάρα πολλές από τις ενέργειές τους ήτανε καθυποβολήν άλλων. Και αυτό όλο και περισσότερο θα το καταλαβαίνουμε με την αναψηλάφιση της ιστορίας. Διότι μην ξεχνάτε ότι για να κρίνει κάποιος τι έγινε το 45 εν έτη 1960, είχε ένα χρονικό διάστημα πίσω του 15 ετών. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ένα χρονικό διάστημα 81 ετών, που σημαίνει ότι έχουμε πηγές, έχουμε πρόσβαση, έχουμε τις εμπειρίες των ανθρώπων, έχουμε τη δυνατότητα να μελετήσουμε, που σημαίνει ότι αν πάψουμε να ασχολούμεθα με το τόπι, έτσι, τότε θα έχουμε τη δυνατότητα να εντρυφήσουμε και να καταλάβουμε πριν εγκαταλείψουμε τον μάταιο τούτο κόσμο που γεννηθήκαμε, που βαδίσαμε, μήπως και αντιληφθούμε και το που πηγαίνουμε. Αυτή είναι η έννοια της ιστορίας.
1: Δεν αλλάζει λοιπόν κάτι. Κάποιοι δίνουν εντολές και κάποιοι τις ακολουθούν. Έτσι. Παραδοσιακά, ιστορικά αυτό συμβαίνει και τώρα. Ναι. Η ιστορία επαναλαμβάνεται δηλαδή, κύριε Μπέκλη.
11: Με τη διαφορά ότι τώρα η Ευρώπη ως λίκνο πολιτισμού, γιατί η Ευρώπη είναι ο πολιτισμός και η Ευρώπη είναι η Ελλάδα και η Ρώμη. Δεν είναι τίποτε άλλο. Η Ευρώπη είναι η Ελλάδα και η Ρώμη. Η Ρώμη είναι η οργάνωση του ελληνικού πνεύματος. Γιατί εμείς κοιτάξαμε να τα κάνουμε όλα χαοτικά. Οι Ρωμαίοι ξαδερφάκια μας ήτανε. Τα πήρανε όλα από εμάς και τα οργάνωσαν με έναν θαυμαστό τρόπο. Ό,τι αυτοκρατορία υπήρξε, είχε σαν βάση την Ελλάδα και την Ρώμη. Θέλετε η Ισπανική αυτοκρατορία, θέλετε η Βρετανική, θέλετε η Ρωσική, θέλετε η Γερμανική, η Αυστριακή, η Αυστρο-Ουγγαρία, όλα είχαν ως σημείο αναφοράς τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό. Τώρα όμως, αυτός ο πολιτισμός ο οποίος άνθησε, διαλύεται. Και διαλύεται εξαιτίας της νοοτροπίας του μικροαστισμού. Αλλά αυτό είναι πολύ μεγάλη συζήτηση και δεν αξίζει τον κόπο να την κάνουμε τώρα, γιατί δεν θα μπορέσουμε να την τελειώσουμε.
1: Σύμφωνοι. Να έρθουμε λίγο στα της Ελλάδος, στα εντός της Ελλάδας. Πολλοί έβλεπαν πρόωρες εκλογές, βλέπουν ακόμα. Πού είμαστε, σε ποιο σημείο και τι πιστεύετε εσείς?
11: Λοιπόν, να μιλήσουμε με τη λογική. Εντάξει. Η Ελλάδα ποσός ενδιαφέρει στο εξωτερικό, εάν έχει δημοκρατία, εάν έχει οτιδήποτε άλλο, σοσιαλισμό, χούντα, κομμουνισμό. Το μόνο που ενδιαφέρει τους επικυρίαρχους είναι να υπάρχει μία σταθερότητα η οποία θα εξασφαλίζει μία βάση προς τις περιοχές του μεγάλου κέρδους. Οι περιοχές του μεγάλου κέρδους είναι η Αφρική και η Μέση Ανατολή. Να πούμε ότι η διείσδυση των Ρώσων και των Κινέζων στην Αφρική είναι σκανδαλώδης. Και η Αφρική έχει τεράστιο πλούτο, τον οποίο οι κάτοικοί της, λόγω της ιδιοσυγκρασίας τους, αδυνατούν να εκμεταλλευτούν, διότι δεν μπορούν να κάνουν κόπη αυτά τα οποία τους αφήσανε οι λευκοί ή τα στοιχεία του δυτικού πολιτισμού. Υπάρχουν εικόνες για το τι συμβαίνει στο Johannesburg, τι συμβαίνει στην Νότιο Αφρική. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι είναι προσφυλής κατάληξη για τους επικυρίαρχους να υπάρχει μια κυβέρνηση με την οποία ακόμα και αν την αντιπαθούν να μπορούν να συνομιλούν για να τους ακούει. Γιατί κάθε κυβέρνηση στην Ελλάδα ακούει ό,τι τις λένε στο εξωτερικό. Αυτό συμβαίνει διότι η Ελλάδα αρχής γενομένης από το 1974 διέλυσε την βιομηχανία της. Στη συνέχεια τι έκανε? Διέλυσε την επαρχία και την αγροτική παραγωγή. Στη συνέχεια τι έκανε? Λόγω της χειραφέτησης και του πολέμου στην Πατριαρχία, διέλυσε τον θεσμό της οικογένειας. Και στη συνέχεια τι είχαμε? Προσφάτως είχαμε την καταστροφή του ζωικού κεφαλαίου, της κτηνοτροφίας. Και αυτό το καλοκαίρι βιώνουμε την αφετηρία, είμαστε στην αφετηρία της καταστροφής της μεγάλης βιομηχανίας, που είναι τι? Ο τουρισμός. Μία χώρα η οποία θα είναι βυθισμένη επί μονίμου βάσεως στους 50 βαθμούς, έχοντας χάσει το εύκρατο μεσογειακό της στοιχείο και ερημούμενη λόγω μιας κλιματικής μετάβασης και όχι αλλαγής. Δεν υπάρχει αλλαγή προς το θερμότερο σε όλο τον πλανήτη. Υπάρχει αλλαγή μετάβαση. Δηλαδή, εμείς θα γίνουμε πιο θερμοί, οι πιο πάνω από εμάς που ήταν πιο ψυχροί θα γίνουν πιο μεσογειακοί και ούτω καθεξής. Την ώρα που συμβαίνει αυτό, εμφανίστηκαν στα νερά μας και τι άλλο, οι λαγοκέφαλοι. Λοιπόν, πήγα τις προάλλες στον οροπό και καθόμουν και έβλεπα, καθόντουσαν όλοι στην παραλία, αλλά στο ένα μέτρο από την παραλία ήταν 2-3, δεν μπαίνανε παρά μέσα. Πείτε μου εσείς τώρα, ποιος τουρίστας θα έρθει εδώ, για να δει τι, να πάρει λουκουμά από τη μαφία των λουκουμάδων στην παραλία, ή να δει το μεγάλο folklore δημιούργημα που καταφέραμε, αυτούς τους φοβερούς τύπους οι οποίοι μπαίνουν στα νοσοκομεία, δέρνουν τους γιατρούς, ασχημονούν, παρανομούν, θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των άλλων και όταν πυροβολούν παιδάκια, έστω και ατυχώς, και όταν εφαρμοστεί ο νόμος, γιατί υποτίθεται ότι έχουν αναλάβει τα ρίσκα τους και έχουν κάποιο δυστύχημα, μετά φωνάζουνε. Έχουμε πρόσφατο το γεγονός ενός ατυχούς γεγονός, γεγονότος, καταλαβαίνετε γιατί λέω.
1: Ναι,
11: αναφέρομαι, στους γύφτους αναφέρομαι.
1: Ναι.
11: Και να πω ότι η λέξη γύφτος δεν είναι ακραία. Η λέξη αθήγκανος είναι υποτιμητική. Διότι αθήγκανος σημαίνει αυτόν τον οποίο δεν πρέπει να τον αγγίξεις. Θυγκάνιν σημαίνει αγγίζω. Θυγκάνιν. Αθήγκανος είναι αυτός ο οποίος είναι μυαρός. Ενώ ο γύφτος είναι κάποιος ο οποίος είναι μελαχρινός. Και είναι, μας θυμίζει έναν Αιγύπτιο. Γιατί έτσι φανταζόμαστε οι Έλληνες τους Αιγύπτιους, ότι είναι μελαχρινοί. Λοιπόν, σε αυτήν την χώρα λοιπόν ποιος θα έρθει. Για πείτε μου. Ήμουνα στην Ιταλία και επειδή έκανα μεγάλες διαδρομές, δεν είδα ούτε ένα φωτοβολταϊκό, ούτε μία ανεμογεννήτρια. Περάστε από τη Θεσσαλία να δείτε τι γίνεται. Καταστρέψαμε και
1: έχω
11: το μικροκλίμα.
1: Έχω περάσει, έχετε δίκιο.
11: Καταστρέψαμε και το μικροκλίμα.
1: Να.
11: Άρα λοιπόν, εκλογές. Δεν βλέπω ο κύριος Μητσοτάκης να έχει κανένα θέμα να κάνει εκλογές στο τέλος της τετραετίας. Ούτως ή άλλως, οι προνομιακοί αντίπαλοι του, που είναι αυτοί τους οποίους εμφανίζει το σύστημα, καταραίουν γιατί είναι μικροί. Όσο και να τους παρουσιάζουν ως γίγαντες, είναι μικροί. Αναφέρομαι και στη γνωστή κυρία. Να σας πω και το εξής.
1: Την κυρία Καριστιανού λέτε, προφανώς.
11: Ναι, η κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού, η κυρία Καριστιανού έκανε κάτι το οποίο πολιτικά είναι σκόπιμο, αλλά είναι και ανήθικο. Ο κόσμος ο οποίος μαζεύτηκε στις μεγάλες συγκεντρώσεις, μαζεύτηκε για τα Τέμπη.
1: Ναι.
11: Κάποιοι λοιπόν φροντίσανε στον κόσμο μπροστά να προβάλλουν μία μορφή την οποία την μετέτρεψαν σε αρχιετυπική. Έλατε όμως που άλλο πράγμα συνέβαινε από πίσω και το βλέπουμε τώρα.
1: Λέτε δηλαδή ότι από τότε την προόριζαν, από τότε, από τις συγκεντρώσεις των Τεμπών.
11: Ναι, και επιτρέψτε μου να το ξέρω. Και βλέπω και την εικόνα έτσι. Τον Κουασιμόδο να εμφανίζανε, ο κόσμος από κάτω θα τον ακολουθούσε.
1: Πώς το ξέρετε αυτό εσείς κύριε Μπέχλη?
11: Δεν ξέρω, έτσι, το συνάγω. Και το συνάγω και από τα τερατώδη τα οποία εμφανίζανε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Παραδείγματος χάριν, εμφανίζανε ως τεράστια τη συγκέντρωση που έγινε στο Ολύμπιον. Στο Ολύμπιον μέσα ήταν δύο άνθρωποι δικοί μου. Με το ζόρι γέμισε μία αίθουσα 400 ατόμων, με το ζόρι, δεν τη γέμισε, ήταν γύρω στα 350 άτομα, μαζί με τα θεωρία. Και το κορυφαίο είναι ότι εμείς κάθε φορά που κάνουμε συγκέντρωση, χωρίς να κάνουμε κάτι το ιδιαίτερο, μαζεύουμε από 600 έως 1000 ανθρώπους. Ας το κάνει κάποιος άλλος αυτό. Εμείς που δεν μας δείχνουν πουθενά τι ακριβώς συμβαίνει. Θα μας το πούνε? Να μιλήσουμε για τα ποσοστά. Μου θυμίζει αυτό μία πατέντα. Μία πατέντα ποσοστών. Και μάλιστα υπάρχει και ένα γκάλοπ, το οποίο αν το προσθέσεις, βγαίνουν πάνω από 100% οι μονάδες. Το ίδιο είχε συμβεί και με την κυρία Λατινοπούλου. Το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, σύμφωνα με τα γκάλοπ, είναι ένα πτυσσόμενο κόμμα. την εμφανίζανε με 9,8%. Βέβαια, αν αθρίζαμε τα ποσοστά, μας έδινε πάνω από 100%. Μετά έπεσε στο 2,1. Πριν από λίγες μέρες ήταν στο 3,1. Πριν από λίγες μέρες ήταν, προφάτως ήταν στο 4,1. Είναι ένα πτυσσόμενο κόμμα. Και θεωρώ ότι όλη αυτή η διαδικασία έχει από πίσω ένα συγκεκριμένο σκεπτικό. Δεν θα μπω στα του πλαστού κόμματος που γνωρίζουμε τι έχει συμβεί. Και απορώ πως η δικαιοσύνη ακόμα δεν το έχει σταματήσει αυτό.
1: Ποιο πλαστού κόμματος εννοείται?
11: Της κυρίας Λατινοπούλου. Είναι ένα πλαστό κόμμα με πλαστές υπογραφές. Στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο σε μια περίεργη καθυστέρηση από τον Άριο Πάγο, ο οποίος μας έχει συνηθίσει, θα το πω πολύ ευγενικά, σε αστοχίες. Λοιπόν, όμως αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να καταλάβουμε το μοτίβο. Ήδη πριν από λίγο είπα ότι η Ελλάδα δεν παράγει τίποτα. Πώς εννοεί η Ελλάδα δεν παράγει τίποτα, κυκλοφορούν κάγκουρες των 25 ετών με πολυτελή αμάξια? Πώς εννοεί η Ελλάδα δεν παράγει τίποτα, θεωρούμε ότι αν δεν πάμε 15 μέρες διακοπές κάποιοι θα πάθουν νευρικό κλονισμό?

0: σε αυτούς τους οποίους το 21 θα τους ονομάζαμε κοτζαμπάσιδες. Είναι όλες αυτές οι οικογένειες, τις οποίες τις ακούμε τα τελευταία 20, 25, 30 χρόνια και οι οποίες έχουν τη δυνατότητα και τη δύναμη ακόμα και τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων να τους ορίζουν. Όταν αυτές οι οικογένειες λοιπόν νιώσουν αδικημένες ή θέλουν κάτι παραπάνω, θέλουν να παραμείνει η μάνα του παιχνιδιού που είναι η κυβέρνηση με το συγκεκριμένο κόμμα στην εξουσία, αλλά προσπαθούν να την περιορίσουν λίγο. Πώς θα την περιορίσουν? Δημιουργούν κόμματα τα οποία θα την αποψηλώσουν. Κάνατε αποψήλωση στο στρατό?
1: Βέβαια.
0: Αποψήλωση. Λοιπόν.
1: Βέβαια, πολλές φορές κάναμε.
0: Πολλές φορές. Η αποψήλωση ήταν. Λοιπόν. Και έτσι δημιουργούν κομματίδια τα οποία δεν έχουν καμία ιδεολογική βάση, καμία θεωρητική και πρακτική επάρκεια, με ανθρώπους οι οποίοι τους βλέπουμε να μετακινούνται εν μπλοκ από το ένα στο άλλο κομματίδιο, γνωρίζοντας ότι κάθε νέο κόμμα αυτού του τύπου θα έχει και τη μεγαλύτερη δυνατή χορηγία. Και σου λέει και εμείς μπορεί να είμαστε εκεί και να πάρουμε κάτι, να αρπάξουμε κάτι. Αυτό είναι μέσα στην νοοτροπία του μέσου Έλληνα, είναι ιδιοφελής, είναι μέσα στην νοοτροπία του αμόρφωτου μικροαστού, ο οποίος δεν έχει ηθικά ερίσματα, ο οποίος δεν έχει μεταφυσική, ο οποίος δεν έχει γνώση της ιστορίας και ο οποίος θεωρεί ότι όλοι του χρωστάνε. Με λίγα λόγια, όλο αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ένα 5% πονηρών,
1: ναι,
0: που διαχειρίζεται το 90% του λαού, ο οποίος είναι αφελής, αδιάφορος, βλάξ, πονεμένος, δεν μπορεί να ασχοληθεί. Προκειμένου.
1: Βλάξ, σκληρή κουβέντα, κύριε
0: Μπέκη. Θα ήθελα να δείτε την καμπύλη του Γκάους. Η καμπύλη του Γκάους προσδιορίζει το μέσο όρο του δίκτυου νοημοσύνης και μας λέει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι είναι ηλίθιοι. Δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι οι σοφοί του καιρού μας και της κλασικής παιδείας. Δεν έχουμε όλοι τις ίδιες δυνατότητες, δεν έχουμε όλοι το ίδιο αποτέλεσμα. Έχουμε όλοι τις ίδιες ευκαιρίες, θέλω να πιστεύω, αν και κάποιοι έχουν περισσότερες ίσες ευκαιρίες από εμάς, αλλά ας μην μείνουμε σε αυτό, είναι ένα γεγονός αυτό. Είναι αποδεδειγμένο γεγονός. Λοιπόν, τους λες μία απλή φράση και δεν την καταλαβαίνουν. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό. Στην περίοδο των εμβολιασμών, εγώ είχα πει να μην εμβολιαζόμαστε, να αποφύγουμε τα mRNA εμβόλια. Πολλοί άνθρωποι ήταν εκβιαζόμενοι και θα πηγαίναν και θα κάνανε τα εμβόλια Moderna, Pfizer, που είχαν mRNA σε τεράστιες ποσότητες. Τότε εγώ τι είπα? Αφού θα κάνετε ούτως ή άλλως εμβόλιο, κάντε το ρώσικο, το οποίο δεν είναι mRNA.
1: Το Sputnik.
0: Το Sputnik.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και τι βγήκαν και είπανε? Έσπρωχνε το ρώσικο εμβόλιο. Ο Βλάξ, ο οποίος είναι και με πτυχίο, γιατί ξέρω συγκεκριμένη περίπτωση, ναι, δεν μπορούσε να καταλάβει ότι στην περίπτωση που ο άλλος θα κάνει ούτως ή άλλως εμβόλιο,
1: ας μην είναι mRNA. Ας μην είναι mRNA.
0: Κάνε το μη σύρον. Λοιπόν,
1: κατανοητό.
0: Δεν Τάχει. Μπορώ να πιστέψω ότι είναι και ηλίθιος και κακός. Θεωρώ ότι είναι μόνον ηλίθιος. Αυτό λοιπόν το 5% εκμεταλλεύεται το 90% στον δημοκρατικισμό, για, το χειρίζεται, για να εκμεταλλεύεται και ένα 5% το οποίο εργάζεται και παράγει και δουλεύει και είναι αξιοπρεπές. Αυτό το 5% το οποίο εργάζεται φεύγει. Αυτό είναι το brain drain. Θα δείτε τι θα γίνει με τον γιατρό στο Καστελόριζο. Παραιτήθηκε ήδη και έφυγε. Δεν πρόκειται να καθίσει στην Ελλάδα ο νεαρός. Θα πάει στο εξωτερικό. Και ας καθίσει εκεί ο δήμαρχος να συζητάει με τους οποροπόλες και τους μαγαζάτορες για τις τέντες. Και να λέει πού πήγανε brain drain ο Βλάξ, όταν καταλαβαίνει ότι πάει

0: κινδυνεύσει να χάσει το φαΐ που παράγει ο ΕΦΥΗΣ, τότε αρχίζει και ανησυχεί. Όχι για την πατρίδα, για το φαΐ. Λοιπόν, όταν λοιπόν αυτοί οι κοτζαμπάσιδες έχουν παράπονα, πάμε σε έναν πολιτικό εμφύλιο. Ο πολιτικός αυτός εμφύλιος γίνεται με τη δημιουργία μικροκομμάτων. Τώρα, βλέπω ότι έχω έχω την υποψία ότι θέλετε να μιλήσουμε για τον Σαμαρά.
1: Θα ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Πριν πάμε εκεί, απλά ήθελα να σας πω ότι προφανώς ο Έλληνας πολίτης, λοιπόν, έχει ένα πολύ δύσκολο...
0: Ο Έλληνας. Γιατί εντάξει. ο πολίτης σε λίγο Έλληνας θα είναι και κάποιος που δεν είναι Έλληνας, θα είναι πιο Έλληνας. Αναφερόμεθα, εμάς η αγωνία μας είναι οι Έλληνες.
1: Ωραία,
0: σύμφωνοι.
1: Ο Έλληνας λοιπόν έχει ένα πολύ δύσκολο έργο να αναγνωρίσει, να ψάξει να βρει τι να κάνει στις εκλογές, κύριε Μπέχλη. Έτσι, διότι αν το σύστημα ελέγχει όλους αυτούς που εμφανίζονται και ως μια μεγάλη ελπίδα, έτσι, τότε δυσκολεύει το πράγμα, νομίζω, έτσι δεν είναι?
0: Ο καλός Έλληνας δεν δυσκολεύεται. Ο καλός Έλληνας μπορεί να κάνει μια ερώτηση στον εκάστοτε πολιτικό και μετά να κάνει και μια δεύτερη ερώτηση. Η πρώτη ερώτηση είναι αν ο Ατετοκούμπο, Γιάννης, Χιούγκο ή δεν ξέρω και εγώ πώς αλλιώς, είναι Έλληνας. Εάν πάρει την απάντηση ότι ο Ατετοκούμπο είναι Έλληνας, τότε νομίζω ότι καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Η δεύτερη ερώτηση είναι αυτή που πρέπει να κάνει στον εαυτό του. Θέλει να αγωνιστεί, να εργαστεί, να μοχθήσει για τη ζωή του ή θα πάει με μεγάλη ευκολία εκεί που θα του γίνει το καλύτερο ρουσφέτη. Εάν λοιπόν η δεύτερη ερώτηση απαντά στο ότι θα πάει εκεί που θα του γίνει το καλύτερο ρουσφέτη, δεν πρόκειται για καλό Έλληνα.
1: Ακολουθεί την πεπατημένη και...
0: Πεπατημένη.
1: Ναι.
0: Να πω ένα
1: προφανώς
0: ανέκδοτο. Ένα ανέκδοτο, δεν είναι ανέκδοτο, ένα αστείο. Ήμουνα πριν από κάμποσους μήνες στο Νέον, στην Ομόνια, και έπινα καφέ με έναν φίλο μου. Μπορεί να μας ακούει κιόλας τώρα. Πίσω μου είχε δημιουργηθεί ένα μεγάλο πηγαδάκι αμφιθεατρικό από παππούδες, άνω των 80 ετών, άπαντες. Και συζητούσαν η σύνταξη και θα μας βάλει τώρα ο Μητσοτάκης τόσα και θα μας κάνει ο άλλος τα άλλα. Σηκώθηκα λοιπόν, πήγα στη μέση, φανταστείτε ένα αρχαιοπρεπές θέατρο κάπως έτσι, πήγα στη μέση εγώ. Λοιπόν, και τους ρωτάω, μπορώ να σας κάνω, λέω, να ρωτήσω, λέω, κάτι τη γερουσία. Λέει, βεβαίως. Εάν, λέω, ο Ερντογάν σας δώσει 5.000 ευρώ σύνταξη, θα ψηφίζατε Ερντογάν?
1: Και απάντησαν ναι.
0: Χειροκροτούσανε, έτσι, κατημημένα γυρατιά. Λοιπόν,
1: μάλιστα.
0: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι διάγουμε μια πολύ περίεργη εποχή.
1: Ναι, όμως, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ναι.
0: Εγώ θεωρώ ότι η Ελλάς, εκτός του ότι προορίζεται να ζήσει και θα ζήσει, ζώντας η Ελλάς θα ανθίσει κιόλας. Διότι υπάρχουν οι ποιότητες, έστω και σε μικρό βαθμό, των ανθρώπων που μπορούν να μας κάνουν να ατενίσουμε την ουράνιο Ελλάδα, που εγώ λέω. Και αυτό πρέπει να έχουμε σαν στόχο. Δεν μπορεί να θέλουμε να ζούμε σε αυτές τις πόλεις. Η Αθήνα ήταν η πόλη με το ωραιότερο κλίμα. Είχε ως και νησάκι στον Ηλισσό, μου φαίνεται. Που το λέγανε και Πατραχονήσι, είχε πατραχάκια απάνω. Και είχε ζαχαροπλαστεία, είχε. Είχε τον Κηφισό, είχε παντού πράσινο. Και εμείς φροντίσαμε και την κάναμε μία χαβούζα από τσιμέντο. Αυτό το πράγμα μπορούμε να το αντιστρέψουμε. Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να ζήσει. Εγώ γυρνάω πάρα πολύ στην επαρχία. Έχω γυρίσει πάρα πολλές φορές στο εξωτερικό. Πολύ ωραίες χώρες. Και όμως, εδώ, ακόμα και μέσα στη μαυρίλα στην οποία μας έχουν πετάξει, Νιώθω ότι είμαστε ακόμα πολύ ωραία και μπορούμε αυτό το πράγμα να το πάρουμε στα χέρια μας για τις επόμενες γενναίες.
1: Μακάρι,
0: Αυτό
1: μακάρι
0: είναι η δικιά
1: κύριε
0: μας
1: Μπέχλη.
0: υποχρέωση.
1: Μακάρι κύριε Μπέχλη, αυτό θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Για τον κύριο Σαμαρά δεν θα ήθελα να πούμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί νομίζω ότι είναι μια δοκιμασμένη συνταγή. Τι μπορεί να περιμένει η Ελλάδα από δοκιμασμένες συνταγές, κύριε Μπέχλη?
0: Ακούστε με.
1: Σαμαράς, Τσίπρας, έτσι δεν είναι?
0: Εσείς όταν μιλάτε για συνταγές, όπως είναι απόλυτα φυσικό,
1: ναι,
0: καθότι είστε και τεχνοκράτης, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, μιλάτε για την οικονομία.
1: Εντάξει.
0: Εγώ γνωρίζω ότι η οικονομία σχετίζεται με τον πυρήνα της κοινωνίας. Ο πυρήνας της κοινωνίας είναι αυτός που φτιάχνει τους ανθρώπους μας και είναι η οικογένεια. Και η οικογένεια είναι φυλετική, είναι εθνική, είναι θρησκευτική, σχετίζεται με τη ράτσα, τη ρίζα και το αίμα. Τόσο ο κύριος Σαμαράς, όσο και ο κύριος Τσίπρας, όσο και οι υπόλοιποι, αποτελούν φορείς ιδεολογιών που είναι αντεθνικές. Ο κύριος Σαμαράς συμμετέχει σε έναν εμφύλιο με ένα άλλο αντεθνικό κόμμα που είναι η Νέα Δημοκρατία, και πότε άλλοτε η χώρα μας είχε τέτοια εισβολή? Ποτέ, ούτε επί τουρκοκρατίας δεν είχαμε κάτι τέτοιο. Αυτό ξεκίνησε από το 1974 και μετά. Ο κύριος Σαμαράς λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι πήγε στην Αμερική σε έναν ξένο λαό και πήρε οδηγίες για το πώς θα νομοθετήσει στη χώρα μας. Επίσης, ο κύριος Σαμαράς έφτιαξε τον αντιρατσιστικό νόμο. Ο αντιρατσιστικός νόμος είναι ένα προϊόν παράνοιας, ιδεολογικής αιμονής και αντεθνικής πόρωσης. Είναι ένας νόμος ο οποίος αφορά την εχθρότητα προς όσους έχουν ρίζα στην Ελλάδα. Ράτσα ίσον ρίζα. Ποιος έχει ρίζα? Έχει ο Ατετοκούμπο? Όχι. Έχω εγώ και εσείς. Έφτιαξε λοιπόν ένα νόμο ενάντια στους Έλληνες. Δεν αναφέρομαι στις συνέπειες αυτού του νόμου στο γνωστό κόμμα. Εγώ αναφέρομαι σε όλες τις συνέπειες οι οποίες θα υπάρξουν σε βάθος χρόνου. Ο κύριος Σαμαράς λοιπόν είναι κάποιος ο οποίος στρέφεται εναντίον του έθνους μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο είναι υπέρ του έθνους μας. Η Νέα Δημοκρατία έχει υιοθετήσει και είναι αυτή που μαζί με τον Σαμαρά έφερε αυτούς τους νόμους, τους αντεθνικούς. Ο κύριος Σαμαράς ευθύνεται και για κάτι ακόμα. Την διαστρέβλωση της εικόνας του Έλληνα. Αποτελεί για όλους αυτούς που ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία και θεωρούν τον εαυτό του συντηρητικό και πατριώτη, ηρωνία μεγάλη να διαμαρτύρονται για το έκτρωμα της Οδύσσειας, την ώρα και τη στιγμή που η κυρία Αγγελοπούλου εμφάνιζε ως επίτευγμα στα 200 χρόνια από το 21 έναν δίμετρο χάχα, επιτρέψτε μου την έκφραση, τον Ατετοκούμπο να βάζει καλάθια. Εντάξει, και αυτό ήταν κατόρθωμα. Κατόρθωμα θα ήταν να βάζω εγώ καλάθι που είμαι 1,75. Λοιπόν, όχι να είσαι 2,10. Λοιπόν, αυτό είναι προϊόν του κυρίου Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς διαστρέβλωσε με αυτό το οποίο έκανε την εικόνα του Έλληνα για τρεις γενναίες. Και πριν από λίγο καιρό, στους αγώνες που είχαμε στο μπάσκετ με την Τουρκία, εμφανίζανε τον Ατετοκούμπο ως κολοκοτρώνη, ως παπαφλέσα, οι μπετόβλακες. Αυτό το 90%. Οι ηλίθιοι. Και δεν φοβάμαι να λέω την αλήθεια.
1: Δεν φταίει βέβαια ο Αντετοκούμπο, ο οποίος είναι πάρα πολύ,
0: όχι, μα εγώ δεν λέω
1: πολύ καλός αθλητής. Πολύ καλός αθλητής.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι ο Αντετοκούμπο, επειδή μαθαίνω ότι κινείται εκεί προς την Καλαμάτα και τα λοιπά στο Ναβαρίνο, η συμπεριφορά του απέναντι στους ανθρώπους που είναι Έλληνες και τον υπηρετούν ως γκαρσόνια, αφού έχει αγοράσει όλη την Ελλάδα επειδή έπαιζε με το τόπι, του συμπεριφέρεται και με όχι καλό τρόπο. Κάποιοι μάλιστα νιώθανε και ρατσιστικό μπούλινγκ. Έτσι. Αυτό είναι το προϊόν του κυρίου Σαμαρά.
1: Μάλιστα.
0: Ο κύριος Σαμαράς λοιπόν είναι το ίδιο με τη Νέα Δημοκρατία. ο Τσίπρας και η αριστερά, ακριβώς το ίδιο. Μην ξεχνάμε ότι ο Τσίπρας πρόδωσε τη Μακεδονία, με τη βοήθεια φυσικά των ετεροδεξιών του κυρίου Καμένου, που δήθεν δεν ξέραν το δρόμο για την παρέτηση για να κόψουν αυτή την ενέργεια. Και είχαμε και τους ακροδεξιούς του κυρίου Καμένου, την κυρία Κουντουρά, της οποίας ο πατέρας είχε φτιάξει και τον ύμνο στη Χούντα, λοιπόν, στην Επανάσταση της 21ης Απριλίου, να ψηφίζει την προδοσία της Μακεδονίας. Άραγε ο πατέρας της, αν ζούσε, τι θα έλεγε? Δεν ξέρω, μπορεί και αυτός να συμφωνούσε. Άλλωστε θυμάμαι έναν απόστρατο στην εφημερίδα των Αποστράτων της ΕΑΣ να λέει να φέρουμε Πακιστανούς για να πληρώσουν φόρους και να μην χάσουμε τη σύνταξή μας, η στρατηγή της ειρήνης. Αυτό μου θυμίζει το να φέρουμε Ινδούς να ζήσουμε αρμονικά μαζί τους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μιλάμε για ένα μη κράτος, μια μη οντότητα. Άρα, και πηγαίνω στην αρχή, η συνάντηση του ΝΑΤΟ στην Τουρκία είναι μια συνάντηση μεταξύ κανονικών κρατών σε ένα κανονικό κράτος, που είναι η Τουρκία, και στο οποίο παρέστη, για λόγους εθιμοτυπικούς, και ο κύριος Μητσοτάκης. Θα ήθελα οι φίλοι μας που μας ακούνε να δουν την ελληνική αντιπροσωπεία, την εικόνα της, να δουν τι είναι ο κάθε ένας από εκεί, τον κύριο Ντόκο, μια ευθραφή κυρία, δεν είναι κακό, λοιπόν, τον κύριο Μητσοτάκη και τα λοιπά, και να βγάλουν, να εξάγουν τα συμπεράσματά τους.
1: Έχουν κυκλοφορήσει πολλές εικόνες και διάφορα.
0: Δεν μπορούμε να λέμε ψέματα. Ναι. Δεν μπορούμε να λέμε ψέματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, όσον αφορά το κίνημα 21, ορισμένοι έχουν μπερδευτεί μαζί μας. Νομίζουν ότι το κίνημα 21 ενδιαφέρεται για να μπει στη Βουλή στην τετραετία, όπως ο κύριος Νατσιός, η κυρία Λατινοπούλου, όλοι αυτοί. Το κίνημα 21 ενδιαφέρεται για να δημιουργήσει αυτή την τάση, η οποία θα συνεχίσει να υπάρχει και σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε και το βιβλίο του κινήματος 21. Αυτή η τάση η οποία θα συνεχίσει να υπάρχει και όταν όλοι αυτοί οι ιδιοφελείς θα έχουν ξεχαστεί. Όπως ξεχάστηκαν ο κύριος Ζουράρης, όπως ξεχάστηκε η κυρία Κατερίνα, έχω ξεχάσει το όνομά της, δεξιά και αυτή που ψήφισε την προδοσία της Μακεδονίας, όπως ξεχάστηκε η κυρία Κουντουρά, όπως θα ξεχαστούν όλοι αυτοί σήμερα. Εμείς αγωνιζόμαστε για την Ελλάδα. Δεν αγωνιζόμαστε ούτε για τη Βουλή, ούτε για τις κανονιστικές διατάξεις ενός πολιτεύματος, ούτε για να πούμε τη γνώμη μας εντός της Βουλής. Εμάς μας ενδιαφέρει να βρούμε τους καλούς και έντιμους Έλληνες. Γι' αυτό θα δείτε ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις βγαίνουμε και από τα ρούχα μας. Δηλαδή, υπήρχε, θα μας δείτε σε κάποιες περιπτώσεις να ξεφεύγουμε εντελώς. Γιατί φύγουνε όλα αυτά τα οποία εμείς τα θεωρούμε ιερά και όσια. Και δεν έχουν καμία σχέση με αυτά όλα, με την διαδικασία των εκλογών, με την διαδικασία των προεκλογικών εκστρατιών και ούτω καθεξής. Για μας οι εκλογές είναι ένα επεισόδιο. Η Βουλή θα είναι ένα επεισόδιο και ένα μετερίζει το οποίο αργά ή γρήγορα θα το καταλάβουμε, αλλά το κυριότερο το οποίο θέλουμε εμείς να καταλάβουμε είναι η καρδιά και το μυαλό του καλού Έλληνου. Και αυτοί οι οποίοι ακόμα δεν έχουν καταλάβει τι γίνεται και δεν είναι πονηροί και ιδιοφελείς, να είμαστε σε θέση να τους δώσουμε το ερέθισμα για να γίνουν καλύτεροι. Δεν μπορεί να υπάρξει καλό κράτος, καλή κοινωνία, χωρίς να υπάρχουν καλύτεροι άνθρωποι. Οι καλύτεροι άνθρωποι είναι ο στόχος.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σίγουρα. Θα ήθελα να πούμε και για το θέμα των ταυτοτήτων, αλλά βλέπω ότι θα ξεφύγουμε χρονικά. Προτείνω να κάνουμε μια ξεχωριστή ακόμα εκπομπή σε μερικές ημέρες, να σας καλέσω, να πούμε και για τις ταυτότητες, κύριε Μπέχλη. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, έτσι. Εκτός αν έχετε ένα μικρό σχόλιο να το ακούσουμε.
0: να πω ότι το ζήτημα των ταυτοτήτων είναι το ίδιο με το ζήτημα των εμβολίων. Εάν οι γιατροί στο 50% ιρνούνται να εμβολιαστούν, όλη αυτή η απάτη, διότι περί απάτης πρόκειται, θα κατέρεε. Οι ιδιοφελείς, οι χαμηλής τεστοστερώνης άνθρωποι, οι άνθρωποι οι οποίοι μάθανε ότι όλα είναι εύκολα, αρκεί να πηγαίνουν με το γράμμα της εξουσίας, οδήγησαν σε αυτό το φιάσκο, το εμβολιαστικό.
1: Εδώ τώρα όπου γιατροί να βάλουμε Έλληνες πολίτες, αυτό εννοείται.
0: Οι γιατροί αποτελούσαν τη δυνατότητα να είναι το παράδειγμα. Και δεν το έκαναν. Η κυρία Καριστίνου έχει κάνει 4 εμβόλια. Εντάξει.
1: 4.
0: Τέσσερα εμβόλια έχει κάνει. Και την προκαλώ, λοιπόν.
1: Για να το λέτε με σιγουριά, το ξέρετε.
0: Για να το λέω με σιγουριά, το ξέρω και εγώ.
1: Για να το λέτε με στόμφο, μάλλον το ξέρετε.
0: Το λέω και
1: είστε σίγουρος. Ναι.
0: Το λέω και με στόμφο, είμαι σίγουρος. Αλλά δεν είναι κακό κατά την ίδια για να το κάνει. Για μένα είναι κακό. Λοιπόν, ας το αρνηθεί. Να πω λοιπόν, αλλά πού να το αρνηθεί? Εδώ πέρα η κυρία Καριστιανού θέλει debate με τον Μητσοτάκη. Τώρα με έναν πλοίαρχο γιατρό θα μιλήσει. Είναι εκβατική γιατρός. Το αφήνω όμως αυτό και την ηρωνία. Εάν το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού λαού αρνηθεί και την ταυτότητα και τον προσωπικό αριθμό, αυτό θα καταρρεύσει. Αυτό μπορεί να γίνει από το στρατό.
1: Όπως το κάνει τώρα, πριν πάμε στο στρατό, από ό,τι βλέπω δεν πηγαίνει προς τα εκεί ο λαός, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω αν έχετε άλλες πληροφορίες, αλλά νομίζω δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό όσων μπήκαν στη διαδικασία της νέας ταυτότητας.
0: Ναι, ακούστε, να σας πω το εξής. Εξαρτάται πότε θα τους χτυπήσουμε την πόρτα. Θυμηθείτε ότι ο Μητσοτάκης στερούσε τον μισθό καθ' ολοκληρία σε οικογένειες Ελλήνων για να αναγκαστούν να πάνε να εμβολιαστούν.
1: Να.
0: Αυτό είναι ένα έγκλημα. Το
1: στους υγειονομικούς.
0: Και μάλιστα τους έκανε πλάτη και ο Ιατρικός Σύλλογος σε αυτό. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Για να καταλάβετε την κατάντια των γιατρών, ψηφίσανε τον κύριο Πατούλη ξανά. Και μάλιστα ένας από την αντίπαλη μερίδα θα του δώσει και την προεδρία ξανά. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός, τον οποίο τον έχω μηνύσει, λοιπόν, μαζί με τον έτερο Καπαδό και έναν ταγματάρχη που έφυγε ταγματάρχης από το στρατό και προσπαθεί να εμφανίζεται με έναν, πώς να το πούμε, με έναν σύνδεσμο για γέλια, λοιπόν, ως εκπρόσωπος στρατιωτικών γιατρών. Κάνανε πλάτες σε ένα έγκλημα καθοσιώσεως, επιβάλλοντας ποινές, κυνηγώντας και εμένα, επεδίωξαν να με κυνηγήσουν και συνεχίζουν, αλλά δεν θα τους βγει σε καλό. Αυτούς τους ανθρώπους τους ψηφίσανε. Ποιοι τους ψηφίσανε? Οι γιατροί, οι οποίοι, αν τους δείτε τώρα, δεν λένε τίποτα, έτσι, στην έξαρση όλου αυτού του αγώνα, το παίζανε με την επιστήμη. Ακόμα και τώρα έχω συναδέλφους οι οποίοι λένε, γιατί λέει, δεν είσαι με τα εμβόλια στρατιωτική. Και πολλοί από αυτούς βέβαια αντιμετωπίζουν τις συνέπειες των επιλογών τους. Αν είχαν το θάρρος, θα είχε τελειώσει το θέμα. Αυτή τη στιγμή εγώ καλώ ως στρατιωτικός εν αποστρατεία, που μπορώ να μιλάω ελεύθερα, πρώτα απ' όλα τους μαθητές των στρατιωτικών σχολών που είναι προς ορκωμοσία, να αρνηθούν να λάβουν την ταυτότητα και να φέρουν την ηγεσία στην δύσκολη θέση να αντιμετωπίσει μία ολόκληρη τάξη να μην ορκιστεί. Γιατί πήγαν να τους εκβιάσουν. Διοικητές στρατιωτικών σχολών είπαν ότι αν δεν πάρετε την ταυτότητα δεν θα ορκιστείτε. Να μην ορκιστούν. Για να δούμε τι θα κάνουν. Θα είναι το επόμενο φιάσκο μετά τις Ελληνίδες στρατιωτίνες και το εγερτήριο στις 8 η ώρα το πρωί.
1: Μάλιστα.
0: Λέω λίγο βαριά.
1: Λοιπόν, θα βάλουμε μια ανωτελεία, θα το συνεχίσουμε το θέμα αυτό με τις ταυτότητες για να πούμε περισσότερα, κύριε Μπέχλη. Θα σας ξαναενοχλήσω σε μερικές ημέρες για να ξαναπούμε περισσότερα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να πω κάτι ακόμα, ότι
1: παρακαλώ.
0: Το κίνημα 21 έχει ξεκάθαρο πρόγραμμα, το οποίο δεν το έχει κανένας. Και το πρόγραμμα το δικό μας δεν είναι το πρόγραμμα της τετραετίας. Το πρόγραμμα το δικό μας είναι αυτό το οποίο θα κάνει την χώρα να ανθίσει. Γιατί εμείς θέλουμε μία Ελλάδα η οποία θα ανθίσει. Εμείς θέλουμε, όπως λέει ο Αρτέμης και ο Ευθύμης τον Terror X Crew, να ατενίσουμε εκ νέου την ουράνιο Ελλάδα.
1: Κατανοητό. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
0: Να είστε καλά.
1: Χαιρετώ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
2: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα-καρέτα, τη μονάχους-μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: Προπόληση more.com.
5: Στη δική της λειτουργία.
6: Έτον άνθρωπο.
5: Υπερπλασία προστάτη.
6: Έτο δόλιο.
5: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
6: Απαράδεκτος.
5: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
6: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
5: Η γυναίκα σου.
6: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
5: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
7: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
8: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
9: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
10: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
11: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 24 Ιουλίου σήμερα είναι η επέτειος αποκατάστασης της Δημοκρατίας. 52 χρόνια μετά από το 1974 έχουμε φτάσει να συζητάμε για το τι είδους δημοκρατία έχουμε. Και αυτό που έχει μείνει από αυτήν την επέτειο είναι η περιβόητη δεξίωση που θα γίνει και απόψε στο Προεδρικό Μέγαρο. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με έναν ιστορικό, ο οποίος όμως έχει πλέον και πολιτική ιδιότητα. Απέναντι μου στο στούντιο του Military News είναι ο κύριος Χάρης Αθανασιάδης, πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, αλλά και μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάς, κύριε Αθανασιάδη, πλέον. Καλορίζικος.
12: Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Καρβουνούπουλε. Συγγνώμη.
11: Να είστε καλά. Σας εντοπίσαμε, οφείλω να ομολογήσω, σε πολλά βίντεο που παίζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου εμφανίζεστε με τη νέα σας πολιτική ιδιότητα και σας είπα ότι έχετε πολύ μεγάλο σουξέ, πολύ μεγάλη επιτυχία. Κυρίως λόγω του μιλίχιου ύφους που εξακολουθείτε να διατηρείτε και στις πολιτικές αντιπαραθέσεις από ό,τι είδα.
12: Είναι πραγματικό, δεν είναι προσποιητό.
11: Ναι, ναι, το ξέρω. Η μέρα της Δημοκρατίας σήμερα, λοιπόν, και όπως είπα και στον πρόλογο, δυστυχώς έχουμε φτάσει στο σημείο να συζητάμε για το τι δημοκρατία έχουμε. Γιατί, κακά τα ψέματα τώρα, ζούμε μια δημοκρατία του ενός, του εκάστοτε πρωθυπουργού και ειδικά του σημερινού, ο οποίος κάνει ό,τι θέλει. Με 151 ψήφους τοποθετεί στη χώρα ακόμα και σε πολύ μεγάλα και κρίσιμα ζητήματα, όπως είναι η κρίση που έχουμε στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, τα αναφέρω ενδεικτικά, όπως θέλει ο πρωθυπουργός.
12: Δεν ζει τις καλύτερες στιγμές η Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία, έτσι την ονομάζουμε, Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία. Είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια. Η δεύτερη άντεξε μόλις 11 χρόνια, του 24. Και η πρώτη, την οποία θεωρούμε την περίοδο Καποδίστρια, όχι ακριβώς δημοκρατία, αλλά χωρίς μοναρχία, χωρίς βασιλέα, 3 μόλις χρόνια. Τώρα λοιπόν, από πλευράς διάρκειας πάμε καλά. Σταθεροποιήθηκε η δημοκρατία μας. Αλλά η δημοκρατία δεν είναι μόνο το κέλυφος, δεν είναι μόνο οι θεσμοί, είναι η ουσία της, είναι η πνοή της. Αυτή η ουσία της δεν ζητεί τις καλύτερες μέρες. Οι θεσμοί υπάρχουν μεν, αλλά δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε να λειτουργούν. Δεν έχουμε κράτος δικαίου δηλαδή. Έχουμε μορφές ανάδειξης δημοκρατικές της ηγεσίας, αλλά στη συνέχεια το κράτος μας δεν λειτουργεί ως κράτος δικαίου. Ιδιαιτέρως στα τελευταία 7 χρόνια με την πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη φαίνεται ότι γίνεται συστηματική προσπάθεια να ελεγχθούν αυτοί οι θεσμοί, να μεταμορφωθεί δηλαδή η χώρα σε ένα είδος καθεστώτος του ενός. Κάτι σαν αυτό που συνέβαινε στην Ουγγαρία με τον Όρμπαν. Εκεί τελείωσε με τον τρόπο που ξέρουμε. Ελπίζουμε
11: κράτησε
12: να λήξει και
11: κράτησε
12: εδώ.
11: Πολύ.
12: Κράτησε πολύ και άφησε βαθιά αποτυπώματα στην Ουγγαρία. Ελπίζουμε λοιπόν να τελειώσει και σε εμάς και να μην είναι μη αναστρέψιμα όλα αυτά που έγιναν.
11: Τώρα θέλετε ένα θέμα. Ξέρετε, ο τρόπος που κυβέρνησε και κυβερνάει ο κ. Μητσοτάκης προκαλεί τη σκέψη ότι μπορεί να αποτελέσει πειρασμό για τους επόμενους, όποια είναι η επόμενη κυβέρνηση. Μπορεί να βαφτίσει κάπως αλλιώς το επιτελικό κράτος, αλλά είναι ένας πειρασμός. Και επειδή ομολογώ ότι δεν γνωρίζω αν η Ελλάς έχει πάρει θέση για την αθεώρηση του συντάγματος, μήπως πρέπει να το δούμε από την αρχή αυτό το σύνταγμα στην λογική ότι δεν θα μπορεί να κάνει ένας κουμάντο, ένας πρωθυπουργός.
12: Μια και το θέτετε και μια και είναι η μέρα σήμερα 24 Ιουλίου, δηλαδή η μέρα που περάσαμε από τη δικτατορία στην δημοκρατία το 1974, ας πάμε λιγάκι πίσω. Ας αναγνωρίσουμε καταρχάς μερικά θετικά του Κωνσταντίνου Καραμαλή που πρωταγωνίστησε σε αυτή τη μετάβαση. Τα θετικά του ήταν ότι ήταν ένας άλλος Καραμαλής από τον προδικτατορικό. Ένας Καραμαλής ο οποίος αναγνώρισε ότι η αριστερά μπορεί να συμμετέχει στο πολιτικό παιχνίδι και νομιμοποίησε τότε το Κομμουνιστικό Κόμμα, ο οποίος έκανε ένα δημοψήφισμα έγκυρο και η μοναρχία τελείωσε οριστικά με 70-30, 70 κατά της μοναρχίας, 30 μόνο υπέρ, ήταν έντιμο δημοψήφισμα, πήγε σε δίκες τους προτέτειους της δικτατορίας και πολλοί από αυτούς πέθαναν στη φυλακή και ψήφισε το Σύνταγμα, ερχόμαστε σε αυτό, του 1975, το οποίο ήταν ένα δημοκρατικό σύνταγμα και περιείχε και όλη εκείνη την διάθεση του ελληνικού λαού εκείνη την εποχή να στήσει πράγματι κάτι δημοκρατικό. Περιείχε και μια κουλτούρα που ερχόταν από την αριστερά και μέσα από τους φοιτητές του Πολυτεχνείου που αντιστάθηκαν. Γι' αυτό και το άρθρο 16 άλλωστε για το οποίο συζητάμε τώρα αποτύπωνε αυτή ακριβώς τη δυναμική. Άρα λοιπόν τα συντάγματα τι κάνουνε; Συμπυκνώνουν το συσχετισμό κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων και τον αποτυπώνουν σε ένα καταστατικό χάρτη. Εκείνη τη στιγμή ήταν καλό το Σύνταγμα, αποτύπωνε μια δυναμική της ελληνικής κοινωνίας που προσδοκούσε κράτος δικαίου, δημοκρατία κλπ. Το ερώτημα είναι ότι σήμερα μήπως το Σύνταγμα πράγματι έχει μετατραπεί σε ένα κενό κέλυφος και από κάτω κάνουμε ό,τι θέλουμε, το υπονομεύουμε με 1000 τρόπους. Έχουμε πολλά στοιχεία που συντείνουν σε αυτό.
11: Τώρα αναφέρατε το άρθρο 16. Και επειδή έχει ξεσπάσει και μια φασαρία με κάτι που δήλωσε ο κ. Γαβρόγλου, ότι εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί ούτε η Ελλάς σε περίπτωση που γίνει κυβέρνηση, το λέω το ρεζουμέ, να καταργήσει αυτά που έχουν έρθει εδώ ως ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εγώ θα επικεντρώσω στο θέμα του συντάγματος, γιατί μου έκανε και πραγματικά εντύπωση, νομίζω όχι μόνο σε μένα, σε μεγάλο μέρος κοινής γνώμης, ότι ένας πρωθυπουργός πετάει στο καλάθι των αχρήστων το Σύνταγμα, το άρθρο 16 συγκεκριμένη περίπτωση, και λέει: εγώ θα φέρω ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτά που έχουν βαφτιστεί πανεπιστήμια, εν πάση περιπτώσει.
12: Για την ακρίβεια, το παρέκαμψε. Αξιοποίησε το άρθρο 28 του Συντάγματος, το οποίο λέει.
11: Τώρα, μα μπούμε σε αυτή τη λογική. Ναι. Το άρθρο 16 είναι σαφέστατο.
12: Είναι σαφέστατο.
11: Αν ήθελα, άλλαζε το Σύνταγμα και να μας έλεγε τι θέλει να κάνει με τα.
12: Πράγματι, το άρθρο 16 απαγορεύει την λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα. Το παρέκαμψε με το άρθρο 28 που λέει ότι μπορείς να μεταφέρεις υπηρεσίες από μία χώρα σε άλλη. Γι' αυτό τα δικά μας ιδιωτικά είναι ουσιαστικά παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων. Όχι ιδιαίτερο σημαντικών ξένων πανεπιστημίων.
11: Ναι.
12: Τι έκανε όμως, δεν το παρέκαμψε μόνο. Τους έδωσε ένα σωρό προνόμια. Επίτρεψέ μου να αναφέρω ένα-δύο-τρία από αυτά. Πρώτα-πρώτα αυτοί που ονομάζουμε ΕΒΕ. Ελάχιστη βάση εισαγωγής.
11: Ναι.
12: Ισχύει για τα δημόσια πανεπιστήμια. Αν δεν την πιάσει ένας φοιτητής, δεν μπαίνει στο τμήμα που διεκδικεί. Mm. Αυτό αφήνει 10.000 περίπου φοιτητές απ' έξω κάθε χρόνο. Και τώρα 10.000 άφησε. Αυτοί οι 10.000 ουσιαστικά είναι πελατεία για αυτά τα πανεπιστήμια τα ιδιωτικά. Γιατί εκεί δεν ισχύει η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Άρα ισχύει στα δημόσια, όχι στα ιδιωτικά. Δεύτερο στοιχείο. Επειδή τα ιδιωτικά επιμένουν σε 2-3 σχολές, ας πούμε νομικές, ιατρικές, ψυχολογίες, για να περάσεις στην ιατρική, στο δημόσιο πανεπιστήμιο, χρειάζεσαι περίπου 16, 17, 18 στις πανελλαδικές εξετάσεις.
11: Ναι.
12: Αλλά στα ιδιωτικά δεν ισχύει αυτή η βάση. Ισχύει η λεγόμενη βάση του πεδίου. Ας πούμε, μιας άλλης σχολής που εντάσσεται στις σχολές που περιβάλλουν την ιατρική. Νοσηλευτική, ας πούμε. Ή άλλες σχολές. Οπότε η βάση εκεί είναι περίπου 9. Άρα, μπορείς να πας στην ιατρική με 9 στα ιδιωτικά, αλλά χρειάζεσαι 17 στα δημόσια. Αυτό είναι προνόμιο υπέρ των ιδιωτικών. Να σας πω ακόμα και λεπτομέρειες. Μας ανάγκασε φέτος να διαγράψουμε όλους τους λεγόμενους αιώνιους φοιτητές, αυτούς που ήταν πάνω από 6 χρόνια, νη συν 2 το λέμε αυτό, νη είναι τα 4 συν 2 χρόνια. Πρέπει ο φοιτητής να τελειώσει σε 6 χρόνια.
11: Μικρό το χρονικό διάστημα.
12: Μικρό. Ασφικτικό. Θα μπορούσε τουλάχιστον να ήταν 2 νη, δηλαδή να ήταν 4 συν 4. Έτσι, να υπάρχει μια ανάσα. Γιατί όλοι οι φοιτητές σήμερα εργάζονται, ξέρετε.
11: Ακριβώς.
12: Λοιπόν, δεν είναι.
11: Δεν έχουν εργαστεί στην κυβέρνηση πολλά από τα μέλη της. Οπότε δεν μπορούσαν να το καταλάβουν.
12: Προσέξτε τώρα. Μας αναγκάζει εμάς να τους διαγράψουμε και μετά δίνει το δικαίωμα σε αυτούς που διαγράφηκαν να κρατήσουν όσα μαθήματα πέρασαν σε εμάς και να πάνε να ολοκληρώσουν στα ιδιωτικά.
11: Μάλιστα.
12: Καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουμε
11: πελατεία έτοιμη.
12: Ναι. Ακόμα και τη νομική. Έκλεισε τη νομική πατρών που μόλις την είχαμε ιδρύσει.
11: Ναι.
12: Και με το επιχείρημα, προσέξτε, με το επιχείρημα ότι δεν χρειαζόμαστε άλλους δικηγόρους. Και μετά επιτρέπει να στηθούν 3 ως τώρα νομικές σχολές ιδιωτικές. Άρα εδώ έχουμε μια συστηματική πολιτική υποστήριξης των ιδιωτικών. Ως Ελλάς τώρα, αν μου επιτρέπεις, μπορώ να πω 2 λόγια. Ως Ελλάς, το point, το βασικό point, το κεντρικό μας είναι το εξής. Εμείς θα ενισχύσουμε ποικιλότροπα το δημόσιο πανεπιστήμιο το οποίο το έχει εγκαταλείψει η κυβέρνηση. Θα το ενισχύσουμε σε υποδομές. Θα φτιάξουμε κυρίως για τους φοιτητές εστίες, γιατί το μεγάλο πρόβλημα της στέγης είναι αυτό. Στα περιφερειακά πανεπιστήμια. Θα δώσουμε επαρκές προσωπικό. Όλα τα πάντα, ότι το δημόσιο πανεπιστήμιο είναι βασικός πυλώνας διδασκαλίας και έρευνας, άρα μηχανισμός ανάπτυξης. Αντιθέτως, τι θα κάνουμε με τα ιδιωτικά? Έχουμε δύο λύσεις. Η μία είναι να βγούμε και να πούμε, κύριοι, είναι αντισυνταγματικό, τα κλείνουμε και τελειώνουμε. Πρέπει να βάλουμε εκεί τους συνταγματολόγους μας, τους νομικούς μας, να δούμε τι σημαίνει αυτό. Τι θα κάνουν οι φοιτητές οι οποίοι ήδη σπουδάζουν εκεί, τι λύσεις θα τους δώσουμε. Μήπως έχουν υπογραφεί ρήτρες εκατομμυρίων και θα πρέπει να τις πληρώσει ο ελληνικός λαός. Μήπως μπορούν να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να κερδίσουν. Δεν το ξέρουμε αυτό το κομμάτι, θα το δούμε. Ξέρουμε όμως κάτι σίγουρα, ότι μπορούμε να πούμε κύριοι ισονομία, ίδια μέτρα και σταθμά. Όπως και τα δημόσια και εσείς, δηλαδή θα παίρνετε με την ίδια ελάχιστη βάση εισαγωγής. Για την ακριβία εμείς θα την καταργήσουμε, οπότε δεν θα υπάρχει λόγος. Θα επέρνετε φοιτητές και καθηγητές με το ίδιο ακριβώς σύστημα. Θα έχετε τις υποδομές και τις ερευνητικές. Δεν έχουν καθόλου έρευνα, ξέρετε. Είναι μόνο teaching school.
11: Ναι.
12: Και να δούμε, μπορείτε πράγματι να είστε σοβαρά πανεπιστήμια? Μπορείτε πράγματι να ανταγωνιστείτε το δημόσιο πανεπιστήμιο? Ξέρετε, όπου αυτό συνέβη, δεν μπόρεσαν να τα ανταγωνιστούν. Να σας πω το παράδειγμα της Γερμανίας. Σε άλλη εκπομπή είπα το παράδειγμα της Γαλλίας, αλλά το παράδειγμα της Γερμανίας είναι πιο ξεκάθαρο. Η Γερμανία επιτρέπει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Για παράδειγμα, στην ιατρική, που είναι το πιο κρίσιμο ζήτημα, υπάρχουν 6 ιατρικές ιδιωτικές, 40 δημόσιες. Οι 40 δημόσιες εμφανίζονται στις διεθνείς κατατάξεις σχεδόν όλες. Καμία από τις 6 ιδιωτικές δεν εμφανίζεται στις διεθνείς κατατάξεις, είναι ανύπαρκτες δηλαδή. Και αυτές καλύπτουν τελικά μόνο το 3% περίπου των φοιτητών και αποφύτων. Δηλαδή είναι ένα εντελώς περιθωριακό πράγμα.
11: Και γιατρούς από τη δικιά μας ιατρική παίρνει η Γερμανία.
12: Και προτιμάει τους δικούς μας γιατρούς από τις δικές μας δημόσιες ιατρικές παρά αυτούς. Συνεπώς, γιατί συμβαίνει αυτό στη Γερμανία? Διότι η Γερμανία υποστηρίζει το δημόσιο σύστημά της. Η Γερμανία δεν λέει μην κάνεις, κάνει αν θέλεις. Αλλά εγώ υποστηρίζω το δημόσιο σύστημά μου. Μπορείς να το ανταγωνιστείς. Αποδείχθηκε ότι δεν μπορεί.
11: Ναι.
12: Να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε ανεξαρτήτως νομικών ή άλλων δεσμεύσεων. Το αν μπορούμε και να τις καταργήσουμε, θα το εξετάσουμε με σοβαρότητα. Αλλά σίγουρα θα ενισχύσουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο και θα βάλουμε ίδια μέτρα και σταθμά και στο ιδιωτικό, για να δούμε αν θα αντέξει κάτι από αυτά και ποιο θα αντέξει. Αν υπάρχει δηλαδή εκεί σοβαρή υποδομή, αν υπάρχουν ποιότητες σπουδών.
11: Σκέφτεσαι και κατάργηση των Πανελληνίων? Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο έχει δύο όψεις. Είναι μια διαδικασία η οποία στην Ελλάδα πρέπει να είναι η μοναδική που εξασφαλίσει την αξιοκρατία. Είναι μια ανθρωποφάγα διαδικασία για τα παιδιά. Και δεν ξέρω αν πρέπει να βρει μια μέση λύση. Γιατί κάποιοι λένε ότι καλό είναι να υπάρχουν εξετάσεις υψηλού επίπεδου για να μπαίνουν όσοι αξίζουν στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά κάπως να μειώσουμε όλο αυτό το πράγμα που κοστίζει και πάρα πολύ στην ελληνική οικογένεια, με τα ιδιαίτερα, τα φροντιστήρια, όσοι μπορούν να κάνουν βέβαια, και η ψυχολογική πίεση, η οποία από ένα σημείο και μετά, εγώ θυμάμαι στα δικά μου τα χρόνια, δεκαετία, τέλη δεκαετία του 80, εντάξει, υπήρχε πίεση, αλλά δεν ήταν αυτό το πράγμα που είδα μετά με τα παιδιά μου, ας πούμε.
12: Είναι δύσκολο ζήτημα και πρέπει να το πάρουμε βήμα-βήμα. Πράγματι συμφωνώ ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι αδιάβλητες, αλλά δεν είναι αξιόπιστες. Στην πραγματικότητα δεν μετράνε.
11: Την παπαγαλία, δεν.
12: Ακριβώς. Μετράνε την απομνημόνευση και κάποιες τεχνικές δεξιότητες. Δεν μετράνε αυτό που θέλει η έρευνα και η διδασκαλία στα πανεπιστήμια. Στην ιστορία, στο πρώτο έτος, αυτό που κάνω στους φοιτητές μου είναι πώς θα ξεχάσουν τον τρόπο που μάθαιναν ιστορία στο Λύκειο, για να αρχίσουμε από την αρχή. Μου μετράνε λάθος πράγμα δηλαδή. Επίσης το μετράνε σε 3 ώρες και εκεί παίζεται η ζωή ενός ανθρώπου.
11: Ναι.
12: Μεγάλο πρόβλημα. Και υπάρχει όλη αυτή η αγχωτική διαδικασία που οδήγησε, όπως ξέρουμε, έως και σε αυτοκτονίες κάποιων παιδιών. Και υπάρχει και αυτό το τεράστιο κόστος στις οικογένειες, το οποίο το έχουμε μετρήσει. Επισήμως είναι 643 εκατομμύρια κατέτος. Ανεπισήμως το υπολογίζουμε στο 1,5 δισεκατομμύριο, γιατί υπάρχουν τα ιδιαίτερα μαθήματα που δεν μετριούνται. Άρα, εδώ έχουμε ένα τεράστιο ζήτημα να λύσουμε. Τι θα κάνουμε? Πρώτα-πρώτα διαπιστώσαμε ότι μπορούμε να κάνουμε ένα ξεχώρισμα. Οι σχολές, να το πω αλλιώς, τώρα δίνουν όλοι οι φοιτητές πανελλαδικές, ακόμα και για τμήματα τα οποία έχουν θέσεις και τους περιμένουν. Με ένα σύστημα λοιπόν διπλού μηχανογραφικού, όποιος θέλει στην αρχή του έτους να δηλώνει τμήματα πράσινα, ας το πούμε έτσι, ελεύθερης εισαγωγής, αυτά τα τμήματα που έχουν θέσεις, ναι, εάν το θέλει, και σε αυτά να μην μπαίνει στη μέγενη των πανελλαδικών. Να πάει να γράφεται κατευθείαν. Υπολογίζουμε ότι αν το κάνουμε αυτό, σε πρώτο χρόνο 25 με 30% των φοιτητών θα αποφύγουν τις πανελλαδικές. Και αυτό θα ανεβαίνει από χρονιά σε χρονιά έως και το 70%. Ναι. Αυτοί θα μπαίνουν δηλαδή με το βαθμό του απολυτηρίου του λυκείου. Και μπαίνουμε τώρα στο μεγάλο ζήτημα του ηλικίου, το οποίο έχει διαλυθεί ουσιαστικά, δεν υπάρχει. Θα αφήσουμε μόνο την τρίτη λυκείου ως έτος προετοιμασίας και έως την δευτέρα λυκείου θα υπάρχει σοβαρή εγκύκλια εκπαίδευση η οποία θα βασίζεται στις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, δηλαδή θα δουλεύουν ερευνητικά οι μαθητές. Όχι απομνημόνευση, αλλά έρευνα. Συμμετέχω, μαθαίνω κάτι όταν συμμετέχω και συνομιλώ με αυτό. Θα αφήσουμε την τρίτη λυκείου ως έτος προετοιμασίας με πολύ λίγα μαθήματα. Σταδιακά, το απολυτήριο της τρίτης λυκείου θα είναι αυτό που θα μετράει, θα γίνονται εκεί εξετάσεις με τη μέθοδο των Πανελληνίων, αλλά πολύ πιο ήπιες, δηλαδή με καλυμμένα τα ονόματα, με εξέταση από άλλον καθηγητή διπλανού, ναι, σχολείου, έτσι ώστε να διασφαλίζουμε το αδιάβλητο. Σταδιακά λοιπόν αυτό θα κερδίζει έδαφος, αλλά θα πάει σταδιακά. Θα κρατάμε τις πανελλαδικές εξετάσεις δίπλα, έτσι ώστε οι σχολές υψηλής ζήτησης να έχουμε ένα κριτήριο. Αλλά ελπίζουμε ότι σε βάθος χρόνου όλα θα περάσουν στο λύκειο και με το απολυτήριο θα γίνεται η δουλειά.
11: Μάλιστα. Να περάσουμε λίγο στα της Ελλάς και στον Αλέξη Τσίπρα. Επειδή εμείς, όπως σας είπα και πριν μπούμε στο στούντιο, κυκλοφορούμε έξω στον κόσμο κτλ. Εγώ θα σας μεταφέρω τι ακούμε. Υπάρχει η εικόνα του Αλέξη Τσίπρα της 3ης Ιουλίου του 2015. Είναι το βράδυ που πηγαίνει να μιλήσει για το δημοψήφισμα. Και υπάρχει πολλοί κόσμος που έχει κρατήσει αυτή την εικόνα. Υπάρχει η εικόνα του Αλέξη Τσίπρα ως πρωθυπουργού μετά τις δεύτερες εκλογές του 2015. Που έχει πάρει τη δεύτερη ευκαιρία και όπως φάνηκε το 2019 ένα σημαντικό κομμάτι του εκλογικού σώματος, παρά τα όσα είχαν προηγηθεί, μνημόνια, συμφωνία Πρεσπών κτλ., εξακολουθούσε να τον εμπιστεύεται. Και υπάρχει και η εικόνα του Αλέξη Τσίπρα σήμερα, που κάποιοι του ασκούν κριτική ότι είναι ένας Τσίπρας πολύ πιο συστημικός, δεν θέλω να πω συμβιβασμένος, και αναρωτιούνται τι γίνεται.
12: Θα έλεγα ότι και το 19, mm-hmm, το 32 σχεδόν της 100...
11: Ήταν οι καλύτερες εκλογές για τον Τσίπρα, δεν ξέρω να το έχει καταλάβει.
12: Έδειξαν ότι ο ελληνικός λαός ανταποκρίθηκε μάλλον θετικά στη διακυβέρνηση 15-19. Κοιτάξτε, σίγουρα ο Αλέξης Τσίπρας ο σημερινός είναι διαφορετικός από τον Αλέξη Τσίπρα του 15. Είναι διαφορετικός όμως με θετικό πρόσημο. Τότε υπήρχε το πάθος που υπήρχε και στην κοινωνία και το εξέφραζε ο ίδιος. Τώρα δεν υπάρχει ούτε στην κοινωνία το πάθος, ούτε αυτός έχει τον ίδιο βαθμό πάθους, αλλά έχει βαθμό στοχασμού πολύ μεγαλύτερο. Δηλαδή, όπως λέει και ο ίδιος, τότε ήξερα τι ήθελα να κάνω, αλλά όχι πώς. Τώρα ξέρω και τι θέλω να κάνω και πώς να το κάνω. Νομίζω λοιπόν ότι ο Αλέξης Τσίπρας έμαθε από την εμπειρία του. Έμαθε πολλά και με βάση την συγκρότηση που απέκτησε από την εμπειρία του έρχεται να κάνει μια νέα πρόταση. Και όπως βλέπετε την κάνει την πρόταση αυτή όχι μέσα από τη Βουλή, όχι μέσα από το κόμμα το οποίο ο ίδιος είχε στήσει σε μεγάλο βαθμό, τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά βγαίνει έξω, απευθύνεται κατευθείαν στην κοινωνία και προσπαθεί να διακρίνει τι θέλει αυτή η κοινωνία σήμερα και πώς θα την οδηγήσουμε σε μια ενδιαφέρουσα θετική κατεύθυνση. Άρα εμείς λέμε ότι είμαστε ένα καινούριο κόμμα, η Ελλάς, που βγαίνουμε από την κοινωνία, συζητάμε με την κοινωνία, απευθυνόμαστε στην κοινωνία και ενδιαφερόμαστε για το πώς θα βελτιώσουμε τους όρους ύπαρξής της. Θα προσέξατε ότι υπάρχουν στελέχη από εκείνη την εποχή, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά νέα στελέχη. Υπάρχει μια όσμωση παλαιών νέων. Η Ελλάς είναι κάτι καινούριο. Δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ 2.
11: Ναι. Είπατε, επέλεξε να το κάνει εκτός Βουλής. Είχαμε εδώ πριν μερικές μέρες την κυρία Τζάκρη, η οποία έθεσε ένα θέμα ότι αν υπολογίσουμε τους βουλευτές που έχουν ήδη ανεξαρτοποιηθεί, τους βουλευτές που έχουν δηλώσει ότι θέλουν να ακολουθήσουν την Ελλάς, θα μπορούσε ο Αλέξης Τσίπρας να είχε φτιάξει κοινοβουλευτική ομάδα αν ήθελε, τώρα που μιλάμε στη Βουλή, και να δώσει μάχη ως αξιωματική αντιπολίτευση, μάλιστα, όπως τα είχε υπολογίσει η κυρία Τζάκρη.
12: Εσείς πιστεύετε αλήθεια ότι όλα αυτά τα στελέχη, αν τα μαζεύαμε, θα μπορούσαν να συνεννοηθούν μεταξύ τους σήμερα? Δεν θα αλληλοακυρώνονταν μέσα σε αντιθέσεις?
11: Ναι, ξέρετε, υπάρχει άλλη άποψη όμως, να πω πολύ κόσμο. Καταρχήν, στον κόσμο υπάρχει ένα μείγμα οργής, πολύ, πολύ μεγάλης οργής και φόβου. Που φόβος δεν αφήνει την οργή να εκδηλωθεί. Αυτό θα πρέπει να το διαβάσει και ο κ. Τσίπρας. Από την άλλη, όλοι μας ξέρουμε ότι καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια πολύ κακή κυβέρνηση. Είναι η κυβέρνηση με τα περισσότερα σκάνδαλα σε όλη τη μεταπολίτευση. Και όλοι ψάχνουμε να βρούμε πού είναι η αντιπολίτευση. Πιθανόν ένα τέτοιο σχήμα να μπορούσε να λειτουργήσει πιο μαχητικά.
12: Εγώ θα έλεγα ότι η ως τώρα πορεία της Ελλάς δείχνει ότι αυτή μπορεί να λειτουργήσει στην κατεύθυνση που λέτε. Δηλαδή να δώσει μια εναλλακτική λύση. Βλέπετε ότι μόλις εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας στο Θησίο τον Μάιο, μέσα σε λιγότερο από 2 μήνες ουσιαστικά είναι η αξιωματική αντιπολίτευση και όλα δείχνουν, τουλάχιστον αυτό που βλέπουμε από δημοσκόπηση σε δημοσκόπηση, ότι μπορεί να γίνει η μεγάλη ανατροπή. Άρα εμείς καλούμε τον ελληνικό λαό να διαλέξει αυτή την καθεστωτική κυβέρνηση με την καθεστωτική νοοτροπία, με τα σκάνδαλα, με την υπονόμευση του κράτους δικαίου, ή εμάς που θα επαναφέρουμε την δημοκρατία στην ουσία της. Εμάς που νοιαζόμαστε για όλους και όχι για το 20%. Ξέρετε, αυτό έκανε η Νέα Δημοκρατία. Εφάρμοσε την παλιά θατσερική συνταγή. Τι έλεγε η Θάτσερ τη δεκαετία του 80? Μας αρκεί η κοινωνία των 2/3, έλεγε. Τα 2/3 του πληθυσμού να πάνε καλά και το 1/3 ας αφανιστεί. Δεν μας επηρεάζει. Ο Μητσοτάκης είναι πιο θατσερικός από τη Θάτσερ. Πήγε στο 1/3, να μην πω στο 1/4. Το 1/4 έχει απογειωθεί οικονομικά, οικονομική και πολιτική ισχύ, και όλοι οι άλλοι βιώνουμε πρωτοφανή κατάρρευση. Συνεπώς, εμείς είμαστε με το 70 και 75%. Σε αυτό απευθυνόμαστε. Στο χαμένο της ιστορίας. Και τους καλούμε να μην βλέπουν τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των ισχυρών, αλλά να δούνε την πραγματικότητα την οποία ζουν. Όταν δεν μπορούν, δεν τους φτάνει ο μισθός να βγάλουν το μήνα. Όταν δεν αποθηκεύεται τίποτα και δεν μπορεί ένα νέο ζευγάρι να αγοράσει ένα σπίτι δικό του. Έχει πέσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα από 74% στο 69-68% η ιδιοκτησία.
11: Η ιδιοκατοίκηση, ναι.
12: Και
11: ναι.
12: Ο ρυθμός είναι προς τα κάτω. Ναι, περνάς σε ξένα φαντς τα σπίτια. Ναι. Άρα εμείς θα αναστρέψουμε αυτή την πορεία. Συνεπώς, όχι, θεωρώ ότι εάν ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθούσε να ανασυγκροτήσει ένα νέο κόμμα μέσα στη Βουλή ή μέσα στους υπάρχοντες κομματικούς μηχανισμούς, θα αποτύχανε. Ότι η ορθή επιλογή είναι αυτή που έκανε.
11: Ξέρετε, γιατί υπάρχει και η άλλη κριτική που λέει ότι εντάξει, εδώ δεν μπόρεσε να συμμαζέψει το ΣΥΡΙΖΑ και αναγκάστηκε να αποχωρήσει. Ζήσαμε ό,τι ζήσαμε μετά με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, κάποιες φορές ακούγοντας και τον ίδιο τον Τσίπρα αλλά και στελέχη του, είναι σαν να έχει προσχωρήσει το αντισύριζα μέτωπο. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε τεράστια λάθη, τα πλήρωσε, αποφάσισε ο κόσμος, αλλά είχε και μια διακυβέρνηση 4,5 ετών που, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να είναι και όλα λάθος.
12: Αναμφίβολα, οι 15-19 έχουν περάσει άλλα τόσα χρόνια, ξέρετε, και περισσότερα. Η σημερινή συνθήκη είναι εντελώς διαφορετική. Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρουμε, ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και η Νέα Αριστερά, βιώνουν μία εσωτερική ένταση, αποχωρήσεις και άλλα. Εμείς δεν παρεμβαίνουμε στο εσωτερικό τους. Τα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον, αλλά δεν παρεμβαίνουμε. Θεωρούμε ότι αυτό που συγκροτούμε εμείς δίνει μια προοπτική και μια λύση. Η ιστορία θα δείξει.
11: Αυτό ότι δεν παρεμβαίνετε είναι κατανοητό. Δεν θα είχε ένα ενδιαφέρον να αναλυφθεί μια πρωτοβουλία από τον ίδιο τον Τζίπρα, από την Ελλάς, ώστε να δημιουργηθεί ένα μέτωπο αντιπολιτευτικό της αριστεράς, της κεντροαριστεράς, πείτε το όπως θέλετε. Και αυτό είναι άποψη που την ακούω από κόσμο ο οποίος δεν είναι εμπλεκόμενος άμεσα με κόμματα ή δεν είναι απαραίτητα αριστερός, αλλά δεν μπορεί να καταλάβει γιατί δεν μπορεί κάποιος από τα πρόσωπα, τα πρωταγωνιστικά αυτού του χώρου, δεν αναβάλει την πρωτοβουλία να βάλουμε πίσω τα εγώ μας και να δούμε τι θα κάνουμε αυτό το χάλι που ζούμε. Και μετά συζητάμε τα υπόλοιπα.
12: Μα αυτό ακριβώς έκανε ο Αλέξης Τσίπρας συγκροτώντας την Ελλάς. Βγήκε έξω από τους μηχανισμούς.
11: Έχει ένα face control λίγο σκληρό, θα έλεγα.
12: Είναι αυτό που χρειάζεται η κοινωνία σήμερα. Νέα πρόσωπα χωρίς τις αγκυλώσεις του παρελθόντος, τα οποία θα δώσουν λύση. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η πολιτική για την οποία εργαζόμαστε συστηματικά θα φέρει καρπούς. Εδώ είμαστε να το δούμε.
11: Κύριε Θανασιάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας βλέπω για εκπρόσωπο του κόμματος, γιατί είσαστε πάρα πολύ καλό στο να ξεγλιστράτε. Αυτό είναι προσώπη.
12: Έχουμε εκπρόσωπο, όπως ξέρετε, την κυρία Κουφονικολάκου. Εξαίρετη.
11: Αρκεί μόνο η κυρία Κουφονικολάκου. Εδώ έχει πέσει πολλή δουλειά, από ό,τι φαίνεται. Έτσι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και για την κουβέντα.
13: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
14: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
15: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
16: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
17: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης η Ιωάννα Πηλιχού.
16: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
18: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό, έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες

0: Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
1: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
0: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
2: φίλος
0: να
2: σου.
0: Πω σε μέρη.
2: Φίλος σου.
0: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
1: Αριστοφάνη.
3: Θέλω να βοηθήσω και εγώ. Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
4: Κέντρο, δηλώνω, έλαξη, πυροφύλαξη.
5: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
6: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
7: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5-200-680 και στο edasa.gr.
8: Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
9: Καλοκαιρινή περιοδία ανά την Ελλάδα.
8: Η παράσταση που αγαπήθηκε πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό φτιάχνει βαλίτσες και ταξιδεύει. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα.
9: Με του Στάσο Ιωδανίδη και Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι.
8: Αυτό το καλοκαίρι έρχεται στα μέτια σας.
9: Η προπόληση ξεκίνησε μέσω της more.com.
10: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
11: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και ευλαβής.
12: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
13: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στην τελευταία μας ενότητα για σήμερα. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε ξανά τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη, πρώην πρίτανη του Παντείου Πανεπιστημίου και καθηγητή πολιτικής επιστήμης. Καλώς ήρθατε.
14: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ.
13: Ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας και θα θέλαμε να μην χαλάσουμε την παράδοση και να ξεκινήσουμε και αυτή τη συνέντευξη από τους ορισμούς. Θα θέλαμε να μας εξηγήσετε τι είναι έθνος. Τι είναι nation, δηλαδή όταν αποδίδουμε τον όρο σε μια λατινογενή γλώσσα και σε μια άλλη, σε έναν άλλο λαό, στα δυτικά μας, αποδίδεται και η έννοια, αποδίδεται το περιεχόμενο και τι είναι, ποια είναι η ορθή έννοια της λέξης, είτε nation είτε έθνος.
14: Πρώτα απ' όλα να εξηγήσουμε με αυτά που είναι καθιερωμένα και μετά θα μπούμε σε αυτές τις λεπτομέρειες. Έθνος. Το έθνος είναι ένα φαινόμενο που εμφανίζεται ως φυσικό φαινόμενο στις κοινωνίες που είναι ελεύθερες, που δεν είναι φεουδαλικές. Άρα, εάν θέλουμε να δούμε πού υπάρχει το έθνος, δεν έχουμε παρά να δούμε ποιες κοινωνίες στην ιστορία συγκροτήθηκαν με όρους ελευθερίας. Αυτό χρειάζεται μια διευκρίνηση επίσης, ότι μπορεί μια κοινωνία να είναι μη φεουδαλική, δηλαδή ελεύθερη, αλλά υποκαθεστώς εθνικής κατοχής. Παραδείγματος χάρη οι Έλληνες στην Τουρκοκρατία, παραδείγματος χάρη οι Κούρδοι σήμερα. Οι Κούρδοι σήμερα έχουν εθνικό πρόταγμα, έχουν εθνική συνείδηση, αλλά δεν έχουν το κράτος το οποίο θα τους στεγάσει. Άρα λοιπόν το έθνος είναι η συλλογική ταυτότητα, οι Έλληνες, οι Ιταλοί, οι Γερμανοί, οι όποιοι, η οποία συλλογική ταυτότητα που είναι ένα πολιτισμικό πράγμα, φαινόμενο, έχει και πολιτικό πρόταγμα

0: ελευθερίας. Αυτό μας φέρνει σε διαφορά μεταξύ του έθνους και της εθνότητας. Η εθνότητα είναι ένα διαρκές φαινόμενο στην ιστορία. Δηλαδή και στη φεουδαρχία, εκείνοι που μιλούσαν γαλλικά αισθανόντουσαν ότι ήταν μια πολιτισμική κοινότητα, αλλά δεν είχαν πολιτικό πρόταγμα. Αρχηγός τους, αφεντικό τους και ταυτότητά τους ήταν ο ηγεμόνας. Έτσι, ο απολυταρχικός άρχων ή ο προηγουμένος ο φεουδάρχης. Ωστόσο, το πολιτισμικό αυτό στοιχείο που είναι διαρκές μεταβάλλεται σε έθνος εάν η κοινωνία γίνει ελεύθερη και αποκτήσει επομένως πρόταγμα ελευθερίας, το πολιτικό πρόταγμα. Αυτό λοιπόν στην ιστορία το συναντάμε στον ελληνικό κόσμο. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι ο ελληνικός κόσμος από την αρχαιότητα εδράζει την ταυτότητα και την ύπαρξή του στην ελευθερία του κοινωνικού γίνεσθε, και από εκεί και πέρα το συναντάμε στους νεότερους χρόνους με αφετηρία την Ευρώπη και μετά διακινείται στον υπόλοιπο κόσμο στην εωτερικότητα, δηλαδή από το 19ο και το 20ο αιώνα. Αυτό μας επιλύει ένα κεντρικό ζήτημα που υπάρχει σήμερα, ιδιαίτερα στα αποφλιάδια της μυρικαστικής διανόησης της ελληνικής πραγματικότητας, οι οποίοι μεταγλωτίζουν ό,τι διαβάζουν στους διάφορους παράγοντες της δυτικής διανόησης και το μεταφέρουν εδώ για να ερμηνεύσουν το ελληνικό πρόβλημα. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, ξέρετε αυτό, που μας φέρνει σε συζήτηση εάν ήταν οι Έλληνες έθνος πριν από το κράτος ή τους έφτιαξε το κράτος, είναι η περίπτωση ενός Άγγλου του Κεντούρι, τον οποίο το διακινούν πολύ στην Ελλάδα, ο οποίος έχει καταλήξει ότι φταίνε τα έθνη, η γένεση των εθνών, που έγιναν σφαγές, παραδείγματος χάρη, των Αρμενίων. Δηλαδή για τη γενοκτονία των Αρμενίων, των Ελλήνων κλπ. Δεν φταίνε οι Οθωμανοί. Τους είχαν δώσει, λέει, άπλετη ελευθερία μέσα για να ζήσουν μέσα στις αυτοκρατορίες. Επομένως, αυτοί φταίνε που εξεγέρθηκαν, ενώ περνούσαν καλά. Αυτές δεν είναι αστεία πράγματα για να γελάμε, είναι η σοβαρή ιστοριογραφία και πολιτική επιστήμη την οποία διδάσκουν σήμερα και οι καθημάς νεωτερικοί. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό τον τωρινό, ακούσαμε και τον προηγούμενο που μας είπε ότι δεν ήμασταν έθνος πριν. Δεν γνωρίζει ο άνθρωπος τι είναι έθνος. Δεν γνωρίζει ότι όταν κανείς είναι ελεύθερος θέλει και μέσα στην ταυτότητά του να έχει αυτενέργεια και αυτοκαθορισμό.
1: Θα ήθελα πριν πάμε στη σχέση του κράτους με το έθνος που είναι ένα κεφάλαιο από μόνο
0: υπάρχει,
1: του.
0: Υπάρχει, αν μου επιτρέπετε, προηγουμένως η έννοια του εθνικισμού, η οποία είναι τελείως διαφορετικό και αυτή διεφθαρμένη μέσα στην άγνοια που υπάρχει σήμερα. Ο εθνικισμός εμφανίστηκε ως παράγωγο του έθνους, ενώ ήταν παράγωγο του κράτους. Κατέστειλαν οι Γάλλοι τους Βρετώνους, που είχαν και αυτοί πρόταγμα εθνικής ελευθερίας, και τους ενσωμάτωσαν μέσα στο γαλλικό κράτος, στο όνομα του γαλλικού έθνους. Σήμερα χαρακτηρίζουν την ελληνική επανάσταση ως εθνικιστική. Χαρακτηρίζουν τους Κούρδους σήμερα που διεκδικούν πατρίδα ως εθνικιστές. Εθνικισμός είναι η διάθεση κάποιου ηγεμόνα να καταστήλει το εθνικό πρόταγμα των άλλων, να τους περιαγάγει δηλαδή στη δική του ηγεμονία. Δεν είναι εθνικισμός η διεκδίκηση της ταυτότητας του έθνους, διότι το έθνος είναι η πρωτογενής ελευθερία πάνω στην οποία θα οικοδομηθεί το υπόλοιπο μέρος του ανθρώπου. Δηλαδή θα τεθεί το θέμα του πολιτικού συστήματος στη συνέχεια. Τι είναι το πολιτικό σύστημα? Το πολιτικό σύστημα αποφασίζει ποιος έχει την ευθύνη του έθνους. Την έχει ο ένας ή το έχουν όλοι μαζί? Αν το έχει ο ένας είναι εκλόγιμη μοναρχία, εάν το έχουν όλοι μαζί είναι δημοκρατία ή κατ' ελάχιστον αντιπροσώπευση. Αυτά τα γνωρίζουν σήμερα, δεν τα γνωρίζουν, κυρία?
1: Θα θέλαμε όμως να μας τα αναλύσετε. Μία επεξήγηση πάνω σε αυτό που είπατε πριν. Συσχετίσατε την έννοια του έθνους με την έννοια της ελευθερίας και σας έχουμε ακούσει να το συσχετίζετε με τη δημοκρατία. Τι γίνεται με λαούς, θα το πω πριν το πούμε έθνη, όπως ο κινέζικος λαός, ο περσικός λαός, ο ινδικός, που δεν είναι παραδοσιακά, δηλαδή στη διαχρονική τους πορεία, πολύ σχετική με την έννοια της δημοκρατίας και των ελευθεριών. Είναι κατά κύριο λόγο δεσποτικά καθεστώτα. Αυτή δεν είναι έθνη. Προσέξτε. Δεν έχει φυλετική διάσταση το έθνος.
0: Έχει και φυλετική αλλά κυρίως πολιτισμική διάσταση. Δηλαδή οι Κινέζοι αισθάνονται πολιτισμικά ως εθνότητα Κινέζοι και από τη γλώσσα και από τα ήθη τα έθιμα κλπ. Αν τους αναλύσει κανείς. Αλλά όμως στο επίπεδο της εθνικής συγκρότησης είναι νέα πραγματικότητα, νέο φαινόμενο. Από τη στιγμή δηλαδή που ήρθε η Κινέζικη Επανάσταση, εξολόθρευσε ολόκληρο το καθεστώς, το παλαιό καθεστώς, με εκατομμύρια θύματα για να συγκροτήσει ένα δυτικού τύπου, κυριολεκτικά, έθνος κράτος. Δηλαδή μέσα από αυτή τη διαδικασία συγκροτήθηκε, βεβαίως είχε προηγηθεί η διεργασία της εθνικής ταυτότητας, αλλά προηγουμένως δεν υπήρχε η έννοια του κινέζικου έθνους στην ιστορία. Προσέξτε λίγο, με ρωτήσατε προηγουμένως για μερικές έννοιες όπως το nation, το nation στα γαλλικά κλπ. Οι Έλληνες στην ορολογία τους χρησιμοποιούσαν αντί του έθνους την έννοια του γένους. Γιατί χρησιμοποιούσαν την έννοια του γένους? Διότι ήταν συγκροτημένοι ως κοσμοσύστημα, δηλαδή όχι ένα κράτος που στεγάζει ολόκληρο το έθνος, αλλά πλήθος κρατών, ένα ολόκληρο κοσμοσύστημα αντίστοιχο με το σημερινό, το οποίο στη συνέχεια στην Οικουμένη μεταβλήθηκε και σε κοσμόπολη, ένα κράτος που είχε δηλαδή συνδυασμό των πόλεων και της κεντρικής, της βασιλεύουσας πόλεως. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο το αποκαλούν, δηλαδή αυτή την εθνική ταυτότητα, για να συνεννοούμαστε, την αποκαλούν γένος στην ορολογία. Έθνος ιστορικά, το πήραν και οι δυτικοί στη συνέχεια όταν άρχισαν να διαβάζουν τους αρχαίους, θεωρούνταν μικρές πολιτισμικές οντότητες, το έθνος των Αχαιών, το έθνος των Ιλυριών, αλλά δεν είχε πολιτική, είχε πολιτισμική χρειά. Αυτά όλα έχουν μια ιστορικότητα, αλλά δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σήμερα, διότι δεν γίνονται αντιληπτά. Το λατινικό λοιπόν είναι η μεταφορά του ιστορικού έθνους, δηλαδή των μικρών πολιτισμικών οντοτήτων, για να αποδώσουν αυτό που οι Έλληνες αποκαλούσαν γένος, αλλά που οι Δυτικοί δεν είχαν την έννοια του γένους, διότι βρισκόντουσαν στη μεγάλη κλίμακα και ήθελαν το εδαφικό κράτος να στεγάσει το έθνος. Αυτό είναι το καινούριο φαινόμενο. Δηλαδή το έθνος να στεγαστεί σε ένα κράτος και όχι σε μεγάλη κοσμοσυστημική κλίμακα την οποία συγκροτούσαν οι ελληνικές κοινωνίες μέχρι και το 19ο αιώνα.
1: Πάμε στην έννοια του έθνους κράτους, όπως είναι ο ισμός μας. Έχουμε αυτό που λέμε στη βάση της διεθνούς τάξης σήμερα. Εσείς έχετε κάνει πολλές φορές τη διάκριση μεταξύ έθνους και κράτους. Αν δηλαδή ανήκει το έθνος στο κράτος, αν υπηρετεί ή ανάποδα αν ανήκει το κράτος στο έθνος, ποιο θα έπρεπε να υπηρετεί ποιο, και τελικά έχουν τέτοιου είδους σχέση, όχι ιδιοκτησίας, αλλά ανήκειν η μία έννοια στην άλλη, ή πρέπει να έχουμε ένα άλλο σχήμα νοητικό στο μυαλό μας για να εξηγεί αυτή την υγιή σχέση μεταξύ των δύο εννοιών?
0: Αυτή είναι δεδομένο πια ότι σήμερα στο επίπεδο της μεγάλης κλίμακας που καλύπτει το σύνολο του πλανήτη, το έθνος στεγάζεται μέσα σε ένα κράτος. Καταρχήν, έχουμε και εξαιρέσεις, αλλά αυτός είναι ο βασικός κανόνας. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν το ερώτημα δεν είναι να προσδιορίσουμε εάν το κράτος θα είναι το κύριο ή το έθνος, διότι αποτελούν υπό την έννοια της επικράτειας ταυτολογία. Δηλαδή το έθνος στεγάζεται μέσα σε ένα κρατικό μόρφωμα, την επικράτεια. Το ερώτημα λοιπόν είναι, και εκεί εστιάζει και το άλλο ερώτημα, ποιος καθορίζει τι είναι εθνικό και τι δεν είναι, άρα ποιος καθορίζει στην πραγματικότητα τις πολιτικές μιας χώρας. Το καθορίζει το πολιτικό σύστημα. Εάν λοιπόν σήμερα στο καθεστώς της εκλόγιμης μοναρχίας, που αν δεν το συνειδητοποιήσουμε δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τι συμβαίνει, αποφασίζει ο πρωθυπουργός ή ο πρόεδρος αλλού τι είναι εθνικό και τι δεν είναι, τότε η έννοια έθνος είναι μια αφηρημένη έννοια την οποία θεωρούν ότι την έχει κατασκευάσει το κράτος για να κάνει τις δουλειές του και να νομιμοποιεί το σύστημα.
1: Το κράτος δεν ανήκει στο έθνος. Δηλαδή αυτό που λέμε πολιτιακό σύστημα.
0: Το κράτος είναι πολλά. Το κράτος είναι το πολιτικό σύστημα, η δικαιοσύνη, η δημόσια διοίκηση, ο στρατός, η αστυνομία και όλα. Είναι η θέσμηση της κοινωνίας που έχει την επικράτειά της. Το ελληνικό κλπ. Αυτό θεωρείται σήμερα ως ένα ιστορικό φαινόμενο το οποίο δεν υπήρχε και θα υπάρχει πάντα. Δεν είναι έτσι. Το κράτος είναι βασικά η επικράτεια. Το ποιος έχει την ευθύνη, άρα ποιος ενσαρκώνει το πολιτικό σύστημα που παίρνει τις αποφάσεις, το αποφασίζει το είδος του πολιτικού συστήματος. Σήμερα λοιπόν ο Πρωθυπουργός αποφασίζει τι είναι εθνικό και τι δεν είναι, τι είναι συμφέρον στα ελληνοτουρκικά και τι δεν είναι, χωρίς να ρωτάει κανέναν. Έχει την απόλυτη εξουσία κατά το Σύνταγμα, παντού, όχι μόνο στην Ελλάδα. Έχει την απόλυτη εξουσία να αποφασίζει τι είναι εθνικό και τι δεν είναι. Αυτό είναι το έθνος του κράτους. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει το έθνος της κοινωνίας. Δηλαδή, αν η κοινωνία θελήσει αύριο το πρωί να αποφασίσει τι είναι εθνικό, ποιες πολιτικές στο δημοσιονομικό, στο οικονομικό, στην εξωτερική πολιτική, στο ανήκειν και μη ανήκειν, θα ακολουθήσει μια χώρα. Αυτό σημαίνει ότι για να το κάνει μια κοινωνία, για να γίνει η κοινωνία δηλαδή ο φορέας του έθνους, θα πρέπει να ενδυθεί το πολιτικό σύστημα. Άρα να γίνει η αντιπροσώπηση η δημοκρατία. Καταλαβαίνετε τι σημασία έχει το γεγονός ότι σήμερα έρχονται και μας λένε ότι αντιπροσώπευση, δημοκρατία είναι ταυτολογικά ισοδύναμα και που τα εκφράζει αυτή η καταξίωση της δημοκρατίας που είναι η εκλόγιμη μοναρχία. Αν αυτό δεν είναι δούλεμα διανοητικό, ιδεολογικό, το οποίο κατασυγάζει τις ελπίδες της κοινωνίας να χειραφετηθεί κάποτε, γιατί η πολιτεία καθορίζει την ελευθερία. Αν έχουμε την εθνική ελευθερία, δεν σημαίνει ότι είμαστε και εσωτερικά ελεύθεροι, γιατί έχουμε την ατομική ελευθερία μόνο. Δηλαδή στην ιδιωτική μας ζωή, εγώ να έρθω εδώ ή να μην έρθω, να αποφασίσω. Για σκεφτείτε τι γίνεται στο κοινωνικό και πολιτικό πεδίο. Έχουμε παραιτηθεί από την ελευθερία και μάλιστα μας λένε ότι έχουμε και ελευθέρως παραιτηθεί τη στιγμή που δεν ερωτηθήκαμε. Ας κάνουν μια δημοσκόπηση στα ελληνικά μας πράγματα και να ερωτηθεί η κοινωνία εάν επιθυμεί να αποφασίζει ο ένας για την ύπαρξή μας, για τα εθνικά μας θέματα, για την οικονομική μας πολιτική κλπ. Ή να αποφασίζει ολόκληρη η κοινωνία. Ως θεσμός εννοείται.
1: Θεωρείτε ότι η κοινωνία σήμερα έχει μπορεί να πάρει την ευθύνη της ελευθερίας της, είναι σε στάδιο ή ο φόβος μπροστά στην ελευθερία που θα έλεγε και ο Φρόμ μας αποτρέπει από το να το δούμε αυτό που μας περιγράφεται όλα αυτά τα τελευταία
0: προσέξτε
1: χρόνια.
0: Προσέξτε λίγο. Εάν ρωτήσετε μια ευρωπαϊκή κοινωνία ή την αμερικανική κοινωνία σήμερα εάν επιθυμεί να συμμετέχει ως εντολέας έστω, άρα να γίνει θεσμός για να αποφασίζει, που σήμερα δεν είναι. Για τα πράγματα της χώρας θα πει όχι, περνάω καλά ως ιδιώτης. Εάν ρωτήσετε ένα βρέφος εάν θέλει να αποκτήσει το δικό του σπίτι και να ζήσει μόνο του, θα σας πει όχι, θέλω να ζήσω υπό την προστασία των γονέων μου. Εδώ όμως στην Ελλάδα υπάρχει ένα ιστορικό προηγούμενο το οποίο όσο και αν μας το έχουν απαλωτριώσει στα μυαλά μας και μας κάμανε μέρος της κομματοκρατίας, να τρέχουμε πίσω από τους διαφόρους και να τους προσκυνάμε, έχει μέσα του ενσταλλαγμένη την ιστορική συμπεριφορά, τις νοοτροπίες. Εάν λοιπόν θέσετε εδώ αυτό το ερώτημα, θα σας απαντήσουν ναι. Και η άλλη απάντηση είναι η ιστορία. Ξέρετε, αγνοούμε, θαυμάζουμε τον ελληνικό πολιτισμό ρητορικά, αλλά ίσως και για τα ήθη και έθιμα και διάφορα άλλα, αλλά αγνοούμε ή φερόμαστε ότι αγνοούμε ότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι προϊόν της δημοκρατίας, δηλαδή της αυτοκυβέρνησης, του να νομοθετεί και να κυβερνάει η ίδια η κοινωνική συλλογικότητα ως θεσμός. αποκτώντας βούληση δηλαδή, το έθνος της κοινωνίας. Αυτό λοιπόν ξεκινάει από την αρχαιότητα και τελειώνει το 19ο αιώνα με το εμφύτευμα αυτού του απολυταρχικού κράτους που ζούμε, δηλαδή του πολιτικού συστήματος του κράτους, το οποίο μας δίδαξε ότι όλα έρχονται από τη Δύση. Από τη Δύση ήρθε η απολυταρχία, ήρθε η φεουδαρχία που προσπάθησαν να επιβάλλουν και ήρθε επίσης και το πολιτικό σύστημα αυτό της απολυταρχίας, που μας διδάσκει ότι πρέπει να κάτσουμε στο σπιτάκι μας και να περνάμε καλά εκεί και να αναθέτουμε σε άλλους να αποφασίζουν. Γιατί διαμαρτυρόμαστε λοιπόν για το τι έγινε στα Σκόπια με τη Συμφωνία των Πρεσπών, γιατί διαμαρτυρόμαστε για τα οικονομικά μας ζητήματα, γιατί διαμαρτυρόμαστε για τα ελληνοτουρκικά, τι μας επιφυλάσσει η μοίρα, τη στιγμή που τους έχουμε δώσει την εξουσιοδότηση να αποφασίσουν σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.
1: Εάν έγινε η αντιστροφή από αυτό που περιγράφεται ως κράτος του, κράτος του έθνους σε αυτό που περιγράφεται τώρα...
0: Έθνος της κοινωνίας.
1: Πώς γίνεται η άλλη αντιστροφή στις συνθήκες που είμαστε σήμερα σε ένα ιδεατό τοπίο που αυτό είναι εφικτό.
0: Κανένα ιδεατό. Θα γίνει
1: ή στο σημερινό,
0: στο πολύ κοντινό μέλλον, διότι οι συνθήκες είναι τέτοιες που θέλουν δεν θέλουν για να επιβιώσουν οι κοινωνίες θα πρέπει να μπουν στο πολιτικό σύστημα. Άρα να αποκτήσουν πολιτική χειραφέτηση. Κατ' ελάχιστον, αλλά πάντως να αποκτήσουν. Να από ιδιώτες να γίνουν θεσμός. Άρα για να αποκτήσουν βούληση και να συμμετέχουν στις αποφάσεις. Διαφορετικά θα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Προσέξτε λίγο. Έχει ενσταλλαχθεί στο μυαλό μας η αντίληψη ότι ο καθένας από εμάς ξέρει τι πρέπει να γίνει. Αλλά αρνείται να μπει στην ολότητα της κοινωνίας, να γίνει μέρος της και να αποφασίσουν όλοι μαζί. Αυτό είναι η επιτομή της ολιγαρχικής νοοτροπίας που μας έχουν ενσταλλάξει. Εάν ξέρει ο καθένας, ξέρουμε και όλοι μαζί, διότι οι απόψεις όλων μαζί, ακόμα και αν ο καθένας υστερεί έναντι του ειδικού, Θεός φυλάξει αν ειδικοί είναι αυτοί που μας κυβερνάνε, έτσι, ξέρουμε τι κάνουν. Αν λοιπόν συνειδητοποιήσουμε ότι η απόψεις όλων μαζί αποτελεί το καταστάλαγμα μιας ανώτερης απόφασης από ότι οποιοδήποτε ειδικού, ο οποίος έχει και τη δυνατότητα να παίξει παιχνίδια με τους ομοίους του, έτσι δεν είναι, ενώ η κοινωνία θα παίξει παιχνίδια μόνο για τον εαυτό της.
1: Δεν μου απαντήσατε πριν σε σχέση με το θέμα της ευθύνης, δηλαδή το ψυχικό μέρος, το ψυχολογικό μέρος του, αν αντέχουμε την ευθύνη να είμαστε ενήλικες, όπως το είπατε με την αναλογία του μωρού.
0: Όπως σας είπα, οι δυτικοί δεν φτάσανε ακόμα εκεί. Και δεν φτάσανε διότι το δίκαιο της ανάγκης δεν τους υποχρεώνει να σκεφτούν ότι η ανάταξη της σχέσης κοινωνίας και οικονομίας θα γίνει μέσα από την είσοδο της κοινωνίας στην πολιτική. Αυτό το διδάσκει η ελληνική ιστορία, δεν το ξέρουν σήμερα. Σήμερα μας μιλάνε οι μαρξιστές, οι φιλελεύθεροι κλπ. Για την οικονομία. Λοιπόν, η οικονομία ηγεμονεύει εκεί που το πολιτικό σύστημα δεν ανήκει στην κοινωνία. Εάν η κοινωνία μπει στο πολιτικό σύστημα, αυτή θα αποφασίσει. Άρα το δίκαιο της ανάγκης θα αποφασίσει πότε. Υπάρχει όμως, όπως είπα, η ιδιαιτερότητα στην ελληνική κοινωνία που εν της πράγμαση έχει μια πολιτική ανάπτυξη και πολιτική ατομικότητα ιστορικά κατακτημένη, έτσι ως κληρονομιά, την οποία όμως δεν έχει τη διανοητική δυνατότητα να την ασκήσει. Γιατί? Διότι την έχουν βάλει στο καθεστώς της κομματοκρατίας για να τρέχει και να νομίζει ότι αν κερδίσει τις εκλογές αυτός τον οποίο ψηφίζει, τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Λοιπόν, η ιστορία διδάσκει από τη συγκρότηση του ελλαδικού κράτους μέχρι σήμερα ότι όλοι κάναν το ίδιο. Και εδώ έρχεται το μεγάλο ερώτημα. Πώς θα ιστορίσουμε τον ελληνικό κόσμο? Δια των πεπραγμένων του κράτους μας ή δια των πεπραγμένων του έθνους μας? Μας λένε δια των πεπραγμένων του κράτους μας, για να μας πούν ότι από την Πελοπόννησο φτάσαμε στον Εύρο. Αν όμως τον ιστορίσουμε με βάση τα πεπραγμένα του έθνους, τότε θα ξέρουμε και θα κλαίμε, διότι ξεκινήσαμε από μια ηγεμονεύουσα εθνική πραγματικότητα, υποκαθεστώς μιας δεινής εθνικής κατοχής της τουρκοκρατίας, και φτάσαμε να είμαστε αυτό που είμαστε σήμερα. Η περίπου ντροπή της Ευρώπης και του κόσμου. Το βλέπουμε στις στατιστικές. Το βλέπουμε στην εξαφάνιση όλου αυτού του μείζωνος ελληνισμού. Μην νομίζουμε δηλαδή ότι όταν γίνεται η συζήτηση για το έθνος και για την ιστορικότητά του, άρα για τη συνέχειά του, υπάρχουν άδολες σκέψεις. Προσέξτε λίγο. Όποιος είναι εναντίον του εθνικού, υπερασπίζεται το κράτος, διότι χρεώνουν στο εθνικό αυτά που είναι τα πεπραγμένα του κράτους. Αντί να σκεφτούν δηλαδή σήμερα να οικειοποιηθούν τις πολιτικές του κράτους και να έχουν λόγο στα πράγματα, στρέφονται εναντίον του έθνους, το οποίο δεν τους ανήκει. Ανήκει στο κράτος, ανήκει σε αυτόν που αποφασίζει τι είναι εθνικό. Και το δεύτερο είναι βαθιά αντιδραστική επίσης η άρνηση της ιστορικότητας του ελληνικού κόσμου. Διότι η ιστορικότητα του δυτικού κόσμου μας πηγαίνει στη φεουδαρχία. Η ιστορικότητα του ελληνικού κόσμου μας πηγαίνει στη δημοκρατία και δει στην οικουμενική δημοκρατία. Αυτό λοιπόν δεν θέλουν όσοι αρνούνται την ιστορικότητα του ελληνικού κόσμου και τη συνέχεια. Γιατί θα μπουν σε σημείο σύγκρισης με το παρελθόν αυτά που έχουν σήμερα και αυτά που κάνουν. Άρα είναι βαθιά αντιδραστική. Το λέω με τα λόγου γνώσεως, βαθιά, όχι συντηρητική, αντιδραστική, οπισθοδρομική, όσοι αρνούνται και το εθνικό και, και την ελληνική συνέχεια.
1: Είναι, αν κάνω ένα μικρό λογικό άλμα, μέρος της δημοκρατικής μας συνείδησης, το πότε ξεκινάμε την εξιστόρηση των πεπραγμένων του ελληνισμού.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή, πότε θα ξεκινούσατε εσείς την ιστορία του ελληνικού έθνους?
0: Η ιστορία του ελληνικού έθνους ξεκινάει με διάφορα στάδια από τους κρητομυκηναϊκούς χρόνους, μεταξελίσσεται, δεν είναι μια σταθερή αντίληψη το έθνος, είναι σε συνάφεια με την εξέλιξη των ανθρωποκεντρικών δεδομένων, δηλαδή της εξέλιξης του κόσμου. Είναι διαφορετική η αντίληψη του έθνους στην περίοδο την κρατοκεντρική των πόλεων κρατών, διαφορετική με την έννοια του ποιος και πώς εκφράζει το έθνος, έτσι, αλλιώς η πολιτισμική ταυτότητα είναι υπαρκτή. Στην περίοδο της Οικουμένης, ξέρετε, το Βυζάντιο είχε μείνει η πόλη κράτος της Κωνσταντινούπολης και όμως θεωρείται ελεύθερη, διότι αυτή η πόλη, η βασιλεύουσα πόλη, ενσάρκωνε το έθνος ακόμη. Γι' αυτό και οι Θρήνοι λένε πήραν την πόλη. Έχει σημασία. Σήμερα, εάν θρηνήσουμε την απώλεια του έθνους, θα θρηνήσουμε την απώλεια της Ελλάδας. Αυτή είναι η έννοια του γένους. Είναι κοσμοσυστημική έννοια του γένους. Είναι εξαιρετικά ευρύτερη και δημοκρατική. Είναι σε πάρα πολλά επίπεδα αναπτυγμένη η δημοκρατία. Δεν έχουμε φεουδαλικό κόσμο εδώ πέρα για να μιλήσουμε για εθνότητα, πολιτισμική παρουσία, όπως μας είπε. Μην χαρακτηρίσω, εν πάση περιπτώσει θα περιγράψω μόνο, και ο κύριος Πρωθυπουργός και οι προηγούμενοι όλοι. Έρχεται να εκφράσει το έθνος και μας λέει ότι έθνος γίναμε όταν μας φόρτωσαν το απολυταρχικό κράτος. Όταν ο Όθωνας ήθελε να γιορτάζουν τα γενέθλιά του κάθε χρόνο και όχι η εθνική εξέγερση. Δεν ήταν εθνικό το κράτος που μας επέβαλαν. Έθνος υπήρχε. Γι' αυτό επαναστάτησε, για να αποκτήσει ελευθερία. Δεν είναι επαναστάτησε επειδή γινόταν κι αλλού επαναστάτης και είπαν θα κάνουμε κι εμείς μία. Αυτά ξέρετε ποιοι τα λένε.
1: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Κουντογιώργη, ποτέ δεν φτάνει ο χρόνος να σας ρωτάμε και να σας ακούμε. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ.
0: Επιτρέψτε μου να πω μία λέξη.
1: Παρακαλώ.
0: Ότι το έθνος, εάν έρθει στα χέρια στην ευθύνη της κοινωνίας, τότε θα φτάσουμε στη δημοκρατία. Όσο παραμένει έθνος του κράτους, θα είμαστε υποχείριοι, υποτελείς στον εκάστοτε ηγέτη, ο οποίος θα αποφασίζει για λογαριασμό μας. Αν αυτό μας αρέσει, ας συνεχίσουμε να είμαστε εναντίον του έθνους και υπέρ του κράτους και των πεπραγμένων του. Διότι το να ενοχοποιούμε το έθνος για να νομιμοποιήσουμε τα πεπραγμένα μας είναι βαθιά οπισθοδρομική πράξη που δεν πρέπει να την αποδέχεται η κοινωνία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κοντογιώργη.
0: Να είστε καλά.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν το review. Επανερχόμαστε αύριο στη 1 το μεσημέρι. Καλό απόγευμα να ευχηθούμε σε όλους. Να είστε καλά.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησέ μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
4: Η Παναγία των Παρισίων, το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του Βίκτορ Σουγκό, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαίδη, μαζί με έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών, συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού για μικρούς και μεγάλους. Στο μεσαιωνικό Παρίσι, η αγάπη και η συγχώρεση γίνονται το ισχυρότερο καταφύγιο απέναντι στη σκληρότητα και την αδικία, αποτελώντας πηγή έμπνευσης και ελπίδας. Πληροφορίες θέατρον254.gr.
5: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους με το κεφάλι, το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
6: Συναγερμός στην ψαροχώρα. Έρχεται ο Ψαροτρομάρας. Μία παράσταση με την τεχνική του Μαύρου Θεάτρου. Ένα έργο γεμάτο χρώματα, φαντασία, χιούμορ, περιπέτεια, μεγάλα σκηνικά και κούκλες. Μην το χάσετε. Εισιτήρια θα βρείτε στο Ticket Services. Έρχεται ο Ψαροτρομάρας.
7: Για διαδρομές με υγεία και ασφάλεια, μην οδηγείτε στη Λέα. Σκέψου, η Λέα μπορεί να σώσει και τη δική σου ζωή.

Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στη Μονή Λαζαριστών με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Ντονοπούλου, Κώστας Στρωμαΐδης, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Νεφέλη Φασούλη. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 4 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Προπόληση more.com και Σάρωθρο.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: 4 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη. Πλούτος στο Αριστοφάνη, πρώτη φορά στο Θέατρο Δάσους, πρώτη φορά καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένω όλους. Μπείτε τώρα στο mall.com και εξασφαλίστε το εισιτήριό σας. Είναι μεγάλο το θέατρο, έχει αρκετές θέσεις, αλλά εξαντλούνται πολύ πολύ γρήγορα. Προλάβετε.
2: Ertopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
3: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι 24 Ιουλίου του 2026, ημέρα Παρασκευή. Είναι μία μέρα που έχει ετερόκλητα μηνύματα και μνήμες. Είναι η ημέρα που η Ελλάδα υποδέχθηκε το 1974 τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και ξεκίνησε η διαδικασία αποκατάστασης της δημοκρατίας και από τότε συνηθίζεται να δίνεται μία δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για να γιορτάζεται αυτό ως γιορτή της δημοκρατίας, η αποκατάσταση της δημοκρατίας. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Δεν λέει κανείς ότι δεν θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να γίνεται μία τελετή. Αυτή η τελετή όμως δεν πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά που έχει τώρα. Γιατί τώρα γίνεται στην ουσία σαν μια πασαρέλα, να χρησιμοποιήσω μια λέξη ξενική. Δεν εκπέμπει τα μηνύματα που θα έπρεπε να εκπέμπει εκείνη αυτή η μέρα, η επαιτειακή, και θα έλεγα ότι λειτουργεί και από προσανατολικά, για να μην πω ότι εκπέμπει και ψεύτικα μηνύματα. Η δημοκρατία στην Ελλάδα δεν αποκαταστάθηκε ως αποτέλεσμα αγώνων των αντιστασιακών. Η δημοκρατία στην Ελλάδα αποκαταστάθηκε μετά από μία τραγωδία, μια προδοσία του κυπριακού ελληνισμού, μια τραγωδία που τη ζούμε μέχρι σήμερα, όλοι τη ζούμε, πιο πολύ βάρος φυσικά στις πλάτες τους έχουν τα θύματα και εννοώ αυτοί που έχασαν ανθρώπους, αυτοί που έχουν ακόμα αγνοωμένους, αυτοί που οι πρόσφυγες, οι βιαστήσεις, βιαστέντες, φυλακιστέντες, αλλά πιστεύω ότι είναι μια πληγή και για όλο τον ελληνισμό. Και αντί αυτού του πράγματος που γίνεται στο Προεδρικό Μέγαρο, θα έπρεπε, το οποίο δεν εκπέμπει κανένα μήνυμα, ίσα-ίσα αστειότητες, χαριτομενιές, καλαμπούρια, να πω και άλλη μια λέξη που δεν ξέρω και τι, από πού προέρχεται, και δεν λέει κανείς τίποτα για το τι έγινε τότε, πώς έγινε η αποκατάσταση. Και όχι μόνο αυτό, ότι τις επόμενες μέρες συνεχίστηκε η τραγωδία. Είχαμε όλες τις μέρες που εμείς γιορτάζαμε στην Αθήνα την αποκατάσταση της δημοκρατίας, εδώ στην Κύπρο, γιατί στην Κύπρο βρίσκομαι, εδώ στην Κύπρο ήταν η συνέχεια της τραγωδίας και η κορύφωσή της, 14-15 Αυγούστου. Δεν μπορεί να μην συζητιώνται αυτά την ημέρα της αποκατάστασης και να δίνεται ένα ψεύτικο μήνυμα ότι πώς αποκαταστάθηκε η δημοκρατία. Τι, πώς, δεν πρέπει να λέγεται. Για το θέμα αυτό έγραψε ένα άρθρο ο Παντελής Σαββίδης, το οποίο δημοσιεύτηκε στο Pontos News, και θα το δούμε. Πιστεύω ότι πραγματικά είναι και μια τιμή, απόδοση τιμής, αλλά και αδελφικής αλληλεγγύης στα θύματα εκείνης της περίοδου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει ο Παντελής. Η δημοκρατία δεν χρειάζεται δεξιώσεις, αλλά μνήμη. Η αποκατάσταση της δημοκρατίας αποτελεί αναμφίβολα μία κορυφαία στιγμή της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Η πτώση μιας επτάχρονης δικτατορίας, η επιστροφή των πολιτικών ελευθεριών και η επάνωδος της χώρας στην κοινοβουλευτική ομαλότητα είναι γεγονότα που αξίζουν να τα θυμόμαστε. Ωστόσο, η επιλογή της 24ης Ιουλίου ως ημέρας πανηγυρικού εορτασμού αποκρύπτει τη δραματική πραγματικότητα μέσα στην οποία γεννήθηκε η λεγόμενη μεταπολίτευση. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής έφτασε στην Αθήνα τις πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Ιουλίου 1974 και ορκίστηκε πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα όμως, στην Κύπρο δεν είχε επέλθει η ειρήνη. Η εκεχηρία που είχε ανακοινωθεί παραβιαζόταν συστηματικά από τους Τούρκους. Οι τουρκικές δυνάμεις συνέχισαν τις επιθετικές τους ενέργειες. Ξέρετε, σήμερα βρήκαν έναν άνθρωπο, Μιχάλη, γεια σου Μιχάλη, εδώ σε μια πόλη της Κύπρου, και μου είπε, σαν σήμερα έφαγα 4 σφαίρες στην Κερίνια. Καλά, λέω, δεν υπήρχε εκεχηρία. Ποια εκεχηρία, λέει, δεν τη σεβάστηκαν ποτέ. Θα τον δω τον Μιχάλη με κάποιους φίλους που ζήτησε να συναντηθούμε και θα τα συζητήσουμε. Άρα οι τουρκικές δυνάμεις συνέχιζαν τις επιθετικές ενέργειες, προωθούνταν σε νέες θέσεις και ενίσχυαν το προγεφύρωμά τους. Άνθρωποι σκοτώνονταν και τραυματίζονταν, όπως ο Μιχάλης, από τα Αυγόρου, για να πω κι άλλα. Στρατιώτες και πολίτες εχμαλωτίζονταν, οικογένειες εγκατέλειπαν τα σπίτια τους και οι πρώτες μεγάλες φάλαγγες προσφύγων σχηματίζονταν. Και εμείς, αντί αυτή τη μέρα όντως να γίνεται μνήμα στην αποκατάσταση, αλλά και σε όλα αυτά που συνέβαιναν στην Κύπρο εξαιτίας κυρίως της Αθήνας, αυτών που κυβερνούσαν στη χώρα. Χούντα ξεχούντα, αυτοί φταίνε. Ενώ στην Αθήνα τα πλήθη πανηγύριζαν την πτώση της δικτατορίας, οι Τούρκοι συνέχισαν τις επιχειρήσεις τους στην Κύπρο. Απειλούσαν το αεροδρόμιο της Λευκωσίας, άνοιγαν το δρόμο από Κερίνια προς Λευκωσία και μετέφεραν συνεχώς δυνάμεις, όπλα και πυρομαχικά στο νησί, ενώ υπήρχε και εκεχηρία. Ακόμα και στις 26 Ιουλίου, ο Καραμανλής διαμαρτυρόταν στον Κίσιγκερ ότι η Τουρκία παραβίαζε την εκεχηρία και διεύρυνε τον έλεγχό τους και τις γεωγραφικές περιοχές που ήλεγχε. Η τραγωδία συνεπώς δεν είχε τελειώσει στις 24 Ιουλίου. Συνεχίστηκε μέσα στην υποτιθέμενη εκεχηρία και κορυφώθηκε με τον δεύτερο Ατύλλα στις 14 Αυγούστου. Με προφανείς τις ευθύνες της κυβέρνησης που ανέλαβε από τις 24 Ιουλίου. Θα μου πείτε, ανέλαβε ένα διαλυμένο. Διαλυμένο, ξεδιαλυμένο. Ας έκαναν κάποιες κινήσεις να έστελναν, όπως η Τουρκία παραβίαζε και έστελνε, να έστελναν και δική μας. Και αυτά τα παραμύθια που ακούω να λένε τα παπαγαλάκια, ότι δεν μπορούσαν τα εφάντομ να έρθουν, αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Ο αείμνηστος Μπαλές αυτό το διαψεύδι διαρρήδιν, τα υποβρύχια μπορούσαν να έρθουν, μπορούσαμε να ενισχύσουμε το νησί, και αν μας έλεγαν οι Αμερικανοί γιατί το κάνετε, θα λέγαμε γιατί το κάνουν και αυτοί. Δεν έκαναν τίποτα. Υποτίθεται ότι τους κορόιδεψαν οι Τούρκοι. Δεν είμαι σίγουρος αν τους κορόιδεψαν. Τι θα πει τους κορόιδεψαν? Δεν λειτουργούσαν οι υπηρεσίες πληροφοριών, που τους έλεγαν ότι εδώ, δεν τους έλεγαν από εδώ, παιδιά, φέρνουν κόσμο. Η τραγωδία συνεπώς δεν είχε τελειώσει στις 24 Ιουλίου, συνεχίστηκε μέσα στην υποτιθέμενη εκεχηρία και κορυφώθηκε με τον δεύτερο Ατύλλα στις 14 Αυγούστου. Η εισβολή άφησε πίσω της νεκρούς, αγνοωμένους, εχμαλώτους και εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένους. η Τουρκία κατέλαβε περίπου το 37% της Κυπριακής Δημοκρατίας και η κατοχή συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Το ίδιο το επίσημο ιστορικό υλικό της Κυπριακής Δημοκρατίας επιβεβαιώνει ότι η τουρκική προέλαση συνεχιζόταν κατά τη διάρκεια της εκκυχηρίας με φωνικές μάχες ακόμα και στις αρχές Αυγούστου. Τι κάνατε στην Αθήνα, γιορτάζατε? Κι όμως στην Ελλάδα η 24η Ιουλίου επικράτησε να αντιμετωπίζεται ως ημέρα γιορτής με αποκορύφωμα την ετήσια δεξίωση στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου, δηλαδή προσκλήσεις, χειραψίες, χειροφιλήματα, κοσμικές εμφανίσεις, φωτογραφίες και πολιτικά πηγαδάκια και παιχνιδάκια. Πρόκειται για μία εικόνα που προσβάλλει τη μνήμη όσων εκείνες ακριβώς τις ημέρες σκοτώνονταν, εχμαλωτίζονταν, βιάζονταν ή ξεριζώνονταν στην Κύπρο. Όχι μόνο αυτόν, προσβάλλει τη μνήμη όλου του ελληνισμού, όλων των Ελλήνων, γιατί όλοι πάσχουμε και τότε συμπάσχαμε και τώρα συμπάσχουμε με τους Έλληνες της Κύπρου. Διότι το έθνος είναι ένα σώμα. Όταν ένα μέλος του σώματος πονάει, πονάει όλο το σώμα. Ή έτσι πρέπει να είναι. Ασχέτως αν έκαναν ιδιαίτερες επιχειρήσεις από ευαισθητοποίησης ή αναισθητοποίησης κάποιων μελών στην Αθήνα σκόπιμα, διευθυντής για 20 χρόνια της Καθημερινής, σε μια εκδήλωση που παρουσιάζουμε ένα βιβλίο του «Η Κύπρος ο Στόχαστρο» του Δημήτρη Κωνσταντακόπουλου, το ομολόγησε, έχουμε και το βίντεο, και είπε «Η γραμμή της εργοδοσίας του εκδότη ήταν τα θέματα του Κυπριακού πίσω». Πίσω, κανένα μπροστά. Αυτό τι σημαίνει? Εκεί που ο ελληνικός λαός στην Ελλάδα, στην Αθήνα, σκοτώνοντας, όλοι έκαναν διαδηλώσεις και σκοτώνονταν, έπεφταν και σφαίρες, διαδηλώνοντας για το Κυπριακό, όταν το σμπρώχνεις πίσω, πίσω, πίσω, πίσω, έρχονται οι γενιές και ξεχνιέται. Εντάξει. Αυτή η επιχείρηση συνεχίζεται. Και πάμε, λέει ο Παντελής, η δεξίωση πρέπει να καταργηθεί. Όχι ο εορτασμός της δημοκρατίας, αλλά η επιφανειακή και αυτάρεσκη μορφή που του έχει δοθεί. Η 24η Ιουλίου πρέπει να μετατραπεί σε ημέρα δημοκρατικής ευθύνης και εθνικής αυτογνωσίας και ευαισθητοποίησης. Με τιμή στους αντιδικτατορικούς αγωνιστές, μνημόσυνο για τα θύματα της κυπριακής τραγωδίας και υπενθύμηση ότι η μεταπολίτευση δεν γεννήθηκε μέσα σε έναν ανέμακτο θρίαμβο. Γεννήθηκε πάνω στα ερείπια της Κύπρου. Πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα που σας υποσχέθηκα. Επειδή συνάντησα και έναν άνθρωπο και συζητήσαμε αυτά που θα ακούσετε τώρα, τα ενεργειακά, το ξαναλέω, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, η αρχηγή των κομμάτων, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Υπουργός Άμυνας, η Υπηρεσία Πληροφοριών, ΓΕΘΑ, ΓΕΝ, ΓΕΣ, ΓΕΑ, και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, πρέπει να έχουν ένα μεγάλο χάρτη που θα ξεκινάει από το Ιράκ και θα έρχεται προς τα δω. Τουρκία, Συρία, Λίβανο, Ισραήλ, Ιορδανία, Αίγυπτο, θα πιάνει όλη την Ανατολική Μεσόγειο, Λιβύη, Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, και θα είναι πάνω σημαίακια, πάνω στο χάρτη, με τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα ενεργειακά αποθέματα. Ξηρά, στέ και θαλάσσις, υποθαλάσσια. Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό που γίνεται μπροστά στα μάτια μας και δεν το βλέπουμε. Προσπάθησα να κάνω κάτι με επίκεντρο την Κύπρο. Έκανα 2-3 μέρες δούλεψα, έκανα μια μελέτη, την παρουσιάζουμε σήμερα και νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμη για όλους αυτούς που βλέπουν την εκπομπή και αυτούς που θέλουν να μάθουν, αυτούς που προβληματίζονται. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι προέκυψε από αυτή τη μελέτη. Η Κυπριακή Δημοκρατία από τις αρχές του 21ου αιώνα έχει συγκροτήσει την ενεργειακή της στρατηγική βάσει της οποίας προχώρησε σε υπογραφή συμφωνιών οριοθέτησης με την Αίγυπτο το Ισραήλ και το Λίβανο, εκκρεμεί η οριοθέτηση με την Συρία, με την Ελλάδα και στο τέλος με την Τουρκία. Η Ελλάδα αδιαφόρησε, η Ελλάδα αδιαφόρησε για να μην πω σαμποτάρισε αυτή τη διαδικασία. Επί Μουμπάρακ είχε συμφωνήσει η Αίγυπτος, υπάρχουν καταγεγραμμένες μαρτυρίες και του Γενικού Εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας και του τότε Υπουργού Εμπορίου, που λέγανε, παρακαλούσαν την Ελλάδα, και ο κύριος Σιμίτης και ο κύριος Γεώργιος Παπανδρέου λέγανε όχι, όχι μόνο δεν δέχθηκαν να οριοθετήσουν, αλλά ζήτησαν από την Κύπρο να μεταφέρει το τριεθνές εκεί που ενωνόταν η ΑΟΣ της Ελλάδας, της Κύπρου και της Αιγύπτου, να το μεταφέρουν 18 χιλιόμετρα νομίζω πιο ανατολικότερα, για να μην έχουμε επαφή, για να μην ενοχληθούν οι Τούρκοι. Άρα έκανε με αυτές τις τρεις χώρες, βάσει της οποίας προχώρησε στην υπογραφή το στρατηγικής, λοιπόν, προχώρησε στην υπογραφή συμφωνιών οριοθέτησης με την Αίγυπτο, το Ισραήλ και το Λίβανο, και προκήρυξε μέχρι σήμερα τρεις επίσημους διεθνείς αδειοδοτικούς γύρους για έρευνα και εκμετάλλευση υδρομαθράκων στην οριοθετηθήσα αποκλειστική οικονομική ζώνη της, και δύο αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου έδωσε απευθείας. Θαλασσοτεμάχια, χώρισε την ΑΟΣ της σε θαλασσοτεμάχια, έκανε τρεις διεθνείς αδειοδοτικούς γύρους και δύο αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου. Στους γύρους αυτούς και με τις δύο υπουργικές αποφάσεις έχει αποφασίσει να κάνει παραχωρήσεις διαφόρων τεμαχίων, μεταξύ άλλων στις αμερικανικές εταιρείες Exxon Mobil και Noble Energy, τώρα είναι η Chevron στη θέση της, οι οποίες προχωρούν κανονικά τα προγράμματα και τις δραστηριότητες τους στα τεμάχια που τους έχουν παραχωρηθεί. Η Κυπριακή Δημοκρατία, που έχει θέσει ως ορίζοντα της έναρξης εμπορίας του δικού της φυσικού αερίου το έτος 2028 και 2031, το 2028 είναι η Total και η Eni, και το 2031 είναι η Chevron. Έχει επιλέξει λοιπόν η Κυπριακή Δημοκρατία την οδό της Αιγύπτου για την εξαγωγή του φυσικού αερίου στις διεθνείς αγορές. Με βάση την επιλογή αυτή έχει υπογράψει με την Αίγυπτο τη συμφωνία πλαίσιο της 30 Μαρτίου 2026. Όλα αυτά τα παρακολουθούσαμε, τα δίναμε, τα λέγαμε, αλλά επειδή δεν είχε το όρο το πλαίσιο, ο κόσμος δεν μπορούσε να καταλάβει τι συμβαίνει. Τώρα δίνουμε το πλαίσιο. Άρα, με βάση την επιλογή αυτή, έχει υπογράψει με την Αίγυπτο τη συμφωνία πλαίσιο της 30 Μαρτίου 2026 για την ανάπτυξη των κοιτασμάτων της Κυπριακής ΑΟΣ, ενώ ακολούθησε η υπογραφή του Μνημονίου Συναντήληψης στις 22 Ιουλίου 2026 για την επίσημη πώληση φυσικού αερίου από το κοίτασμα Αφροδίτη προς την Αίγυπτο, προχτές. Η στρατηγική αυτή σύμπραξη καθιστά την Αίγυπτο κεντρικό αγοραστή του κυπριακού αερίου, ενισχύοντας το ρόλο της Ανατολικής Μεσογείου ως εναλλακτικού ενεργειακού τροφοδότη της Ευρώπης με φυσικό αέριο. Με βάση το Μνημόνιο Συναντήληψης, η Αίγυπτος συμφώνησε να απορροφήσει το σύνολο της παραγωγής του κοιτάσματος Αφροδίτη, ενώ καλύπτει επίσης και την μελλοντική αξιοποίηση του κοιτάσματος Κρόνος. Θα ακούσετε μετά για τον Κρόνο. Μέρος του φυσικού αερίου θα διατίθεται στην εγχώρια αγορά, ενώ το υπόλοιπο θα υγροποιείται στο σταθμό υγροποίησης της Αιγύπτου και θα εξάγεται στην Ευρώπη. Έτσι, η Κύπρος καθίσταται ενεργειακός παίκτης και τροφοδότης της Ευρώπης. Αυτό δεν είναι μια εμπορική πράξη. Αυτό είναι μια βαθύτατα γεωπολιτική πράξη. Μια χώρα τροφοδότης της Ευρώπης θωρακίζεται και από την Ευρώπη, στο ιδεατό του πράγματος, θωρακίζεται από την Ευρώπη, αλλά και από την Αμερική και από τη Γαλλία και την Ιταλία, που είναι εδώ στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας και κάνουν τις εξορίξεις και υποφελούνται. Λοιπόν, σημειώνοντας ότι το κυπριακό φυσικό αέριο θα μεταφέρεται στην Αίγυπτο με υποθαλάσσιο αγωγό, ενώ υπάρχουν σχέδια να γίνει και αγωγός προς την Κύπρο και σταθμός υγροποίησης που ακόμα αυτά δεν είναι όριμα. Επίσης, τον Αύγουστο του 2025 το Ισραήλ υπέγραψε ιστορική συμφωνία με την Σεβρόν και τους εταίρους της που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, με βάση την οποία θα προμηθεύσει την Αίγυπτο με επιπλέον φυσικό αέριο αξίας έως 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Αίγυπτο. Προσέξτε, αυτό δεν το αναφέρομαι για την εμπορική του διάσταση, για την πολιτική και τη γεωπολιτική. Διότι αν υπάρχει μια τέτοια συμφωνία Ισραήλ-Αιγύπτου, τότε οι προσπάθειες της Τουρκίας για να διαρρήξει το 3-1 προσκρούν σε αυτό. Εντάξει, δεν λέω ότι δεν θα κάνει βήματα, ενώ προσέγγιση, η επιχειρούμενη προσέγγιση Τουρκίας-Αιγύπτου θα κάνει βήματα και είναι σημαντικά και πρέπει να παρακολουθούμε, αλλά να λάβουμε υπόψη και αυτά. Και τα της Κύπρου, αγωγός στην Αίγυπτο, και τα του Ισραήλ και εκεί αγωγός που πηγαίνει στην Αίγυπτο. Πιστεύω, πώς αλλιώς να γίνουν εξαγωγές. Να υπενθυμίσουμε ότι το 2020 ιδρύθηκε από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Ιταλία, την Ιορδανία και την Παλαιστίνη το Φόρουμ Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου. Ένας διακυβερνητικός οργανισμός με έδρα το Κάιρο, με στόχο τη δημιουργία περιφερειακής αγοράς αερίου και την προώθηση της ενεργειακής συνεργασίας και ασφάλειας στην Ευρώπη. Το 2020, αυτά που συμβαίνουν λοιπόν, συμφωνίες Κυπριακής Δημοκρατίας με Αίγυπτο, Ισραήλ με Αίγυπτο, έχουν ένα πλαίσιο και μια βάση, το Φόρουμ. Ενώ τα ενεργειακά προγράμματα στην Ανατολική Μεσόγειο τρέχουν, υπάρχουν εξελίξεις και στο σχήμα 3-1 που συναπαρτίζουν Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, η ίδρυση στο Πανεπιστήμιο Ράις του Χιούστον του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου με τη συμμετοχή Αμερικανών, Ελλήνων, της Ελλάδας και της Κύπρου και Ισραηλινών αξιωματούχων. Να σημειωθεί ότι το έμπρακτο ενδιαφέρον των ΗΠΑ δεν περιορίζεται στα τεκτενόμενα της ΑΟΣ της Κύπρου, του Ισραήλ και της Αιγύπτου. Αλλά επεκτείνεται και στην ΑΟΣ της Συρίας, όπου η Σεβρόν και η κρατική Συριακή Εταιρεία Πετρελαίου τον Φεβρουάριο του 2026 υπέγραψαν αρχική συμφωνία για την εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου σε θαλάσσιες περιοχές της Συρίας, το Block 3 νομίζω. Ενώ πριν δύο μήνες, το Μάιο του 2026, ανάλογη συμφωνία υπέγραψε και η Αμερικανική Κονόπκο Φίλιπς, που ενεργοποιείται και στη Συρία και στο Ιράκ. Καινούριος παίκτης, Exxon Mobil ο μεγαλύτερος, Chevron ο επόμενος και Conoco Phillips ο τρίτος, αμερικανικός. Επίσης, οι αμερικανικές εταιρείες Chevron, Exxon Mobil και Conoco Phillips έχουν επιστρέψει δυναμικά στην εξερεύνηση υδρογοναθράκων ανοιχτά της Λιβύης, σε θαλασσοτεμάχια που όταν τα χάραξε το Ισραήλ σεβάστηκε τη μέση γραμμή του νόμου Μανιάτη. Θυμάστε, εδώ το είχαμε αναφέρει αυτό πανηγυρικά. Άρα από το 2025, τότε που χάραξε η Λιβύη, μπήκε Σεβρόν, Exxon Mobil και Conoco Phillips, που ήδη δραστηριοποιείται στη Συρία, στο Ιράκ, στο Ισραήλ, στην Αίγυπτο, στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Οι δύο, η Exxon Mobil και η Chevron. Πάντως η Exxon Mobil διεκδικεί τη μερίδα του Λέοντος, αφού έχει συνάψει ξεχωριστή συμφωνία στη Λιβύη για τη μελέτη 4 υπεράκτιων τεμαχίων κοντά στις βορειοδυτικές ακτές της χώρας και στον κόλπο της Σύρτης. Αν συνυπολογίσει κανείς το γεγονός ότι η Chevron δραστηριοποιείται στην ΑΟΣ του Ισραήλ και το δίδυμο Chevron Exxon Mobil στην ΑΟΣ της Αιγύπτου, και σε τεμάχια που έχει παραχωρήσει η Ελλάδα νοτίως της Κρήτης και στο Ιόνιο, τότε συμπληρώνεται ο χάρτης της Ανατολικής Μεσογείου με μεγάλη απούσα την Τουρκία. Προσέξτε, δεν τα αναφέρουμε αυτά τυχαία. Έχουν, επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο εμπορικές πράξεις αυτές. Έχουν βαθύτατα γεωπολιτικό χαρακτήρα. Προσέξτε, από όλη αυτή την εικόνα απουσιάζει η Τουρκία. Ο βασικός λόγος απουσίας της Τουρκίας είναι η επίμονη άρνησή της να αποδεχθεί τις πρόνοιες του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, το οποίο διέπεται κυρίως από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, την UNCLOS, την οποία η Τουρκία, αφού προσπάθησε στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων πεισμόνως να επιβάλλει τις θέσεις της, όταν δεν το πέτυχε, δεν την υπέγραψε. Λοιπόν, καθορίζει λοιπόν, ορίζει τα δικαιώματα και τις, η UNCLOS ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κρατών στους ωκεανούς και καθορίζει τις θαλάσσιες ζώνες, την αυσιπλοεία, την προστασία του περιβάλλοντος και την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Επίσης, ένας πρόσθετος λόγος για τον οποίο η Τουρκία είναι απούσα είναι η συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου και η άρνησή της να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία, που την οδηγεί στον αυτοαποκλεισμό της από διεθνείς συμπράξεις, όπως για παράδειγμα το Φόρουμ Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου. Εκεί λέει, πάρτε και τα κατεχόμενα το ψευδοκράτος να είμαι κι εγώ. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να γίνει αυτό αποδεκτό από την Κύπρο και από την Ελλάδα, και έτσι αυτό αποκλείεται και μετά παραπονέται, λέει, γιατί με αποκλείεται. Αυτό αποκλείεσαι, κυρία μου. Τώρα, κυρία, η Τουρκία, τι να κάνουμε, διαλόγους ευγενίες. Λοιπόν, από τα προαναφερθέντα είναι προφανές ότι οι ΗΠΑ επιδεικνύουν έμπρακτο ενδιαφέρον για τα ενεργειακά της Ανατολικής Μεσογείου και πιο πέρα και ανατολικότερα, κάτι που αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, έχει αναθέσει στο συμπέθερό του Μασάντ Μπούλος, δισεκατομμυριούχο ελληνοορθόδοξο αμερικανο-λιβανέζο, καθήκοντα ειδικού

ό,τι υπάρχει τέλος πάντων στην όλη τη Κύπρου ανοίγει και στους Τουρκοκύπριους, οι οποίοι είναι αποκλεισμένοι. Τι αποκλεισμένοι, εσύ τους απέκλεισες. Εσύ τους απέκλεισες με την κατοχή. Πάμε να δούμε τι αντιστρατηγική έχει κάνει η Τουρκία και τι έχει πετύχει. Έτσι, δεν μηδενίζουμε τίποτα. Λοιπόν, η Τουρκία, όπως προαναφέρθηκε, είναι απούσα από τις διαδικασίες ερευνών και εκμετάλλευσης των ενεργειακών πόρων της Ανατολικής Μεσογείου, όπου δραστηριοποιούνται κυρίως οι αμερικανικές εταιρείες Chevron, ExxonMobil και Conoco Phillips. Βασικός λόγος της απουσίας της Τουρκίας είναι, όπως είπαμε, η επίμονη άρνησή της να αποδεχθεί τους πρόνοιες του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και επιπρόσθετος λόγος είναι η συνεχιζόμενη κατοχή του 37% της Κύπρου, του εδάφους της Κύπρου, και η άρνησή της να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία, που οδηγεί την Άγκυρα στον αυτοαποκλεισμό της από διεθνείς συμπράξεις όπως το Φόρουμ Φυσικών Αερίων Ανατολικής Μεσογείου. Η Τουρκία, μετά την επιλογή της να αυτοαποκλειστεί για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, συγκρότησε τη δική της αντιστρατηγική, την λέω εγώ, όσον αφορά την παραχώρηση τεμαχίων της Κυπριακής ΑΟΣ σε ξένες εταιρείες. Η Τουρκία αντιδρά αμφισβητώντας την Κυπριακή ΑΟΣ και προβάλλοντας αξιώσεις βάσει του ψευδοκράτους. Είτε με παράνομες έρευνες και παράνομες γεωτρήσεις έχει κάνει συμφωνία η Τουρκία με το ψευδοκράτος και το ψευδοκράτος έχει δώσει την Τουρκία άδειες να κάνει έρευνες και γεωτρήσεις στην ΑΟΣ του ψευδοκράτους. Έτσι, προσέξτε. Άρα, αντιδρά η Τουρκία είτε με παράνομες έρευνες και παράνομες γεωτρήσεις, είτε με ναυτικές περιπολίες που γίνονται για εκφοβισμό των εταιριών που στέλνουν γεωτρύπανα στην περιοχή. Μάλιστα, επειδή η Τουρκία δυνατεί να χωρίσει τεμάχια στη θάλασσα και να προκηρύξει διεθνείς διαγωνισμούς παραχώρησης, αφού καμία διεθνής εταιρεία δεν πρόκειται να δεχτεί να αναλάβει την έρευνα και την εκμετάλλευση παρανόμως χαραχθέντος τεμαχίου, προχώρησε στην αγορά δικών της ερευνητικών σκαφών και πλωτών γεωτρυπάνων για να προχωρήσει σε καθαρά μονομερείς παράνομες ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο και παραβιάσεις της Κυπριακής ΑΟΣ και της ελληνικής δυνητικής υφαλοκρηπίδας. Ο Roots Race 2020 πότε ήταν, 92 μέρες που έκανε τις βόλτες της. Οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΣ εντός αδειοδοτημένων τεμαχίων διαπράθηκαν κυρίως από το 2014 και μετά. Κρατάει αυτή η ιστορία. Με διεξαγωγή παράνομων ερευνών από σκάφη όπως τον Μπαρμπαρός και το Roots Race και με παράνομες γεωτρήσεις με τη χρήση τουρκικών γεωτρυπάνων του Φατίχ και του Γιαβούζ. Επίσης η Τουρκία είναι η αντιστρατηγική της. Το 2018 παρενόχλησε με πολεμικά πλοία, με φρεγάτες και αναχέτησε την πορεία του ερευνητικού σκάφους Saipem 12.000, το οποίο είχε μισθωθεί από την Ιταλική Eni για ερευνητικές γεωτρήσεις στο στόχο Σουπιά, στο θαλαζοτεμάχιο 3, το οποίο βρίσκεται ανατολικά. Επίσης το 2021 παρενόχλησε και το ερευνητικό σκάφος Nautical Geo γαλλο-ιταλικών συμφερόντων, και αυτό έγινε τον Οκτώβριο του 2021, της κοινοπραξίας Eni Total. Να σημειωθεί ότι μετά την επιβολή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσέξτε πόσο έχουμε όπλα αποτελεσματικά και δεν τα χρησιμοποιούμε. Είδα χθες ότι ο Μανιάτης και ο Φεραντούρης, ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και τους Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, πώς τους λένε, έστειλαν επιστολή στην Κάγια Κάλλας και λένε κυρώσεις στην Τουρκία για τον αγωγό που πάνε να κάνουν από το ανεμούριο φυσικό αερίο στην κατεχόμενη Κερίνια, και δέσμευσαν το Αιγαίο μέχρι 31 Αυγούστου να κάνει βόλτα στο Roots Race στην όδευση του αγωγού. Μόνον από αυτά καταλαβαίνει η Τουρκία. Γιατί όταν επιβλήθηκαν οι κυρώσεις για τις παράνομες γεωτρήσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία, έκτοτε σταμάτησε η ιστορία. Δεν ξαναφάνηκε ούτε ερευνητικό σκάφος ούτε γεωτρύπανο. Γιατί κυρώσεις, και τους είπαν οι Ευρωπαίοι δεν μπορούμε αλλιώς θα φάτε κι άλλα. Λοιπόν,

0: Πάμε να δούμε. Να σημειωθεί ότι μετά την επιβολή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση εναντίον προσώπων που εμπλέκονται στις παράνομες γεωτρήσεις, πάγωμα περιουσιακών στοιχείων, απαγόρευση εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία έχει περιορίσει τις παράνομες δραστηριότητες της στην Κυπριακή ΑΟΣ. Εκτός των παραπάνω, η Τουρκία με επιστολή που απέστειλε στον ΟΗΕ τις 18 Μαρτίου του 2020 γνωστοποίησε τα εξωτερικά όρια της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τμήμα της οποίας οριοθετήθηκε παράνομα με τη Συμφωνία Οριοθέτησης Υφαλοκρηπίδας μεταξύ της Δημοκρατίας Τουρκίας και του Ψευδοκράτους και άλλο τμήμα της οποίας οριοθετήθηκε επισήμως παράνομα μέσω του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Τουρκίας και της Κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας Κράτους της Λιβύης, Συμφωνία για την Οριοθέτηση Θαλασσίων Ζωνών Δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο της 27ης Νοεμβρίου 2019. Επίσης, έχει αναφερθεί στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι η Τουρκία πραγματοποιεί μυστικές συνομιλίες με τη Συρία για τον καθορισμό αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στην Ανατολική Μεσόγειο. Γιατί τα κάνει αυτά η Τουρκία? Σου λέει, έχω μια συμφωνία με τη Λιβύη. Παράνομη λέει η Ευρώπη, παράνομη λέει η Ελλάδα. Εντάξει, ας κάνω εγώ και μια με την Συρία, αλλά με κριτήρια του αλλά Τούρκα. Οπότε ισχυροποιώ τη θέση μου. Άσε που μπορεί να ακυρωθεί της Λιβύης. Άρα και αυτό πρέπει να το προλάβουμε. Και αυτό πρέπει να το προλάβουμε. Ο Αχμέτ Αλσάρα έχει απόλυτη ανάγκη τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Ευρώπη. Καταρχάς έδωσε τεμάχια της ΑΟΣ της σε εταιρείες αμερικανικές και γαλλικές και του Κατάρ και απέκλεισε την Τουρκία. Καλό σημαδί είναι αυτό. Αλλά προσοχή να μην κάνουν οριοθέτηση αν και ο Αχμέτ Αλσάρα θα κατηγορηθεί με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας αν προχωρήσει σε μια τέτοια οριοθέτηση. Γιατί? Διότι η Συρία, το κράτος της Συρίας ποτέ δεν αποδέχθηκε την προσάρτηση του νομού Χατάι, του Σαντζακίου της Αλεξανδρέτας στην Τουρκία. Αν το, στους χάρτες του Συριακού ΓΕΘΑ η Αντιόχεια είναι Συριακό έδαφος. Αν το κάνει αυτό λοιπόν, θα πρέπει να αποδεχθεί εκ των πραγμάτων ότι η Αντιόχεια, ο νομός της Αντιόχειας του Χατάι ανήκει στην Τουρκία και αν το κάνει αυτό, επαναλαμβάνω, θα χαρακτηριστεί προδότες. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Στόχος της Τουρκίας είναι με τη συμφωνία αυτή με τη Συρία να προσδώσει νομιμότητα, επιπλέον νομιμότητα στο τουρκολιβικό μνημόνιο και να επιβάλλει την άποψή της και σε δεύτερο κράτος ότι τα νησιά δεν δικαιούνται ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Επίσης η Τουρκία κάνει κηρύσεις και στο Λίβανο να ακυρώσει τη συμφωνία που έχει υπογράψει με την Κυπριακή Δημοκρατία. Τελευταία κίνηση της Τουρκίας στην ενεργειακή σκακιάρα της Ανατολικής Μεσογείου είναι τα σχέδια για την κατασκευή μιας ενεργειακής γέφυρας με τα κατεχόμενα της Κύπρου, προωθώντας τη δημιουργία ενός υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου διπλής κατεύθυνσης, διπλός θα είναι ο αγωγός, νομίζω 22 ίντσες ο καθένας, που θα συνδέει το ανεμούριο της Κιλικίας με την κατεχόμενη Κερίνια. Μετά την υπογραφή του σχετικού μνημονίου μεταξύ της Τουρκίας και του ψευδοκράτους για την κατασκευή αυτού του διπλού αγωγού φυσικού αερίου, καθώς και των απαραίτητων υποδομών και στις ακτές της Κιλικίας και στις ακτές των κατεχομένων, η Άγκυρα εξέδωσε ναύτεξ με ισχύ έως και την 30 Αυγούστου, δεσμεύοντας περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο για διενέργεια σεισμικών και προπαρασκευαστικών ερευνών από το ερευνητικό σκάφος Oruç Reis. Ο Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας, Αρπασλάν Μπαϊρακτάρ, δήλωσε ότι το σχέδιο προβλέπει την κατασκευή δύο αγωγών διαμέτρου 22 ίντσων, μέσω των οποίων το αέριο θα μπορεί να μεταφέρεται από την Τουρκία προς τα κατεχόμενα, αλλά και προς την αντίθετη κατεύθυνση, από τα κατεχόμενα προς την Τουρκία. Άρα η Τουρκία πιστεύει ότι θα λυθεί το Κυπριακό και θα λυθεί με τέτοιο τρόπο που θα έχει προσυμφωνηθεί ή θα συμπεριληφθεί και ο αγωγός αυτός αλλά και η απόφαση να στέλνεται το φυσικό αέριο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Τουρκία και από εκεί στην Ευρώπη. Είναι προφανές λοιπόν ότι η Άγκυρα με το έργο αυτό προσπαθεί να μπει σφήνα στους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Ανατολικής Μεσογείου από τους οποίους έχει αυτό αποκλειστεί και να δημιουργήσει μια για τις εταιρείες φθηνή λύση για τη μεταφορά του φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας, μέσω Τουρκίας στην Ευρώπη. Γιατί αυτούς τους αγωγούς πληρώνουν οι εταιρείες και τα κράτη. Ο EastMed νομίζω είναι 5-6 δισεκατομμύρια. Εδώ σου λέει δεν πληρώνετε τίποτα, πάρτε τον δωρεάν. Αυτό είναι κίνδυνος, προσέξτε. Επίσης, μέρος της ενεργειακής στρατηγικής της Άγκυρας είναι η υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση Τουρκίας κατεχομένων, με στόχο αφενός με την πλήρη ενσωμάτωση των κατεχομένων στην Τουρκία, στις τουρκικές ενεργειακές υποδομές και αφετέρου τη δημιουργία μιας έτοιμης δομής για ηλεκτρική διασύνδεση και της Κυπριακής Δημοκρατίας με το δίκτυο της Ευρώπης μέσω Τουρκίας. Οπότε αντίο ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κάσος-Κύπρος. Εντάξει. Η προσπάθεια παρουσίασης και των δύο αυτών έργων ως γέφυρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό θέλει η Τουρκία, αφενός με ένα αποτελεί μοχλό πίεσης για την έμεση νομιμοποίηση του ψευδοκράτους ως ενεργειακού εταίρου και αφετέρου οδηγεί σε ακύρωση την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος-Κύπρου καθώς και το σχέδιο του αγωγού EastMed. Και όλα αυτά ενώ είμαστε ακόμα στο περίμενε στην Κάσο, περιμένουμε τον κύριο Γεραπετρίδη. Με βάση τις διαβεβαιώσεις του κυρίου Γεραπετρίδη, το έργο θα προχωρήσει κανονικά και ορισμένοι αχαρακτήριστοι στην Αθήνα ρίχνουν τις ευθύνες στην Κυπριακή Δημοκρατία, σαν δεν ντρέπονται. Ενώ ξέρουμε, εμείς ξέρουμε γιατί δεν στρώνεται το καλώδιο. Λοιπόν, και όλα αυτά ενώ είμαστε ακόμα στο περίμενε στην Κάσο, με βάση τις διαβεβαιώσεις του κ. Γεραπετρίτου ότι το έργο θα προχωρήσει κανονικά και ενώ υπάρχουν νέες διεργασίες για την επίλυση του Κυπριακού με σχέδιο που έχει άρωμα ΑΝΑΝ. Και ενώ συμβαίνουν αυτά και ενώ ολοκλήρωσε αυτό που είδατε, ήταν μια δουλειά που μου έφεγε 2-3 μέρες και φυσικά έχουμε και το γνωστικό υπόβαθρο τόσο χρόνο που παρακολουθούμε τα πράγματα. Ακούστε τι δημοσιεύθηκε χθες στο Bloomberg, παρακαλώ. Eni και Total, είναι κοινοπραξία η Ιταλική και η Γαλλική Ενεργειακή Εταιρεία, προχωρούν στην ανάπτυξη του κοιτάσματος Κρόνος. Τι σας είπα παραπάνω, ότι θα μπει και ο Κρόνος στον αγωγό για Αίγυπτο. Στόχος η παραγωγή από το 2028. Ο Κρόνος θα παράγει φυσικό αέριο το πρώτο της Κυπριακής Δημοκρατίας το 2028, η Αφροδίτη το 1931. Η Ιταλική Eni και η Γαλλική Total βρίσκονται κοντά στη λήψη τελικής επενδυτικής απόφασης για την ανάπτυξη του κοιτάσματος φυσικού αερίου Κρόνος στην Κυπριακή ΑΟΣ. Σύμφωνα με τον Bloomberg, στόχος των δύο εταιριών είναι να αρχίσει η παραγωγή φυσικού αερίου από το 2028, καθώς η Ευρώπη αναζητεί νέες πηγές ενεργειακού εφοδιασμού σε μικρότερη απόσταση από τα σύνορά της. Και ούτε να περάσει από τα στενά του Ορμούς, ούτε του Μπαμ Ελ Μαντέμπ. Από την Κύπρο, από την ακτές της Αιγύπτου, σε μια μέρα, δύο μέρες στην Ευρώπη. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Total, ο Πατρίκ Πουγιανέ, δήλωσε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με αναλυτές ότι οι δύο εταιρείες εργάζονται εντατικά ώστε η τελική επενδυτική απόφαση να ληφθεί έως το τέλος Ιουλίου, σε 5 μέρες δηλαδή. Το έργο αναμένεται να προσθέσει μια νέα κοντινή πηγή φυσικού αερίου για τις ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίες έχουν δεχθεί δύο σοβαρά ενεργειακά πλήγματα μέσα σε 4 χρόνια. Ο πόλεμος με το Ιράν έχει διαταράξει περίπου το 1/5 των παγκοσμίων ροών υγροποιημένου φυσικού αερίου από το Κατάρ κυρίως, ενώ η Ευρώπη συνεχίζει να αναζητά εναλλακτικές λύσεις έναντι των ρωσικών προμηθειών μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Παράλληλα, η επένδυση αποτελεί ορόσημο για την Κύπρο, για την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς θα οδηγήσει στην πρώτη εμπορική αξιοποίηση των υπεράκτων κοιτασμάτων φυσικού αερίου της χώρας, περισσότερα από 10 χρόνια μετά τις πρώτες ανακαλύψεις. Στόχος είναι το φυσικό αέριο να μεταφέρεται στην Αίγυπτο, τα έχουμε πει αυτά, όπου θα υγροποιείται και στη συνέχεια θα εξάγεται με δεξαμενόπλια προς τις ευρωπαϊκές αγορές από το 2028 και επέκεινα. Και αυτό μας το είχε πει από το Μάιο, το έχει δηλώσει ο πρόεδρος ο κύριος Νίκος Χρυστοδουλίδης. Ο Πουγιανέ ανέφερε ότι το έργο, το οποίο αναπτύσσεται μέσω κοινοπραξίας 50-50 Total Eni με διαχειρίστρια την Ιταλική Eni θα εξασφαλίσει στην Total πρόσβαση σε περίπου 1,4 εκατομμύρια τόνους LNG στην Αίγυπτο, πολύ κοντά στην ευρωπαϊκή αγορά, ανοίγοντας παράλληλα το δρόμο και για την ανάπτυξη επιπλέον ενεργειακών έργων στην Κυπριακή ΑΟΣ. Και όλα αυτά, να υπολογίσουμε ότι η Κύπρος είναι στο γεωγραφικό επίκεντρο και ότι ο Τραμπ, το διαβάσαμε χθες, ο Τραμπ έκανε ανάρτηση στο δικό του, στο Truth Social, μέσω κοινωνικής δικτύωσης, την συνέντευξη που δημοσίευσε το Breitbart, η αγαπημένη του ιστοσελίδα, του Υπουργού Ενέργειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δηλαδή, αυτό κάτι σημαίνει. Σας είπα, υπάρχουν πολλές φωνές, εγώ τις ακούω όλες. Και δεν είναι υποκριτικό αυτό που σας λέω, τις ακούω όλες. Που λένε σιγά τώρα θα μας τα πάρουν όλα και τα λοιπά οι εταιρείες. Δείτε και τη γεωπολιτική πλευρά. Επίσης, μπορεί η Τουρκία να έχει το στρατηγικό της σχεδιασμό κυρίως για την Κύπρο. Γιατί το βλέπει στρατηγικά και γεωπολιτικά. Θέλει να είναι παρούσα στην Κύπρο δια του ψευδοκράτους. Μετρήστε όμως το τίμημα και να δούμε τι θα γίνει και στο μέλλον. Δεν ξέρουμε. Μετρήστε το τίμημα που πληρώνει και θα δούμε τι θα γίνει και στο μέλλον. Αυτά λοιπόν. Αυτά. Χωρίς να απαξιώνουμε, πιστεύω ότι πρέπει να αξιολογούμε τις κινήσεις που κάνει η Τουρκία, την ποιότητα του στρατηγικού της σχεδιασμού, ένα εδώ με την Κύπρο και με τα ενεργειακά, δεύτερο με τα F-35. Η Τουρκία είχε στα χέρια της στρατηγική που συνετάγει από την τουρκική πολεμική αεροπορία, που έλεγε να μπει η Τουρκία στο πρόγραμμα τον F-35 ως συμπαραγωγός, να έχει από το 2020 να παραλαμβάνει έναν στόλο 105 αεροσκαφών F-35, ορισμένα από αυτά καθέτω απογειώσεως για το Ανατολού και το άλλο αεροπλανοφόρο που δεν κάνει. Άρα είχε στρατηγική όχι 20ετίας, 50ετίας, διότι αν έπαιρνε το 2020 τα F-35, αυτό θα ήταν μία δομή της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας τουλάχιστον μέχρι το 2050. Ενώ λοιπόν συνέβαιναν αυτά, ενώ υπήρχε αυτή η στρατηγική από την οποία θα κέρδιζε και η τουρκική αεροπορική βιομηχανία 10 έως 12 δισεκατομμύρια δολάρια από τη συμπαραγωγή, με την απόφαση του Ερντογάν και των στρατιωτικών, οι οποίοι ήταν θυμωμένοι με την Αμερική, επειδή η Αμερική υποστήριζε τους Κούρδους. Παρεμπιπτόντως, στον προϋπολογισμό του 1-3 και κάτι που εγκρίθηκε νομίζω χθες, συνεχίζεται η υποστήριξη των δημοκρατικών δυνάμεων της Συρίας με λεφτά από τους Αμερικανούς. Και αυτό ένα μήνυμα είναι στην Τουρκία. Άρα, Ερντογάν και στρατιωτικοί είπαν πάρουμε S-400. Και τα προβλήματα είναι γνωστά ως τώρα. Άρα να συναξιολογήσουμε και αυτό. Ενώ λοιπόν η Τουρκία έχει αυτοαποκλειστεί από τα F-35, έκανε απονενοημένες κινήσεις να πάρει Eurofighter. Που αυτό είναι ένα πράγμα που θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Δηλαδή θα πάρει 48 πόσα Eurofighter. Και μάλιστα μετά την απόφαση να δοθούν και οι πύραυλοι οι γνωστοί που συνένεσε και η Γαλλία, τότε πηγαίναμε σε μια σχετική ισορροπία στο Αιγαίο όταν τα πάρει, γιατί και εκεί του Κατάρ τα Eurofighter ακόμα δεν υπάρχουν κινήσεις, γιατί και το Κατάρ βλέπετε τη δική του ασφάλεια. Πάμε να δούμε τώρα. Η Τουρκία φαίνεται να περνά στο επόμενο βήμα των Eurofighter. 20 δισεκατομμύρια είναι αυτό το πρόγραμμα. Καθώς οι πρώτοι Τούρκοι πιλότοι και τεχνικοί αναμένεται να μεταβούν στην Βρετανία τον Αύγουστο για να ξεκινήσουν την εκπαίδευσή τους στα συγκεκριμένα οπλικά συστήματα, Eurofighter και ό,τι κουβαλάει. Σύμφωνα με πηγές του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, στο πλαίσιο της διαδικασίας προμήθειας των Eurofighter, προσωπικό της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας θα μεταβεί στη Βρετανία ώστε να αρχίσει άμεσα η εκπαίδευση, ενώ τα επόμενα χρόνια θα ακολουθήσουν και άλλες αποστολές πιλότων και τεχνικών συντήρησης. Υπενθυμίζεται ότι στην προσπάθειά της να δώσει πνοή στον αποδυναμωμένο στόλο της, μιας και ακόμη δεν φαίνεται φως στο τούνελ των F-35, η Τουρκία εξετάζει την απόκτηση επιπλέον 24 αεροσκαφών, 12 από το Ομάν και 12 από το Κατάρ, πέραν αυτών που θα πάρει καινούργια από τη Βρετανία, ώστε ο συνολικός αριθμός των Eurofighter στον τουρκικό αεροπορικό στόλο να αυξηθεί σημαντικά. Στην εξέλιξη του προγράμματος, καταλυτικό ρόλο έπαιξε η Βρετανία, βασικός υποστηρικτής της τουρκικής προσπάθειας, ιδιαίτερα μετά την άρση των γερμανικών αντιρρήσεων για την πώλησή τους. Η συγκυρία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι πολιτικές αλλαγές στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως η αποχώρηση του Κιρ Στάρμερ και του Τζον Χίλι, δημιουργούν ερωτηματικά και ερωτήματα για την πορεία των μεγάλων αμυντικών συμφωνιών της κυβέρνησης Στάρμερ. Παρότι η συνεργασία Λονδίνου και Άγκυρα στον αμυντικό τομέα έχει ενισχυθεί σημαντικά, κάθε πολιτική αλλαγή μπορεί να καθυστερήσει, αν όχι και να παγώσει, την πορεία εξοπλιστικών προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τις τελευταίες μέρες με την κλιμάκωση της έντασης, μπορεί να οδηγήσουν στην καθυστέρηση του υλοποίησης του προγράμματος για την Άγκυρα. Η Τουρκία σκοπεύει να αποκτήσει επιπλέον 12 μεταχειρισμένα Eurofighter από το Κατάρ, που όμως μπορεί να χρειάζεται για τη δική του αεράμινα το Κατάρ. Οι εξελίξεις στην περιοχή αλλά και οι επιχειρησιακές ανάγκες της καταριανής πολεμικής αεροπορίας αποτελούν παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τον τελικό αριθμό των αεροσκαφών που θα καταλήξουν στην Τουρκία. Την ίδια ώρα δεν μπορεί να αγνοηθεί η ευρύτερη γεωπολιτική εξίσωση γύρω από τα Eurofighter. Με τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή να παραμένουν σε υψηλό επίπεδο και τις χώρες του κόλπου να επανεξετάζουν συνεχώς τις ανάγκες αεράμινας και τις αποτροπής τους, υπάρχει και μια δεύτερη σκέψη και αφορά μια πιθανή συμφωνία ευρύτερου αμυντικού χαρακτήρα μεταξύ Άγκυρας και Ντόχας. Ποια είναι αυτή? Να βρει έναν τρόπο η Τουρκία να μεταφέρει τους S-400 στο Κατάρ, που με αυτούς το Κατάρ μια μικρή χώρα, μπορεί οι S-400 να καλύπτουν το σύνολο της επικράτειάς της και τον αέριο χώρο της, να είναι καλύτερα προστατευμένοι και ανταυτούν να κάνουν ανταλλαγή δηλαδή. Όμως για όλα αυτά χρειάζεται υπογραφούλα της Ρωσίας, που φαίνεται ότι δεν τη δίνει, ιδιαίτερα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που φαίνεται να είχαν ο Νετανιάχου με τον Πούτιν, που ο Νετανιάχου είπε μην τα δίνεις. Μην δίνεις την άδεια της μεταπόλησης των S-400, που αν δεν τους μεταπολίσει είναι περίπου αδύνατον να πάρει τα F-35 ή να κάνει την αλλαγή με το Κατάρ, όπως σας είπαμε. Λοιπόν, τώρα στην Τουρκία πάλι. Αλλαγή σελίδα στην αντιπολίτευση. Ο Özgür Özel, ο μέχρι πρότινος ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, του κόμματος που ίδρυσε ο Μουσταφά Κεμάλ, ο ακατανόμαστος. Εκεί λοιπόν ήρθε ο Ερντογάν, επειδή ήταν η βασική απειλή για τον Ερντογάν να τον εκπαραθυρώσουν από το Προεδρικό Μέγαρο, πρώτα έβαλε τον Ιμάμογλου στη φυλακή και μετά έβαλε τον Ακίν Γκιουρλέκ, είναι κινούμενη γκιγιοτίνα, έτσι τον ονόμασαν, ήταν πρώτα εισαγγελέας, μετά γενικός εισαγγελέας, και μετά αυτός που έβαλε τον Ιμάμογλου φυλακή και μετά τον έβαλε υπουργό δικαιοσύνης. Σου λέει πάρε πιο κεντρικό ρόλο να συντονίζεις. Και τι κάναν? Ακύρωσαν το συνέδριο το 2023 με το οποίο είχε εκλεγεί ο Özgür Özel πρόεδρος και έχασε την προεδρία ο κ. Δάρογλου, αφού είχε χάσει προηγούμενο σε εθνικές εκλογές από τον Ερντογάν. Τώρα τι κάνανε? Λέει έγιναν παρατυπίες στο συνέδριο μετά από 3 χρόνια. Οπότε δεν ισχύει η προεδρία ο Özgür Özel, ξαναέλα κ. Δάρογλου. Αυτό οδήγησε 91 βουλευτές, 90 βουλευτές και ο Özgür Özel 91, παραιτήθηκαν από το κόμμα τους και ίδρυσαν σήμερα το νέο κόμμα, πώς ονομάζεται, νέο κόμμα, Γενή Παρτί, το νέο κόμμα. το οποίο κατέθεσαν ήδη το καταστατικό του στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνοσυνέλευση, για να πάρει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης από Δευτέρα. Καινούρια πράγματα. Καινούρια πράγματα, ανατροπές. Εδώ θα μου πείτε, ποιος έχασε την τροπή να τη βρει αυτός, ο κ. Δάρο. Τον είδα, έκανε μια δήλωση, ήταν πραγματικά αξιολύπητος. Πάντως, ο κ. Ζέλ, αφού υπέγραψε τα έγγραφα ίδρυσης του κόμματος, δήλωσε: ήθε αυτό να είναι ευίωνο για τη χώρα μας, το έθνο μας, το έθνος μας, το κόμμα μας και για όλους εμάς. Λοιπόν, και πάμε να δούμε και ένα άλλο θέμα και να κλείσουμε. Για να δούμε πού βρισκόμαστε. Και να κλείσουμε τώρα, μια που είναι και ειδικών αναγκών. Λοιπόν, ακούστε, υπάρχει ένα ίδρυμα, υπεράσπιση της δημοκρατίας λέγεται, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο έκανε μια ανάλυση και λέει ότι η Τουρκία, γνωρίζω, όταν η Ελλάδα εξέταζε την εγκατάσταση του συστήματος 5G, κινητής τηλεφωνίας, τεχνοκρατικά οι τεχνοκράτες των αρμοδίων υπουργείων είχαν προκρίνει το κινέζικο σύστημα της Huawei. Είναι καλύτερο. Και είχαμε παρέμβαση παντιοτρόπος και φιλική και με δημοσιεύματα στο New York Times. Και κάναμε πίσω και πήραμε το αμερικάνικο που μου λένε ότι είναι σαν να μην είναι 5G σε σχέση με το... Αυτές οι πιέσεις δεν πέρασαν στην Τουρκία και εκεί κολοσιαίες εταιρείες κινέζικες έχουν διεισδύσει στο τηλεπικοινωνιακό τοπίο της Τουρκίας και αυτό λέει ότι είναι η ZTE και η Huawei κατέχουν μεγάλα και σε ορισμένες περιπτώσεις πλειοψηφικά ποσοστά της NETAS, Turkcell, Turk Telecom και Vodafone Turkey, δηλαδή τους 4 μεγαλύτερους παρόχους της χώρας. Έχουν διεισδύσει δηλαδή στις τουρκικές τηλεπικοινωνίες, τις έχουν έτσι, έχουν και το 5G δικό τους. Και λέει, η Κίνα καλύπτει σχεδόν το 14% του συνόλου εισαγωγών της Τουρκίας με την πλειοψηφία να αφορά το τηλεπικοινωνιακό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Όμως το Πεκίνο δεν πειραματίζεται απλώς με τις τουρκικές υποδομές, αλλά εξαγοράζει τον έλεγχό τους. Η Άγκυρα προωθεί νέες νομοθεσίες για... Δηλαδή, ο Ερντογάν κάνει αυτή την κίνηση, παίρνει λεφτά, αλλά μετά του ωφελεί μου. Αποκτά τη δυνατότητα μέσω αυτής της συνεργασίας με τις κινέζικες εταιρείες του ελέγχου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, παρακολούθησης των πάντων και του ελέγχου της κοινωνίας. Όμως, αυτό λέει, συνεπάγεται ότι τα οπλικά συστήματα που πουλάει η Τουρκία σε διάφορες χώρες και θέλει να πουλήσει τώρα με τους Ιταλούς και στην Ευρώπη, δίνουν τη δυνατότητα στην Κίνα να διεισδύσει σε αυτά τα συστήματα και να αποκτά πολύτιμες πληροφορίες που αφορούν και την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ. Και ερωτάτε εδώ, οι φίλοι μας στην Αμερική, εντάξει, πιέζεται την Ελλάδα να μην πάρει κινέζικο 5G, να διώξει την κινέζικη εταιρεία από το λιμάνι του Πειραιά. Γιατί δεν πιέζεται την Τουρκία, που πήρε την καρδιά της Τουρκίας, που είναι ο τηλεπικοινωνιακός τομέας. Βλέπει τα πάντα, ελέγχει τα πάντα. Γιατί δεν την πιέζεται. Γιατί οι Αμερικανοί πιέζουν εκεί που υπάρχουν άτομα που είναι έτοιμα να υποχωρήσουν. Είπαμε, την ποιότητα της τουρκικής πολιτικής και στρατηγικής σκέψης την είδαμε σε δύο περιπτώσεις, χωρίς να θέλουμε να τις απαξιώσουμε. Αλλά είναι αλήθεια ότι αντιστέκονται όσο μπορούν, τέλος πάντων. Οι δικοί μας. Λοιπόν, ο κίνδυνος επεκτείνεται πέραν των τουρκικών συνόρων. Η Άγκυρα ελπίζει να πουλήσει περισσότερη αμυντική τεχνολογία στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων στη Μαλαισία, το Αζερβαϊτζάν, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ωστόσο, οι κινέζικες εταιρείες που είναι ενσωματωμένες στα τουρκικά δίκτυα θα έχουν πρόσβαση σε δεδομένα εκατομμυρίων Τούρκων πολιτών, αλλά και των ιδίων των αμυντικών βιομηχανιών της Τουρκίας. Η Κίνα έχει ήδη συνδεθεί με την αντιγραφή τεχνολογίας τουρκικών στρατιωτικών drones, επομένως είναι λογικό το Πεκίνο να κατέχει και άλλα ευαίσθητα τεχνικά δεδομένα. Η Τουρκία επιζητά επίσης πρόσβαση στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης SAFE ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα διοχέτευε σημαντικές ευρωπαϊκές επενδύσεις σε αμυντικό εξοπλισμό τουρκικής κατασκευής. Ωστόσο, αυτή η χρηματοδότηση θα πρέπει να ανασταλεί. Δυστυχώς μας κάναν την τρίπλα μέσω Ιταλίας. Έως ότου η Άγκυρα να αποδείξει ότι μπορεί να περιορίσει την κινέζικη διείσθηση στις κρίσιμες υποδομές της. Η κινέζικη γραμμή προσκρούει στις δυτικές δεσμεύσεις της Τουρκίας. Ο Ερντογάν ευθυγραμμίζει την Τουρκία στενότερα με την Κίνα για να παρατείνει την παραμονή του στην εξουσία και να περιορίσει το χώρο της αντιπολίτευσης στο ιστορικό, είπαμε παραπάνω πώς. Αυτή η πρακτική έρχεται σε σύγκρουση με τις δεσμεύσεις ενός κράτους μέλους της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Οι κινέζικες υποδομές λογοκρισίας δεν βρίσκουν θέση μέσα σε μια συμμαχία που βασίζεται στην παραδοχή των ανοιχτών κοινωνιών και των κοινών μυστικών. Καλά, αυτά τώρα στην Τουρκία αυτά δεν ισχύουν. Η ανάλυση του Foundation for Defense of Democracies, η ανάλυση λοιπόν του Ιδρύματος καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι η Ουάσιγκτον και οι Βρυξέλλες πρέπει να καταστήσουν σαφές ότι η συνεργασία στον τομέα της άμυνας και της τεχνολογίας με την Τουρκία δεν μπορεί να συνυπάρξει με την αυξανόμενη εξάρτηση της Άγκυρας από το σύστημα παρακολούθησης του Πεκίνου. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Δεν μιλάμε για τον κόλπο. Ο Τραμπ έκανε όντως μία κίνηση μη αναμενόμενη. Δήλωσε ότι οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται σε πλοία διερχόμενα στα στενά του Ορμούς, αυτή η ζημιά θα πληρώνεται από τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια που είναι σε αμερικανικές τράπεζες, θα πληρώνεται σε αυτόν στην εταιρεία που υφίσταται τη ζημιά. Και εκεί είδα ότι άναψαν λαμπάκια στην Τεχεράνη. Αυτά προς το παρόν, συνεχίστηκαν χθες οι βομβαρδισμοί και υπάρχουν σημάδια. Οι Γερμανοί είχαν στείλει 2 φρεγάτες στην περιοχή για να συμμετέχουν μετά τον πόλεμο στην αποναρκοθέτηση. Θυμάστε με τη Γαλλία κάτι είχαν κάνει. Σήμερα έδωσαν εντολή να φύγουν τα πλοία από την περιοχή. Αυτό πιθανόν, προσέξτε, δεν δίνω πληροφορίες για να πάει κανένας να κάνει καμιά επενδυτική ενέργεια και να έχω και τύψεις. Αυτό είναι μια ένδειξη ότι μάλλον περιμένει η Γερμανία ότι θα γίνει κάτι μεγάλο εκεί. Και για να μην φάνε καμιά δέσποτε, τα πήραν τα πλοία τους. Εντάξει, το αναφέρουμε, είναι πραγματικότητα αυτό και ο συνειρμός μπορεί να αξιολογηθεί από τον καθένα αναλόγως. Λοιπόν, αυτά για απόψε. Καλή νύχτα να είστε όλοι και όλοι καλά. Γεια σας.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μανώλης. Καρδιά σε 4 χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει 3 βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από τη μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
4: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
5: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
7: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 26. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus.
8: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έχουμε γράψει πολύ συχνά στο Μιλιτέρ και έχουμε πει εδώ και με καλεσμένους μας ότι η χώρα δεν βρίσκεται σε μια κανονικότητα. Η κανονικότητα αναζητείται. Ήρθε μια ομιλία σήμερα στη Βουλή να επιβεβαιώσει αυτή την άποψη. Ο ομιλητής είναι απέναντί μου στο στούντιο της Μιλιτέρ News, είναι ο κύριος Μάριος Σαλμάς, ανεξάρτητος βουλευτής. Κύριε Σαλμάς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάνετε μια ομιλία στη Βουλή με αφορμή το αίτημα άρσης της ασυλίας σας για μια μήνυση που έχει καταθέσει εναντίον σας ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης για συκοφαντική δυσφήμιση, αν θυμάμαι καλά.
10: Σωστά.
9: Να θυμηθούμε λίγο την υπόθεση, γιατί έχει κατατεθεί αυτή η μήνυση.
10: Κύριε Καρβουνόπουλο, ευχαριστώ άλλη μια φορά για την πρόσκληση στο στούντιό σας. Και ο κύριος Γεωργιάδης επιδιώκει πάντα να αυξήσει την αναγνωρισιμότητα στοχευμένα. Επενδύει σε αυτό πολιτικά. Και το καταφέρνει. Για να συμβεί αυτό χρειάζονται δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι να τα βάζει με όλους, αδιακρίτως, ακόμα και όταν χρειάζεται να κάνει σωρία μηνύσεων σε συναδέλφους βουλευτές, κάτι ασυνήθιστο και για τον παραμικρό λόγο και πολλές φορές λανθασμένα και αδίκως. Και το δεύτερο, χρειάζεται να υπάρχει υποδοχή από τα μέσα ενημέρωσης, εύκολη πρόσβαση για τον κύριο Γεωργιάδη, ώστε να έχει καταφέρει όλο αυτό το διάστημα. Σήμερα ανέδειξα τον τρόπο με τον οποίο ο κύριος Γεωργιάδης εξαγόραζε την πρόσβασή του στα μέσα ενημέρωσης και τόσο πολύ είναι εύκολο για αυτόν να βγαίνει στην τηλεόραση ή στα μέσα ενημέρωσης γενικότερα.
9: Έχετε πει, για να το συνοψίσω, ότι επί ουσίας ζητούσε από επιχειρηματίες να δίνουν διαφήμιση σε μέσα ενημέρωσης.
10: Λοιπόν, στα πλαίσια αυτά και για να αυξήσει την αναγνωρισιμότητά του, επέλεξε για κάτι που εγώ είπα, αυτονόητο, ότι ξέρω πώς γίνονται οι διαγωνισμοί στα νοσοκομεία, το έχω πει δημόσια και παρουσία του και στη Βουλή και στη τηλεόραση, απευθείας αναθέσεις, φωτογραφικοί διαγωνισμοί, τις περισσότερες φορές με ζημία του δημοσίου, αφού μπορούσε το δημόσιο να αγοράζει υπηρεσίες και αγαθά σε πολύ φτηνότερες τιμές, αν γινόταν σωστά οι διαδικασίες των προμηθειών. Ο κ. Γεωργιάδης θεώρησε ότι έπρεπε να πάρει πάνω στην πλάτη του όλους τους διοικητές των νοσοκομείων, για παράδειγμα, και θεώρησε ότι θύχτηκε αυτός και έκανε μία μήνυση ότι εγώ τον συκοφάντησα.
9: Μάλιστα.
10: Η συκοφαντική δυσφήμιση, κύριε Καρβουνόπουλε, χρειάζεται ως συστατικό να περιγράψεις γεγονός συγκεκριμένο που έλαβε χώρα σε χρόνο και τόπο, που εν γνώση σου γνωρίζεις ότι είναι ψευδές, αλλά εσύ το διασπείρεις. Χωρίς γεγονός δεν υφίσταται η έννοια της συκοφαντικής δυσφήμισης. Και στην προκειμένη περίπτωση, η συνέντευξή μου στον κύριο Σαχίνη, γιατί εκεί ήταν η αφορμή όπου σκέφτηκε ότι έπρεπε να με μηνύσει, δεν υπάρχει κανένα γεγονός που αναφέρεται στον κύριο Γεωργιάδη. Γιατί το έκανα αυτό όμως τώρα, σας το είπα. Γιατί επιδιώκει πάντα να βρίσκεται στην επικαιρότητα.
9: Να δούμε λίγο τι είπατε σήμερα στη Βουλή. Είναι γύρω στα 7-8 λεπτά. Νομίζω ότι αξίζει να το δούμε, γιατί μάλλον δεν θα το δούμε κι αλλού.
10: Αξίζει, σωστά, σωστά. Και είναι και από τις σπάνιες φορές που χρειάζεται ένας πολιτικός να καταθέσει αποδεικτικά στοιχεία ότι ένας άλλος πολιτικός είναι διαπλεκόμενος.
9: Ωραία. Για να δούμε λοιπόν τι είπατε στη Βουλή.
11: Με στιγμές έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, σε δύσκολες περιστάσεις για τη χώρα και σε περιστάσεις που τα όρια του πολιτικού λόγου ήταν δυσδιάκριτα και δύσκολο να τα τηρήσεις. Δεν τα ξεπέρασα ποτέ αυτά τα όρια. Γι' αυτό και στα 58 μου χρόνια ποτέ μου δεν με μήνυσε πολίτης και πόσο μάλλον συνάδελφος. Απόδειξη ότι σεβόμουν τα όρια. Τα επιχειρήματά μου, είτε πιστικά είτε όχι, ήταν κοντά στην αλήθεια και μπορούσα να τα αποδείξω. Δεν θα έπαιρνα το λόγο σήμερα αν η συκοφαντία δεν ήταν σοβαρό αδίκημα για εμένα, έναν καθηγητή της ιατρικής, τόσα χρόνια αντιπρόσωπος ενός μεγάλου μέρους του κόσμου, γιατρός που πιθανόν στο τέλος της θητείας μου να είχα το στίγμα ότι είναι και συκοφάντης. Ο κύριος Γεωργιάδης με μήνυσε για όσα είπα σε μια συνέντευξή μου στον έγκριτο δημοσιογράφο, τον κύριο Γιώργο Σαχίνη. Στην συνέντευξη αυτή, όταν την δείτε, δεν είπα κανένα συγκεκριμένο γεγονός που συνέβη σε χρόνο και τόπο και που αφορά τον κύριο Γεωργιάδη, βασικό στοιχείο της συκοφαντικής δυσφήμισης. Είστε πολύ έγκριτοι νομικοί εδώ πέρα, σας βλέπω στην αίθουσα, άρα δεν στοιχειοθετείτε το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης. Από μόνο και μόνο την έγκληση φαίνεται, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, καταλαβαίνετε το ύφος, ότι η εικόνα μου που θίγεται αποτελεί θεσμικό κεφάλαιο για τη λειτουργία του κράτους. Σοκαριστικό. Δεν αποτελούν οι νόμοι, το κράτος δικαίου, οι θεσμοί, αλλά η εικόνα του κύριου Γεωργιάδη. Εν πάση περιπτώσει, θα σας πω τώρα, για να μην σας κουράσω, τι είναι αυτό που πιθανώς τον ενόχλησε. Είπα δύο πράγματα. Για το ένα με μήνυσε, για το άλλο δεν με μήνυσε και δεν το απάντησε ποτέ. Το ένα που με μήνυσε προφανώς είναι επειδή είπα, ξέρω πώς γίνονται οι δουλειές στα νοσοκομεία και το έχω πει κατ' επανάληψη πολλές φορές με απευθείας διαγωνισμούς. Σας λέω τώρα, με απευθείας αναθέσεις και στον ίδιο τα είπα, αλλά εν πάση περιπτώσει είπα για τα νοσοκομεία. Δεν είναι διοικητής των νοσοκομείων ο κύριος Γεωργιάδης. Λοιπόν, και το δεύτερο που είπα, να μου απαντήσει Αυτό έχει πενιγμό παθητικής δωροδοκίας. Αν ζήτησε ποτέ από φαρμακευτικές εταιρείες να δίνουν χρήματα σε μέσα ενημέρωσης για να κάνει καριέρα ο ίδιος. Αυτό δεν μου τα απάντησε, ούτε με μήνυσε που είναι πολύ σοβαρό και έχει πενιγμό παθητικής δωροδοκίας. Σήμερα όμως, επειδή παίζεται η φήμη μου, η στεροφημία μου, θα αποδείξω πόσο ο κύριος Γεωργιάδης έχει σχέση με τη διαπλοκή. Δεν είναι γνώση που ποτέ δεν την έλεγα, απλά δεν μπορούσα να δείξω μηνύματα, μιας και αυτό απαγορεύονταν μέχρι την πρόσφατη απόφαση του Αρειοπάγου, που λέει μόνο σαν υπερασπιστική γραμμή. Με διευκόλυνε, μου έκανε μήνυση και τώρα θα τα ακούσει. Ο κύριος Γεωργιάδης, χρησιμοποιώντας την εξουσία που απορρέει από τις κυβερνητικές του θέσεις, ζητούσε από επιχειρήσεις που ως υπουργός με τις αποφάσεις του επηρέαζε τον τζίρο τους, να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης, προφανώς όχι για την οικονομική ευρωστία τους, αλλά για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα πάνω σε αυτό. Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και σε κάθε περίπτωση είναι ο ορισμός της διαπλοκής. Ορισμός. Όπως και ο κύριος Γεωργιάδης σε πρόσφατη ανάρτησή του τον όρισε. Έτσι λοιπόν, μέσα στην κρίση της χώρας, ο κύριος Γεωργιάδης, τότε που κόβονταν οι μισθοί και οι συντάξεις, ζητούσε από τον πρόεδρο των φαρμακευτικών επιχειρήσεων Ελλάδος και αντιπρόεδρο της Νοβάρτης, τον κύριο Φρουζή, να δίδει χρήματα σε μέσα ενημέρωσης προκειμένου να έχει ευνοϊκή μεταχείριση. Καταθέτω μήνυμα από το κινητό μου που ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι η κυρία Τάδε πήρε διαφήμιση από την Νοβάρτης σε νόμιμο site. Το αίτημά μου στο Φρουζή να της δώσει έγινε όταν πλέον δεν ήμουν υπουργός υγείας και εγώ ποτέ δεν είπα ότι δεν μιλούσα με το Φρουζή. Εγώ την πληροφορία αυτή του την έδωσα όταν ξεκινούσε η υπόθεση της Νοβάρτης, που ποτέ δεν έκρυψα ότι ήξερα το TCR και ήταν ο μόνος Νέας Δημοκράτης υπουργός που αναφέρονταν στο πρώτο TCR το 2016. Τον κάλεσε στο γραφείο μου, τον ενημέρωσα και μου το παραδέχτηκε. Ορίστε. Ζητώ στην εισαγγελία αυτό να ξεκινήσει έρευνα ξανά και εγώ θα πάω να καταθέσω για τα πρόσθετα στοιχεία που δείχνουν το αντάλλαγμα. Όμως δεν τελειώνει εκεί αυτό. Δεν τελειώνει εκεί και επειδή θέλω να σας διευκολύνω στο τι θα ψηφίσετε σήμερα, ακούστε και το συγκλονιστικό. Ο κύριος Γεωργιάδης, όσο δημόσια ορίονταν για τους μάρτυρες της Νοβάρτης, θα θυμάστε, συνομιλεί με έναν από αυτούς όσο είναι προστατευόμενος μάρτυρας. Ο Μανιαδάκης, ως Αναστασίου, και του υποδεικνύει την κατάθεσή του πώς θα την καθορίσει με αντάλλαγμα ότι θα του το ξεπληρώσει. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, γιατί στο μήνυμα το επόμενο που θα σας... Στο επόμενο μήνυμα που θα σας δείξω, μου λέει, εγώ θα κάνει μήνυση στο Μανιαδάκη, που ως Αναστασίου ήταν ο ψευδομάρτυρας που με έμπλεξε. Καταδικάστηκε με αρχικά 20 μήνες φυλάκιση, αφού του δόθηκε ελαφρυντικό πρώτερου βίου με βάση ένορκη κατάθεση που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης στη δίκη τη δική μου. Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μηνύει ψευδομάρτυρα, ο οποίος καταδικάστηκε στο τέλος. Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δίνει χαρτί που υποστηρίζει το μάρτυρα απέναντι στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Ο ένας, να σας το πω αλλιώς, ο ένας από τους 10 που μας μπλέξανε στην Νοβάρτης δίνει χαρτί στον ψευδομάρτυρα εις βάρος μου. Και αυτό αναγνωρίζεται ως ελαφρυντικό και επηρεάζει την απόφαση του δικαστηρίου και παίρνει μικρό. Ο κύριος λοιπόν Γεωργιάδης μιλάει με τον κύριο Μανιαδάκη όσο ήταν Αναστασίου. Πού τον ήξερε ότι είναι Αναστασίου, και συνομιλεί μαζί του και του λέει, πρόσεξε, μην δώσεις την τουλουπάκι, άλλαξέ τα και εγώ θα σε υποστηρίξω. Και τι υποστήριξη του κάνει? Πρώτον, δεν του κάνει μήνυση. Ο Μανιαδάκης, κοιτάξτε τι έλεγε, το καταθέτω. Ότι όλοι οι συνεργάτες του Άδωνη και εν γνώση του τα έπαιρνε. Δεν του κάνει ποτέ μήνυση. Και το δεύτερο αντάλλαγμα. Στη δίκη μου του δίνει αυτή την έρωτη γνωμάτευση. Καταθέτω σήμερα μήνυμα του Άδωνη Γεωργιάδη στο κινητό μου. Που του λέω ότι στο Τίση Άρη σου είναι ο δεύτερος μετά το Μανιαδάκη. Εγώ σε ενημέρωσα. Εσύ γιατί είναι πλάκι στην υπόθεση δική μου? Μου λέει ο Γεωργιάδης. Στην δίκη ήμουν με τον Μανιαδάκη εδώ και πολύ καιρό, διότι έτσι του είχα υποσχεθεί όταν δεν υποχώρησε στην Τουλουπάκη και εγώ τις υποσχέσεις μου τις κρατάω. Μετρήστε τα δικήματα. Ζητώ να ξανανοίξει υπόθεση του Νοβάρτης, κύριε Πρόεδρε, να στείλετε όσα είπα στον εισαγγελέα και θα καταθέσω εγώ τα νέα στοιχεία για να δούμε τη συνάφεια και τα ανταλλάγματα του κυρίου Γεωργιάδη.
12: Κύριε Σαλαμά, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
9: Κύριε Σαλαμά, φοβερά και τρομερά αυτά που ακούσαμε και στο κλείσιμό σας ζητήσατε να ξανανοίξει υπόθεση Νοβάρτης. Κάτι που από ό,τι μαθαίνουμε κάποια κόμματα το βλέπουν πολύ θετικά.
10: Λοιπόν, κύριε Καρβουνόπουλε, δεν μπορεί ένας άνθρωπος να είναι τιμητής των πάντων, να θεωρεί ότι όλοι όσοι έχουν διαφορετική άποψη από την κυβέρνηση είναι προβληματικοί και ότι όλα στο 100% του συνόλου των όσων κάνει ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση είναι σωστά. Δεν μπορεί να είσαι αντικειμενικός εξ ορισμού. Μία φορά θυμάμαι ο κύριος Γεωργιάδης διαφώνησε με τον κύριο Μητσοτάκη όταν είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι σκέφτεται να δημιουργήσει συμβίβαση του βουλευτού με τον υπουργό. Τότε που θύχτηκε η πιθανότητά του να είναι υπουργός ο ίδιος, δηλαδή για ίδιον συμφέρον, τότε μόνο είπε εγώ δεν συμφωνώ με αυτό.
9: Έκανε πίσω ο κύριος Μητσοτάκης αυτό νομίζω.
10: Έτσι είναι. Ναι. Έτσι κατάληξε η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ουσία της υπόθεσης. Μία απλή μήνυση για συκοφαντική της φήμης σε έναν βουλευτή χρειάζεται να περάσει από την διαδικασία της Άρης Ασυλίας ώστε η Ολομέλεια να δώσει την έγκριση για να μπορέσει ο βουλευτής να πάει στο πτεσματοδίκη και να πει αυτά που πρέπει να πει. Η άρση της ασυλίας μου σήμερα, δυστυχώς θα σας το πω με θλίψη, έγινε μόνο με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Όλα τα άλλα κόμματα είτε ψήφισαν όχι, είτε παρόν, είτε απήχαν. Και το πιο θλιβερό, κύριε Καρβουνόπουλε, περίπου 30-40 βουλευτές όταν έβγαιναν από την αίθουσα με έβρισκαν και μου λέγανε συγγνώμη που ψηφίσαμε, αλλά ήταν κομματική πειθαρχία. Το πρόβλημα με τον κύριο Μητσοτάκη είναι πιο σημαντικό από όλα τα υπόλοιπα που συζητάμε. Είναι ότι καταλύεται στην πράξη ο θεσμός της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και της ελεύθερης έκφρασης των βουλευτών. Σε μια τέτοια περίπτωση που εγώ είμαι παλαιότερος του κύριου Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ είμαι από το 2000, παρότι είμαστε συνομήλοι και αυτός ήρθε το 2004. Και ο κύριος Γεωργιάδης βεβαίως είναι πολύ μεταγενέστερος. Σε μια τέτοια περίπτωση μήνυσης ενός συναδέλφου που είμαστε στο ίδιο κόμμα έπρεπε να αφήσει τους βουλευτές ελεύθερους ώστε να μην φέρνει σε δύσκολη θέση ανθρώπους που ζήσαμε χρόνια μαζί και που δεν πίστευαν ότι αυτό ήταν συκοφαντία, να τους αναγκάσει να ψηφίζουν καταργώντας όλα τα αντανακλαστικά ηθικής και αξιοπρέπειας και ενσυναίσθησης του τι θέλουν να κάνουν και της ελεύθερης έκφρασης. Αυτά είναι πιο σοβαρά προβλήματα που έχει δημιουργήσει η θητεία Μητσοτάκη από όλα τα υπόλοιπα. Επειδή όμως η συκοφαντική δυσφήμιση στα 58 μου χρόνια είναι κάτι που το βλέπω πολύ σοβαρό και είναι αυτό που είπα στη Βουλή, ότι στα τόσα χρόνια, 26 χρόνια έκλεισα πριν λίγους μήνες κοινοβουλευτικής θητείας. Σε αυτά τα χρόνια μην έχετε αμφιβολία ότι υπήρξαν στιγμές που ήμασταν κυβέρνηση, ήμασταν αντιπολίτευση, ήμουν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος αντιπολίτευσης, αξιωματικής. Ζήσαμε έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις και ιδιαίτερα στις συγκυρίες που η χώρα κινδύνευε. Όμως πάντα κρατούσαμε τα όρια του πολιτικού λόγου. Και τα όρια αυτά που ήταν δύσκολο πολλές φορές να τα καθαρίσεις, τα σεβάστηκα. Γι' αυτό και ποτέ δεν είχα τέτοια θέματα με κανένα πολίτη στα 58 μου χρόνια, ούτε με κανένα συνάδελφο βουλευτή, αλλά είχαμε με αυτόν που λέγεται Άδωνης Γεωργιάδης. Στην ίδια συνέντευξη στον κύριο Σαχίνη είχα προειδοποιήσει τον κύριο Γεωργιάδη και του είχα ζητήσει να μου απαντήσει αν ζητούσε από φαρμακευτικές εταιρείες να δίνουν χρήματα σε μέσα ενημέρωσης ώστε να βγαίνει αυτός και να κάνει καριέρα. Αυτό δεν είναι κάτι απλό. Αυτό σε όσα είπα στον κύριο Σαχίνη ήταν το μόνο που ήταν υπαινιγμός για παθητική δωροδοκία. Αυτό και δεν μου τα απάντησε και δεν μου έκανε μήνυση.
9: Μάλιστα.
10: Συνεπώς, επειδή είπαμε καθηγητής ιατρικής, γιατρός με καριέρα, χιλιάδες ασθενείς, φίλους, πιστούς ανθρώπους τόσα χρόνια, αυτό που δεν τους χρώσταγα ήταν να είμαι και συκοφάντης σε αυτή την ηλικία και μετά από μια καριέρα λαμπρή. Είπα λοιπόν ότι με την τιμή μου και το ήθος μου δεν παίζω και επειδή είχα προειδοποιήσει τον κύριο Γεωργιάδη, έκανα σήμερα πράξη αυτό που δεν μπορούσα να κάνω για να μην μπει κάποιος, αφού το ήξερε τόσο καιρό αυτά που έκανε ο κύριος Γεωργιάδης που ήταν διαπλεκόμενος, γιατί δεν τα έλεγες? Γιατί η νομοθεσία δεν επιτρέπει να βγάλεις μηνύματα συνομιλίας, ούτε και η ηθική μου το έλεγε, αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν κάποιος σε μηνύει, ο Άριος Πάγος έδωσε τη δυνατότητα να χρησιμοποιείς τα μηνύματα για υπερασπιστική σου γραμμή. Και έτσι έκανε το λάθος ο κύριος Γεωργιάδης και μου έκανε μήνυση, οπότε με νομιμοποίησε να αποκαλύψω τα μηνύματα που ο ίδιος μου έστελε, που περιληπτικά είναι τα δύο και όχι μόνο τα εξής. Ότι ζητούσε από τον κύριο Φρουζίτσι Νοβάτης, όσο ήταν υπουργός, να δίδει διαφημίσεις σε site, πότε? Μέσα στα μνημόνια, όταν κόβαμε μισθούς και συντάξεις, που εμείς οι άλλοι υπουργοί δεν λέγαμε καλημέρα με τις βιομηχανίες, με τις κλινικές, με τα διαγνωστικά, γιατί παίρναμε σκληρά μέτρα. Την ώρα λοιπόν που εμείς παίρναμε σκληρά μέτρα, ο κύριος Γεωργιάδης, σαν να μην συνέβαινε τίποτα, με θράσος συνομιλούσε με τον πρόεδρο των Συνδέσμων Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων και του ζήταγε, που του υποδείχθηκε και του ζητούσε να δίνει χρήματα σε μέσα ενημέρωσης. Προφανώς όχι γιατί τον ενδιέφερε να πάνε καλά τα μέσα, αλλά γιατί ήθελε να βγαίνει. Και ο κύριος Φρουζής έδινε. Άρα αυτό λοιπόν είναι ένα έμεσο αντάλλαγμα που αν κουμπώσει μαζί με αυτά που έλεγαν οι μάρτυρες για τον κύριο Γεωργιάδη, για το Harvard Project, για τις αποφάσεις που πήρε και ευνόησαν την Οβάρτης και που τις ξέρω κι εγώ, γιατί με διαδέχτηκε και ξέρω τι άλλαξε στις πολιτικές που ευνόησε την Οβάρτης και τις άλλες εταιρείες, τότε σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στην αρχιοθετική του διάταξη που μπήκε στο αρχείο δεν ήταν τόσο καθαρή, γιατί υπήρχαν χρήματα τα οποία δεν μπορούσαν να εξηγήσουν οι εισαγγελείς και αρχιοθετήθηκε, όλα αυτά οδηγούν ότι πρέπει η υπόθεση Νοβάρτης για τον κύριο Γεωργιάδη να ξανανοίξει. Και βεβαίως το ζήτησαν και άλλα κόμματα σήμερα στη Βουλή και θα γίνει αυτό ώστε να μπορέσω και εγώ να καταθέσω πλέον τα επιπρόσθετα στοιχεία, γιατί τώρα με το στοιχείο που έδωσα σήμερα στη Βουλή είναι αποδεικτικό του ανταλλάγματος. Έχουμε και τις πράξεις τις ευνοϊκές, οπότε πιθανώς θα διερευνηθεί το πόσο κουμπώνει η παθητική δωροδοκία και άλλα δικήματα.
9: Άρα να διερευνηθεί για τον κύριο Γεωργιάδη, λέτε.
10: Σωστά.
9: Υπόσης,
10: σωστά. Σε κάθε περίπτωση είναι, κύριε Καρβουνόπουλε, ο ορισμός της διαπλοκής. Διαπλοκή είναι όταν είσαι υπουργός, αποφασίζεις για τον τζίρο εταιριών και ζητάς από τις ίδιες εταιρείες να ενεργήσουν έμεση χρηματοδότηση για να επωφελείσαι εσύ και αυτές το κάνουν. Που σημαίνει κάποιο αντάλλαγμα τους έδωσες, κάποια υποχρέωση σου έχουν. Αν δεν σου είχανε, δεν το κάνανε. Άρα λοιπόν αυτό είναι ο ορισμός της διαπλοκής του πολιτικού με του επιχειρηματία. Και απορώ πώς θα τον κρατήσει ο κύριος Μητσοτάκης στη θέση του ως υπουργό μετά από αυτή την έτσι εμφάνιση της παραδοχής του ότι ήταν διαπλεκόμενος. Δευτερευόντως.
9: Ναι.
10: Δευτερευόντως. Ο κύριος Γεωργιάδης ενεπλάκη πρωτοφανώς, αν και ήταν υπουργός ή και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αργότερα, με μάρτυρες προστατευόμενους, με άλλο μήνυμα που κατέθεσα σήμερα στη Βουλή, έδειξα που έλεγε τι, ότι εγώ Μάριε στη δίκη τη δική σου που έκανες εναντίον του Μανιαδάκη, ήμουν με το Μανιαδάκη.
9: Ήταν προστατευόμενος μάρτυρας.
10: Ο Μανιαδάκης ήταν προστατευόμενος.

0: στο δικαστήριο με την ένορκη κατάθεση του Γεωργιάδη, που δεν είχε καμία δουλειά να εμπλακεί στη δική μου τη μήνυση και να δώσει χαρτί ότι ο άνθρωπος που τελικά καταδικάστηκε τελεσίδικα είναι ο καλύτερος άνθρωπος στον κόσμο.
1: Ο κ. Γεωργιάδης είχε πει ότι, αν δεν κάνω λάθος, ότι είχατε χάσει αυτή τη δίκη.
0: Όχι, το είπε σήμερα στην απάντηση που έβγαλε μια ανακοίνωση. Έβγαλε μια ανακοίνωση, αλλά θα σας το πω τώρα. Να ολοκληρώσω για να το καταλάβει και ο κόσμος. Ο Γεωργιάδης λοιπόν μου στέλνει ένα μήνυμα που λέει: εγώ στη δίκη ήμουν με το Μανιαδάκη, γιατί έτσι του είχα υποσχεθεί όταν του ζήτησα να μην ενδώσει στην Τουλουπάκη, και εγώ τις υποσχέσεις μου τις κρατάω. Δηλαδή προσέξτε, ο Μανιαδάκης μίλαγε με την Τουλουπάκη μόνο ως Αναστασίου. Ο Άδωνης αποδεικνύεται ότι γνώριζε ποιος ήταν ο προστατευόμενος μάρτυρας την ώρα που έβγαινε δημόσια και έλεγε θα σκοτώσουμε τους, θα ξεσκεπάσουμε τους προστατευόμενους μάρτυρες, δηλαδή μία ηθοποιία κλόουν. Την ώρα που μίλαγε με τον προστατευόμενο μάρτυρα και επηρέαζε την κατάθεσή του. Και όχι μόνο αυτό, με αντάλλαγμα να μην του κάνει μήνυση. Γιατί σας θυμίζω, ο κύριος Μανιαδάκης ως Αναστασίου έλεγε για τον κύριο Γεωργιάδη ότι οι συνεργάτες του έφτιαχναν τις τιμές στα φάρμακα και ευνοούσαν την Οβάρτης εν γνώση του κύριου Γεωργιάδη. Αλλά δεν πήγε ποτέ να του κάνει μήνυση, αυτό ήταν το ένα αντάλλαγμα για να γλιτώσει από την Τουλουπάκη, την εισαγγελέα που έκανε την έρευνα, και δευτερευόντως να του δώσει και άλλα ανταλλάγματα που δεν τα ξέρουμε κιόλας στην πορεία. Ένα από αυτά όμως ήταν να του δώσει ένορκη βεβαίωση για να γλιτώσει από τη δίκη που του μήνυση που του έκανα εγώ, που πράγματι επηρέασε την απόφαση του δικαστηρίου, μιας και αυτό αναγνωρίστηκε ως ελαφρυντικό πρώτερου έντιμου βίου. Δηλαδή, ως αντάλλαγμα του επηρεασμού του μάρτυρα, έδωσε χαρτί για άλλη δίκη που επηρέασε το αποτέλεσμά της. Και αυτός ο τύπος είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, τον χαιρετάν και τον φιλάν κάτι γιαγιούλες και κάτι τύποι στα νοσοκομεία και ντρέπομαι πραγματικά για το πώς κατάντησε η Νέα Δημοκρατία και για τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη που τον όρισε αντιπρόεδρο και που δεν τον έχει ακόμη παρετήσει μετά από αυτές τις αναφορές.
1: Ναι. Πιστεύετε ότι θα τον παρετήσει και ρωτώ γιατί.
0: Η παρέτηση είναι. Ακούστε κύριε Καρβουνόπουλε, η παρέτηση είναι ίδιων ανθρώπων με ευτυχία, φιλότιμο, αξιοπρέπεια. Δεν νομίζω ότι ο κύριος Γεωργιάδης έχει αυτά τα στοιχεία για να παραιτηθεί. Ίσα ίσα, αντί να κρυφτεί, έκανε μια ανακοίνωση σήμερα αυτό που είπατε. Και που λέει αυτές οι ανοησίες που λέει ο Σαλμά, αυτά που είπα εγώ είναι ανοησίες. Που σηκώθηκαν όλα τα κόμματα, κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και είπαν πρωτοφανές. Αλλά για τον κύριο Γεωργιάδη είναι ανοησίες αυτά όλα. Και ότι τι να μας πει ο Σαλμάς που έχασε τη μήνυση με το Μανιαδάκη. Προσέξτε τώρα. Στη μήνυση με το Μανιαδάκη καταδικάστηκε.
1: Ο
0: Μανιαδάκης. Ναι. Άρα την κέρδισα. Και λέει στη δήλωσή του σήμερα ότι την έχασα.
1: Και πώς το λέει.
0: Λοιπόν, τώρα λοιπόν, το να πει ένας άνθρωπος που είναι υπουργός, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, σε απάντησή του, ότι έχασα τη μήνυση με τον Μανιαδάκη, που είναι αποδεδειγμένο γεγονός ότι καταδικάστηκε ο Μανιαδάκης, η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά.
1: Έχετε επιλέξει μια ατάκα του.
0: Σας ζήτησα όμως για να εξηγήσω αυτό, να δείξετε μια. Πριν δύο εβδομάδες δήλωσή του στο Action 24. Δείξτε την και θα σας πω.
2: Επειδή εγώ είμαι και ο λίγο παλαβός.
1: Ήταν πολύ σύντομη η επιλογή σας, ναι.
0: Μπορεί να έχει και δίκιο.
1: Ναι.
0: Μάλλον έχει δίκιο.
1: Μάλιστα. Εντάξει, δεν νομίζουμε ότι έχει θέμα ψυχιατρικό, αλλά.
0: Όχι. Περιπτώσει. Εγώ δεν λέω. Ακούστε. Ναι. Εγώ είμαι ορθοπαιδικός, δεν είμαι ψυχίατρος.
1: Ναι.
0: Όταν όμως ένας άνθρωπος παραδέχεται σε δημόσιο λόγο ότι εγώ είμαι ο λίγον παλαβός.
1: Ναι, μάλλον εννοώ ότι είναι οξύθυμος, κάπως έτσι
0: ακούστε,
1: να το
0: ακούστε, δεν το ξέρω, ακούστε.
1: Τέλος πάντων, εφόσον την έχετε κερδίσει την υπόθεση,
0: όχι,
1: δεν μπορεί να λέει ότι.
0: Αυτό μπορεί να εξηγεί, να σας το πω γιατί. Μπορεί να εξηγεί γιατί μπορεί να λέει δημόσια ότι έχασα μια δίκη που κέρδισα αποδεδειγμένα και να το κάνει άνετα. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια

0: ψηλά, πραγματικά έχει δίκιο στη δήλωση του αυτή. Έχω αμφιβολία για το ολίγον.
1: Μάλιστα. Προς το παρόν, κύριε Σαλμά, τα χέρια τα έχουμε σηκώσει ψηλά εμείς οι πολίτες. Γιατί, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, αυτό το πράγμα δεν είναι κανονικότητα. Και χρησιμοποιώ τη λέξη κανονικότητα γιατί θα θυμάστε ότι το 2019 προεκλογικά, ερχόμενος προς την εξουσία, κύριος Μητσοτάκης, επικαλείται πολύ συχνά την ανάγκη να επανέλθει η χώρα στην κανονικότητα μετά από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Αυτό υποστήριζε. Αυτό που ζούμε δεν είναι κανονικότητα. Και θα περάσουμε και στην καθημερινότητα του πολίτη, ο οποίος επίσης δεν ζει μια κανονικότητα και ακούει για την υπόθεση Νοβάρτης, για τα λεφτά που παίχτηκαν ή δεν παίχτηκαν, εν πάση περιπτώσει. Ακούει χιλιάδες άλλες, δεκάδες μάλλον άλλες υποθέσεις, οι οποίες έχουν ως μη σκανδάλου όλα αυτά τα χρόνια. Και την ίδια ώρα περνάει μια καθημερινότητα πάρα πολύ δύσκολη, στην οποία κυριαρχεί η ακρίβεια και το ότι δεν βγαίνει ο μήνας. Αυτό βέβαια είναι και ένα όπλο της κυβέρνησης. Ο κόσμος είναι τόσο πιεσμένος από το να βγάλει το μήνα του, που δεν μπορεί να ασχοληθεί με όλα αυτά τα φοβερά και τρομερά που γίνονται γύρω μας. Όπως αυτά που περιγράψατε στη Βουλή.
0: Λοιπόν, σήμερα ήρθα αποφασισμένος, γιατί είστε παρεμβατικός δημοσιογράφος και η εκπομπή που κάνετε είναι πολύ σοβαρή. Ήρθα αποφασισμένος όμως να τελειώσουμε με το θέμα της ακρίβειας.
1: Ναι, παρότι
0: αυτό που θα σας πω είναι πιο σημαντικό από το τι λέει ο κάθε Γεωργιάδης. Πάμε λίγο να δούμε ιστορικά τι έκανε η κυβέρνηση αυτή. Καταρχάς να πούμε το εξής. Υπάρχει ακρίβεια σήμερα, ναι ή όχι?
1: Καλά, δε. Το ερώτημα νομίζω σαφώς.
0: Λοιπόν, από τη στιγμή που πριν λίγες μέρες η κυβέρνηση έκανε σύσκεψη με τους φορείς για να δει πώς μπορεί να ρυθμιστεί το θέμα της ακρίβειας, ανεπιτυχώς γιατί αποτελέσματα δεν είδαμε από τη σύσκεψη, έχουμε δύο παραδοχές. Η πρώτη παραδοχή είναι ότι αποδέχεται η κυβέρνηση ότι το κράτος έχει ρόλο παρέμβασης και υποχρέωση παρέμβασης, που ταυτόχρονα δεν τον άσκησε 7 χρόνια. Και δευτερευόντως, ότι υπάρχει ακρίβεια, αφού ερχόμαστε εδώ να συζητήσουμε, που τα 7 χρόνια δεν επιλύθηκε ως πρόβλημα. Συμφωνούμε?
1: Ναι.
0: Είναι απλό. Αν είχε επιλυθεί, δεν θα συζητούσαμε. Αν το κράτος δεν είχε καμιά δουλειά να εμπλακεί, δεν θα κάναμε σύσκεψη. Για να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Η κυβέρνηση αυτή, από το 19, πήρε μέτρα υποτιθέμενα για την ακρίβεια. Δηλαδή, αρχίσαμε να κάνουμε ελέγχους στην αγορά το 19. Μετά με τον κορονοϊό αρχίσαμε να κάνουμε πιο εντατικούς ελέγχους και να βλέπουμε αν υπάρχει κερδοσκοπία. Μετά βάλαμε το καλάθι της νοικοκυράς, μετά βάλαμε το καλάθι του Πάσχα, μετά το καλάθι του μαθητή, μετά με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε βάλαμε ένα 5%, ζητήσαμε να ανεβάζουν τις τιμές, δηλαδή πράγματα τα οποία βεβαίως δεν απέδωσαν και φτάσαμε τώρα να φτιάξουμε μια πλατφόρμα που ακούστε, σας έχω δώσει και να δείχνουμε ένα ενδεικτικό.
1: Ναι.
0: Φτιάξαμε μια πλατφόρμα που θα μπαίνει ο πολίτης να βλέπει ποιος πουλάει πού. Μέχρι τώρα λέγαμε ότι υπάρχει καρτελοποίηση της αγοράς στα σούπερ μάρκετ και συνονούνταν τις τιμές. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήξερε και ο ένας που είναι ο άλλος τώρα. Είναι πιο εύκολο για αυτούς, γιατί συνονούνται και ποιες τιμές είναι πάνω, ποιες κάτω. Δέστε τώρα για παράδειγμα
1: αυτή
0: εδώ.
1: Αυτή είναι η πλατφόρμα.
0: Αυτή είναι η πλατφόρμα.
1: Ναι.
0: Και πάμε και λέμε ένα γάλα φρέσκο.
1: Ναι.
0: Βλέπεις το Γαλαξία 0,90 και βλέπεις το Κρητικό 1,33.
1: Ναι.
0: Το λίτρο, το ίδιο πράγμα.
1: Ναι.
0: Ξέρετε πόση διαφορά έχει το 0,90 από το 1,33. Είναι δυνατόν αυτός που έχει το γάλα να πουλάει με τέτοια διαφορά? Δηλαδή, αφού πουλάει 0,90 ο Γαλαξίας, δεν θα βγάζει, λέμε τώρα, 20 cents. Δεν θα βγάλει 20 λεπτά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Αφού βγάζει 20 στα 90, στο 1,33 ο Κρητικός, δεν θα βγάζει 53. Ξέρετε πόσο είναι το 53, αν το αγοράζει 70. Το 1,33. Είναι 100%, είναι ο 90% κέρδος.
1: Τεράστιο.
0: Αλλά εγώ σας λέω ότι ο πολίτης, αλλά εδώ σας, δίπλα. Βλέπετε.
1: Ο καφές,
0: ο καφές Λονίδης, ναι. Παπαγάλος. Εγώ τώρα είμαι πολίτης,
1: ναι.
0: Στο Παπάγου ή ναι. Στην Κυψέλη και βλέπω αυτή την εφαρμογή και λέει το Λονίδη Παπαγάλο το πουλάει 15-20 ο Σκλαδενίτης, 19-50 ο Βασιλόπουλος και 21 ο Γαλαξίας. Δηλαδή ο Γαλαξίας πουλάει 6,5 ευρώ πάνω τον καφέ Λονίδη και ο Γαλαξίας πουλάει και 40 λεπτά το λίτρο φτηνότερο.
1: Μας.
0: Εγώ σας λέω όμως αυτό σε τι με βοηθάει εμένα. Εγώ τώρα που θέλω να πάρω Παπαγάλο Λουμίδι καφέ και ένα μπουκάλι γάλα, πού να πάω?
1: Θα κάνετε μια βόλτα σούπερ μάρκετ.
0: Μπράβο. Για να δείτε λοιπόν τώρα γιατί κοροϊδεύουν τον κόσμο δήθεν με εφαρμογές, αυτό δεν βοηθάει καθόλου. Θα σας πω τι έκανα εγώ τώρα ως ερευνητής, ως γιατρός. Τι κάνουμε εμείς στην επιστήμη μας στην ιατρική, που είναι μια σοβαρή επιστήμη,
1: να.
0: Και ο ασθενής πρέπει να γίνει καλά και όταν κάνουμε έρευνα έχει αρχή, μέση και τέλος. Διαπίστωσα ότι πολλά μπακάλικα, πολλά μίνι μάρκετ πουλούν προϊόντα πολύ πιο φτηνά από ό,τι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Αυτό ήταν η παρατήρηση.
1: Και ψάξατε το γιατί.
0: Μάλιστα. Πήγα λοιπόν σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Πρέπει να σας πω ότι όλα σχεδόν τα σούπερ μάρκετ έχουν το ίδιο θέμα. Απλά πήγα σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ μιας μεγάλης αλυσίδας και αγόρασα 30 προϊόντα.
1: Ναι.
0: Και πήρα ένα, τα συνηθισμένα που παίρνουν όλα τα νοικοκυριά. Και πήρα ένα τιμολόγιο που παίρνουμε μια απόδειξη φεύγοντας. Στη συνέχεια πήγα σε ένα μίνι μάρκετ ενός γνωστού μου και του ζήτησα να μου ανοίξει στον υπολογιστή του τους προμηθευτές που αγοράζει αυτά τα προϊόντα τα ίδια για να δω πόσο τα αγοράζει από τον χονδρέμπορα προμηθευτή,
1: ναι.
0: Όχι από την εταιρεία που έχει το προϊόν. Το λέω αυτό γιατί στα παραδείγματα που θα δούμε και θα σοκαριστείτε, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ παίρνουν τεράστιες ποσότητες, αγοράζουν απευθείας από τις εταιρείες και σίγουρα είναι σε τιμές, μπορεί και στο μισό, μπορεί πολλές φορές, αυτού που λέει ο χονδρέμπορας που πουλάει σε ένα μινι μάρκετ. Άρα σε ό,τι θα σας πω που είναι κέρδος των μεγάλων σούπερ μάρκετ, προσθέστε κι άλλο ένα κέρδος, βάλτε το εσείς όσο θέλετε, που αγοράζουν αυτοί,
1: ναι,
0: σε χαμηλότερες τιμές μεγάλες τεράστιες ποσότητες. Είδα λοιπόν ότι το ποσοστό κέρδους είναι και μέχρι και 200 και 230 και 250%, στη χειρότερη περίπτωση σε 70%. Δηλαδή μιλάμε τώρα όταν αγοράζει ένα ευρώ κάποιος στο σούπερ μάρκετ, το πουλάει 3.
1: Πώς θα η Ουκρανία ή το Ιράν.
0: Κύριε Καρβουνόπουλε.
1: Σας ρωτώ επειδή η κυβέρνηση πάντα επικαλείται τις διεθνείς.
0: Πάμε να δούμε μερικά παραδείγματα
1: να δούμε, λοιπόν,
0: για να δούμε τώρα ποιος στέει.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ λοιπόν, είναι το πρώτο.
0: Ένα καθαριστικό,
1: ναι,
0: το βλέπετε εδώ, το ίδιο αραβαντήσει ένας εξαίρετος,
1: ναι,
0: χονδρέμπορας που τον είδα στον υπολογιστή του στον mini market, ναι, ναι, που αγοράζει, όπως και ο κύριος Κλαδενγκίτης είναι ένας εξαιρετικός επιχειρηματίας, δεν έχω τίποτα μαζί του, δεν αποτελεί μομφή,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: όμως είναι έτσι τα περισσότερα σούπερ μάρκετ. 1,54 είχε αυτό το προϊόν, το βλέπετε,
1: ναι.
0: Στο σούπερ μάρκετ το πήραμε 5,33, έχω το τιμολόγιο, μπορεί να το δείξετε αργότερα, και κάνει μια έκπτωση στο 5,33 και το κάνει 4,63.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το κέρδος από το 1,54 που αν το αγόραζε από το απλό χονδρέμπορα θα ήταν 3,09 ευρώ. Δηλαδή το αγοράζει 1,5, το πουλάει 4,5. 200% κέρδος σε αυτό. Αυτό φταίει η Ουκρανία. Αυτό είναι εισαγόμενο. Φταίει το πετρέλαιο.
1: Όχι.
0: Πέστε το στον κύριο Μητσοτάκη και στον κύριο Θεοδωρικάκο για να μην ξανακοροϊδεύουν τον κόσμο. Πάμε σε άλλο παράδειγμα.
1: Ναι, πάμε στο επόμενο παράδειγμα να δούμε.
0: Μία μουστάρδα 17-500 γραμμάρια. ο χονδρέμπορος 088, το βλέπετε εκεί την τιμή. Mm-hmm. Και προσέξτε, είναι οι ίδιες ημερομηνίες, με δύο μέρες διαφορά. Στο σούπερ μάρκετ 2,74. Διαφορά 1,86, κέρδος 210%. Κύριε Καρβουνόπουλε, να πάω εγώ στο σούπερ μάρκετ. Αυτό ο χονδρέμπορος 088. Άρα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ θα το πήραν 060-070. Και να το πουλάνε 2,74, δηλαδή να βγάζουν από ένα προϊόν 2 ευρώ κέρδος. Πού να τα βρει ο κόσμος ο φτωχός?
1: Ναι.
0: Λέει ο κόσμος ακρίβεια το μεγάλο μου πρόβλημα. Κοροϊδεύει η κυβέρνηση. Και πάνε και αγκαλιάζουν τους Γεωργιάδες και χειροκροτούν τους Θεοδωρικάκους και χειροκροτούν το Μητσοτάκη. Να σου πω κάτι. Καμιά φορά η αμαρτία είναι δική τους, του κόσμου. Όταν δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό που κάνω εγώ σήμερα έπρεπε να το έχει κάνει ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Θεοδωρικάκος. Και θα σας πω πώς λύνεται.
1: Ναι.
0: Πάμε να δούμε ένα άλλο προϊόν. Μία βαζελίνη απλή. 1 ευρώ βλέπετε πάνω. Έτσι, 1,001. Στο σούπερ μάρκετ στο ράφι 3,27. Κέρδος 202,27 ευρώ. 227 κέρδος.
1: Εγώ θέλω το ποσοστό.
0: Ένα λεπτό. Τι να συζητήσουμε τώρα. Μισό λεπτό. Ξέρετε τι έκανε η κυβέρνηση. Κάλεσε τον κατασκευαστή της βαζελίνης αυτής να συνεννοηθεί με το σούπερ μάρκετ. Τι να συνεννοηθεί? Ο κατασκευαστής, αφού το πουλάει ένα ο χονδρέμπορας, θα το δίνει κανένα μισό ευρώ, θα το δίνει ο άνθρωπος. Τι να συνεννοηθούμε? Και το σούπερ μάρκετ το πουλάει 3,27.
1: Να.
0: Τι συνεννόηση να κάνουμε? Ποιος είναι το πρόβλημα? Ο κατασκευαστής που φτιάχνει τη βαζελίνη ή το σούπερ μάρκετ που αποδεδειγμένα βγάζει 227% κέρδος? Ξέρετε τι σημαίνει 227%? Να το παίρνεις 1 ευρώ, βάλτε και πόσο το παίρνει από τον ίδιο, είπαμε, από την εταιρεία την ίδια, όχι από χοντρέμπορα, και να βγάζεις τώρα 2, στο 1 ευρώ να βγάζεις άλλα 2,5 ευρώ. Και καθόμαστε και συζητάμε τώρα για την ακρίβεια. Βάλτε και ένα επόμενο.
1: Να.
0: Αυτά τα μωρομάντιλα που τα παίρνω εγώ κατά κόρον, τα έχω και στο γραφείο μου και στο ιατρείο μου και στο σπίτι, και ανακάλυψα κι εγώ πόσο λοιπόν τα πληρώνω. Νόμιζα, επειδή τα βλέπα προσφορά τα τρία μαζί, έτσι, 1,52 είναι η τριπλή συσκευασία.
1: Ναι.
0: Τρία, βλέπετε, τρεις συσκευασίες, mm-hmm. 1,52 ο μεσολαβητής, ο χοντρέμπορας. 4,15
1: στο σούπερ μάρκετ.
0: Και κάνει και μια έκθεση, το κάνει κάπου 2, δεν φαίνεται εκεί τώρα, 2, κάτι. Δηλαδή, κέρδος 0,90, άρα ήταν 2,40 θα το πουλάει, όπως λέει το τιμολόγιο.
1: Άρα 60%
0: άρα,
1: πάνω.
0: Γιατί στα μωρομάντιλα 60 και μου λες ότι κάνω και έκπτωση? Και γιατί το έχει βάλει 4,15, που είναι τιμή 2,5 φορές πάνω, εικονική?
1: Ναι.
0: Πάμε στο επόμενο. Ένα αρωματικό ανταλλακτικό. Ορίστε, πόσο το έχει εκεί ο χοντρέμπορας? 1,7 με ΦΠΑ 2,10.
1: Ναι.
0: Στο σούπερ μάρκετ 5,32 με το ΦΠΑ. Κέρδος 2,6 ευρώ. Δηλαδή το 1,7 πήγε 4,3 σε ένα αρωματικό. Να βγάλει 2,6 ευρώ κέρδος το σούπερ μάρκετ, 150%. Και δέστε τώρα και πόσο παίρνει ΦΠΑ η κυβέρνηση. Το οποίο παίρνει ο Μητσοτάκης από αυτή την κερδοσκοπία. Έρχεται ο Μητσοτάκης και παίρνει το ΦΠΑ, το παραπανήσιο, το οποίο θα έρθει τώρα στην έκθεση να το μοιράσει,
1: το
0: για,
1: επιδόμα,
0: να πει, για να πει στους ηθαγενείς, να τους μοιράσει ένα καθρεφτάκι και να τους πει «Σας σώζω». Λοιπόν, έχω κι άλλο παράδειγμα.
1: Δεν θυμάμαι, ναι, έχουμε και αυτό εδώ.
0: Και ένα
1: ναι.
0: Μπαρίλα σάλτσα, 400 γραμμάρια. Τι λέει εκεί? 1,420. Mm. Στο σούπερ μάρκετ 2,63 και μια έκπτωση 2,56. 80% το κέρδος, δηλαδή 1,14 ευρώ. Γιατί να μου πάρεις εμένα το φτωχό που μπήκα στο σούπερ μάρκετ 1,5 ευρώ, και λέω 1,5 γιατί θα το πήρε πιο φθηνά το μεγάλο σούπερ μάρκετ, είπαμε, ναι. Έτσι. Γιατί να, για ένα πράγμα που κάνει 1,5 εμένα να μου πάρεις άλλο 1,5 κέρδος?
1: Ναι.
0: Πού να τα βρω με τα 300 ευρώ σύνταξη και τα 500? Πού να βρει αυτό το ζευγαράκι το νέο των παιδιών που κάνανε ένα παιδί? Πώς θα τα βγάλουνε πέρα? Που δεν κάνουν δεύτερο παιδί και τρίτο και δημιουργείται το πρόβλημα το δημογραφικό, επειδή κάνει πλάκα ο κύριος Θεοδωρικάκος και ο κύριος Μητσοτάκης. Και προσέξτε, και ο κόσμος τους αγκαλιάζει και τους χειροκροτεί.
1: Ναι.
0: Είναι αυτή η ζημιά που κάνει το 20-23% που δηλώνει ότι θα ψηφίσει αυτούς, που υπονομεύει το δικαίωμα των υπολείπων να προσπαθήσουν να βρουν μια εναλλακτική λύση, γιατί ακούστε, ο κόσμος δυσκολεύεται να τη βρει, γιατί αυτό που σας κάνω εγώ είναι πραγματική, όχι αντιπολίτευση, φωτίζω με κόστος, γιατί εδώ θα πω μόνο ματεπώνυμα, αλλιώς δεν γίνεται η δουλειά. Τι να λέμε τώρα, ότι υπάρχει ακρίβεια και δεν έγιναν οι θεσμοί και δεν λειτουργήσε η αγορά.
1: Τι
0: και
1: δεν έχει κάνει η κυβέρνηση σε αυτά που μας δείξατε, τι δεν έχει κάνει.
0: Όχι, τα έχει κάνει όπως τα θέλει.
1: Όπως
0: θέλει
1: αφήνει,
0: να υπάρχει ναι. ακρίβεια, για λόγους που πρέπει κάποτε να εξηγήσει ο κύριος Μητσοτάκης, την υποθάλτη, έτσι δηλαδή την ακρίβεια, μπορούσε να το κάνει αυτό και δεν θέλει. Αλλά επειδή μπορεί να με ρωτήσει κάποιος, ωραία, και τι να κάνει η κυβέρνηση και το κράτος τώρα που το διαπιστώνουμε αυτό, θα σας πω. Τι είπαμε, 200% κέρδος, μάλιστα. Πάνω από 50% κέρδος, 90% φορολογία. Θα στα παίρνει το κράτος.
1: Ναι.
0: Ό,τι θέλει, δεν κάνει ο κράτος. Ό,τι νόμο θέλει, δεν περνάει.
1: Ναι.
0: Δεν λύνονταν το πρόβλημα. Τέλειωσε. Δώσε αντικίνητρα να γίνει αυτό. Δεν θέλει να το κάνει.
1: Προφανώς.
0: Τελειώσαμε. Τώρα από εδώ και πέρα, το μπαλάκι είναι στον κόσμο.
1: Ναι, και το ερώτημα ποιος άλλος δεν μπορεί να στέκει μετά από όλα αυτά. Ναι. Γιατί υπάρχει δικαιολογία που καλλιεργήθηκε από την κυβέρνηση ότι αν φύγουμε εμείς, ποιος θα έρθει. Νομίζω ότι.
0: Τώρα, κύριε Καρβουλόπουλο,
1: είναι πολύ χαμηλός πλέον.
0: Επειδή εγώ δεν θέλω.
1: Όποιος και να έρθει.
0: Σας πω.
1: Το είχατε πει στην προηγούμενη συνέντευξη ότι οποιοδήποτε άλλος.
0: Ναι. Αλλά με όλο το σεβασμό.
1: Ναι.
0: Επειδή δεν έχουμε μιλήσει ποτέ για τον εαυτό μας. Μιλάει ο κόσμος όταν μας ψηφίζει. Αλλά να σας πω και κάτι. Αν βάλω τα βιογραφικά μου με τον κύριο Μητσοτάκη κάτω, ακαδημαϊκά, επαγγελματικά, αλλά και κοινοβουλευτικά, θα δείτε ότι δεν υπερέχει. Αυτό συμβαίνει και με άλλους συναδέλφους, αλλά εγώ δεν είμαι για να πω για τους άλλους. Ό,τι υπερέχει σε ό,τι είναι από την κυβερνητική του εμπειρία που του δόθηκε ευκαιρία ως πρωθυπουργός να συναντάτε με τους ηγέτες. Και εσείς να είστε πρωθυπουργός, θα είχατε φωτογραφία με τον Μακρόν, θα είχατε φωτογραφία με τον Ερντογάν, θα είχατε φωτογραφία με τον Τραμπ. Ο πρωθυπουργός δεν έχει. Εσείς μπορεί να είχατε κιόλας. Έτσι, και μια χειραψία. Εδώ δεν έχει. Αλλά ας μην το ξαναπούμε αυτό. Είναι μια προβληματική περίπτωση αυτή η κυβέρνηση. Που απαγορεύεται να ξαναπούμε το, μετά από αυτό αναντικατάστατο στή. Δηλαδή, μετά από αυτόν που δεν ασχολείται με αυτά που σας είπα για την ακρίβεια, δεν υπάρχει κανένας άλλος που θα μπορούσε να ασχοληθεί.
1: Ναι. Κάνετε καλά πάντως που βάζετε και τις δικές μας ευθύνες των πολιτών. Γιατί οι πολιτικοί θέλουν πάντα να χαϊδεύουν τα αυτιά των πολιτών. Πολλές φορές το κάνουμε και εμείς δημοσιογράφοι. Αλλά ναι, έχουμε ευθύνες.
0: Θα ξαναπάω εγώ σε σούπερ μάρκετ και θα ξανααναφέρω εγώ ονόματα επιχειρήσεων για να φωτίσω
1: ναι.
0: το πώς λειτουργεί η αγορά της ακρίβειας, αν ξαναδώ να αγκαλιάζονται με τον Γεωργιάδη και τον κύριο Θεοδωρικάκο και τον κύριο Μητσοτάκη ο κόσμος. Με συγχωρείτε πάρα ναι. πολύ, έχουμε και άλλες δουλειές να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι υποχρεωτικό να είμαστε στην πολιτική για πάντα, ας πληρώνουμε όσο θέλουμε. Και αυτοί που θέλουν να αλλάξουν, ας εξηγήσουν σε αυτούς που υποστηρίζουν αυτή την κυβέρνηση ότι πρέπει να δώσουν λίγο χώρο σε κάποια άλλη επιλογή που σε κάθε περίπτωση θα είναι πιο φιλότιμη προσπάθεια για να σεβαστεί το εισόδημα της κοινωνίας και του κόσμου. Απλά πράγματα.
1: Ναι, τουλάχιστον να γίνει μια προσπάθεια σε αυτό το τεράστιο θέμα της ακρίβειας.
0: Σωστό, τι προσπάθεια.
1: Ναι.
0: Άμα μπει στο λογιστήριο ενός σούπερ μάρκετ θα το βρεις αυτό.
1: Να.
0: Είναι απλό. Ακόμα και τριγωνικές εισαγωγές να κάνει με άλλες εταιρείες που δεν εμφανίζουν το 1 ευρώ, εμφανίζουν το 2,5 για να μην φαίνεται το κέρδος, σας το απέδειξα πώς μπορεί να το παρακάμψεις.
1: Να.
0: Και μόλις το βρεις, πάρε τα μέτρα σου. Τους καλείς και τους λες εδώ. Πώς λέγεις εσύ. Γαλαξίας, Σκλαβενίτης, Βασιλόπουλος, Λίτλ, όλα τα σούπερ μάρκετ. Ακούστε. Είδα αυτό. Τι έχεις να πεις. Αυτό τελειώνει. Ναι. Έχετε 5 μέρες να τσαλάξετε στις μεσόνες, αλλιώς φέρνω νομοσχέδιο πάνω από 30%-40% κέρδος, 90% φορολογία.
1: Ναι, τέλειωσε. Και τελειώνει η ιστορία.
0: Δεν το θέλουνε.
1: Ναι. Κύριε Σαλμά, ρίξατε δύο βόμβες σήμερα, μία για την Νοβάρτης, να δούμε αν θα ανοίξει ξανά η υπόθεση, έστω και τον κύριο Γεωργιάδη μόνο. Και δεύτερο, βέβαια, αυτή η ανάλυση που μας κάνετε για την ακρίβεια.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Το πιο σημαντικό για διαφορά τον κόσμο. Ναι.
0: Πρέπει να πιάνουμε ένα θέμα κάθε φορά και να το φωτίζουμε. Ναι. Τον κύριο Γεωργιάδη ασχολούνται αυτοί που πρέπει να ασχοληθούν, ένα μικρό ποσοστό.
1: Οπότε από φθινόπωρο να ασχοληθούμε και με την υγεία που την ξέρετε.
0: Με μεγάλη μου χαρά. Εκεί θα δείτε.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό κουράγιο.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Θέατρο Ηλίσια. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ο Γρηγόρης Βαλτινός επιστρέφει με την παράσταση που του χάρισε βραβείο ερμηνείας και αγαπήθηκε όσο καμία άλλη.
5: Συμπροταγωνιστεί ο Γιάννης Αρακατσάνης σε ένα ρόλο ζωής. Κάθε Τρίτη με τον Μόρι. Ένα έργο που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής με ειλικρίνεια, χιούμορ και συγκίνηση.
6: Για δεύτερο χρόνο στο Θέατρο Ηλίσια.
5: Μην το χάσετε.
7: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
8: Ο Μάγος του Οζ. Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, για μία μόνο παράσταση στις 8.30 στο Προάβλιο Γυμνασίου Λυκείου Ραφίνας. Προπόληση στο βιβλιοπωλείο Βυσαράκης και στο more.com.
9: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνει.
10: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
11: Τέρα 3 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη. Πλούτος Θεριστοφάνη, πρώτη φορά στο Θέατρο Δάσους, πρώτη φορά καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένω όλους. Μπείτε τώρα στο more.com και εξασφαλίστε το εισιτήριό σας. Είναι μεγάλο το θέατρο, έχει αρκετές θέσεις, αλλά εξαντλούνται πολύ πολύ γρήγορα. Προλάβετε.
12: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Λοιπόν, τελικά επικρατούν οι Χούθοι επί της Σαουδικής Αραβίας. Τους έχουν επιβάλει τεράστια κόστη, τα οποία δυστυχώς είναι και κόστη για την ανθρωπότητα. Θα τα δούμε σήμερα αναλυτικά. Παράλληλα, έχουμε πλοία τα οποία περνάνε από το Ορμούζ, αλλά είναι κινέζικα. Έχουμε και άλλα θέματα από την Μέση Ανατολή, καθώς συνεχίζουν και βομβαρδίζουν οι Αμερικανοί και μάλιστα απειλούν με δυνατότερες επιθέσεις. Έχουμε εγκλήματα πολέμου από την Ουκρανία, τα οποία πρέπει να τα δούμε να τα αναλύσουμε. Έχουμε συνταγματική αναθεώρηση που παίζει πολύ εδώ στη χώρα. Θα τα δούμε όλα αυτά σήμερα, μαζί με άλλα πολλά θέματα στο κανάλι. Καλησπέρα σας και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε σήμερα 24 Ιουλίου. Ελπίζω να είστε κάπου παραλιακά και να δροσίζεστε. Εμείς δεν είμαστε, είμαστε εδώ. Είναι περίεργο, για ακόμη μια φορά είμαστε στην ώρα μας σήμερα, θεωρητικά πιστεύω. Το οποίο είναι σπάνιο, αλλά γίνεται κάποιες φορές. Μάλλον επειδή δεν έχω μαθήματα και είμαι πιο χαλαρός και είμαι παγιδευμένος στην Αθήνα. Και εντάξει, παρόλα αυτά, κάθε μέρα είμαστε εδώ, αυτό δεν αλλάζει. Χαίρομαι γιατί το κανάλι και πάει καλύτερα, αφού φύγαμε από το εμπάργκο, από τον αποκλεισμό. Και βλέπω και μηνύματά σας ότι θέλετε και άλλα βίντεο, παραπάνω βίντεο. Προσπαθώ, ρε παιδιά. Ξέρω, κάνω το ζογκλέρ εδώ με το αγγλικό κανάλι. Κάναμε, βέβαια. Λόγω αυτού έτσι εμπνεύστηκα και κάναμε σήμερα δεύτερο βίντεο. Κάναμε για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, ένα βίντεο το οποίο αξίζει να το δείτε και να το κοινοποιήσετε, για να είμαστε λίγο στην ίδια ταχύτητα και με άλλους ανθρώπους να συντονιστούμε. Υψής σημασία στο βίντεο αυτό, γιατί ψευδοεπίγραφη αυτή η δημοκρατία. Λοιπόν, θέλω να πω κάποια έτσι εντάχει ζητήματα τα οποία τρέχουν. Το πρώτο είναι, μιας μιλάμε για δεύτερα, για δεύτερο κανάλι, δεύτερο βίντεο, πολλά βίντεο και την ανάγκη να έχουμε και άλλα βίντεο, ότι από το Σεπτέμβριο θα φιλοξενήσουμε και άλλους ανθρώπους εδώ, επειδή θα κάνουν εκπομπές. Και απευθύνω κάλεσμα και σε εσάς, αν θέλετε να το κάνετε. Είναι τρεις οι επιλογές. Μπορείτε να κάνετε βίντεο σαν αυτά που κάνω εγώ. Δεν είναι δύσκολο, μπορώ να σας το δείξω. Μπορείτε να κάνετε ακόμα πιο εύκολο βίντεο με συνεντεύξεις, να καλείτε ανθρώπους να συνομιλείτε. Είναι πανεύκολο. Θα το κάνετε με πλατφόρμα έτοιμα όλα. Ή μπορείτε να κάνετε τα σύντομα βιντεάκια που κάνει και η Ζωή, για παράδειγμα, τα shorts. Ακόμα πιο εύκολο, ακόμα πιο γρήγορο. Οποιοδήποτε και αν ενδιαφέρεται, εντάξει, να έχει κάποια σχέση έτσι λίγο με το κανάλι, αλλά θέματα όχι απαραίτητα πολιτικά, μπορεί να είναι πολιτιστικά, της τέχνης, των επιστημών, φιλοσοφίας, οτιδήποτε. Στείλτε μου ένα email στο stavros.kal@gmail.com για να δούμε αν μπορούμε να το κάνουμε πράξη. Από Σεπτέμβρη ξεκινάμε σε αυτό. Παράλληλα, για τον Ιούλιο, το τρέχει τώρα και τελειώνει η προσφορά μας. Όποιος πάρει βιβλίο από τις εκδόσεις Συμφωνώμων απευθείας δικό μου, άρα πρέπει να προμηθευτείτε απευθείας από το βιβλιοπωλείο μας και το αιτηθεί, το ζητήσει, θα φύγει το βιβλίο αυτό αφιερωμένο όπου επιθυμείτε, υπογεγραμμένο εννοείται από μένα, είτε σε εσάς είτε σε κάποιο φίλο ή φίλη. Και για να το κάνετε αυτό, ξαναλέω, πρέπει να το ζητήσετε μετά την παραγγελία σας, είτε στο 210-33-16-036, είτε στο info.infognomon.gr, να πείτε θέλουμε τη συγκεκριμένη αφιέρωση από το Σταύρο και θα φροντίσω, ξαναλέω, όλο τον Ιούλιο πάω συνέχεια στο βιβλιοπωλείο για να κάνω αυτήν ακριβώς τη δουλειά. Αυτά, και βέβαια δεν πρέπει να ξεχάσω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που με βοηθούν μέσω του Patreon. Είναι η βενζίνη αυτού του καναλιού στην πραγματικότητα για όλα αυτά τα οποία έχουμε κατά νου. Έχω πάρα πολλά κατά νου. Μακάρι να μας αφήσουν εδώ οι εξελίξεις να τα φέρουμε εις πέρας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τα εγχώρια όπως πάντα, διότι υπάρχει το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Είναι πάρα πολύ προβλητικό για μένα το ότι έχουμε αυτό το σάπιο κοινοβουλευτικό σύνταγμα, όπου δεν μπορούμε εμείς να αποφασίσουμε την αλλαγή του. Για να καταλάβετε τι σημαίνει φασισμός, χουντοφασισμός στην πραγματικότητα, πήγαμε από τη Χούντα την στρατιωτική, πήγαμε στη Χούντα την κοινοβουλευτική. Δεν μπορούμε εμείς να αποφασίσουμε την αλλαγή του συντάγματος, και ακόμα και αν το αλλάξει το Σύνταγμα η πολιτική, δεν περνάει από το χέρι μας ούτε καν σε δημοψήφισμα να επιβεβαιώσουμε τις αλλαγές αυτές. Το διανοείστε? Δηλαδή, μια δράκα ανθρώπων, αυτά τα λαμόγια τα οποία βρίσκονται εκεί στον ΤΕΚΕ που λέγεται Βουλή, μπορούν να ψηφίσουν και να αποφασίσουν την αλλαγή του Συντάγματος, την αλλαγή του εκλογικού νόμου, να περιορίσουν τα όρια της χώρας, τα σύνορα της χώρας μας. Όλα αυτά δίχως δημοψήφισμα, το διανοείστε? Για να καταλάβετε τι σημαίνει υπήκος και σκλάβος στην πραγματικότητα. Είμαστε σκλάβοι αυτού του κατάπτυστου του κοινοβουλευτικού ολιγαρχικού συντάγματος και βέβαια των πολιτικών οι οποίοι το στηρίζουν πλήρως. Από τους μεγαλύτερους ανθρώπους εδώ, υποστηρικτές αυτής της αθλειότητας, ο Κούλης προφανώς, από τις μεγαλύτερες απειλές, τις πρόσφατες μεγαλύτερες απειλές της πατρίδας μας, ο οποίος έσπευσε να υπερασπιστεί αυτής της αθλειότητας που έφερε το δωτό σύνταγμα που έφερε ο Καραμαλής στις βαλίτσες του από τους Αμερικανούς και τους Γάλλους που το συνέταξαν, λέγοντας ότι το Σύνταγμα του 1975 έχει, λέει, αποδειχθεί εξαιρετικά ενθεκτικό, ήταν και καινοτόμο και διορατικό. Πρόσεχε, μην καβωθείς από την πολλή διορατικότητα. Λοιπόν, ήταν ανθεκτικό για να μπορούν να κάνουν τις λαμογές τους, τις βρωμιές τους, να συγκαλύπτουν τα εγκλήματά τους, τα κοράκια, να σκοτώνουν ανθρώπους, να θάβουν, να μπαζώνουν κόσμο με τον ΟΠΚΕΠΕ, να κλέβουν τις περιουσίες, να σκοτώνουν τα ζώα μας, να στέλνουν ανθρώπους στον Κεάδα, στην οικονομική εξαθλίωση, και να βάζουν τις άπιες, τις βρωμορόμπες στην δικαιοσύνη για να μπορούν να αλληλοκαλύπτονται. Αυτό εννοεί μάλλον ανθεκτικό εδώ ο Κούλης στις αθλειότητες και στη λαμογιά και στη διαπλοκή. Ωστόσο, λέει εδώ ο Κούλης, τρομερή φυσιογνωμία, ο γουρλωμάτης Δρακουμελίνιο. Ο Δρακουμελίνιο λοιπόν μας λέει ότι η Ελλάδα πλέον έχει ανάγκη ένα σύνταγμα όμως που να συμβαδίζει με την εποχή μας. Αυτό κάζο εννοεί να μπορούν να κάνουν τις σαπιοδουλειές τους, να βιάζουν τον ελληνισμό και να μας κατακλέβουν εδώ τα τσακάλια, τα όρκ της πολιτικής. Αλλά να μην το καταλαβαίνουμε, κάζω, αυτό είναι η πολιτική. Η κλοπή με ένα πιο έτσι τεχνιέρος, με ένα πιο καλυμμένο τρόπο. Και λέει ότι, για παράδειγμα, αναφέρομαι, λέει, σε τρεις θεσμικές αλλαγές. Μου ξέρει και θεσμικές αλλαγές, οι θεσμοί, ο Κούλης. Ο Κούλης, ο Καπουτσίνος, ο αφεντικό που δεν έφαγε τη σφαίρα, από τον ανεπιό τον Κοριό. Ο Κοριός και εδώ ο Καπουτσίνος. Ποιες είναι οι τρεις θεσμικές αλλαγές του Κούλη? Πρώτον, να επεκταθεί η επιστολική ψήφος. Ακούστε εδώ. Η επιστολική ψήφος τι είναι? Να στέλνεις την ψήφο στις εθνικές εκλογές, λέει και για τους εντός επικρατείας ψηφοφόρους, όχι δηλαδή στο εξωτερικό, για εμάς που μένουμε Ελλάδα και είμαστε Ελλάδα κατά τις εκλογές, και εμείς να στέλνουμε ραβασάκι στον κούλι με φυλάκι πάνω, να τρεμοπαίζουν τα γουρλωμάτια του από την αγάπη που θα του στέλνουμε και τα βρυσίδια που θα του στέλνει ο κόσμος, για να μπορεί προφανώς να υποκλέπτει την ψήφο των πολιτών. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό. Καταλαβαίνετε ότι το βλέπουμε και στην Αμερική. Είναι η νέα τάση της μόδας για να κλέβεις ψήφο, είναι ουσιαστικά να βάζεις και άλλους ενδιάμεσους, ηλεκτρονικές εφαρμογές, τα ΕΛΤΑ, δεν ξέρω ποιος τα βάζει ενδιάμεσους, για να μην είσαι εσύ αυτοπροσώπος στην ψήφο, για να μπορεί να αλλοιώσουν. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο μέτρο. Και δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα τέτοιο σε μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα. Ο ίδιος λέει ότι είναι μια πρωτοβουλία για να αντιμετωπιστεί η απειλή της αποχής και της αδράνειας. Ότι δηλαδή οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι βλέπουν τα γκρουπούσκουλα, τα γκρέμλιν του Κακομούτσουν στον Κούλι, το Χιλά, τον Ανδρουλάκη, όλα αυτά τη σκύλα και τη χάρευδη του ελληνισμού, και απεχθάνονται, ξερνούν καμιλοπαρδάλες και δεν πάνε να ψηφίσουν, αν του δώσει το ραβασάκι και την καρποστάλ και το φάκελο, για να το πω, θυμάστε τον Τζίπρα που φάκελος με κόλλα πάνω και το έγλυφε, για να καταλάβετε με τη γλώσσα, για να καταλάβετε Αϊνστάιν πολιτική σκέψη. Εάν τους δώσει το φάκελο και το ραβασάκι, θα ψηφίσουν. Και έτσι θα λυθεί η αποχή και η αδράνεια. Στην πραγματικότητα θέλουν να μπορούν, ξαναλέω, το βλέπουμε και στην Αμερική, να επηρεάζουν την ψήφο. Δεν φτάνει που είμαστε τώρα με αντιπροσώπους πολιτικής και δεν συμμετέχουμε άμεσα, ούτε στην κάλπη δεν θα μπορείς να συμμετέχεις άμεσα. Θα μπορείς να τη στέλνεις και θα μπορείς να επιβεβαιώσεις ότι προσμετρήθηκε η ψήφο σου, που πηγή και τα λοιπά, τι την έκανε ο Κούλης, τι την κάνανε οι κούλες που θα ακολουθήσουν για να τον ξεπλύνουν και το καθεξής. Δεύτερον, λέει ο Κούλης, προτείνουμε τη θεσμική κατοχήρωση του αυτοδιοίκητου της δικαιοσύνης. Είναι, λέει, πρωτοβουλίες που κόβουν τις γέφυρες ανάμεσα στη δικαστική και την εκτελεστική εξουσία. Ξαφνικά νοιάστηκε εδώ ο Καπουτσίνος, ο αρχιμαφιός, ο πάντρε εδώ της πολιτικής, ο Χέφε, ο Καμπρόν, για να αποκοπεί, λέει, ο Φάλιος Λόρος δικαστικής εκτελεστικής εξουσίας. Κοιτάξτε, τα θέματα αυτά είναι μεγάλα. Δεν τα λένε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και η Βρωμοφάρα και το Βρωμόκομμα, ότι η δικαστική εξουσία αποδιαιτείται και διορίζουν την πολιτική, την πιο βρωμιάρικη ρόμπα την κάνουν πρόεδρο του Αρείου Πάγου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και εισαγγελέα κτλ. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα μπορούσαν να το είχαν λύσει. Δεν το λύνουν γιατί τους αρέσει, το θέλουν. Θυμάμαι και αρχιφασισταριό του κερατάνε και ο Τσίπρας και την άλλη Μπαζιάννα, θυμάστε, που έλεγε: δεν θέλαμε να καταλάβουμε τα άρματα του αρμού της εξουσίας. Δηλαδή θέλουν να γίνουν. Η νεολαία του SS είναι οι Σιριζέοι στην πραγματικότητα. Αυτή είναι η δυνάμεις του Χίτλερ στη χώρα. Θέλουν να καταλάβουν την εξουσία και τη δικαιοσύνη περαιτέρω, πιο σκληρά. Λοιπόν, αυτά μπορούν να τα κάνουν ούτως ή άλλως. Δηλαδή, τι απατεωνάκος είναι ο Κούλης Καρπαζοής Πρακτοράκος. Πολύ εύκολα θα μπορούσες να πεις ότι, παρόλο που είναι κατάπτυστο το Σύνταγμα και ζητάει και λέει ότι ο Υπουργός και ο Πρωθυπουργός θα ορίζουν την κεφαλή της δικαιοσύνης, άρα θα είναι σκουπίδια του, μπορείς πάρα πολύ απλά να πεις ότι δεν θα αποφασίζουμε εμείς ποιο σκουπίδι θα μπει στη δικαιοσύνη, την κεφαλή, να ψηφίσει η δικαιοσύνη μόνη της, για να είναι αξιοκρατικά. Μπορείς να το κάνεις, δεν σε υποχρεώνει. Σου λέει θα επιλέξεις εσύ. Μπορεί να πεις θα επιλέξω εγώ αυτό που μου πούνε αυτοί. Αυτό που θα μου πει η δικαιοσύνη. Η ίδια η δικαιοσύνη να βγάλει την ηγεσία της. Αλλά δεν το κάνουν. Και γιατί προφανώς δεν θέλουν να το κάνουν, για να μπορούν να βάζουν τους κουμπάρους και τις γκόμενές τους στις θέσεις αυτές, για να μπορούν να τους ξεπλένουν από τις ασυδοσίες και τα εγκλήματα, τις ραδιουργίες που κάνουν, που σκοτώνουν κόσμο, που θάβουν κόσμο. Πάλι έχουμε το μάτι, τους ξεπλένε και σε αυτά τα εγκλήματα, τις φρικαλαιότητες του ΣΥΡΙΖΑ, τις φρικαλαιότητες του Νουδού, τους ξεπλένουν οι δικαστές, οι οποίοι είναι αχυράνθρωποι, είναι τα υποχείριά τους. Ξαναλέω, θα μπορούσαν να το λύσουν de facto. Σου λένε ότι θέλει συνταγματική αναθεώρηση 180 βουλευτές, δεν την έχουμε. Άρα θα αναγκαστούμε να ζούμε με εξαρτημένη δικαιοσύνη. Λυπάμαι, παιδάκια, προσπαθήσαμε. Δεν προσπαθήσατε, είστε σκουπίδια του κοινοβουλευτισμού και υπηρετείτε την κοινοολιγαρχία. Και το τρίτο, για να δείτε πάλι και την απόλυτη απάτη εδώ του Κούλη, κλείνω, λέμε, ένα ζήτημα μας έχει απασχολήσει διαχρονικά σε αυτή την αίθουσα. Αναφέρομαι στην αλλαγή του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Το άρθρο 86 είναι αυτό με το οποίο κυκλοφορούν ελεύθεροι, θα έλεγα, όσοι είναι υπουργοί, ενώ θα έπρεπε να είναι σε κάποιο, να σαπίσουν στη φυλακή ή κάζω σε ανήλια μπουντρούμια, αν υπήρχε πραγματικά ρομφέα της δικαιοσύνης να πέσει πάνω στην κεφάλα τους. Και εδώ, να ξέρετε, θα μπορούσαν να το αλλάξουν αυτό ούτε καν με αναθεώρηση συντάγματο. Το λέω, έχω γράψει βιβλίο εδώ για όλα αυτά, να ξέρετε, όπου εξηγώ τι άρθρα θα μπορούσαν να υπάρχουν στη θέση τους, αλλά λέω ότι δεν χρειάζεται καν αναθεώρηση για να τα αλλάξει αυτά, αν πραγματικά δεν είσαι λέση. Δηλαδή, ο Κούλης, το άρθρο 86, να ξέρετε, που λέει ότι οι υπουργοί, ας πούμε, η ευθύνη τους ορίζεται βάσει νόμου. Και υπάρχει εφαρμοστικός νόμος που εξηγεί ποια είναι η ευθύνη των υπουργών. Έχουν φτιάξει, λοιπόν, οι Πασοκατζίδες μαζί με τους Νουδούλους ένα νόμο, το νόμο περί μη ευθύνης υπουργών στην πραγματικότητα, ενώ λέγεται περί ευθύνης, όπου τους καθιστά υπεράνω νόμου. Θα μπορούσε πολύ απλά να πεις είτε αλλάζω τον νόμο, τον καταργώ τον νόμο, είτε, ξέρω εγώ, φτιάχνουμε ένα νόμο, ο οποίος θα έλεγα ακόμα καλύτερα, θέτει τους πολιτικούς να είναι υποδειγματικά να δέχονται τη ρομφαία της δικαιοσύνης. Να έχουν δεκαπλάσιες ποινές οι υπουργοί οι οποίοι παρανομούν, για παράδειγμα. Να λοιπόν, φτιάξε ένα νέο νόμο, αν δεν είσαι, είπαμε Λέσια, αλλά προφανώς και είσαι, για να λύξει το θέμα, γιατί δεν χρειάζεται κανείς συνταγματική αναθεώρηση. Δεν τους νοιάζει, είναι όλο αυτό ένα σοου από ανθρώπους οι οποίοι είναι βαθιά φασισταριά, ολιγάρχες, υποστηρίζουν τον κοινοβουλευτισμό και την αντιδημοκρατία και είναι η πραγματική εχθρή του έθνους. Αυτή είναι η πραγματική μειοδοσία. Ούτε έχει ηθική, πολιτιακή μειοδοσία. Ένας από τους χειρότερους, γιατί γίνεται κουβέντα τώρα, μιλάει ο Κουτσούμπας και όλοι αγράμματοι εκεί, οι πολιτικοί αγράμματοι μιλούν για το θέμα αυτό της συνταγματικής αναθεώρησης. Μίλησε ένας από τους πιο προβληματικές ομιλίες του Μάντζου, Δημήτρης Μάντζου, Πασόκος, το Εμετικό Πράσινο. Δεν τον πολύ ασχολούμαι, είναι και νέο παιδί σχετικά στην ηλικία μου, αλλά δείτε τι σημαίνει σάπιο μυαλό. Το πρόβλημα, λέει, της χώρας δεν είναι το σύνταγμά της. Ακούστε εδώ δηλώσεις. Βέβαια, είναι δικηγόρος ο ίδιος. Ξαναλέω, θέλω να το καθίσετε αυτό. Οι κοινοβουλευτικοί δικηγόροι, δηλαδή οι συστημικοί δικηγόροι, είναι η πραγματική αντίπαλη, η χειρότερη αντίπαλη. Είναι δηλαδή η νεολαία του Χίμλερ μέσα στη Βουλή, ειδικά οι βουλευτές αυτοί, και οι ιδιώτες κοινοβουλευτικοί δικηγόροι που δέχονται δηλαδή αυτή την κατάσταση. Είναι ό,τι χειρότερο. Και κοιτάξτε τι λέει εδώ ένα νέο παιδί με μυαλό του Μάμρα. Στην πραγματικότητα θέλει να μας βυθίσει στη λύθη. Αυτή είναι η χειρότερη αντίπαλη. Λέει λοιπόν ότι το πρόβλημα, λέει, της χώρας δεν είναι το σύνταγμά της, αλλά η μη εφαρμογή του. Και ό,τι δεν θέλει να κάνει η Ινδού, το ονομάζει συνταγματικό πρόβλημα. Για εμάς το Σύνταγμα είναι η πηξίδα για το πώς πρέπει να κυβερνά τη χώρα. Και σας πληροφορώ ότι αυτό το πάρα πολύ ύπουλο παιχνίδι που κάνουν εις βάρος των πολιτών, τα ψέματα αυτά, έχουν επηρεάσει πάρα πολλούς συμπολίτες. Άτομα τα οποία, ακόμα και σε μένα, μου λένε, αν δεν έχουν δει τα βίντεο, ότι ρε Σταύρο, δεν φταίει το Σύνταγμα, το έχουν καταστρατηγήσει, το έχουν κάνει κουρελόχαρτο. Χειρότερα, παιδιά, δεν είναι έτσι. Το Σύνταγμα στηρίζει πλήρως αυτές τις ασυνδοσίες που βιώνουμε. Υπάρχουν άρθρα του Συντάγματος, για παράδειγμα το 26 και το 27. Για παράδειγμα, ο Τσίπρας με την προδοσία της Πρέσπες που έδωσε στη Μακεδονία το όνομα, το έκανε με τις ευλογίες του Συντάγματος και των άνθρωπων που σας ανέφερα. Σας πληροφορώ ότι επειδή έτρεμε, μην μπουν οι πολίτες και το συλλάβουν, δεν ξέρω τι τον κάνουν. Το είχε στο μαξιλάρι του, κοιμόταν με το Σύνταγμα στο μαξιλάρι του, γιατί τον προστατεύει για όλες τις προδοσίες. Το Σύνταγμα είναι ο προδοτικός και ο πραγματικός αντίπαλος, και όσοι το στηρίζουν, ειδικά οι λεγόμενοι κοινοβουλευτικοί συστημικοί δικηγόροι, είναι η μάστιγα, είναι οι προτεργάτες στην πρώτη γραμμή του Χίμλερ. Είναι η κατεξοχήν εχθρή του έθνους και ας πληροφορώ δεν είναι μόνο ο Μάντζος και η Κωνσταντοπούλου μου τα έλεγε αυτά κατηδίαν σε ότι μια χαρά είναι το Σύνταγμα, απλά δεν το τηρούν σωστά. Οι άνθρωποι αυτοί είναι ο πραγματικός εχθρός για τους ελεύθερους πολίτες, για τους πολίτες που είναι υποστηρικτές της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Ξαναλέω, όποιος σας λέει είτε για ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, είτε σας λέει ότι δεν φταίει το Σύνταγμα, αλλά πώς εφαρμόζεται, θα του δείχνετε το βιβλίο, η Δημοκρατία του Πολίτευμα που περιμέναμε, και θα του λέτε ότι, κοιτάξτε να δεις, το Σύνταγμά σας είναι αυτό που επιτρέπει τις βρωμοδουλειές, τις προδοσίες, τις προστασίες. Γι' αυτό και κατ' επίφαση λέτε θα το αλλάξετε, δεν το αλλάζετε ποτέ. Είναι ο πραγματικός εχθρός του έθνους και λυπάμαι που ένα τέτοιο άνταξη θα μου πει εμπορικού δικαίου, κάνε καμιά εμπορική συναλλαγή, δεν είσαι για πολλά. Αυτοί είναι οι πραγματικοί άνθρωποι που διακινούν την ύπνοσή μας και τη λύθη. Ειλικρινά είναι άκρος επικίνδυνη. Λοιπόν, κλείνουμε το θέμα, πάμε στα άλλα θέματα. Θα ξεκινήσω οπωσδήποτε με το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, γιατί μου στείλανε μήνυμα άνθρωποι που εμπιστεύομαι από εκεί, από την Ταυρίδα, την Κρυμαία δηλαδή, για διανόητα εγκλήματα πολέμου από τους Ουκρανούς. Συγκεκριμένα στη Γιάλτα, πρόκειται για ένα τουριστικό θέατρο στην πραγματικότητα, με κανένα στρατιωτικό στόχο, καμία στρατιωτική τροφοδοτική λειτουργία για τον στρατό των Ρώσων. Αδιανόητα εγκλήματα λοιπόν. Σε 5 σημεία χτύπησαν χτες, προχτές τη νύχτα, στις 2.30 ώρα τη νύχτα τα ξημερώματα. Μόνο κατεξοχήν πολιτικούς στόχους, πολυκατοικίες εδώ και ηλεκτρικό σταθμό. Χτύπησαν και αγωγό νερού που τροφοδοτεί την πόλη. Που εντάξει, πες, είναι έγκλημα πολέμου και ο ηλεκτρικός σταθμός, αλλά λες ότι εντάξει, ξέρω εγώ, δίνουν ρεύμα στο στρατό. Το αγωγός νερού, βέβαια. Η ηλεκτροδότηση πάει και σε σπίτια, σε αρρώστους κτλ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πες, είναι έγκλημα πολέμου. Ο αγωγός νερού, ότι πίνει νερό ο ρωσικός στρατός. Και εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, το ότι αναπνέει τον ίδιο αέρα με εμένα ο Κούλης, ο Δρακουμελίνιο και ο Ζελένσκι, αειδιάζω στη σκέψη, αλλά δεν θέλω να του στερήσω τον αέρα. Λοιπόν, μιλάμε για διανόητα έγκληματα πολέμου εδώ, τον Ουκρανονάτσι. Η πόλη έμεινε χωρίς νερό και ρεύμα. Δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση τώρα, αν κάποιο ξέρει να μου στείλει να με ενημερώσει. Δεν υπήρχε καμία εγκατάσταση στις περιοχές αυτές. Καμία. Καθαρό έγκλημα πολέμου και δεν ξέρω εάν έχει σχέση αυτό με το διορισμό του νέου αρχηγού Γεθά. Αν αυτό ήταν πίσω, γιατί πρόκειται για αδιανόητο κατακάθι, όπως ψάχνω και βρίσκω, ο Μιχαήλ Ντραπάτη. Πολύ πιθανό να ευθύνεται αυτός. Να δούμε λίγο κάποια πράγματα και για αυτόν, διότι τον απέλησε τον τέος αρχηγό Γεθά, ο Ζελένσκι, τον Σύρσκι, γιατί σαν αλεξικέραυνο χρησιμοποίησε αυτή την παρέτηση. Είχαν ξεκινήσει αλληλέγγυοι με διαμαρτυρίες και τα λοιπά, υποστηριζόμενοι από τους Αγγλοσάξονες, να πιέζουν τον Ζελένσκι και σου λέει θα παραιτήσω τον Σύρσκι, θα βάλω ένα νέο άνθρωπο για να στρέψω την κουβέντα αλλού. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν θα του βγει. Έβαλε τον Ντραπάτη. Ποιος είναι αυτός εδώ? Ακούστε για να καταλάβετε τι περί τίνος πρόκειται για τον Ντραπάτη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είχε δηλώσει το 23 στη συνέντευξή του ότι η Ρωσία δεν πρέπει καν να υπάρχει σαν χώρα. Δήλωσε συγκεκριμένα αυτό, λέξει, ακούστε εδώ, ότι δεν μπορεί να θεωρείται γείτονάς μας, αυτό το κράτος με την ηγεσία του δεν έχει δικαίωμα να υπάρχει. Τα ΔΕΦΗ, το ναζιστάκι εδώ, ο Μιχαήλο Ντραπάτη το 2023 για τη Ρωσία. Δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχει, άρα εσείς πού νομίζετε ότι θα καταλήξετε? Λοιπόν, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε εντολή το 2014 να ανοίξουν πυρ στη Μαριούπολη εναντίον διαδηλωτών με τα εγκλήματα πολέμου από τότε, οι αζόφιδες και τα λοιπά φίδια των Ναζί στην Ουκρανία. Και ανέλαβε προσωπικά το καθάρισμα της πόλης, οργανώνοντας εκεί το αρχείο των Αζόφ. Αυτός είναι ο Ντραπάτη, δηλαδή μια ναζιστική δύναμη του βαθέως κράτους της Ουκρανίας που στηρίζει αυτό το οποίο ξέρουμε σήμερα σαν μια μυσαλόδοξη και ρατσιστική μηχανή. Λοιπόν, παράλληλα έχουμε και άλλα νέα από την περιοχή. Έχουμε τους Γερμανούς εισαγγελείς, οι οποίοι πλέον καταλήγουν επίσημα, ακούστε εδώ, επίσημα να ξέρετε, ότι ο αγωγός Nord Stream, ο οποίος χτυπήθηκε από κάποιους, το σαμποτάζ, τελικά, ο 1 και 2, τελικά έγινε το έγκλημα αυτό, κατ' εντολήν των υπηρεσιών πληροφοριών, μάλλον κρατικών υπηρεσιών της Ουκρανίας. Τελειώσαμε, όπως λένε εδώ οι Γερμανοί εισαγγελείς. Το σαμποτάζ λοιπόν δεν έγινε από τον Φούφουτο, αλλά έγινε από την Ουκρανική κυβέρνηση. Πρόκειται, θυμίζω, για τους δύο ρωσικούς αγωγούς οι οποίοι φέρνανε φυσικό αέριο στην Ευρώπη, Nord Stream 1 και 2. Η επίθεση έγινε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2022 και ψάχναν να βρουν, υποτίθεται, Γερμανοί, Δανείοι, Σουηδοί, ποιος έκανε το σαμποτάζ. Και τελικά, όπως αποφαίνονται εδώ οι γερμανικές αρχές, υπάρχουν, λέει, επαρκή στοιχεία ότι η πράξη αυτή του σαμποτάζ διεξήγαγε τις επιθέσεις αυτές κάποιος κατ' εντολή των κρατικών αρχών της Ουκρανίας και υπό την διοίκηση και διεύθυνσή τους. Εντάξει, για να δούμε ποιος είναι ο πραγματικός εχθρός όχι μόνο των Γερμανών, αλλά και της Ευρώπης, της τιμής του πετρελαίου που αγοράζουμε. Όλα αυτά καταλαβαίνετε ποιοι είναι από πίσω. Λοιπόν, ωραία, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την Σαουδική Αραβία. Έχουμε ένα νέο από τον Τραμπ τελικά, διότι σας είχα πει στην αρχή, νομίζω χθεσινό βίντεο, ότι μου κάνει περίεργο το ότι βάζει τους Σαουδάραβες στο πυρηνικό πρόγραμμα και να μπορούν να αποκτήσουν και πυρηνικά όπλα χωρίς να δεσμεύονται για αναγνώριση των Εβραίων. Και επειδή αντέδρασαν οι Εβραίοι χθες, είδαμε τις δηλώσεις και από πρώην τέους πρωθυπουργούς, υπουργούς άμυνας κτλ. Πήρε το μήνυμα η Κάζο, τον πήραν και οι Εβραίοι της Αμερικής που τον πληρώνουν, που τον έχουν διορίσει. Τον πήραν και άτομα που σχετίζονται με το σκάνδαλο Έπσταϊν, τον Τραμπάκουλα. Και τελικά λέει ο Τραμπάκουλας ότι πρέπει, ναι, είναι προαπαιτούμενο για να πάρουν τα πυρηνικά μας Σαουδάραβες να υπογράψουν τη συμφωνία του Αβραάμ, δηλαδή να αναγνωρίσουν τους Εβραίους. Και ότι ναι, αυτή η συμφωνία λέει είναι 100% λέει, υπό την αίρεση, απολύτως υπό την αίρεση, ότι το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας θα υπογράψει τη συμφωνία του Αβραάμ. Τα ΑΔΕΦ ο Τραμπ στο Truth Social. Θα την επικυρώσουμε, λέει, τη συμφωνία, αλλά, ξαναλέω, πρέπει να σεβαστούν τα πολύ επιτυχημένα αυτά σύμφωνα του Αβραάμ για να μπορεί να γίνει η συμφωνία αυτή. Και εδώ έσπευσε να πανηγυρίσει και ο έτερος Επστάιν, ο Σατανιάχου, ο οποίος είπε ότι μας αρέσει, λέει, η δυνατότητα αυτή. Δημιουργήσαμε από κοινού με την Αμερική την πυθανότητα να επεκτείνουμε τον κύκλο της ειρήνης, κύκλο της ειρήνης με τον Μουσά, τον Βρομπαντοβλά, τον MBS, τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, και ότι το να εισέλθει, λέει, η Σαουδική Αραβία στο σύμφωνο του Αβραάμ θα είναι ένα ιστορικό βήμα μπροστά για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Στην πραγματικότητα, ψευδεπίγραφα, οι Σαουδάραβες δεν στηρίζουν το κράτος του Ισραήλ και καλά ότι στηρίζουν τους Παλαιστινίους, να μην ξεσηκωθεί ο κόσμος και τους πνίξει στο αίμα εκεί, γιατί είναι τύρανες, οι τύρανοι, είναι τυραννικό καθεστώς. Τι σημαίνει βασιλιάς? Τύρανοι είναι, δεν ψηφίζει ο κόσμος. Και επειδή ο κόσμος θέλει να βοηθήσει τους Παλαιστινίους, αναγκαστικά για τα μάτια του κόσμου οι βασιλιάδες εκεί κάνουν ότι υποτίθεται ψεύδο αλληλεγγύη. Στην πραγματικότητα, όπου μπορούν και όπου βρεθούν, στηρίζουν τους Εβραίους, είναι από πίσω. Και στο χτύπημα που έγινε κατά τον Χούθη και ξεκίνησε τώρα ο ναυτικός αποκλεισμός στον Μπαμπ αλ-Μάντεμ, και σε αυτό από πίσω οι Εβραίοι ήταν. Ξεκίνησαν τον πόλεμο με τους Χούθη οι Σαουδάραβες, να ξέρετε, όταν βομβάρδισαν ένα αεροσκάφος το οποίο ερχόταν από την Τεχεράνη μετά την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ. Είχαν στείλει αντιπροσωπεία οι Χούθη, πήγαν να προσγειωθεί στη Σανά, την πρωτεύουσα της Ιεμένης, και το βομβάρδισαν το αεροδρόμιο οι Σαουδάραβες κατ' εντολή των Εβραίων και του Τραμπ. Να καταλάβετε τι σκουπίδια των Εβραίων είναι. Δεν ξέρω, μπορεί να είσαι χειρότερο σκουπίδι. Δηλαδή, ειλικρινά, παίζανε χειρότερο σκουπίδια και από τον Κούλιν σκουπίδι των Εβραίων, αν και ο ίδιος ο Κούλιν είναι σκουπίδι των Εβραίων. Λοιπόν, και έχουμε έτσι τελικά, καταλήγουμε στο θέμα αυτό, τον αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας από τους Χούθη, το θαλάσσιο εμπάργκο, όπου εδώ στην πραγματικότητα κλείνουν και οι δύο βασικές αρτηρίες, και το στενό του Ορμούζ και τον Χούθη, δηλαδή οι αρτηρίες που περνούν τα πετρέλαια από την Ερυθρά Θάλασσα προς την Ασία, γιατί από εκεί είναι οι βασικές μεταφορές. Ακούστε εδώ τα νούμερα. Από το Bab al-Mandeb, το οποίο αραβικά σημαίνει η πύλη των δακρύων, έτσι, συμβολικό το όνομα, περνάει περίπου το 9 με 12 της παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου. Μιλάμε αδιανόητος αριθμός. Εδώ είναι, εντάξει, προφανώς είναι ο διάβλος της Ερυθράς Θάλασσας, δηλαδή από τη Μεσόγειο στον Ειδικό Ωκεανό, και περνάει το 9 με 12 του παγκόσμιου ναυτιλιακού εμπορίου. Και είχε μεγαλώσει πάρα πολύ αυτός ο αριθμός όταν οι Ιρανοί κλείσαν τους στενούς του Ορμούζ και αναγκάστηκαν οι Σαουδάραβες να μεταφέρουν τα προϊόντα τους από την Ανατολή στη Δύση, και μετέφεραν το 70% των εξαγωγών τους των ενεργειακών, τα μετέφεραν στην Ερυθρά Θάλασσα, στο Γιανμπού, για να τα περνάνε από εκεί για να διαφεύγουν του στενού του Ορμούς. Τώρα τους το κλείσαν, τους τη φέρανε, πήγανε. Αυτό σημαίνει αυτοκαταστροφικό. Κατ' εντολή των Εβραίων και του Τραμπ βομβάρδισαν τους Χούθη, και τώρα οι Χούθη τους κλείσανε τη μοναδική δίωδο που είχαν για να παρακάμπτουν το στενό του Ορμούς. Μιλάμε αυτοκαταστροφικό. Μόνο ένας διεφθαρμένος βασιλιάς θα μπορούσε να πάρει τέτοια απόφαση. Είναι ζήτημα επιβίωσης του κράτου, του καθεστώτος στην πραγματικότητα εδώ, αυτό το κλείσιμο του στενού. Να θυμίσω ότι ο αποκλεισμός είχε σταματήσει, ο οποίος μάλλον υπήρχε αποκλεισμός από τους Σαουδάραβες κατά τον Χούθη, και σταμάτησε το 25. Πότε σταμάτησε? Θυμάστε, είχαν μπει τότε ο Τράμπας στον πόλεμο και αναγκάστηκε να σταματήσει να χτυπάει τους Χούθη, δίνοντάς τους οι Χούθη σαν αντάλλαγμα να μπορούν να περνάνε τα πλοία τους. Πρόκειτο για, δηλαδή παραδόθηκαν οι Αμερικανοί, θυμίζω τότε, και κάνανε συμφωνία μόνο για τον εαυτό τους, όχι για τα εβραϊκά πλοία. Θυμάστε, βομβαρδίζανε τους Χούθη, ιτήθηκαν, κάνανε διμερή συμφωνία με τους Χούθη και σηκώθηκαν και φύγανε, πήγανε στο διάολο από εκεί που κατάγονται οι Αμερικανοί. Τώρα λοιπόν, ενώ υπήρχε ένα de facto καθεστώς έτσι και κεχηρίας, βομβάρδισαν το Διεθνές Αεροδρόμιο της Σανά μετά από πόσα χρόνια, και έτσι κατέστρεψαν τον εαυτό τους οι Σαουδάραβες. Μπορούν 100% οι Χούθη να επιβάλλουν αυτό το εμπάργκο. Το κάνανε και το 23, το δείξανε κατά των Εβραίων, παρόλο που είναι μια από τις πιο φτωχές χώρες παγκοσμίως. Το μόνο που χρειάζεται είναι είτε να χτυπήσει πλοία, είτε να καταλάβει κάποια πλοία για να τρομάξει τις ασφαλιστικές και τις ναυτιλιακές. Δηλαδή, ακόμα και αν χτυπήσει η Σαουδική Αραβία, που είχαν κάνει πόλεμο, είχαν εισβάλει και ιτήθηκαν, γιατί είναι αούγκανοι παντοφλάδες, είναι μόνο χώμα και λάσπη και άμμο ξέρουν να τρώνε, αυτή είναι η ικανότητά τους. Τους νίξαν κατά κράτος οι Χούθη, ακόμα και αν βομβαρδίσουν, όπως και το Ιράν, έτσι και οι Χούθη θα επιβιώσουν, δεν υπάρχει περίπτωση να μην επιβιώσουν. Αυτός ο οποίος θα πονέσει είναι η οικονομία της Σαουδικής Αραβίας και δυστυχώς όλων μας. Πάλι δηλαδή τα γυνάτια για τα χατήρια των διαστραμμένων Αγγλοσαξώνων και των φελών εδώ στην περιοχή που επιπλέουν, των μαυροτσούκαλων σκουπιδιών τους, δηλαδή τους τσιπετρομοναρχίες. Λοιπόν, ξαναλέω ότι μπορούν 100% οι Χούθη να το στηρίξουν αυτό το ναυτικό αποκλεισμό. Το 23 ξεκίνησαν από τότε να φεύγουν τα πλοία από την Ερυθρά Θάλασσα, δεν τα κάναν τον κύκλο της Αφρικής, το οποίο κοστίζει πολύ περισσότερο, και έχει όχι μόνο τώρα, θα πρέπει δηλαδή να παίρνουν τα πλοία τους οι Σαουδάραβες από την Ερυθρά Θάλασσα, να τα βγάζουν από το Σουέζ, και δεν μπορούν να περνάνε τα VLCC, τα μεγάλα τα πλοία. Δεν περνάνε όλα τα πλοία από το Σουέζ. Θα περνάνε τα πλοία από το Σουέζ για να κάνουν τον κύκλο της Αφρικής για να ξαναγυρίσουν από κάτω. Μιλάμε, τους καταστρέφουν οι Χούθη με αυτή την κίνηση. Να σου πω ότι δεν είχε καλά-καλά επανέλθει η κίνηση στον Bab al-Mandeb, στην Ερυθρά Θάλασσα, από την προηγούμενο αποκλεισμό κατά των Εβραίων των Χούθη. Φανταστείτε ότι τον Δεκέμβριο του 25 που μας πέρασε δηλαδή, ήταν στο 56% του εμπορίου, στο 56% του όγκου πριν από τον πόλεμο. Δεν είχε ακόμα επανέλθει. Ειδικά τώρα που το Ιράν έκλεισε τον Νότο Ορμούζ, το Bab al-Mandeb πήγαινε πολύ πιο ενεργό, όπως σας είπα, χρησιμοποίησαν αυτόν τον αγωγό της Ανατολής Δύσης οι Σαδάραβες για να μεταφέρουν το προϊόν στην Ερυθρά Θάλασσα. Δείτε την εικόνα εδώ. Λοιπόν, και λόγω αυτού του χάρτη, το βλέπετε εδώ πως περνάει και φτάνει στο Γιανμπού από το Απγκαΐκ, και από εκεί κατά βάση περνάνε από κάτω για να πάνε στην Ασία. Από εδώ λοιπόν οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 60% από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Δηλαδή, για να καταλάβετε πόσο πλέον ήταν το μοναδική διέξοδος Σαουδαράβων. Τώρα λοιπόν τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Με το που ξεκίνησε ο αποκλεισμός, έχουν πέσει, λέει, οι φορτώσεις των Σαουδαράβων από τα λιμάνια του στην Ερυθρά Θάλασσα κατά 36%. Ακούστε εδώ. Και προφανώς τα πλοία εξαφανίζονται από την περιοχή. Άρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Όπως οδήγησαν σε οικονομική καταστροφή και κατάρρευση το λιμάνι της Σεϊλάτ των Εβραίων, έτσι ελπίζω, φαντάζομαι, βέβαια θα το πληρώσουμε, αλλά πρέπει να πάρουν το μάθημά τους και οι Σαουδάραβες εδώ, οι φασιστοτύρανοι, θα υποστούν κάποια οικονομική καταστροφή εδώ στην περιοχή. Είναι σαφέστατο αυτό το οποίο γίνεται. Δεν υπάρχει δυνατότητα για τους Σαουδάραβες να κάνουν κάτι άλλο. Το μοναδική ελπίδα τους είναι να είναι ανοιχτή η Ερυθρά Θάλασσα. Μη σας πω ότι μπορούν να χτυπήσουν και πιο πάνω στην Ερυθρά Θάλασσα. Χτυπούσαν μέχρι και το Ισραήλ χτυπούσαν οι Χούθοι. Μπορούν να χτυπήσουν και πιο πάνω πλοία τα οποία είναι της Σαουδικής Αραβίας. Άρα εδώ αυτοκτόνησαν οι Σαουδάραβες. Δεν μπορούν να νικήσουν τους Ανσαρουλά. Ξαναλέω, δεκαετίες επιθέσεων και αποκλεισμού δεν τους κατάφεραν να τους αποδυναμώσουν. Μέχρι και οι Αμερικανοί μπήκανε και αναγκάστηκαν, υπέγραψαν, συνθηκολόγησαν, δηλαδή στην πραγματικότητα ιτήθηκαν το Μάιο του 25. Ένα μικρό drone ή ένας βομβαρδισμός, ιδίως φανταστείτε αν χτυπήσουν, τι έχει να γίνει αν χτυπήσουν οι Χούθοι στον αγωγό αυτόν, τον αγωγό που σας έδειξα στο χάρτη, φανταστείτε και τι έχει να γίνει. Δηλαδή μπορεί να χτυπήσουν και στο Γιανμπού, στο λιμάνι των Σαουδαράβων, που από εκεί περνάει το 15% των εξαγών πετρελαίου των Σαουδαράβων, ή το αεροδρόμιο το King Khalid, και από εκεί διεξάγεται εμπόριο. Φανταστείτε τον αγωγό, τι θα γίνει αν χτυπήσουν τον αγωγό. Θα μπορούσαν βέβαια η λύση εδώ είναι να πει στη Σαουδική Αραβία, θα άρουμε τον ναυτικό αποκλεισμό και να κάνουν το αντίστοιχο και οι Χούθοι. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αν το κάνουν αυτό θα είναι ομολογία παράδοσης και προφανώς δεν θέλουν να αποδεχτούν την πραγματικότητα. Είναι σαν τον Τραμπ, ζουν στην κοσμάρα τους. Όλοι οι διεφθαρμένοι ηγέτες ζουν στην κοσμάρα τους. Άρα η διένεξη δύσκολα θα αποφευχθεί. Νομίζω ότι η Εμένη δεν είναι μόνη της. Η Τεχεράνη έσπασε τον αποκλεισμό τον αέριο τότε που σας είπα, μετά την επιστροφή από την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, και μεταφέρουν και όπλα και επιτελείς μαζί τους. Στην πραγματικότητα μπορούν να αντέξουν, ενώ η Σαουδική Αραβία τα λοιπά ανοσιουργήματα εκεί στον κόλπο δεν μπορούν να αντέξουν. Δεν ξέρω αν θα παραδείξει και η παγκόσμια οικονομία. Αλλά έχουμε πλέον να κατηγορούμε όχι μόνο το σατανικό, τους σατανάδες, το διάβολο και το δαίμονα, το Σατανιάχου και τον Τραμπαρίφα, αλλά πλέον και τον παντοφλά εδώ, τον MBS που κατακρεουργεί κόσμο στη χώρα του. Λοιπόν, επίσης, μιας και αναφέρθηκα σε δαίμονες, διαβάζω στο Θεό σας, διαβάζω σε διεθνή μέσα, καταδεικνύουν την ελληνική εταιρεία την ναυτιλιακή ως μια κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία κερδίζει λεφτά θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή των αυτών της. Προσέξτε, διαβάζω το ρεπορτάζ μόνο, δεν το ήξερα. Το Ιράν, λέει, χτύπησε δύο πλοία, τα οποία ανήκουν στην εταιρεία Dynacom, καθώς διέρχονταν του στενού του Ορμούζ. Και μετά χτυπήθηκε και ένα τάνκερ κουβέτιανό. Η Dynacom, λέει, της ιδιοκτήτης είναι ο δισεκατομμυρίουχος Τζορτζ Προκοπίου, εικάζω φίλος του Κούλη. Είναι, λέει, εταιρεία κλειδί για να μεταφέρει, πετρέλαιο κατά τη διάρκεια του πολέμου μέσα από το στενό του Ορμούζ. Καθώς, λέει, πλέον οι τιμές έχουν φτάσει, λέει, τα $500,000 για το κάθε πλοίο. Αλλά τα πλοία, λέει, χρειάζονται ναύτες. Και ουσιαστικά βάζει και μια άλλη εταιρεία εδώ, την Sinocor Group, η οποία έχει δώσει, λέει, μπόνους 6 μηνών σε πληρώματα που θέλουν να μπουν στο στενό, αλλά αναφέρει, ξαναλέω συγκεκριμένα, ανατριχιαστικά, την ελληνική εταιρεία ως αυτή η οποία προσπαθεί να βγάλει κέρδος, γιατί υπάρχουν πολλά premiums, δηλαδή πολύ μεγάλο κέρδος εδώ. Είναι αδιανότητα κέρδη όποιον μπορεί να μεταφέρει φορτία έξω από το στενό του Ορμούζ. Κάποιοι, λέει, ιδιοκτήτες είναι ακόμα διατεθειμένοι να στείλουν τα πλοία τους στα πιο επικίνδυνα νερά όλου του πλανήτη για να κερδίσουν τεράστια κέρδη, για να αποκομίσουν τεράστια κέρδη. Και αυτά και φιγουράρει το όνομα της ελληνικής, φανταστείτε, σαπίλα. Διεθνές ρεπορτάζ. Μας καταδεικνύουν ως τους κερδοσκόπους, δηλαδή δεν έχω λόγια πραγματικά. στην Ταϊλάνδη, Ταϊλανδέζοι ναύτες άσκησαν μήνυση στην Ναυτιλιακή και την τζάκισαν που του έστειλε στη σκύλα για τη Χάραδη. Ελπίζω να υπάρχουν αντίστοιχες κινήσεις, άνθρωποι να προστατέψουν τον εαυτό τους, γιατί εντάξει, μπορεί σε κάποια πλοία, δεν ξέρω, να τους υπόσχονται χρήματα, σε κάποια άλλα να τους υπόσχονται την πόρτα της εξόδου. Μεγάλο θέμα αυτό, ξαναλέω. Διασυρώμαστε παγκοσμίως ως η πιο επικίνδυνη χώρα ναυτιλιακά για τέτοια παιχνίδια στα πιο επικίνδυνα εδάφη, ύδατα του πλανήτη, για να βγάλουν κάποιοι παραπάνω χρήματα, κάποιοι δισεκατομμυρίουχοι. Παράλληλα, οι Ιρανοί επιτρέπουν σε κινέζικα πλοία να περάσουν, και αυτή είναι μια μεγάλη εξέλιξη εδώ. Μόνο ένα τάνκερ δεξαμενόπλαιο πέρασε την χθες Πέμπτη. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με το London Stock Exchange

κάποιες αποθήκες κτλ. Στη βάση στην αεροπορική Σεϊχ Ισά. Και στην Ιορδανία, εκεί που έχουν τα αεροσκάφη τους οι Αμερικανοί. Στην Αλαζράκ βάση και εκεί χτύπησαν και συνεχίζουν κανονικότατα την επιχείρηση. Το 27, λέει, το 27ο κύμα τους, η Φρουρή της Επανάστασης, που στοχοποίησε και το κέντρο δεδομένων, το data center της Amazon, το εξολόθρευσαν, λέει, εδώ, στην Ali Al-Salem βάση, στο Κουβέιτ, και αυτά, λέει, τα είχε επιβιώσει κάποιο κτίριο της Amazon, το κατάστατο εξαήλωσαν και αυτό, και γιατί, λέει, το χρησιμοποιούσαν εδώ οι Αμερικανοί, οι υπηρεσίες πληροφοριών και ο στρατός των Αμερικανών για να κάνουν τα νοσηρήματά τους. Ωραία. Μία δήλωση του Φρόντου της Επανάστασης που μου άρεσε έχει να κάνει για το Κουβέιτ και για την ανεξαρτησία του. Είπαν ότι στην πραγματικότητα οι Αμερικανικές βάσεις παραβιάζουν την εθνική κυριαρχία του Κουβέιτ και όχι εμείς με τα χτυπήματά μας. Γιατί εμείς χτυπάμε τις κυρίαρχες βάσεις των Αμερικανών στη χώρα σας και την εδαφική κυριαρχία και ακεραιότητά σας. Οι χώρες αυτές που έχουν, οι ξένες χώρες που έχουν τις βάσεις παραβιάζουν. Μερικές φορές υποστηρίζουν κάποιοι, λένε οι Φρουρή της Επανάστασης, ότι το Ιράν μέσω των επιθέσεών του παραβιάζει την ανεξαρτησία και την εδαφική κυριαρχία και την εθνική κυριαρχία των χωρών. Ωστόσο, είναι λάθος ολοσχερώς αυτή η προσέγγιση. Από δική μας σκοπιά, η ανεξαρτησία, η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία των χωρών αυτών σεβόμαστε πλήρως. Αλλά είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αυτές που παραβιάζουν την εδαφική κυριαρχία. Εμείς επιτιθέμαστε τις περιοχές αυτές, οι οποίες έχουν καταλάβει οι Αμερικανικές δυνάμεις, ένας στρατός ο οποίος δεν ξέρει τίποτα άλλο παρά να διεξάγει, να διαπράττει εγκλήματα. Και στην πραγματικότητα, αν είναι κυρίαρχες οι βάσεις, πράγματι χτυπούν αμερικανικά εδάφη. Το ίδιο ισχύει και για την Ελλάδα, να ξέρετε. Έχω κάνει εκτενής αναφορά και στο βιβλίο μου στον Ντόμινο, όπου θυμάστε στην κρίση του 87 που απειλούσε ο Αντρέας, ο μάγκας της πλάκας με γόβα, ότι θα κλείσουν οι βάσεις Νέα Μάκρη. Τελικά έψαξα τα έγγραφα, δεν είχαν πάρει καμία ενημέρωση στη Νέα Μάκρη που θα κλείσουν οι βάσεις διοικητές, και έμαθα ότι οι βάσεις αυτές, οι οποίες είχε δώσει ο Αντρέας, ήταν στην πραγματικότητα εθνικό έδαφος των Αμερικανών και κάνανε ό,τι γουστάρανε. Και ο Αντρέας ήταν, όπως έλεγε ο πρέσβης των Αμερικανών, ο Ρόμπερτ Κίλι, ο πλέον υποτακτικός. Τους έλεγε: κάντε ό,τι γουστάρετε με τα ραντάρ σας, υποκλέψτε ό,τι γουστάρετε. Δεν τον ένοιαζε καθόλου η Ελλάδα. Ήταν ο καλύτερος πελάτης τους ο Αντρέας, ο οποίος είχε υπηρετήσει και στο ναυτικό, ξεκάθαρα πράκτορας των Αμερικανών για κάποιους που έχουν κριτική σκέψη. Λοιπόν, σε άλλα νέα, οι Αμερικανοί κρύβουν, να ξέρετε, τις απώλειες που έχουν στον πόλεμο αυτόν. Για παράδειγμα, έχουν πει ότι είναι πόσο 18 νεκροί, ξέρω τι, πάνω από 100 πρέπει να είναι σίγουρα, και πολύ μεγαλύτερος και ο αριθμός των τραυματιών εδώ στον πόλεμο αυτών των 5 μηνών ήδη, γιατί έχουμε αεροσκάφη τα οποία ασθενοφόρα τα οποία μεταφέρουν, πάνε κόσμο στη Γερμανία, σε αμερικανικό εκεί στρατιωτικό νοσοκομείο. Ξαναλέω, πρέπει να είναι εκατοντάδες οι νεκροί. Λένε ψέματα στον ίδιο το λαό τους, το Πεντάγωνο, ότι είναι λιγότεροι από 20 νεκροί κτλ. Φεύγουν από την Ιορδανία, Air Force της Αμερικής, C-17, και πάνε στη Γερμανία συνεχώς για να μεταφέρουν εκεί τα πτώματα ή τους τραυματίες. Δεν λένε την πραγματικότητα πουθενά, και μόνο όταν εμφανίζονται ρεπορτάζ από τα μέσα της εφημερίδας των Αμερικανών, τότε αναγκάζει το Πεντάγωνο να πει την αλήθεια, τα συχάματα του Χέγκσεθ. Για παράδειγμα, οι New York Times είπαν για τους τρεις στρατιώτες που σκοτώθηκαν τις τελευταίες μέρες, και τότε ξαφνικά εμφανίστηκαν οι Αμερικανοί και λένε: ναι, όντως σκοτωθήκαμε εδώ, σκοτώθηκαν κι άλλοι. Το επίσημα στοιχείο είναι 18 νεκροί, 550 τραυματίες. Μάλιστα. Ενώ έχουν σκοτώσει 1.700 αμάχους στο Ιράν επίσημα. Λοιπόν, πολλές φορές μικραίνουν τις απώλειες και αναγκάζονται, όταν μετά από έρευνες, ξαναλέω, των εφημερίδων, Wall Street Journal και άλλες, Washington Post, αναφέρουν τι ακριβώς έχει συμβεί, και ξαφνικά αλλάζουν τα νούμερά τους στις ιστοσελίδες και λένε: ναι, σκοτώθηκαν κι αυτοί. Εντάξει. Λοιπόν, παράλληλα έχουμε τεράστιες απειλές από τον Τράμπα, ο οποίος ανάβει την ρητορική στο κόκκινο και λέει ότι ετοιμαζόμαστε, λέει, για τα μεγαλύτερα χτυπήματα όλων των εποχών κατά του Ιράν, αυτό το οποίο προετοιμάζουμε. Το σκέφτομαι, λέει, είμαι πολύ κοντά να κάνω μια απόφαση, είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Ένα άλλο το οποίο είπε είναι για τους Χούθη, ότι είναι πληρεξούσιοι του Ιράν και άρα θα θεωρούσε τους Ιρανούς υπεύθυνους για τις επιθέσεις των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Άμα τώρα μας πήγαινε βάλτα με τους Χούθη που σε πετάξαν στα σκουπίδια. Και το άλλο το οποίο είπε είναι ότι θα κλέψει τα λεφτά των Ιρανών και αυτά τα παγωμένα κεφάλαια, τα 100 δις σχεδόν, θα τα πάρει αυτά για να πληρώσει ναυτιλιακές όλες τις ζημιές σε αυτά τα πλοία. Πριν που πάει για τα πλοία, τα ελληνικά πλοία πρέπει να είναι από την νότια, από το Ομάν, από την νότια δίωδο, κατά τον τόνο των Αμερικανών, γιατί είναι τσουτσέκια των Αμερικανών οι εφοπλιστές μας, πρέπει να είναι από τα νότια, τις νότια.

νότιες λωρίδες που είναι οι πιο επικίνδυνες και όχι από τις ιρανικές λωρίδες. Γι' αυτό και φάγανε και την επίθεση. Μου λέει ο Τραμπ ότι θα κλέψει, ξαναλέω, τα χρήματα του Ιράν για να πληρώσει τις εταιρείες αυτές. Αντέδρασε ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αράχτσι, είπε ότι το να χρησιμοποιείς τα παγωμένα μας κεφάλαια για να πληρώσεις, δεν ξέρω τι, συναυτιλιακές, δημιουργεί παγκόσμιο προηγούμενο επικίνδυνο. Καυτό, μάλλον τοξικό προηγούμενο παγκόσμιο. Αυτοί που χαίρονται σήμερα ή που θα κερδίσουν από αυτά τα χρήματα θα πρέπει να θυμούνται ότι όταν εξομαλύνουν οι κυβερνήσεις το να κλέβεις τα λεφτά του άλλου, κανενός τα λεφτά δεν είναι ασφαλής στο μέλλον. Εξασφαλίζουμε ότι θα υπάρχει χάος, το οποίο δεν θα είναι ούτε όμορφο ούτε ειρηνικό για το μέλλον. Έχει πάρα πολύ δίκιο. Θυμίζω ο ίδιος ο Τραμπ είχε ομολογήσει όταν είχε αναγκαστεί στη συμφωνία αυτή το μνημόνιο κατανόηση με τους Ιρανούς. Είχε ομολογήσει ότι θα πρέπει να τους δώσουμε τα λεφτά τους πίσω γιατί είναι δικά τους. Και εάν δεν τα δώσουμε, θα χάσουμε αξιοπιστία. Όπως θέλουν να τα κλέψουν οι Ευρωπαίοι και θα χάσουν αξιοπιστία των Ρώσων. Αντίστοιχα, είχε ομολογήσει κάτι το οποίο τώρα ξαφνικά το κάνει γαργάρα. Θα χάσει αξιοπιστία η Δύση. Νομίζω ότι δεν μιλάμε για θέμα αξιοπιστίας και κύρους. Οι Αμερικανοί έχουν εξαϊλωθεί σε αυτόν τον πόλεμο. Καλά να πάθουν, ελπίζω να τους χαθεί η ανθρωπότητα, γιατί είναι τα συχάματα της ανθρωπότητας. Αυτά, φίλες και φίλοι, θα τα αφήσω εδώ σήμερα. Δεν ξέρω πώς τα ακούτε όλα αυτά. Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις. Διαβάζω όλα μα όλα τα σχόλια. Όσο προς τα σχόλια, τόσο το καλύτερο και για μένα και για τον αλγόριθμο και για όλους μας. Αν σας αρέσει το βίντεο, επίσης μπορείτε να πατήσετε το μου αρέσει, να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη, να κοινοποιήσετε το βίντεο και λίγο παραπάνω μπορείτε να βοηθήσετε μέσω του Patreon και να είτε ένα καφέ το κανάλι και το κανάλι πάει παρακάτω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας. Πολύ παραπάνω Ουκρανές γυναίκες μπαίνουν στην εργασιακό τομέα της Ουκρανίας. Έχουν αναγκαστεί στην οικονομία να δουλέψουν περαιτέρω, να συνεισφέρουν. Διότι παρόλο που κατά βάση οι άντρες εργάζονταν στη χώρα μέχρι το 17, από 450 επικίνδυνα επαγγέλματα δεν επιτρεπόταν οι Ουκρανές να δουλέψουν. Όπως για παράδειγμα, ξέρω εγώ, πυροσβέστες. Αλλά επειδή έχουν σκοτωθεί άνθρωποι, πολλοί οι άντρες, μιλάμε για μια γενοκτονία που έχει διαπράξει ο Ζελέ το καθεστώς στους πολίτες της Ουκρανίας. Ξαφνικά τώρα έχουμε αναγκαστεί και έχουν μπει νέες γυναίκες, ειδικά στην Ουκρανία, μπαίνουν στην αγορά εργασίας με τεράστια νούμερα, σχεδόν ό,τι έγινε μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο στη Δύση. Το ίδιο πράγμα βλέπουμε εδώ. Βέβαια, αυτό άλλαξε μετέπειτα, γιατί οι άνθρωποι γύρισαν από το μέτωπο. Εδώ οι άνθρωποι είτε θα γυρίσουν ποτέ από το μέτωπο, είτε έχουν εξαφανιστεί από τη χώρα και δεν ξέρω καν αν θα γυρίσουν στη χώρα σαν πρόσφυγες, γιατί φοβούνται τι μελιγενέστε. Υπάρχει ένα ζήτημα αν θα υπάρχει η Ουκρανία την επαύριο, αλλά μεγάλο θέμα και αυτό εδώ, έτσι δείχνει και ένα κοινωνικό, μια κοινωνική πτυχή.

0: κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε.
2: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
3: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
4: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
7: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάνικο και δεν προλαβαίνει.
8: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
9: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
10: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
11: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
12: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
13: Όχι άλλο κάρβουνο.
14: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
15: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
16: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
17: Λοιπόν, αγαπημένα μου φιλαράκια, επειδή λαμβάνω πολλά μηνύματα από φίλους και φίλες που βλέπουν τις sold out παραστάσεις του Πλούτου, του Αριστοφάνη στην επαρχία και αναρωτιούνται αν έχουμε παράσταση φέτος στο Δελφινάριο. Φυσικά και έχουμε παράσταση στο Δελφινάριο. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Τίτλος «Γελάς». Το νέο κόμμα. Ελάτε να γελάσετε με την καρδιά σας.
18: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
19: Ζούμε σε μια εποχή που τα κακά κατασκευάζονται. Οι καταστροφές, οι επιδημίες, οι σεισμοί, οι καταποντισμοί. Μην αμφιβάλλετε, υπάρχουν ελιτικές ομάδες οι οποίες φροντίζουν από χρόνια το by the book ή the agenda του κόσμου και της πορείας των λαών και του πλήθους. Αλλά το χειρότερο που ακόμα, αν θέλετε, υποψιάζομαι, είναι η φτωχοποίηση. Η εξάρτηση με το χρήμα το οποίο θα πάρει πλαστική μορφή. Γιατί? Γιατί η πλαστική μορφή του χρήματος είναι σαν να σε βάζουν στη φυλακή. Φανταστείτε να έχετε χρήματα και για κάποιο λόγο να σας τα μπλοκάρουν και να μην μπορείτε να πάρετε ούτε ένα ποτηράκι νερό. Σε αυτό το πλανήτη εδώ και πολλές δεκαετίες 13 είναι οι οικογένειες που ελέγχουν το 90% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Κάτω από τις 13 οικογένειες είναι άλλες 300. Και πάει λέγοντας η πυραμίδα προς τα κάτω στη βάση.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Δεν πρόκειται ποτέ να ξεχρεώσουμε. Και γιατί μας βάλανε μέσα έτσι, μας κάνανε να παίρνουμε δάνεια συνέχεια με υψηλά επιτόκια για να χρεωθούμε μέχρι βαθμό κακουργήματος, να μην μπορούμε ποτέ να ξεχρεώσουμε, για να μπορέσουν να πουλήσουν την πατρίδα μας. Και αυτή τη στιγμή πουλάνε την πατρίδα μας οι αγύρτες, και σου λέω ότι θα ιδιωτικοποιήσουμε περιοχές που ανήκουν σε μένα, ρε. Ποιος σου δίνει το δικαίωμα, ρε κέρατο βερνικωμένο πρωθυπουργέ της χώρας, να πούμε, που την έκανες χώρα της πλάκας, και εσύ και ο προηγούμενος και ο προηγούμενος, να πουλήσει την περιουσία τη δική μου? Από πού το πήρε το δικαίωμα, χαβαλέ? Να κατέβω στην πολιτική, τι σημαίνει αυτό? Να γίνω ένας από αυτούς? Να γίνω όμοιος δηλαδή με αυτούς τους οποίους εγώ κατακρίνω και καταδικάζω, οι οποίοι κάνουν κακή διαχείριση? Οι περισσότεροι κληρονομούν, ναι, αλλά είναι και πολλοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα στην πολιτική για να οικονομήσουν. Μπαίνουν και έχουν στην τράπεζα, ξέρω εγώ, 43.000 ευρώ, και όταν βγαίνουν από την πολιτική έχουν 43 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά που σήμερα θα κάνουμε θα φέρουν αποτελέσματα αύριο. Άρα σήμερα πρέπει να πράξουμε, πρέπει να κινηθούμε για να είναι καλύτερο λίγο το άλλο.
2: Τι σε φοβίζει σήμερα, ξέρω εγώ, τα γερατιά, η ανημερία?
3: Με φοβίζει η αδιαφορία του κόσμου για το ότι είναι τόσο εύκολη στο να αποπλανώνται από τον οποιοδήποτε τυχάρπαστο που παρουσιάζεται ως σωτήρας. Με φοβίζει το ότι ψάχνουν ακόμα για σωτήρες, όταν θα έπρεπε να είναι απόλυτα βέβαιο ότι δεν υπάρχουν σωτήρες, αλλά υπάρχουν μόνο άνθρωποι οι οποίοι τους κλέβουν τη δύναμη και την εκμεταλλεύονται εις βάρος τους. Αυτό με φοβίζει, γιατί η κοινωνία μας πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, και η παγκόσμια δικτατορία είναι πρώτον πυλών. Και αυτό που γίνεται τώρα εδώ με το μπλέξιμο των πολιτισμών, εκεί οδηγεί.
4: Μαυρογελούριος, Αγροτική Ακαδημία.
5: Και γεωργική σχολή θα κάνουμε, και την βιομηχανοποίηση της αγροτικής παραγωγής θα επιδιώξουμε.
6: Μάλιστα.
5: Και τα οδικά δίκτυα θα πυκνώσουμε. Και τέλος πάντων, ως υπουργός της έργα του αγροτικής ανασυγκροτήσεως, υπόσχομαι. Τέλος πάντων, υπόσχομαι και τον εαυτό μου ακόμα να αναλώσω στην προσπάθεια της εξυψώσεως του βιωτικού επίπεδου του μέσου αγρότου.
6: Ναι.
5: Καλά το πήγα και αυτό,
6: Κύριε Υπουργέ. Να, κοίταξε. Ανατρίχιασε.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Λιμάνια τα πούλησαν. Τα αεροδρόμια τα πούλησαν. Τους εθνικούς δρόμους, τα διόδια τα πούλησαν. Τους ιδιοδρόμους τα πούλησαν. Τους πούλησαν. Το νερό το πούλησαν. Το ρεύμα το πούλησαν. Τις τηλεπικοινωνίες το πούλησαν. Το ΕΣΥ το διέλυσαν. Τα ακίνητα του δημοσίου τα πούλησαν. Το δημόσια έργα τα ανέθεσαν για να τα ξεπουλήσουν. Τα ασφαλιστικά ταμεία τα λαϊλάτισαν. Τα σούπερ μάρκετ τα πούλησαν. Την αγροτική παραγωγή την κατέστρεψαν. Τις βιοτεχνίες εξαφάνισαν. Τη γεωργία την ρήμαξαν. Τη βιομηχανία την έσβησαν. Τη Μακεδονία την πούλησαν. Την παιδεία την ξεπτύλησαν. Τα ίδια και τις παραδόσεις και τις αξίες τα αφάνισαν. Οι πολίτες δεν έχουν πλέον ασφάλεια, δικαιοσύνη.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Καλά χαμός γίνεται στην Ελλάδα, παιδιά. Οι νεοδημοκράτες αποκαλούν τους πασοξίδες κλέφτες. Οι πασοξίδες τους νεοδημοκράτες κομπιναδόρους. Και ξέρετε, παιδιά, ποιο είναι το τραγικό, ε? Και οι μεν και οι δε έχουν δίκιο.
9: Ξέρετε τι ετοιμάζουν για την Ακρόπολη, την Κνωσό, τους πιο ιερούς χώρους της χώρας? Ένα τιμοκατάλογο. Η κυβέρνηση ξαναχτυπά. Μετά τα τραπεζώματα πάνω στα αρχαία, τώρα βάζει στο τραπέζι τον πιο ιερό μας πλούτο. Τα πολιτήρια των μεγαλύτερων αρχαιολογικών χώρων της χώρας. Και ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Η αρχή του τέλους για το δημόσιο έλεγχο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Με αυτό το έγγραφο που αναρτήθηκε στη Διάβια, ο Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πολιτιστικών Πόρων του Υπουργείου Πολιτισμού ζητά μελέτη για την εκτίμηση της μισθωτικής αξίας 21 πολιτηρίων. Δηλαδή, βάζουν τιμής στα πολιτήρια της Ακρόπολης, της Κνωσού, της Αρχαίας Αγοράς, των Δελφών, της Ολυμπίας, του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων, της Λότζιας Ρεθύμνου και πολλών άλλων. Πιο χρυσοφόροι χώροι της Ελλάδος, οι χώροι που ανήκουν σε όλους μας, μπαίνουν στον κατάλογο προς παράδοση σε ιδιώτες. Με αντάλλαγμα, ένα μηνιαίο μίστομα. Μιλούν για αξιοποίηση. Στην πραγματικότητα μιλάμε για εκποίηση. Και μάλιστα από ένα οργανισμό, τον ΟΔΑΠ, που έχει αφαιθεί να καταρρεύσει από την υποστελέχωση, ακριβώς για να εμφανιστεί μετά ο σωτήρας ιδιώτης. Έτσι φτάσαμε στο σημείο να υπάρχουν πολιτήρια σε αρχαιολογικούς χώρους που οι εργαζόμενοι δεν πληρώνονται από το δημόσιο, αλλά από ιδιωτικές εταιρείες. Και τώρα συζητούν ακόμα και τη δημιουργία ανώνυμης εταιρείας πολιτισμού για να διαχειρίζεται ό,τι θεωρούν την κότα με τα χρυσά αυγά.
10: Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να μετατραπεί η πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος σε franchise. Ο πολιτισμός δεν είναι εμπορικό προϊόν, δεν είναι φιλέτο, δεν είναι ακίνητο προς μίσθωση. Άμεση λοιπόν απόσυρση του σχεδίου, πλήρης διαφάνεια, ενίσχυση του ΟΔΑΠ με προσωπικό και πόρους και βέβαια δέσμευση ότι τα έσοδα των αρχαιολογικών χώρων θα επιστρέψουν ολόκληρα στη Δημόσια Αρχαιολογική Υπηρεσία. Γιατί αν αφήσουμε να χαθεί αυτό το πράγμα, δεν θα μείνει τίποτα να υπερασπιστούμε.
0: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
11: Είναι πλέον η Κολομβία της Ευρώπης, αφού τα καρτέλ είναι παντού. Στο γάλα, στο τυρί, στο λάδι, στην τηλεφωνία, στις τράπεζες, στα ακτοπλοϊκά, στα ζυμαρικά, στα φάρμακα. Όπου και να γυρίσεις το βλέμμα σου, οι αγορές κυριαρχούνται από καρτέλ. Δεν αρκούσε λοιπόν που η κρίση έριξε τα εισοδήματα των Ελλήνων σε επίπεδα Βουλγαρίας, ήρθε και η καρτελοποίηση των αγορών που ανέβασε τις τιμές σε επίπεδα Ελβετίας.
0: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
12: Τώρα με τις καινούργιες ταυτότητες, με τις ηλεκτρονικές και τα μικροτσίπ, θα αλλάξουν όλα. Θα μας δώσουν ένα νούμερο που θα είναι το καινούργιο αφημί μας, αριθμός φακελωμένου μαλάκα. Θα γνωρίζουν τα πάντα για μας. Πω πω, εγώ σε μικροτσίπ δεν μπαίνω, φοβάμαι. Κρε, ποιοι είναι αυτοί που θα γνωρίζουν τα πάντα για μας? Μας προέκυψε αρία φιλή ξαφνικά. Τι είμαστε, πρόβατα, ό,τι θέλουν μας κάνουνε. Ποιοι είναι αυτοί? Στο διάλογο εκεί πέρα. Για το καλό μας λέει. Ωραία, δεν τα αφήνει τα πούστικα.
0: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία. Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
13: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
14: Εγώ πρώτος.
13: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
14: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
13: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
14: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
13: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
14: φίλος
13: να πάω
14: σου.
13: Σε μέρη.
14: Φίλο σου.
13: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
14: Αριστοφάνης.
15: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
16: Καλοκαίρι 2026. Άι Λαός. Σε Πανελλήνια Πρώτη.
17: Το εμβληματικό μουσικό έργο του Δημήτρη Λάγιου συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Στέλιος Βραχνής. Άι Λαός. Στο ρόλο της Εκάβης, η Γιώτα Φέστα. Στο ρόλο της Ανδρομάχης, η Ιωάννα Πηλιχού.
16: 29 Ιουλίου, Θέατρο Γης. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
18: Έβαλες τα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα.
19: Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω.
18: Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
20: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
21: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Κοίτα, όσο πάμε.
1: Όσο πάμε, το πάμε πιο πέρα.
0: Πάμε πιο κοντά στις διαφημίσεις.
1: Δεν θα ξέρετε. 7 παρατέταρτο, ναι. Δεν θα ξέρετε πότε θα αρχίσουμε από εδώ και πέρα. Θα βάζετε να παίζει Air Open και πάρτε ένα radio και.
0: Όχι, radio.
1: Και όποτε βγούμε, θα βγούμε.
0: Είναι τέλειο ότι έχουμε ένα τέταρτο για διαφημίσεις. Λοιπόν, εξηγήστε μου. Πρώτο τελευταίο επεισόδιο θα πούμε.
1: Πρώτο τελευταίο, ναι.
0: Για να πάμε. Ναι, να κάνουμε την άλλη εβδομάδα να πάμε διακοπές ή όχι. Πάνω, τι λες.
1: Εντάξει, άρα την άλλη εβδομάδα θα κάνουμε.
0: Ήθελα να ακούσω. Δεν είμαι εδώ, φυγαίνετε. Σπίτια σας. Σχολάσατε.
1: Είπαμε, πρωινάδικο. Πρωινάδικο.
0: Φίλε, θες να πάω αφού από μια παραλία να κάνουμε εκπομπή δύο ώρες έτσι.
1: Ναι.
0: Να μιλάμε, θα είναι
1: να
0: τέλειο.
1: Να ακούγεται η θάλασσα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ή κάτι παίζουν, να παίζουν ρακέτες, ξέρω εγώ, τα κατούκα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εξηγήστε μου που είναι το τελευταίο επεισόδιο για το καλοκαίρι. Για να πάμε διακοπές λίγο μετά, μάλλον. Ίσως. Ίσως. Πάμε.
1: Αγοριό. Όχι, βάλω ναι, εντάξει.
0: Αλέξανδρος Τσάκος, Γιάννης Μπουράνης, Air Open, μας φιλοξενεί όπως πάντα. Πάνω στο Τσάμπερ στα ηχητικά. Μας ακούτε και από Post Game Radio και από Python Radio. Είμαστε εδώ μέχρι τις 8, να σκάσουμε λίγο.
1: Ναι.
0: Να σταθούμε να πούμε μεταγραφικά, μπασκετικά, ποδοσφαιρικά, όλα τα ωραία. Να πούμε εθνική πόλο που πήρε το.
1: Πήρε το χρυσό στο.
0: Το χρυσό, τα κατάφερε επιτέλους. Αυτή είναι ωραία ομάδα, ρε. Δηλαδή, ξέρεις τι σκέφτομαι πάντα, ότι βλέπω χρόνια αυτή την ομάδα. Γενικά βλέπω πόλο. Πάμε πόλο.
1: Είναι αδικημένο άθλημα.
0: Ξέρεις τι γίνεται, έχουν όμως μια συνέχεια. Δηλαδή, πάντα βγαίνουν καινούργοι πολίστες και πολύ υψηλού επίπεδου.
1: Εντάξει, αν έχουμε εθνικό.
0: Δηλαδή, το Χατζηθεοδόρο ή σπάει στον Αργυρόπουλο, ας πούμε.
1: Αν έχουμε
0: γεννηδουνιά,
1: αν έχουμε εθνικό άθλημα, είναι το πόλο.
0: Ναι, τώρα εντάξει, προφανώς. Απλά δεν έχει.
1: Απλά δεν έχει την ίδια βάση φιλάθλων όπως έχουν τον μπάσκετ, το ποδόσφαιρο κτλ.
0: Και επίσης ότι το πόλο χάνει πάρα πολύ. Μου το λέει ένας φίλος αυτό και τι να συμφωνήσω. Χάνει πάρα πολύ από την τηλεόραση. Το πώς το βλέπεις το γήπεδο με το πώς το βλέπεις τη τηλεόραση έχει μεγάλη διαφορά. Απλά τώρα εντάξει ήταν και λίγο ο Σίδνεϊ εκεί πέρα. Τελικό δεν τον είδα. Δηλαδή 11 το πρωί Κυριακή δεν υπάρχει περίπτωση. Ενώ τον ημιτελικό με τους Ιταλούς το είδα. Τον είδα δηλαδή το.
1: Αυτό ήταν μεσημεράκι.
0: Ήταν μια μισή, μια και 20 κάπου εκεί. Ήσουν να ξύπνιωσε.
2: Και έπινα καφέ.
0: Εντάξει. Πού είναι αυτό.
1: Νίκαια, μωρέ.
0: Α, νίκαια,
1: Πού να ξέρει. Πού να ξέρει ο χωριά της Αγίας
0: Παρασκευής. Εμείς τώρα εδώ που μένουμε δεν τα έχουμε πλατείες Πάθες και όλα αυτά. Ηλίας Πάθες.
1: Ιστορική.
0: Ηλίας Πάθες.
1: Ηλίας Πάθες. Καλά, δεν θα πω.
0: Οπότε αυτό η Εθνική Πόλο, εντάξει, κατάφερε να. Να φτάσει στην κορυφή του Everest. Μ' αρέσουν αυτά.
1: Στην κορυφή του.
0: Όχι του Κιλιμάντζαρο, ας πούμε, του Everest.
1: Στην κορυφή του κόσμου.
0: Γιατί 19ο μετάλλιο στην ιστορία της Εθνικής. Και το επόμενο είναι το επόμενο μεγάλο event, το επόμενο καλοκαίρι στη Βουδαπέστη, που έχει το παγκόσμιο ηχού Στίβου. Εντάξει, θα παίζει και η Εθνική, οι δύο Εθνικές και των γυναικών και των άντρων.
1: Η οποία επίσης και των γυναικών.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ καλή και έχει κερδίσει, δηλαδή, πριν τους άντρες πήρε χρυσό. Επίσης πολύ καλή ομάδα. Ναι, αυτό δηλαδή, τώρα δεν υπάρχει κάτι για τον επόμενο ένα χρόνο. Και σκεφτόμουν ότι αυτά τα παγκόσμια του Ιγρίου Στίβου πόσο συχνά γίνονται στη Βουδαπέστη.
1: Γιατί η Ουγγαρία είναι εντάξει. Είναι παγκόσμια δύναμη σε αυτό το.
0: Οπότε αυτό το γενικό από το πόλο. Και γύρισαν νομίζω επέστρεψαν σήμερα.
1: Ναι, επέστρεψαν το πρωί. Του υποδέχτηκε κόσμο επίσημη κτλ.
0: Να σου πω κάτι, αγαπητοί φίλοι, μεταξύ μας. Θα βαριόμουν ελεηνά να πάω αεροδρόμιο κάποιο πρωινό, ας πούμε.
1: Δυστυχώς πάντως δεν ήταν πολύ κόσμος.
0: Ναι, ναι, ναι, αλλά ξέρεις τι, μου φαίνεται φοβερά βαρετό να. Δηλαδή, να ξέρεις τώρα, πας μισή ώρα, 40 λεπτά στο αεροδρόμιο για να αποθεώσεις κάποιο ομάδι, κάποιο παίκτη.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αν. Δεν σ' άκουσα. Στο αεροδρόμιο. Να αποθεώνουμε παίκτες. Τι λέει, θα φύγει ο Ιχολήπτης μας. Τέρμα η εκπομπή την άλλη εβδομάδα.
1: Πετάει για Ελευθέριο Βενιζέλο.
0: Πω, τέρμα η εκπομπή.
1: Μεταγραφή, μας το πήρε.
0: Παιδιά, φεύγουμε. Φτάει η ώρα. Τέλος. Διάλειμμα επαόριστον. Οπότε, ναι, έλεγα αυτό τέλος πάντων για το πόλο. Εντάξει, μια χαρά. Στο ποδοσφαιρικό κομμάτι έχουμε μεταγραφές του Ολυμπιακού, μεταγραφές ΣΑΕΚ,
1: μεταγραφές γενικά.
0: Μεταγραφές γενικά, Παναθηναϊκό που νίκησε την Πάξη 1-2. Mm-hmm. Ωραίος Παναθηναϊκός.
1: Σ' άρεσε, δεν το
0: για την εποχή έπαιξε καλά. Εντάξει, θέλει ακόμα του ΙΑ. Έπαιξε καλά και ο ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Mm-hmm. 2-3. 2-3 δεν πήγε.
1: 2-3.
0: Ναι, μπράβο. Ναι. Ολυμπιακός, εντάξει. Τώρα δημιουργείται η ομάδα.
1: Πρακτικά, ναι.
0: Κλασικά. Κακή εικόνα στα φιλικά. Κακή εικόνα, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, δηλαδή, ξέρεις τι, τα φιλικά δεν είναι.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι, π.χ. έβλεπα το μάτς με την Αλκμαρ. Καλά, με την Άντβερπ, με την 11 που κατέβηκε. Εντάξει, που γίνονται δοκιμάσεις και τέτοια. Είπα να φάει 6 γκολ εύκολα. Έχασε 3-0. Με την Αλκμαρ, φίλε, παίζει καλά για το πρώτο 55 λεπτό, ας πούμε. Νικάει 2-0. Και μετά δεν υπάρχει στο γήπεδο Ολυμπιακός. Ναι. Νομίζω μετά το 55. Το γύρισε, το κάνανε 3-2, εντάξει, με παροδίες γκολ. Το 2-2 ήταν σε φάση, είχε μπει η δεύτερη μπάλα μέσα στη μικρή περιοχή. Και ο Αρτού διακόπτει.
1: Μετράει, μετράει.
0: Απίστευτο.
1: Απίστευτο.
0: Δηλαδή μιλάμε για τελείως καφενείο. Εντάξει, γύρισε ο Ολυμπιακός τώρα και την άλλη εβδομάδα παίζει με την Νεϊμέγγεν. 4 του.
1: Εντάξει, και ο Παναθηναϊκός.
0: 4 του μήνα είναι Τρίτη.
1: Νομίζω, ναι.
0: Ναι.
1: Και ο Παναθηναϊκός, παράδειγμα, στο προηγούμενο φιλικό πριν το παιχνίδι με την Πάξη, έχασε 4-1, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ρε παιδί μου, ότι τα φιλικά δεν προσφέρονται για συμπεράσματα γενικά. Εντάξει, ο Ολυμπιακός τώρα κάνει μεταγραφές. Είδα ότι ήδη έχει, πούλησε τον Τζολάκι στη Χαλ.
0: Επίσημα.
1: Δεν έχει γίνει επίσημο, αλλά.
0: Γιατί πέρασε εξετάσεις
1: και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι.
0: Θα παίρνει τον Ορτέγκα.
1: Ήρθε και στην Ελλάδα ο Ορτέγκα.
0: Ορτέγκα, καλό τέρμα.
1: Εντάξει,
0: καλό τέρμα, γιατί είναι, ναι, ξέρω εγώ, Manchester City με Guardiola. Εντάξει, αναπληρωματικό σε πολλά μάτσα, αλλά οκ. Okay. Νομίζω μια καλή τέτοια. Θα μ' άρεσε και ο Σα, βέβαια. Και ο. Ο Σα. Καλά, τον είπα το τέρμα του Ολυμπιακού. Που ήταν να γυρίσει.
1: Που ήταν να γυρίσει, ναι, ναι. Γιατί υπάρχει κι άλλο Σα.
0: Και
1: που έρχεται.
0: Πήρε το Σα, ναι, τη Φαμαλικάο.
1: Φαμαλικάο.
0: Τι τέλειο. Ήτανε, θυμάμαι Κοσμοτέ Σπορ. Φαμαλικάο Κάζα Πία. Πορτογαλία, μιλάμε για φοβερό μάτς. Ναι, ναι, ναι. Φαμαλικάο Κάζα Πία.
1: Έχει ανέβει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μπορεί ίσως να μην την ξέρουν περισσότεροι.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Στην Πορτογαλία έχει ανέβει. Αλλά μου άρεσαν πολύ τα ονόματα. Mm. Φαμαλικάο Κάζα Πία. Και παίζανε σε ένα κοτέτσι. Δηλαδή, πρέπει να ήταν δεν ξέρω πού, σε ποια βιομηχανική ζώνη, ας πούμε. Ήταν τέλειο, ναι, ήταν τέλειο. Αυτά τη Πορτογαλία που είναι 14, 10.30. Εντάξει, Φαμαλικάο Κάζα Πία. Ο οποίος είναι 20 εκατομμύρια, λέει, το κόστος. Και.
1: Το κόστος
0: ναι.
1: Okay.
0: Εντάξει, ο Ολυμπιακός πήρε 23 από τον Αντρέα Λουίζ. Που πήγε Κάνσα Σίτι.
1: Ναι, το είδα και αυτό.
0: Ναι, εντάξει, απίστευτο, okay. Απίστευτο.
1: Απίστευτο που λύθηκε ένας παίκτης με 300 λεπτά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τζολάκης πήρε 20.
1: Νομίζω 16 διάβασα.
0: 16.
1: Ίσως και 20, δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω 16 με
0: κάποιο. Λίγα.
1: Με μπόνους.
0: Να πουληθεί ο Τζολάκης σε 16 ή 18 ή 20.
1: Για τερματοφύλακα παίρνεις περισσότερα.
0: Και θα πάρει σε τον Αντρέα Λουίζ 23. Εντάξει. Οκ. Okay. Τι έλεγα. Α, ναι, για το ΣΑ, λέγαμε, 21 χρονών. Δεκάρι. Κάποιοι τον είπαν αντί Τσικίνιο, θα φύγει ο Τσικίνιο.
1: Δεν ξέρω, και εγώ έτσι το διάβασα. Το είπε ένα.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι. Θέλει βοήθεια ο Τσικίνιο.
1: Αλλά.
0: Θέλει βοήθεια και ο Φορτούνης, δηλαδή θέλει βοήθεια.
1: Ναι, αλλά θα φύγει ο Τσικίνιο τι για να.
0: Και επίσης πρέπει να φύγει.
1: Βοήθεια, όσα.
0: Σκεφτόμουν ότι πρέπει να φύγει δηλαδή. Και ο Ταρέμι κάποια στιγμή.
1: Ο Ταρέμι λένε ότι μάλλον.
0: Βέβαια λέει δεν θέλει να πάει Βρασιλία, αλλά νομίζω ότι θα ήταν καλό να. Γιατί ξέρεις τι, πρέπει να στηριχτεί ο Γιάρεμτσουκ, ρε φίλε. Είναι πιο μεγάλη οντότητα σε σχέση με τον Ταρέμι. Δεν ξέρω.
1: Ο Ταρέμι είναι καλύτερο σε Ντερφόρ.
0: Από το Γιάρεμτσουκ.
1: Από θέμα εκτέλεση, από το Γιάρεμτσουκ είναι καλύτερο. Αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται άλλον. Δεν θα μπορεί να τον χρησιμοποιήσει με τον Ελκαμπή.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή ο Ελκαμπή ήταν καλό, α πούμε, την
1: άδεια. Ο Γιάρεμτσουκ μπορεί να τον χρησιμοποιήσει ναι. Και με τον Ελκαμπή σε περιπτώσει.
0: Καλά, το Ελκαμπή, τα Ρέμ ήταν ό,τι χειρότερο.
1: Ναι, ναι, πολύ κακό. Η ΑΕΚ να πούμε ότι έκλεισε και αυτή έναν μέσο.
0: Βλέπεις, τα περνάμε.
1: Ναι, εντάξει, τώρα τι είναι άλλο να πούμε.
0: Να σου πω κάτι. Στο δεύτερο μέρος, στο δεύτερο μέρος θα πεις για Nicolas Cage και Φιλαδέλφια και LeBron James. Πώς θα τα συνδέσεις τώρα όλα αυτά, δεν ξέρω. Αλλά εντάξει.
1: Θα πω, λοιπόν, η ΑΕΚ έκλεισε.
0: Δεν το περίμενες αυτό,
1: Δεν το περίμενα με τίποτα.
0: Ναι.
1: Αλλά θα πούμε μετά γιατί το περίμενα. Ναι. Το είχα αναφέρει.
0: Να πάμε του χρόνου, Φιλαδέλφια.
1: Μακάρι, μακάρι. Η ΑΕΚ λοιπόν έκλεισε τον Λόβρο Μέγερ. Τέλος πάντων, είναι ένας Κροάτης οχτάρι, θεωρείται, έχω την εντύπωση. Κάποια ελληνικά site τον έλεγαν Μόντριτς των φτωχών.
0: Χριστέ μου, πολύ, τι ακούμε.
1: Ναι, δεν ξέρω, επειδή μάλλον μοιάζει το τσουλούπι του ή το μαλλί του. Δεν ξέρω.
0: Ρε, ξέρεις τι, το διάβασα αυτό.
1: Τι ακριβώς είδαν, ναι.
0: Δεν μπήκα να διαβάσω.
1: Ναι, ναι.
0: Okay, αλλά όταν είδα Μόντριτς των φτωχών. Προχώρα, ναι, ναι, ναι. Πάμε στον επόμενο φίλο.
1: Πάμε στον επόμενο φίλο, ναι.
0: Ναι,
1: ναι, είναι, ένα, είναι ο μέσο. Νομίζω η ΑΕΚ θα πάρει ακόμη έναν μέσο από ό,τι διάβασα. Ξεπερνώντας το Μόντριτς των φτωχών, σαν ναι, τίτλο.
0: Κοίτα, το καλό ξέρεις ποιο είναι, ότι η ΑΕΚ έχει ακόμα 20 μέρες να κάνει μετά, δύο εβδομάδες να κάνει μεταγραφές κτλ. Δηλαδή έχει μέχρι 19 του μήνα.
1: Ναι, έχει χρόνο, έχει χρόνο, αλήθεια είναι αυτή.
0: Για τα τέτοια. Ο Ολυμπιακός, ας πούμε, 4 του μήνα παίζει.
1: Να ας πούμε τη... σε site.
0: Δεν ξέρω τι να είμαι έγκυρη, μπορεί να την περάσει.
1: Σε site τώρα βλέπω ο τίτλο: Ο Μάγερ κουβαλά το DNA του Μόντριτς.
0: Μέσα δηλαδή, του.
1: Αυτό είναι λίγο περίεργο σαν τίτλο. Οκ. Μάλλον ο Μόντριτς.
0: Τι άφορ.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Εμένα αυτά ξέρει τι μου θυμίζουν. Ναι. Δεν βλέπω. Α, είδα. Ρε, με το φως δεν βλέπω το μεταξύ. Είναι τέτοιο.
1: Τι έχουμε, ένα λεπτό.
0: Έχουμε ένα λεπτό. Γιατί ρε, τι ώρα είναι?
2: Α, και 59.
0: Και 57 λέει, μην κλέβεις.
1: Δεν είπαμε, εμείς λέμε 57. Εκεί πάει 2 λεπτά μπροστά.
0: Μην κλέβεις, κλέφτη. Ωραία, οπότε να πούμε ότι με το DNA του Μόντριτς να πάμε σε διακοπές και σε διάλειμμα. Πολύ κάτσαμε, θα φύγουμε.
1: Μας φορτάσατε, πιστεύω. Ναι.
0: Οπότε γυρνάμε να πούμε λίγο ακόμα ποδοσφαιρικά και να πάμε μπάσκετ μετά. Έτσι δεν έχει νομίζω κάτι άλλο.
1: Νομίζω δεν έχει κάτι άλλο.
0: Ναι, οπότε να πάμε στα μπασκετικά. Αυτά. Τα λέμε σε λίγο.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Είσαι παιδί και χρειάζεσαι βοήθεια. Ξέρεις κάποιο παιδί που χρειάζεται βοήθεια? Κάλεσε τη γραμμή SOS 1056.
2: Το χαμόγελο του παιδιού.
3: Θέλω να μιλήσω σε κάποιον. Δεν είμαι καλά.
2: Είμαστε εδώ για να σε βοηθήσουμε.
4: Το χαμόγελο του παιδιού, παρακαλώ.
2: Ένα παιδί χρειάζεται βοήθεια.
4: Πείτε μας, τι πρόβλημα υπάρχει?
1: Γραμμή SOS 1056. Για κάθε παιδί σε ανάγκη, 24 ώρες, δωρεάν, ανώνυμα.
5: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Ως κτηνίατρος, μπορώ να σας εγγυηθώ ότι το ζώο βασανίζεται, υποφέρει, κινδυνεύει να τραυματιστεί σοβαρά, να ακροτηριαστεί, να πεθάνει. Το παστούρωμα είναι λάθος. Είναι παράνομο. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με φυλάκιση και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Το παστούρωμα πρέπει να σταματήσει τώρα. Υπάρχουν οικονομικές και εύκολες λύσεις για να περιορίσεις τα ζώα σου χωρίς να τα κακοποιείς. Απλά ενημερώσου. Αν είσαι μάρτυρας περιστατικού, κάλεσε αμέσως την αστυνομία.
6: Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
7: 4 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους στη Θεσσαλονίκη. Πλούτος στο Αριστοφάνη, πρώτη φορά στο Θέατρο Δάσους, πρώτη φορά καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη. Σας περιμένω όλους. Μπείτε τώρα στο mall.com και εξασφαλίστε το εισιτήριό σας. Είναι μεγάλο το θέατρο, έχει αρκετές θέσεις, αλλά εξαντλούνται πολύ πολύ γρήγορα. Προλάβετε.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Μην πούμε μια κουβέντα. Με... μην πούμε μια τέτοια, μας φημώνουν.
1: Δεν μας αφήνουν να κουτσομπολέψουμε πάνω σου.
0: Έμα. Λοιπόν, δεύτερο μέρος μετά το πρώτο. Ξέρεις πώς αισθάνθηκα. Stand up. Που...
1: το άνοιγμα.
0: Μπαίνει το opening 10 λεπτά και μετά μπαίνει ο άλλος. Θα πάω stand up αύριο.
1: Πού?
0: Θα πάω στο Μαλιάτσι.
1: Α, okay.
0: Πρώτη φορά. Ελπίζω ότι θα αξίζει.
1: Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια, δεν τον έχω δει από κοντά.
0: Μου είναι συμπαθής γενικά.
1: Τα παλιά του ήταν λίγο καλά.
0: Κοίταξε, μου είναι συμπαθής. Θα τον δω, ρε παιδί μου, δηλαδή στους άχαστος που τον έχω δει, ρε παιδί μου και τέτοια. Μου είναι συμπαθές αυτό που βλέπω. Τώρα στο stand-up δεν ξέρω πώς θα είναι. 9 η ώρα είναι αυτό. Εντάξει, οκ, okay, κομπλέ. Ναι, η τελευταία το έχω ρίξει. Τελευταίο, δύο χρόνια, τρία εννοώ. Πήγα και σε Βαστέρι.
1: Α, πώς ήταν αυτό.
0: Πήγαμε και Σαμαρά.
1: Πήγαμε Σαμαρά. Να πάτε, άμα ξανάρθει η Αθήνα, πηγαίνετε Σαμαρά. Είναι ναι. Πολύ καλός.
0: Σαμαρά ήταν η δεύτερη ή τρίτη φορά που τον βλέπω. Η δεύτερη.
1: Α, τον είχες ξαναδεί.
0: Τον είχα δει σε ένα comedy festival. Που είχε γίνει στο, στο... πώς λέγεται αυτό το τέτοιο... Ελληνικός κόσμος λέγεται πάνω. Αυτό που είναι στο...
2: Ταύρο.
0: Στο Ταύρο.
2: Ναι.
0: Α, οκ. Και
2: ίδρυμα
0: Κακογιάννης
2: από δίπλα.
0: Ναι, οκ. Αυτό του... ήταν πάρα πολύ... σε πλανητάριο ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν τέλειο. Και είχε κωμικούς από όλη την Ελλάδα. Και επειδή έπαιζε και ένα παιδί που ξέρουμε, τέλος πάντων, ο Άλεξ ο Μουρατίδης.
1: Α, ναι, ναι.
0: Ήταν χωρισμένοι, κατάλαβα πως ήταν χωρισμένοι ακριβώς, αλλά ήταν την Θεσσαλονίκη. Και ήταν και ο Σαμαράς, οπότε ήταν πρώτη φορά εκεί. Και μου έκανε, δηλαδή όντως ήταν, είχε πολύ πλάκα και από την αρχή και το πως έτσι τέτοιο. Αλλά σε τέτοιο, σε
1: δική του παράσταση,
0: μια μισή ώρα σχεδόν, πρώτη φορά δεν έλειπα. Όμως αντιθήκαμε στο θέατρο Πέτρας, μην πάτε θέατρο Πέτρας. Αν δεν έχετε αμάξι.
1: Αν δεν έχετε αμάξι, ναι, μην πάτε. Εγώ...
0: βασικά και να έχετε αμάξι, μην πάτε επίσης.
1: Εγώ έκανα ένα δύο ώρο να γυρίσω μετά την παράσταση. Δυόμιση ώρες. Μέχρι να κατέβω κάτω και να βρω ταξί τύπου. Είναι λίγο άβολο. Αν ακούς τον Νέα Σαμαρά, κάντε αλλού την επόμενη φορά.
0: Ξέρεις, σκέφτομαι ότι ήθελε να πάει στο Ηρώδιο, όπως ο Φυσφής, αλλά ήταν κλειστό το Ηρώδιο.
1: Μπορεί.
0: Που κάνουν ανακαίνιση, που αναστήλουν τι κάνουν στο τέτοιο.
1: Μπορεί. Αλλά είναι καλός, αν έχει την ευκαιρία να δείτε, είναι πάρα πολύ καλός.
0: Και ο Σεβαστήρης ήταν καλός.
1: Σεβαστήρης πώς σου φάνηκε.
0: Εντάξει, είναι λίγο η περσόνα που κάνει. Δεν είναι έτσι πραγματικότητα προφανώς. Αλλά η περσόνα που κάνει είναι λίγο cringe ο περσόνα. Δηλαδή είναι λίγο cringe yes έτσι. Αλλά έχει, δηλαδή έχει πολύ. Ξέρεις τι. Είναι σε συνδυασμό μεγάλο με το κοινό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πόσο το κοινό μπορεί να ακολουθήσει αυτό. Εμείς ας πούμε πήγαμε. Ήταν ένα κοινό. Εμείς γελάγαμε. Αν το έχει ξαναδεί αυτό, έχει μια τριβή γενικώ. Μπορεί να ξέρεις σου αστείο. Πολλοί δεν έχουν. Και ειδικά σε κάτι cringe τέτοια. Κολλάνε λίγο.
1: Συνήθως νομίζω καλή κόσμο και πάνω στη σκηνή.
0: Ναι, το οποίο να σου πω κάτι. Δεν θέλαμε καλές καθόλου. Ήμασταν πέντε άτομα.
1: Ήσασταν μπροστά.
0: Ήμασταν πλάγια.
1: Α, οκ. Okay.
0: Δηλαδή μπροστά, αλλά τέρμα πλάγια. Δηλαδή σε ένα καναπέ κατσά.
1: Είστε θαραλέοι, Σεβαστέρι.
0: Να σου πω κάτι. ήταν ένα ζευγάρι μπροστά. Δεν ήταν ζευγάρι. Ήταν τώρα ένα άντρα, μια γυναίκα over 50. Οι οποίοι μάλλον είχαν βγει ραντεβού εκεί.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Του πίσω του έκανε έτσι πλάκα και τέτοια, αλλά θυμάμαι ότι ο άντρα ήταν. Ντρεπόταν λίγο.
1: Δεν ήθελε.
0: Δηλαδή μίλαγε ρε παιδί μου, αλλά τόσο όσο. Η κοπέλα, δηλαδή από την πρώτη ατάκα του Σεβαστέρι που τη είπε κάτι και αυτά και μετά, πήγε επιθετικό μάρκετινγκ. Δηλαδή ήταν πολύ έτσι κουβέντα to the point, ρε παιδί μου, πώς να το πω. Γενικώς ναι, stand-up και τέτοιο. Θεοδωρόπουλο, Μαθιουδάκη πηγαίνω.
1: Καλή.
0: Φυσφή. Η Κατσούδα είναι στις αγαπημένες.
1: Α, σ' αρέσει η Κατσούδα.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Την έχω δει 4 φορές, αν θυμάμαι σωστά, και μία παράσταση πήγα 2. Γιατί δεν ήξερα, ήταν ίδια. Δηλαδή, πάω με μια φίλη μου που πάμε πάντα και πάμε το καλοκαίρι στο Λαμπέτι, που είναι στους Αμπελόκηπους. Κάνουμε τώρα παρένθεση, αλλά όχι.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Είναι αυτοσχεδιαστική.
1: Θα πούμε σε λίγο από Λεμπρόν. Θα πούμε σε λίγο για Λεμπρόν, κάθε υπομονή. Τώρα μιλάμε για κομμωδία.
0: Καλά, και αυτό κομμωδία είναι. Που άλλος λέει θα μένει Νέα Υόρκη. Οπότε στην Κατσούδα είχαμε πάει στο Λαμπέτι, που είχε μια παράσταση, ξέρω, καλοκαιρινή. Και μετά μας λέει, ξέρω, μια φίλη να πάμε εκεί. Που ήταν στο χειμερινό. Και κοιτάμε με τη φίλη μου το όνομα του stand-up. Και λέμε εντάξει, καινούρια θα είναι.
1: Όχι,
0: και δεν ήταν καινούρια. Ναι. Ήταν, όχι, ήταν η καλοκαιρινή.
1: Α,
0: την έκανε και χειμώνα μετά.
1: Okay, okay.
0: Κατάλαβες το καλοκαιρινό. Ήταν το ένα, μια παράσταση καλοκαιρινή μόνο στο Λαμπέτι. Και μετά από Οκτώβριο είχε στο μικρό κεραμικό που πήγαινε. Δεν θυμάμαι που ήταν. Και απλά ξέραμε τις ατάκες απ' έξω. Και τη λέω, δεν έχουμε ξαναδεί αυτή την παράσταση. Τέλος πάντων, με παρένθεση με τα stand-up.
1: Να πω κάτι τελευταίο για το stand-up γενικά.
0: Ελπίζω να είναι καλός ο Μαγιάτσης, θα πω εγώ.
1: Ναι, εντάξει, θα το ελπίζω να έχει καλά κείμενα, γιατί δεν ξέρω, έχω χρόνια να το.
0: Κοίταξε, υποτίθεται είναι καινούργια παράσταση.
1: Για τις γυναίκες που έλεγες, είχα δει πρόσφατα πήγα και ήταν νικητέα. Που ήταν καλή.
0: Δεν την έχω δει την Νικητέα.
1: Εγώ
0: την έχω δει.
1: Δυστυχώς δεν έχω δει την Κατσούδα από κοντά.
0: Πρέπει να την έχω δει σε open mic την Νικητέα.
1: Δεν έχω δει την
0: Ελευθερία. Ναι.
1: Και Κατσαρίνη επίσης μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Την έχω δει την Κατσαρίνη. Κατσαρίνη έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Με τον καιρό δηλαδή.
1: Ναι, νομίζω ότι ήταν καλή αρκετά, αλλά νομίζω έχει γίνει πρώτο όνομα πλέον στην κωμωδία, ας πούμε. Τέλος πάντων, αυτό.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός παίζει την Πέμπτη, αν είμαι σωστός.
1: Δεν περιμένατε αυτή την αλλαγή ξαφνικά. Θέλετε να πούμε για κάτι άλλο. Θέλετε να πούμε και για λίγο για πολιτισμό.
0: Για θέατρο. Οδύσσια είδες?
1: Όχι, δεν έχω δει.
0: Θέλω πάω να τη δω για μια και μόνο σκηνή. Την πρώτη ή δεύτερη σκηνή, δεν ξέρω πότε είναι. Που έχει Οδυσσέα με πανοπλία, Matt Damon.
1: Ναι.
0: Και είναι με τον Αγαμέμνονα. Ο οποίος Αγαμέμνονας είναι σαν τον Μπέιν, ρε φίλε. Θυμάσαι
1: στο Batman.
0: Ναι. Ο οποίος γυρνάει με την περκεφαλαία μόλα και πρέπει να του ρίχνει ένα κεφάλι. Και λέω, πώς είναι ο Αγαμέμνονας 2-20, ρε φίλε.
1: Εντάξει, είναι
0: όπως το. Τι ομιλουτίνο είναι.
1: 300. Τον Ξέρξη που ήταν 3 μέτρα τύπου.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι, θέλω να δω αυτή τη σκηνή για να δω πόσο ύψος έχει ο άλλος, πραγματικά. Αλλά ο οποίος έχει πάει, μου είπε ότι είναι 3 ώρες καλές.
1: Έχεις ακούσει κάτι?
0: Ναι.
1: Εγώ θα πάω να δω το Spider-Man. Τώρα βγαίνει αυτή
0: η IMAX ή. Δεν είναι debate. IMAX θερινό. Η Οδύσσια. Θερινό, εύκολα.
1: Θερινό, εύκολα.
0: Ναι.
1: Θερινό, γενικά θερινά.
0: IMAX 15 φορεστήριο.
1: Πέρα από αυτό, μωρέ, εντάξει. Ναι, αλλά πέρα από αυτό, θερινό είναι και ωραίο. Άμα πάτε και με παρέα Γαλλή,
0: ναι.
1: Θα πω.
0: Πήγα σε μια ψαγμενιά θερινό, ναι. Τώρα την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Σε
0: ταινία του 71.
1: Έλα.
0: Ναι.
1: Σε τι, ποιο.
0: Ένα που λεγόταν. Ένα με την Jane Fonda.
1: Οκ.
0: Ταινία του 71 που λέγεται Κλουτ.
1: Okay, δεν το
0: Κλουτ, Κλουτ η εξαφάνιση.
1: Α, και ήταν τύπου.
0: Μυστήριο τέτοιο. Μυστήριο τέτοιο. Ναι,
1: φιλμ νοάρ, θα λέγαμε και στα.
0: Ναι, ξέρω εγώ. Φιλμφτίστο.
1: Φιλμφτίστο.
0: Ναι, ό,τι είναι ρε παιδί μου. Να ξέρει αυτή τη. Καλά. Δύο λεπτά ακόμα και πάμε στα παρασχετικά. Αυτή τη βδομάδα, σε μια βδομάδα μέσα, έχω δει. Ας περιμένουν οι γυναίκες.
1: Έλα. Τις αγαπημένες μου ταινίες.
0: Δεν το είχα δει ποτέ.
1: Δεν το έχεις δει ποτέ.
0: Είχα δει μόνο, ξέρω εγώ, κάτι αστεία στο YouTube, ρε παιδί μου, κάτι που το απομονώνουν. Ας περιμένουν οι γυναίκες. Αυτό, το κλουτ, την εξαφάνιση. Αυτό που ήταν πάρα πολύ ωραίο. Σου λέω 110 λεπτά, περνάγανε πολύ κομπλέ. Δηλαδή 2 ώρες σχεδόν. Και φτηνά τσιγάρα.
1: Καλά, εντάξει, πήγε στη.
0: Φτηνάτσι, μιλάμε τώρα. Ούτε αυτό το είχα
1: δει.
0: Ούτε αυτό το είχα δει. Δηλαδή πήγα από το 98 στο 71 και μετά 2000.
1: Οκ.
0: Φτηνάτσι γάρα τώρα.
1: Ούτε φτηνάτσι γάρα, ούτε ας περιμένουν γυναίκα.
0: Όχι. Φτηνάτσι γάρα έχω δει μόνο τις ατάκες του Τσάκωνα.
1: Οκ. Εντάξει, είναι σωστό.
0: Το μίλησα. Είχε τόσο γέλιο. Αλλά ήταν φοβερή ταινία τα φτηνάτσι γάρα. Εντάξει, ήταν ταινία τώρα 80 λεπτά. 80 λεπτά ρε, μία ώρα και 20 τέτοιο, μία ώρα και 20 λεπτά και αισθάνθηκα όταν ταινία 2 ώρες. Πέναγε πάρα πολύ αργά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν ήταν καλό ή
1: αυτό δεν νομίζω δεν είναι καλό.
0: Φίλε, ταινία του 2000, σκεφτόμουν 26 χρόνια πριν.
1: Ναι.
0: Που, το 2000 που πήγα πρώτη φορά στην ΕΜΑ να δω Pokémon.
1: Εντάξει, καλό ήταν. Τότε θα Pokémon.
0: Τι φτηνά τσιγάρα, τι Pokémon.
1: Τσιγάρα, άμα πήγαινε τότε να δει φτηνά τσιγάρα, θα ήταν περίεργο. Αλλά...
0: να μορφωθεί το παιδί.
1: Να μορφωθεί.
0: Ναι, λοιπόν, να γυρίσουμε στο σινεμά.
1: Αυτή ήταν η καθόλου αθλητική εκπομπή,
0: εξηγήσαμε. Καλά, ναι, εντάξει. Να σου πω κάτι τώρα, είναι καλοκαιρινή τέτοια.
1: Καλοκαιρινή, χαλαρή.
0: Οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε 2 ώρες για μπάλα και μπάσκετ. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ παίζει 9 παρατάκτο την Πέμπτη, η Ρεβάν στην Τούμπα. Ο Παναθηναϊκός τι ώρα παίζει ακριβώς, δεν το θυμάμαι αυτό. Αν μπορούν. 9.30 την Πέμπτη, ναι, ο ΑΚΑ.
2: Ναι.
0: Το, οποίο ΑΚΑ λένε, ναι, το οποίο λένε θα έχει 20.000 κόσμο.
2: Πάρε.
0: Α!
1: Ο Θησέας.
0: Ο Μάνος.
2: Ο
0: Μάνος θα κάνει το γήπεδο. Ο Μάνος θα κάνει το γήπεδο ή θα. Yes. Την αγάπη μας το Μάνο Παντελίδη. Αν μας ακούει το παιδί. Α, το γήπεδο. Α, οκ, okay, εντάξει.
1: Θα έχει πάνω από 20.
0: Ρε φίλε, το ΑΚΑ το τελειώνει. Τελειώνει η ανακαίνιση του ΑΚΑ.
1: Έχω την εντύπωση.
0: Αυτό το πράγμα με τις μπουλντόγκες. Την αηδία yeah, με τις. Με τους Γερανούς. Να παίζει τώρα αγώνα Europa. Και να είναι όλο το γήπεδο άδειο και να έχει Γερανούς δίπλα. Δεν ξέρω. Ο Ολυμπιακός θα πάει στο ΆΚΑ του χρόνου, ε. Με το Καραϊσκάκι που θα είναι κατασκευαστεί.
1: Φέτος ο Μπασκετικός πάει σαν Ανέλα Αρένα.
0: Έβγαλε ανακοίνωση να πάμε στα Μπασκετικά. Να πάμε στα Μπασκετικά.
1: Κάτσε να πούμε τι ώρα είναι ο Παναθηναϊκός.
0: 9.30 το είπαμε.
1: 9.30.
0: Ναι, ναι, ναι. 9.30 ο ΆΚΑ με πάξη. Ολυμπιακός την άλλη εβδομάδα με Ναϊμέγγεν το οποίο το μάτσε εδώ. Η Ρεβάν στην Ολλανδία. Και η ΑΕΚ παίζει 19 του μήνα. Εντάξει, μπήκαμε τώρα λίγο σε μια.
1: Σε μια κανονικότητα, θα πούμε.
0: Μια, ναι, ναι, ναι. Να πούμε ότι υπάρχει λέει ενδιαφέρον να πάμε στα τέτοια. Της Μπαρτσελόνα και της Ρεάλ Μαδρίτης για το Ρόδρι. Της Manchester City και αρχηγό της Εθνικής Ισπανίας και που είναι κάτοχο της Χρυσής Μπάλας. Ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 με την. Με τη Manchester City δεν έχει ανανεώσει ακόμα και θέλω να αποκτήσει και η Real και η Μπαρτσελόνα. Η Μπαρτσελόνα είχε άσχημα νέα με τον De Jong, ο οποίος μάλλον θα μείνει γύρω στους 5-6 μήνες έξω με τραυματισμό στο μηνίσκο, στο δεξιγόνατο, που μάλλον απαιτεί επέμβαση, οπότε θα ψάξει κάποιον για το να καλύψει το κενό. Αλλά στην Μπαρτσελόνα το θέμα είναι και τι λεφτά θα δώσουν και τι λεφτά μπορούν να δώσουν. Γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα οικονομικά. Είναι λίγο πιο τέτοιο. Πήρε τον Αντεγέμι βέβαια από την Dortmund. Πήρε και τον. Τον Gordon από την Newcastle. Πολύ καλές κινήσεις και δύο.
1: Καλές κινήσεις,
0: ναι. Η έμεσο επιθετικά είναι απίστευτη η Μπαρτσελόνα. Είναι φοβερά ποιότητα.
1: Την πληρώνει
0: πάλι. Ναι, ναι, ναι.
1: Λογικά. Να πούμε ότι η Dortmund κλείνει καρέτσα.
0: Τον πήρε νομίζω.
1: Δεν τον ανακοίνωσε.
0: Τον πήρε. Εντάξει. Να σου πω κάτι. Είναι κίνηση καλή για τον καρέτσα κυρίως. Για να ανέβει επίπεδο. Εντάξει, η Dortmund πιο πάνω από την Genk. Το θέμα είναι να στηριχτεί, να πάρει χρόνο συμμετοχής.
1: Νομίζω θα πάρει. Θα πάρει λογικά. Γενικά έχει δείξει ότι μπορεί να σταθεί σε υψηλό επίπεδο. Δηλαδή στο Champions League έχει κάνει καλά μάτσο ο Καρέτσας. Άρα νομίζω ότι στο γερμανικό κιόλας πρωτάθλημα εγώ τον βλέπω να κάνει και πάρτι. Αν παίζει δηλαδή.
0: Αυτό το πιστεύω.
1: Με τους χώρους που υπάρχουν εκεί. Και επίσης. Δεν ξέρω αν το είχαμε και την πρώτη φορά. Δύο μεγάλες μεταγραφές αυτό το καλοκαίρι Ελλήνων. Πήγε και ο Τζόλι στην Άρσεναλ.
0: Ναι, αυτό δεν το είπαμε προφανώς. Η οποία
1: νομίζω
0: κίνηση.
1: Μετά την εκπομπή γι' αυτό επισημοποιήθηκε.
0: Ναι, όχι, αυτό εννοώ. Ότι ολοκληρώθηκε αυτή η κίνηση.
1: Νομίζω γύρω στα 40 πήγε.
0: 40 εκατομμύρια. Πότε την Παρασκευή
1: νομίζω
0: έγινε.
1: Νομίζω επίσημα την
0: ναι.
1: Παρασκευή.
0: Πολύ καλή κίνηση. Για να καλύψει το κενό του Τροσάρ. Ο οποίος Τροσάρ. Σε μια περίεργη κίνηση. Έφυγε, πήγε Μπεσίκτας.
1: Ναι. Έχουν λεφτά στην Τουρκία, φαίνεται έτσι.
0: Ρε, λεφτά έχουν. Απλά το θέμα είναι ότι. Γιατί ο Τροσάρ, ξέρω εγώ, που είναι πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής, πηγαίνει δηλαδή από.
1: Σε μια κορυφαία
0: ομάδα. Ναι, μια κορυφαία ομάδα πηγαίνει στην Μπεσίκτας που ενώ είναι καλή ομάδα, δεν είναι top επίπεδο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι όπως με Paris Saint-Germain.
1: Δεν είναι. Άρχισε να πέρυσι έπαιξε τελικό Champions
0: League. Ναι, δηλαδή αυτό θέλω να σου πω ότι από μια, πολύ ποιοτική, από μια ομάδα top επίπεδο που το πήρε και στην Αγγλία, πώς. Αυτό ήταν. Mm-hmm. Αλλά πάει για την καταστάτηση του Τροσάρ.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι και αυτός να στηριχτεί, να πάρει χρόνο. Να.
1: Εντάξει, για τον Τζόλι τα πράγματα θα είναι πιο ζώρικα, πιστεύω.
0: Ναι.
1: Εκεί, γιατί ο ανταγωνισμός του είναι μεγαλύτερο, το πρωτάθλημα είναι. Εντάξει, της Premier League είναι ένα από τα πιο δύσκολα να αγωνιστείς. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι είναι και πιο έτοιμος. Είχε πάει και παλιότερα.
0: Στην Norwich.
1: Στην Norwich, νομίζω πιο έτοιμος.
0: Εντάξει, με την Breeze. Στο διάστημα με την Breeze ανέβηκε πολύ, εννοείται. Παίρνει τον Διωματέ η Real Madrid. Ναι, με ένα ποσό κοντά στα 100. Που έφτασε 130 εκατομμύρια.
1: Έχει απίστευτη ιστορία αυτός ο παίχτης.
0: Με τη, από τη Λειψία. να το πούμε.
1: Απλά πριν τη λειψία ήταν απλά σε κάτι. Ενώ ρε παιδί μου πριν από
0: 1,5
1: χρόνια ήταν σε κάτι τοπικά στην Αφρική.
0: Ναι.
1: Και έφτασε ο τύπος να κάνει μεταγραφή 100 εκατομμύρια στη Ρεάλ μέσα σε 2,5 χρόνια.
0: Πολύ καλός παίκτης. Γενικά η Ρεάλ φτιάχνει μια καλή ομάδα.
1: Ναι.
0: Και μπορεί να φύγει και ο Βινίσιος, λένε.
1: Να φύγει ο Βινίσιος.
0: Να πάει στην Arsenal.
1: Okay.
0: Και μπορεί λέει ακόμα να γίνει αυτό και σε ανταλλαγή με το Γιόκερες. Αν θυμάμαι σωστά, κάπου το διάβασα, η αλήθεια είναι.
1: Να δούμε τι θα κάνει ο Μουρίνιο εκεί στη Ρεάλ. Ενώ τι θα φτιάξει.
0: Εντάξει, έχει φτιαχτεί καλή ομάδα. Και με τον Μπερνάρντο Σίλβα έχει φτιαχτεί καλή ομάδα. Δηλαδή με τον. Με τον. Πες τον.
1: Με βρίσκει.
0: Κονατέ. Όλους τους που πήρε, δηλαδή που έκανε τις κινήσεις που έκανε η Ρεάλ. Δεν έχουμε ίντερνετ.
1: Νομίζω δεν έχουμε. Σήμερα δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Πρώτη φορά είχαμε. Σήμερα δεν ψήθηκε πολύ.
0: Εντάξει, καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Πήγε για μπάνιο.
1: Η ζέστη. Η ζέστη χάλασε τις κεραίες του.
0: Δεν έχουμε ίντερνετ.
1: Να πούμε και λίγο για μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Θες να πεις κάτι άλλο για ποδόσφαιρο.
0: Όχι, να βρω ένα λεπτό στις μεταγραφές της Ρεάλ.
1: Ρεάλ, οκ.
0: Αυτό και να πάμε μπασκετικά.
1: Να πάμε μπασκετικά. Ξέρω ότι γι' αυτό περιμένετε όλοι.
0: Να πούμε τι παίκτες πήρε. Α, όχι, λέει ότι θα μείνει ο Βινίσιος.
1: Ναι, δεν,
0: το Sky Sports λέει ότι θα μείνει.
1: Δεν μου ακούγονταν λογικό να φύγει. Για ποιο λόγο να φύγει ο Βινίσιος, ας πούμε. Και καλό Μουντιάλ έκανε, δηλαδή. Ξέρω. Νομίζω ότι τα θέματα ήταν με τον προπονητή τον προηγούμενο. Έτσι κι αλλιώς. Με τον Τσάμπι Αλόνσο.
0: Με τον Αρμπελόα.
1: Και τον Αρμπελόα.
0: Ναι. Εντάξει, ο Τσάμπι Αλόνσο δεν στηρίχτηκε.
1: Ναι,
0: η αλήθεια είναι. Τσάμπι Αλόνσο σε τζέλισε. Μαρέσκα στη Σίτι.
1: Ναι.
0: Θα δούμε ωραία πράγματα φέτος.
1: Δεν περίμενα να πάει στη Τζέλσι να σου πω.
0: Ούτε εγώ.
1: Γιατί. Θεώρησα ότι μάλλον θα πάει καμιά Λίβερπουλ, καμιά.
0: Να πούμε ότι έχει πάρει η Ρεάλ τον Μπερνάρντο Σίλβα, ναι, μπράβο. Τον οποίο τον πήρε ελεύθερο, αφού το έφυγε από τη Manchester City. Ελεύθερο πήρε και τον Κονατέ από τη Λίβερπουλ. Ωραία κίνηση αυτή. Με 20 εκατομμύρια από την Ίντερ πήρε τον Ντάμφρις, το δεξί μπακ. Ωραία κίνηση επίσης. Και με 55 εκατομμύρια από τη Τσέλσι το Κουκουρέγια.
1: Ναι.
0: Ο οποίος έλεγε δεν πάω ποτέ στη Ρεάλ.
1: Εντάξει. Εντάξει, εδώ έλεγε θα κουρέψει το μαλλί. Ακόμα κούρευτο είναι, εγώ θα πω.
0: Κουκουρέγια 55 εκατομμύρια από τη Τσέλσι οπότε. Ο Ντούμφρις με 20 εκατομμύρια από την Ίντερ. Οι άλλοι δύο ελεύθεροι. Δηλαδή πήρε 4 μεταγραφές με 75 εκατομμύρια.
1: Και υψηλό επίπεδο. Έτσι,
0: και δηλαδή, πολύ υψηλό επίπεδο.
1: Πολύ
0: ναι.
1: Παίχτες όλοι.
0: Γενικά πάει να φτιαχτεί ίσως μια καλή ομάδα. Λιγότερο καφενιακό επίπεδο σε σχέση με την. Με την περσινή που ήταν η κατάσταση λίγο εκτός ελέγχου.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι.
0: Έχει πάει ένα κοντράκι και Μπαρτσελόνα.
1: Καλή ομάδα ήταν. Απλά ήταν λίγο εσωτερικά υπήρχαν θέματα.
0: Επίσης ακούγεται ότι αν κυνηγήσει τον Ρόδρυ η Ρεάλ. Που θέλει να τον κυνηγήσει, ότι μπορεί να πουλήσει τον Τζουαμενί.
1: Ναι.
0: Παρότι είναι, έχει ναι. Συμβόλαιο μέχρι το.
1: Είναι,
0: μέχρι το
1: 28.
0: Ναι, με τον.
1: Βαλβέρδε.
0: Με τον Βαλβέρδε.
1: Να πούμε ότι επίσης, επειδή το βλέπω τώρα, ότι στην Ρεάλ θα επιστρέψει και ο Έντρικ. Βλέπω που ήταν δανεικό.
0: Που ήταν δανεικό,
1: Ναι. Που δεν ξέρω, ίσως βρει ρόλο φέτος. Δεν ξέρω. Να παίζει.
0: Έχει κάτι φιλικά, διεθνή φιλικά. Τώρα, αλλά ναι. Α, η Real Madrid παίζει τώρα με τη Λεγανές φιλικό.
1: Φιλικό.
0: Στο 24 είμαστε. Στο 23 είμαστε. 1-0 με το Valverde. Στο 21. Χωρίς θεατές. Okay.
1: Μπορεί να είναι και κλεισμένο το θηρόν.
0: Ναι, εντάξει, ετοιμάζονται σιγά σιγά
1: ναι,
0: οι ομάδες. Νομίζω η Premier, η La Liga θα καθυστερεί. Δηλαδή, νομίζω ότι όλα τα πρωταθλήματα θα αρχίσουν μετά το 15 Αύγουστο.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο το οποίο θα αρχίσει πριν.
1: Εξάλλου.
0: Συνήθως Γαλλία-Γερμανία ξεκινούσαν νωρίς.
1: Στα μεγάλα πρωταθλήματα γενικά οι μεγάλες ομάδες ξεκινάνε την προετοιμασία τους πιο αργά.
0: Ναι, αλλά επίσης.
1: Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς.
0: Αλλά επίσης είναι το θέμα ότι Γαλλία, Γερμανία πάντα ξεκίνησαν π.χ. αρχής Αυγούστου, 8 Αυγούστου, ας πούμε.
1: Δεν είναι αυτό που λέμε στην Ελλάδα που πάνε στα βουνά δύο μήνες και αυτά. Είναι σε φάση, κάνουν μια μίνι προετοιμασία εδώ δύο εβδομάδες, είμαστε έτοιμοι, ρε παιδί μου. Και την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει το πρωτάθλημά τους, ξέρω εγώ. Να πάμε στα μπασκετικά, έχεις κάτι άλλο?
0: Όχι, πάμε στα μπασκετικά.
1: Εντάξει.
0: Απλά να ψάχνω όσο μιλάς.
1: Ξέρεις που έπεσε τώρα, επειδή το βλέπω που τρεντάρει κιόλας και είναι αρκετά.
0: Τι είναι κάτι?
1: Παίζει αρκετά. Ότι έχει ακουστεί ο Ράσελ Ουέστμπρουκ για ομάδες Ευρωλίγκας.
0: Για Παναθηναϊκό, Ντουμπάι και Χάπο.
1: Για τρεις ομάδες, ναι, για αυτές.
0: Πιστεύεις ότι θα ταιριάξει ο Ουέστμπρουκ στο παιχνίδι της Ευρώπης?
1: Να πούμε ότι ο Ουέστμπρουκ δεν είναι θέμα αν θα ταιριάξει, είναι θέμα του αν θα θέλει να έρθει ο Ουέστμπρουκ. Δεν νομίζω ότι θα θέλει.
0: Να πούμε.
1: Μπορεί
0: λοιπόν,
1: να πέσω έξω βέβαια, αλλά.
0: Να πούμε ότι η Γαλλία ξεκινάει 21 Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Να πούμε λίγο πότε ξεκινάνε τα πρωταθλήματα. Η Ελλάδα ξεκινάει 22 Αυγούστου επίσης.
1: Μαζί με τα μεγάλα πρωταθλήματα.
0: Έτσι.
1: Πρόεδρο βγάλαμε.
0: Όχι. Α, όχι, ναι, είναι ο Αλαφούζος. Του χρόνου
1: Μαλινάκης. Πρόεδρο βγάλαμε, εντάξει.
0: Πες το Ολυμπία.
1: Άρα είμαστε έτοιμοι, αφού βγάλαμε πρόεδρο. Εγώ λέω να ξεκινήσει και 12 Αυγούστου. Να προλάβουμε και τον ανταγωνισμό.
0: 21 ξεκινάει και το. Και το Ιταλικό. Περίμενε.
1: Η Ισπανία λογικά ξεκινάει με πρέμιερ, με. Προς το τέλος. Όχι,
0: η Μπουντεσλίγκα ξεκινάει 28.
1: 28 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Α, αργά. Συνήθως εγώ θυμάμαι παλιά.
0: 8.
1: Ξεκινούσε πολύ νωρίτερα η Bundesliga. Νωρίτερα από τα άλλα, τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν ήταν πολύ νωρίτερα.
0: Ναι, λέει ότι είναι 28 Αυγούστου. Ποιο μας μένει, η Premier.
1: Premier, ναι.
0: Όχι το Ισπανικό. Αυγούστου. Άρα εκεί είναι το πρώτο που ξεκινάει.
1: Οκ. Okay.
2: Αλλά την μέρα της γιορτής μου βρήκανε.
0: Είναι Σάββατο,
2: Ναι, την μέρα της γιορτής μου λέω βρήκανε.
1: Μαζί με τη Λαλίγκα γιορτάζει και ο Πάνος.
0: Θα σου κάναμε δώρο να πας ένα ταξίδι Ισπανία.
2: Αν το χωριό μου και θα ψάχνω.
1: Δεν θα δεις Αλαβές Βιγιαρεάλ που θα είναι κάτι τέτοιο. Το πρώτο παιχνίδι κάτι τέτοιο 12 η ώρα το μεσημέρι.
0: Λοιπόν, ξεκινάει 15 Αυγούστου με Αλαβές Χετάφε και Σεβίλη Βαγεκάνο.
1: Είτε στόπα. Αλαβές την πέτυχα.
0: Αλλά έχει σπάει αυτή η αγωνιστική, γιατί ναι, λίγο σπάει σε 4 μέρες. Δηλαδή πάει 15, 16, 17, 19.
1: Εντάξει, σου επειδή είναι η πρώτη, έτσι να το. Την απλώσω λίγο. Μπορεί επειδή έχει και τα παιχνίδια της Ευρώπης στο ενδιάμεσο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Αν και δεν ξέρω πόσες ισπανικές είναι στα προκριματικά, αλλά ναι.
0: Ναι, τέλος πάντων, ναι, αυτό. Και είναι το πρώτο που ξεκινάει οπότε από τα μεγάλα. Και η Premier, αν θυμάμαι σωστά, ξεκινάει. Θα δούμε τώρα. Ας δούμε λίγο. Που λες Westbrook, δεν νομίζω ότι θα έρθει στο.
1: Εντάξει, το είπε.
0: Πάντως δεν έχει καθόλου ενδιαφέρον δυστυχώς στο NBA.
1: Το είπε δημοσιογράφος των Gigantes. Του Ισπανικού.
0: Ναι.
1: Που εντάξει είναι. Θεωρείται έγκυρο.
0: Εντάξει, πες κάτι μένει πάντα. Τα ξέρεις αυτά.
1: Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μου βγάζει πολύ νόημα σαν κίνηση να έρθει ο Westbrook στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τώρα προφανώς μπορώ να πέσω έξω.
0: Δεν νομίζω αν θα δεχτεί και ο ίδιος να.
1: Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα έλεγα ότι ο LeBron δεν θα έρθει στους 76ers.
0: Ναι.
1: 21 η Αγγλία, έτσι.
0: Ναι. Άρα να ανακεφαλαιώσουμε ότι για να πάμε μπασχετικά. Να ανακεφαλαιώσουμε ότι η Ελλάδα ξεκινάει 22, Αγγλία ξεκινάει 22, Ισπανία ξεκινάει 15, Αγγλία, Ιταλία, Γαλλία ξεκινούν 21 και η Γερμανία τελευταία 28. Mm-hmm. Από τα μεγάλα.
1: Και okay, έχουν αλλάξει τα,
0: αυτό,
1: τα κόζια.
0: Εντάξει, μπορεί λόγω Μουντιάλ φαντάζομαι.
1: Ναι,
0: γιατί ξέρεις τι, όταν το Μουντιάλ είναι 6 εβδομάδες.
1: Οι Γερμανοί έχουν και κάποιο ενδιάμεσο, δεν ξέρω αν το έχουν ακόμα. Είχαν και κάποια ενδιάμεσα διακοπή το χειμώνα.
0: Α, χειμερινή, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, νομίζω θα έχει πιο πριν, θα έχει Super Cup και τέτοια διάφορα. Ναι. Νομίζω 14 του Αυγούστου είναι το Super Cup Paris Saint-Germain με Aston Villa.
1: Α, για το ευρωπαϊκό εννοείς.
0: Ποιος πήρε το Europa?
1: Η
0: Βιλά. Ποιος πήρε το Europa πάνω?
1: Είμαστε, όπως βλέπετε, πολύ ενημερωμένοι όλοι. Σώσε μας πάνω.
0: Η Aston Villa το πήρε τώρα, κόλλησε το μυαλό μου.
1: Νομίζω η Aston Villa το είχε πάρει.
0: Η Crystal Palace πήρε το Conference.
1: Ναι.
0: Paris Saint-Germain πήρε το... το Champions League. Και η Aston Villa πρέπει να πήρε το.
1: Ναι,
0: με τον Emery.
1: Ναι, η Aston Villa, ναι.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Οπότε έχουμε πάρει σε εγμένα Aston Villa. Λοιπόν, πάμε βασιατικά. Να πούμε ότι πέρα από το Westwood που δεν νομίζω ότι θα έρθει, σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό υπάρχουν μια κίνηση να γίνει ακόμα. Mm-hmm. Ουσιαστικά στο Παναθηναϊκό ένα κοντό. Στον Ολυμπιακό ένα παίκτη τεσσάρι ψω το Βεζένκοφ. Που να πατάει και στο 3 μάλλον, αυτό καταλαβαίνω. Να πούμε ότι βγήκε, ότι πήγε ο διακητές στην Ντουμπάι. Ντουμπάι ενισχύεται σιγά σιγά. Ήθελε και το WOCAP, αλλά ο Ολυμπιακός έχει απορρίψει όλες τις προτάσεις για το WOCAP. Ήταν, η πρώτη ήταν 600.000 σε δύο δόσεις, η δεύτερη είναι 850.000
1: σε δύο δόσεις.
0: Σε μία. Νοικοκυρεμένα. Να πούμε ότι η Ντουμπάι πάει να πάρει και Σενγκέλια, ο οποίος θα πληρώσει το buyout που έχει 900.000 και θα πάει στην Ντουμπάι. Ντουμπάι έχει μαζέψει πάρα πολλούς ψηλούς και μη ψηλούς.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Ο Πετρούσεφ έβγαλε μια συνέντευξη στην οποία έλεγε ότι μια ομάδα του πήγε σαμποτάρι. Ότι έδωσε, λέει, μια ομάδα, λέει, μίλησε για μένα πολύ αρνητικά σε άλλες ομάδες που με διεκδικούσαν. Και τελικά.
1: Ποιον ανέφερε?
0: Δεν ανέφερε ομάδα.
1: Ποιον υπονοούσε?
0: Μάλλον τον Ολυμπιακό.
1: Μάλλον τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι, ναι, φαντάζομαι. Και μόνο, λέει, η Ντουμπάι ήταν αυτή που έμεινε στο τέλος. Είπε ότι αντιμετώπιζε, λέει, σοβαρούς τραυματισμούς στο γόνατο. Κυρίως στο γόνατο, και ενώ είναι, λέει, 26 χρονών, τα γόνατά του είναι, λέει, σαν να είναι 31, 33, 35 τέτοιο. Οπότε είπε ότι έχασε το τελευταίο στάδιο της χρονιάς, το τελευταίο κομμάτι της χρονιάς λόγω τραυματισμού, των τραυματισμών, και έπαιζε με ενέσεις τα λοιπά, και τώρα το καλοκαίρι δουλεύει πολύ με αποθεραπείες, με ενέσεις για να δυναμώσουν τα γόνατά του και τα λοιπά, και ευελπιστεί να είναι έτοιμος για το κομμάτι αυτό για την αρχή της χρονιάς. Περιμένουμε. Υπάρχει μια περίπτωση να βγει αύριο το πρόγραμμα της Ευρωλίγκας, το πρόγραμμα για τη νέα χρονιά. Mm-hmm. Αυτό που το είδα στο Twitter, βγήκε ο Blossom Game και απάντησε, έκανε repost δικό του tweet, δικό του post. Mm-hmm. Στο οποίο έλεγε την Ευρωλίγκα ότι, ξέρω εγώ, πρέπει να βγάλετε το πρόγραμμα. Και απαντάει και λέει ότι ακόμα περιμένω να βγει. Και το απαντάει από κάτω ένα site, ας πούμε, γνωστό. Και λέει, ήμουν έτοιμος να στείλω σε ένα της Ευρωλίγκας τον υπεύθυνο, να τον ερωτήσω. Και απαντάει ο άλλος από κάτω και λέει, κάντε υπομονή κανένα δύο μέρες ακόμα και θα το έχετε.
1: Okay.
0: Το οποίο έγινε προχθές. Οπότε θεωρώ ότι αύριο μάλλον θα βγει. Yeah. Αν όχι αύριο, ότι σε χειρότερη Πέμπτη. Και έχει αργήσει και πάρα πολύ.
1: Επίσης, τώρα κάνουμε
0: λίγο. Επί του πιεστηρίου.
1: Κάνουμε λίγο προς πίσω. Το λέει και και Αμερικάνος δημοσιογράφος για το Westbrook. Ότι θέλει να μείνει στο NBA. Που
0: ακούγεται, θέλει να μείνει.
1: Ακούγεται λογικό. Όμως έχει ενδιαφέρον από την Ευρωλίγκα. Και είναι ο Σίντερη, που είναι στο Forbes, ο Evan Σίντερη.
0: Αυτός τον θεωρείς.
1: Νομίζω ότι είναι.
0: Καλό.
1: Ρε παιδί μου, δεν είναι insider όπως ο Σαμ Σαράνια.
0: Καλό, ο Σαράνια δεν έχει ζωή.
1: Ναι, ναι, αυτό. Αλλά εντάξει. Είναι πιο.
0: Ζωή έχει, τι είναι αυτό.
1: Είναι πιο. Αλλά λέει ότι θέλει να παραμείνει στο NBA και υποθέτω ότι αυτό θα ξέρει καλύτερα από τους Ευρωπαίους. Υποθέτω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Άρα η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, ότι μάλλον υπάρχει ενδιαφέρον την Ευρωλίγκα. Ο παίκτης όμως θα θέλει να παραμείνει στο NBA. Και προφανώς αν δεν βρει ομάδα στο NBA, μπορεί να το σκεφτεί βέβαια, δεν ξέρουμε. Αυτό δεν το ξέρουμε. Αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσετε να ανακοινώνει το Westbrook από κάποιον.
0: Δεν έτσι, δηλαδή. Δηλαδή, δεν ξέρω και πώς, πού θα ταιριάξει.
1: Δηλαδή,
0: ναι.
1: Εντάξει, είναι ένας παίκτης ο οποίος με τα χαρακτηριστικά που έχει, θεωρητικά λες ότι δεν ταιριάζει στην Ευρωλίγκα. Βέβαια η Ευρωλίγκα έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια πολύ. Έχει πάει σε πιο γρήγορους ρυθμούς, έχει ανεβάσει τα σκορ. Νομίζω ότι ο Westbrook είναι MVP, πρώην MVP του NBA, θα βρει τρόπο να είναι χρήσιμος και καλός. Το θέμα είναι...
0: Απλά στον τρόπο παιχνιδιού, λέω.
1: Το θέμα είναι πώς θα ταιριάξει και αν αυτό που θα δώσει, αν έρθει στην Ευρωλίγκα, στην ομάδα που θα έρθει, αν έρθει τύπου, αν θα είναι χρήσιμο για την ομάδα. Στο θέμα νικών, στο θέμα επιτυχιών.
0: Ναι, αυτά. Ναι, καταλαβαίνω τι λες.
1: Γιατί νούμερα θα βγάλει, δε, εντάξει.
0: Εντάξει, ο Westbrook είναι... Μπα βάλε εύκολα 25.
1: Ένα triple double.
0: Ναι, για την πλάκα.
1: Χαλάρα.
0: Απλά το πώς θα ταιριάξει δηλαδή, στο μπάσκετ του.
1: Ναι,
0: του εκάστοτε προπονητή. Εγώ νομίζω στο τέλος θα μείνει στο NBA με κανένα μονοετές.
1: Ναι, και εγώ.
0: Και προς τα κίτρια. Βέβαια είναι άσχημο γιατί είναι όντως ποιοτικός παίκτης και βοηθάει. Και είναι άσχημο το ότι δεν.
1: Και είναι βετεράνος, βέβαια.
0: Ναι, ότι, ότι
1: μπορεί
0: δεν
1: να βοηθήσει μόνο με την παρουσία του σε μια ομάδα. Αν και νομίζω θα θέλει να παίζει κιόλας.
0: Εντάξει.
1: Είναι πολύ ανταγωνιστικό.
0: Λογικό.
1: Να πούμε επίσης ότι το πρωί η Ντουμπάι, που αναφέρεται στα ευρωπαϊκά σαν μία από τις ομάδες που ενδιαφέρεται για το Westbrook, πήρε τον Διακίτε.
0: Να το αυτό που είπαμε, ναι.
1: Τον ανακοίνωσε.
0: Ναι. Καλή, γι' αυτό είδα πάλι τους Εγγέλε. Μαζεύονται πολύ, ρε παιδί μου. Έχει καπενγγέλε εκεί πέρα, δηλαδή.
1: Ναι. Εντάξει, ο Διακίτε θα παίζει 4, νομίζω.
0: Ναι.
1: Ωραίος
0: παίκτης.
1: Πολύ ωραίος παίκτης. Έκανε και πολύ καλή σεζόν στην Ευρωλίγκα με την Μπασκόνια. Είχε μέσο όρο 8,4 πόντους, 4,2 rebound, 1,2 κοψίματα και PIR 10,1 πόντους, ξέρω εγώ. Εντάξει, καλή κίνηση. Αυτό που είπες, μαζεύονται πάρα πολύ εκεί. Δεν ξέρω αν θα έχουμε καμιά αποχώρηση. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι η Ντουμπάι θα πάει δυναμικά για το. Παίρνοντας και ως δεδομένο ότι μπορεί να διοργανώσει το Final Four.
0: Στο Abu Dhabi, ναι.
1: Ίσως πάει δυναμικά για να.
0: Τι να πάει. Να πάει. Α, όχι να πάει στο Ντουμπάι το Final Four.
1: Όχι, εννοώ ρε παιδί μου.
0: Μα νομίζω ότι αυτό είναι ο στόχος.
1: Να έχει πολύ καλή ομάδα.
0: Εγώ θεωρώ ότι του χρόνου η Ντουμπάι θα αντικαταστήσει τη Βαλένθια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ομάδες που θα παλέψουν του χρόνου. Και το λέμε αυτό τώρα εδώ.
1: Πώς έχουμε
0: 28
1: Ιουλίου. 8 παρά 20.
0: 8 παρά 25, παρά 20 τι ωραία είναι. Εγώ νομίζω ότι του χρόνου, δηλαδή ομάδες δεκάδας θα είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Φενέρ, Εφές 4, Ντουμπάι 5, 6 Ζαλγκίρις, 7 Ρεάλ, 8 η Βιλερμπάν. Όχι, μπάνε και 10. Στη δεκάδα ποιοι θα είναι. 8 η Βιλερμπάν.
1: Δεν το λες με τη σειρά.
0: Ναι. 8 η Βιλερμπάν, 9 ο Αστέρας. Και το 10 θα πω κάτι ανάμεσα σε.

0: την άλλη εβδομάδα που είναι τελευταία εκπομπή για καλοκαίρι έτσι και αυτά, ότι να αναλύσουμε το πρόγραμμα της Ευρωλίγκας. Okay. Θα έχει βγει και το πρόγραμμα, να αρχίσουμε να λέμε, ρε παιδί μου. Ναι. Ναι. Να πούμε τώρα για Ολυμπιακό ότι δεν γίνεται τίποτα.
1: Ναι.
0: Τι ωραία, τι καλά. Ναι. Ήρθε ο Μακιντάιρ για εκτάσεις, κάποια στιγμή θα έρθει ο Μοντέρο. Η προετοιμασία ξεκινάει 20 Αυγούστου, πέρασε ο καιρός.
1: Ναι, εντάξει.
0: Σιγά σιγά. Ξέρεις τι ήθελα να. Α, επίσης βγήκε ανακοίνωση της Original κατά του Μάκη Αγγελόπουλου.
1: Ναι, το διάβασε και αυτό.
0: Ότι είναι, λέει, πια ανεπιθύμητος για. Mm-hmm. Για, τον, για τους οπαδούς της, της ΑΕΚ, με βάση αυτά που με τη συμφωνία, τώρα η συμφωνία δεν ξέρω για πόσο καιρό είναι, δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να βγει, να γίνει κάποια συνέντευξη τύπου, να ανακοινωθεί επίσημα τι θα γίνει εδώ πέρα.
1: Να πούμε από τη Βουλή πέρασε που λέγανε ότι θα...
0: Γιατί ποιο το...
1: Το ότι... Η ρύθμιση, ρε παιδί μου, και αυτά. Για τα χρόνια που τέτοιο.
0: Που θα έχει ΑΕΚ.
1: Θα έχει ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι.
1: Α, πέρασε.
0: Ναι. Okay. Θα είναι μέχρι το 2075. Mm-hmm. Το οποίο φαντάζει τόσο μακρινό.
1: Ναι.
0: Okay. Δεν θα είμαστε εδώ να τα λέμε,
1: ναι,
0: αλλά ναι, οκ.
1: Okay.
0: Ναι, και ότι πρέπει να βγει κάποια στιγμή ανακοίνωση για να δούμε λίγο τι γίνεται και με το ΣΕΦ. Πότε θα είναι έτοιμο, γιατί ήδη έχει αρχίσει και ξέρεις πώς είναι αυτά. Mm-hmm. Και υπάρχει φημολογία ότι έχουν καθυστερήσει τα έργα, δεν έχει γίνει εκταμίευση χρημάτων για την, για την κατασκευή της οροφή, ανακατασκευή της οροφής, και ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να πάει στα Ιώσια για όλο το χρόνο, ας πούμε.
1: Okay.
0: Το είδα στο Twitter. Το είδα.
1: Στο reporter.
0: Κάποιος όμως, νομίζω σε site βγήκε. Mm-hmm. Το λέω με επιφύλαξη. Αλλά μου φαίνεται πολύ. Δεν ξέρω. Δεν έχουν ξεκινήσει τώρα εργασίες ήδη από τα μέσα Ιουνίου.
1: Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει, δηλαδή.
0: Και να λες ότι θα καθυστερήσει τόσο πολύ.
1: Μέσα, δηλαδή, ξέρουμε ότι έχουν ξεκινήσει. Έχουμε δει και βίντεο.
0: Καλά, ο περιβάλλον χώρος δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι έργο που μπορεί να γίνει και παράλληλα. Ναι, ναι. Ένα. Και δύο, να γίνεται και, και να γίνει και σε δεύτερη φάση. Δηλαδή, το επόμενο καλοκαίρι.
1: Νομίζω τα βασικά η οροφή θα είναι και ο χώρος του γηπέδου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και τα προπονητικά κτλ. Αλλά δεν, ξέρεις, αυτό είναι το κακό, ότι όσο δεν βγαίνει κάποια επίσημη ανακοίνωση, κάποιο χρονοδιάγραμμα, οτιδήποτε, δημιουργείται μια, ξέρεις, φήμες και τα λοιπά, και δεν ξέρεις τι γίνεται. Εντάξει, μου καλοκαίρι είναι τώρα, όλοι πάνε διακοπές, να ασχολούνται πολύ. Οπότε θεωρώ ότι κάπου από μετά το 15 Αύγουστο θα έχουμε. Ναι, 20 Αυγούστου η προετοιμασία του Ολυμπιακού ξεκινάει. Ναι, νομίζω, νομίζω
1: και του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω και του Παναθηναϊκού μπορεί να ξεκινάει στο ίδιο διάστημα. Λόγω του ότι υπάρχουν και εθνικές ομάδες στο ενδιάμεσο και ουσιαστικά 19 Σεπτέμβρη ξεκινάει η χρονιά. Οπότε να έχει ένα διάστημα εύλογο να δουλέψει. Ο Ολυμπιακός, μεταξύ και οι άλλες ομάδες, αλλά ο Ολυμπιακός σίγουρα και με Φενέρ και με ομάδες Ευρωλίγκας, ξεκινάνε φιλικά προετοιμασία 4 Σεπτεμβρίου. 4 Σεπτέμβρη και μετά 4, 5, 11, 12 και μετά παίζουν. Mm-hmm. στο Super Cup. Έχουμε πίτα του Super Cup. Περιμένουμε να δούμε αν θα μείνει στο Abu Dhabi, αν θα πάει Κωνσταντινούπολη.
1: Τα είπαμε την προηγούμενη φορά αυτά.
0: Ναι, τα έχουμε σχολιάσει. Και αντίστοιχα για το Final Four θα ξέρουμε Νοέμβριο. Αλλά μπορεί να μετακινηθεί. Η Formula 1 που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ήδη μετακινεί πράγματα. Δηλαδή το Grand Prix του Μπαχρέιν που ήταν να γίνει στο Μπαχρέιν δεν θα γίνει. Θα διατηρηθεί η ονομασία Grand Prix Μπαχρέιν και θα πάει στη Μαλαισία. Mm-hmm. Και που επιστρέφει η Formula 1 μετά από 9 χρόνια. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το Κατάρ και με το Abu Dhabi, αλλά φαίνεται για την ώρα ότι δεν θα πάνε εκεί. Mm. Αυτά μπορώ να πω για την ώρα, νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο.
1: Ναι, εντάξει, ψηλό νεκρά πράγματα στο,
0: ναι,
1: στο μέτωπο των ελληνικών ομάδων τουλάχιστον.
0: Θα δούμε είναι Ολυμπιακό. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός νομίζω θα πάρει παίκτη από την Ευρώπη για άσο και όχι από το NBA. Ναι. Ο Ολυμπιακός δεν ξέρω τι παίκτη θα πάρει.
1: Εντάξει, νομίζω ότι και οι δύο έχουν χρόνο.
0: Και αν θα ξεκινήσει τη χρονιά με το να δοκιμάσει πράγματα, δηλαδή να ανέβει ο Φουρνιέ στο 3, ας πούμε. Να δοκιμαστεί Φουρνιέ Γουόρτ στο 3 από Μανικολάου με Βεζένκοφ στο 4 και να παίρνει πολλά λεπτά ο Βεζένκοφ. Αλλιώς αν έρθει κάποιος παίκτης. Κάποιοι λέγανε για Πετρούσεφ, αλλά.
1: Αλλά από ό,τι φαίνεται ο Πετρούσεφ.
0: Όχι. ναι, οπότε αυτό και πάμε NBA.
1: Ναι.
0: Να κορυφώσουμε με LeBron James και Φιλαδέλφια και Νίκολας Κέιτς και να κλείσουμε.
1: Το κατεστημένο. Νίκολας... Το...

0: Έτσι κολλάει παντού, να ξέρεις.
1: Το κατεστημένο του. Και αρχίζω το. Εδώ είναι το καφενείο των φιλάθλων της Φιλαδέλφια εδώ πέρα.
0: Οργανωμένο παδί.
1: Οργανωμένο παδί Φιλαδέλφια. Εντάξει. Είχα πει την προηγούμενη φορά ότι δεν περίμενα ο Λεμπρόν να κλείσει τη Φιλαδέλφια. Τελικά πάλι κουβά. Που λέγει μια ψυχή.
0: Ήσουν καλό.
1: Εντάξει. Νομίζω ότι η δυνατότητα που έχει ο Λεμπρόν απλά να παγώνει την απόφασή του, να κάνει αυτό το πράγμα που όλο το NBA παγώνει και τον περιμένει, είναι, εντάξει, απορρέει από το πόσο σημαντική προσωπικότητα είναι, ρε παιδί μου, και τα λοιπά. Το ότι επέλεξε τη Φιλαδέλφια βγάζει λογική, δεν μου βγάζει λογική οικονομικά να την επιλέξει. Ότι ίσως ναι. Δεν περίμενα ότι θα πάει, είμαι ο Λεμπρόν, θα πάρω το mid-level exception, ξέρω εγώ, και θα πάω να παίξω με τον Τζίλεν Μπράουν και τον Εμπίτ και τον Μάξ και τα λοιπά.
0: Να πούμε ότι οι ομάδες που διεκδικούσαν τον LeBron James μπορούσαν να του προσφέρουν ή τη μεσαία εξαίρεση, αυτό το tax exception, ή το minimum.
1: Ναι.
0: Αυτό δηλαδή δεν μπορούσαν να του προσφέρουν. Δεν πήγαινε με τα 52 εκατομμύρια που πήρε στους Lakers.
1: Αυτό ίσως περίμενα ότι κάποιος θα έκανε παραπάνω χώρο με κάποια ανταλλαγή ίσως και τα λοιπά. Κάπως έτσι ρε παιδί.
0: Εγώ περίμενα να πάει στους Cavaliers ή περίμενα να πάει στο Miami, τις ομάδες που ήδη έχει πάει.
1: Ξέρεις τι, πιστεύω ότι επέλεξε τους Sixers γιατί είδε ότι πρώτα απ' όλα εκεί έχει κάνει πολύ καλές κινήσεις ο GM, που νομίζω ότι πλέον τα νήματα τα κινεί ο Bob Myers που ήταν στους Warriors,
0: που δείχνει, καλός.
1: Που δείχνει πόσο καλός παράγοντας είναι στο NBA.
0: Αυτός και ο Stevens.
1: Γιατί έκλεισε ταυτόχρονα τον LeBron και τον Kentavious Caldwell-Pope.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που είναι μια κίνηση, εντάξει, είναι βετεράνος και τα λοιπά. Το πήρε με το minimum το συμβόλαιο.
0: Δεν ανακοινώθηκε ακόμα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έχει.
0: Έχει buyout με το Memphis και θα υπογράψει μονοετές, ναι.
1: Εντάξει, η Φιλαδέλφια του προσφέρει βασικά star power, δηλαδή παίχτες οι οποίοι θα παίζουν και στη regular season. Ο Μπράουν και ο Μάξι είναι παίχτες που έχουν ελάχιστο τραυματισμό στην καριέρα τους και παίζουν πάρα πολλά λεπτά,
0: ναι.
1: Που σημαίνει ότι θα υπάρχει δυνατότητα για τον Λεμπρόν και για τον Εμπίτ, γιατί είναι σημαντικό και αυτό, απλά να κάθονται όταν δεν μπορούν να παίξουν. Και πέρα από αυτό υπάρχει ο Έτσκοπ. Δηλαδή ο Έτσκοπ παραμένει στην ομάδα μαζί με όλες τις σκηνές που έχει κάνει τώρα. Έχει κρατήσει τον Έτσκοπ, έχει κρατήσει προφανώς τον Μάξι. Και έχει ένα πυρήνα παιχτών, το οποίο λες ότι με βάση την ονομαστική τους αξία και την παιχτική τους αξία, λες ότι οι Sixers πάνε για την πρωτιά, ξέρω εγώ, στην Ανατολή.
0: Εντάξει, η πεντάδα τους είναι φοβερή.
1: Και ψάχνουν, ρε παιδί μου, και κάτι παραπάνω στα play-off τους, στείλουν να βρεθούν επιτέλους ένα τελικό.
0: Εντάξει, θα είναι αποτυχία αυτή η ομάδα να μην πάει τελικούς Ανατολής.
1: Τελικούς Ανατολής τουλάχιστον, ναι. Νομίζω
0: δηλαδή,
1: αυτό είναι το μήνυμα,
0: ναι,
1: πλέον.
0: Τώρα μια πεντάδα με Embiid, Jalen Brown, Maxi, Edgecomb, LeBron James, δηλαδή. Που
1: ναι, ναι.
0: Εγώ ξέρεις, νομίζω στην τελική ότι στο τέλος. Δηλαδή, αυτά που διάβαζα. Μετά την ανακοίνωση της Φιλαδέλφια ότι αποκτήθηκε ο LeBron James, ότι είχε ενδιασμούς για τον Embiid κατά πόσο μπορεί να αντέξει, αλλά τον ήθελε πολύ ο Jalen Brown, με τον οποίο έχουν ίδιο ατζέντη, αν θυμάμαι σωστά, τον Rich Paul. Οπότε υποτίθεται ότι επικοινώνησε με τον Rich Paul ο Brown και προσπάθησε να του πήξω εγώ Φέρτον στη Φιλαδέλφια. Εγώ νομίζω ότι ο LeBron θα πάει να παίξει άσος εκεί,
1: ναι,
0: και γενικά σίγουρα. Να πάει να κάνει το παιχνίδι τέτοιο, να μοιράσει το παιχνίδι και να οργανώσει, και θα έχει ένα ρόλο όπως είχε μάλλον με την Team USA,
1: ναι.
0: Δηλαδή έχει Curry, Durant, Kevin Durant και όποιον άλλον ήταν εκεί σε αυτήν την ομάδα, παιχταρά μπορεί να σου βάλει πόσους πόντους, εσύ οργανώνεις τα υπόλοιπα, ναι. Και αν χρειάζεται να τραβήξεις και εσύ τραβάς, που είναι διαφορετικό από το κομμάτι των Lakers,
1: ναι, ναι.
0: Που το κουμάντο το έχει ο Doncic και ο LeBron ήταν μαζί, όταν δεν παίζανε μαζί ήταν ένας από τους δύο έχει το κουμάντο, αλλά όταν ήταν και δύο μαζί ήταν ο Reeves και ο Doncic και ο LeBron. Δηλαδή ήταν διαφορετικό το concept. Νομίζω ότι θα απελευθερωθεί πολύ ο Maxi από αυτό.
1: Ναι, και εγώ συμφωνώ.
0: Και το σημαντικό είναι το πόσο θα ενώσει ο Edgecomb τα κομμάτια. Mm-hmm. Γιατί ο ρόλος του δεν θα είναι να σουτάρει, να βάζει, να κάνει αυτά που έκανε, να παίζει άμυνα, να βοηθάει γενικά στο κομμάτι αυτό.
1: Oh, νομίζω έτσι
0: και να βάζει τα ελεύθερα σουτ.
1: Θα το κάνει αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το σουτ δεν είναι το δυνατό του σημείο.
0: Jalen Brown θα παίρνει πολλές προσπάθειες. Embiid επίσης.
1: Αυτό που είπες,
0: δηλαδή υπάρχει παιχνίδι και μέσα και έξω.
1: Ναι, νομίζω ότι από θέμα ρόστερ, από θέμα.
0: Στην πεντάτα
1: του. Τώρα ο
0: πάγκος είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή ο Caldwell Pop που θα έρθει είναι καλός. Και είναι βετεράνος με καλό τρίποντο. Mm. Μπορεί να παίξει μακριά από την μπάλα. Πολύ καλά, αυτό θα βοηθήσει. Ο δεύτερος ψηλός είναι πολύ σημαντικός.
1: Εντάξει, ο Μπόνα είναι δυστυχώς.
0: Εντάξει, ο Μπόνα καλός είναι.
1: Εντάξει, ο Μπόνα έχει ένα θέμα. Κάνει πολλά φάουλ.
0: Ο Κέλι Ούμπρε έφυγε, νομίζω.
1: Κέλι Ούμπρε έφυγε, ναι.
0: Δεν θυμάμαι που πήγε όμως.
1: Δεν μπορούσε να τον κρατήσει οικονομικά.
0: Που πήγε όμως, δεν θυμάμαι.
1: Στην Ινδιάνα.
0: Ινδιάνα, οκ. Η Ιντιάνα θα είναι ένα project του χρόνου, θα τους δούμε.
1: Ναι, επιστρέφει και
0: γιατί επιστρέφει ο Χαλιμπάρτον. Ο Χαλιμπάρτον, υπάρχει Ζούμπατ, mm-hmm. ωραίος. Υπάρχει ο Σιάκαμ.
1: Ναι,
0: και υπάρχει και ο.
1: Εντάξει, πρακτικά επιστρέφει στη διαδικασία.
0: Ο Νεφχαρτ και, και ο άλλος που δεν θυμάμαι τώρα. Το 2-3 που στάρει καλά.
1: Ο Ματούριν έχει φύγει.
0: Όχι.
1: Πήγε Clippers ο Ματούριν.
0: Δεν το θυμάμαι τώρα. Ο κοντός που. Το τριάρι που έχουν, 2-3 που στάρει καλά.
1: Ποιος ήταν,
0: δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Αλλά νομίζω ότι και αυτή θα. Είναι κλειδί ο Χαλιμπάρτον. Ο Χαλιμπάρτον σε τι κατάσταση θα γυρίσει. Αλλά είναι μια ομάδα που.
1: Ναι. Νομίζω Νέα Υόρκη. Αυτοί επιστρέφουν στη διεκδίκηση. Pacers δηλαδή. Ναι. Επιστρέφουν στη διεκδίκηση.
0: Νέα Υόρκη, Μαϊάμι.
1: Φιλαδέλφια θα είναι το Μαϊάμι. Θα είναι δυνατή.
0: Κλειδί θα είναι η Βοστόνη.
1: Να δούμε.
0: Να δεις δηλαδή γιατί υπάρχει εκεί, υπάρχει Derek White, υπάρχει.
1: Εντάξει, νομίζω είναι ένα σκαλοπάτι πιο κάτω.
0: Κοίταξε να σου πω όμως κάτι. Είναι το θέμα ότι ο Μαζούλα κατάφερε να τους κάνει, γι' αυτό πήρε και το Coach of the Year, ότι κατάφερε να τους κάνει ομάδα κορυφής χωρίς τον Tatum.
1: Ναι.
0: Που ο Tatum ξογύρισε, okay, αλλά είχε ήδη γίνει προεργασία όλο αυτό. Οπότε νομίζω και φέτος. Πώς θα δουλέψει καλά ο Paul George είναι το θέμα. Πώς θα μείνει υγιής, γιατί αν είναι υγιής.
1: Όχι, εντάξει.
0: Θα γίνει καλή δουλειά. Γιατί υπάρχει και ο Pritchard, υπάρχει και ο White, υπάρχει
1: εντάξει,
0: και ο.
1: Μην περιμένει να μείνει υγιής σε φάση να παίξει όλη τη σεζόν ο Paul George.
0: Εντάξει.
1: Το σημαντικό να είναι υγιής όταν στα κρίσιμα, δηλαδή
0: ναι.
1: Από τον Φλεβάρι και μετά τύπου. Αυτό. Νομίζω ότι η Φιλαδέλφια θα το δούμε για τον πάγκο που είπε. Δεν έχω τελειώσει τις κινήσεις. Θα κάνει και άλλες.
0: Ναι.
1: Γιατί με το LeBron ανοίγει πάντα η συζήτηση ότι θέλουν να πάνε πολλοί να παίξουν. Άρα ίσως δούμε και άλλους βετεράνους να έρχονται.
0: Γι' αυτό το Cleveland πήρε Μάριο Χεζόνια για τη LeBron. Κάποιος έγραψε στο NBA κάποιο δημοσίευμα στην Αμερική ότι θα υπογράψει συμβόλαιο με το Χεζόνια και θα μείνει ελεύθερος.
1: Ναι, γιατί όμως αυτό.
0: Για να έρθει στην Ευρώπη. Να παίξουν τον Ολυμπιακό.
1: Για να επιστρέψει στην Ευρώπη σε άλλη ομάδα. Αυτό εννοώ.
0: Δεν ξέρω αν ισχύει και τη βάση έχει. Το διάβασα μόνο σαν επικεφαλίδα.
1: Ναι.
0: Θα έβλεπες Μάριο Χεζόνια στον Ολυμπιακό.
1: Με τίποτα.
0: Άνταξε.
1: Δεν νομίζω ότι τα ταιριάζε τόσο πολύ, αλλά οκ. Okay. Ενώ ρε παιδί μου, όλους μπορείς να τους δεις. Το θέμα είναι.
0: Πόσο ταιριάζει εννοώ.
1: Δεν ξέρω αν θα ταιριάζε, να σου πω την αλήθεια. Και να σου πω την αλήθεια, παιχτικά δεν με τρελαίνει τόσο και ζώνη.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Είναι παίκτη ο οποίο δίνει λύσει, δηλαδή μπορεί να σου δώσει και το απρόβλεπτο πολλέ φορέ. Και έχει παίξει και πιο καλά όσο μεγαλώνει, δηλαδή αλλάζει λίγο η ψυχοσύνθεσή του και ο χαρακτήρα του και το σκεπτικό του στο γύρο του μπάσκετ. Οπότε αυτό. Πάμε στο κλείσιμο.
1: Ναι,
0: να πούμε. Ναι, δηλαδή εγώ βλέπω, δεν μπορώ να δω πώς. Δηλαδή μπορώ να δω την Φιλαδέλφια να μένει έξω κάπου κάποια στιγμή να αποκλείεται άμα δεν λειτουργήσει αυτό. Αλλά είναι πολύ γεμάτη η πεντάδα της με αστέρες για να μην δουλέψει.
1: Επίσης να πούμε ότι ήδη στην Αμερική.
0: LeBron James επίσης πέρυσι 7,2 assist.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε έχει δείξει ότι μπορεί να δουλέψει αυτό.
1: Ναι, καλά, προφανώς. Ο LeBron είναι ένας από τους καλύτερους δημιουργούς.
0: Το ρόλο, ναι, σαν δημιουργός. Οπότε θεωρώ ότι. Εγώ θα το πω. Τολμάω να το πω.
1: Για πες. Σήμερα έχεις πάρει φορά.
0: Τολμάω να το πω ότι θα. Ναι, ότι ο ρόλος θα είναι όπως με την Team USA στο Παρίσι.
1: Ναι, όχι, συμφωνώ και εγώ σε αυτό.
0: ότι σαν σκορ θα είναι λίγο πιο πίσω. Θα αφήσει δηλαδή Maxey, Brown και Embiid στο σχολάρισμα. Και όταν χρειάζεται, και όταν χρειάζεται να κουβαλήσει επιθετικά.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Και όταν χρειάζεται να κουβαλήσει επιθετικά, να κάνει το βήμα παραπάνω να.
1: Εντάξει, αυτό που είπες, συμφωνώ, που είπες με το Maxey, θεωρώ ότι θα βελτιωθούν πολύ και θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο το σκοράρισμα. Και ο Maxey δεν είναι πολύ καλός δημιουργός. Δεν έχει δείξει ότι είναι point guard, ρε παιδί μου, στην καριέρα του τώρα. Είναι πιο κόμπο, άρα θα τον βοηθήσει.
0: Ναι, ο Maxey δεν βοηθάει. Ναι, ναι, ναι, ναι. Πιο πιθανό να κατεβάζει ο Escom την μπάλα.
1: Ναι, παρά να... Βέβαια, ήδη έχει ξεκινήσει η συζήτηση στην Αμερική από, ξέρεις, από αυτές τις τηλεπερσόνες που βγαίνουν και αυτά.
0: Α, ναι, κάτι επιστήμονες. Κάτι επιστήμονες, πραγματικά.
1: Ότι ο LeBron μπορεί να γίνει ανταλλαγή στη μέση τη σεζόν αν τα πράγματα δεν πάνε καλά για τη Φιλαδέλφεια.
0: Να γίνει ανταλλαγή.
1: Έτσι λέγανε, ότι και ποια ομάδα θα ενδιαφερόταν να τον πάρει.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Έφτασε ο άλλος Φεβρουάριο, ξέρω εγώ. Εντάξει, ναι. Ό,τι κάνει ο καθένας.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Εγώ θα πω το κέντρο του εκεί του Λος Άντζελες μας πολεμάει τη Φιλαδέλφεια, θα πω εγώ.
0: Εντάξει, κοίταξε. Μεταξύ μας, αυτοί που βγαίνουν σε αυτές τις κομπές αμερικάνικες.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Αφενός είναι προβοκάτορες. Ναι, ναι. Δηλαδή, clickbait και.
1: Κάτι Steven A. Smith και
0: τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ο Θεός και η ψυχή του, clickbait και η ψυχή του. Αφετέρου θεωρώ ότι οι σχέσεις με το μπάσκετ γενικώς είναι όσο είναι η δική μας με το κρίκετ.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή άλλο ένα take. Άλλη μια. Τα λέμε τώρα, τα γράφουμε.
1: Την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για κρίκετ, λοιπόν.
0: Ναι. Αυτό το οποίο έλεγα όμως είναι ότι ο LeBron James επίσης είπε ότι σκέφτεται να μείνει στη Νέα Υόρκη.
1: Έτσι, κοντά είναι,
0: και να πηγαίνει με ελικόπτερο.
1: Μια χαρά. Ας τα αποφύγει τώρα.
0: Ναι,
1: ελικόπτερα, λέγω.
0: Στη Φιλαδέλφια, που είναι μια ώρα απόσταση και λιγότερο.
1: Ας τα αποφύγει λίγο τα ελικόπτερα.
0: Ναι, εκτός του κομματιού που θα έχουν περιοδία. Επίσης όμως σκεφτόμουν το πώς θα σε βοηθήσει αυτό να χτίσεις και μια σχέση με τους συμπαίκτες σου. Δηλαδή τόσο ανάγκη έχεις να είσαι, να πηγαίνεις Νέα Υόρκη. Δηλαδή,
1: κοντά είναι,
0: πήγαινε, ναι, κοντά είναι, ρε παιδί μου. Αλλά όταν παίζεις τώρα σε αγώνες, δηλαδή τι θα λες, πετάγω με Νέα Υόρκη μια ώρα,
1: εντάξει,
0: γυρνάω,
1: εντάξει,
0: δεν ξέρω.
1: Υπάρχει το τραύμα με τον Κόμπε, ας
0: μην, ναι, όχι, ας μην
1: είναι μακριά
0: ρε, και με αμάξι να πάει.
1: Από τα ελικόπτερα.
0: Και με κτέλ να πάει, δεν μας νοιάζει. Να πάει με τοπικό, λες και πηγαίνει Γιάννενα, ξέρω εγώ. Να πάει με τοπικό, δεν μας νοιάζει.
1: Με το μετρό.
0: Δεν ήταν τέλειο. Με το τρένο.
1: Με το τρένο, λοιπόν. Ναι.
0: Εντάξει, άμα ήταν απλός άνθρωπος θα το έκανε.
1: Και ήταν όπως ο Κιάνου Ρίβς, έχεις τη φωτογραφία του Κιάνου Ρίβς που είναι στο τρένο και απλά κάθεται μαζί με.
0: Καλά, αν μεταφιεστεί, δεν θα αναγνωρίζει κανείς τώρα, εντάξει.
1: Εντάξει,
0: ο Κιάνου Ρίβς ήταν κοινός θνητός τώρα, εντάξει. Είναι κοινός
1: θνητός. Σε εισαγωγικά το κοινός θνητός.
0: Δεν είναι Νίκολας Κέιτζ, αλλά.
1: Δεν είναι σε αυτό το επίπεδο, είπαμε.
0: Ναι, και σαν ηθοποιός δεν είναι.
1: Εντάξει, προφανώς. Αυτό δεν το συζητάμε καν. Άλλασα το μικρόφωνο μου.
0: Από αυτά που λες. Λογικό δεν είναι.
1: Έκανα Γιόκιτς που μας έχει το βίντεο που χαλάει το μικρόφωνο.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι με αυτά. Να πούμε ότι με αυτά. Οδεύουμε στο τέλος της εκπομπής, τέλος χρόνου. Λες, είναι παιχνίδια χωρίς σύνορα. Α. Η μπόκοτα. Χτυπάει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Παιχνίδια χωρίς σύνορα. Τζόκερ. Έλα, δεν τα θυμάσαι. Ήταν ωραία αυτά.
1: Ναι, ναι, ωραία, ωραία.
0: Πάντα χάναμε.
1: Εντάξει.
0: Ήταν τέλειο.
1: Έχουμε κάνει και μεγάλες νίκες.
0: Όντως.
1: Θυμάμαι, ναι, είχαμε κάνει. Είχαμε κάνει και νίκες, δεν είναι μόνο ήττες.
0: Λοιπόν, κλείνουμε με αυτά που είπαμε για LeBron James και τα λοιπά. Αυτά από εμάς. Από το Act Open. Εξηγήστε μου. Post Game Radio, Parkinson Radio.
1: Είπαμε το τηλεφωνικό.
0: Όχι. Εξηγήστε μου. Εντάξει, μας έχουν μάθει πια, ρε. Δηλαδή, όσοι μας ακολουθούν, εντάξει.
1: Την,
0: okay.
1: Ώρα, την ώρα δεν έχουμε μάθει.
0: Καλά, δύο ώρα, εντάξει. Να σου πω κάτι, έχουμε τεχνικές δυσκολίες λόγω ότι κάνουμε και άλλη δουλειά. Προφανώς. Δεύτερη δουλειά.
1: Και σήμερα, ναι.
0: Άλεξος Τσάκος στο μικρόφωνο, Γιάννης Μπουράνης. Πάνος Τσάμπρας, στεγητικά.
1: Τον ευχαριστούμε πολύ.
0: Τον ευχαριστούμε, εννοείται. Κλείνουμε αυτά με το LeBron James που είπαμε και την Ευρωλίκα όλα. Θα είμαστε την άλλη Τρίτη εδώ. Για τελευταία εκπομπή για το καλοκαίρι.
1: Σαν πρωινάδικο θα βγούμε από παραλία.
0: Ναι, πρέπει να βγούμε από παραλία.
1: Με τραγούδια, με σότι βολάνη, τύπου, ξέρω εγώ κάτι.
0: Πω, σταμάτα. να πάτε για καλαμπάνιο, ζέστη έχει. Και να πάτε διακοπές, ζέστη έχει.
1: Ζέστη έχει.
0: Επίσης. Δεν έχει κάτι, δηλαδή μέχρι 15 Αύγουστο Μόνο WNBA θα βλέπουμε.
1: Χαλαρή, χαλαρή.
0: Ναι. Ναι. Και αυτά και μας κλείνουν.
1: Μας κλείνουν.
0: Κλείνουν, εξηγήστε μου και τα λοιπά, τα ξέρετε. Καλή συνέχεια από εμάς.
1: Γεια σας.
0: Να προσέχετε, να τρώτε, να πίνετε, να πάτε για κανένα μπάνιο. Αυτά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε θελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Καλά, σοβαρά το εννοεί.
3: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
2: Γιατί με έφερε εδώ, μου λες.
4: Γιατί μας αφορά.
2: Εμάς.
3: Δεν πάει το μυαλό σου, ε.
2: Όχι.
3: Εμάς αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Έλα, μωρό, τώρα έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
5: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τρομοκρατομανάρια μου, καλώς ήλθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τετάρτη, η μέρα που εκεί που χέσαν οι κανονικοί βγάλανε έναν αντάρτη και γαμώ τις χώρες έχουμε. Αντάρτες χωρίς αντάρτικο, επαναστάτες χωρίς επανάσταση και φιλελεύθερους χωρίς ελευθερία. Πάμε να δούμε λοιπόν, να εξηγηθούμε γιατί ο προφήτης λέει τον εαυτό του ως προφήτη. Και στο τέλος θα την ψωνίσω τόσο πολύ και δεν έχω ζαγέτα να προσκυνάτε. Αυτό είναι το μόνο μου άγχος και ο καημός που έχω. Πάμε να δούμε λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα. Στο προηγούμενο βίντεο σας είπαμε από την αρχή κιόλας ότι το πρώτο view στο Ζεραλίξ TV είναι από Μαξίμου. 100%. 1500%. Το επόμενο που σας είπαμε είναι ότι σύντομα, μέσα στην εβδομάδα που τρέχει, θα βρουν αυτούς που έβαλαν τα γκαζάκια και δολοφόνησαν μία γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, αλλά πρώτα θα βρουν αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Τι έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε? Ακριβώς ό,τι προφήτεψε το Ζαραλίξ TV. Τώρα που τα μαθαίνουμε εμείς όλα αυτά, περισσότερες λεπτομέρειες μόνο αν απευθυνθείτε στο γνωστό Λουτένετ ή αλλιώς υπαστηνόμο Jim Gold ή αλλιώς Μίτσο Κάτσικα, ο οποίος είναι επιφανές μέλος του ελληνικού FBI, όπως λέγει το μπλουζάκι που φάγε σήμερα την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Τώρα, η εβδομάδα που μας πέρασε όμως είχε κάτι πιο σημαντικό, τουλάχιστον για μας εδώ, που κάνουμε αυτή τη δουλειά που κάνουμε, που αντιλαμβανόμαστε τη σάτυρα και κάνουμε σάτυρα έτσι ακριβώς όπως την αντιλαμβανόμαστε, και το κάνουμε 5 χρόνια στο YouTube και 30 χρόνια πια στις παραστάσεις που κάνω σε διάφορα θέατρα σε όλη τη χώρα και στην Ευρώπη. Τι εννοώ? Εννοώ ότι εμείς εδώ και 5 χρόνια, όπως και 30 χρόνια από σκηνής, έχουμε λυσάξει να βλέπουμε τη χώρα ως μια χώρα μαφιόζων, μπιστολάδων, μπράβων, ολιγαρχών μαφιόζων, παντού αυτό το πράγμα. Ενώ αντιθέτως υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι επιμένουν να βλέπουν μια χώρα η οποία είναι χώρα δημοκρατική, με δημοκρατικές διαδικασίες, με εκλογές, με θεσμούς, με δικαιοσύνη, με νόμους και διάφορα άλλα τέτοια. Είναι δύο διαφορετικές οπτικές. Εμείς λοιπόν εδώ έχουμε βαφτίσει την πατρίδα μας και το πολίτευμά της ως πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία. Τώρα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν βλέπουν την πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία και βλέπουν όλα τα προηγούμενα. Είναι δύο διαφορετικές απόψεις. Ποιοι είμαστε εμείς να κρίνουμε την άποψη του άλλου? Σε καμία περίπτωση. Ο καθένας έχει την άποψη που βγαίνει από μέσα του και από μέσα από τον κάθε άνθρωπο βγαίνει αυτό που έχει ρίξει απ' έξω του. Παραδείγματος χάρη, εμείς εδώ που τη βγάζουμε με μπυρίτσα, λίγο κρασί και άντε και κανένα τσίπουρο, έχουμε την άποψη ότι η χώρα είναι πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία. Οι άνθρωποι οι οποίοι κάθε πρωί είτε είναι υπάλληλοι μαφιόζων, είτε ξυπνάνε κάνοντας χρήση μισού γραμμαρίου από το ασυνόδευτο εμπόρευμα 2,5 τόνων πρέζας του ασυνόδευτου καραβιού Νουρ Ουάν, που απαλλαγήκαμε όλοι και όλες οι καλοί άνθρωποι εδώ, με βούλευμα βλέπουν παντού δημοκρατικές διαδικασίες, θεσμούς, δικαιοσύνη και δεν συμμαζεύεται. Όμως την εβδομάδα που μας πέρασε ήρθε ο θεσμικός, ο συγγενής, ο ανιψιός να επιβεβαιώσει αυτά που βλέπουμε εμείς εδώ στο Ζαραλίξ TV. Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην, προσέξτε, πρώην Γενικός Γραμματέας στο γραφείο του Πρωθυπουργού και για πάντα ανιψιός του Πρωθυπουργού μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης λοιπόν την εβδομάδα που μας πέρασε έδωσε μια συγκλονιστική συνέντευξη. Από αυτές τις συνεντεύξεις που, όπως κατά καιρούς λέμε εδώ στο Ζαραλίξ TV, στην πραγματικότητα δεν είναι μια συνέντευξη για να μάθεις κάτι για κάποιον, γιατί έτσι κι αλλιώς και ο δημοσιογράφος που ρώταγε κυρίως χαχάνιζε παρά ρώταγε. Και καλά έκανε. Μαλάκας είναι. Όταν έχεις ορισμένα άτομα απέναντί σου, χαχανίζεις σαν χαζός. Μέχρι να φύγεις 500 μέτρα μακριά και να πεις ουφ, ησύχασα. Έτσι λοιπόν, αυτές οι συνεντεύξεις γίνονται για ένα μόνο λόγο. Για να στείλουν το μήνυμα. Πού? Τι να σας πω κι εμείς. Εμείς πάντως στο Ζαραλίξ TV το πήραμε το μήνυμα από τον Γρηγόρη Δημητριάδη και τον ευχαριστούμε. Γιατί το πρώτο κομμάτι που θα δούμε από τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη είναι ταμάμ και ακριβώς ευθεία βολή για το Ζαραλίξ TV. Πού ταυτιζόμαστε εμείς και ο Γρηγόρης Δημητριάδης? Πού αλλού? Στο ζώο που εκπροσωπούμε. Αυτός είναι Λύκος και εγώ είμαι Ζαραλίκος. Δημητριάδης.
1: Λοιπόν, όταν γίνεται περιστατικό, ας πούμε, μπροστά στη γυναίκα μου, αυτό δεν το συγχωρώ. Αυτό δεν το συγχωρώ.
2: Η γυναίκα σας. Εντάξει, το βιντεοσκοπούσε.
1: Γιατί είναι ψύχρεμη. Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου. Γιατί είναι ψύχρεμη. Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου.
0: Τι ωραία, τα είπε εδώ ο Γρηγόρης. Δεν επιτρέπω τέτοια μπροστά στη γυναίκα μου. Του λέει ο άλλος, η γυναίκα σας δεν την είδε να αγχωθεί. Βιντεοσκοπούσε κιόλας το σκηνικό. Και λέει ο Γρηγόρης λεβέντικα, ναι, Γιατί είναι ψύχρεμη. Και ξέρετε γιατί είναι ψύχρεμη? Γιατί είναι η γυναίκα του Λύκου. Ακριβώς αυτή είναι και η απάντηση στο ερώτημα που κάνετε διάφοροι και διάφορες μέσω email ή στο δρόμο ή στις παραστάσεις. Πώς θα λες έτσι, ρε μάγκα, δεν φοβάσαι? Όχι, βέβαια, εδώ δεν φοβάται η κυρία που αυτή τη στιγμή με βιντεοσκοπεί. Και είναι η πιο ψύχρεμη στο στούντιο. Γιατί είναι ψύχρεμη? Γιατί είναι η γυναίκα του Ζαραλίκου. Τώρα, δεν μπορώ να το πω ότι είναι η γυναίκα του Ζαραλίκου, την έχω και ανήπαντρη, αλλά μπορώ να πω, επειδή την έχω 10 χρόνια ανήπαντρη, ότι είναι η γυναίκα του Κοκοβίκου. Τι να της κλάσει οποιοδήποτε της κυρίας Κοκοβίκου. Πηγαίνετε αλλού. Πάμε λοιπόν πάλι στον Γρηγόρη Δημητριάδη. Θυμάστε την περίοδο της πανδημίας που η χώρα μας είχε ένα τρομερό ρεκόρ πανευρωπαϊκά και παγκόσμια με 33.000 και πλέον νεκρούς που τους έχουμε θάψει και μέσα μας, εκτός απ' έξω μας. Κανείς δεν ασχολείται με αυτούς. Οι περισσότεροι έφυγαν αβοήθητοι ιατρικά γιατί δεν είχαμε ούτε το προσωπικό, ούτε τις υποδομές, ούτε τίποτα. Θυμάστε όλα αυτά τα περίεργα μέτρα για τα οποία ποτέ κανείς δεν θα βρεθεί σε ένα δικαστήριο, που έπαιρνε η κυβέρνηση με τα περίπτερα που κλείναν στις 11, με τους ανθρώπους δεν μπορούσαν να κάτσουν σε ένα παγκάκι γιατί τρώγανε πρόστιμο, με τους ανθρώπους που έπρεπε να περπατήσουν σε ένα δάσος φορώντας μάσκα που γελάγαν και οι αρκούδες και τα γριογούρουνα μαζί μας. Μπράβο που τα θυμάστε όλα αυτά. Ποτέ δεν μάθαμε ποιος ακριβώς ήταν ο εμπνευστής όλων αυτών των γαμάτων μέτρων. Ποτέ. Ήταν γενικά και αόριστα μια επιτροπή από διάφορους πιθανούς ή απίθανους ανθρώπους. Όχι. Τα μέτρα δεν τα έπαιρνε η επιτροπή. Ποιος τα έπαιρνε? Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και ανιψιός για πάντα μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος.
1: Η επιμονή, το να είσαι ταπεινός, το να κοιτάς να μάθεις, το να μην νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα, το να κοιτάς να κατακτήσεις ένα θέμα. Δηλαδή, να σας πω το παράδειγμα του COVID, ας πούμε. Όταν μπαίναμε σε σύσκεψη για το COVID, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήξερε οριακά παραπάνω από τους γιατρούς. Γιατί καθόταν, είχε την οτροπία του καλού μαθητή, του Αριστούχου.
2: Και μελετούσε.
1: Και διάβαζε συγγράμματα τι γινόταν στο εξωτερικό και εκεί. Αυτό, ξέρετε, βοήθησε πάρα πολύ να μας καθοδηγήσει στην κρίση.
0: Τα ακούσατε τι ωραία τα είπε ο ανιψιός, ε? Ούτε οι γιατροί, λέει, δεν τα ξέραν, γιατί ο Κυριάκος όλη νύχτα έβγαζε τα μάτια του, διάβαζε συγγράμματα. Ε, και τι πιο τέλειο να βάλεις επικεφαλή έναν τέτοιο άσχετο σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να κάνεις το μεγαλύτερο έγκλημα που έχει γίνει στην νεότερη ιστορία της πατρίδας μας, με 33.000 και πλέον νεκρούς για τους οποίους ποτέ κανείς και καμία δεν θα βρεθεί σε κανένα δικαστήριο. Ο Κυριάκος λοιπόν, ο οποίος σας θυμίζω, την περίοδο της πανδημίας έλεγε από το Βήμα της Βουλής ότι θέλει να βρει μια έρευνα που δεν τη βρίσκει πουθενά, ότι είναι καλύτερα ένας άνθρωπος που έχει λίμωξη στο αναπνευστικό, όπως ήταν ο COVID, να είναι σε διάδρομο ή σε μονάδα αυξημένης φροντίδας, και τέτοια έρευνα δεν έβρισκε. Αυτό το άτομο, το απόλυτα ψεκασμένο άτομο στην πατρίδα μας, ήταν υπεύθυνος για όλα αυτά τα γαμάτα μέτρα που παίρνανε την περίοδο της πανδημίας. Όχι εμείς, ο Γρηγόρης, ο Δημητριάδης, και παίρνουμε πίσω όλα όσα έχουμε πει για το Σωτηράκι, τον Οφικιάλιο. Και συνεχίζουμε. Γιατί παραιτήθηκε ο Γρηγόρης από Γενικός Γραμματέας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο, αλλά όχι από ανιψιός? Για τις υποκλοπές. Ήξερε ο Γρηγόρης κάτι για τις υποκλοπές? Όπως ξέραμε μέχρι να δώσει αυτή τη συνέντευξη, τίποτα. Σε αυτή τη συνέντευξη όμως τα είπε λίγο διαφορετικά. Ποιος θα τον κρίνει τον Γρηγόρη? Ο ιστορικός του μέλλοντος.
2: Πιστεύω ότι αυτή η δουλειά, και ιδιαίτερα αυτή που έχετε αναλάβει εσείς, δεν μπορεί να γίνει χωρίς πληροφορία. Άρα είναι πάρα πολύ φυσικό να ζητούσατε πληροφορίες από όπου μπορούσατε να πάρετε. Από τη στιγμή όμως που κάποιος άνθρωπος παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατεύματος ή τους βουλευτές ή τους υπουργούς, αρχίζει το πράγμα να έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Χατζηδάκης. Θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Άδωνης, ας πούμε, και ας ήταν φίλος σας. Μέσα στην κυβέρνηση όταν κάνουμε αυτό, θέλουμε πληροφορία. Εσείς πώς εξηγείτε ότι δεν είχατε καμία σχέση?
1: Ακούστε, εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Mm-hmm. Το μόνο που έκανε ήταν να αναλάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει, έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση. Και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω. Αλλά όταν σας λέω ποτέ, mm-hmm. εννοώ ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω ποτέ για αυτό το ζήτημα. Γιατί? Πρέπει, θα σας πω γιατί. Πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου. Εμένα η δουλειά μου είναι να προστατεύω όλα αυτά και όχι να κάνω κακό. Συνεπώς δεν πρόκειται ποτέ να μιλήσω και να πω κάτι παραπάνω. Αυτό για να είμαστε καθαροί.
2: Επειδή είσαστε όμως έξυπνος άνθρωπος, θα ήθελα να σας πω το ανταυτού. Που και στην υπόλοιπη συζήτηση το έχουμε δει και το έχετε δεχτεί. Το ανταυτού. Την ώρα του προβλήματος. Δεν αφορά αυτόν.
1: Ακούστε, το τι αφορά τον ένα και τι αφορά τον άλλον, θα τα κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος. Ναι. Εγώ σε ό,τι έχω να πω, ό,τι είπα το είπα, δεν θα πω ποτέ κάτι άλλο. Έτσι, το λέω για να είμαστε καθαροί. Δηλαδή, μπορεί να με ρωτάτε ένα τέταρτο ακόμα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρετε κουβέντα. Είμαι αρκετά έμπειρος να μην μιλήσω και δεν σκοπεύω να μιλήσω.
0: Ξεκινάμε πρώτα με τη γλώσσα του σώματος και μετά με το ύφος και καταλήγουμε στις λέξεις. Δεν θα μιλήσω, δεν θα μιλήσω, όσο και να με πιέσετε, όσο δεν υπάρχει, είμαι έμπειρος. Είμαι έμπειρος. Ό,τι και να μου πείτε, δεν θα πω. Όπα, Γρηγόρη. Ένα-ένα με τη σειρά, Γρηγόρη. Καταρχάς, είπε ο ίδιος ο Γρηγόρης για τον εαυτό του, εμένα θα με κρίνει και τους άλλους ο ιστορικός του μέλλοντος. Δεν θα σας κρίνει ο εισαγγελέας του παρόντος. Ε, πέφτουμε από τα σύννεφα. Εννοείται ότι δεν θα τους κρίνει ο εισαγγελέας του παρόντος, γιατί ο εισαγγελέας του παρόντος θα πάει να κάνει κανένα μπάνιο στη θάλασσα. Χωρίς τσιμέντο στα πόδια. Με βατραχοπέδιλα μόνο. Άρα, καλά θα κάνει ο εισαγγελέας του παρόντος να ασχοληθεί με το κυνήγι του λαγοκέφαλου και να μην ασχοληθεί με ανθρώπους οι οποίοι κρίνονται μόνο από τον ιστορικό του μέλλοντος. Και βλέπετε εδώ, να ζήσουμε όλοι. Καλοκαιράκι είναι. Ούτε καν ο ιστορικός του παρόντος. Του μέλλοντος κι αυτός. Κάποτε. Να φύγουμε εμείς και μετά να μας κρίνετε όσο θέλετε. Έτσι, παιδιά, θα πεθάνουμε όλοι εν ηρεμία, ήσυχοι. Όλοι. Δεν ξέρουμε όλοι. Μην ανοίγει η Ζάρα. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι άλλο είπε εδώ ο Γρηγόρης. Ο Γρηγόρης λοιπόν και από σώμα και από λέξη και από ύφος. Απάντησε ως ένας άνθρωπος που ξέρει τα πάντα, αλλά δεν θα μιλήσει. Γιατί? Γιατί λέει έχει να προστατεύσει τις υπηρεσίες, την κυβέρνηση, το κόμμα, την παράταξη κτλ. Εδώ όμως, χίλια συγγνώμη που θα ερεθίσουμε τώρα και θα χαλάσουμε τις διακοπές, μαλακίες λέμε, των εισαγγελέων της χώρας. Αλλά θυμόμαστε, και μάλλον καλά θυμόμαστε, ότι πριν 2 χρόνια ο Γρηγόρης Δημητριάδης, που παρετήθηκε για το σκάνδαλο των υποκλοπών από το Μαξίμου, είχε πάει στο γραφείο του εισαγγελέα Ζήση, ο οποίος έκλεισε την υπόθεση, και είχε πει, όπως διαβάσαμε, στον εισαγγελέα, όχι σε μένα, ή στο Λάλα, είχε πει ο Γρηγόρης ότι δεν ήξερε τίποτα για την υπόθεση, γιατί όπως έπαιρνε, λέει, την ενημέρωση από την ΕΥΠ, την έδινε στον Πρωθυπουργό. Μεταφορά έκανε. Δεν τα άνοιγε, άρα δεν ήξερε. Εδώ τώρα στη συνέντευξη μιλάει σαν ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει τα πάντα, αλλά δεν θα μιλήσει. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να έλεγε ψέματα στον εισαγγελέα Ζήση ο Γρηγόρης Δημητριάδης? Τι να σας πω. Αλλά φαντάζομαι ότι οι εισαγγελείς που καλούν ανθρώπους για ανώνυμο email μετά από μια επώνυμη συνέντευξη θα τον καλέσουν τον Γρηγόρη να κάνουν μαζί μια βουτιά, να πιάσουν περισσότερους λαγοκέφαλους, να πάρουν μεγαλύτερη επιδότηση. Στο προηγούμενο ερώτημα, αν ο Γρηγόρης ήξερε ή δεν ήξερε, εμείς θα πάρουμε θέση. Γιατί? Γιατί τα τιμάμε τα παρεό που φοράμε. Έτσι. Δεν υπεκφεύγουμε, θα πάρουμε θέση. Ο Γρηγόρης λοιπόν δεν έχει καμία σημασία αν ήξερε ή δεν ήξερε. Γιατί? Γιατί ο Γρηγόρης ήταν υπάλληλος. Και αυτός υπάλληλος ήταν. Και ο Γρηγόρης ήταν υπάλληλος. Και ποια είναι η μοίρα του υπαλλήλου σε αυτή τη χώρα και σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες, δηλαδή σχεδόν στο 99,9% του πλανήτη, να πεθαίνει ο υπάλληλος για να ζει στα αφεντικό. Αυτή είναι η μοίρα του υπαλλήλου, αυτό του ταξωθεός, γι' αυτό οι παπάδες του λένε κάτω και θα πας στον παράδεισο αργότερα, μαλάκα. Έτσι λοιπόν και ο Γρηγόρης το είπε στη συνέντευξη, χωρίς ντροπή, ενώ είναι μάγκας Λεβέντης Χαραμπουζουκλής και τις παίζει σε δημόσιο χώρο με ολιγάρχες που τα έχουν όλα σαν το Μαρινάκι. Δήλωσε λοιπόν σε αυτή τη συνέντευξη, που δεν θα μιλήσει καθόλου και στον ιστορικό του μέλλοντος, ότι και αυτός υπάλληλος είναι και θα πέθανε για τα αφεντικό του, όπως πολιτικά πέθανε για τα αφεντικό του.
1: Ας πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι, ας πούμε ότι είμαι ανταυτού, βάλτε ό,τι ο δεσμό θέλετε. Η πρώτη δουλειά
3: ανταυτού,
1: που έχεις.
3: Βάζω.
1: Βάλτε το. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό. Η πρώτη δουλειά
3: ανταυτού,
1: που έχεις.
3: Βάζω.
1: Βάλτε το. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα. Για να μείνει πάνω το αφεντικό.
0: Επειδή αυτά ακούγονται πολύ μαφιόζικα και είναι ταυτόχρονα και πολύ ιστορικά, αφού ο ίδιος είπε ότι όλους αυτούς θα τους κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος και κανένας ανακριτής, εισαγγελέας ή αστυνόμος ή δικαστής, εδώ κανονικά, συγγνώμη κιόλας, θα έπρεπε ο μεγάλος, ο τεράστιος σκηνοθέτης Σμαραγδής να πάρει μπροστά. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν μπορεί να κάνει ο Κόπολα 3-4 φορές τον ονό και να μην έχει ήδη ξεκινήσει με βάση αυτή την απάντηση ο Σμαραγδής να γράφει το σενάριο για την επόμενη μεγάλη ταινία, ο Ανιψιός. Και το 1 και το 2 και το 3 και το 4. Και τη δίνω τη δουλειά στο Σμαραγδή, γιατί ο Σμαραγδής είναι ο σκηνοθέτης των μεγάλων αποτυχιών. Των μεγάλων επιτυχιών. Φκοβολαϊστήρια. Των μεγάλων επιτυχιών και των μεγάλων παραμυθιών. Να κάνει μια ταινιάρα ο Ανιψιός και να τους βάλει όλους μέσα. Και Καποδίστρια. Και Κολοκοτρώνη. Και το Λιάγκα που το έχει καημό να παίξει. Όλοι. Και τον Αθερίδη. Όλοι μέσα. Όλοι. Εμένα όχι. Εγώ ευχαριστώ να είστε καλά. Θα παραμείνω στο stand-up. Μέχρι εκεί φτάνει το ταλέντο μου. Λοιπόν, να τους βάλει πραγματικά όλους μέσα και να βγάλει sequel. Το 1, ο Ανιψιός 2, ο Ανιψιός 3, ο Ανιψιός 4. Ατέλειωτα. Για πάντα. Άρεσε εδώ στα 1500 μανάρια η ιδέα ο Σμαραγδής να κάνει ταινία σειρά. Ο Ανιψιός 1, 2, 3, 4. Τα παιδιά μάλιστα είπαν να βάλει και υπότιτλο. γιατί δεν γίνεται. Πρέπει να βάλει λίγο Παναγιά, λίγο αυτό. Δεν μπορεί αλλιώς ο Σμαραγδής να κάνει ταινία. Οπότε να βάλει και υπότιτλο «Η Παναγιά στη χώρα της πρεσβευμένης μπατσοπαπαδοδημοκρατίας». Θα αρέσει πάρα πολύ και θα είναι μια ταινία που θα περνάει μηνύματα. Όπως μηνύματα κατά καιρούς, έτσι έχουμε δει στις άλλες ταινίες, ας πούμε στον Νονό του Κόπολα, έχουμε δει τέτοια. Όπως μηνύματα έστελναν οι μαφιόζοι ο ένας τον άλλον. Όπως εκτός μαφιόζων, μήνυμα μέσω αυτής της συνέντευξης, όπως παραδοσιακά χρησιμοποιούνται οι συνεντεύξεις αυτού του τύπου στη χώρα μας, μήνυμα έστειλε ο Γρηγόρης Δημητριάδης, πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού και για πάντα ανιψιός μέχρι να τους χωρίσει ο θάνατος. Μήνυμα λοιπόν έστειλε με αυτή του τη συνέντευξη απευθείας στον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Κυριάκο, έχεις μήνυμα από τον Γρηγόρη, γιατί δεν στο έστειλε με κινητό?» Παρακολουθούνται.
1: Θέλω μόνο να προσθέσω ότι καλό και το δωμάτιο της εξουσίας. Καλά όλα, αλλά δεν μπορείς να πολιτεύεσαι χωρίς ήθος και χωρίς αξιοπρέπεια. Και να έχεις πάντα έναν αξιακό κώδικα με τον οποίο να πορεύεσαι για να μην χάσεις την ψυχή σου. Και θέλω με αυτό να κλείσω.
0: Ξεκάθαρο το μήνυμα και δεν ξέρω πώς σας φαίνονται εσάς, αλλά διαβάσαμε και πολλά σχόλια για αυτή τη συνέντευξη παντού. Και σε πάρα πολύ κόσμο όλα αυτά φαίνονται πολύ μαφιόζικα. Προφανώς όλοι και όλες είμαστε επηρεασμένοι από τις ταινίες, όπως έλεγα πριν, τον Νονό και διάφορες άλλες τέτοιες ταινίες με μαφιόζους και κάτι σειρές φοβερές και τρομερές που βγάζει κατά καιρούς το Hollywood. Τώρα, μπορεί να είναι και μαφιόζικα, μπορεί και απλά να φαίνονται μαφιόζικα. Το ερώτημα όμως που μπαίνει εδώ είναι, εδώ μιλάνε άνθρωποι της κεντρικής εξουσίας, του επιτελικού κράτος. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρεθεί εκεί είτε επειδή είχαν ικανότητες, είτε επειδή ο λαός τους ψήφισε. Δηλαδή μετά από δημοκρατικές διαδικασίες. Και εδώ μπαίνει ένα τρομερό ερώτημα. Είναι ποτέ δυνατόν σε οποιαδήποτε χώρα καπιταλιστική η εξουσία η εκλεγμένη από το λαό να έχει σχέση με μαφιόζους? Πέφτουμε από τα σύννεφα που δεν έχει Ιούλιο μήνα, αλλά πέφτουμε παρόλα αυτά. Γιατί υπάρχει μία μικρή πιθανότητα η εξουσία, η κεντρική, η εκλεγμένη από το λαό, να έχει σχέση με μαφιόζους. Όμως για το καλό του λαού. Όχι εμείς. Ο Γρηγόρης.
1: Πώς τελειώσανε οι ρυθμιστές ταξιαρχίες στην Ιταλία?
2: Ω, αρχίζουμε τώρα τα πολύ ωραία. Για πέστε μου.
1: Δεν βοήθησε και η μαφία λίγο?
2: Βέβαια.
1: Συνεννοηθήκαμε.
0: Και βέβαια συνεννοηθήκαμε, κύριε Γρηγόρη. Αλίμονο αν δεν συνεννοηθήκαμε. Και όλο τυχαίως βεβαίως, επειδή όπως είπαμε, αυτές οι συνεντεύξεις είναι κυρίως μηνύματα προς εκείνους που ξέρουν αυτοί ποιοι είναι, έφερε το παράδειγμα της Ιταλίας και της οργάνωσης Ερυθρές Ταξιαρχίες. Τώρα, δεν ξέρω τι άλλο έχουμε σε Ερυθρές στη χώρα μας. Πού αλλού θέλει να στείλει το μήνυμα? Δεν είμαι και μπροστά, αλλά φαντάζομαι ότι ο Γρηγόρης, επειδή όπως διάβασα μικρός έπαιζε και μπόξ, θα έχει φτιάξει ένα σάκο του μπόξ με τη φάτσα επάνω του Μαρινάκη και θα τις παίζει με το σάκο. Τώρα λοιπόν, για να γυρίσουμε στην πραγματική πραγματικότητα. Όλα αυτά και φαίνονται, δεν ξέρουμε αν είναι, αλλά σίγουρα φαίνονται πάρα πολύ μαφιόζικα. Τι κάνουμε εμείς? Τι κάνουμε τώρα ως λαός? Τι να κάνουμε, παιδιά? Είμαστε αδύναμοι. Περιμένουμε πότε θα έρθουν οι εκλογές να καθαρίσει η χώρα από τη βρωμιά της μαφίας. Έτσι λοιπόν και εμείς, παρόλο που σας έχουμε πει, μην βάζετε το χέρι σας στο αίμα, μην ρίξετε λευκό, δεν ξέρω τι κάνετε τίποτα. Παρόλα αυτά, μετά από αυτή τη συνέντευξη δεν μας μένει άλλο. Θα το πούμε, θα το ομολογήσουμε, σβήνουμε όλα όσα έχουμε πει τα προηγούμενα χρόνια για τον Αλέξη τον Τσίπρα και το λέμε. Λοιπόν, αν όλα αυτά όντως είναι μαφιόζικα, γιατί φαίνονται μαφιόζικα, άρα μπορεί και να είναι, μια ώρα αρχίτερα, αν είναι δυνατόν και αύριο το πρωί, να γίνουν εκλογές, να φέρουμε τον Αλέξη τον Τσίπρα, που τον στηρίζουν από πίσω ο Μαρινάκης και ο Μελισανίδης, ανοιχτά, να καθαρίσει η χώρα από τους μαφιόζους. Φτάνει. Φτάνει, ρε μαλάκες. Τι να κάνει και το FBI. Φτάνει. Περιμένοντας λοιπόν όλοι και όλες εδώ την κυβέρνηση που θα μας σώσει από τους μαφιόζους, σώζουμε τον κόσμο από την τρομοκρατία, τους τρομοκράτες, κυρίως αναρχικούς, από την οποία είναι δεδομένο ότι κινδυνεύουμε όλες και όλοι. Τι σχέση έχουν οι μαφιόζοι με την τρομοκρατία? Μέχρι ακούσουμε την συνέντευξη του Δημητριάδη δεν ξέραμε. Αλλά μετά τη συνέντευξη του Δημητριάδη, κατά πως φαίνεται, η μαφία, η τρομοκρατία και τα κεντρικά του κράτους πάνε παρεάκι. Έτσι λοιπόν, όπως ο προφήτης είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη εν ώψη εκλογών, πιάσαμε για μια ακόμα φορά, για την ακρίβεια τρίτη φορά, αυτούς που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και θα τους χώσουμε για πάντα στη φυλακή. Είναι η τρίτη φορά που ως κράτος πιάνουμε τους δολοφόνους της Μαρφίν. Σας θυμίζω, την πρώτη φορά τους είχαμε πιάσει με μια ανώνυμη επιστολή, αυτή εδώ, η οποία είχε γράψει ένας άνθρωπος, δεν ξέρουμε ποιος, ήταν ανώνυμος, και έλεγε λοιπόν διάφορα ονόματα κτλ., διεύθυνση, πινακίδα, τηλέφωνα που μένουν κτλ. Ταλαιπωρήθηκαν κάποιοι άνθρωποι 3 χρόνια στις φυλακές κρατούμενοι μέχρι να αθωωθούν. Περισσότερο από όλους αυτούς τους ανθρώπους ταλαιπωρήθηκε ο Θοδωρής Σύψας, ο οποίος τραβιότανε 5 χρόνια μέχρι να αθωωθεί για πάντα από οποιαδήποτε κατηγορία. Πώς θα πάρουν αυτοί οι άνθρωποι τα χρόνια τους πίσω? Πότε? Να πάνε στον Παΐσιο. Πάμε λοιπόν τη δεύτερη φορά. Τη δεύτερη φορά που ξαναπιάσαμε τους ενόχους, αυτά τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν, ήταν με ένα ανώνυμο τηλεφώνημα. Τα ίδια πάλι, άντε προφυλάκηση, άντε κράτηση, άντε να περνάνε τα χρόνια, άντε τα στοιχεία ανύπαρκτα ή φυτευτά, αθώοι και αυτοί. Τώρα λοιπόν είμαστε στην τρίτη φορά. Όλες αυτές τις φορές είναι επί Χρυσοχοΐδη. Πάντα με το Χρυσοχοΐδη υπουργό προστασίας, όχι του πολίτη, ό,τι έλεγε ο Γρηγόρης πριν. Πάντα λοιπόν με το Χρυσοχοΐδη πιάνουμε τους ενόχους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν. Αυτή τη φορά λοιπόν τους πιάσαμε με ένα ανώνυμο email. Είχαν κλείσει. Πάμε. Επιστολή, τηλεφώνημα, email. Να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό. Ήρθε λοιπόν το ανώνυμο email και ακούμε για μέρες. Ακούτε, δεν ακούμε, μας τα λένε παραδίπλα. Από τα Αλφα, Ρο, Δέλτα στα ΜΜΕ, κυρίως αυτούς που δηλώνουν αστυνομικοί ρεπόρτερ που κάνουν αστυνομικό ρεπορτάζ, οι οποίοι τι ακριβώς ρεπορτάζ κάνουν? Παίρνουν το χαρτάκι όπως το δίνει η ασφάλεια, η αντιτρομοκρατική, το FBI, το ελληνικό, και το αμολάνε μπρος στην κάμερα.
3: Και για να κάνει γρήγορα επιτυχία η αστυνομία, για να πει στην κοινή γνώμη ότι εξιχνίασε αυτή την εγκληματική δραστηριότητα, πήρε έναν κακόμοιρο πολίτη, έναν νέο άνθρωπο, του απέδωσαν το προσωνύμιο Ινδιάνος για να, θα αν θέλετε, με καθαρά επικοινωνιακούς λόγους, για να πούν ότι είναι ένας βάρβαρος, και πέτυχαν, προσέξτε, να παραπλανήσουν τις δικαστικές αρχές και να διατάξουν την προσωρινή κράτηση.
4: Είμαι πάρα πολύ αν αυτό πρόκειται για μια τόσο μεγάλη αστοχία της ελληνικής αστυνομίας. Γιατί της έχουμε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, γιατί κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της, και λυπάμαι πάρα πολύ αν πρόκειται για μια τόσο μεγάλη γκάφα.
5: Έχω την πληροφορία, είναι διασταυρωμένη κατά 90%,
4: ναι,
5: ότι τον έχουν σε κάμερα και χωρίς κάλυψη.
6: Είμαι υψηλόβαθμος στέλεχος της αστυνομίας. Θέλω να σου πω ότι μου εξηγούσε ότι από τα βίντεο που ανέλησαν έχουν ειδικούς υπολογιστές που μου έλεγαν ότι ακόμα και κουκούλα να φορούσε, έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν την κουκούλα και να δουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Αυτά.
7: Μακάρι να τους πιάσουν και να λογοδοτήσουν στη δικασία.
8: Σας είπα τα τσακάλια της αστυνομίας, αφού ξέρετε, κύριε Παπαδάκη.
7: Μακάρι.
8: Αφού ξέρετε τι λέω.
7: Πάμε τώρα.
0: Έτσι λοιπόν τις πρώτες τρεις μέρες μάθαμε. Ανώνυμο email. Μετά μάθαμε ότι δεν ήταν email, ήταν ένα email που λέγει ονόματα. Μάθαμε ότι ήταν ένα email που έλεγε σε ένα παγκάκι στο κέντρο, δεν λέγε περιοχή, και ευτυχώς δεν λέγανε περιοχή, γιατί αν λέγανε σε ποια περιοχή θα έγραφε νέο τραγούδι ο Μαραβέγιας. Γιατί ο Μαραβέγιας δεν είναι. Ξέρετε, είχε αυτό το πρόβλημα που δεν μπορεί να κάτσει στα παγκάκια, γιατί κάθονται οι αλλοδαποί. Έτσι λοιπόν τώρα κάθονται και τα στικάκια. Μετά βγάλαν το στικάκι, ότι το στικάκι έλεγε μέσα τα ονόματα. Αφού λέγανε λοιπόν 2-3 μέρες όλα αυτά τα πράγματα, βγαίνει προχθές ο Χρυσοχουντίδης στον Άρη Πορτοσάλτε στο ραδιόφωνο και λέει email, στικάκια και λοιπά, μυθεύματα, όχι εμείς. Δεν λέμε εμείς ότι είναι θεωρία συνωμοσίας, δεν λέμε ότι είναι κατασκευασμένο, δεν λέμε τίποτα από όλα αυτά. Ο υπουργός το λέει. Για ποιους? Για τους υφιστάμενους και τους δημοσιογράφους. Δώσε, Μιχάλη.
9: Το 19 λοιπόν ξεκίνησε η συλλογή στοιχείων. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24. Και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στον ανθρωποκτονιών, παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία, και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI, όπως λένε, όλα αυτή η μύθη που ακούω είναι απλά τα πράγματα.
0: Τον ακούσατε? Όλα αυτά λοιπόν που λέγαν οι Αλφα Ροδέλτα αυτές τις μέρες στα ΜΜΕ περί email, στικάκια, AI και τα λοιπά, λέει ο ίδιος ο υπουργός είναι μυθεύματα, επειδή είναι δεδομένα η τρίτη προσπάθεια να συλλάβει, που έχει λυσάξει να συλλάβει, και μπράβο του ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν, να πούμε στο Μιχάλη ότι αν αποτύχει και αυτή τη φορά και αθωωθούν και αυτοί οι άνθρωποι, όταν κάποτε γίνουν τα δικαστήρια, η επόμενη επιλογή θα είναι ο Μιχάλης ο Χρυσοχουντίδης να ανέβει επάνω στα Τουρκοβούνια και να κατέβει ένα εξάμηνο μετά με μουσι μέχρι την κοιλιά εδώ, φόρεμα μακρύ, μπεζ, σαν αυτό που φοράνε στις βιβλικές ταινίες που παίζουν το Πάσχα, άπλητος, να κρατάει και δύο μαρμάρινες πλάκες πεντέλης και πάνω να έχει χτυπημένα 8 ονόματα. Να κατέβει και να πει: λοιπόν, τα έγραψε ο Θεός. Τέλος. Ούτε δίκη δεν θα γίνει. Τέλος. Εκτέλεση. Φτάνει πια. Θέσφατο. Είναι ονόματα που τα έστειλε ο Θεός σε μαρμαρόπλακα. Τέλος. Δεν υπάρχει πλέον να συζητήσουμε τίποτα. Γιατί το email που είπε ο ίδιος ο υπουργός για τους υφιστάμενούς του, μυθεύματα και αθλειότητα, και υπάρχει και είναι η βάση της δικογραφίας. Όπως μάθαμε χθες, που πήραν οι δικηγόροι τη δικογραφία. Άρα αρχίζουμε και εμείς σιγά σιγά ως πολίτες που ενδιαφερόμαστε να βρούμε τα καθάρματα που έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και όχι να εκμεταλλευτούμε τους καμένους ανθρώπους στη Μαρφίν. Ψάχνουμε, διαβάζουμε και μαθαίνουμε. Το πρώτο λοιπόν που διαβάσαμε ήταν το email, το οποίο υπάρχει. Ορίστε, πάμε να το διαβάσουμε παραίτσα. Κοιτάξτε τι ωραία που ξεκινάει. Κύριε Εισαγγελέα, σκέφτηκα πάρα πολύ πριν σου στείλω, σε προσωπικό επίπεδο, πριν σου στείλω αυτή την επιστολή. 16 χρόνια τώρα κρατάω μέσα μου ένα μυστικό που δεν με αφήνει να ηρεμήσω. Εδώ λοιπόν ένας άνθρωπος λέει με ένα ανώνυμο email στον εισαγγελέα ότι εδώ και 16 χρόνια ξέρει ποιοι, πώς ακριβώς έκαψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν και δεν μπορεί να ηρεμήσει. Εδώ το πρώτο ερώτημα που μπαίνει λογικά είναι, αφού αυτό το email αφορά τους κατηγορούμενους ή τους υποκατηγορία ή τους υπόπτους ή όπως θέλετε πείτε τους εσείς που ξέρετε νομικά, για την δολοφονία στη Μαρφίν, για τις δολοφονίες στη Μαρφίν, και αφού έχει ανησυχία γι' αυτό και δεν μπορεί να ηρεμήσει, πώς ήταν ήρεμος τις προηγούμενες δύο φορές που τουλάχιστον αυτός ήξερε ότι αυτοί που σέρνουν στα δικαστήρια είναι αθώοι, γιατί ξέρει ποιοι είναι οι ένοχοι? Πώς ηρέμησες ρε φίλε, πώς ήσουν ήρεμος γνωρίζοντας και τους ενόχους και από πάνω γνωρίζοντας ότι στραβάνε στα δικαστήρια αθώους όπως το ΣΥΠΣΑ, παραδείγματος χάρη? Δεν ξέρουμε. Πάντως δεν μπορούσε να ηρεμήσει. Στέλνει λοιπόν παρακάτω. Ειδικά τώρα που πλησιάζουμε πάλι στην επέτειο της τραγωδίας την 5η Μαΐου, το έστειλε πριν αυτό, τον Απρίλιο όπως είπαν το έστειλε, μιλάω για το κάψιμο της Μαρφίν. Δεν σου στέλνω γιατί πιστεύω στη δικαιοσύνη σου, λέει στον εισαγγελέα. Του στέλνει κάτι, αλλά δεν πιστεύει στη δικαιοσύνη του. Το στέλνει έτσι, να ανταλλάξει άποψη, να του φύγει, να ηρεμήσει το μέσα του. Σου στέλνω γιατί από τη μία δεν πιστεύω στη δικαιοσύνη, στην άλλη ζωή, ο παράδεισος που λέγαμε, και από την άλλη δεν αντέχω να βλέπω τους δολοφόνους ακόμα και σήμερα να συνεχίζουν τη ζωούλα τους. Για τα Τέμπη το γράψεις? Όχι, για τη Μαρφίν. Να συνεχίζουν τη ζωούλα τους σαν να μην έγινε τίποτα. Είχα την ελπίδα ότι τόσα χρόνια κάποιος θα με έβγαζε από τη δύσκολη θέση και θα μίλαγε. Άρα το ξέρουν κι άλλοι αυτό που λέει ο φίλος εδώ. Δυστυχώς δεν έγινε. Ας είμαι εγώ αυτός που θα πει πρώτος. Από κάτω λοιπόν λέει το παρεάκι, δηλαδή λέει ονόματα. Θα φτάσουμε και στα ονόματα. Αυτοί ήξεραν και συνέχιζαν τη ζωή τους. Σύχναζαν στα εξάρχεια, έκαναν διακοπές κάθε καλοκαίρι παρέα και διάφορα άλλα τέτοια. Το πιο συγκλονιστικό σε αυτό εδώ το φοβερό ανώνυμο email είναι στο τέλος. Λέει, αυτά είχα να σας πω. Δεν περιμένω τίποτα άλλο. Τουλάχιστον δεν κουβαλάω το ίδιο βάρος. Αυτό που φύλαγα μέσα μου, το είπα. Και τελειώνει με τη φράση. Για να δούμε. Αυτό το νέο FBI μπορεί να κάνει τίποτα ή μόνο ότι το συμφέρει και είναι εύκολο? Μιλάμε για ατάκα που ακούγεται κάθε μέρα 12 και 4 το μεσημέρι σε ένα καφενείο στο Άργος, όπου ο δήμαρχος με κάτι φιλαράκια παπούδια πίνουνε τσίπουρα και εκεί ακούγεται τη βαριά κουβέντα, μετά την πιο βαριά κουβέντα, το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η παιδεία. Ακούγεται την κουβέντα, για να δούμε τώρα δήμαρχε, αυτό το νέο FBI θα κάνει τίποτα ή θα αναγκανόζομαστε να πυροβολάμε 20χρονα στις μάντρες? Μιλάμε για κουβέντες βαριές, ψαγμένες, όχι μαλακίες. Πάμε τώρα στην ουσία του email. Γρηγόρη, Μιχάλη, ξεκίνα να αφήνεις μουσια. Θα σου φέρω εγώ δώρο τις μπαρμπαρόπλακες. Πάμε λοιπόν να δούμε, γιατί όπως λέει και το μπλουζάκι μας σήμερα, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Διαβάζουμε λοιπόν και εμείς, όπως όλοι, ό,τι λένε οι δικηγόροι, ό,τι λένε τα αρδάκια, ό,τι λέει η ασφάλεια, ό,τι λέει η αντιτρομοκρατική, ό,τι λέει το ελληνικό FBI. Διαβάζουμε από παντού και προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη. Ποια είναι τα στοιχεία? Είναι λέει φωτογραφίες, τις οποίες είχαν βρει παλιότερα και τώρα επεξεργάστηκαν με AI. Να βάλουμε και λίγο τεχνητή νοημοσύνη, σμαραγδί, γράφε. Λοιπόν, να βάλουμε και λίγο AI μέσα. Και τα στοιχεία είναι ότι βρίσκουν, λέει, αντικείμενα όπως ένα μπλουζάκι ή ένα σακίδιο. Το μπλουζάκι, αυτό το μπλουζάκι φοράω εγώ, είναι μοναδικό γιατί το έφτιαξε ο Λάζαρος για μένα. Αν όμως πάνε να τα αγοράσουν 100 άνθρωποι, τότε θα είναι 100 διαφορετικά μπλουζάκια. Το σακίδιο που φοράω κι εγώ όπως όλα τα παιδιά, όπως όλοι οι άνθρωποι στις διακοπές τους, είναι μοναδικό για μένα, όχι για την εταιρεία που το έφτιαξε. Τέτοια σακίδια υπάρχουν άπειρα. Όμως εδώ λένε καυτές λεπτομέρειες, τα αρδάκια που τους τα λένε από το ελληνικό FBI, ότι είχε πάνω μια ζωγραφιά η οποία μένει ζωγραφισμένη μέσα στα χρόνια. Ζωγραφιά, πώς κάνει ένα παιδάκι, ζωγραφιά στην τσάντα του μπαμπά του, ας πούμε, μένει για πάντα. Βγαίνει ο μπαμπάς στη σύνταξη, λέει: Αχ, η ζωγραφιά που μου έκανε ο γιος μου 5 ετών. Φίλε, ξεκόλα λίγο. Πάμε λοιπόν. Είχε λέει και ένα σταυρουδάκι, γιατί είναι γνωστό ότι όλοι οι αναρχικοί πριν πάνε να κάψουν ανθρώπους παίρνουν και ένα σταυρουδάκι να τους φυλάει η Παναγιά η αναρχοφορούσα. Δεδομένα όλα αυτά. Και τι άλλο, έκαναν και διακοπές μαζί όλοι αυτοί. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα κρίνουμε, γιατί ούτε δικαστές είμαστε, ούτε ανακριτές είμαστε, ούτε εγκληματολόγοι είμαστε, ούτε τίποτα. Απλώς σχολιάζουμε ό,τι γράφουν οι άλλοι. Παρακάτω όμως, στη δικογραφία αναφέρεται ότι μέσα σε αυτό το email, εκτός από τους δύο ανθρώπους που ήδη προφυλακίστηκαν εχθές, είναι και άλλα ονόματα. Το ένα όνομα είναι μιας κυρίας η οποία ζει στη Μεγάλη Βρετανία και είναι 46 ετών. Κυρία λοιπόν αυτή, δεν ξέρουμε πώς ενημερώθηκε για το ότι θα ασκηθεί δίωξη, θα απαγγελθούν κατηγορίες, θα την πάνε στην ανάκριση. Δεν έχουμε ιδέα ακριβώς ποια είναι η διαδικασία. Η κυρία πάντως αυτή, όπως διαβάζουμε εδώ, αποφάσισε μόνη της, αυτοβούλος, να πάρει το αεροπλάνο και να έρθει εδώ στις αρχές να πει τι ξέρει, να τη ρωτήσουν ό,τι θέλουν και τέλος πάντων να τα βγάλει και αυτή από μέσα της, όπως ο κύριος με το ανώνυμο email. Τι έκανε λοιπόν εδώ το ελληνικό FBI, έστειλε σήμα στις Βρετανικές αρχές. Και τη στιγμή που η κυρία ήταν έτοιμη να μπει στο αεροπλάνο για να έρθει μόνη της, τη συνέλαβαν και την πήγαν στο τμήμα. Και δεν έχει έρθει ακόμα μόνη της. Θα έρθει κάποτε όταν εκδοθεί από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα. Ενώ αυτή θα ήταν ήδη εδώ και ήδη θα απαντούσε, να μάθουμε κι εμείς τι ξέρει, φταίει, μπορεί να ξέρει κάτι. Μπορεί να μην εμπλέκεται, αλλά να ξέρει κάτι και να βοηθήσει να βρούμε τα καθάρματα. Όμως το ελληνικό FBI λοιπόν έκανε τα πάντα αυτή η κυρία να μην έρθει, αλλά να παραμείνει στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ θα ερχόταν μόνη της. Συν, βάζω και το οικονομικό από πάνω, θα είχε πληρώσει το εισιτήριο από την τσέπη της, ενώ τώρα θα το πληρώσουμε εμείς φορολογούμενοι για να τη φέρουμε εδώ. Βάζω και το οικονομικό, γιατί όλα οικονομικά είναι μέσα. Πάμε λοιπόν. Γελίο, βεβαίως, όπως όλα αυτά. Τι να πω κι εγώ. Γράφετε από κάτω, μα δεν γελάμε πια. Δεν λες, τι να πω, ρε μαλάκες. Τι πιο αστείο από αυτό που περιγράφω σοβαρά να βρείτε γύρω σας. Τον εισαγγελέα που κυνηγάει το λαγοκέφαλο, γιατί δεν μπορεί να καλέσει τον Γρηγόρη. Πάμε λοιπόν. Συνεχίζουμε. Εκτός από την κυρία που θα ερχόταν μόνη της, αλλά δεν θα έρθει με τη βοήθεια του ελληνικού FBI, υπάρχει και ένα τέταρτο όνομα. Το τέταρτο όνομα λοιπόν, παρόλο που ο ίδιος είπε το όνομά του δημόσια και έκανε ανάρτηση, εμείς δεν θα το πούμε, γιατί δεν θέλουμε να πούμε κανένα όνομα κανενός ανθρώπου πριν αποδειχθεί ότι κάπου εμπλέκεται, κάτι έκανε. Έχουν βάλει λοιπόν ο κύριος που δεν μπορούσε, γιατί είχε βάρος 16 χρόνια και δεν μπορούσε να ηρεμήσει το μέσα του, έχει βάλει και ένα όνομα το οποίο εμπλέκεται σύμφωνα με τη δικογραφία και στη Μαρφίν, στη δολοφονία δηλαδή, των τριών ανθρώπων, αλλά και έκανε διακοπές ένα χρόνο πριν τη Μαρφίν με τους άλλους που αναφέρονται στο email και στη δικογραφία. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς το σενάριο από κανονικό και δικαστικό ρεπορτάζ γίνεται σενάριο της παραμύθας σε ταινία του Σμαραγδί. Ο ίδιος άνθρωπος λοιπόν κάνει ανάρτηση και λέει ότι ήταν κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού από το 2008 μέχρι το 2013. Ως κρατούμενος λοιπόν στις φυλακές Κορυδαλλού πήγαινε στα πανηγύρια στην Ικαρία, τράβαγε στο κέντρο, τράβαγε το Μολότοφ και ξαναγύριζε πίσω, μην χάσει την Πέμπτη γιατί είναι μακαρόνια. Σμαραγδής. Σμαραγδής. Κανονικά. Και συνεχίζουμε με αυτό το πράγμα εδώ που λέγεται «Πιάσαμε για μια ακόμα φορά τους δολοφόνους, τα καθάρματα που κάψαν τους ανθρώπους στη Μαρφίν». Επειδή λοιπόν δεν έχει τέλος το σενάριο του Σμαραγδί για την ταινία «Ο Ανιψιός 1»

Ο Μίτσο, ναι, ποιο είναι, βρε μαλάκα. Ο υπαστινόμο, ναι. Αφού είμαι ελληνικό FBI, βρε μαλάκα, τι να σου πω, Μίτσο ο Κάτσικα. Λέμε Jim Goat, Λουτένετ, έχει τα διάλογα του Γάνι. Πάω καμαλάκα, πάω ένα βράδυ στον Αργυρό. Θα πέσω πάνω στην Κίμπερλι, τι να τη πω. Ο Μίτσο ο Κάτσικα, είμαι υπαστινόμο. Θα με κοιτάγει τα καρσόνια, πα καλά, μπρο μαλάκα, θα τη πω Jim Goat, Λουτένετ, Greece FBI. Θα τη φύγει το βυζί το πλαστικό, πάει στον κόλο, μαλάκα, τι να ξέρει. Άμπαλε, λοιπόν, γράψε, άκου τώρα εδώ. Λοιπόν, ό,τι σου πω. Ό,τι σου πω, θα τα σημειώσεις ακριβώς, μην πεις δικά σου. Θα τα πεις στα αρδάκια ή να παίξουν, περιμένουν ενημέρωση. Αυτοί οι ρεπόρτεροι, οι αστυνομικοί λοιπόν, ειδικά σε αυτόν που έχει δύο ονόματα μικρά, που το λένε και Θοδός και πάνω. Αυτός, αυτόν. Ειδικά σε αυτόν να τα πεις πρώτα από τους άλλους. Λοιπόν, νέα στοιχεία για Μαρφίν. Ναι, για Μαρφίν. Ποια γκαζάκια. Ας τα γκαζάκια, βρε μαλάκα. Ας τα γκαζάκια. Το είπε και ο Ζαραλίκος την προηγούμενη εβδομάδα. Πρώτα Μαρφίν, μετά γκαζάκια. Πού τα μαθαίνει ο Καριόλος ο κοντός. Πρέπει να έχει ρουφιάνο εδώ μέσα αυτό. Θοδωρή. Όχι, αυτό το δωρείς αποκλείεται μπορεί σε δύο δουλειές. Λοιπόν, άκου τώρα. Μαρφίν, άστα γκαζάκια, καφέ θα κάνεις. Λοιπόν, Μαρφίν, γράφε. Έχουμε νέα στοιχεία τα οποία ήρθαν στην υπηρεσία με ανώνυμο email. Ναι, email. Email, βρε μαλάκα, email. Την πρώτη φορά είπαμε επιστολή, ανώνυμη. Μετά είχαμε ανώνυμο τηλεφώνημα. Τώρα τι θα πούμε, Περιστέρι επώνυμο. Λοιπόν, email. Ανώνυμο email ήρθε εδώ με στικάκι. Στικάκι. Ω, άμα δεν καταλαβαίνεις, δεν με νοιάζει. Γράφε. Στικάκι. Στικάκι, εντάξει. Και ταυτοποιήθηκαν οι ύποπτοι, θα κατηγορηθούν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, AI. AI. AI, βρε Καραγκιόζη, AI, τεχνητή νοημοσύνη. Είναι τα αρχικά, τα αρχικά. Τα αρχικά της τεχνητής νοημοσύνης είναι AI. Δεν είναι ταφνή. Είναι AI, είναι αγγλικά. AI γαμίσω, ρε μαλάκα. Δεν σου είπα, θα γράψω ό,τι λέω. Λοιπόν, γράψε AI και τελειώνε. Πάμε, AI, νέα στοιχεία. Ταυτοποιήθηκαν λοιπόν με AI και βρήκανε από αυτούς τους τύπους το πρώτο σημάδι, ένα σακίδιο. Σακίδιο, ναι, το ξέρω, είχαμε πει και στο ΣΥΠΣΑ το ίδιο. Ναι, βρε μαλάκα, τώρα έχουμε άλλα στοιχεία. Λοιπόν, το σακίδιο είναι το ίδιο, το φόραγε ένας από αυτούς στη διαδήλωση, το βρήκαμε και σε ένα πανηγύρι, είχε πάει στην Ικαρία. Ναι, είχε το ίδιο σακίδιο 16 χρόνια. Είναι πατήριδες αυτοί, να αγοράζουν, λοιπόν. Και το βρήκαμε γιατί είχε πάνω μια ζωγραφιά. Ναι, δεν έσβησε ζωγραφιά. Ήταν ανεξίτηλη. Τι θες τώρα. Ζωγραφιά και ένα σταυρουδάκι. Αναρχική είναι, ναι. Ναι, βρε μαλάκα, σταυρουδάκι. Επειδή είναι αναρχική, δεν πιστεύουν. Είσαι ντύπη, χαζός. Ρε μαλάκα, τραβαρόταν ένα συνάδελφο στα μάτ. Ένα συνάδελφο στα μάτ. Όταν φάει τη μολότοφ στα πόδια, τι του λέει τον αρχικό απέναντι. Δεν του λέει θα σε πιάσω, ρε αρχίδια, σου γαμίσει το Χριστό και την Παναγία. Πού το ξέρει ο ματατζής, μαλάκα, ότι ο άλλος πιστεύει στο Χριστό και την Παναγία. Το ξέρει. Έχει τα διάλογα, ξέρει καλύτερα από τον συνάδελφο. Λοιπόν, γράψε. Σταυρουδάκι, συν ότι βρήκαμε, φορούσαν τα ίδια ρούχα εκείνη την ημέρα της Μαρφίν, ναι, τα φορούσαν 12 χρόνια μετά σε ένα πανηγύρι σε άλλο νησί, ίσως στην Ικαρία. Ναι, ναι, βρε μαλάκα. Τα ίδια ρούχα. 12 χρόνια, γιατί. Όχι, δεν παχαίνουν αυτοί. Όχι, είναι τρομοκράτες. Είναι εκπαιδευμένοι αυτοί, δεν βάζουν κιλό. Τα ίδια ρούχα, βρε μαλάκα. Δεν αλλάζουν αυτοί, γιατί τους λέμε αναρχόπλητους. Είναι βρωμιαρέοι, δεν τα πλένουν τα ρούχα, δεν τρυπάνε. Γράψε ειδικά ρούχα, με ειδική ραφή. Έχει τα διάλογα. Εντάξει, ρε πίστε, μαλάκα. Θα τα πει στα αρδάκια και τα αρδάκια θα τα πούν στο κοπάδι. Αυτοί πάρε μαλάκα και προσκυνάνε τη ζακέτα του Παΐσιου που είναι 80 ετών. Και δεν θα χάψουν τώρα το μπλουζάκι τρομοκράτη που είναι 12 ετών. Τέλειωνε, μαλάκα. Αυτά είναι απλά. Λοιπόν, επίσης τι άλλο θα πει. Αυτά, μην πει άλλα. Ναι, μην πει. Αυτά θα πει. Και θα έχουμε νεότερη ενημέρωση τις επόμενες μέρες. Εντάξει. Άναγια, κοίτα, μη με τρελαίνεις. Προσπαθώ να κόψω το τσιγάρο σήμερα. Εδώ το έχω το αγαπημένο έτοιμο. Μη μου αυτό και το φουντώσω. Εντάξει, κλείσε. Κλείσε. Κλείσε. Τι άλλο μαλάκες. Γαμώ τη δουλειά μου, γαμώ ρε φίλε. Γαμώ το. Γαριόλι. Έλα, Jim Gold πάλι. Ναι, ρε μαλάκα, ο Μίτσος ο Κάτσικας. Άκου να σου πω, πες τον Αλβανό κάτω τον καφετζή, ναι, αυτόν που μας φέρνει μπάφο. Έτσι και μου ξαναφέρει, όπως το λέω θα το πεις, έτσι και μου ξαναφέρει τσιγάρο με σποράκια. Καλά. Ναι, ρε, έχω κόκαρα πιο, αλλά έχω αύριο πέρασω ψυχολογικά τεστ. Έστω το διάλο, ήθελα να καπνίσω να ηρεμήσω. Βλέπαμε όλοι. Με καταλαβαίνει κανείς, ρε Θοδωράκη. Αχ, ρε Θοδωρή, μόνο εσύ μ' αγαπάς, ρε Καριόλη. Μ' αγαπάς, σ' αγαπώ και εδώ. Πέρα όμως από τη γελία γελιότητα όλων αυτών εδώ που διαβάζουμε, ακούμε, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι βασανίζονται από όλα αυτά. Και για αυτούς δεν έχει καθόλου πλάκα. Οι πρώτοι άνθρωποι για τους οποίους δεν έχει καθόλου πλάκα όλο αυτό το σμαραγδαίικο σενάριο

0: οι επιζήσαντες και οι συγγενείς των νεκρών της Μαρφίν. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όπως λένε οι ίδιοι και όχι εμείς, κάθε φορά, και είναι η τρίτη φορά, που παίζεται ένα τέτοιο έργο, τους βρήκαμε, τους πιάσαμε, υποφέρουν, βασανίζονται, το ξαναζούν, έρχεται μπροστά τους, ψάχνουν μια δικαίωση που δεν θα έρθει για τους νεκρούς τους. Δεν τα λέμε εμείς, τα λένε οι ίδιοι. Ακούστε τους.
1: Θέλω να πω, έχω ανάγκη να πω πόσο με κλονίζει ότι εδώ και 16 χρόνια η κολυσιεργία του ελληνικού δημοσίου δεν κατάφερε να εξιθνιάσει αυτό το τόσο σφοδρό και δεχθές έγκλημα. Και να πω επίσης, να κάνω έκκληση στις αρμόδιες αρχές, όποιες και αν είναι αυτοί, όποιοι και αν είναι αυτοί οι μηχανισμοί, ότι προκειμένου να μας κοιτάνε κατάματα, θα πρέπει να μας αποδείξουν ότι υπάρχουν αδιάστατα στοιχεία και να μην πρόκειται για εφευρήματα, προκειμένου να κλείσει η υπόθεση όπως και να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Διότι αυτό λειτουργεί σαν ανασταλτικός παράγοντας στην προσπάθειά μας να ανακάμψουν οι πληγές μας και τα τραύματά μας. Και φέρουν σε ακόμα πιο δυσχερή θέση τους συγγενείς αυτών των τριών ανθρώπων, τους γονείς και τα αδέρφια, που δεν μπορούν με τίποτα να μεταβολήσουν αυτόν τον πόνο. Δεν ξεπερνιέται αυτός ο πόνος, ούτε τα δικά μας τραύματα. Απαλύνουν ως έναν βαθμό. Όμως όταν μας κοροϊδεύουν, αυτό γίνεται χειρότερο. Οπότε καλό είναι ο κάθε αρμόδιος να πάψει να μας κοροϊδεύει. Ή έχουν ή δεν έχουν. Να μας τα παρουσιάσουν αδιάσυστα.
2: Λοιπόν,
1: αυτό επιθυμώ και αυτό περιμένω. Μη συνεχίζουν οι αρμόδιοι τον εμπεγμό άλλο πια. Γιατί υποφέρουμε. Έχουμε αρρωστήσει τόσα χρόνια. Πραγματικά. Έχουμε εμπλακεί σε ένα δικαστικό αγώνα τόσα χρόνια χωρίς να ούτε καν να το διανοηθούμε. Μιλάω για τα δικαστήρια που έγιναν προκειμένου να τιμωρηθούν από πλευράς τράπεζας υπεύθυνοι. Λοιπόν, όλα αυτά αποτελούν για έναν απλό πολίτη, όπως είμαστε εμείς, αποτελούν μεγάλη πληγή, κυρία Βάρμπα. Οπότε, το καλό που τους θέλω, μη μας κοροϊδεύουν άλλο. Αν έχουν αδιάστατα στοιχεία, να μας τα εμφανίσουν. Να δομηθεί σωστά αυτή τη φορά η δικογραφία, και όταν θα μας καλέσει ο ανακριτής να έχει πραγματικά στοιχεία. Αυτό θέλουμε εμείς. Δεν ανεχόμαστε άλλο τον εμπεγμό. Δεν το αντέχει το θυμικό μας.
0: Την ακούσατε εδώ την κυρία? Η κυρία ήταν στη Μαρφίν. Έχασε τους φίλους της, τους συναδέλφους της. Κινδύνευσε η ζωή της. Μπορεί να το βλέπει κάθε βράδυ στον ύπνο της όλο αυτό που έζησε. Την ακούσατε τι είπε? Φτάνει. Φτάνει. Αν βρείτε στοιχεία και ενόχους, πείτε το. Φτάνει όλο το άλλο. Αυτό είπε, όχι εμείς. Τα πραγματικά θύματα της Μαρφίν, κανίβαλοι της εξουσίας, που κάθε τρεις και λίγο εκμεταλλεύεστε αυτό το γεγονός για δικούς σας λόγους. Και πάμε στους άλλους που βασανίζονται. Είναι τα θύματα των μηχανισμών καταστολής, τα οποία κάθε τρεις και λίγο στείνουν μια σκευωρία, δεν ξέρουμε για αυτή, θα δούμε. Θα δούμε, όταν έρθει η ώρα θα δούμε. Αλλά ξέρουμε για πριν, άπειρες. Η πρώτη και η δεύτερη περίπτωση. Μαρφίν, τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τη ζαρτινιέρα, που το στείλαν για πάντα στην ψυχοθεραπεία, λέγοντας ότι χτύπαγε μόνο το κεφάλι ζαρτινιέρα. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το παιδί με τα πράσινα παπούτσια. Τι να θυμηθείς? Το παιδί που έπαιζε μπάσκετ στην Ελευσίνα και το είχαν ένα χρόνο μέσα, γιατί λέει χτύπησε αστυνομικού στη Νέα Σμύρνη. Τι να θυμηθείς? Τον Περικλή και την Ιριάννα, που του μπαγκλαρώσαν ένα χρόνο μέσα γιατί κάναν ταξίδι στη Βαρκελόνη. 32 εκατομμύρια τουρίστες έχει κάθε χρόνο η Βαρκελόνη. Τι είναι αυτή? 32 εκατομμύρια τρομοκράτες είναι στη Βαρκελόνη. Τι να πρωτοθυμηθείς? Το Θοδωρή το Σύψα, 5 χρόνια μέσα. 5! Τι να θυμηθείς? Το Ρωμανό που τον είχαν τώρα 1,5 χρόνο μέσα και έφυγε και αυτός αθώος. Τι να πρωτοθυμηθείς? Τον Τάσο Θεοφίλου. Και τον Θεοφίλου θα τον αφήσουμε επίτηδες τελευταίο, σε αυτά που θυμόμαστε έτσι πρόχειρα. Θεοφίλου λοιπόν είχε καταδικαστεί σε 25 χρόνια. Για μια ληστεία στην Πάρο. Αθώθηκε σε δεύτερο βαθμό. Από τα 25 πήγε στο αθώος. Πώς καταδικάστηκε? Με DNA, λέει, που βρέθηκε για μια ακόμα φορά σε ρούχο. Έχουμε φετίχ με τα ρούχα στη χώρα. Πάνω σε ένα καπέλο, το οποίο καπέλο ποτέ δεν το φόρεσε ο ίδιος, και ποτέ δεν ήταν στη ληστεία το καπέλο, όπως και ο ίδιος, και αποδείχθηκε από τα βίντεο, από τις κάμερες. Σε αυτή τη ληστεία είχαμε και ένα νεκρό ταξιτζή. Του είχαν χρεώσει και το νεκρό. Αθώος και ο Θεοφίλου από εκείνη τη σκευωρία. Και εδώ μπαίνει ένα πάρα πολύ εύλογο ερώτημα. Όταν μια υπηρεσία, ένας μηχανισμός καταστολής που έχει τα πάντα, μπορεί να μπουκάρει σε σπίτια, μπορεί να βουτάει ανθρώπους και να τους εξαφανίζει τρεις μέρες, δέρνοντάς τους μέχρι να ομολογήσουν τα πάντα. Έχει όπλα, έχει εξοπλισμό, έχει εκπαίδευση. Στείνει τον ληστή μιας ληστείας, ενώ αυτός δεν ήταν καν εκεί. Μήπως έχει και τη δυνατότητα να στήσει και τη ληστεία? Δεν είναι εύλογο το ερώτημα? Όταν εγώ μπορώ να στήσω ένα ληστή, γιατί δεν μπορώ να στήσω και μια ληστεία? Πόσες ληστείες τραπεζών είναι ανεξιχνίαστες? Πόσες ανεξιχνίαστες ληστείες τραπεζών χρεώνονται σε αναρχικούς? Ποιοι μπορούν να κάνουν ληστεία χωρίς να κινδυνεύουν με σύλληψη? Εμείς το μόνο που έχουμε να πούμε, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Γιατί αν σκεφτούμε όπως σκέφτεται ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης, που είπε ότι χαλαρά, για να εξαρθρώσεις την τρομοκρατία ως κράτος, συνεργάζεσαι με τη μαφία, τότε και εμείς χαλαρά μπορούμε να σκεφτούμε ότι η μόνη διαφορά του μαφιόζου με τον κρατικό υπάλληλο σε μηχανισμό καταστολής είναι ότι ο δεύτερος έχει ένσημα. Παιδιά, μην ξεχνάτε. Μέχρι λοιπόν και εμείς να αποφασίσουμε εδώ να αρχίσουμε να ληστεύουμε τράπεζες, ή να αρχίσουμε να στέλνουμε ανώνυμα email για να πάρουμε επικηρύξεις, ή να αρχίσουμε στην παράσταση να δεχόμαστε υπουργούς και να τους γλύφουμε πατόκορφα, μπας και μας δώσουν καμιά δουλειά από το δημόσιο ταμείο, γιατί είμαστε καλλιτεχνάρες μεγάλοι και δεν δουλεύουμε με εισιτήρια, πάμε να δούμε τις υποχρεώσεις σας. Like στα βίντεο, subscribe, εγγραφή. Μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας. Πατήστε και το καμπανάκι, μπορεί να σας έρθει και μια ειδοποίηση καμιά φορά. Επίσης, έχουμε να σας ανακοινώσουμε με μεγάλο ρίσκο και σφίξιμο στην ψυχή μία και μοναδική παράσταση για την επόμενη χρονιά από τώρα. Θα είναι ένα best of στην Βαρκελόνη, Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Απλώς σας θυμίζω ότι το ταξίδι στη Βαρκελόνη σε καθιστά για την ελληνική δικαιοσύνη τρομοκράτη. Μπορεί να είναι και η τελευταία της ζωής μας. Τι να σας πω. Η Ριάννα και Περικλή πάντως εδώ στο παρεάκι δεν έχουμε, αλλά δεν αργούμε. Μέχρι 3 Οκτωβρίου μπορεί να βρούμε και ένα τέτοιο καλό παιδί να το βάλουμε εδώ στο group. Επίσης, όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν τρεις τρόποι κάτω στην περιγραφή των βίντεο: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Έτσι λοιπόν, αφού πιάσαμε για τρίτη φορά τα καθάρματα της Μαρφίν, η υπόθεση με τα γκαζάκια Θεσσαλονίκης, που και εκεί έχουμε ένα θύμα, μια νεκρή γυναίκα από τις εκρήξεις και την πυρκαγιά, πήγε σε δεύτερη μοίρα, όπως είχε προβλέψει το Ζαραλίξ TV από την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε και εκεί δύο συλλήψεις, μπήκανε μέσα στη φυλακή δύο, μπορεί να μπουν λέει και μερικοί ακόμα, αλλά γενικά στα ΜΜΕ δεν παίζει πολύ ζωηρά. Κυρίως παίζει Μαρφίν. Μαρφίν. Το άλλο παίζει συμπληρωματικά, θα λέγαμε δηλαδή. Ρωτήστε τον Σμαραγδί για περισσότερες λεπτομέρειες, δεν είμαι και σκηνοθέτης. Λοιπόν, το άλλο όμως έχει μια ουρά από πίσω, γιατί λέει την εβδομάδα που μας πέρασε. Εδώ δυστυχώς θα ξαναπέσουμε πάλι στο επίπεδο του Jim Goat, δεν γίνεται αλλιώς, του Jim Goat. Λοιπόν, δεν θα γλιτώσουμε ποτέ από αυτόν. Εδώ λοιπόν πήγαν λέει στα Χανιά, στο σπίτι μιας κυρίας που είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Βολουδάκη, αναρχική όπως διαβάζουμε, και έγραψαν λέει συνθήματα απειλητικά. Αυτά εδώ τα συνθήματα. Δεν ξέρω πόσες φορές στη ζωή σας έχετε δει συνθήματα αναρχικών σε τείχους. Αυτό ακριβώς δεν το λες σύνθημα, αυτό το λες εντόνι. Δηλαδή, είναι ο άλλος πήγε να γράψει έκθεση. Έγραψε. Και αναρωτιέσαι, ρε παιδί μου, είσαι αναρχικός. Είσαι με την κουκούλα, κινδυνεύεις να σε μπαγλαρώσουν, έχει κάμερες παντού. Το σπίτι είναι βουλευτικό. Φαντάζομαι θα είναι και ένα αυτοκίνητο της ασφάλειας λίγο παραπέρα, αφού οι άνθρωποι έχουν θέμα και μάλιστα αυτή την περίοδο με τα γκαζάκια. Οπότε, πόσο άνετα νιώθεις να πάει να γράφεις, να γράφεις. Φέρε το άλλο σπρέι, τέλειωσε. Γράφεις. Οι άλλοι, κοίταξε, ζωγραφίσανε και μπόμπες. Εδώ, κοίταξε, με ουρά, με φυτίλι. Κάνανε και αυτό. Δηλαδή, κάνανε και καλλιτεχνική μπόμπα. Δεν την κάνανε απλώς μπόμπα, ας πούμε. Ήταν μπόμπα με ουρά, αυτό που ανάβει όλα. Και μπαίνουμε και σε λίγο λεπτομέρεια σε αυτά που γράψαν οι περίφημοι αναρχικοί σε ένα σπίτι το οποίο δεδομένα, όπως μια τράπεζα φυλάσσεται από τους αστυνομικούς, και ένα σπίτι βουλευτικό δεδομένα φυλάσσεται από τους αστυνομικούς. Οπότε, μόνο ένας αστυνομικός θα νιώθε ήσυχα να πάει να κάνει μια παράνομη πράξη σε ένα μέρος που φυλάσσεται από αστυνομικούς. Δεν υπονοώ κάτι, απλώς αφήνω τη φαντασία μου ελεύθερη, μπας και με πάρει ο Σμαραγδής και γράψουμε παρέα το σενάριο. Βλέπουμε λοιπόν εδώ, φωτογραφία από το αυτό, οι μπόμπες, οι ζωγραφιστές κτλ. Και πάμε λίγο στη λεπτομέρεια. Ποιος άνθρωπος, ας πούμε, την ώρα που κάνει μια τέτοια παράνομη πράξη, και μάλιστα σε μια εβδομάδα που βουτάμε τον ένα τρομοκράτη μετά τον άλλον, οπότε φαντάστο να σε πιάσουμε ένα σπρέι έξω από ένα βουλευτικό γραφείο, που μπορεί να σε μπλέξουνε και να μπλεχτείς και μόνος δηλαδή. Παρόλο το άγχος, είχε την ψυχραιμία στο Νέα Δημοκρατία να βάλει τελίτσα, νη τελίτσα, δηλαδή αν έγραφε νου δου, εδώ αναρχικός, δεν θα πήγαινε το μυαλό κανενός στη Νέα Δημοκρατία. Θα πήγαινε το μυαλό, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι, νη δέλτα, τι να πούμε, Νίκος Δήμητρα, love. Αλλά δεν έχει love, έχει αλφα δίπλα, οπότε αγάμι το love ή κάτι τέτοιο. Νη δέλτα λοιπόν με τελίτσα, είχε αυτή την άνεση. Από δίπλα, αν δείτε στην άλλη, είχε ένα άγχος. Την ώρα που έγραφε ο αναρχικός αυτά τα συνθήματα, δεν είχε το άγχος μην τον συλλάβουνε. Είχε το άγχος μην κάνει λάθος στην ορθογραφία. Τρομερό άγχος, γιατί βλέπετε έχει γράψει τη λέξη αλλάζει και έχει βάλει ένα λάμδα, δύο λάμδα, δεν ήταν σίγουρος, και έβαλε δύο λάμδα με μουτζούρα. Οπότε σου λέει όπως και να έχει θα είμαι μέσα. Κατάλαβες, με βάλε στην δασκάλα. Είτε είναι δύο, άμα μου πει σωστά το έγραψες, μπράβο, θα πω μπράβο. Αν το πει με μουτζούρα είναι κυρία, δεν έχω. Αυτό που απογειώνει αυτό το τρομερό εδώ γράφημα, ας πούμε, αυτή την τρομερή επίθεση με σπρέι, είναι ότι έχει γράψει το αλλάζει, το γιώτα, με παύλα πάνω κάτω. Ούτε απόφυτος της σχολής ελληνική αγωγή του Γεωργιάδη και της κυρίας του Πανολίδου δεν θα βάζε γιώτα με παύλα πάνω. Λοιπόν, τέτοια γράμματα εδώ και τέτοιο άγχος με την ορθογραφία θα έκανε μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει άγχος με την ορθογραφία. Και όχι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άγχος, μην τον συλλάβουν και μάλιστα τον συλλάβουν για τρομοκράτη, που σημαίνει θα πάει 20 χρόνια μέσα και ποιος ξέρει πόσα παραπάνω. Εδώ είναι ξεκάθαρο ένας άνθρωπος και αναρωτιέσαι ποιοι άνθρωποι έχουν άγχος με την ορθογραφία. Οι άνθρωποι που όταν ήταν στο σχολείο δεν τα παίρναν τα γράμματα, δεν βρήκαν ένα δάσκαλο να τους βοηθήσει, δεν βοηθήσαν οι γονείς. Για κάποιο λόγο δεν τα κατάφεραν ποτέ με την ορθογραφία και μεγάλωσαν με αυτό το άγχος. Πολλοί άνθρωποι το έχουν γύρω μας. Εγώ, ας πούμε, έχω άγχος με τις ξένες γλώσσες, να μιλήσω. Ντρέπομαι. Νομίζω ότι πάντα θα κάνω λάθος. Έτσι λοιπόν, συνήθως οι άνθρωποι που έχουν άγχος με την ορθογραφία διαλέγουν ένα επάγγελμα που δεν έχει κανένα άγχος για την ορθογραφία. Ποιος θα σου πει κάτι. Άμα έχει κουμπούρι, γκλοπ και σε εξουσία, τι θα σου πει ο άλλος. Το αλλάζει, γράφεται με δύο λάμδα. Τώρα. Τι να σας πω, ρωτήστε τον Jim Goat. Τώρα, επειδή τα βλέπω τα κομμένα βιντεάκια, θα τα πάρει τα παιδιά της ομάδας αλήθειας, τα άλλα, τα κάτι τρόλ εκεί, κάτι έμισθοι του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Κάτι χρυσάβουλα, κάτι. Δεν πειράζει, παιδιά. Εμείς έτσι κι αλλιώς γι' αυτό δεν βάζουμε πνευματικά δικαιώματα στα βίντεο μας. Να μπορεί όποιος θέλει, είτε του αρέσουν, είτε τα συχαίνεται, να τα κόβει, να τα κομματιάζει και να τα κάνει ό,τι θέλει. Αλλιώς θα βάζαμε πνευματικά δικαιώματα και δεν θα κόβατε, ούτε θα παίζατε τίποτα. Επειδή το βλέπουμε λοιπόν, ότι αφήνει ένα αυτό ότι όλα είναι στη μέλα, λοσχευωρία. Όχι, πώς σας πέρασε από το μυαλό. Μα πώς είναι δυνατόν να φανταστούμε τέτοια πράγματα για την ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος, όταν μόνο την τελευταία εβδομάδα έχει βγει ο υπεύθυνος ασφάλειας όλης της χώρας και της κυβέρνησης και έχει πει σε Ουκρανό φαρσέρ, σε Ουκρανό αξιωματούχο, ότι μπορεί να ρίξετε ντρόουν στο Αιγαίο ή στο Ιόνιο που είναι γεμάτο ανθρώπους, ψαράκια και φύση, αλλά όχι τώρα που είναι εκλογές, σας καταλαβαίνουμε. Ο ίδιος άνθρωπος να πει στον ίδιο αξιωματούχο, δεν πάτε να σκοτώσετε έναν δισεκατομμυριούχο σε καμιά άλλη χώρα, προτροπή σε δολοφονία δηλαδή, και στην ίδια χώρα ο Γενικός Γραμματέας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο να λέει σε συνέντευξη: εγώ έφαγα τη σφαίρα για να σωθεί το αφεντικό. Σε μια τέτοια χώρα λοιπόν, όταν δύο τέτοιοι υψηλά ιστάμενοι κυβερνητικοί παράγοντες λένε τέτοια πράγματα δημόσια, να μας περάσει εμάς από το μυαλό ότι θα στήσουμε μια προβοκάτσια, πώς θα γίνει αυτό. Εξαρτημένοι είμαστε. Ουσίες παίρνουμε. Πώς φανταζόμαστε τέτοια πράγματα. Όχι καλέ. Δεν γίνονται αυτά εδώ. Στην Ιταλία γίνονται αυτά. Με τις Ερυθρές Ταξιαρχίες. Όμως την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε γενικά πολλή αστυνομία στην επικαιρότητα. Είχαμε και την καταδίκη σε πρώτο βαθμό των δύο από τους τρεις αστυνομικούς. Ο τρίτος καταδικάστηκε και τράβαγε βίντεο. Αν θυμάστε για την υπόθεση στο αστυνομικό τμήμα Ομόνοιας, που πάνε μόνο άγιοι άνθρωποι ως αστυνομικοί στο συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα, για τον βιασμό μιας 19χρονης. Το θυμάστε αυτό. Μπράβο που τα θυμάστε όλα, μανάρια μου γλυκά εσείς. Καταδικάστηκαν λοιπόν για βιασμό. Έφαγαν 4 χρόνια και κάτι ψηλά, αλλά με αναστολή. Έφαγαν δηλαδή τη φυλακή, αλλά πήγαν έξω. Τώρα, επειδή βαριέμαι πάλι να βάζω περούκα, να κάνω μακιγιάζ και να σας κάνω το Jim Goat, αν έκανα το Jim Goat, θα σας έλεγα ότι καλό στο δικαστήριο καταδίκασε τους συναδέλφους σε 4 χρόνια αφού στρίμωξαν την κοπέλα μέσω αστυνομικό τμήμα και τη βίασαν, αλλά επίσης ακόμα καλύτερα το δικαστήριο έριξε 4 χρόνια με αναστολή και ελεύθερη μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση, γιατί αυτοί οι δύο τώρα πια που έχουν την τεχνογνωσία Θα πάνε και θα φυλάνε το Λιγνάδη, ο οποίος και αυτός είχε φάει πολλά χρόνια φυλακή για βιασμό σε πρώτο βαθμό και είναι ακόμα έξω μέχρι να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό. Γιατί θα το φυλάνε αυτοί? Γιατί πλέον ξέρουν και πώς γίνεται ο βιασμός και πώς είναι να είσαι έξω και να μην το ξανακάνεις. Όλα τακτοποιημένα. Jim Guat. Και σε να μην έφταναν όλα αυτά, είχαμε για μια ακόμα φορά στην πατρίδα μας μια άγρια δολοφονία ενός νεαρού 20 ετών αυτή τη φορά στο Άργος από πάνοπλους αστυνομικούς, οι οποίοι κινδύνευαν γιατί αυτός ήταν μπροστά με ένα μάξι και έτρεχε και δεν σταμάτησε ποτέ, και αυτή ήταν πίσω και, όπως για μια ακόμα φορά λέει το ίδιο έργο, κινδύνευαν να τους εμβολήσει ή πίσω να τους εμβολήσει ο μπρος που πάει μπρος, λογικά πράγματα όλα αυτά. Και για να μην κινδυνεύσει η ζωή τους και στην προσπάθεια να σταματήσουν τον νεαρό 20χρονο, έριξαν 21 σφαίρες. Θυμάστε την υπόθεση Σαμπάνη. 21 σφαίρες. Αλλά το παιδί, όταν έφαγε τις σφαίρες, δεν ήταν καν στο αυτοκίνητο, όπως δεν ήταν και ο Σαμπάνης στη θέση του οδηγού στο αυτοκίνητο. Και το παιδί, φορώντας το μαγιό του, προσπαθούσε να ανέβει μία μάντρα για να ξεφύγει. Και από τις 21 σφαίρες, τις 7 τις δέχθηκε στο κεφάλι. Οι σφαίρες που έριχναν οι αστυνομικοί στην προσπάθεια να μην κινδυνεύσουν οι ίδιοι, να εκφοβήσουν τον δράστη που δεν είχε κάνει τίποτα και να σταματήσει. Τι είχε κάνει ο δράστης? Δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικού ενστολή. Γιατί πανικοβλήθηκε? Αυτή η υπόθεση λοιπόν είναι πάρα πολύ συνηθισμένη στην πατρίδα μας. Αλλά όχι όταν περνάει, ας πούμε, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με 250 και κάνει story ταυτόχρονα, αλλά όταν περάσει ένας νεαρός συνήθως, ο οποίος στο μυαλό των αστυνομικών είναι υπηρεσιακά γύφτος, επικοινωνιακά Ρωμά. Έτσι δουλεύει. Όταν μιλάμε υπηρεσιακά είναι γύφτος. Όταν μιλάμε επικοινωνιακά, η κυρία Δημογλίδου, ας πούμε, είναι Ρωμά. Δεν ήταν το παιδί. Χάλασε η σούπα εκεί, θα το είχαν λύσει το θέμα. Όπως λέγανε οι ίδιοι στις συνομιλίες τους που βγήκανε, όταν το χτύπησαν το παιδί αυτό με άπειρες σφαίρες, είπαν στον ασύρματο: στείλτε ασθενοφόρο, χτυπήθηκε ο Τουρκαλάς. Ποιος ήταν ο Τουρκαλάς? Διαβάζουμε λοιπόν εδώ, σύμφωνα με τη μητέρα του, το παιδί αυτό ήταν στο φάσμα του αυτισμού, έπαιρνε σύνταξη αναπηρίας, είχε πάρει κρυφά το αυτοκίνητο, 20 ετών. Εσείς τι κάνατε 20 ετών? 17, 16, τι κάνατε? Δεν πήρατε ποτέ κρυφά τα μάξι του μπαμπά σας, το παπί του αδερφού σας, ποτέ? Είστε όλοι, όλες είστε, ε? Με τον Παΐσιο. Του κάναν σήμα, φοβήθηκε, όπως θα φοβόταν κάθε παιδί, και έφυγε. 7 σφαίρες στο κεφάλι. Στις λεπτομέρειες λένε ότι του ρίξανε, λέει, και κάτι σφαίρες που δεν τις έχει κανονικά η αστυνομία. Γιατί, λέει, αυτές οι σφαίρες όταν μπουν μέσα στο κορμί σου κάνουν μια εξτρά έκρηξη, οπότε κάνουν διασπορά αντικειμένων και δεν σε σώζει τίποτα. Τέτοιες σφαίρες έχουν και οι μαφιόζοι. Αλλά οι μαφιόζοι δεν έχουν ένσημα, όπως είπαμε λίγο πριν. Λεπτομέρειες στον ανιψιό. Το δράμα λοιπόν εδώ είναι ο νεκρός. Το άλλο δράμα είναι η οικογένεια του νεκρού. Το τρίτο δράμα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι με όπλα στο χέρι, οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να το σηκώσουν για να αρχίσουν να βαράνε σφαίρες. Το τέταρτο δράμα είναι ότι υπάρχουν εκπρόσωποι της κοινωνίας, εκλεγμένοι ψηφισμένοι, οι οποίοι υπερασπίζονται αυτούς που σηκώνουν το κουμπούρι και τραβάνε σφαίρες αβέρτα στα κεφάλια και κατηγορούν τη μάνα που άφησε το παιδί και της ξέφυγε και πώς κυκλοφορεί έτσι. Αυτό το είπε ο δήμαρχος Άργους. Αυτό είπε. Νέα Δημοκρατία βέβαια και στο πολιτικό γραφείο του κόμματος, εννοείται. Σίγουρα νοικοκύρης, σίγουρα οικογενειάρχης, σίγουρα κάθε Κυριακή στην εκκλησιά και σίγουρα σηκώνει και τον επιτάφιο το Πάσχα. Και δήλωσε αυτό. Είναι σάπια η χώρα. Τελείως. Σάπια. Δεν είναι κάποιοι, δεν είναι αυτοί, δεν είναι εκείνοι. Είναι όλοι. Η ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Μάλιστα πάρα πολλοί συμπαραστέκονται, λέει, στους δύο που σήκωσαν το κουμπούρι και έριξαν 21 σφαίρες, 7 στο κεφάλι, λες και κυνήγαγαν αυτόν που έφερε τον Ουρουάν. Το Μίχο. Ποιον κυνηγάγανε ακριβώς. Βρέθηκαν λοιπόν και θα βρεθούν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι λένε «Μα πώς τους φέρεστε σαν να είναι δολοφόνοι». Πώς θα τους φερθούν δηλαδή. Σαν να είναι τι. Και δεν μας φτάνουν όλα αυτά λοιπόν. Για να κλείσουμε το τελευταίο βίντεο της σεζόν με μια ακόμα αναφορά στο προηγούμενο βίντεο της σεζόν που ήταν το προφητικό για το πόσο επικίνδυνη χώρα είναι αυτή, η ομορφότερη χώρα του υποκόσμου. Διαβάζουμε εδώ σημερινό, τι σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, πέφτουν οι πολυκατοικίες στην Αθήνα χωρίς σεισμό. Αμα γίνει σεισμός τι θα κάνουμε. Διαβάζουμε εδώ λοιπόν, ραγίζουν οι πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Σταμάτησε να δουλεύει ο Μετροπόντικας. Πήγαν οι άνθρωποι στο Δήμο γιατί αγχώνονται και φοβούνται τι ακριβώς θα συμβεί στις πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Δεν είναι και πολλές. Είναι μόνο πολυκατοικίες. Ε? Τι σας λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα και την προπροηγούμενη εβδομάδα, πόσο επικίνδυνη χώρα είναι η χώρα μας, ο νομός Αττικής, που είναι γεμάτος με εργοστάσια και εγκαταστάσεις, που αν γίνει το τσαφ, είτε ως ατύχημα, παύλα δυστύχημα, είτε από έλλειψη μέτρων ασφάλειας, που είναι δεδομένα, είτε από μη έλεγχο από τις κρατικές υπηρεσίες, που είναι δεδομένες, είτε από την ανάγκη του αφεντικού να κερδίσει ακόμα περισσότερα, που είναι και αυτό δεδομένο, είτε από δολιοφθορά από μια ξένη δύναμη, που είναι και αυτό δεδομένο, αφού το επιτρέπει και ο υπεύθυνος ασφάλειας της χώρας στην Ουκρανία, μπορεί να το επιτρέψει πουθενά αλλού. Ή μπορεί να το κάνει και μια χώρα που δεν τους το επιτρέπουμε, αλλά έτσι γούσταρα και το έκανε. Είχαμε λοιπόν για μια ακόμα φορά έκρηξη τεράστια από προπάνιο, όπως τη Βιολάντα, στον Ασπρόπυργο, που είναι γεμάτος, είναι μια περιοχή γεμάτη από τέτοιες ακίνητες νάρκες, από αυτά τα περίφημα εργοστάσια scrap, τα περίφημα εργοστάσια ανακύκλωσης, που δεν τα λένε scrap, τα λένε ανακύκλωση για να πάρουν την επιδότηση, τα οποία κάθε καλοκαίρι το ένα μετά το άλλο καίγονται, έτσι. Απλώς καίγονται. Κανείς δεν ψάχνει γιατί. Κανένας αστυνομικός δεν ερεθίστηκε να πει, κάτσε ρε φίλε, γιατί κάθε καλοκαίρι έχουμε 8-10 φωτιές σε εργοστάσια ανακύκλωσης. Αυτό δεν είναι επαναλαμβανόμενο. Δεν πρέπει να ασχοληθούμε. Μαλάκα εσείς. Δεν είμαστε για τέτοια τώρα. Τώρα πιάνουμε τρομοκράτες, αργότερα αυτά. Και είχαμε λοιπόν και εκεί 11 τραυματίες, ήδη ένα νεκρό εργάτη, δύο χαροπαλεύουν στη ΜΕΘ και εντελώς, όχι τυχαία, εντελώς ταξικά, δεν είχαμε και άλλους νεκρούς από τα δίπλα εργοστάσια. Γιατί όταν έγινε η έκρηξη αυτή, που μόνο από το βλέπεις πιάνει ψυχή σου, ότι εκεί μέσα είναι άνθρωποι, την ώρα που έγινε αυτή η έκρηξη, δεξιά, αριστερά, μπρος και πίσω, υπήρχαν αντίστοιχα εργοστάσια τα οποία συνέχιζαν να δουλεύουν κανονικά. Κανονικότατα. Δεν σταματάει η παραγωγή, φίλε. Σταματάει. Το αφεντικό έχει ανάγκη, πρέπει να κάνει ζωάρα. Εσύ που είσαι υπάλληλος θα φας τη σφαίρα. Το αφεντικό έχει ζωάρα. Δεν... ούτε ο Γρηγόρης δηλαδή. Ε? Και πήγαιναν εδώ, δείτε. Πήγαιναν συνδικαλιστές από τα σωματεία, από το ΠΑΜΕ, στα δίπλα εργοστάσια, να πούν στους ανθρώπους: φύγετε. Κλείστε τα. Θα σκοτωθούμε όλοι. Φύγετε από εδώ. Δεν πήγε το κράτος, δεν πήγε η αστυνομία, δεν πήγε το FBI, δεν πήγε το αφεντικό. Στη χώρα μας λοιπόν, αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Σε καμία καπιταλιστική χώρα αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Στη χώρα μας, που έχουμε κάθε χρόνο τους περισσότερους νεκρούς στη δουλειά που πάνε για μεροκάματο, κανένας δεν ελέγχεται ως τρομοκράτης. Στα Τέμπη, οι άνθρωποι θα δικαστούν τελικά για την οικονομική σύμβαση, το οικονομικό σκέλος της σύμβασης 717. Γιατί δεν είναι τρομοκράτες αυτοί? Γιατί δεν είναι δολοφόνοι? Γιατί αυτοί σκοτώνουν ανθρώπους για το κέρδος. Και αυτό εδώ επιτρέπεται. Κανονικότατα. Κανένας δεν θα σε πει τρομοκράτη, κανένας δεν θα σε πει δολοφόνο, κανένας δεν θα στείλει κάμερες στο σπίτι σου, κανένας δεν θα στείλει κάμερες στο σχολείο που πάνε τα παιδιά σου να τα παρενοχλήσει, κανένας δεν θα μάθει που κατουράς, που κάνεις διακοπές, αν το κάνεις όρθιος, αν είσαι γκέι, αν είσαι straight. Γιατί? Γιατί είσαι επιχειρηματίας. Και το να δολοφονείς ανθρώπους για το κέρδος είναι απολύτως νόμιμο. Αν τύχει και πας στο δικαστήριο καμιά φορά, θα πας για κάτι άλλο. Όχι για δολοφονία. Γι' αυτό λοιπόν εμείς, κάθε φορά που τελειώνουμε βίντεο στο Zaralix TV, θα σας λέμε να προσέχετε. Μέχρι να έρθει η μέρα να κάνουμε ένα βίντεο, να πούμε να προσέχουν οι άλλοι. Καλό καλοκαίρι.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026, live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στις αντιθέσεις που απόψε ρίχνουν αυλαία σε αυτή την τηλεοπτική περίοδο, αφού ευχαριστήσουμε όλους εντός και εκτός Ελλάδας για την πολύτιμη αρρωγή τους, όχι μόνο στο πεδίο της θέασης, αλλά των προβληματισμών και των σκέψεων σε αυτή την τηλεοπτική περίοδο. Η μέρα βεβαίως δεν είναι τυχαία, έχει πολλούς συμβολισμούς. Κατά τους περισσότερους είναι και η μέρα επανόδου σε θεσμούς δημοκρατικής λειτουργίας της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας, 24 Ιουλίου, σήμερα 52 χρόνια μετά. Η εκπομπή ρίχνει αυλαία και έχει τη χαρά να φιλοξενεί έναν άνθρωπο που είναι από τους επιδραστικότερους επιστήμονες στον κόσμο, άρα ένας επιδραστικότατος Έλληνας του ελληνισμού στο πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα, τόσο για τις επιστημονικές του αναφορές, αλλά κυρίως για τον πάντα διακριτό και διεπιστημονικό δημόσιο λόγο του. Ο ίδιος προανήγγειλε ότι σε αυτή τη συνάντηση θέλει να μιλήσει για το καμένο πρόσωπο της Ελλάδας σήμερα, με βάση αντικειμενικά δεδομένα διεθνής συγκρίσεις, περιγράφοντας την κατάσταση ως καθεστώς γενικευμένης αχριστοκρατίας. Κοντά μας απόψε είναι ο καθηγητής παθολογίας, επιδημιολογίας, πληθυσμιακής υγείας και επιστήμης δεδομένων, διευθυντής του Κέντρου Καινοτομίας Μεταέρευνας, Metrix, και κάτοχος της έδρας George Kelaki Becker στο Πανεπιστήμιο Stanford. Για τους περισσότερους είναι ο πολύ γνωστός κύριος Γιάννης Ιωαννίδης. Καλησπέρα κύριε Ιωαννίδη.
1: Καλησπέρα κύριε Σαχένη. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε μαζί για άλλη μια φορά.
0: Θέλω να ρωτήσω έναν επιστήμονα από τα σπλάχνα του ελληνισμού. 52 χρόνια Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία. Κενή περιεχομένου στις μέρες μας. Όπως έλεγε ο ποιητής, για ένα αδιανό πουκάμισο, για μια Ελένη, γιατί η Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία έχει εγκατασταθεί πρώτα-πρώτα ως γενουσιουργό πράξη πάνω σε μια τραγωδία, την προδοσία της Κύπρου. Αλλά πέρα από αυτό το δεύτερο συμβολισμό, στις μέρες μας, στον 21ο αιώνα, το 2026, Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία για ένα αδιανό πουκάμισο.
1: Κοιτάξτε, η σημερινή μέρα είναι μια μέρα γιορτής. Γιορτάζουμε και τιμούμε πολλούς ανθρώπους που δώσαν τη ζωή τους, που βασανίστηκαν, που εξορίστηκαν, που παλέψανε, που χτυπηθήκανε στη διάρκεια μιας στιγμής επταετίας, μιας δικτατορίας. Γιορτάζουμε λοιπόν την αναγέννηση για τη χώρα σε μια κατάσταση δημοκρατίας. Γιορτάζουμε την ελπίδα που έφερε αυτή η αναγέννηση. Ταυτόχρονα όμως είναι και μία μέρα θλίψης, μία μέρα πένθους, όταν βλέπουμε ότι δυστυχώς η ελπίδα αυτή δεν είναι κάτι το οποίο πραγματώθηκε. Δυστυχώς η ελληνική δημοκρατία εκφυλίστηκε σταδιακά σε μία φαρσοκομωδία με ευτελισμό των θεσμών, με ισχυρή διαπλοκή, με ισχυρή διαφθορά, με εξορία των Ελλήνων από τον ίδιο τους τον τόπο και με κυριαρχία δυνάμεων, προσώπων, συστημάτων που δεν έχουν καμία σχέση με την δημοκρατία. Δυνάμεων, συστημάτων, προσώπων που ουσιαστικά στηρίζονται πάνω στην διαφθορά, πάνω στην ατιμία, πάνω στην αναλήθεια. Αυτό λοιπόν είναι ταυτόχρονα μία ημέρα γιορτής αλλά και μία ημέρα πένθους. Και τα δύο θα πρέπει να μας κάνουν να στοχαστούμε πού πηγαίνουμε, ποιο είναι το επόμενο βήμα. Για όσους εξακολουθούμε να αγαπούμε αυτή τη χώρα, να πιστεύουμε στους ανθρώπους της, να θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο μέλλον. Για τα παιδιά μας. Για τα παιδιά μας, αυτά που έχουν γεννηθεί και σαν μια μορφή εκδίκησης ακόμα για αυτά που δεν έχουν γεννηθεί ή δεν θα γεννηθούν μέσα σε αυτή τη σάπια κατάσταση που δεν αφήνει αυτό το έθνος να αναπνεύσει.
0: Μιλάτε για σάπια κατάσταση. έχετε περιγράψει ένα καθεστώς αχριστοκρατίας. Όταν το είπατε πριν 1,5 μήνα ραδιοφωνικά στον 1984, προκάλεσε αίσθηση, συζητήθηκε, αναπαρήχθη. Αλλά θα σας έλεγε κανείς δύο πράγματα. Πρώτον, είναι καλύτερη εικόνα στον υπόλοιπο κόσμο, όπου και να κοιτάξεις, και δεν μιλάω μόνο για τους πολέμους, ενώ κοινωνικά, το τι γίνεται στο χώρο της επιστήμης, των ανισοτήτων, της δημόσιας υγείας, ένα. Και δύο, μπορεί αυτή η κοινωνία να αναστοχαστεί, κύριε Ιωαννίδη, όταν από το πρωί μέχρι το βράδυ πρέπει να κάνει δύο ή τρεις δουλειές, οι πολλοί, δεν λέω για τους ολίγους. Παιδιά είναι εγκλωβισμένα να ζουν μέχρι τα 30-35 τους, μπορεί και 40, στα σπίτια των δικών τους, διότι είναι πανάκριβη στέγη. Άρα παιδιά δεν μπορούν να ονειρευτούν και να κάνουν μια κοινή ζωή, να κάνουν παιδιά. Όλα αυτά λοιπόν που εσείς τα έχετε περιγράψει είναι μόνο στην Ελλάδα, θα σας πει κάποιος?
1: Κρίσεις υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Δυσκολίες υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και στις πιο πλούσιες κοινωνίες υπάρχουν άνθρωποι περιθωριοποιημένοι, άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες, άνθρωποι που είναι στο πεζοδρόμιο και πεθαίνουν σαν ζώα ουσιαστικά. Αυτό υπάρχει παντού σε ένα βαθμό. Συγκριτικά όμως η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία οπισθοδρομεί. Είναι μια χώρα η οποία δεν πηγαίνει μπροστά, μια χώρα η οποία στις διεθνείς συγκρίσεις, συγκρινόμενη με το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, με λίγες εξαιρέσεις, που συνήθως δεν ευθύνονται κάποια συστηματική προσπάθεια, αλλά κάποιο φιλότιμο, κάποια προσφορά κάποιων ανθρώπων που προσπαθούν να αρθούν πάνω από τη σύψη και πάνω από αυτό το βύθισμα του βάλτου που κυκλοφορεί. Με αυτές τις εξαιρέσεις η Ελλάδα οπισθοδρομεί. Στις διεθνές συγκρίσεις, στις διεθνές κατατάξεις, στις διεθνές αναφορές, η Ελλάδα εξαφανίζεται. Η αγωνία μου είναι η αγωνία ενός απλού Έλληνα, ενός μέσου Έλληνα, που βλέπω αυτόν τον διασυρμό, βλέπω αυτόν τον συνεχή διεθνή διασυρμό της Ελλάδας. Αγωνιώ γι' αυτό. Αγωνιώ επίσης γιατί η τεχνητή πραγματικότητα που παρουσιάζεται από διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από ουσιαστικά την επίσημη εκδοχή που προσπαθεί να σερβίρει το ελληνικό κράτος κάτω από τους σημερινούς δεσπότες του στον μέσο πολίτη, είναι μια εικόνα η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα για τη θέση της χώρας στο παγκόσμιο γίγνεσθε, για την εξαφάνιση της χώρας στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Άρα λοιπόν, όταν μιλήσαμε για αυτή την εκπομπή, σας είπα ότι ήθελα να έρθω φέρνοντας μαζί μου αριθμούς, δεδομένα, τεκμήρια, κατατάξεις, συγκρίσεις σε διεθνές επίπεδο, για να δούμε μαζί πραγματικά τι συμβαίνει και πραγματικά που πηγαίνει η Ελλάδα. Οι αριθμοί έχουν και αυτοί κάποιες αδυναμίες, δεν λένε το σύνολο της πραγματικότητας. Κάποιος πρέπει να ερμηνεύσει τα πράγματα. Η ερμηνεία είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει σεβαστό. Κάποιος μπορεί να ζει στην κόλαση και να θεωρεί ότι είναι ο παράδεισος. Αλλά υπάρχει και η αντικειμενικότητα. Υπάρχουν αριθμοί οι οποίοι είναι δύσκολο να αμφισβητηθούν και αριθμοί οι οποίοι πρέπει να μας βάλουν σε ένα στοχασμό για το πού είμαστε και πού βρισκόμαστε. Τι μπορεί να κάνει ο απλός πολίτης που βασανίζεται, που τυρανιέται σε μια τυραννία. Ουσιαστικά η Ελλάδα είναι σε μια τυραννία, μια συνεχή τυραννία. Με τις τρεις δουλειές, με τα παιδιά του να μην έχουν δουλειά, με τα παιδιά του να μην έχουν μέλλον, με τις χίλιες δυο ασφυκτικές καταστάσεις. Το λιγότερο μπορεί να σκεφτεί. Μπορεί να αρθεί πάνω από την επικοινωνιακή επίπλαστη πραγματικότητα που του προσφέρεται.
0: Είναι λίγο βολικά τα επικοινωνιακά στον 21ο αιώνα με την έκρηξη της τεχνολογίας, θα το δούμε. Επειδή θέλω να πάμε σε αριθμούς, γιατί αυτό είπατε, βεβαίως ξέρετε, εγώ δεν είμαι οπαδός της ποσοτικομέτρησης, γιατί ακούω πολλές φορές τον έναν έχω πρόγραμμα, τον άλλον έχω πρόγραμμα και λέει πήγαινε τα στο γενικό λογιστήριο του κράτους ή μία υπόθεση είναι έτσι, πήγαινε τη στο δικαστή. Σε λίγο στη χώρα δεν θα χρειάζεται καν το όνειρο, η ουτοπία, η πολιτική σκέψη, το όραμα, η πρόταση. Θα χρειάζεται ένας γενικός λογιστής, ένας δικαστής, άντε και ένας καλός γιατρός και κλείσαμε. Αυτό δεν είναι άσκηση πολιτικής. Όμως η αλήθεια είναι ότι τα νούμερα λένε αλήθειες Και από εκεί και πέρα είναι οι ερμηνείες. Πριν τα νούμερα θέλω να σας ρωτήσω. Εσείς γιατί χρησιμοποιείτε ένα πολύ σκληρό όρο. Αχριστοκρατία, δεν θέλω να μου το αναλύσετε. Σε αντιδιαστολή με μια τρέχουσα συζήτηση περί της Ελλάδας της αριστείας, της Ελλάδας του 2-0, της Ελλάδας που κερδίζει 11-0 και πάει λέγοντας. Γιατί αχριστοκρατία?
1: Νομίζω ότι ο όρος είναι δίκαιος για να αποδώσει πραγματικά ποια είναι η εμπέδωση της αχριστίας, όχι της αριστείας, σε αυτή τη χώρα. Μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο έχει προωθήσει ανθρώπους που είναι χειρότεροι των χειρότερων, ταυτόχρονα είναι θρασίδηλοι και αλαζονικοί στη συμπεριφορά τους, κατασταλτικοί προς οποιονδήποτε προσπαθεί πραγματικά να προσφέρει κάτι στο κοινωνικό σύνολο και πραγματικά να αναδείξει τη χώρα, τον ελληνισμό μέσα από το έργο του. Η αριστεία βρίσκεται σε μια κατάσταση διωγμού. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια η αριστεία στην Ελλάδα επιβίωνε απλώς χωρίς να κάνει φασαρία στη γωνίτσα της, γιατί υπήρχαν διάφοροι φιλόδοξοι αλαζόνες οι οποίοι έπρεπε να καταλαμβάνουν αξιώματα, έπρεπε να εμφανίζονται σε αυτό το επικοινωνιακό υλικό. Αλλά κατά κάποιο τρόπο υπήρχε ίσως μια σιωπηλή συμφωνία. Εντάξει, αφήστε μας εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας. Εσάς σας ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Είστε οι κύριοι τίποτα. Είναι γεμάτη η Ελλάδα από κύριους τίποτα που θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί, υπουργοί, βουλευτές, κρατεούχοι όλων των ειδών. Μια χαρά, μια χαρά. Αφήστε τις μπάντες να παίζουν για σας, αλλά αφήστε κάπου στη γωνίτσα μερικούς ανθρώπους δημιουργούς να προσφέρουν, να δημιουργούν, να προσφέρουν στους υπόλοιπους από εμάς. Αυτό πλέον είναι αδύνατον. Δεν υπάρχει ούτε αυτή η δυνατότητα της σιωπηρής παραμεριστικής συμβίωσης με όσους άριστους έχουν μείνει στη χώρα. Οι άριστοι πρέπει να διωχθούν. Οι άριστοι θα πρέπει να γίνουν άρρωστοι. Θα πρέπει να αρρωστήσουν. Θα πρέπει να φύγουν είτε από τη χώρα είτε να εξοριστούν μέσα στη χώρα. Αυτό λοιπόν δεν το δέχομαι. Ποτέ δεν διεκδίκησα δύναμη προσωπικά. Ούτε οι άνθρωποι που θαυμάζω είναι αυτοί οι οποίοι διεκδικούν δύναμη. Αλλά επενώ και χαίρομαι τους ανθρώπους που δημιουργούν. Και θλίβομαι και πενθώ όταν ένα σύστημα δεν αρκείται μονάχα να καπελώνει τελείως το κράτος, αλλά ταυτόχρονα να βυθίζει και όσους θα μπορούσαν να προσφέρουν.
0: Θέλω να πάμε λοιπόν σε στοιχεία. Θα πάμε όμως ως εξής. Μία τελευταία γενικής φύσεως ερώτηση. Αναμφίβολα, και δεν χρειάζεται να βάλεις το μετρητή, είστε από τους επιδραστικότερους επιστήμονες στον πλανήτη, ως σημείο αναφοράς. Δεν είναι μόνο τα στοιχεία. Το δικό μου ερώτημα προς τον Γιάννη Ιωαννίδη που γυρνά από τη μία άκρη της γης έως την άλλη, παντού, είναι ποια στην πραγματικότητα είναι η αντίληψη ανθρώπων με τους οποίους συναντιέστε στο χώρο της επιστήμης, της κοινωνίας, πολιτικής, απλοί άνθρωποι, στον υπόλοιπο κόσμο για την Ελλάδα, και δεν εννοώ για τον ιστορικό πολιτισμικό της μύθο, φορτίο και βάρος, την Ελλάδα του σήμερα. Όταν ακούνε Ελλάδα, τι σας λένε?
1: Όπως καταλαβαίνετε, ο κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει διαφορετική εικόνα, διαφορετική αντίληψη, διαφορετική κατανόηση για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Θα λέγω ότι οι περισσότεροι απλώς δεν ξέρουν τι είναι αυτό το πράγμα, πού πέφτει, αν είναι δίπλα στο Τέξας ή αν βρίσκεται δίπλα στην Περσία. Αυτοί που ξέρουν κάτι περισσότερο, όσοι γνωρίζουν ακόμα περισσότερο, τόσο η εικόνα που έχουν είναι η εικόνα μιας καταβύθισης. Μια εικόνα μιας χώρας στο περιθώριο της Ευρώπης, η οποία πλέον δεν είναι ευρωπαϊκή, η οποία στις περισσότερες κατατάξεις είναι πιο κοντά ή και πιο κάτω από αφρικανικές χώρες. Μια χώρα στην οποία η δημοκρατία καταβυθίζεται, μια χώρα που υπάρχει διαφθορά, η οποία όχι απλώς δεν καταστέλλεται, αλλά ευωδώνεται και πρημοδοτείται και ίσως είναι κρατική πλέον, είναι πλέον ίσως η θεσμική της υπόσταση η διαφθορά. Μια χώρα η οποία έχει ένα από τα χειρότερα, ίσως το χειρότερο brain drain στον κόσμο, με μεγάλο σεβασμό προς χιλιάδες Έλληνες επιστήμονες που μεγαλουργούν και άλλους Έλληνες που έχουν εξοριστεί από μόνοι τους ή από τις καταστάσεις στο εξωτερικό, αλλά με τρομερή αμφισβήτηση πάνω στο ερώτημα γιατί η χώρα σας δεν έχει κάτι να δείξει παραπέρα. έχουμε γνωρίσει τόσο σημαντικούς αξιόλογους Έλληνες. Γιατί η χώρα σας είναι σε αυτή τη μιζέρια? Γιατί? Και εκεί σε πιάνει ένας φοβερός πόνος, ένα άλγος. Μία αίσθηση, γιατί να συμβαίνει αυτό. Και αναζητείς μια ανάσα να πεις ότι η Ελλάδα, όχι μόνο σαν μονάδες, αλλά σαν σύνολο έχει κάτι να προσφέρει στον σύγχρονο κόσμο. Η Ελλάδα όχι μόνο σαν παρελθόν, σαν το ένδοξο, κλασικό, αρχαίο, ακόμα και βυζαντινό παρελθόν, αλλά σαν παρόν έχει να προσφέρει κάτι στον σύγχρονο κόσμο. Και αντί για αυτού έρχονται στο μυαλό σου αισθητικές μονοδίες απαξίωσης. Γνωρίζεις ότι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, η αισθητική του είναι του τύπου φέρτο, δώσε πάρτο, παρεδώστο, βούλωστο, συγκάλυψέ το, γλύψτο, γλύψε την παντόφλα του εξουσιαστή, αν θέλεις και εσύ να γίνεις παραεξουσιαστής ή εμή εξουσιαστής. Και δεν συμβαδίζουν αυτά τα δύο, δεν συμβιβάζονται. Δεν συμβιβάζονται η εικόνα της Ελλάδας, που είναι μία από τις ισχυρές δυνάμεις στην παγκόσμια ιστορία, ο ελληνισμός ένας φάρος για την ανθρωπότητα, με την εικόνα μιας μίζερης, ματαιόδοξης, περιθωριοποιημένης, διεφθαρμένης Ελλάδας.
0: Να σας πω, επειδή θέσατε θέμα αισθητικής, δεν είναι ανατροπή όμως, κόντρα σε όλα αυτά που λέτε, εκεί στη χρυσή ακτή του Αττικού Λεκανοπεδίου σηκώνεται ένας ουρανοξύστης 200 ορόφων και, με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι ένα ζήτημα που δείχνει ότι η χώρα αυτή με σφρίγος μπαίνει αναπτυξιακά και γίνεται πια η Ακρόπολη φόντο του ουρανοξύστη αυτού και όχι ο ουρανοξύστης φόντο της Ακρόπολης?
1: Ενδιαφέρον ότι φαίνεται αυτό το παράδειγμα.
0: Θα μου πείτε εσείς ότι αν ζούσε ο Προβελέγγυος, για παράδειγμα, θα τράβαγε τα μαλλιά του, η Οπικιόνης. Ωστόσο, θέλω να σας το ρωτήσω.
1: Νομίζω είναι άλλο ένα συμβάν το οποίο ενισχύει την εμετική συνολικά εικόνα που δείχνει η πραγματικότητα της Ελλάδας. Φυσικά θέλει κάποιος την πρόοδο. Φυσικά θέλει να δει μοντέρνα αρχιτεκτονική, κάτι που κοιτάει στον 21ο και στον 22ο αιώνα. Ήμουν τιμόμενος καθηγητής στη Σεούλ. Ξέρετε πόσοι ουρανοξύστες υπάρχουν στη Σεούλ? Δηλαδή που εμείς διατυμπανίζουμε ότι έχουμε πλέον έναν, θα έχουμε έναν ουρανοξύστη μετά από δεν ξέρω πόσα χρόνια χτίζεται αυτό το πράγμα. Μπείτε οπουδήποτε στο διαδίκτυο να δείτε τους χιλιάδες ουρανοξύστες που υπάρχουν στη Σεούλ. Θέλουμε να συναγωνιστούμε τη Σεούλ? Αυτός είναι ο στόχος μας. Για την ώρα το σκορ είναι 1221 προς σε λίγο ένα, για την ώρα μηδέν θα γίνει ένα. Τι ακριβώς θέλουμε? Στη Σεούλ μπορεί να βρει κάποιος όλα τα ανάκτορα της δυναστείας Γιώσεων και άλλα αρχαιολογικά σημεία τα οποία διέπονται από πλήρη σεβασμό. Από πλήρη σεβασμό. Και να ζήσει την εναρμόνιση που υπάρχει με το ιστορικό παρελθόν της χώρας. Στην Ελλάδα τι υπάρχει?
0: Θα σας πω τι υπάρχει.
1: Υπάρχει ένας ουρανοξύστης,
0: ναι,
1: ο οποίος συνοδεύει ένα καζίνο, άλλο πεδίο συναγωνισμού. Θα συναγωνιστούμε τη Μανίλα. Ξέρετε πόσα καζίνο έχει η Μανίλα? Θα έρθει κάποιος στην Ελλάδα για να παίξει στο καζίνο του ελληνικού? Αυτό είναι το όραμα της Ελλάδας? Κάποια πλούσια διαμερίσματα και ένα καζίνο, το οποίο η επιδημιολογική βιβλιογραφία δείχνει ότι ουσιαστικά οδηγεί συνήθως σε φτωχοποίηση του πληθυσμού, γιατί πηγαίνουν οι άνθρωποι και χάνουν τα λεφτά τους. Σκεφτείτε ότι το καζίνο δεν χτίζεται για να χάσει χρήματα. Όλα τα τυχερά παιχνίδια μαθηματικά στοχεύουν στον όγκο πολλών παιχνιδιών να χάσει το 5%, 10%, 3%, 8%, ανάλογα με το ποιο είναι το παιχνίδι. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη ουσιαστικά περιθωριοποίηση του πληθυσμού, ανθρώπους που θα φυτοζωούν γύρω από ένα καζίνο? Θέλουμε να τραβήξουμε περισσότερους εμμύριδες από το Κατάρ, να παίρνουν περισσότερες παραλίες, ναυάγια, δεν ξέρω τι, στο Ιόνιο, να θρηνούμε για το τι συμβαίνει στο Κατάρ αντί να θρηνούμε για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα?
0: Ναι, αλλά θα σας πει κάποιος, για να σας συντριγκάρω λίγο και θα πάω στα στοιχεία αμέσως μετά, αρκετά τα κράτησα, ότι δεν δείχνει κάτι αυτό και για την οικονομική, όποια οικονομική ελίτ της χώρας? Δηλαδή θα κοιτώ από ψηλά όλους εσάς που είστε χαμηλά, και μιας και το θίξατε για το σεβασμό στον πολιτισμό στη Σεούλ, θέλω να σας πω ότι και στην Ελλάδα ο Ιερός Βράχος της Ακροπόλεως δεν λειτουργούν οι τουαλέτες. Κατά την Υπουργό Πολιτισμού θα λειτουργήσουν από το Σεπτέμβριο οι καινούργιες, αφού πρώτα δοθεί σε χρήση ο χώρος, σε ιδιώτη ο χώρος διαχείρισης. Είναι κλειστές οι τουαλέτες, αν επισκεπτείτε τώρα οι παλιές. Αυτά όλα δεν δείχνουν κάτι για τη χώρα?
1: Δείχνουν μια χώρα η οποία αδιαφορεί για το παρελθόν της, εκτός αν μπορεί να το πουλήσει σε φτηνή τιμή και γρήγορα. Να το ξεπουλήσει σε φτηνή τιμή και γρήγορα, χωρίς αισθητική, χωρίς ηθική, χωρίς αίσθηση συνέχειας.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για τα στοιχεία. Θέλω να σας πω ότι μου κάνει εντύπωση ότι προτάσετε το δημογραφικό. Και το προτάσετε σε μια εποχή που ακούω και πολιτικούς να μιλούν για το δημογραφικό μεν, αλλά να μιλούν έτσι γενικώς και αορίστως, είτε τα θετικά μέτρα που λαμβάνουν, είτε ως πρόβλημα. Εσείς εδώ σήμερα έρχεστε με μια ακτινογραφία. Γιατί το δημογραφικό προτάσατε?
1: Ξεκινάω από αυτό.
0: Και είναι χώρος, να το πω αυτό, είστε και στο χώρο της αρμοδιότητάς σας, γιατί είστε και καθηγητής πληθυσμιακής υγείας. Η δημογραφία είναι δείκτης υγείας μιας κοινωνίας ή μη υγείας. Γιατί λοιπόν το δημογραφικό?
1: Ξεκινάω από αυτό γιατί το δημογραφικό δείχνει το μέγεθος των αγέννητων παιδιών μας. Το μέγεθος για το πώς το μέλλον μας εξαφανίζεται. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα φτάσαμε στο σημείο πλέον να έχουμε διπλάσιους θανάτους από γεννήσεις. Και γνωρίζουμε ταυτόχρονα, ή μάλλον δεν γνωρίζουμε, με κάποια μοντέλα υπολογίζουμε ίσως 35.000 αμβλώσεις κάθε χρόνο. Υπάρχουν άλλες εκτιμήσεις όμως που μιλάνε για 150.000 αμβλώσεις κάθε χρόνο, σε σχέση με τις 60, με το ζόρι 70, δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε 70.000 φέτος γεννήσεις το χρόνο. Οι παρεμβάσεις που ακούμε συνέχεια και η δίθεν ευαισθητοποίηση ουσιαστικά είναι ασπιρίνες για μεταστατικό καρκίνο. Γνωρίζουμε στην επιδημιολογία και στην πληθυσμιακή υγεία ότι παρεμβάσεις αυτού του τύπου, οι μίνι επιδοματικές παρεμβάσεις, αν έπρεπε να τις χαρακτηρίσω, είναι απλώς άλλο ένα επικοινωνιακό τρίκ. Κάποιος πανάσχετος που θέλει να δείξει ότι είναι σχετικός και κάνει κάτι, μοιράζει 5, 10, 20, 30 ευρώ εδώ και εκεί και ξοδεύει πολύ περισσότερα για την επικοινωνιακή του πολιτική. Γνωρίζουμε ότι αυτά τα πράγματα δεν πρόκειται να δουλέψουν αν δεν αναστηθεί η χώρα συνολικά. Αν η χώρα δεν γίνει ένας τόπος βιώσιμος, που να νιώθει ένας νέος άνθρωπος ότι έχει τρόπο να ζήσει, έχει τρόπο να έχει μια οικογένεια, έχει τρόπο να περιμένει το μέλλον, παρά να περιμένει να πέσει το βράδυ, να πέσει ξερός να κοιμηθεί.
0: Έχετε κάποια στοιχεία που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Λέτε ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας ανανεωνόταν σε επίπεδο γεννήσεων σε σημαντικό βαθμό από τη μετανάστευση από άλλες χώρες.
1: Ναι. Αν δει κάποιος τα δεδομένα, δυστυχώς είναι περιορισμένα γιατί η στατιστική υπηρεσία καταγράφει μόνο γεννήσεις όπου η μητέρα δεν έχει γεννηθεί στην Ελλάδα. Αν τα επεκτείνει, μιλάμε ότι έστω και αυτό το ποσοστό είναι περίπου 11% αυτή τη στιγμή, ήταν 20% στο παρελθόν. Οι μετανάστες, οι οποίοι γεννούσαν τη νέα γενιά των ανθρώπων που θα ζήσουν σε αυτή τη χώρα, σε μεγάλο βαθμό έχουν δει ότι το καράβι πλέον βουλιάζει. Οι Αλβανοί μετανάστες, για παράδειγμα, ανάμεσά τους πολλοί βορειοεπιρώτες, Έλληνες, το εισόδημα της Αλβανίας ανά κεφαλή ήταν 14 φορές χαμηλότερο στην Ελλάδα όταν ξεκίνησε αυτό το ρεύμα, όταν για πρώτη φορά δημιουργήθηκαν κάποιες συνθήκες να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή η διαφορά είναι μόνο 2 φορές και στις συνοριακές περιοχές, στην Ήπειρο, σε σχέση με την Βόρεια Ήπειρο, που είναι μια κοιτίδα του ελληνισμού επίσης, η διαφορά είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Ακόμα και για τους μετανάστες πλέον, είμαστε μια χώρα που πρέπει να την αποφύγεις. Οι μετανάστες που έρχονται από άλλες χώρες πιο μακριά βλέπουν την Ελλάδα σαν ένα σταθμό φύγει-φύγει, όπου φύγει-φύγει.
0: Τρανζιτ δηλαδή περισσότερο.
1: Ένα τρανζιτ αν μπορούν να φύγουν. Χωρίς καμία εξασφάλιση βέβαια ότι όλοι αυτοί οι οποίοι θα έρθουν από την Ελλάδα και θα πάνε στη Γερμανία ή στο Βέλγιο ή οπουδήποτε αλλού, σε κάποια φάση δεν θα επιστρέψουν στην Ελλάδα αν αρχίσουν να εφαρμόζονται κάποιες συνθήκες που έχουν συζητηθεί. Το 1/3 των γεννήσεων περίπου στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουν έναν ή δύο γονείς μετανάστες. Αυτός είναι ο υπολογισμός μου. Μιλάμε λοιπόν ότι ίσως έχουμε 1 στις 3.500 γεννήσεις παγκοσμίως, 1 στις 3.500 να είναι με Έλληνες γονείς που έχουν γεννηθεί εδώ. Αν πάμε στην ακμή του σύγχρονου ελληνισμού, που είναι γύρω στο 1930, μιλάμε για την γενιά του 30 σε λογοτεχνία και διανόηση, ενώ ουσιαστικά και η κορύφωση της δυναμικότητας του ελληνισμού ήταν 1 στις 350 γεννήσεις. Άρα μιλάμε για μια οπισθοχώρηση 10 φορές του ελληνισμού σε σχέση με την παρουσία του στο παγκόσμιο.
0: Είναι εντυπωσιακό αυτό. Το 1930 ήταν 1 στις 350 παγκοσμίως και σήμερα από Έλληνες γονείς είναι

0: Με έναν τουλάχιστον γονιό μετανάστη, κεντρικό Λονδίνο, 85%. Στοκχόλμη
1: 85%.
0: Ναι. Στοκχόλμη 70%, Παρίσι 60%, Άμστερνταμ 60%, Βερολίνο 55%, Νέα Υόρκη 55%. Σε αυτό το 55% είμαι και εγώ κατά κάποιο τρόπο, γιατί οι γονείς μου μεταναστεύσανε από την Ελλάδα τη δεκαετία του 60. Μιλάμε αρχές εποχές. Φαντάζεστε τότε στα πράγματα ήταν άνθρωποι με επώνυμα Καραμανλής, Παπανδρέου, Μητσοτάκης. Καταλαβαίνετε πόσο αρχαία εποχή μιλάμε, όταν φύγαν οι γονείς μου. Πόσα πράγματα έχουν αλλάξει από τότε.
1: Από το 60.
0: Πόσα πράγματα έχουν αλλάξει. Λοιπόν, ένας από αυτούς τους μετανάστες, οι δύο από αυτούς τους μετανάστες ήταν οι γονείς μου, σε μια χώρα που τους έδωσε τη δυναμικότητα, την ικανότητα να κερδίσουν σαν επιστήμονες τεχνογνωσία, εμπειρία, να γυρίσουν στην Ελλάδα να προσφέρουν. Γεννήθηκα εκεί. Προσωπικά έχω κάνει πινκ-πονκ τον εαυτό μου ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αμερική. Νιώθω ότι σαν μετανάστηση, γιος μεταναστών, κέρδισα και από την άλλη χώρα που υποδέχτηκε τους γονείς μου και προσπαθώ να τιμήσω ό,τι θετικό βλέπω από κάθε μια χώρα. Στην Ελλάδα, όπως είπαμε, η μετανάστευση είναι μια τυραγνισμένη κατάσταση τυραγνισμένων ανθρώπων που βρίσκουν άλλους τυραγνισμένους ανθρώπους γηγενείς.
1: Και κάνουμε διαχείριση μιζέριας μεταξύ μας.
0: Αλληλοτυρανιόμαστε. Και φυσικά μέσα στο μυαλό μας είναι το ρητό του Ισοκράτη, ότι ποιος είναι ο Έλληνας, της ημετέρας παιδείας μετέχοντες, Έλληνες εσύ. Ποιας παιδείας, ποιας ελληνικής παιδείας, ποιας ελληνικής παιδείας πλέον.
1: Άλλο ερώτημα αυτό. Ωστόσο πρέπει να σας πω ότι η επιλογή κεντρική των Βρυξελών είναι κρατήστε τους, αποθηκεύστε τους, σε εισαγωγικά ως ψυχές, επιδοτήστε. Μην τους αφήνετε να περνούν. Και άρα οι κρατούντες. Λέτε όμως και κάτι ακόμη εδώ, ότι στο Τόκιο είναι 3% και στη Σεούλ 5%. Δείχνει κάτι για αυτό που λέμε κόσμο της Ανατολής δηλαδή?
0: Δεν ξέρω αν δείχνει κάτι. Το δείχνω όμως αυτό σαν μία σύγκριση. Ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν διαφορετική δυναμική, διαφορετικές προοπτικές, διαφορετική αντίληψη για το πώς περιμένουν να στηρίξουν τον πληθυσμό τους.
1: Θέλω να πάμε στην πρώτη διακοπή. Θα έρθουμε με τα στοιχεία στην Ελλάδα. Πάντως, επειδή το βάλατε με ένα εύστοχο τρόπο επικαλούμενο στο υπόδειγμα των γονιών σας, πρέπει να σας πω ότι δεν πρέπει να έχετε παράπονο. Σε αυτό το πινκ-πονκ μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, τουλάχιστον ξαναβρήκατε και Παπανδρέου και Καραμαλή και Μητσοτάκη. Η χώρα έχει μια σταθερά. Σύντομη διακοπή. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις, τελευταία εκπομπή για φέτος, με τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη. Να έρθουμε λίγο στην Ελλάδα, διότι με βάση τα εντυπωσιακά για τα δημογραφικά στοιχεία που εσείς έχετε επιλέξει να παραθέσετε απόψε, θα πάμε σε κάτι πιο εντυπωσιακό τώρα, διότι το προαναγγέλλω 90% του πληθυσμού μεταξύ 15 και 74 ετών έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα από γονείς που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Το ακούει ο άλλος, λέει καλό είναι. Για να δούμε την κάρτα και ελάτε.
0: Ναι, πρέπει να το δει κάποιος αυτό συγκριτικά. Η Ελβετία, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή το αντίστοιχο ποσοστό είναι 48%. Η Γερμανία είναι 64%, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 78%. Όπως συζητάγαμε λίγο πριν, μιλάμε για μια δεξαμενή μετανάστευση που για την ώρα η Ευρώπη βρίσκει τρόπο να αντιχειρίζεται και βρίσκει τρόπο απλώς να αποθηκεύει κάποιες ψυχές στην Ελλάδα και να ελέγχει τη ροή. Δεν έχουμε καμία εξασφάλιση ότι αυτό μπορεί να συνεχιστεί. Καμία εξασφάλιση. Μπορεί να αλλάξει άρδεν. Τι μας μένει λοιπόν? Μας μένει ένας γηγενής πληθυσμός, που αν πάμε στην επόμενη κάρτα, μιλάμε για την πιο γερασμένη χώρα σε όλη την Ευρώπη και τη δεύτερη πιο γερασμένη στον κόσμο. Βέβαια κοντά μας βρίσκεται και η Ιταλία και η Πορτογαλία, σχετικά κοντά η Φινλανδία και η Γερμανία. Αλλά σε σχέση με την Ιφίλιο, το ποσοστό πληθυσμού άνω των 65 ετών, που είναι άνθρωποι που πλέον αξίζουν το σεβασμό μας και την προσοχή μας και την φροντίδα μας, δεν περιμένουμε από αυτούς κανονικά να δουλέψουν και να κινήσουν την οικονομία, αν και δυστυχώς, ευτυχώς για κάποιους ταλαντούχους, αλλά δυστυχώς για αυτούς που εξαναγκάζονται, πολλοί από αυτούς δουλεύουν σε πολύ σκληρές συνθήκες.

0: Συγκριτικά η Φίλιος είναι στο 10%. Η Τουρκία δίπλα μας, μία πενταπλάσια πλέον οικονομία, είναι στο 11%. Άρα λοιπόν, ποιο μέλλον μπορούμε να προσδοκούμε σε αυτή την χώρα? Μπορούμε να περιμένουμε ότι απλώς θα έχουμε έναν αργό θάνατο με μορφήνη, ότι θα μας παίζουν ωραίες ταινίες της Φίνος Φιλ με τον Θανάση Βέγκο, με τον Κωνσταντάρα, ότι θα βλέπουμε τις ίδιες οικογένειες πολιτικών με διάφορες μπάντες, με διάφορα TikTok τώρα, να παίζουν τάβλοι, να φορούν ωραία κουστούμια, να ασχολούνται με το τένις, δεν ξέρω τι. Ποια είναι η προοπτική αυτής της χώρας, ξέρετε, πριν πεθάνει?
1: Έχετε δίκιο, και εγώ διαβάζω και κάτι ακόμη. Αν αυτή τη στιγμή το 25% στην Ελλάδα είναι άνω των 65 ετών, αυτό το 25% ήδη διαγράφεται από οποιαδήποτε, η συντριπτική του πλειοψηφία, ιδίως ο γυναικείος πληθυσμός, αλλά έτσι μετράμε τελικά τη γεννητικότητα, από οποιαδήποτε πιθανότητα, εκτός τεκνητοκών, δεν ξέρω άλλων, μαζικά τεκνοποίειας. Έξω αυτή η ιστορία. Πάμε παρακάτω. Πάτε σε μια φοβερή, κατά τη γνώμη μου, στοιχειοθετημένη υπόθεση. Διότι μέχρι εδώ έχουμε τα γνωστά στατιστικά. Λέτε η Ελλάδα υποχωρεί στη σχετική θέση στην Ιφίλιο ως προς το προσδόκιμο επιβίωσης.
0: Η Ελλάδα είναι μια πρικισμένη χώρα. Έχουμε μια χώρα που φέρνω διάφορους συναδέλφους, καθηγητές πολλές φορές το καλοκαίρι, και όλοι λίγο πολύ μου λένε τι αδικία είναι αυτή. Αυτή η χώρα είναι η ωραιότερη χώρα. Γιατί η δικιά μας χώρα αδικήθηκε? Και δεν είναι ότι οι χώρες τους είναι τόσο άσχημες, αλλά πραγματικά η χώρα μας είναι μια πρικισμένη χώρα. Μια χώρα η οποία με πολύ λίγα πράγματα κάποιος μπορεί να ζήσει καλά. Μέχρι πρόσφατα τουλάχιστον, γιατί δυστυχώς πλέον με καύσονες, με ακραία καιρικά φαινόμενα, ούτε αυτό δεν έχουμε διασφαλίσει. Η χώρα υποχωρεί ως προς το προσδόκιμο επιβίωσης. Ήμασταν κάπου στην κορυφή πριν από 30 χρόνια, στην 11η θέση με ελάχιστη διαφορά από την πρώτη Ιαπωνία. Αυτή τη στιγμή έχουμε απόσταση 3 ετών, που είναι μεγάλη, μπορεί να μην ακούγεται τόσο μεγάλη, είναι πολύ μεγάλη, είμαστε στη θέση 40 παγκοσμίως. Ακόμα χειρότερο, υποχωρούμε πιο έντονα στο προσδόκιμο της υγιούς επιβίωσης.
1: Μισό λεπτό, να μου κάνετε αυτό το διαχωρισμό. Ένα, το προσδόκιμο επιβίωσης έχει πέσει. Άρα μιλάμε για τις μεγάλες ηλικίες, αυτές που λέγατε τι φροντίδα τους πρέπει. Αλλά εσείς λέτε και κάτι επιπλέον, ότι έχει πέσει και το προσδόκιμο της υγιούς επιβίωσης. Δηλαδή, μπορεί να επιβιώνω στα μαύρα χάλια, θα το πω λαϊκά εγώ, κύριε Ιωαννίδη. Δεν επιβιώνω υγιώς όμως.
0: Ακριβώς. Έχει πέσει συγκριτικά με άλλες χώρες. Έτσι, γιατί ο κόσμος εννοείται πρέπει να κάνει κάποια πρόοδο στο πέρασμα του χρόνου.
1: Εννοείται.
0: Αλλά αυτό είναι το χειρότερο, ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή το προσδόκιμο υγιούς επιβίωσης είναι 68,6 χρόνια. Έχουμε απόσταση 5 ετών, είναι τεράστια απόσταση από την πρώτη Σιγκαπούρη. Να σας το μεταφράσω αυτό. 14 χρόνια κατά μέσον όρο βάσανα με σοβαρά προβλήματα υγείας. Δηλαδή, περίπου στην ηλικία που κάποιος συνταξιοδοτείται, δεν πρόκειται να ζήσει τη ζωή του από εκεί και πέρα χωρίς να βασανίζεται. Δηλαδή, δουλεύει σαν σκυλί, με πολύ χαμηλούς μισθούς, με πολύ σκληρές συνθήκες, με 57 βαθμούς στις θερμικές κάμερες, στην άσφαλτο, στη διάρκεια του καύσωνα, και παίρνοντας τη σύνταξη, αν την πάρει, γιατί νομίζω ότι από εδώ και πέρα μάλλον δεν θα την πάρει, τα νούμερα δεν βγαίνουνε, αυτά τα 14 χρόνια που έχει θα τα ζήσει βασανιστικά με σοβαρά νοσήματα σε ένα σύστημα υγείας το οποίο θα κοιτάξει απλώς να τον γδύσει από τα λίγα λεφτά που μπορεί να του μείνανε. Θα το δούμε αυτό πιο κάτω.
1: Για προχωρήστε παρακαλώ.
0: Η επόμενη κάρτα δείχνει τις κορυφώσεις θανάτων, δηλαδή στιγμές που είχαμε κορύφωση στους θανάτους στην περίοδο 2020 με 2026. Στο μυαλό όλων ίσως έρχεται αμέσως η πανδημία. Φρικτή διαχείριση πανδημίας της Ελλάδας, από τις χειρότερες αποδόσεις στο βάθος του χρόνου όταν βλέπουμε τι συνέβαινε. Όμως, ανάμεσα στις 5 κορυφώσεις θανάτων, μόνο μία αφορούσε την πανδημία, το χειμώνα του 2021. Οι άλλες 4 αφορούν περιόδους με καύσωνα, πυρκαγιές και τοξικά νέφη. Η αντιμετώπιση των πυρκαγιών πλέον έχει εξελιχθεί σε μη αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Έχει μείνει ότι μην ανησυχείτε, καίγεται 10 χιλιόμετρα από την Ομόνια. Θα σταματήσει στα Μπετά. Το σπίτι των πεθερικών μου κάηκε. Το σπίτι της μητέρας μου έπιασε φωτιά πολύ κοντά, σε αστικότατες περιοχές. Τον τράφει το ένα, στη βούλα το άλλο, παραλίγο να καεί. Δεν κάηκε, αλλά την επόμενη μέρα ήρθαν ληστές, προσποιήθηκαν ότι έρχονται από το Δήμο να ελέγξουν για την πυρκαγιά και τα ηλεκτρικά και την κλέψανε.
1: Έχουμε 112 όμως.
0: 112.
1: Ναι. Ναι.
0: Η αστυνομία φροντίζει να προσέχει τους πάρα πολύ καλούς πολιτικούς μας. Δεν νομίζω ότι ασχολείται.
1: Άρα λέτε
0: πολίτες.
1: Ότι οι κορυφώσεις θανάτων στην Ελλάδα 2026, το βασικό τους είναι οι συνθήκες του περιβάλλοντος.
0: Το βασικό τους είναι, και μιλάμε για χιλιάδες θανάτους. Χιλιάδες θανάτους όταν υπάρχει καύσωνας με πυρκαγιά και τοξικά νέφη από μικροσωματίδια. Μιλάμε για το μάτι. Εγκληματικές αμέλειες οδηγήσαν σε 100 ανθρώπους να καούν. Αυτό έχει χρησιμοποιηθεί, έχει κεφαλοποιηθεί για πολιτικούς λόγους. Ήταν φοβερό βέβαια αυτό που έγινε. Κανένας όμως δεν μιλάει για τους χιλιάδες νεκρούς που έχουν προκύψει από το συνδυασμό πυρκαγιών με τοξικά νέφη.
1: Ξέρετε, θέλω να σταθώ λίγο εδώ, στους θανάτους. Επειδή στο παρελθόν, στη διαχείριση πανδημίας, βρεθήκατε στο μάτι του κυκλώνα για αυτά που είπατε, έτσι όπως τα κατάλαβε και η μία και η άλλη πλευρά, έχω την εντύπωση ότι κανείς δεν καταλάβαινε από τους περισσότερους που βγαίναν στα καγκελά, ενώ με μια σταθερότητα επιμένατε σε αυτά που λέγατε. Και είχαμε μιλήσει για τη διαχείριση σε επίπεδο πρωτοβάθμιας μάλιστα δημόσιας υγείας, που είπατε μηδέν. Θέλω να σας ρωτήσω, πρώτον, μπορείτε να αποτιμήσετε την κληρονομιά της διαχείρισης COVID επί της κυβερνήσεως της σημερινής που είναι και η προηγούμενη, είναι η ίδια κυβέρνηση 7 χρόνια. Σήμερα να σας ρωτήσω να την αποτιμήσετε.
0: Γιατί να χάνουμε τον χρόνο μας. Πλήρης αποτυχία. Πλήρης αποτυχία. Πλήρης εγκληματική διαχείριση.
1: Μάλιστα. Έχετε τον πίνακα αυτό του 21 που λέτε ότι εκεί έχουμε αύξηση των θανάτων και παίζει ρόλο η πανδημία. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη και θα πάμε παρακάτω. Στην Ελλάδα είναι μια διαδεδομένη συζήτηση ότι έχουμε αύξηση, δεν τεκμηριώνεται, είναι συζήτηση, αύξηση απροσδόκητων θανάτων την τελευταία τριετία, περιπτώσεις ανθρώπων που φεύγουν ξαφνικά, πολλές φορές λέμε ότι είναι και υγιείς, αθλητές. Θέλω να σας πω ότι πρόσφατα χάσαμε εδώ στο σταθμό μία συνάδελφο, νέα στην ηλικία, υγιέστατη. Και στην Ελλάδα η συζήτηση, εννοώ τη Μαρία την Αντωνογιαννάκη, είναι ότι έχει πέσει ξαφνική τίδα. Ο λαός έτσι μιλάει μεταξύ του. Πέφτουν σαν τις μύγες και λένε βρεμπάς και φταίει η ιστορία του COVID και οι εμβολιασμοί. Επειδή ξέρω ότι τα έχετε μετρήσει τα πάντα, θέλω να σας ρωτήσω, αποκλείεται μετά το 22, δηλαδή 4-5 χρόνια μετά, τώρα να μετρούμε παρενέργειες που δεν τις γνωρίζαμε?
0: Γνωρίζω ότι πάρα πολλοί αγωνιούν γι' αυτό.
1: Την ξέρετε αυτή την κουβέντα,
0: την
1: δεν σας λέω
0: πάρα
1: κάτι.
0: Πάρα πολύ καλά αυτή την κουβέντα. Νομίζω ότι τα εμβόλια, ειδικά του COVID, αποθεώθηκαν και δαιμονοποιήθηκαν. Νομίζω ούτε το ένα ούτε το άλλο είναι σωστό. Τα εμβόλια σώσανε αρκετές ζωές, ειδικά σε ευπαθή άτομα, σε ηλικιωμένους. Βέβαια, οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν πολύ μεγάλο προσδόκιμο επιβίωσης. Και κάποιοι από αυτούς που σωθήκανε για λίγους μήνες ή για κανένα δύο χρόνια, πεθάνανε αργότερα γιατί θα πεθαίναν. Είχαν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα στο υπόβαθρο. Δεν θεωρώ ότι ξαφνικίτιδες είναι μια επιδημία εμβολιασμών COVID με παρενέργειες. Δεν έχω κάποια ένδειξη ότι αυτή είναι η εξήγηση. Όπως σας έδειξα, η ψαλίδα ανάμεσα σε γεννήσεις και θανάτους αυξάνεται. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμως σε αυτή την ψαλίδα είναι οι γεννήσεις που μειώνονται. Οι θάνατοι είναι ένας γερασμένος πληθυσμός, ένας καταπονημένος πληθυσμός, ο οποίος πεθαίνει πραγματικά γιατί δέχεται όλα αυτά τα απανωτά χτυπήματα. Απανωτά χτυπήματα στον τρόπο που ζει την κάθε μία μέρα. Κάποιος άνθρωπος που πεθαίνει από έμφραγμα μπορεί να είναι εκείνη η στιγμή που κλείνει το αγγείο, αλλά πίσω υπάρχει μία ιστορία για το πώς έχει φτιαχτεί η αθυρωματική πλάκα, για το πώς έχει αυξηθεί η πιθανότητα θρόμβωσης, για το πώς τελικά θα κλείσει το αγγείο, που μπορεί να πηγαίνει χρόνια πίσω. σε μια ζωή ταλαιπωρίας, σε μια ζωή κακής υγιεινής, σε μια εποχή χωρίς προληπτική κάλυψη του πληθυσμού, σε μια κατάσταση που το στρες, το οικονομικό στρες, η ανασφάλεια, οι δυσκολίες συνεχώς μας ροκανίζουν.
1: Άρα...
0: Το να αποδώσουμε λοιπόν ότι αυτή η τραγική θάνατη φταίει ειδικά ένα εμβόλιο και αυτό εξηγεί τα πάντα. Αυτό θεωρώ ότι είναι τελείως λάθος.
1: Καταρχάς έχετε πει μια χρυσή έκφραση. Δεν υπάρχει επιδημιολογικά μέτρηση πρωτοβάθμια της υγείας της κοινωνίας μας. Δεν υπάρχουν δεδομένα. Είναι στο κουτουρού ή είναι αποσπασματικά. Παρ' όλα αυτά θέλω να σας ρωτήσω. Δηλαδή εσείς το αποκλείετε, θέλω να είμαι πιεστικός απόψε σε αυτό το κομμάτι, γιατί το ξέρετε ότι έχει καταντήσει αστικός μύθος. Είπατε για τις ευπαθείς ομάδες, με αυτό το είπατε και στο ξεκίνημα, τότε που σας πιέζαμε πάρα πολύ, και εγώ προσωπικά, ότι εδώ μιλάμε για εμβόλια που είναι 3 μηνών. Δεν λέει κανείς κατά των εμβολιασμών γενικώς, αλλά ειδικώς εμβόλια 3 μήνες που δεν δοκιμάστηκαν, και λέγατε εσείς. Σε καταστάσεις έκτακτες, ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες, ό,τι όπλο έχεις το χρησιμοποιείς. Αλλά δεν είναι πανάκια, θες δημόσια υγεία, αυτά λένε. Εγώ σας ρωτώ για το άλλο κομμάτι. Ο υγιής πληθυσμός. Τα παιδιά των τότε 12, 11, 12, που σήμερα είναι 16, 17, 18, ή 20 άριδες που σήμερα είναι 26, και είναι τα μέσα πια που φωτίζουν τον παραμικρό θάνατο και μας φαίνεται, ή δεν γίνεται να κοιτάς δίπλα σου να βλέπεις αθλητή ή ένα υγιές άτομο. Εκεί μπορεί να έχει συμβεί κάτι. Οφείλω να σας το ρωτήσω για να δώσετε μια απάντηση, γιατί ξέρω ότι τα μετράτε κάθε μήνα, όλα τα μετράτε.
0: Οι παρενέργειες των εμβολιασμών, ειδικά των εμβολιασμών COVID, είναι ένα θέμα που είναι στα όρια του μύθου και της μυθοπλασίας. Και δυστυχώς ένα κομμάτι από αυτό φταίει η δικιά μας επιστημονική κοινότητα, που προσπάθησε να παρουσιάσει αυτά τα εμβόλια ως το τέλειο κατάκτημα της επιστήμης και δεν υπάρχει καμία δυνατή παρενέργεια. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Τα εμβόλια αυτά έχουν κάποιες παρενέργειες, τις έχουμε καταγράψει, γνωρίζουμε τη συχνότητά τους για κάθε ένα από αυτά. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει ο άλλος αστικός μύθος που κάθε θάνατο, ειδικά νέου ανθρώπου, προσπαθεί να τον βάλει με την ταμπέλα ότι είναι αυτό το εμβόλιο. Η πραγματικότητα δεν είναι ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Ειδικά για νέους ανθρώπους δεν πρότεινα ότι θα έπρεπε να έχουμε, ειδικά ότι υποχρεωτικότητα θα πρέπει όλοι να κάνουν αυτά τα εμβόλια. Θα έπρεπε να ζυγίσει κάποιος να πάρει μια απόφαση μαζί με χίλιες άλλες δύο αποφάσεις. Φοβάμαι λοιπόν ότι η επίταση του ενδιαφέροντος, ειδικά σε ένα σκεύασμα, ένα εμβόλιο, ή 3-4 πόσα εμβόλια κυκλοφορήσανε, κάποια από αυτά αποσυρθήκανε γιατί οι εταιρείες καταλάβανε ότι δεν έχουν πλέον κάποιο λόγο ύπαρξης. Τη στιγμή που το πρόβλημα αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι τόσο σημαντικό και η Ελλάδα αντιμετωπίζει τόσα άλλα χειρότερα προβλήματα που βλάπτουν την υγεία των Ελλήνων και που θα δείξουμε κάποια δεδομένα, δεν είναι ότι δεν έχουμε δεδομένα. Έχουμε δεδομένα ότι η υγεία των Ελλήνων, ειδικά των νέων, πλήττεται βάναυσα αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Ελάτε, σας ξεστράτησα, αλλά νομίζω ότι ήταν αναγκαίο απόψε.
0: Βεβαίως.
1: 20-25 λέτε αύξηση 10 φορές σε καμένες εκτάσεις σε σχέση με το 14-19. Οφείλω να σας πω ότι αυτό, παρότι εσείς το δείχνετε με σχεδιακά, το έχει καταλάβει όλη η Ελλάδα. Το περίεργο είναι ότι πολλοί από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις προσποιούνται ότι δεν τρέχει τίποτα, σαν
0: ναι,
1: να μην συμβαίνει.
0: Όταν κάει και το σπίτι στον Τράφη, ο Πρωθυπουργός με τους υπουργούς του δίνανε συνέντευξη θριαμβολογώντας για το πώς δεν κάει και η Αθήνα. Δεν νομίζω ότι φταίνε οι συγκεκριμένοι πολιτικοί. Νομίζω οι πολιτικοί από τη φύση τους, όποιοι και να ήταν, θα θριαμβολογούσαν για την καταστροφή που έχουν επιφέρει σε αυτόν τον τόπο. Το θέμα είναι αν οι υπόλοιποι Έλληνες καταλαβαίνουν με τι αλητεία επικοινωνιακή έχουν να κάνουν. Αυτό είναι το μόνο θέμα. Η πολιτική είναι πολιτική, είναι αυτό που είναι. Το θέμα είναι εμείς καταλαβαίνουμε. Για φέτος ας προσευχηθούμε ότι δεν θα καούμε. Τι άλλο μπορώ να σας πω.
1: Μάλιστα. Πάμε στην υγεία. Εδώ τώρα έχετε να πείτε πολλά.
0: Για την υγεία λοιπόν, έχουμε εθνικό σύστημα υγείας. Θα έπρεπε να έχουμε εθνικό σύστημα υγείας. Μια μεγάλη κατάκτηση της μεταπολίτευσης, θεωρώ. Έχουμε και δεν έχουμε εθνικό σύστημα υγείας. Τα δεδομένα δείχνουν ότι 34% των δαπανών υγείας στην Ελλάδα προέρχονται από την τσέπη του ασθενούς. Είναι το υψηλότερο ποσοστό μαζί με τη Βουλγαρία σε όλη την Ευρωζώνη. Συγκριτικά, στη Γαλλία είναι 9%, στη Γερμανία 11%, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις καπιταλιστικές Ηνωμένες Πολιτείες, είναι 11%. Μόνο το 61% των συνολικών δαπανών υγείας προέρχονται από δημόσιους φορείς. Επίσης το χαμηλότερο ποσοστό στην Ευρωζώνη. Το ΕΣΥ υποσκάπτεται μεθοδικά, συστηματικά. Κάθε φορά που βλέπω κάποια ανακοίνωση για το ΕΣΥ, λέω, μπορείτε να το αφήσετε έστω σε αυτό το μαύρο χάλι που έχει, αλλά μην το τορπιλίζετε άλλο. Στο ΕΣΥ υπηρετούν ήρωες. Γνωρίζω πάρα πολλούς γιατρούς που υπηρετούν στο ΕΣΥ, προσωπικό, νοσηλευτικό προσωπικό, άλλους ανθρώπους, σε πολύ σκληρές συνθήκες, με πολύ δύσκολες συνθήκες, προσπαθώντας να προσφέρουν στον πληθυσμό.
1: Και καίγονται και εργασιακά, πρέπει να σας πω. Πρόσφατα η πρώτη απόφαση στην Ελλάδα έρχεται από το Ρέθυμνο, από γιατρό, η οποία έφυγε, παραιτήθηκε, διότι κάηκε, κυριολεκτικά κάηκε. Εργασιακά εννοώ.
0: Εργασιακά, αν και δεν έχουμε πολύ λεπτομερή δεδομένα, η εκτίμησή μου είναι ότι οι μισοί, ίσως και περισσότεροι από τους γιατρούς του ΕΣΥ, καίγονται εργασιακά.
1: Καίγονται εργασιακά. Άρα στην Ελλάδα λέτε το εθνικό σύστημα καλύπτει άλλο αυτό πάλι.
0: Ναι.
1: Μόνο το μισό κόστος των φαρμάκων.
0: Ναι.
1: Και πείτε το αυτό ειδικά σε συνταξιούχους ή ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Ένας ή δύσκολες όπως είναι το ογκολογικά.
0: Ευάλωτος πληθυσμός, ο οποίος έχει ανάγκη από αποτελεσματικές θεραπείες, πρέπει να πληρώνει πρακτικά το 48%, 50% από αυτό το κόστος. Είναι το υψηλότερο ποσοστό από όλες τις χώρες του ΟΣΑ. Ο μέσος όρος στις χώρες του ΟΣΑ είναι 16%. Δηλαδή πληρώνουμε τρεις φορές παραπάνω για φάρμακα. Σε μια χώρα η οποία πλέον είναι φτωχή, είναι μια φτωχοποιημένη χώρα. Και ειδικά σε πληθυσμούς οι οποίοι δεν τα βγάζουν πέρα. Με συντάξεις οι οποίες δεν φτάνουν ακόμα και για να αγοράσει κάποιος την πιο φτηνή τροφή για να ζήσει.
1: Να ρωτήσω κάτι, το γεγονός ότι η χώρα μας για μια μεγάλη γκάμα φαρμάκων είναι σημείο αναφοράς, τιμολόγηση των φαρμάκων σε δεκάδες χώρες, σας λέει κάτι σε σχέση με αυτά?
0: Μου λέει ότι
1: μπορεί
0: στην Ελλάδα
1: ως κύκλωμα
0: υπάρχει ένας συνδυασμός ανικανότητας και διαφθοράς. Η αχριστοκρατία έχει και τα δύο. Έχει ανικανότητα, σε σημασμένη ανικανότητα των εκάστοτε υπουργών και σε σημασμένη διαφθορά των εκάστοτε. Και τα δύο. Μη μου πείτε να σας πω αν είναι 90%, 10%, 100%, 0%, 0%. Έχει αυτά τα δύο, τα οποία, επειδή η Ελλάδα είναι μια χώρα ξέφραγκο αμπέλη, οι φαρμακευτικές εταιρείες, ας πάμε στο σκάνδαλο Νοβάρτης, βρίσκουν την ευκαιρία να ξεπουλήσουν μαζί τους και τον υπόλοιπο κόσμο και να θησαυρίσουν από τον αδύναμο κρίκο της Ελλάδας. Και μετά η Ελλάδα τα χρήματα από τα πρόστιμα της Νοβάρτης τα παίρνει, δεν ξέρω, η Αμερική, η Γαλλία, το Βιετνάμ. Εμείς βρίσκουμε μερικά εκατομμύρια σε κάποιους λογαριασμούς, αδιευκρίνιστα, και δεν έγινε τίποτα. Προχωράμε πιο κάτω. Είναι σκευωρία. Δεν μπορώ να γελάσω με αυτό.
1: Ξέρετε, εγώ γελώ γιατί ένα σκάνδαλο διεθνώς χαρακτηρισμένο, ναι, το οποίο παραδεχτεί η ίδια η εταιρεία, πληρώνει στις ΗΠΑ, στην Ελλάδα είναι ποιος πολιτικός κρεμάστηκε στα μανταλάκια ή όχι,
0: ναι,
1: και άρα δεν είναι.
0: Αυτή ήταν όλη μας η αγωνία, δηλαδή. Αυτή ήταν όλη μας η αγωνία.
1: Μάλιστα.
0: Είναι σαν μια διαγνωστική δοκιμασία. Δηλαδή, όποιος θεωρεί ότι το σκάνδαλο Νοβάρτης ήταν μια σκευωρία, είναι μια διαγνωστική δοκιμασία για να πεις μήπως και αυτός είναι λοιπόν διεφθαρμένος. Είναι τόσο χαζός που δεν καταλαβαίνει. Καμία διαγνωστική δοκιμασία δεν είναι τέλεια. Μπορεί απλώς να μην καταλαβαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Και να είναι πανέξυπνος.
1: Καταστροφικό κόστος.
0: Η ιατρική πλέον καταστρέφει ζωές. Η βιβλιογραφία αρχίζει να συσσωρεύεται ότι για κάποια νοσήματα το κόστος, ειδικά αν δεν έχεις μία ασφάλεια υγείας και ένα σύστημα υγείας το οποίο να σε καλύψει, πολύ γρήγορα χρεοκοπείς. Ειδικά για κάποια νοσήματα τα οποία δεν είναι μια και έξω, καρκίνος για παράδειγμα, πρέπει να έχεις συνεχή φροντίδα, συνεχής θεραπεία, συνεχής παρακολούθηση. Αν δεν έχεις το εθνικό σύστημα υγείας, το σύστημα πρόνοιας, το σύστημα ασφάλισης να σε καλύψει, θα χρεοκοπήσεις. Η Ελλάδα λοιπόν έχει το μεγαλύτερο ποσοστό νοικοκυριών που μέσα σε ένα χρόνο επομίστηκαν καταστροφικό κόστος, που είναι πάνω από 40% του διαθέσιμου υπόλοιπου εισοδήματος για δαπάνες υγείας από την τσέπη τους. Μιλάμε 9,5% των οικοκυριών σε ένα έτος μόνο να χρεοκοπήσει από ζητήματα υγείας. Βάλτε το αυτό σε βάθος χρόνου. Δεν το αποκλείω ότι από εδώ και πέρα οι περισσότεροι από εμάς θα χρεοκοπούμε όταν παθαίνουμε κάτι σοβαρό με την υγεία μας.
1: Κύριε Ιωαννίδη, πρέπει να σας πω ότι ομολογώ ότι αυτή την προσέγγιση, άντε να την έχω ακούσει μία φορά ακόμη, αλλά τόσο ολοκληρωμένα. Εδώ μιλάτε για οικονομικό απαρφανισμό οικογενειών σε ένα έτος, συνεπία του κόστους δαπανών συγκεντρωτικά υγείας. Δηλαδή, θα πρέπει να κάνεις τάμα να μην αρρωστήσεις. Εγώ θα το πω έτσι, αυτό καταλαβαίνω.
0: Άλλη μια φορά προσευχή. Να μην καούμε, να μην αρρωστήσουμε. Να μην μας συμβεί κάτι, γιατί αν μας συμβεί κάτι σε αυτή τη χώρα, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.
1: Μάλιστα. Και ερχόμαστε στην επικινδυνότητα στην Ελλάδα. Εδώ τώρα έχετε να πείτε μερικά πράγματα, παρακαλώ πάρα πολύ, που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Λέτε καταρχάς μεγαλύτερο ποσοστό καθημερινών καπνιστών στην Ευρώπη. Και το 25% είναι μάλλον υποεκτίμηση.
0: Θεωρώ ότι είναι υποεκτίμηση. Θεωρώ ότι είναι αρκετά μεγαλύτερο. Δυστυχώς τα δεδομένα δεν είναι πάρα πολύ καλά. Έχουμε δείκτες που όταν τους βλέπει κάποιος από την πλευρά της δημόσιας υγείας ανάβουν 10 κόκκινα λαμπάκια. Το ένα είναι οι καπνιστές. Ένας καπνιστής χάνει 10 χρόνια από τη ζωή του. Έτσι, 10 χρόνια.
1: Δεδομένο αυτό.
0: Δεδομένος. Σκληρό δεδομένο. Το δεύτερο, έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού σε όλη την Ευρώπη. Επισήμως είναι 27%, επίσης θεωρώ ότι είναι υποεκτίμηση. Η δικιά μου εκτίμηση είναι της τάξης του 40%. Μιλάμε για ανθρώπους που είναι στο κόκκινο. Ανθρώπους που κρέμονται από μια κλωστή. Η ζωή τους, το βιός τους, η ύπαρξή τους. Έτσι, δεν είναι ανάγκη να πάθουν καρκίνο. Το παραμικρό μπορεί να τους δείξει στο θάνατο, στο περιθώριο. Έχουμε επίσης το μεγαλύτερο ποσοστό ατόμων που δεν μπορούν να ικανοποιήσουν βασικές ιατρικές ανάγκες λόγω είτε κόστους, είτε μεγάλης αναμονής, είτε μεγάλης απόστασης. Έχουμε μια ιδιόμορφη γεωγραφία φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, αλλά αυτό δεν φτάνει για να πει κάποιος είσαι στο νησί, θα πεθάνεις. Έτσι, αφού είσαι στο νησί, μικρό νησί, δεν έχουμε για σένα. 21% των ανθρώπων δεν μπορούν να έχουν βασικές ιατρικές ανάγκες τους να υποστηριχτούν.
1: Εγώ βλέπω ότι βάζετε και την αναμονή.
0: Ναι.
1: Το περνάτε έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Λέτε ότι
0: ακριβώς.
1: Είναι σωρευτικά.
0: Στην Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό είναι
1: 3%. 3%.
0: Ναι. Θεωρείται εγκληματικό να μην έχεις τη δυνατότητα να προσφέρεις. Δηλαδή, έχω γιατρούς, έχω σύστημα υγείας. Ναι, αλλά αν δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση σε αυτούς, τι έχεις. Αν πεθαίνεις σαν το σκυλί στα μπέλη, δεν έχεις τίποτα. Ζεις στην προϊστορική εποχή. Πήγαινε και μπες στη σπηλιά. Μπορεί να βρεις κάποιο βότανο εκεί πέρα και να θεραπευτείς. Γιατί αν περιμένεις από το σύστημα, από την Ελλάδα, να σε σώσει, δεν πρόκειται να σε σώσει. Άρα λοιπόν, μιλάμε για κάτι εγκληματικό. Για μένα, σαν λειτουργό της δημόσιας υγείας, αυτό είναι έγκλημα. Όποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό, εγκληματή.
1: Με συγχωρείτε, αλλά δίνεται μία κόντρα ρόλο εικόνα, οφείλω να σου το πω, από αυτή που ακούω τα τελευταία 2 χρόνια από τον νυν Υπουργό Υγείας. Ότι ναι, το ΕΣΥ έχει προβλήματα, λέει, αλλά κάθε μέρα είναι διαρκώς βελτιούμενο. Από το Ταμείο Συνοχής βάλαμε και τα χειρουργεία για να σπάσουμε τις λίστες. Τέλειωσε τώρα αυτό, επανερχόμαστε. Δεν ξέρω τι έλυσε, αλλά έχετε δηλαδή, με βάση τα στοιχεία που δείχνετε, δεν λέω αυθαιρέτως, δίνεται μια εντελώς διαφορετική εικόνα.
0: Δεν ξέρω τι να σας πω. Αυτά είναι τα δεδομένα της επιστήμης. Της επιστήμης στην οποία εργάζομαι κάθε μέρα, αυτά πρέπει να κοινωνήσω. Μπορείτε να ακούσετε τον Υπουργό Υγείας. Μπορείτε να ακούσετε τα 25.000 παπαγαλάκια που έχει ο εκάστοτε Υπουργός Υγείας. Γιατί να ακούσετε εμένα? Δεν χρειάζεται να ακούσετε εμένα. Αλλά αν θέλετε να με ακούσετε, όποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό, εγκληματή. Αυτή είναι η μόνη λέξη που μπορώ να χρησιμοποιήσω για αυτόν τον άνθρωπο.
1: Η φτωχή στην Ελλάδα είναι πολύ χειρότερα από τους φτωχούς σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα. Εδώ θέλω να σταθούμε, γιατί κάνετε μία εσωτερική ποιοτική ανάλυση. Φτώχεια λέτε παντού. Αλλά η διαφορά της Ελλάδας είναι ότι έχουμε χειρότερους φτωχούς από το φτωχό στην Ιρλανδία, ας πούμε, ή στη Ρουμανία.
0: Μιλήσαμε λοιπόν ότι έχουμε τους περισσότερους ανθρώπους που είναι στο κόκκινο, είναι στο όριο, στο περιθώριο, φτωχοί, σε κοινωνικό αποκλεισμό, σε κίνδυνο κοινωνικό αποκλεισμό. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτούς. Αυτοί έχουν ακόμα χειρότερη πρόσβαση σε βασικές ιατρικές ανάγκες. Σε σχέση με την Ευρώπη, δεν ξέρω αν βλέπετε αυτή την πορτοκαλί μπάρα. Έτσι. Κοιτάξτε πόσο μακριά είναι από όλες τις πράσινες μπάρες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή, αν είσαι φτωχός στην Ελλάδα, ζεις από τύχη. Ζεις σε πείσμα της πραγματικότητας.
1: Απίστευτα. Οι αποκλήσεις είναι απίστευτες. Και βέβαια, η Κύπρος βλέπω ότι είναι σε πολύ καλή σειρά. Έτσι.
0: Ναι. Η Κύπρος είναι η καλύτερη από όλες, αν το δείτε, σε πρόσβαση ιατρική φροντίδα. Mm-hmm. Σχεδόν κανένας στην Κύπρο δεν έχει πρόβλημα να καλύψει βασικές ιατρικές ανάγκες.
1: Μάλιστα.
0: Κανένας. Ενώ στην Ελλάδα, ακόμα και αν είσαι φτωχός, φτωχός στην Κύπρο, έχεις πρόσβαση σε βασική ιατρική φροντίδα. Στην Ελλάδα, αν είσαι φτωχός, ξέχασέ το.
1: Και η δίπλα μπαρά είναι ακόμη χειρότερη.
0: Η δίπλα είναι για οδοντιατρική φροντίδα, η μία είναι για ιατρική φροντίδα.
1: Στοματική υγιεινή δηλαδή.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί. Ναι.
1: Ναι, εντάξει. Πάμε τώρα σε κάτι που θα σηκώσει πολύ κουβέντα απόψε. Οι έφηβοι στην Ελλάδα. Διότι όταν λέμε έφηβοι, στην ουσία μιλάμε για το σήμερα και το αύριο ενός τόπου. Αυτό λέμε. Το πιο δυναμικό, ανελισσόμενο, εξελισσόμενο μάλλον, κομμάτι. Εδώ θέλω λιγάκι να σταθείτε.
0: Οι έφηβοι είναι το μέλλον μας. Οι νέοι άνθρωποι είναι το μέλλον μας. Θέλουμε να είναι πιο υγιείς από μας. Θέλουμε να έχουν καλύτερη ζωή από μας. Δυστυχώς, όπως φαίνεται, θα έχουν πολύ χειρότερη ζωή, αν έχουν καν ζωή. Αν έχουν καν ζωή. Αυτά είναι κάποια στοιχεία από αξιόλογους επιστήμονες στην Ελλάδα που έχουν προσπαθήσει να συγκεντρώσουν επιδημιολογικά δεδομένα σχετικά με τους εφήβους. 17% έχουν καπνίσει τσιγάρα τον τελευταίο μήνα. Περίπου η μισή, αν προσθέσουμε ηλεκτρονικά τσιγάρα. 94%. 30% παχύσαρκοι υπέρβαροι. 36% έχουν ασχοληθεί με τυχερά παιχνίδια με χρήματα. 7% είναι ήδη εθισμένοι. Έχουν διάγνωση προβληματικής συμπεριφοράς σε σχέση με τον τζόγο. 92% λένε ότι έχουν πολύ εύκολη πρόσβαση στο αλκοόλ. 50 με 60% έχει δεχτεί σχολικό ή και διαδικτυακό εκφοβισμό, το bullying που λέμε, το οποίο είναι τελείως καταστρεπτικό για το χαρακτήρα, για την ψυχική υγεία κάποιου. Περίπου 10.000 συλλαμβάνονται από την αστυνομία κάθε χρόνο, με 6 φορές περισσότερα περιστατικά με σωματική βλάβη το 2024 σε σχέση με το 2019 και μεγάλη αύξηση συλλήψη με όπλα και ναρκωτικά.
1: 10.000 έφηβοι, θέλω να το πω, έφηβοι, να το καταλάβει ο κόσμος.
0: Έφηβοι.
1: Μάλιστα.
0: Έφηβοι. Από αυτούς τους λίγους που έχουν μείνει, από αυτούς τους λίγους που έχουμε κατορθώσει να γεννήσουμε και να τους φτάσουμε σε αυτή την ηλικία, 10.000 συλλαμβάνονται από την αστυνομία κάθε χρόνο.
1: Άρα γι' αυτό λέτε ότι έχουμε από τα χειρότερα προφίλ υγείας εφηβικών πληθυσμών.
0: Μπορείτε ίσως να ρωτήσετε τα 25.000 παπαγαλάκια ή τον εκάστοτε υπουργό που θα υποστηρίξει ότι η εικόνα είναι καταπληκτική. Η εικόνα είναι τραγική. Είναι τραγική. Εγκληματικά τραγική.
1: Εγκληματικά τραγική.
0: Εγκληματικά τραγική.
1: Θέλω να πάμε σε διακοπή. Θα μείνω λίγο σε αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω μερικά πράγματα, γιατί απόψε κλείνει η αντιθέσει στην τηλεοπτική της περίοδο και δεν θέλω να μείνουν πολλές απορίες στον κόσμο ακούγοντάς τα, διότι είναι εντυπωσιακά τα στοιχεία αυτά. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Κύριε Ιωαννίδη, θέλω να μείνουμε λιγάκι στα εξής. Το κάπνισμα το καταλαβαίνω. Αυτό που λέτε είναι η μάστιγα της ελληνικής κοινωνίας. Όχι μόνο των εφήβων. Λέτε 54% έχει χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικά τσιγάρα. Και επειδή η υφαίρουσα αντίληψη είναι μειώθηκαν οι καπνιστές στις παρές και ιδίως στην νεολαία, δεν καπνίζουν πολύ τσιγάρο. Ναι, αλλά την ίδια ώρα αυξάνονται τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Δεν είναι πιο υγιεινά, θα σας ρωτήσει κάποιος.
0: Τα τσιγάρα δεν είναι υγιεινά. Είναι σαν να λέμε αν προτιμάς να πεθάνεις με καρατόμηση ή με έμφραγμα του μυοκαρδίου. Υπάρχουν πολλά τρίκ της καπνοβιομηχανίας. Η καπνοβιομηχανία στην πορεία της συγκέντρωσε κάποια από τα καλύτερα μυαλά, διαστραμμένα μυαλά δυστυχώς, κάποιους από τους καλύτερους νομικούς, κάποιους από τους καλύτερους διαφημιστές. Όταν μιλάμε για επικοινωνία, η πολιτική και οι άλλες βιομηχανίες δανειστήκανε από την καπνοβιομηχανία ειδικούς για πειθό, για πιστικότητα. Έχουν λοιπόν περάσει αυτό το μήνυμα ότι έχουμε πιο υγιεινά ή λιγότερο επικίνδυνα προϊόντα. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Η νικοτίνη καταρχάς είναι ένα από τα πιο έντονα...
1: Δεν καπνίζω.
0: Ναι.
1: Δεν έχει το καρβουνάκι. Εγώ θέλω να σας τα πω λαϊκά για να απαντήσετε.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν
0: ναι.
1: τα καρβουνάκια. Δεν έχει το χαρτί. Ατμίζω. Άρα ναι. είναι πιο υγιεινό.
0: Η νικοτίνη είναι ένα από τα πιο σκληρά ναρκωτικά που υπάρχουν. Έτσι, δηλαδή, και γι' αυτό είναι φοβερά δύσκολο να το σταματήσεις. Μπορείς να το σταματήσεις, αλλά θέλει πραγματικά μεγάλη προσπάθεια, υποστήριξη, προληπτική κάλυψη, χίλια δυο. Όλα αυτά είναι προθάλαμοι και συγκοινωνούντα δοχεία από το ένα προϊόν στο άλλο. Και ειδικά όλα αυτά τα προϊόντα που δυστυχώς ακούγονται ότι είναι οι πιο υγιεινά, γιατί το ένα καίγεται, το άλλο δεν βγάζει καπνό, το ένα. Ανοησίες. Έτσι, μιλάμε για μαζικές ποσότητες καρκινογόνων, έτσι κι αλλιώς, από τη στιγμή που θα έχεις αυτό το προϊόν.
1: Παχύσαρκοι ή υπέρβαροι. Τα Ελληνόπουλα δεν ήταν έτσι. Και κυρίως δεν ήταν έτσι συνεπία του φυσικού τους περιβάλλοντος. Βγαίναν έξω, παίζαν, είχαν ήλιο, γιατί τώρα ξέρετε, στη μόδα στη χώρα του ήλιου, είναι και η βιταμίνη D. Γελάτε. Εγώ θα σας τα βάλω όλα μαζί.
0: Ναι.
1: Παχύσαρκοι και υπέρβαροι είναι θέμα μόνο, αν θέλετε, της έκρηξης της νέας τεχνολογίας που έχουν εθιστεί τα νιάτα, ή είναι θέμα αντίληψης και αντιγραφής όλης της τρανς κουζίνας ως αναντικατάστατη πια ενσωματωμένη στην ελληνική κουζίνα.
0: Είναι ένας συνδυασμός από μαζικά πυρά από διαφορετικές πλευρές, από ανθυγιεινές συνήθειες, συνθήκες, καταστάσεις. Το υπόστρωμα του πώς ζει κάποιος.
1: Mm.
0: Δηλαδή, σκεφτείτε ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει, ένας νέος που μεγαλώνει μέσα σε μια μεγαλούπολη, ασφυκτικά περιορισμένη η χώρη. Πού θα πάει να αθληθεί, πού θα πάει να κινηθεί. Τι προσλαμβάνουσες παραστάσεις έχει, ποιο είναι το πρότυπο να ζήσει μια ζωή υγιεινή. Τι τροφή θα βρει να φάει σε μια τιμή προσιτή. Και πού και πώς. Μεσογειακή διατροφή. Πολύ ωραία, αλλά πού τη βρίσκεις στη Μεσογειακή διατροφή. Δηλαδή, οι Έλληνες πλέον είναι από τους πληθυσμούς που έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά μεσογειακής διατροφής, παρόλο που σε μεγάλο βαθμό έχει γεννηθεί σε αυτή τη χώρα. Επίσης, η συνολική αίσθηση για έναν νέο. Ποια είναι η ζωή του, ποιο είναι το μέλλον του. Τι κάνει, τι μπορεί να κάνει, τι μπορεί να σκέφτεται ότι μπορεί να κάνει στο μέλλον. Όλα αυτά οδηγούν σε ένα αδιέξοδο. Όταν είσαι σε αυτό το αδιέξοδο, στον τρόπο που ζεις, στον τρόπο που σε περιβάλλει η χώρα σου, η κοινωνία σου, τι άλλο μπορείς να κάνεις. Έτσι, θα γίνεις.
1: Άρα λέτε ότι είναι πολυπαραγωγικό. Θέλω να σταθώ στο επόμενο λίγο, που λέτε ότι 36% έχουν ασχοληθεί με τυχερά παιχνίδια με χρήματα και 7% είναι εθισμένα ήδη στον τζόγο. Μιλάμε για εφήβους. Για εφήβους, θέλω να το επαναλάβω. Μου είχε κάνει εντύπωση ότι είστε ο δεύτερος άνθρωπος φέτος που τα ακούω. Ο πρώτος ήταν ο Λάκης Λαζόπουλος, μιλώντας εδώ, έκανε μία έκκληση. Παιδιά, λέει, πρέπει να σταματήσει το κακό με τον ηλεκτρονικό τζόγο με τα παιδιά. Αυτό το τόνισε. Και έρχεστε εσείς εδώ και το αποτυπώνετε με στατιστικά. Θέλω να σας πω ότι τώρα ξέρετε της μόδας, είμαστε καλοκαίρι, εν μέσω θέρους. Είναι τα αντικουνουπικά ως διαφήμιση, τα κλιματιστικά και ο ηλεκτρονικός τζόγος. Αυτό είναι η διαφήμιση. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω. Είναι τόσο τραγική η κατάσταση και ταυτοχρόνως τι αποτυπώνει. Διότι ένας καλός τζογαδόρος έφηβος θα είναι follow the money 22. Δεν λέτε αυτό. Λέτε ότι εδώ η κατάσταση χρήζει ακόμη και θεραπείας απεξάρτησης. Αυτό δείχνει σύψη, με συγχωρείτε.
0: Μιλάμε για νοσολογία, μιλάμε για εξάρτηση, μιλάμε για κάτι το οποίο χρειάζεσαι επισήμως εντατική θεραπεία με μέτριες πιθανότητες επιτυχίας απεξάρτησης. Από τη στιγμή που θα τραβηχτείς, θα σε ρουφήξει αυτή η κατάσταση, τα πράγματα είναι δύσκολα. Μπορεί να γλιτώσεις για λίγο, μπορεί όμως να επανέρθεις και ακόμα χειρότερα. Οι άνθρωποι αυτοί ουσιαστικά οδηγούνται σε προσωπική αλλά και κοινωνική καταστροφή. Γιατί μαζί με τον εαυτό τους καταστρέφεται και ό,τι έχουν γύρω τους. Καταστρέφεται η οικογένειά τους, ή δεν φτιάχνουν οικογένεια, αν μιλάμε για εφήβους ήδη από τόσο νωρίς. Άρα, μιλάμε για έναν τεράστιο κίνδυνο που δεν τον συνειδητοποιούμε. Η Ελλάδα στην αγωνία της για επενδύσεις και για οικονομική ανάπτυξη, δυστυχώς Τα πράγματα που έχουμε να επιδείξουμε είναι μια εύρωστη καπνοβιομηχανία και μια εύρωστη στοιχηματική εταιρική υπόσταση στη χώρα. Αν δείτε όλους τους νομπελίστες, νομίζω έχουν χορηγούς από στοιχηματικές εταιρείες. Είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Μιλάμε για παθολογικές καταστάσεις για μια χώρα η οποία έχει εξιδανικεύσει τη σύψη της. Εξιδανικεύει την καταστροφή της. Εξυμνεί τον θάνατό της.
1: Ξέρετε, με προκαλείτε λίγο, θα σας το πω ευθέως. Η διαφήμιση του ηλεκτρονικού τζόγου στα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης, δεν τα απαλύνει, έχει μία εξήγηση. Είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς γίνεται ο δημόσιος κρατικός φορέας, η δημόσια τηλεόραση, που λειτουργεί από το δικό σας, το δικό μου και του κάθε Έλληνα εισπρακτικό τέλος, λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο να διαφημίζει ηλεκτρονικό, πέρα από το διαφημίζει, να διαφημίζει ηλεκτρονικό τζόγο. Άμα δείτε αθλητικές εκδηλώσεις, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, λέω το αγαπημένο άθλημα των περισσότερων, διακόπτεται για, στην κρατική τηλεόραση για ηλεκτρονικό τζόγο. Μπορείτε να το φανταστείτε.
0: Το κράτος κάνει ό,τι μπορεί για να αποβλακώσει και να σκοτώσει τους Έλληνες.
1: Αυτό πιστεύετε?
0: Κάνει ό,τι μπορεί. Και το κάνει αρκετά αποτελεσματικά.
1: Πάμε στους νέους 20 και 30 ετών. Δεν τους αφήνεται απ' έξω. Και εδώ τα στοιχεία μάλλον δείχνουν ποιο είναι το μέλλον της χώρας. Ουσιαστικά το αύριό της. Για να μην πω το σήμερα. Νέοι 20 έως 30 ετών στην Ελλάδα. Εδώ λοιπόν τι έχουμε να πούμε?
0: Για πρώτη φορά οι νέοι 20 με 30 ετών είναι λιγότεροι από ένα εκατομμύριο.
1: Λιγότεροι από ένα εκατομμύριο.
0: Ο πληθυσμός αυτός φθήνει. Σκεφτείτε λοιπόν όλο το γερασμένο μας πληθυσμό που θα πρέπει να συντηρηθεί από την αγωνιώδη εργασία κάτω από απάνθρωπες συνθήκες αυτού του λιγότερου από ένα εκατομμύριο ανθρώπων. 36% μείωση τα τελευταία 20 χρόνια. Ραγδαία μετανάστευση, ειδικά σε ανθρώπους που θα είχαν περισσότερα να προσφέρουν. Σε αυτούς που είναι εξειδικευμένοι, σε αυτούς που έχουν ικανότητες παραγωγικότητας μεγαλύτερη. Χειρότερο προφίλ υγείας από τους έφηβους πρακτικά. Οι περισσότεροι είναι ήδη γερασμένοι σε βιολογική ηλικία. Έχουμε μετρήσεις που προσπαθούμε να δούμε το συνολικό προφίλ υγείας ενός ανθρώπου που μπορεί να είναι 25 χρονών, αλλά στην πράξη να είναι 55 ήδη. Και με το που θα φτάσει 30 να είναι 68-70.
1: Άρα γερασμένος εσωτερικά, λέτε.
0: Γερασμένος εσωτερικά. 40% από αυτούς έχουν ετήσιο εισόδημα μικρότερο από 5.000 ευρώ. 34% έχουν 5 με 10.000 ευρώ.
1: Άρα μου λέτε ότι το 74% των νέων 20-30 ετών είναι κάτω από 10.000 ευρώ το εισόδημά τους.
0: Ναι.
1: Σε μια παραγωγική ηλικία, έτσι.
0: Σε μια ηλικία που θα έπρεπε κάποιος να ανθίζει και να κοιτάει το μέλλον δημιουργικά. Δεν ξέρω αν μπορεί να ζήσει, δεν ξέρω αν μπορεί να βγάλει τον μήνα, ακόμα και αν ελαχιστοποιήσει τις δαπάνες του. Αν μείνει με τους γονείς ή με τους παππούδες ή τους θείους ή δεν ξέρω τι, ίσως και τρώει ελάχιστα και δεν κάνει τίποτα. Μόνο ένας στους 1.500 έχουν ετήσιο εισόδημα πάνω από 50.000 ευρώ, που είναι το μέσο εισόδημα για νέους αντίστοιχης ηλικίας στις ΗΠΑ. Δεν λέω ότι οι ΗΠΑ είναι παράδεισος, έχουμε και εκεί φτωχούς ανθρώπους. Mm-hmm. Όμως ο μέσος νέος αυτής της ηλικίας στην Ελλάδα, μόνο ένας στους 1.500 νέους φτάνει αυτό το μέσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Τραγική εικόνα. Και ποια είναι η απάντηση? Η απάντηση είναι ότι η κοινωνία αυτή δεν ενδιαφέρεται για μένα. Η χώρα αυτή δεν ενδιαφέρεται για μένα. Εγώ απλώς προσπαθώ να βγάλω την επόμενη μέρα. Η κοινωνία αυτή και αυτή η χώρα είναι πεθαμένες. Είναι για τα μπάζα. Δεν θα ασχοληθώ καν μαζί τους. Δεν θα πάω καν να ψηφίσω. Στις εκλογές του 2023, 55% αποχή στις ηλικίες 17-34, 68% αποχή στις εκλογές του 2024. Με αγωνιώδεις προσπάθειες διαφόρων πολιτικών αλητήριων να κερδίσουν κάποιες ψήφους νέων στο TikTok, χάρη εντυζόμενοι και παίζοντάς το ότι έχουν νεανική κόμωση ή φορούν κάποιο νεανικό pullover ή t-shirt ή δεν ξέρω τι.
1: Ξέρετε η νεολαία πώς θα αντιμετωπίζει αυτά, ε? Κάνει αναπαραγωγή σχολιάζοντας με το δικό της ευρηματικό τρόπο, αλλά Εδώ μου λέτε και κάτι ακόμη με αυτή την τάση. Άρα η νεολαία αυτής της ηλικίας 20-30 ενσωματώνεται στη λογική να τη βγάλω σήμερα και έχει αύριο.
0: Να τη βγάλω σήμερα, να επιβιώσω. Η χώρα αυτή έχει τελειώσει. Mm-hmm. Δεν με ενδιαφέρει. Ξέρω ότι με εξαπατούν, ξέρω ότι με κλέβουν, ξέρω ότι με κοροϊδεύουν. Όλοι αυτοί οι παλιάτσοι ζουν στον κόσμο τους. Δεν θα ασχοληθώ καν μαζί τους.
1: Θέλω να πάμε σε μία διακοπή στο σημείο αυτό. Όταν επιστρέψουμε, θέλω να μπούμε λιγάκι πάλι στο χώρο της υγείας, αλλά το να ακτινογραφείτε με έναν διαφορετικό τρόπο ή να τα ανοίξουμε τώρα. Πολλοί γιατροί στα χαρτιά τουλάχιστον λέτε και λίγοι νοσηλευτές. Θέλω λιγάκι να μας την εξηγήσετε αυτή.
0: Ναι.
1: Έχουμε πολλούς γιατρούς, θα σας πει κανείς. Αν λέτε ότι έχουμε πολλούς γιατρούς, τότε κάτι άλλο φταίει. Δεν είναι αυτά που μας λέγατε, κύριε Ιωαννίδη, τόση ώρα.
0: Έχουμε πολλούς γιατρούς και ελάχιστους γιατρούς εκεί που τους χρειαζόμαστε, για αυτό που τους χρειαζόμαστε. Παράγουμε γιατρούς. Mm. Οι ιατρικές μας σχολές βγάζουν γιατρούς. Έτσι. Σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχουμε αναπληθισμό περισσότερους γιατρούς, στα χαρτιά τουλάχιστον.
1: Καλό επίπεδο γιατρών βγάζουμε πάντως. Έτσι.
0: Οι ιατρικές μας σχολές είναι εξαιρετικές. Έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες στις ιατρικές σχολές, πολύ δυνατούς και ερευνητικά και κλινικά. Και τα νοσοκομεία μας, τα νοσοκομεία του ΕΣΥ είναι εξαιρετικά νοσοκομεία. Θα κάνω μια παρένθεση εδώ πέρα. Πριν από λίγους μήνες η μητέρα μου έπαθε έμφραγμα του μυοκαρδίου. Είχαμε την τύχη, βρισκόμουν στην Ελλάδα, πήγε στο νοσοκομείο, στο Ασκληπείο της Βούλας. Οι γιατροί ήταν καταπληκτικοί. 5 φορές έφυγε, πήγε στον άλλο κόσμο με κοιλιακή μαρμαριγή, το Σαν Ντε Πουάντ, την φέρανε πίσω 5 φορές. Η μητέρα μου οφείλει τη ζωή τους σε αυτούς τους εξαιρετικούς γιατρούς. Άρα λοιπόν, έχουμε και πολύ καλή ιατρική και πολύ καλούς γιατρούς. Όμως το σύστημά μας σαν δόμηση είναι ένα σύστημα το οποίο χάνει από παντού.
1: Τι μας δείχνει αυτός ο πίνακας?
0: Μας δείχνει.
1: Εξηγήστε το λίγο, γιατί έχετε βάλει και άλλες χώρες μέσα. Ναι.
0: Έχουμε το σημάδι της Ελλάδας, είναι στην κάτω δεξιά γωνία. Είναι λοιπόν στην κορυφή των γιατρών, τουλάχιστον στα χαρτιά, ανά πληθυσμό, και στον πάτο από νοσηλευτές.
1: Από νοσηλευτικό προσωπικό.
0: Δηλαδή οι γιατροί ουσιαστικά θα πρέπει να κάνουν το ρόλο του νοσηλευτή,
1: μάλιστα,
0: του φυσιοθεραπευτή, του συνοδού, του τεχνικού, του υπαλλήλου στην είσοδο, γιατί δεν υπάρχει υποστηρικτικό προσωπικό.
1: Μάλιστα. Η επόμενη κάρτα λοιπόν εξηγεί ότι ενώ έχουμε πολλούς γιατρούς αναλογικά, έχουμε ελάχιστους γιατρούς της πρώτης γραμμής.
0: Δεν έχουμε γιατρούς της πρώτης γραμμής, που είναι αυτοί που χρειάζονται κυρίως σε ένα υγιές σύστημα υγείας.
1: Αυτό είναι το μυστικό, πιστεύετε?
0: Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Γιατί οι γιατροί της πρώτης γραμμής, οι γιατροί πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, οικογενειακής ιατρικής, υπάρχουν διάφοροι όροι, ας μην κολλήσουμε σε αυτό.
1: Ναι, προφανώς.
0: Είναι αυτοί οι οποίοι θα απαντήσουν σε κάθε ανάγκη, θα φιλτράρουν τι χρειάζεται τον ειδικό, τον υπερειδικό, τι είναι κάτι που μπορεί να αντιμετωπιστεί στο σπίτι, τι είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται ίσως καν αντιμετώπιση. Θα περιορίσουν το κόστος, θα βελτιώσουν την υγεία. Μέχρι πρόσφατα δεν είχαμε σχεδόν τίποτα από γιατρούς πρώτης γραμμής. Αυτή τη στιγμή επισήμως το 6% είναι γιατροί, που είναι γενικοί γιατροί, είναι το 1/4 από τον ευρωπαϊκό μέσον όρο. Και η Ευρώπη δεν έχει μεγάλη έμφαση σε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Αλλά αν πάμε στην Ιρλανδία, για παράδειγμα, είναι το 54%. Στην Ιρλανδία είναι το 46%. Στον Καναδά είναι το 33%. Άρα λοιπόν έχουμε γιατρούς, αλλά δεν έχουμε γιατρούς του τύπου που χρειαζόμαστε. Έχουμε πάρα πολλούς ειδικούς υπερεξειδικευμένους. Και αυτό μπορεί να φαίνεται. Τι πρόβλημα είναι αυτό? Δυστυχώς είναι πρόβλημα.
1: Είναι πρόβλημα.
0: Δυστυχώς είναι πρόβλημα. Γιατί σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να ζήσουν σε ένα περιβάλλον έντονου συναγωνισμού, που αν πρέπει να κάνεις 10 πράγματα, αν είναι ένας γιατρός, θα κάνει αυτά τα 10 πράγματα, θα μπορεί να ζήσει. Αν είναι 20 γιατροί, αντιστοιχεί να κάνει μισό ο καθένας. 10 από αυτούς πρέπει να πεινάσουν. Άρα λοιπόν 20 γιατροί έχουν τον πειρασμό ότι να κάνουν 10, που είναι αυτά που χρειάζεται, θα κάνουν 200. ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν.
1: Άρα να εφεύρω κιόλας και παραπάνω εξετάσεις από αυτές που μπορεί να χρειάζονται.
0: Περισσότερες εξετάσεις, περισσότερη χειρουργική, περισσότερες παρεμβάσεις, περισσότερη ιατρική, αχρίαστη πλέον ιατρική. Δηλαδή, δεν έχουμε την ιατρική που χρειαζόμαστε και έχουμε περίσσια ιατρική που δεν χρειαζόμαστε.
1: Όποτε είπατε. Πόσους γιατρούς έχει η Ελλάδα?
0: Λοιπόν. Δεν ξέρω. Γιατί? Λυπάμαι, είμαι καθηγητής ιατρικής της προληπτικής ιατρικής συστημάτων υγείας. Δεν έχω ιδέα στα χαρτιά. Στα χαρτιά είμαι γιατρός που είμαι στον Ιατρικό Σύλλογο Ιωαννίνων, πιστεύω ακόμα. Έτσι. Άρα λοιπόν, πόσο αξία έχουν αυτά τα χαρτιά? Ήμουν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μια δεκαετία, εδώ και 16 χρόνια είμαι στο Στάνφορντ. Στα χαρτιά ο αριθμός των καταγεγραμμένων μένει σχετικά σταθερός, ίσως ελαφρά αυξανόμενος, 60-70 χιλιάδες τα τελευταία 20 χρόνια. Μάλλον, ούτε γι' αυτό έχουμε καλά δεδομένα, κάπου 30 χιλιάδες έχουν μεταναστεύσει. Κάποιοι έχουν επιστρέψει. Κατά καιρούς βλέπετε έτσι σε δημοφιλή έντυπα, φυλάδες, brain gain, γύρισε ο τάδε γιατρός, σπουδαία, εξειδικευμένος. Ουσιαστικά πελατειακή διαφήμιση. Αφενός και διαφήμιση του συστήματος, τι καταπληκτική που είναι αυτή η χώρα. Γύρισε ο τάδε από το παρανοσοκομείο του Νότιου Λονδίνου, δεν ξέρω τι που δεν το έχει ακούσει κανένας. Αλλά στα μάτια του κόσμου ακούγεται ο μεγάλος γιατρός, σε αυτόν θα πάω. Στην Ελλάδα δυστυχώς η εκπαίδευση υγείας είναι σε επίπεδο. Πρόσφατα η μητέρα μου μιλούσε για κάποια φίλη της που της λέει παίρνω αυτά τα φάρμακα. Α, κι εγώ να πάρω αυτά τα φάρμακα θέλω. Ποιος είναι? Δηλαδή η ιατρική πλέον είναι μια διαφήμιση. Μιλάμε για διαφήμιση για στοιχηματικές εταιρείες, για διαφήμιση για κάπνισμα, διαφήμιση για γιατρό που το σώζει όλους. Όλη κουτσή τυφλή στον Άγιο Παντελεήμονα που ήρθε με το brain gain, τη μεγάλη επιτυχία της ελληνικής.
1: Καλά, μη στεναχωριέστε. Έχουμε πολιτικούς που διαφήμιζαν την αποκατάσταση της τριχόπτωσης.
0: Α, φυσικά.
1: Άρα φυσικά. Έχει μπει.
0: Θαύματα της ιατρικής. Μάλιστα. Και της πολιτικής σε συνδυασμό.
1: Σε συνδυασμό.
0: Λοιπόν, παρά αυτό τον τεράστιο ρυθμό, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού στερείται της βασικής φροντίδας, αυτό που είπαμε πριν. Επίσης υπάρχει μεγάλη ανισότητα. Αν πάρει κάποιος Αθήνα, Θεσσαλονίκη, περιφέρεια, μέσα στην Αθήνα, τεράστια ανισότητα. Δυτικά προάστια σε σχέση με Κολωνάκι, σε σχέση με ψυχικό. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ανισότητα που δημιουργεί αφενός έλλειψη υγείας σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού, αφετέρου υπερπλειοδοσία ιατρικής σε ένα άλλο μέρος του πληθυσμού. Μερικές φορές λέω ίσως είναι άσχημο να είσαι πλούσιος στην Ελλάδα όπως και σε άλλες χώρες, γιατί πέφτεις θύμα αυτής της πλεονάζουσας ιατρικής. Λες, α, υπάρχει και αυτό, να το κάνω και αυτό. Και τελικά σε τρώει ο ιατρός αργά ή γρήγορα. Ενώ θα μπορούσες να ζήσεις άλλα 10 χρονάκια.
1: Η τσέπη σου δεν σε τρώει πάντως. Δύνασαι να το κάνεις.
0: Η τσέπη αν σου είσαι... τη δίνεις, ναι, την αδειάζεις.
1: Δεν έχεις πρόβλημα.
0: Την αδειάζεις.
1: Αν είσαι πλούσιος. Άμα είσαι μεροκαματιέρης είναι το πρόβλημα. Αλλά όπως λέτε, ναι, μπορεί να σε φάει ο γιατρός από αυτές τις πολλές σχημαλόγου.
0: Κρίμα τους πλούσιους λοιπόν που έχουν χρήματα. Είναι πραγματικά λυπηρή και
1: καλά,
0: η δικιά τους κατάσταση.
1: Αλλά δώστε τα σε μένα κύριε Ιωαννίδη και θα βρω εγώ τη φόρμα.
0: Θα τα παίξετε στοιχήματα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι. Ελάτε.
0: Έχουμε πολλούς τρόπους για να ξοδέψουμε τα λίγα που μας έχουν μείνει.
1: Σωστό.
0: Ας δούμε λοιπόν κάποια παραδείγματα. Πολυφαρμακία. Έτσι, βέβαια και οι ασθενείς ζητούν φάρμακα. Πήγα στο γιατρό και δεν μου έδωσε φάρμακο. Πιθανότατα έκανε το καλύτερο που μπορούσε να κάνει με το να μην δώσει φάρμακο.
1: Άνω των 70, συγγνώμη που σας διακόπτω, ο δείκτης καλής χρήσης του ντουλαπιού είναι από το πόσο γεμίζει από φάρμακα.
0: Ακριβώς. Πρέπει να ξεχυλίζει. Είναι...
1: Μπράβο. Ακριβώς. Για να δώσω και σε εσάς μετά.
0: Τα οποία τα δίνουμε και στους φίλους και στους συγγενείς, γιατί είναι καλό αυτό και έχει και καλή γεύση. Και...
1: Ή κάτσε να σου δώσω κάτι άλλο εγώ που εσύ δεν το έχεις δοκιμάσει.
0: Ναι. Ακριβώς. Υπάρχει λοιπόν άχρηστη και επιβλαβής πολυφαρμακία.
1: Αυτό δείχνει έλλειψη κουλτούρας, ναι.
0: Γενικούς γιατρούς να μπορούν να κοιτάξουν αυτό το ντουλάπι και να πούνε, μα κάτσε να δεις, από αυτά τα 10 πράγματα, τα 8 έχουν λήξει καταρχάς, και από τα άλλα 2 χρειάζεσαι το 1. Ή χρειάζεσαι και κάτι άλλο, χρειάζεσαι ένα τρίτο, ένα άλλο που να αντικαταστείς. Αυτό δεν υπάρχει όμως. Άρα το ντουλάπι γεμίζει συνεχώς αντιβιωτικά, είμαστε στην κορυφή σχεδόν παγκόσμια, λίγο βελτιώνει την κατάσταση, όπως σας δείχνω εδώ πέρα, αλλά ακόμα είμαστε μακριά από τη σύγκληση. Αν πάμε στο κόστος των δαπανών υγείας που πάει για φάρμακα, είναι διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. 27%. Όπως δείχνει αυτή η διαφάνεια, είναι πάρα πάρα πολύ ψηλό. Πάμε στην επόμενη. Πέρα από φάρμακα, διαγνωστικά μέσα απεικόνησης, διαγνωστικές εξετάσεις. Πρωταθλητές, παγκόσμια, όχι μόνο στην Ευρώπη, παγκόσμια. Ναι. Η πρώτη διαφάνεια δείχνει διαγνωστικά μέσα απεικόνησης σε σχέση με άλλες χώρες. Οι μόνες χώρες που είναι πιο ψηλά από μας είναι η Ιαπωνία και η Αυστραλία. Δηλαδή, πόσους αξονικούς τομογράφους, μαγνητικούς τομογράφους και PET διαθέτει η χώρα ανά πληθυσμό. Έτσι, είμαστε νούμερο 3.
1: Πληθυσμιακά είμαστε υποδιέστεροι κατά πολύ και των δύο, βέβαια. Έτσι, αυτό περιγράφεται. Αλλά...
0: Ναι, μιλάμε με αναγωγή ανά πληθυσμό. Άρα λοιπόν, σε αναγωγή ανά πληθυσμό είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη, τρίτοι στον κόσμο.
1: Μάλιστα.
0: Αν πάμε στο επόμενο, είναι ότι κάθε 5 χρόνια έχουμε κάθε Έλληνα να κάνει 1 ξωνική και 1 μαγνητική. Αυτό συμπεριλαμβάνω όλο τον πληθυσμό, ακόμα και τα παιδάκια μέσα.
1: Όλους. Λέτε ότι λοιπόν αναλογικά προκύπτει ότι κάθε 5 χρόνια κάθε Έλληνας, ανεξαρτήτου ηλικίας, έχει τουλάχιστον 1 ξωνική και
0: κατά
1: 1 μέσον όρο. Κατά μέσο όρο.
0: Κάποιοι θα κάνουν 20 φυσικά. Μάλιστα. Κατά υπολογισμό, 90% περίπου από αυτές είναι άχρηστες ή και επιβλαβείς. Δηλαδή, αν το σκεφτείτε, η αξονική τομογραφία έχει ακτινοβόληση. Η ακτινοβόληση οδηγεί σε καρκίνο, πρώτον. Δεύτερον, η αξονική και η μαγνητική, αν δεν έχει ένδειξη, μπορεί να βγάλει βλέπω κάποια σκιά, βλέπω κάτι εδώ. Για έλα να κάνουμε και άλλη εξέταση. Για πήγαινε και στο φίλο μου που είναι ειδικός. Για πήγαινε και στον τρίτο, τον τέταρτο, τον πέμπτο, τον έκτο γιατρό και να κάνουμε και κάποια βιοψία. Και να κάνουμε και ένα χειρουργείο και μπορεί να πεθάνεις τελικά σε όλη αυτή την ιατρογενή διαδικασία. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε γιατρούς, αλλά έχουμε πολλούς γιατρούς, οι οποίοι πρέπει να ζήσουν. Και έχουμε διαγνωστικά κέντρα, τα οποία προσπαθούν να ζήσουν σε μια χώρα που ζουν οι πολιτικοί, οι στοιχηματικές εταιρείες και οι καπνοβιομηχανίες. Να μην ζήσουν και οι γιατροί. Τόσα χρόνια σπουδές. Να μην φάνε και κάνα δυο, ίσως, στην προσπάθειά τους. Ειλικρινά τραγική κατάσταση και το λέω αυτό με πλήρη σεβασμό προς τους συναδέλφους που ζουν σε μια χώρα η οποία κάνει τα πάντα για να τους φέρει σε δύσκολη θέση.
1: Κύριε Ιωαννίδη, αντιλαμβάνομαι, εσείς ξέρετε, όπως και οι συνάδελφοί σας, πότε χρειάζεται και μια επαναληπτική και πότε δεν χρειάζεται ποτέ, αλλά γίνεται για να γίνεται. Εδώ λέτε ότι αυτό όμως δεν έχει σχέση με τους κανόνες δημόσιας υγείας. Λέτε ότι έχει στηθεί μια βιομηχανία εκατομμυρίων. Γιατί άλλους τους αντικειμενικά πρέπει να τους απορροφήσει και άλλοι, κυνηγώντας το κέρδος, κάπως πρέπει να τα βγάλουν. Εγώ τώρα σκέφτομαι αναλογικά και άλλα. Τι επιβάρυνση έχει δημιουργηθεί στους οργανισμούς, τι επιβάρυνση έχει δημιουργηθεί ακόμη, θα σας το πω, και στο δίκτυο το απογοητευτικό. Κάπου καταλήγουν όλα αυτά ως κατάλοιπα, έτσι. Λοιπόν,
0: το περιβάλλον μας είναι γεμάτο φάρμακα, φυτοφάρμακα, χημικές, τοξικές ενώσεις. Ό,τι και να αγγίξουμε, ό,τι και να καταπιούμε, ό,τι και να εκτεθούμε, είναι γεμάτο τοξίνες.
1: Κρατήστε το, θα πάω σε διακοπή και θα επιστρέψουμε με αυτά τα στοιχεία που είναι καταιγισμός. Πάμε σε διακοπή. Εδώ είμαστε ξανά στις αντιθέσεις. Κύριε Ιωαννίδη, ομολογώ ότι έχετε κάνει απόψε μία μαγνητική και αξονική διαγνωστική τομογραφία της εσωτερικής κατάστασης χώρας μέσα από τους αριθμούς που εγώ θα ευχόμουν, θα σας το πω ευθέως, πέρα από τους τηλεθεατές και την κοινωνία, επιτέλους και κάποιοι πολιτικοί να καθίσουν να τα σκεφτούν αυτά. Δεν θα πω τίποτα περισσότερο. Θέλω όμως να πάω σε κάτι που πραγματικά ομολογώ δεν το γνώριζα, με σόκαρε. Είμαστε παγκόσμιοι πρωταθλητές μαζί με την Τουρκία και την Κορέα στις κεσαρικές.
0: Ναι. Ποσοστό 58%. Το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτές είναι αχρίαστες. Αν πάρουμε κάποιες άλλες χώρες που αναφέρω στη διαφάνεια, η Ισλανδία είναι το 14%. Δηλαδή δεν φροντίζουν τις γυναίκες τους οι Ισλανδοί. Στο Ισραήλ 15%. Ολλανδία 16%, Νορβηγία 16%, Σουηδία 17%. Όλες αυτές οι χώρες σίγουρα ενδιαφέρονται πάρα πολύ για τις έγκυες γυναίκες, ενδιαφέρονται για την καλύτερη μευτική φροντίδα. Βλέπουμε πρόσφατα στην Ελλάδα δυστυχώς θανάτους σε νέες γυναίκες μετά από τη γέννηση. Είχαμε πετύχει να φτάσουμε ένα εξαιρετικό επίπεδο σε χαμηλούς θανάτους και παρενέργειες σε γεννήσεις. Αυτή τη στιγμή φοβάμαι ότι με αυτή την ανισοβαρή κατάσταση και με ένα καταραίων σύστημα υγείας μπορεί να αρχίσουμε να βλέπουμε προβλήματα που οι κοινωνίες εξαλείψαν το 19ο αιώνα, Νιούπολη.
1: Τι λέτε, μπορείτε να μου δώσετε μια εξήγηση? Γιατί η Κεσαρική είναι η ίστατη προσπάθεια, έτσι, όταν μια γυναίκα φτάνει στο απροχώρητο, δυσκολεύεται. Το φυσιολογικό είναι ο φυσιολογικός το κετός.
0: Ακριβώς.
1: Με τους πόνους, τις οδύνες,

0: Και φυσικά.
1: Και επιβαρυντικές είναι.
0: Επιβαρυντικές. Σε αρκετές περιπτώσεις είναι μια χειρουργική επέμβαση. Δεν λέω ότι να φοβηθεί κάποιος να κάνει την κεσαρική τομή. Πολλές χρειάζονται να γίνουν. Ίσως ένα 15-20%, αλλά 58% σε καμία περίπτωση.
1: Μάλιστα. Και ερχόμαστε τώρα στα σκληρά μαθηματικά.
0: Ναι.
1: Όχι ότι αυτά δεν ήταν.
0: Ερχόμαστε λοιπόν σε κάποια οικονομικά δεδομένα. Δεν είμαι καθηγητής οικονομικών, όμως στο χώρο της πολιτικής υγείας, συστημάτων υγείας, αναγκαζόμαστε να ασχοληθούμε με οικονομικά.
1: Αφού κάνετε οικονομία κλίμακας εκεί, αναγκαστικά.
0: Αναγκαζόμαστε. Και ευτυχώς έχω εξαιρετικούς συναδέλφους στην ομάδα μου που διευθύνω, αλλά και πολλούς συνεργάτες οι οποίοι είναι οικονομολόγοι, από τους οποίους μαθαίνω. Και κατά συνέπεια προσπάθησα να μείνω σε κομμάτια που θεωρώ ότι κατανοώ, για να σας το πω. Για όλα σας δείχνω, υπάρχει το περιθώριο του λάθους. Μιλάμε λοιπόν πολύ συχνά για την ακρίβεια και ακούμε διάφορες τιμές πληθωρισμού, οι οποίες όμως υπολείπονται πάρα πολύ από την πραγματικότητα του τι πραγματικά συμβαίνει στην τσέπη του καθενός. Υπάρχει λοιπόν ο πληθωρισμός, ο επίσημος πληθωρισμός, ο οποίος από την πλευρά της μεταέρευνας είναι από τους χώρους που έχει τις μεγαλύτερες δυνατότητες παραποίησης των δεδομένων. Για παράδειγμα, αυξάνεται η μπριζόλα και αυξάνεται και ο απλός κυμάς. Αφού αυξήθηκε η μπριζόλα, δεν μπορείς να αγοράσεις μπριζόλα, θα αγοράσεις κυμά. Φαινομενικά φαίνεται ο πληθωρισμός να αποπληθωρίζεται, να μειώνεται η τιμή, ενώ ουσιαστικά και τα δύο αυξηθήκανε. Ή το κινητό, πόσο στοιχίζει το κινητό. Τόσο, ναι, αλλά τώρα υπάρχει μόνο το νεότερο κινητό. Μα δεν χρειάζομαι αυτό το κινητό. Με αυτό το κινητό μπορώ να στείλω ρουκέτα στο διάστημα. Εγώ θέλω απλώς να μιλάω με την Σούλα και με την Κούλα. Όχι, θα πάρεις αυτό που στέλνει η ρουκέτα στο διάστημα. Κατά συνέπεια, σου ρίχνουμε την τιμή 4 φορές, παρόλο που πληρώνεις περισσότερο. Από πληθωρισμός, έτσι. Ή όχι μόνο οι ντομάτες και τα αγκούρια, αλλά και η τηλεόραση. Ναι, αλλά ξέρετε, δεν αγοράζω τηλεόραση κάθε εβδομάδα και κάθε μήνα. Δεν πειράζει, η τηλεόραση είναι φτηνή και σου δίνουμε και καλύτερο μοντέλο. Άρα έχει μειωθεί η τιμή. Λοιπόν, αν κοιτάξει από μεταέρευνα κάποιος τη βιβλιογραφία του πληθωρισμού, είναι η μεγαλύτερη απάτη που μπορεί να φανταστεί κάποιος. Υπάρχει όμως μια βιβλιογραφία που μιλάει για τον αντιληπτό πληθωρισμό, που είναι το κόστος ζωής, που σημαίνει ότι παίρνεις έναν πολίτη και του λες τι αγοράζεις στην πραγματικότητα. Δεν αγοράζεις μια τηλεόραση κάθε μήνα, αλλά αγοράζεις αυγά, αγοράζεις λαχανικά, αγοράζεις το ένα. Η διαφορά είναι περίπου 3 φορές στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, πληθωρισμός 4,9. Ο αντιληπτός πληθωρισμός της τάξης του 12%. Στην Ευρωζώνη 3,2 έναντι 4%. Πολύ μικρότερη
1: η απόκληση. Σωστά.
0: Πάμε λοιπόν σε μια απλή ερώτηση που κάνει κάποιος σε φοιτητές μου. Πόσοι κατανοούν άραγε ότι οι καταθέσεις σε ελληνικές τράπεζες έχουν αθόρυβα κουρευτεί κατά 50% στην πραγματικότητα από το 2020 και μετά? Και δεύτερη ερώτηση, πόσοι κατανοούν ότι ο κατώτατος μισθός έχει αθόρυβα μειωθεί κατά 15% και ο μέσος μισθός έχει μειωθεί κατά 30% στην πραγματικότητα από το 2020 και μετά?
1: Να σας απαντήσω.
0: Ναι.
1: Για το δεύτερο το έχουν αντιληφθεί όλοι.
0: Το έχουν αντιληφθεί γιατί περιέργως η τσέπη τους αδειάζει.
1: Μάλιστα. Έχω αντίθετο ερώτημα.
0: Ναι.
1: Κόντρα. Πόσοι έχουν στις ελληνικές τράπεζες καταθέσεις Έλληνες, μπορείτε να μου πείτε?
0: Σωστό.
1: Αστειεύομαι.
0: Σωστό και αυτό.
1: Κάτι προσπαθείτε
0: όλοι
1: να πείτε εδώ.
0: Όλοι κάτι έχουν. Όχι όλοι. Πολλοί κάτι λίγο έχουν, κάποιοι περισσότερο. Η αφήγηση είναι ότι κάναμε όλες αυτές τις θείες, περάσαμε όλα αυτά τα μνημόνια, η χώρα καταστράφηκε πλήρως, όλοι φύγανε, οι νέοι μας οι καλύτεροι, αλλά δεν κουρευτήκαν καταθέσεις. Την τελευταία πενταετία οι καταθέσεις έχουν κουρευτεί κατά περίπου 50% και σας το δείχνω αυτό στην επόμενη διαφάνεια, κοιτώντας τον αντιληπτό πληθωρισμό, μία εκτίμηση του αντιληπτού πληθωρισμού, που συνολικά είναι της τάξης του 55%, από το 2020 μέχρι το 2026, ενώ συνολικά τα επιτόκια των τραπεζών είναι κοντά στο 0%. Λιγότερο από 5% συνολικά. Η αύξηση του βασικού κατώτατου μισθού είναι περίπου 40%. Η αύξηση του μέσου μισθού είναι περίπου 25%. Άρα λοιπόν, μιλάμε για ένα success story που η χώρα αποστραγγίστηκε και αποστραγγίζεται μέσα σε επιφημίες δοξολογίας ουσιαστικά.
1: Θέλω λίγο τώρα, γιατί είναι βραδιά που μέχρι πριν από λίγη ώρα στο Προεδρικό

0: Μέγαρο, είχαμε τη δεξίωση για τα 52 χρόνια και την εκδήλωση πανόδου σε δημοκρατική ομαλότητα στη χώρα. Ξέρετε, είναι αυτό που πάτε με το ποτηράκι, το οποίο σας το σερβίρουν και με χαρτομάντιλο για να μην αφήσετε τις δακτυλιές μετά. Αυτό συμβολικά λέει κάτι. Πορτοκαλάδα συνήθως. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η κάρτα που λέει ότι η Ελλάδα είναι μία από τις 10 χώρες στον κόσμο με τη μεγαλύτερη πρόσφατη επιδείνωση στην ποιότητα της δημοκρατίας, υπάρχει δημοκρατικό μέτρο? Πώς προκύπτει?
1: Υπάρχει.
0: Υπάρχει.
1: Υπάρχει. Και τα δεδομένα που δείχνω εδώ είναι από το πιο πρόσφατο του 2026 Democracy Report από το VDM Institute. Η Ελλάδα λοιπόν είναι μία από τις 10 χώρες που η δημοκρατία της έχει δεχτεί την χειρότερη επιδείνωση την τελευταία πενταετία. Βλέπετε την καθοδική πορεία της Ελλάδας μαζί με κάποιες άλλες δυστυχείς χώρες. Μία από αυτές είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες στην αντίστοιχη χρονική περίοδο, όπου τα πράγματα πηγαίνουν δυστυχώς άσχημα και αυτό έγινε και επί περίοδου Δημοκρατικών και επί περίοδου Ρεπουμπλικάνων. Βλέπετε την Σλοβακία του Φίκο, ο οποίος δεν ξέρω, ήταν σοσιαλιστής, λαϊκιστής, δεξιός, αριστερός. Κάτι αντίστοιχο όπως στην Ελλάδα. Πλέον τα κόμματα εξουσίας κατοικούνται από πολιτικούς που από κομμουνιστές μπορούν να βρεθούν δεξί, από ακροδεξί να βρεθούν woke, από woke να δώσουν συνεντεύσεις στο Breitbart, ακροδεξί. Μιλάμε για χαμελέοντες που θα δεχτούν να πάρουν οποιαδήποτε μορφή και θα συμψηφιστούν με άλλους χαμελέοντες κάτω από ένα όνομα κάποιου κόμματος προκειμένου να κυβερνήσουν. Έχουμε λοιπόν μια ραγδαία έκπτωση της δημοκρατίας. Μας έχουν πάρει χαμπάρι διεθνώς. Η χώρα πλέον είναι μια προβληματική δημοκρατία, αν μπορεί να τη χαρακτηρίσει πλέον κάποιος δημοκρατία. Τα προβλήματα, όλα αυτά τα σκάνδαλα που αναφερθήκαμε πριν, μαζί με αυτό οι υποκλοπές, μαζί με αυτό όλη η ατιμωρησία, όλος ο ευτελισμός της δικαιοσύνης, η ευνοιοκρατία, η κλεπτοκρατία. Μία κατάσταση εμετική, η οποία είναι η δυσοδεία φτάνει διεθνώς.
0: Θα τα συζητήσουμε αυτά και συνέχεια, όμως θέλω εδώ να κάνετε μία στάση στην παράθεση καρτών και θέλω να σας ρωτήσω, αν απόψε θέλετε και μιλάτε ήδη για το καμένο πρόσωπο της Ελλάδας, υπάρχει μία συγκλονιστική δουλειά, δεν το λέω εγώ, τη λένε όσοι την παρακολούθησαν, που έχετε συμπράξει με έναν εξαίρετο μουσικό και είναι το καμένο πρόσωπο, το κορίτσι με το καμένο πρόσωπο, η κόρη. Θέλω να σας ρωτήσω, άρα εδώ δεν είναι απλά παραλληλισμός, είναι ευθέα παραπομπή.
1: Ναι, η Ελλάδα είναι μια χώρα με καμένο πρόσωπο. Και το ΚΑΤΑ είναι ένα έργο το οποίο η ποίηση γράφτηκε πριν από αρκετά χρόνια.
0: Ναι.
1: Η μουσική γράφτηκε από τον Μιράν Τσαλικιάν, δουλέψαμε μαζί τα τελευταία 3 χρόνια περίπου. Η παρουσίαση έγινε από μια ορχήστρα από ανθρώπους οι οποίοι το έκαναν τελείως ανιδιωτελώς και επίσης από εξαιρετικές παιδικές χοροδίες που ήταν ένα χάρμα να τις δει κάποιος, να τις ακούσει.
0: Δεν επιλέξατε όμως στοιχεία τις παιδικές χοροδίες και εσείς και ο κύριος Τσαλικιάν.
1: Είναι παιδιά τα οποία έχουν δουλέψει με τον Μιράν επί ένα ικανό διάστημα και νομίζω ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσαμε να προσφέρουμε και μια εικόνα από το τι ακόμα μπορεί να ελπίζει ένας άνθρωπος στην Ελλάδα.
0: Θέλω να δούμε ένα πρώτο απόσπασμα. Η παράσταση ανέβηκε στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είχαμε 2 παραστάσεις, μία στο Auditorium τον Απρίλιο και πρόσφατα ο Μιράν κάποια αποσπάσματα από την παράσταση τα ανέβασε στο Δημοτικό
0: Θέλω
1: Θέατρο.
0: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αυτό το κομμάτι που επιλέξατε απόψε, γιατί τελικά τα πάντα είναι πολιτισμός. Η πολιτική είναι πολιτισμός, η οικονομία είναι πολιτισμός, είναι ανθρώπινος πολιτισμός και κοινωνίες. Είναι αφιέρωμα στον προδότη. Γιατί?
1: Το ποίημα αυτό καταλήγει σε μία φράση, γιατί με πρόδωσες. Και μπορώ να τη γενικεύσω, γιατί προδώσαμε τα παιδιά μας, γιατί προδώσαμε το μέλλον μας, γιατί προδώσαμε τους εαυτούς μας, γιατί προδώσαμε ό,τι καλύτερο είχαμε. Γιατί. Και στην διαμόρφωση του ποίηματος από τον Μιράν, το ερώτημα αυτό το έχουν τα παιδιά μας.
0: Πάμε να δούμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Αν υπομονούσα για την άνοιξη, ένα το σπίτι το συνέτρεχε ο ήχος του ενδελεχώς εγκεκριμένου ψυγείου από τον κάτω όροφο και άλλος βαθύτερος από την κλειστή κεντρική θέρμανση, από το καλέσθητα αξιοποιημένο υπόγειο, όπου είχε αραχνιάσει το φίλτρο στους σωλήνες του νερού, και άλλος ακόμα πιο υπόκοφος που διαπερνούσε ανεπαίσθητος στους τοίχους, ένας αδιφάγος απόϊχος από 30 κέρματα που έχασαν την αξία τους όταν πέφτανε στο τραπέζι, όπου οι μετανάστες είχαν αφήσει με την ψυχή στο στόμα τα κουκούτσια από το γλυκό καλοφαγωμένο καρπούζι. «Είναι η φύση», είπες, «αλλά ο χρόνος τελείωνε κάθε πρωί ακαριαία μόλις ξυπνούσα. Στο φυλάκιο των συνόρων δεν ήξερα αν θα με αφήσουν να περάσω. Έδειχνα τα χαρτιά μου για να δικαιολογήσω στους ανήμπορους και εν τέλει αδιάφορους εξουσιαστές μου άλλη μια μέρα. Να, δες, έχω να κάνω πράγματα. Άφησέ με». Μια σκανδάλια από ένα περίστροφο που δεν πυροβολούσε ποτέ. Μήπως είχε πυροβολήσει ήδη. Έπαιζε με το κεφάλι μου τη νύχτα ρώσικη ρουλέτα. Ξυπνούσα και κατέγραφα σαν τίμιος επιστήμονας τις ενδείξεις του αθόρυβου ηλεκτρονικού ρολογιού. Το ένα ρεκόρ ήταν χειρότερο από το άλλο. Να, δες, θα δουλέψω σκληρά, μην ανησυχείς. Δεν πρόκειται να χαρώ καθόλου. Θα δημιουργώ μόνο. Η άλλη μέρα θα είναι καλύτερη. Η άλλη μέρα θα είναι. Η άλλη μέρα θα. Η άλλη μέρα. Η άλλη. Η. Γιατί με πρόδωσες.

0: Μάλιστα. Αφιέρωμα στον Προδότη. Σε μια Ελλάδα που η δημοκρατία είναι αδιανό πουκάμισο.
1: Είναι γεμάτη με επίπλαστες ψευδείς δηλώσεις, υποθέσεις, παραποίησεις, παραχαράξεις, αδικίες, ατιμίες. Δεν είναι άδειο. Είναι γεμάτο αυτό το πουκάμισο. Γεμάτο από όλα αυτά.
0: Κύριε Ιωαννίδη, επειδή το έχω ξαναπεί, δεν είστε απλά ένας συνομιλητής του διεπιστημονικού χώρου. Εγώ τολμώ να πω ότι είστε ένας επιστήμονας με δημόσια εκφορά λόγου για τα δημόσια πράγματα, αλλά ταυτόχρονα με βαθιά αίσθηση της αναγκαιότητας των ανθρωπιστικών επιστημών και του πολιτισμού. Εγώ εδώ βλέπω εσάς έναν εξαιρετικό μουσικό συνθέτη, αλλά κρατώ ότι επιλέξατε και οι δύο μαζί και τα παιδιά. Διότι τελικά, αν πρέπει να επενδύσεις, και όχι με αγοραίους όρους κάπου, είναι στις γενιές που έρχονται, όχι στις καμένες γενιές. Για να μην είναι καμένες κόρες τοκάτες αυτά τα παιδιά. Διαφωνείτε?
1: Δεν διαφωνώ καθόλου. Όλοι οι Έλληνες αξίζουν σεβασμό, όλοι μέσα σε μια κοινωνία ο ένας πρέπει να ενδιαφέρεται για τον άλλον. Δεν διαχωρίζω ανθρώπους ανάλογα με την ηλικία τους. Αλλά αν θέλουμε να έχουμε μέλλον, τα παιδιά μας είναι το μέλλον. Τι άλλο μέλλον μπορούμε να έχουμε?
0: Γέλατε, να το γιώσω λίγο. Δημοκρατία στην Ελλάδα. Έχετε μία διαφάνεια που λέει επίσης ευγλωτά ορισμένα πράγματα για την ποιότητα των θεσμών και της ίδιας λειτουργίας.
1: Δείχνει την έκπτωση της δημοκρατίας μέσα στα τελευταία 15 χρόνια. Ήμασταν στην 20η θέση το 2010, στην 32η το 2019, στην 51η θέση τώρα. Δείτε τις χώρες που είναι δίπλα μας. Είναι η Σλοβακία, μιλήσαμε πριν για αυτό το περίεργο κράμα του ημιδικτάτορα Φίκο. Είναι ο Παναμάς, είναι η Κολομβία, το Ανατολικό Τιμόρ, τα νησιά του Σολομώντα, η Γουατεμάλα, η Γκάμπια. Κάπως πάνω από εμάς, οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Κάπως πάνω από εμάς.
1: Κάπως, αλλά πολύ λίγο. Mm. Ναι. Άρα λοιπόν, είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό. Είμαστε ευχαριστημένοι να είμαστε η Γουατεμάλα, το Ανατολικό Τιμόρ, ο Παναμάς, η Κολομβία. Συνήθως στο νου μας φέρνουμε την Κολομβία σαν τη χώρα που πέφτουν σφαίρες κοκαίνη και ηρωίνη και βαρώνει των ναρκωτικών. Είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό. Είναι success story αυτό.
0: Να δούμε το success story στην ελευθερία του τύπου.
1: Ναι. Η δημοκρατία απαρτίζεται από πολλά κομμάτια. Ένα πολύ σημαντικό, το οποίο είναι πέρα από τη δημοκρατία, είναι η ελευθερία της έκφρασης, η ελευθερία των ιδεών. Το να νιώθεις σαν πολίτης ότι δεν σε κοροϊδεύουν κάθε μέρα. Είμαστε λοιπόν στην 86η θέση. Και εδώ σας δείχνω τις 5 χώρες που είναι καλύτερα από εμάς, αμέσως καλύτερα από εμάς. Η Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία, το ψευδοκράτος της Βόρειας Κύπρου, η Αλβανία, το Κόσοβο, η Μογγολία. Οι χώρες που είναι αμέσως καλύτερες από εμάς. Η ελευθερία του τύπου. Απορώ που μπορούμε να μιλάμε, κύριε Σαχίνη. Πραγματικά απορώ.
0: Ναι. Ξέρετε ότι η επίσημη εκδοχή σε αυτό είναι ότι είναι μια πλασματική εικόνα που τη δίνουν οι ενώσεις συντακτών και δεν είναι έτσι εικόνα.
1: Νομίζω είναι εξίσου κακή ή χειρότερη στην πραγματικότητα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι φοβερά δύσκολο αυτή τη στιγμή για κάποιον Έλληνα, ο οποίος μπορεί να ξέρει 5 πράγματα, να μιλήσει σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, αν δεν έχει δώσει γη και είδωρ στο σύστημα.
0: Διαφορετικά να λαμβάνει μεγάλο κόστος, λέτε.
1: Τεράστιο κόστος, πρώτον, αλλά ούτε αυτή την πολυτέλεια δεν θα το αφήσουν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες γνώστες, ικανότατοι, για πολλά θέματα θα μπορούσαν να μιλήσουν, αλλά θα πρέπει να δώσουν γη και είδωρ.
0: Άρα υπονοείται ότι είναι ένα σύστημα που έχει ενσωματώσει τα πάντα.
1: Είναι ένα σύστημα με μεγάλη ευελιξία,
0: ναι,
1: με μεγάλη ικανότητα ενσωμάτωσης και αφέμαξης οτιδήποτε ηθικού στοιχείου. Οι συνειδήσεις μπορούν να σβήνουν για όποιον θέλει να το υπηρετήσει.
0: Ναι, με συγχωρείτε, αλλά αυτό που κάνετε τώρα, αυτή τη στιγμή, οφείλω να σας το πω, είναι η περιγραφή χαρακτηριστικών καθεστώτος.
1: Γιατί δεν είναι καθεστώς αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα?
0: Εικόνα ενός ανθρώπου που έχει γυρίσει όλο τον πλανήτη. Όταν έρχεται στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη ρίζα του, είναι ότι έχει συνθήκες καθεστώτος.
1: Είναι οι συνθήκες ενός καθεστώτος το οποίο έχει εξαιρετική επίδοση στην επικοινωνιακή πολιτική. Και το οποίο μία αντίληψη είναι ότι πρέπει να συνεχιστεί. Και δεν μιλάω εδώ με κομματικούς όρους, μπορεί να συνεχιστεί με οποιονδήποτε κομματικό σχηματισμό. Γιατί όπως είπα, οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να διαπηδούν πάρα πολύ εύκολα. Δηλαδή, κομμουνιστές, ακροδεξοί, κεντρώοι, υπερκεντρώοι, κάλλιστα μπορούν να κατοικήσουν, να συγκατοικήσουν, να παρουσιάσουν ό,τι χρειάζεται επικοινωνιακά και να δημιουργήσουν μια νέα πραγματικότητα, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Σήμερα το πρωί ήρθα από τον Άγιο Νικόλαο. Είναι ο κύριος οδικός άξονας της Κρήτης. Χρειάστηκα γύρω στις 2,5 ώρες. Είδα πολύ ωραία μεσαιωνικά χωριά. Πέρασα από σημεία που είχαν κοπεί κυκλοφορίες, εκτρέπανε, σε παρεκτρέπανε, σε δισεκτρέπανε.
0: Με το βόρειο οδικό άξονα.
1: Ναι, ο άξονας αυτός έχει εγκαινιαστεί 40 φορές, δεν ξέρω, από πρωθυπουργούς, υπουργούς, περιφερειάρχες, βουλευτές.
0: Από το 70 και μετά, διαρκώς.
1: Χρονικά, μάλλον το 1412 πρέπει η επικοινωνία του Αγίου Νικολάου με το Ηράκλειο να ήταν καλύτερη. Λοιπόν, η επίσημη εκδοχή όμως είναι η, δεν ξέρω, 10, 20, 30, 40 τελετές εγγενείων, θριαμβολογίας, επισήμων με μουσική και χορούς.
0: Το κύριο μότο, μιας και το δείξατε, είναι οι παρατάσεις, τα απρόβλεπτα ενός έργου που συνήθως καμία μελέτη βασική δεν τα έχει προβλέψει. Πώς γίνεται αυτό μόνο στην Ελλάδα, μιλώντας τώρα για το Βόρειο? Άρα η τιμή του χιλιόμετρου τελικά είναι υπερπολαπλάσια, όπως αντιλαμβάνεστε. Στην Ελλάδα γενικώς στα έργα, αλλά εδώ αντιλαμβάνομαι με αυτό που περιγράφεται ότι μιλάτε για ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο είναι αποκομμένο πλήρως από την κοινωνία και η μόνη του φροντίδα είναι πώς θα αναπαραχθεί. Προφανώς υπάρχουν εξαιρέσεις, δεν θέλω να μηδενίζω.
1: Φυσικά.
0: Αλλά μιλάω για το μείζωνα κομμάτι του. Αυτό πιστεύετε ότι συμβαίνει?
1: Ούτε καν να αναπαραχθεί. Νομίζω ότι τις περισσότερες φορές ενδιαφέρεται ιδιωτελώς για τον εαυτό του. Αν υπήρχε η αίσθηση της αναπαραγωγής, ίσως να υπήρχε κάποιο περιθώριο κάπου στην επόμενη γενιά να προέκυπτε μια μετάλλαξη, μια θετική μετάλλαξη. Μπορεί να προέκυπτε και κάποιος Χίτλερ. Μετάλλαξη, ελπίζω όχι. Αλλά είναι ιδιωτελής η επικοινωνία. Είναι ιδιωτελής. Είναι ατομική προώθηση ατομικών συμφερόντων. Τίποτε άλλο.
0: Θέλω
1: το
0: να...
1: πολύ πολύ και η οικογένεια του προωθούμενου. Γιατί μάλλον η οικογένεια θα διαδεχτεί, όπως είπαμε και πριν, τα πράγματα.
0: Άρα μιλάτε για ένα σύστημα οικογενειοκρατίας. Κρατήστε το. Θέλω να πάμε σε διακοπή. Θα επιστρέψουμε.

ένας χαρταετός πιασμένος στο φύλλωμα της αρχαίας Βελανιδιάς και ο θλιβερός ήχος ενός κλαρινέτου σε Σι Ελάσσονα πάνω από το ανοιχτό όριγμα που πλημμύρισε από τη βραδινή βροχή και περιμένει αδιφάγα τον οβολό του. Σήμερα χιονίζει. Χίλιοι άνθρωποι περπατούν στο χαρταριασμένο μονοπάτι ανάμεσα σε μουχλιασμένες ξερολιθιές. Κανείς δεν διακρίνεται. Κάποιοι κρατούν πολύχρωμες ομπρέλες, αλλά τα χρώματα δεν φαίνονται. Κάποιοι κρατούν ασημένια και ντυμένα μαντήλια, αλλά οι κλωστές δεν φαίνονται. Κάποιοι κλαίνε, αλλά δεν ακούγεται τίποτα. Ο ουρανός είναι λευκός, αφάνταστα σκοτεινά λευκός. Οι άγιοι κοιμούνται αμέτωχοι στο τύμπανο της καπνισμένης εκκλησίας που έχει γεμίσει ασφυκτικά με κόσμο, με ανθρώπους που ήρθαν από 70 σαρωμένες πια, αλλά κάποτε ακμάζουσες πολιτείες να παραπονεθούν για την ξενιτιά, το θάνατο, τη θάλασσα, για όλα όσα είναι πολύ μακριά και απλησίαστα. Ανθρώπους που ήρθαν να διαμαρτυρηθούν για την αδικία, την απαξίωση, το έσχος. Ούτε μια λέξη δεν ταράζει τον σταματημένο αέρα. Η εκκλησία είναι άδεια. Βγαίνω στο κατόφλι σπρώχνοντας τον αμέτρητο συγκεντρωμένο κόσμο, ενώ δεν είναι κανείς. Εδώ θα σταθούμε να πολεμήσουμε. Καμιά σημασία δεν έχει αν θα νικήσουν ή αν θα νικηθούν.

ήταν σαφές. Κανείς δεν ρώτησε γιατί, για ποιον και πώς. Τι κοστίζει, πόσο μάλλον τι σημαίνει, ενώ το τοπίο αδιαφορεί για την ιστορία. Κάτω από τα αθαμανικά όρη του το Περιστέρι, ενώ ούτε μια ψυχή τριγύρω, ενώ η σιωπή συμβιβάζεται με τη σιωπή.

0: Ξεκινήσαμε πάλι από το κοινό έργο σε ποίηση και μουσική Γιάννη Ιωαννίδη και Μιράντη Τσαλικιάν. Θέλω να σας ρωτήσω γιατί ένας χαρταετός πιασμένος, γιατί τα πλαίσια. Ποιος είναι ο πιασμένος χαρταετός, τα πλαίσια και εκτός πλαισίων συζήτηση γίνεται.
1: Τα πλαίσια εδώ είναι ένα χωριό στην Ήπειρο και η αφετηρία για αυτό το ποίημα είναι από μια στιγμή που κάποια συνάδελφός μου πέθανε. Ήμασταν λοιπόν στην κηδεία και είχα αυτή την αίσθηση της εγκατάλειψης. Της εγκατάλειψης της Ηπείρου, της Ελλάδος, τις χαμένες πολιτείες. Όπως γνωρίζουμε, οι Ρωμαίοι καταστρέψαν 70 πολιτείες στην Ήπειρο. Βλέπουμε μια αντίστοιχη καταστροφή, η οποία δεν έχει το υπόβαθρο της σιωπής, έχει το υπόβαθρο των πανηγυρισμών πλέον και της επικοινωνιακής γαρνιτούρας της μέρας μας. Μιλάει λοιπόν για αυτή την αντίθεση ανάμεσα σε έναν κόσμο πλούσιο, σε παράδοση, σε ηθική, σε αξίες, σε έννοιες, με παγκόσμια ακτινοβόληση, που χάνεται αυτή τη στιγμή μέσα σε μια απουσία. Και στην προτροπή ακόμα να συνεχίσεις να παλεύεις για τις αξίες, για την ηθική, για ό,τι μπορεί να δίνει τιμή και αξία στην ανθρώπινη ζωή. Αλλά μέσα στην ερημιά. Μέσα στην ερημιά του τοπίου, της ερημοποιημένης κοινωνίας και της ερημοποιημένης επικοινωνίας.
0: Κύριε Ιωαννίδη, άρα αν η συζήτηση είναι για τα πλαίσια που χάνονται, όλα τα πλαίσια, δηλαδή όλη τη χώρα τελικά, δεν είναι μόνο τα πλαίσια στην Ήπειρο, η συζήτηση δεν πρέπει να γίνει εκτός πλαισίων, επανέρχομαι, εκτός του λεγόμενου πολιτικού ορθολογισμού. Διότι αν σήμερα δεν είσαι, να το πω όπως το λέγανε στο χωριό μου, political correct, έτσι μιλάγανε στο χωριό μου, το ακούω από επικοινωνιολόγους και πολιτικούς, για να είσαι, λέει, political correct. Ωραία. Για να μιλήσεις, μήπως πρέπει να βγεις έξω από αυτά τα πλαίσια, για να βρεις τα πλαίσια που χάνονται.
1: Νομίζω πρέπει να ψάξεις να βρεις την εσωτερική σου ελευθερία και την εσωτερική σου εντυμότητα. Αν χρειάζεται να βγεις εκτός πλαισίων, βγες εκτός πλαισίων. Αν θεωρείς ότι μέσα στα πλαίσια μπορείς να το πετύχεις αυτό, ναι. Σε καμία περίπτωση δεν θα προέτρεπα κάποιον να παραβεί τον νόμο. Πόσο μάλλον να οδηγηθεί σε βιοπραγίες ή να προσπαθήσει με αυτόν τον τρόπο να ανατρέψει την κατάσταση.
0: Να κάνει όμως συζήτηση και σκέψεις και προτάσεις.
1: Να κάνει συζήτηση όσο και αν φαίνονται περίεργες, ασυνήθιστες, εκτός πλαισίων, εκτός του αποδεκτού, εκτός ό,τι έχει πάρει τη βούλα, τη σφραγίδα, την υπογραφή του όποιου εξουσιαστή. Αυτό πρέπει να γίνει. Αλλιώς δεν υπάρχει δημοκρατία.
0: Ένας άνθρωπος που εκτιμώ πολύ τη δημόσια σκέψη του, δεν συμφωνώ κατά ανάγκη πάντα.
1: Θα ήταν επικίνδυνο να συμφωνείτε.
0: Είναι ο κύριος Λευτέρης Κουσούλης που είπε ότι πρέπει να ξαναβρούμε σε αυτή τη χώρα ένα δεδομένο, ότι τα μεγάλα γυρίσματα γινόντουσαν όταν μπορούσαν να συντονιστούν τα λεγόμενα μειοψηφικά ηφαίστεια μες στην κοινωνία. Δεν είναι όλη η κοινωνία έτοιμη πάντα. Όταν συντονίζονται μειοψηφικά ηφαίστεια, αυτό ξεκλειδώνει και την κοινωνία. Ένας άλλος θεωρητικός, ο κύριος Ρινάλντι, έχει πει ότι το κρίσιμο στην κοινωνία πια είναι ένα αποφασισμένο σχηματικά 3,5 με 4% να βάλει τα μεγάλα ζητήματα σε δημόσια θέα. Εσείς τι λέτε γι' αυτά?
1: Θεωρώ ότι τα μεγάλα ζητήματα πρέπει να είναι σε δημόσια θέα, αφήνοντας πάντα το περιθώριο ότι όποιος μιλάει μπορεί να μιλάει λανθασμένα. Μπορεί αυτά που σας λέω σήμερα να είναι λάθος. Προσπάθησα να στηριχτώ σε δεδομένα. Κανένα δεδομένο δεν είναι απόλυτο. Όλα έχουν κάποια αβεβαιότητα, κάποιες φορές κάποια υποκειμενικότητα. Πρέπει να θέτουμε κύρια ερωτήματα, πρέπει να θέτουμε δύσκολα ερωτήματα, πρέπει να θέτουμε ερωτήματα που προκαλούν ίσως κάποιες φορές, που φέρουν κάποιους σε δύσκολη θέση. Το ερώτημα είναι, αν φέρνουμε σε δύσκολη θέση κάποιους που έχουν υπερβολική ισχύ και εξουσία που δεν θα έπρεπε να έχουν, ή αν φέρνουμε σε δύσκολη θέση τους αδύναμους συμπολίτες μας. Δεν θα πρέπει να φέρνουμε σε δύσκολη θέση τους αδύναμους συμπολίτες μας, γιατί αυτό είναι που συμβαίνει επανειλημμένα στην Ελλάδα. Όποιος μπορεί να φέρει σε δύσκολη θέση αυτούς που έχουν υπέρογγη εξουσία, πέρα από αυτό που πραγματικά είναι η εντολή τους, θα πρέπει να το κάνει. Με αυστηρότητα, με αντικειμενικότητα, με σαφήνεια, με ανθρωπιά ακόμα. Σκοπός δεν είναι να κατηγορεί κάποιος απλώς. Σκοπός είναι να καταλάβουμε που βρισκόμαστε για να δούμε αν μπορούμε να πάμε κάπου καλύτερα.
0: Βλέπετε όμως ότι αρκεί αυτό από μόνο του. Έχεις ο αριθμός των ουκέστη καταστάσεων. Έχεις τα Τέμπη. Ακόμη και σήμερα, με τον τρόπο που επανήλθαν από τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, προκύπτει, ξανανοίγει πια η συζήτηση αυτά που έλεγε η κοινωνία ως αυτονόητα. Έχεις τις υποκλοπές που είπατε. Έχεις τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την κοινωνία του Φραπέ, της Πόπης με τη Φεράρι και του Δε Βαριέσαι Αδερφέ και την εμπλοκή πολιτικών. Έχεις ακόμη και ζητήματα για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Δηλαδή χρήσης διαχείρισης απορριμμάτων με περιβαλλοντικό τρόπο. Ακόμη και εκεί. Τώρα μην αρχίσω να παριθμώ. Αυτό όμως δείχνει και μία, εντάξει γίνεται ένα πικ επικοινωνιακό, μία φαινομενική αταραξία της κοινωνίας. Τι συμβαίνει εδώ? Έχει εγκυβωτιστεί στο σώμα της κοινωνίας πια η παρακμή, η σύψη και η διαφθορά? Έχουμε γίνει κοινωνοί στο μικρότερο κομμάτι, αλλά κοινωνοί?
1: Η διαφθορά είναι κάτι που ακτινοβολεί. Δεν ξέρω αν το ρήμα είναι σωστό, γιατί η ακτινοβόλη συνήθως έχει φωτεινή εικόνα. Ακτινοβολεί το σκοτάδι της σε όλη την κοινωνία. Και είναι δύσκολο να διαφύγεις. Μπορείς να πεις θα σηκωθώ να φύγω. Να φύγεις. Μπορείς να το κάνεις αυτό. Μπορείς να πεις θα μείνω στο περιθώριο. Ακόμα και στο περιθώριο αυτή η σκοτεινή ακτίνα θα σε βρει. Γιατί πρέπει να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της. Και μέσα στους σκοπούς της είναι ο κάθε ένας πολίτης που πρέπει να απομυζήσει, που πρέπει να υποταχθεί, που πρέπει να συμβιβαστεί, που πρέπει να ευχαριστηθεί με αυτή την εικόνα που το κράτος δίνει, η εξουσία δίνει, η διαφθορά δίνει. Πρέπει ο απλός πολίτης όχι απλώς να αποδεχτεί τη διαφθορά, αλλά να συμμετάσχει στη διαφθορά, ώστε μετά να μην έχει κάποιο άλοθη. Δεν έχει άλοθη, γιατί και εσύ συμμετείχες. Λιγότερο ίσως, αλλά και εσένα σε βολέψαμε. Γιατί λοιπόν να αντισταθείς, γιατί να ζητήσεις κάτι καλύτερο, είσαι και εσύ ένα μέρος του συστήματος. Από αυτή την άποψη, καθεστώτα τα οποία χάνουν πλέον τους δημοκρατικούς τους δεσμούς, κατορθώνουν να επιβιώσουν. Κατορθώνουν μέσα σε μια πολιταρχία να επιβιώσουν, έχουν μια λειτουργικότητα. Μπορεί να μην μας αρέσουν για όσους σκεφτόμαστε ελεύθερα, δημιουργικά, δημοκρατικά, αλλά έχουν πολλές φορές μια εξαιρετική σταθερότητα. Εξαιρετική σταθερότητα. Αν δείτε αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, υπάρχουν απολυταρχικά καθεστώτα τα οποία δεν μπορείς να τα μετακουνήσεις καθόλου. Μιλάμε για την Αμερική που έχει τα προβλήματά της. Εντάξει, έχει τα προβλήματά της, αλλά η Κίνα είναι ένα πλήρες απολυταρχικό καθεστώς. Ποιος μιλάει για την Κίνα? Ένα σταθεροποιημένο, παγωμένο, απόλυτα διδακτορικό, δικτατορικό καθεστώς, το οποίο ασχολούνται όλοι με χίλια δυο και η Κίνα μια χαρά, αν μπορεί να μας αγοράσει και τίποτα παραπάνω, μπορούμε τίποτα, θέλουν τίποτα οι Κινέζοι να ξεπουλήσουμε. Τι κρίμα, δεν μας έχουν αγοράσει πλήρως.
0: Έχουν προλάβει άλλοι, κύριε Ιωαννίδη.
1: Εντάξει, ναι, αλλά δημιουργείται και ένας θαυμασμός πολλές φορές προς αυτοκράτορες. Ναι, δηλαδή ότι ο Πρωθυπουργός μας είναι αυτοκράτορας πλέον, είναι ο Μέγας Ναπολέων, έτσι, έχει στεφθεί. Υπάρχει αυτό το δαιμόνιο, έτσι, να νιώσεις ότι ο ηγέτης σου είναι πολύ σπουδαίος. Τώρα, κατά βάθος μπορεί να είναι ένα παλιόπεδο, τίποτα άλλο, έτσι, ένα στρασίδηλος αλαζόνας. Αλλά αν το νιώσεις ότι μα είναι πολύ δυνατός, είναι τόσο διεφθαρμένος, είναι τόσο ελέγχει όλες τις καταστάσεις... Κι εγώ μαζί. Κι εγώ μαζί. Για τη δόξα.
0: Θέλω να δούμε μια διαφάνεια που λέτε δύο χώρες με μοντέλο δημοκρατίας, ουσιαστικά όμως πεφωτισμένης οικογενειοκρατίας, de facto ολιγαρχίας και σε σημασμένη ανελευθερία του τύπου. Ο καθηγητής Κοντογιώρης λέει ότι στη χώρα μας έχουμε εγκατεστημένη πια εκλόγιμη μοναρχία. Έτσι την έχει ονομάσει. Δεν σας βλέπω να διαφωνείτε.
1: Δεν πέφτει πολύ έξω.
0: Βάζεται Ελλάδα και Σιγκαπούρη.
1: Είναι μια διαφάνεια που έδειξα πρόσφατα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που είχα την τιμή να γίνω επίτιμος διδάκτορας.
0: Αναγορευτήκατε εκεί
1: διδάκτορας.
0: Και κάνατε και μια ομιλία που επίσης προκάλεσε αίσθηση.
1: Στην ομιλία λοιπόν χρησιμοποίησα αυτή τη διαφάνεια για να συγκρίνω την Ελλάδα με τη Σιγκαπούρη. Είναι χώρες που και οι δύο στα χαρτιά είναι δημοκρατίες. Όμως στην ουσία είναι πεφωτισμένες εντός εισαγωγικών οικογενειοκρατίες. Δηλαδή μια οικογένεια ή έστω λίγες οικογένειες διαχειρίζονται την εξουσία επί μεγάλο χρονικό διάστημα με ένα σύστημα ολιγαρχών που τους περιβάλλει και οι οποίοι αλληλοεξυπηρετούνται μεταξύ τους. Περίπου ανάλογο. Έτσι, τα ονόματα αλλάζουν, δεν είναι τα ίδια ονόματα στη Σιγκαπούρη. Αλλά επίσης έχουν σεσημασμένη ελευθερία του τύπου. Μάλιστα στη Σιγκαπούρη είναι ακόμα χειρότερα η κατάταξη της Σιγκαπούρης σε ελευθερία του τύπου. Πρέπει να μιλήσει υπέρ των πραγμάτων. Όμως η εικόνα είναι τελείως διαφορετική. Το κατακεφαλή εισόδημα είναι 4 φορές μεγαλύτερο στη Σιγκαπούρη. Η ανταγωνιστικότητα, όλο αυτό που λέμε, η Ελλάδα να γίνει ανταγωνιστική, είμαστε στον πάτο, είμαστε 59 στον κόσμο. Η Σιγκαπούρη είναι νούμερο 1 με αυτό το σύστημα. Η εκπαίδευση, τα παιδιά μας, έτσι να δώσουμε παιδεία στα παιδιά μας. Η αποτίμηση PISA η τελευταία για 15χρονους μαθητές. Είμαστε πολύ κάτω από τον μέσον όρο, 44 στα μαθηματικά, 44 σε φυσικές επιστήμες, 41 σε κατανόηση κειμένου. Η Σιγκαπούρη είναι νούμερο 1. 1-1-1 στην κορυφή. Εμείς χάνουμε τους επιστήμονές μας, χάνουμε τους εξειδικευμένους νέους ανθρώπους, χάνουμε ό,τι καλύτερο έχουμε στο εξωτερικό. Η Σιγκαπούρη τραβάει τους καλύτερους επιστήμονες, επαγγελματίες, δημιουργούς, επιχειρηματίες. Εμείς τους χάνουμε, η Σιγκαπούρη τους τραβάει. Άρα, τι πάει στραβά? Έστω και αν είχαμε συμβιβαστεί ότι στην Ελλάδα, πάρ' το απόφαση Ιωαννίδη, 3 οικογένειες είναι, όπως πάει θα είναι μόνο μία μάλλον, οι άλλες δύο, η μία θα φάει τις άλλες δύο, πεφωτισμένη οικογενειοκρατία. Να προσκυνήσουμε όλοι, παντόφλα του εξουσιαστή, να αντιφυλήσουμε όλοι, να μας κάνει να έχουμε τετραπλάσιο κατακεφαλή εισόδημα, να είμαστε πρώτοι σε εκπαίδευση, σε παιδεία, σε δυναμικότητα, σε τεχνολογία, σε επιστήμη. Είμαστε στον πάτο.
0: Τι πάει λάθος? Αν είναι τηρουμένο των αναλογιών Ελλάδα-Σιγκαπούρη το ίδιο πολιτικό σύστημα, να το πω, εξουσιαστικό σύστημα, τι πάει λάθος στην Ελλάδα?
1: Μήπως δεν είναι τόσο πεφωτισμένη η οικογενειοκρατία? Μήπως είναι σε σκοτισμένη?
0: Άρα λέτε καν πεφωτισμένη η οικογενειοκρατία. Βρε αδερφέ, δεν μ' αρέσει αυτό στη Σιγκαπούρη, αλλά είναι τουλάχιστον πεφωτισμένη. Κάτι κερδίζει.
1: Μήπως έχουμε συσκοτισμένη οικογενειοκρατία? Μήπως έχουμε συσκότηση, μαζική συσκότηση? Και μην έρθουν και κάψονες, γιατί θα πέσει και το ηλεκτρικό και μετά ποιος θα μπορεί να ζήσει?
0: Μάλιστα. Πάμε στη διαφθορά, όπου εμφανίζεται τους συγκατοίκους μας.
1: Ναι.
0: Με βάση τους επίσημους δείκτες για το 2025, έτσι.
1: Corruption Perceptions Index. Είμαστε μαζί με την Μαλαισία, το Ομάν, το Μπαχρέιν, τη Γεωργία και την Ιορδανία. Αυτή είναι η χώρα που θέλουμε? Είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό? Το ανεχόμαστε αυτό? Λέμε, αδελφέ, συμβαίνουν. Νιώθουμε ωραία να ζούμε στο Ομάν ή στην Ιορδανία? Η Ιορδανία έχει βασιλεία, έχει και πριγκίπισσα, έχει και... Ναι. Εγώ δεν θέλω να ζήσω στο Ομάν, δεν θέλω να ζήσω στην Ιορδανία. Δεν θέλω τα παιδιά μου, δεν θέλω κανένας συμπολίτης μου να ζει σε αυτές τις χώρες. Να τους εκενώσω όλους από την Ελλάδα για να μείνουν 5 εξουσιαστές και τα τσιράκια τους, τι να τους πω να κάνουν? Δεν έχω απάντηση, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Και αν είναι αυτή η πραγματικότητα στη διαφθορά, η αίσθηση της ευζωίας μας κατατά στην 85η θέση. Και πολύ ψηλά, ναι, θα έλεγα εγώ, κύριε Ιωαννίδη, αλλά η αίσθηση της ευζωίας, ε?
1: Το World Happiness Report του 2026, είμαστε όντως στη θέση 85 και οι συγκάτοικοί μας είναι η Μολδαβία, η Βολιβία, η Ρωσία του Πούτιν, η Βενεζουέλα που έχει γίνει μπάχαλο, λίγο πάνω από μας. Ε? Η Λιβύα που σκοτώνονται στρατάρχες μεταξύ τους στην έρημο. Τα Σκόπια, η Αλγερία, η Βουλγαρία αμέσως πιο πάνω. Εκεί δίπλα μας η Αλβανία, η Ινδονησία, το Τατζικιστάν. Είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό? Εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος καθόλου. Είναι success story αυτό? Αυτός είναι ένας συνολικός δείχτης που είναι ένας συγκερασμός από πάρα πολλά κομμάτια που τελικά προσπαθεί να πιάσει κάτι που είναι πολύ δύσκολο να μετρηθεί. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή υπάρχει ένα περιθώριο λάθους σε αυτή την κατάταξη. Αλλά φοβάμαι το λάθος μάλλον μας ευνοεί, αν μη τι άλλο, σε σχέση με το ποια είναι η πραγματική κατάσταση τις πραγματικές μιζέριες που νιώθει ο μέσος Έλληνας αυτή τη στιγμή. Της ταλαιπωρίας, της τυραννίας. Ο μέσος Έλληνας ζει σε τυραννία αυτή τη στιγμή. Με την πλήρη αίσθηση του όρου, το λέω αυτό.
0: Διακρίνω από τον τόνο σας ένα αίσθημα ότι είμαστε πια οριακά, υπαρξιακά.
1: Δεν είμαστε οριακά. Αυτό ήταν πριν από 15-20 χρόνια. Αυτό πέρασε. Τώρα είμαστε πέρα από το οριακά. Δεν είμαστε στο χείλος του γκρεμού. Πέσαμε στον γκρεμό. Πέσαμε στον γκρεμό. Αυτή τη στιγμή απλώς πανηγυρίζουμε ότι έχουμε πέσει στον γκρεμό. Και είμαστε αυτό που σας δείχνω. Το πανηγυρίζουμε αυτό. Είναι success story. Μπορεί να ανέβει κάποιος από τον γκρεμό. Δεν θέλω να αφήσω αυτή την ελπίδα. Μπορεί να ξαναανέβει από τον γκρεμό. Δεν θέλω να εγκαταλείψω αυτή τη δυνατότητα. Mm-hmm. Αλλά η οριακή κατάσταση ήταν πριν πολύ καιρό.
0: Ξέρετε, μου θυμίζετε λιγάκι την περιγραφή στο Ντόμας Μαν στο Μαγικό Βουνό με τη μικρά που είναι στα τελευταία της, φυματικά βαριά, δεν έχει καμία αντίδραση. Της φέρνουν έναν ιερέα να τη μεταλάβει για την ίστατη στιγμή και μαζεύοντας όλες τις σηκμάδες της, ουρλιάζει και λέει ένας, μα πώς, αφού είναι ένα βήμα πριν το θάνατο. Αρνείται να δεχτεί το θάνατο. Και ναι, το συμβολοποιεί με ένα πολύ ισχυρό τρόπο. Εκεί βρισκόμαστε.
1: Μία απεσιόδοξη αντίληψη είναι ότι όλα είναι μια χαρά. Γιατί αν πραγματικά είμαστε στον τελευταίο επιθανάτιο ρόγχο, πολλοί μπορεί να πούνε, ξέρεις, ο ασθενής πρόκειται να πεθάνει. Δώσ' του όσο γίνεται περισσότερη μορφήνη. Κάν το να γελάσει την ώρα που πεθαίνει. Έτσι, έχει μεταστατικό καρκίνο παντού, πεθαίνει. Δώσ' του ψέματα. Δώσ' του ψέμα. Πολύ ψέμα. Φλόμωσέ τον στο ψέμα. Να πεθάνει τουλάχιστον γελώντας. Τελείως εξαπατημένος. Τελείως ατιμασμένος. Αλλά τουλάχιστον, αφού πεθαίνει έτσι κι αλλιώς. Και εμείς στο μεταξύ να μαζέψουμε τα λίγα τιμαλφή που μείναν εδώ μέχρι να ξεψυχήσει αυτός. Φέρ το σακούλι να τα μαζέψουμε.
0: Πάμε σε...
1: Πάρε και τον Φραπέ και τον Χασάπι και τη Φεράρι και ό,τι προλάβεις να το ρίξεις το σακούλι.
0: Θέλω να δούμε μια τελευταία κάρτα πριν τη διακοπή. Η Ελλάδα είναι μία από τις 4 χειρότερες χώρες στον κόσμο στην ελευθερία να κάνεις επιλογές για τη ζωή σου. Ούτε αυτή είναι εύκολο να βγει ως μέτρηση. Πρέπει να είναι πολύ, πολύ παραγωνική.
1: Είναι πολύ παραγωνική και σαν μέτρηση μπαίνει μέσα στον υπολογισμό της συνολικής ευτυχίας και ευζωίας.
0: Μάλιστα.
1: Η Ελλάδα λοιπόν σε όλο τον κόσμο είναι τέταρτη από το τέλος. Κομόρος, Μαδαγασκάρη, Τουρκία, Ελλάδα, Λίβανος, Πακιστάν, Τσάντ και Ιράκ. Ιράκ, Τσάντ, Πακιστάν και Λίβανος είναι καλύτερα. Και φυσικά όλες οι άλλες χώρες του κόσμου είναι καλύτερα. Ελευθερία να διαλέξεις τη ζωή σου. Δεν μπορείς να διαλέξεις τη ζωή σου. Λες γεννήθηκα εδώ ενώ ετάχθην και θα πεθάνω μίζερος. Σε μίζερες συνθήκες, χωρίς να μπορώ να διαλέξω. Μπορεί να καταλαβαίνω ότι είναι το καλύτερο, αλλά δεν μπορώ να το διαλέξω. Έχω αγγυλώσεις, έχω δεσμεύσεις, έχω υποχρεώσεις. Έχω ανθρώπους που με έχουν εξαναγκάσει. Μου έχουν κλείσει το στόμα, μου έχουν δέσει τα χέρια. Μου έχουν κόψει τα ύπατα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Θα ζήσω και θα πεθάνω έτσι μίζερος. Αυτό για μένα είναι το χειρότερο από όλα. Γιατί αν έχεις ελευθερία, θα απελευθερωθείς. Αν έχεις αυτή τη δυνατότητα, θα δεις ότι εκεί υπάρχει κάποιο φως, θα το κυνηγήσεις. Μπορεί να χρειαστεί να φύγεις από τη χώρα κάποια στιγμή, μπορεί να πρέπει να παλέψεις περισσότερο, μπορεί να πρέπει να σταθείς στο ύψος σου. Εδώ θα σταθούμε και θα πολεμήσουμε. Έστω και αν πέσεις, πέφτεις μαχόμενος, πέφτεις ελεύθερος. Ούτε αυτό δεν μπορείς πλέον.
0: Και εν πάση περιπτώσει κάνεις μια επιλογή που μπορεί να μην σου βγει, αλλά μπορείς να την κάνεις.
1: Μπορεί
0: ναι,
1: να είναι λανθασμένη επιλογή.
0: Σωστά.
1: Θεωρώ ότι κάνω λανθασμένες επιλογές πολύ συχνά στη ζωή μου. Με κάποιους φίλους που συζήτησα και είπα ότι αυτή τη φορά θα είμαι τελείως ανοιχτός. Η κατάσταση είναι φιαλτική, είναι εμετική. Δεν μπορώ να μην το πω αυτό. Μου λένε, μα όχι, ξέρεις, πρόσεχε. Ναι, καταλαβαίνεις πώς είναι τα πράγματα. Λέω, όχι. Έχω αυτή την επιλογή. Βλέπω ότι η κατάσταση είναι φιαλτική και εμετική. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, λοιπόν. Αυτό θα πρέπει να πω.
0: Πάμε σε μία διακοπή και επανερχόμαστε.

0: Εδώ είμαστε. Κύριε Ιωαννίδη, πριν πάω παρακάτω στη συζήτηση, βλέποντας αποσπάσματα από την ντοκάτα, θέλω να ρωτήσω, όταν ανακοινώνονται αυτά τα, πώς τα λέτε στο χωριό σας, τα ράκινγκ, που είστε ο επιδραστικότερος Έλληνας επιστήμονας στον πλανήτη, αμέσως στον εσωτερικό τύπο, τώρα πια διθυραμβικά. Πριν μερικά χρόνια, επειδή δεν άρεσε το τι λέγατε για τη διαχείριση πανδημίας, αυτό έμπαινε κάτω από το χαλί. Εν πάση περιπτώσει, εδώ εμφανίζεται ένα έργο. Εσείς και ο κύριος Τσαλικιάν. Έχω μια πορεία. Όλοι αυτοί που μιλούν αποθετικά, κανένας φορέας, κανένας οργανισμός, κανένας δήμος, κανένας πολιτιστικός, πνευματικός οργανισμός ιδιωτικού δικαίου πια, σας έχουν πάρει τηλέφωνο να σας πούνε, πλάτε εδώ κύριε καθηγητά, είστε και ωραίο μπραντ, ε? Σας έχουν ενοχλήσει. Μου γεννήθηκε τώρα, βλέπω.
1: Η υποστήριξη ήταν μηδενική.
0: Μηδενική.
1: Ο Μιράν έκανε πάρα πολλές προσπάθειες σε δημόσιους φορές να προσπαθήσει. Τελικά παρουσίασε το έργο με τη δικιά του ορχήστρα, γιατί στην Ελλάδα πρακτικά πρέπει να ξέρεις, να έχεις μιλήσει, να έχεις υποταχθεί, να έχεις συνεννοηθεί, να έχεις διαπλακεί. Ναι, το έργο αυτό προσωπικά ποτέ δεν θα με ενδιέφερε να βγάλω χρήματα από το λογοτεχνικό μου καλλιτεχνικό έργο, ακόμα και τα εισιτήρια για την παράσταση που πήγα τα πλήρωσα από την τσέπη μου. Νιώθω φοβερή αδικία ότι όλοι οι συντελεστές του έργου πρακτικά σχεδόν κάνανε όλο αυτό το έργο, δουλέψανε μήνες. Οι άνθρωποι στην ορχήστρα, η εξαιρετική ορχήστρα, δουλέψανε πρακτικά από την τσέπη τους και πάλι. Έτσι, όχι μόνο φάρμακα από την τσέπη σου, αλλά και τέχνη από την τσέπη σου στην Ελλάδα. Γιατί αν δεν ανήκεις στον κύκλο των εξουσιαστών, δεν έχεις καμία απολύτως τύχη.
0: Οπότε στην Ελλάδα τι ορίζεται ως αριστεία ακόμη και σε αυτά, με συγχωρείτε. Δηλαδή αριστεία είναι να διπλώσω σε, έτσι, με μια χρυσή εδώ και να πω είμαι άριστος, το βάλω και εδώ, αυτό είναι η αριστεία.
1: Αριστεία. Τι είναι αριστεία? Είναι η ικανότητα να έχεις αρκετούς ξεπουλημένους γραφιάδες να γράφουν για σένα, να σε φωτογραφίζουν με Photoshop, να γυρίζουν βιντεάκια, να σε εξαίρουν, να σε γλύφουν, να σε κολακεύουν με όλες τις τέχνες της κολακίας. Αυτή είναι η αριστεία στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο από αριστεία στην Ελλάδα. Πραγματικοί άριστοι συνήθως είναι σιωπηλοί, συνήθως είναι σεμνοί, συνήθως είναι αποτραβηγμένοι και μέσα σε αυτό το πανηγύρι αθλειότητας φυσικά δεν θέλουν να έχουν κανένα μερίδιο. Είναι ένα πανηγύρι αθλειότητας η αριστεία, στην ουσία η αχριστία στην Ελλάδα.
0: Γι' αυτό μιλάτε για χριστοκρατία.
1: Πλήρης αχριστοκρατία. Οι πλέον άχρηστοι έχουν καταλάβει την κάθε κορυφή πλέον στην Ελλάδα. Και όπου δεν έχουν καταλάβει, βρίσκουν τον τρόπο να προωθήσουν κάποιον δικό τους αργά ή γρήγορα, ώστε να την καταλάβουν και αυτοί. Είναι μια μεταδοτική ασθένεια, πρακτικά, η αχριστοκρατία.
0: Μεταδοτική.
1: Είναι μεταδοτική, γιατί και να έχεις την αίσθηση της προσφοράς, της αριστείας και της χρησιμότητας, σε αναγκάζουν να αχρηστευτείς. Σε αναγκάζουν να συμβιβαστείς με αυτό.
0: Και ποιος έχει ευθύνη να μιλήσει για να το καταλάβει και το σώμα της κοινωνίας? Γιατί φαντάζομαι ότι δεν αρκεί ένας Ιωαννίδης. Το ερώτημα εδώ είναι παγίδα. Ο κόσμος της σκέψης, της τέχνης, της φιλοσοφίας, της λεγόμενης διανόησης, οι επιστήμονες. Πού είναι όλοι αυτοί?
1: Όλοι αυτοί έχουν και δικαίωμα και υποχρέωση να μιλήσουν. Ειδικά σε μια τόσο κρίσιμη κατάσταση. Και κάποιοι το κάνουν. Μην αδικείτε όμως ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα να ακουστεί η φωνή τους. Αυτή τη στιγμή κάποιος σοβαρός επιστήμονας, κάποιος σοβαρός διανοητής, κάποιος σοβαρός, πολύ καλύτερος από μένα, δεν έχει τη δυνατότητα να μιλήσει. Δεν υπάρχει βήμα, δεν υπάρχει χώρος. Είναι πολύ περιορισμένοι οι χώροι που μπορεί να ακουστεί η φωνή του και αυτοί ακόμα δεν θα μεγαφωνηθούν σε σχέση με την μεγαφώνηση που θα έχουν οι αχριστοκράτες. Αχριστοκράτες έχουν τεράστια δύναμη πυρός, ατέλειωτα ντεσιμπέλ ανοησίας και παραχάραξης, τα οποία αντιχούν παντού. Να μιλήσει κάποιος σε ποιον, πού, πώς, πόσο θα ακουστεί? Αφήστε στην άκρη ότι αν πάει να ακουστεί λίγο, αμέσως θα δεχτεί επιθέσεις από το σύστημα εκαθάρισης της αχριστοκρατίας, που θα σε βγάλει ψεκασμένο, τρελό, περίεργο, ασυνήθιστο,
0: Ταμπέλα.
1: Ναι.
0: Μία ταμπέλα.
1: Υπάρχει ένα σύστημα ταμπελοποίησης. Δεν μπορείς να παίξεις σε αυτό το γήπεδο. Από οποιαδήποτε άποψη, ακόμα και αν έχεις το σθένος, τι θα κάνεις, θα στήσεις ένα κόμμα. Για να στήσεις ένα κόμμα δεν είναι ότι θα χρειαστείς 600 εκατομμύρια δανεικά και γύριστα για έτσι προφταστήρι. Θα χρειαστείς επίσης δεκάδες αν όχι εκατοντάδες δισεκατομμύρια εξυπηρετήσεων. Σου διόρισα, σου έδωσα αυτό, σου έκανα το άλλο, θα πάρεις 70 εκατομμύρια παραπάνω από το δρόμο που δεν γίνεται, που είναι του 1412 το 2026. Ποιος πολίτης μπορεί να το βρει αυτό?
0: Ναι, αλλά από την άλλη κοινωνία μπορεί να περιμένει από ένα πρόσωπο, ένα μεσσία, ένα σωτήρα κάθε φορά να αλλάξει τον προηγούμενο σωτήρα. Αρκεί αυτό?
1: Όχι.
0: Γιατί εσείς μιλάτε για συλλογική.
1: Δεν υπάρχουν μεσσίες, και ειδικά για την Ελλάδα που πλέον είναι μια χώρα με την πλάτη στον τοίχο, μια χώρα η οποία έχει απομυζηθεί, έχει αφεμαχθεί, έχει καταρρεύσει, έχει πέσει στον γκρεμό, να περιμένουμε από ένα σωτήρα όταν είναι ένα πούπουλο πλέον, ένα έρμεο σε οποιονδήποτε ισχυρό στον πρόεδρο των ΗΠΑ που μπορεί να ξυπνήσει σήμερα το πρωί με άγριες διαθέσεις και να πει πολύ καλός φίλος ο Ερντογάν. Τι είναι αυτό, Ελλάδα, ποιος είναι εκεί, πόσες φορές εμφανίστηκε στο Breitbart, μόνο τόσες. Δεν τις βρίσκουμε από το χάρτη. Δηλαδή, το κάνω ακραίο, αλλά η Ελλάδα το μόνο θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να διεκδικήσει από κάποιον που θα είχε εξουσία είναι η αυταπάρνηση της εξουσίας. Είναι η σεμνότητα. Είναι η διάθεση έργου, η διάθεση προσφοράς. Η σεμνότητα. Η τιμιότητα, η εντιμότητα. Η αίσθηση ευθύνης. Φυσικά και η ευθυκρισία. Η τιμή στους θεσμούς. Υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα από όλα αυτά. Αν τουλάχιστον υπήρχαν όλα αυτά, θα μπορούσα να πω ότι δεν ξέρω, μπορεί να μας σβήσουν από το χάρτη. Αυτό δεν μπορώ να σας το εγγύθω. Αλλά τουλάχιστον θα σβήσουμε με μια αίσθηση εντιμότητας. Κουβαλάμε ένα όνομα. Μια παγκόσμια κληρονομιά. Αν είναι να σβήσουμε, θα πρέπει να σβήσουμε με εντιμότητα και με αξιοπρέπεια. Αυτό δεν θα πρέπει να μας το αφαιρέσουν.
0: Θέλω να πάμε σε μερικές ακόμη θεματικές, σε μια εκπομπή που τράβηξε, αλλά είναι η τελευταία. Έχω τώρα άλοθη των τεχνικών, δεν μπορώ να το καταπατήσω και για πολύ. Αλλά από την άλλη νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον απόψε για πάρα πολύ κόσμο και θα κάνουν πολύ καιρό να ξανακούσουν μερικά πράγματα. Θέλω να δούμε λιγάκι, δεν αφήσατε απ' έξω τους επιστήμονες. Θέλω να δούμε τη διαφάνεια που λέει η εμπιστοσύνη στους επιστήμονες. Η Ελλάδα είναι 56η ανάμεσα σε 68 χώρες όπου εκτιμήθηκε η εμπιστοσύνη σε επιστήμονες. Είναι εντυπωσιακό. Έχει καλά μυαλά καταρχάς, πρέπει να πω, η χώρα.
1: Η Ελλάδα έχει
0: είτε εντός είτε εκτός, έτσι.
1: Και εντός.
0: Ναι, ναι.
1: Και εκτός, αλλά και εντός. Εξαιρετικά.
0: Και όμως η εμπιστοσύνη.
1: Δεν μας εμπιστεύονται πλέον οι πολίτες. Δεν μας εμπιστεύονται γιατί έχουν δει ότι δεν μπορούν να μας εμπιστεύονται. Δυστυχώς. Και δεν το λέω για να κατηγορήσω τους συναδέλφους, γιατί οι πιέσεις που δέχονται ίσως είναι τόσο μεγάλες που αναγκάζονται να συμβιβαστούν πολλές φορές. Το είδαμε αυτό στην πανδημία πάρα πολύ έντονα. Το είδαμε σε 1000 εκφάνσεις. Κάποιοι βέβαια ίσως ενδιαφέρονται να γίνονται κράχτες καθεστώτος. Αυτό πάντοτε υπήρχε στην ιστορία. Πάντα υπήρχαν εφιάλτες. Αλλά ακόμα και σοβαροί και αξιοπρεπείς και αξιότιμοι επιστήμονες δυσκολεύονται να μιλήσουν. Δυσκολεύονται να πείσουν ότι αυτό που λένε είναι αξιόπιστο.
0: Πάμε τώρα λοιπόν σε αυτό που κάποιοι λένε ότι θα μπορούσε να είναι το κομμάτι που η χώρα θα μπορούσε να επενδύσει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, να το πω έτσι, να κάνουμε ένα ΑΕΠ γνώσης που λέει και ένας εξαιρετικός στα θέματα αυτά συγγραφέας, ο κύριος Σκουτέρης. Επιτέλους λέει η χώρα πρέπει να αρχίσει να μετράει το ΑΕΠ γνώσης. Πώς να το μετρήσει όταν βλέπω εδώ αυτό το πίνακα που έχετε έρευνα και ανάπτυξη?
1: Η Ελλάδα έχει τόσους ανθρώπους που είναι τεχνοκράτες, είναι επιστήμονες, είναι καλά εκπαιδευμένοι. Περισσότεροι έχουν φύγει στο εξωτερικό, αλλά υπάρχουν ακόμα και τώρα πάρα πολλοί στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν θέλουμε περισσότερη επένδυση στην έρευνα και στην ανάπτυξη που θα γυρίσει πίσω πολλαπλασιαστικά στην κοινωνία και σε χρήματα και σε κοινωνικό όφελος και σε τεχνογνωσία και σε όλες τις διαστάσεις. Φαινομενικά, το R&D έχει αυξηθεί από 1,27% σε 1,54% τα τελευταία 6 χρόνια. Είναι πολύ χαμηλό ακόμα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσον όρο και δεν το συγκρίνουμε καν με Κορέα που είναι 5,2% ή Ισραήλ που είναι 6,8%. Ακόμα και αυτή η αύξηση όμως θεωρώ ότι είναι επίπλαστη. Για πρώτη φορά έχουμε μεγάλη αύξηση στη συμμετοχή του ιδιωτικού φορέα. Είναι 55% πλέον. Αυτό δεν είναι άσχημο. Γιατί να μην υπάρχει επένδυση από τον ιδιωτικό φορέα σε ανάπτυξη και σε τεχνολογία. Αλλά φοβάμαι πολλές φορές ότι η συμμετοχή είναι μάλλον πλασματική, είναι στα χαρτιά. Αυτή τη στιγμή η νομοθεσία είναι τέτοια που αν δηλώσει μια εταιρεία

0: Ζουν και κάνουν έρευνα και ανάπτυξη. Το δούμε στην επόμενη διαφάνεια τι κάνουν. Mm-hmm. Η Ελλάδα έχει χάσει την δυνατότητά της να παράγει. Αν κοιτάξουμε την προστιθέμενη αξία μεταποίησης, που είναι συνολικά τι μπορεί να κάνει, είναι πλέον 53 στον κόσμο. Συνεισφέρουμε το 0,12% της παγκόσμιας αξίας. Το να μηδενιστούμε δεν σημαίνει τίποτα για το παγκόσμιο. Το 1965 είχαμε τριπλάσια συμμετοχή στην παγκόσμια αξία. 0,35%. Ήμασταν πολύ πιο υπολογίσιμοι.
1: 60 χρόνια πίσω ήμασταν πολύ πιο υπολογίσιμοι.
0: 60 χρόνια πίσω. Η Ελλάδα με τις φτωχές γειτονιές και με τα παιδιά ξυπόλυτα. Έτσι ήταν τρεις φορές καλύτερα, αν το σκεφτεί κάποιος. Πάμε να δούμε τι κάνει τελικά το δημόσιο, προσπαθώντας να στηρίξει. Γιατί ας αφήσουμε λοιπόν λίγο στην άκρη τον ιδιωτικό φορέα. Η ετήσια χρηματοδότηση όλων των 24 δημόσιων πανεπιστημίων συνολικά αυξήθηκε από 91 σε 150 εκατομμύρια ευρώ μεταξύ του 2019 και του 2025. Αντιστοιχεί περίπου στην αύξηση του αντιληπτού πληθωρισμού, έτσι το κόστος ζωής που λέγαμε πριν. Προς σύγκριση, τα 150 εκατομμύρια είναι το 0,3% σε σχέση με τα 61,6 δισεκατομμύρια δολάρια που είναι ο ετήσιος λειτουργικός προϋπολογισμός του δημόσιου University of California, που είναι επίσης δημόσιο ίδρυμα με 10 πανεπιστημίου πόλης έναντι 24 ελληνικών.
1: 61,6
0: δις. 0,3.
1: Είναι ο ετήσιος λειτουργικός,
0: ναι. Και στο Stanford λέμε ότι το καημένο το University of California σε σχέση με εμάς είναι σε δυσχερή οικονομική θέση. Είναι σε δυσχερή οικονομική θέση σε σχέση με το Stanford. 0,3. Κοροϊδία. Έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες στην Ελλάδα που το κράτος τους κοροϊδεύει. Τους χλεβάζει. Δεν μπορώ να βρω χειρότερη λέξη. Ψάξτε εσείς να τη βρείτε. Τι κάνει το κράτος τώρα, το οποίο μετασχηματίζεται και ψάχνει νέες μορφές για την ανάπτυξη? Το δημόσιο πλέον χρηματοδοτεί όλο και περισσότερο ιδιωτικούς κερδοσκοπικούς φορείς για έρευνα. Δεν χρηματοδοτεί τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που ιδρύθηκαν, γιατί αυτό δεν επιτρέπεται, αλλά βρίσκει άλλους ιδιώτες να δώσει τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου. Για παράδειγμα, το κόστος να στείλεις ένα αστροναύτη σε εμπορική αποστολή, commercial flight, αυτό που είδατε πρόσφατα σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η Ελλάδα θα έχει αστροναύτη, δεν είναι commercial flight, σε έναν ιδιωτικό κερδοσκοπικό οργανισμό. Η κυβέρνηση πρέπει να δώσει περίπου 75 εκατομμύρια. Δεν ξέρω την ακριβή τιμή, αυτό είναι καθυπολογισμό, γιατί η ακριβή τιμή είναι...
1: Συγγνώμη, θέλω να το ξαναπείτε
0: μυστική.
1: Αυτό, γιατί εδώ επικοινωνιακά έγινε συνέντευξη τύπου.
0: Ναι.
1: Πήγε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μαζί με το μελλοντικό Έλληνα αστροναύτη να μιλήσει.
0: Φυσικά.
1: Εσείς λέτε
0: τι συμβαίνει λοιπόν. Η ελληνική κυβέρνηση, επειδή έχει πάρα πολλά λεφτά που δίνει στην έρευνα, στα πανεπιστήμια, στους εξαιρετικούς Έλληνες ερευνητές που βρίσκονται σε πανεπιστήμια, και δίνει 150 εκατομμύρια σε όλα τα 24 πανεπιστήμια, αποφάσισε να δώσει 75 εκατομμύρια για την ταχύρυθμη εκπαίδευση. Δεν είναι κανονική εκπαίδευση αστροναύτη. Είναι αυτό που λέμε εκπαίδευση don't touch anything. Δηλαδή ο αστροναύτης πρέπει να μπορεί να πάει στο διαστημικό σταθμό, αν συμβεί κάτι να μπορεί να το διορθώσει, να επικοινωνήσει, να δει τι θα κάνουμε. Η εκπαίδευση εδώ είναι ταχύρυθμη. Αυτό που μαθαίνει κάποιος είναι αν κάτι πάει στραβά, κλείσει την πόρτα και φύγε. Τίποτε άλλο. Θα πας εκεί υπό επιτήρηση άλλων ανθρώπων που έχουν εκπαιδευτεί πραγματικά σαν αστροναύτες για λίγες εβδομάδες και θα κάνεις κάποια πειράματα. Η εταιρεία που το πουλάει αυτό σε τιμή περίπου 75 εκατομμύρια λέγεται Axiom Space. Η έδρα της είναι στο Houston, άρα ουσιαστικά δίνουμε λεφτά στο Houston. Από πίσω οι επενδυτές στην τελευταία της αναβάθμιση ήταν από το Κατάρ και από την Ουγγαρία. Άρα ουσιαστικά τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση? Δίνει χρήματα σε μια ιδιωτική εταιρεία στο Τέξας. Ευχαριστώ πολύ, είμαι και στην Αμερική, βοηθάτε την οικονομία μας. Και με επενδυτές που θα κερδίσουν από το Κατάρ. Έτσι. Και
1: για να στείλουμε ένα ταξιδιώτη, δηλαδή.
0: Για να στείλουμε ένα ταξιδιώτη, ο οποίος,
1: ναι,
0: να είμαι δίκαιος.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ένα αξιόλογο
1: γιατρός. Όχι, δεν λέμε για τον άνθρωπο, προς Θεού, μην έχουν παρεξηγήσεις.
0: Ο άνθρωπος έχει σπουδάσει,
1: ναι, ναι,
0: ιατρική, γνωρίζει από επιστήμονες
1: διαστήματος. Εγώ με ενδιαφέρει η φέρουσα αντίληψη πολιτείας. Αφήστε, ο άνθρωπος είναι ικανότατος.
0: Τώρα, τι θα κάνει?
1: Ναι,
0: συνήθως, με βάση την εμπειρία από προηγούμενες αντίστοιχες αποστολές που είχαν τέτοιους ημιεκπαιδευμένους, έτσι, τουριστικούς αστροναύτες από την Πολωνία, Σαουδική Αραβία, Ουγγαρία και Τουρκία. Πρακτικά πηγαίνεις

0: και κάνεις κάποια πειράματα. Θεωρητικά, αν συνεργαστείς με τους καλύτερους επιστήμονες που βρίσκονται στον ελληνικό χώρο και κάνεις τα πειράματα στο διάστημα, σε συνθήκες microgravity, μπορεί να βγει κάποιο σημαντικό επιστημονικό έργο. Δημοσίευσαμε πρόσφατα στο PLOS με την ομάδα μου ποια είναι η βιβλιογραφία της διαστημικής ιατρικής. Περίμενα ότι θα δω τις ιδιωτικές εταιρείες, γιατί πλέον έχει γίνει μια ιδιωτική υπόθεση. Δεν υπάρχουν. Δεν τους ενδιαφέρει να δημοσιεύσουν. Τα πράγματα που γίνονται μέσα από τον ιδιωτικό τομέα, πρακτικά ο ιδιωτικός τομέας δεν ενδιαφέρεται ούτε για επιστήμη, ούτε για δημοσιεύσεις, ούτε ακαδημαϊκά. Ούτε. Ενδιαφέρονται να πουλήσουν. Ενδιαφέρονται να πουλήσουν. Τώρα, κάποιοι προσπαθούν να πουλήσουν βάζοντας μια τραγουδίστρια, την φίλη του Τριντό, να πάει μερικές ώρες να γυρίσει μερικές στροφές. Κάποιοι βάζουν έναν γιατρό να πάει εκεί να κάνει δεν ξέρω τι πειράματα, τα οποία μάλλον τα περισσότερα δεν δημοσιευτούν. Μακάρι να δημοσιευτούν, μακάρι να διαψευτώ ότι θα βγουν πολύ ωραίες δημοσίευσεις και ότι θα υπάρχει μεγάλη πρόοδος της επιστήμης. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει αφενός μια εμπορευματικοποίηση και αφενός μια επικοινωνιακή απάτη στην όλη διαδικασία. Και είναι στιγνή απάτη ουσιαστικά η επικοινωνιακή διαδικασία. Αντίλογος. Μα τα παιδιά μας, που θέλουμε τα παιδιά μας να πάνε μπροστά, θα δούνε ότι υπάρχει Έλληνας αστροναύτης και θα εμπνευστούν να κάνουν επιστήμη. Υπάρχει αυτός ο αντίλογος. Θα δούνε ότι η Ελλάδα είναι χώρα του διαστήματος. Δεν με πείθει. Δεν με πείθει όταν σε κάθε βήμα βλέπω ότι τα παιδιά αυτά αποβλακώνονται συστηματικά από το κράτος και σε κάθε βήμα καταπατιέται η ελευθερία των επιλογών τους, όπως λέγαμε πιο πριν, θα δουν έναν αστροναύτη και θα γίνουν τι? Αστροναύτες? Θέλουμε αστροναύτες στην Ελλάδα? Ειλικρινά μπορώ να κάνω και χωρίς αστροναύτες. Είναι πολλά άλλα πράγματα που χρειαζόμαστε.
1: Και εν πάση περιπτώσει έχετε έναν που μετήχε εν ζωή ακόμη και ζωή να έχει ο άνθρωπος σε κορυφαία διαστημικά προγράμματα της NASA, το Σταμάτη τον Γκρεμιζή, τον οποίο ούτε αυτό δεν μπορέσει να κρατήσει χώρα εδώ. Οπότε τώρα τι λέμε, αλλά ναι. Εσείς λέτε κάτι πιο ουσιαστικό. Η επόμενη διαφάνεια θα πονέσει. Ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, διεθνής κατάταξη των ανάδοχων διεθνών πανεπιστημίων. Με βάση τους Times. Καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω. Ακούω για τα ιδιωτικά, αλλά αν κοιτάξει κανείς στην Ευρώπη, ελάχιστα είναι. Άκουσα τελευταία τη συζήτηση για τη Γαλλία. Ένα που βρέθηκε στο χώρο της ιατρικής, παρακαλώ, δεν είναι ιδιωτικό αγοραίο του 20ου-21ου αιώνα. Έχει ρίζα, διάβασα, στο 18ο αιώνα, τότε που υπήρξε ο αντικληρικισμός της Γαλλικής Επανάστασης και οι Καθολικοί φτιάξαν ένα τέτοιο, αυτό εννοούν ιδιωτικό, πανεπιστήμιο για να ανταπεξέλθουν σε αυτό που αυτοί πίστευαν. Εντάξει. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, η λύση είναι αυτή στη χώρα? Ένα και δύο, γιατί μιλάμε για ιδιωτικά. Δεν μιλάμε, το μη κρατικά το ακούω κάπως τέλος πάντων. Το Σύνταγμα όμως της χώρας ήταν πολύ σκληρό, το περάσαμε με το ΣΤΕ. Εντάξει, θέλω να μου πείτε, αυτή η διαφάνεια, και έτσι θα πάμε στη διακοπή, εδώ λέει κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι τρελό. Να τη δούμε, να τη, για έλατε.
0: Ναι, πολλή συζήτηση για τα ιδιωτικά, τεράστια παραχάραξη της αλήθειας, τεράστια παραχάραξη της πραγματικότητας. Εδώ σας δείχνω την κατάταξη, σύμφωνα με την κατάταξη Times. Καμία κατάταξη βέβαια δεν είναι 100% ακριβής, αλλά βλέπετε εδώ τα πανεπιστήμια τα οποία ξεκινήσαν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και τα οποία μπορεί να έχουν κάποιους αξιόλογους, συναδέλφους και επίσης έχουν ήδη βάλει φοιτητές που έχουν εγγραφεί. Άρα δεν είναι ότι θα σας πω κλείστε τα και σταματήστε, αλλά δεν κατορθώσαμε πραγματικά να τραβήξουμε το ενδιαφέρον πέρα από την μετριότητα και κάτω. Δηλαδή δεν φέραμε κάποιο πανεπιστήμιο το οποίο να είναι καλύτερο από τα πανεπιστήμια που έχουμε ήδη.
1: Εσείς θα ερχόσασταν στην Ελλάδα αν ήσασταν εκπρόσωπος?
0: Εγώ ήρθα στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Για 10 χρόνια ήμουν καθηγητής στο πανεπιστήμιο.
1: Άλλο, άλλο λέω. Εάν εσείς ήσασταν σήμερα ο απόλυτος εκπρόσωπος να αποφασίσει για το Στάνφορντ, θα το φέρατε στην Ελλάδα?
0: Όχι. Μάλιστα. Δεν θα το έφερνα στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Ίσως κάποια πανεπιστήμια να το είδανε σαν μια επένδυση, ότι υπάρχουν πολλοί που θα δώσουν λεφτά. Εκεί, εκτός από την Ελλάδα, υπάρχει και η διεθνής αγορά. Ας πούμε, ένα από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν έχει μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά έχει στο Κίεβο, έχει στο Γερεβάν, έχει στη Βουλγαρία. Οι άνθρωποι έχουν λεφτά να μας δώσουν. λίγο πολύ. Υπάρχουν φοιτητές να μας δώσουν λεφτά. Δυστυχώς δεν κατορθώσαμε να φέρουμε πανεπιστήμια τα οποία να αξίζουν τον κόπο. Γνωρίζω συναδέλφους με τους οποίους είχα σοβαρές επιφυλάξεις, αξιόλογους που λέγανε θα γίνει αυτό και θα φέρουμε το Stanford που λέτε, το Cornell, το Harvard.
1: Το MIT, το Harvard.
0: Διαψευθήκανε δυστυχώς τραγικά και αυτή τη στιγμή είναι οι πιο απογοητευμένοι, γιατί ήταν άνθρωποι που πιστεύανε στην ιδιωτική πρωτοβουλία και λένε αυτό είναι μια φάρσα που έγινε.
1: Θέλω
0: μια
1: να δούμε και την τελευταία διαφάνεια πριν την τελευταία διακοπή για απόψε. 50 χώρες έχουν τουλάχιστον ένα πανεπιστήμιο στα κορυφαία 400 στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Όχι όμως η Ελλάδα.
0: Ναι. Δεν είναι λυπηρό αυτό. Και φυσικά στις χώρες αυτές, βλέπει κάποιες Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, αλλά βλέπει ακόμα και το Μεξικό, βλέπει την Κολομβία, βλέπει τη Χιλή, βλέπει τη Βραζιλία, βλέπει την Αίγυπτο, βλέπει το Μακάο, βλέπει το Μπρουνέι, βλέπει το Πακιστάν, βλέπει τη Μαλαισία, το Λίβανο, την Τουρκία. Έλεος. Έλεος.
1: Τι εξήγηση δίνεται? Είναι θέμα της στήριξης που έχουν?
0: Δίνω την εξήγηση του μηδενισμού της αξίας της εκπαίδευσης, της παιδείας, της έρευνας, ότι το κράτος αληθορίζει προς όλα αυτά. Εξυπηρετεί τον Φραπέ, εξυπηρετεί τον Χασάπη, εξυπηρετεί τον Μάκη. Ποιος είναι ο Μάκης? Δεν το ξέρουμε. Εξυπηρετεί όλους τους Φραπέ Χασαπομάκηδες και αγνοεί πλήρως την εκπαίδευση, τα πανεπιστήμια, την έρευνα. Προωθεί καμιά φορά ανθρώπους που έχουν σπουδάσει στο South Malakern, πώς το λέγανε αυτό το πανεπιστήμιο, συγγνώμη, κατά λάθος το είπα αυτό, στο South Eastern, το οποίο δεν υπήρχε καν. Αυτός ο κύριος μάλιστα νομίζω είπε ότι θα δώσει και όλα τα χρήματα που πήρε σαν χρηματοδοτούμενος υπάλληλος του ελληνικού κράτους, ενώ είχε πτυχίο το οποίο δεν ήταν από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, δεν είχε αναγνώριση πτυχίου. Τα έδωσε πίσω.
1: Θα δει την αναλογικότητα.
0: Επειδή είναι νούμερο 2 ή 3 του Πρωθυπουργού και επειδή η εξουσία πλέον ελέγχει πλήρως τη δικαιοσύνη, λίγο για να φτιάξουμε τα πράγματα, ο ίδιος μπορεί να παραδοθεί στη δικαιοσύνη, παρακαλώ. Ο Πρωθυπουργός μπορεί να τον παραδώσει στη δικαιοσύνη. Καταχράστηκε χρήματα του ελληνικού κράτους. Προσφέρθηκε ο ίδιος και παραδέχτηκε ότι έγινε αυτό. Τουλάχιστον ένα αποστάλαγμα δικαιοσύνης μπορεί να αποδοθεί.
1: Βαριές κουβέντες από το Γιάννη Ιωαννίδη. Πάω σε διακοπή τελευταία για απόψε. Εδώ είμαστε. Αντιθέσεις, τελευταίο μέρος μιας εκπομπής που φαντάζομαι ότι έχει ανοίξει πολλές συζητήσεις ή θα ανοίξει συζητήσεις. Δυστυχώς είναι το τελευταίο μέρος και η τελευταία εκπομπή όμως για αυτή την τηλεοπτική περίοδο. Κύριε Ιωαννίδη, θέλω πολύ γρήγορα να δούμε μερικές διαφάνειες που λένε κάτι. 19 Έλληνες επιστήμονες σε αυτή την κατάσταση που περιγράφουμε, εντός και εκτός χώρας, βρίσκονται στους κορυφαίους 9 του επιστημονικού τους χώρου παγκοσμίως. Ελάτε παρακαλώ τη διαφάνεια.
0: Ναι. Έχουμε πάρα πολλούς ικανότερους επιστήμονες. Όλοι αυτοί οι 19 είναι σε ιδρύματα στο εξωτερικό. Αν και οι περισσότεροι σπουδάσανε στην Ελλάδα. Ένας από αυτούς, ο εκπληκτικός Χρήστος Παπαδημητρίου, είναι τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, αλλά ουσιαστικά είναι καθηγητής στο Κολούμπια. Τα δεδομένα αυτά είναι από μια προσπάθεια που κάναμε με την ομάδα μας και τη δημοσιεύσαμε στο Quantitative Science Studies πριν λίγα χρόνια. Καταγράψαμε όλους τους Έλληνες επιστήμονες που έχουν τουλάχιστον 5 δημοσιεύσεις σε σκληρά διεθνή περιοδικά. Βρήκαμε περίπου 70.000, 35.000 περίπου στην Ελλάδα και άλλοι τόσοι στο εξωτερικό. Πιστεύω ότι μας λείπουν άλλες 35.000 στο εξωτερικό, γιατί δεν είναι εύκολο να σύρει κάποιον που είναι στο εξωτερικό, ενώ στην Ελλάδα έχουμε λίγο πολύ όσους είναι και δεν είναι. Το μισό επιστημονικό δυναμικό είναι έξω από τη χώρα. Αν δείτε όμως την επόμενη διαφάνεια, ανάμεσα στους 300 που έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή στη διεθνή βιβλιογραφία επιστημονικά, το 2020 μόνο 46 είχαν κύρια διεύθυνση στην Ελλάδα. Δηλαδή το 85% ήταν εκτός συνόρων. Συχνά ακούω ότι αναστρέφεται το brain drain.
1: Ναι, ναι.
0: Αντιθέτως χειροτερεύει. Το 2025 μόνο 40 είχαν κύρια διεύθυνση στην Ελλάδα. Από αυτούς 40 μάλιστα, οι δύο έχουν πεθάνει και άλλοι 38 έχουν μέση ηλικία 73 ετών. Δηλαδή, σχεδόν όλοι οι κορυφαίοι επιστήμονες πλέον μετά από αυτή τη συνεχή αφέμαξη και τη συνεχή αποδυνάμωση των πανεπιστημίων και τη συνταξιοδότηση των καλύτερων επιστημόνων που είναι στα ελληνικά ιδρύματα με λίγες εξαιρέσεις, καταλήγει η χώρα να είναι απλώς προορισμός για κάποιους που θέλουν να πεθάνουν ή να έρθουν να κολυμπήσουν στην Ελούντα αφού τελειώσουν την καριέρα τους. Ένα μέλος της Ακαδημίας Αθηνών μου είχε πει μια μέρα: «Α, κύριε Ιωαννίδη, εγώ για να ψηφίσω κάποιον για ακαδημαϊκό θα πρέπει να έχει τελειώσει την καριέρα του». Η Ελλάδα λοιπόν είναι για ανθρώπους που έχουν εξοφλήσει. Αυτό είναι το όραμα της χώρας. Είναι μια ξοφλημένη χώρα για ξοφλημένους. Δεν πρόκειται να συμβιβαστώ με αυτό. Και νομίζω κανένας μας δεν θα πρέπει να συμβιβαστεί με αυτό. Υπάρχουν ακόμα ικανότατοι άνθρωποι στην Ελλάδα, ικανότατοι επιστήμονες, ικανότατοι επιχειρηματίες, ικανότατοι οραματιστές, που όμως δεν έχουν ελευθερία. Πρέπει να τους δώσουμε την ελευθερία και πρέπει να τους δώσουμε την ικανότητα να μεταλαμπαδεύσουν ό,τι γνωρίζουν στην υπόλοιπη κοινωνία.
1: Γιατί νομίζετε ότι έχει τη δυνατότητα σήμερα ένας κατά τεκμήριο καλός μικρομεσαίος επιχειρηματίας που κατά τεκμήριο ένα μεγάλο ποσοστό είναι και καλοί μάστορες με αυτά που συμβαίνουν στη χώρα, έχετε την εντύπωση ότι έχει τη δυνατότητα ή τελικά θα πρέπει να χάσει την επιχείρηση, να χάσει και την τέχνη, την επιστήμη της μαστορικής? Δεν είναι εύκολο πράγμα να είσαι μάστορας σε συνθήκες και να πας να γίνεις εργάτης σε ένα μεγάλο,
0: φυσικά,
1: κολοσσό.
0: Σε συνθήκες ευνοιοκρατίας και συνθήκες κλεπτοκρατίας είναι πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε να στήσει κάτι. Είτε είναι μάστορας, είτε είναι επιστήμονας, είτε είναι δάσκαλος. Είναι ασφιχτικές οι συνθήκες. Επιχειρηματικότητα. Πρέπει να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα. Να δούμε λίγο την επόμενη διαφάνεια, γιατί μιλάω για εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, που είναι αυτή τη στιγμή η αιχμή
1: του δόρατος.
0: Υπάρχουν λοιπόν 317 εταιρείες startup τεχνητής νοημοσύνης, με εκτιμόμενη αξία κάθε μία από αυτές πάνω από 1 δισεκατομμύριο. Καμία από αυτές δεν είναι ελληνική. Μία ελληνική που έφτασε περίπου στα 300-400 εκατομμύρια, έφυγε ο ιδρυτής, πήγε στη Νέα Υόρκη. Έτσι. Μιλάμε λοιπόν για ένα περιβάλλον το οποίο όποιος δεν είναι διατεθειμένος να συμβιβαστεί, να δώσει γη και είδωρ, να φορέσει και λεμπία σαν φτωχοποιημένος ηθαγενής, θα πρέπει να φύγει είτε στο εξωτερικό είτε να βρει τρόπο να φύγει κάπου μέσα στη χώρα, που δεν είναι πολύ εύκολο, δεν είναι καθόλου εύκολο πλέον σήμερα. Σε διεθνές επίπεδο,
1: ναι,
0: πλέον η δημοκρατία κινδυνεύει, πλέον ο δημόσιος χαρακτήρας των κοινωνιών κινδυνεύει. Μιλώντας για την τεχνητή νοημοσύνη, σας δίνω ένα άλλο στοιχείο. Πρόσφατα δημοσιεύσαμε μία προδημοσίευση που δείχνει ότι αυτές οι εταιρείες δημοσιεύουν μόνο το 0,1% της επιστημονικής έρευνας που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, οι εταιρείες που αλλάζουν τον κόσμο μας, που η δουλειά των περισσότερων ανθρώπων θα παιχτεί στα ζάρια,
1: κυριολεκτικά,
0: έχουν δημοσιεύσει το 1 στα 1000 άρθρα στο αντικείμενό τους. Δεν τους ενδιαφέρει η επιστήμη. Τους ενδιαφέρει η κυριαρχία. Κυριαρχία σε παγκόσμιο επίπεδο, η διαμόρφωση του χώρου για τους ισχυρούς, για τους πλούσιους, για τους έχοντες. Είναι αυτό που θέλουμε για την ανθρωπότητα, αυτό που θέλουμε για τις κοινωνίες μας, αυτό που θέλουμε για τα παιδιά μας?
1: Ναι, αλλά κοιτάξτε, απάνω σε αυτό το σύστημα που είναι η επανάσταση του 21ου αιώνα, κουμπώνουν πια δημόσιες λειτουργίες. Οι 4-5 μεγάλοι κολοσσοί, οι οποίοι κατά καιρούς κάνουν και κάτι διαρροές, ότι οι ανεξάρτητοι πράκτορες αλγοριθμικοί παραβίασαν το ίδιο τους το δίκτυο, ωραία, είναι ανεξέλεγκτοι. Δηλαδή αυτοί θα φορέσουν και το μοντέλο της κοινωνίας αν δεν υπάρξει δημόσιος έλεγχος τα επόμενα χρονιά. Το μοντέλο διακυβέρνησης, εξουσίας, κοινωνικής συμπεριφοράς, αν θέλετε, ακόμη και τέχνης που είδα εδώ. Είχατε μία επιλογή, ναι, κάνατε μία τέχνη. Τώρα θα φτιάχνετε από AI και τελειώσαμε. Αυτό είναι.
0: Όλα αυτά είναι πιθανά. Όλα αυτά συμβαίνουν σε έναν ικανό βαθμό, σε κάποιες χώρες περισσότερο από κάποιες άλλες. Η Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση φαίνεται απλώς σαν να είναι με τη γλώσσα έξω, να προσπαθεί αγωνιωδώς να τραβήξει την προσοχή. Κατακτήστε με, πάρτε με, είμαι διαθέσιμος, σας τα δίνω όλα, σας τα ξεπουλά όλα. Μπορώ και εγώ να μπω μέσα στη φωτογραφία, έστω κάπου στη γωνία, μέσα σε αυτό το, την επανίδρυση της κοινωνίας. Αλλά κάπου πολύ στο περιθώριο. Κάπου πολύ στο περιθώριο. Και φυσικά κανένας δεν πρόκειται να μας πάρει στα σοβαρά. Είμαστε πλέον, ούτε να μας κλέψουνε, δεν είμαστε καλοί. Μέχρι τώρα μπορούσαν να μας κλέψουνε. Τώρα πλέον σιγά σιγά ούτε να μας κλέψουνε. Δεν ξέρω τι θα μας κάνουν.
1: Η χρηματοδότηση στην έρευνα και, και ανάπτυξη παγκόσμια, συνολικά στο ΕΙΑ, είναι στα 3-3.
0: Αυτό είναι λοιπόν η όλη ανάπτυξη.
1: Απίστευτο νούμερο, έτσι.
0: Είναι απίστευτο νούμερο, με τεράστια δυναμική, και βλέπουμε έναν κόσμο που αλλάζει. Βλέπουμε οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον είναι στο 75% από τον ιδιωτικό τομέα. Η Κίνα όμως είναι στο 79%. Και με διόρθωση της αγοραστικής αξίας περίπου επενδύουν το ίδιο ποσό με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Κίνα, η κομμουνιστική χώρα, ουσιαστικά είναι μια υπερκαπιταλιστική χώρα. Μια στιγνά καπιταλιστική χώρα. Η Ευρώπη βέβαια είναι αρκετά πίσω, όπως βλέπετε. Όλη η Ευρώπη μαζί. Δεν φτάνει ούτε το μισό. Τώρα, η ιδιωτικοποίηση, δεν είμαι εναντίον του ιδιωτικού φορέα.
1: Ναι,
0: θέλω να το κάνω σαφές αυτό. Αλλά αυτό που βλέπουμε, όταν μιλάμε για επιστήμη, για τεχνολογία, οι ιδιωτικοί φορείς δεν ενδιαφέρονται ούτε για την τεχνολογία ούτε για την επιστήμη. Ενδιαφέρονται να βγάλουν χρήματα. Το είδαμε αυτό στην πανδημία. Κοιτάξαν κυρίως να απορροφήσουν χρήματα όποιος μπορούσε. Περισσότερα το βλέπουμε τώρα, ακόμα πιο εξεζητημένα με την τεχνητή νοημοσύνη και με άλλους φορείς. Ο κίνδυνος μεροληψίας είναι πολύ μεγαλύτερος. Ο κίνδυνος συγκάλυψης, ο κίνδυνος πλήρης αποσιώπησης προβλημάτων, ό,τι πρόβλημα μπορεί να υπάρχει, μεγαλώνει. Μπορεί να είμαι μεροληπτικός, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να υποστηρίξουμε τον ανοιχτό χαρακτήρα της επιστήμης, της πληροφορίας, της γνώσης. Νιώθω πολύ άβολα ότι θα ζήσω και οι επόμενες γενιές ακόμα περισσότερο θα ζήσουν σε μια κοινωνία που η γνώση θα ανήκει σε λίγους. Αν δεν είσαι μέλος διαβαθμισμένο κάποιες εταιρείες, δεν θα έχεις πρόσβαση στη γνώση. Ακόμα και αν είσαι πρωθυπουργός.
1: Δεν το έχουν αντιληφθεί αυτό.
0: Δεν θα έχεις πρόσβαση στη γνώση. Θα είσαι ένα καλό πιόνι. Θα σε βλέπουμε αν βγάζεις αρκετά τη γλώσσα έξω, σαν σκυλάκι το οποίο θέλει να κάνει τα χατήρια μας. Αυτό, ακόμα και αν η αλαζονία και η υποκρισία και η ανηθικότητα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στους εξουσιάρχες δεν μπορεί να αναρθεί, τουλάχιστον να σκεφτούν ότι ήδη είναι ένα σκυλάκι με τη γλώσσα έξω. Και αν συνεχίσουν, θα μείνουν απλώς με τη γλώσσα έξω. Δεν θα τους δώσουν καν κόκαλο.
1: Θέλω να δούμε μερικές, τρεις διαφάνειες έχουν απομείνει. Καταρχάς, είναι σοκ η παρουσία των ελληνικών κειμένων στο διαδίκτυο. Είναι μόλις 0,5% και συρρυκνώνεται. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, βεβαίως έχει και μια συνέπεια με την υποχώρηση των λεγόμενων ανθρωπιστικών επιστημών σε όλο τον πλανήτη. Γιατί κάποτε τα ελληνόγλωσσα ή ελληνόφωνα ή ελληνομαθησιακά τμήματα όλων των πανεπιστημίων και του Στάνφορντ κάναν τη δουλειά για μας τζάμπα. Μου το είπε ένας σκηνοθέτης και μου άρεσε, το υιοθέτησε ο κ. Καραμεσίνης πρόσφατα. Μου λέει, τότε τουλάχιστον στον υπόλοιπο πλανήτη μπορούσε να διαχειριστεί ο ελληνικός πολιτισμός. Τώρα που πέφτουν και εκεί, ούτε αυτή τη δουλειά δεν αποφασίζουμε να κάνουμε εμείς.
0: Οι ανθρωπιστικές σπουδές συρρυκνώνονται, γιατί δεν έχουν παραδάκι, εκτός αν είσαι Hollywood, ξέρω εγώ, για να βγάζεις βλακίες. Αλλά όχι μόνο αυτό, ειδικά οι ελληνικές ανθρωπιστικές σπουδές συρρυκνώνονται ακόμα περισσότερο. Δεν υπάρχει κανένας να τις υποστηρίξει. Είναι, πώς να το πω, ορφανές κατά κάποιο τρόπο. Και τα μεγάλα πανεπιστήμια πλέον αλλάζουν τα προγράμματά τους. Μπορείς να γίνεις κλασικός φιλόλογος, να μπεις στο τμήμα της ελληνικής φιλολογίας, χωρίς να ξέρεις ελληνικά. Η παρουσία των ελληνικών εξαλείφεται από το διαδίκτυο. Η ελληνική γλώσσα παραλίγο να πεταχτεί έξω και από τις κύριες γλώσσες πρόσφατα. Στο τσακ την κρατήσαμε, δεν ξέρω αν θα την κρατήσουμε για πολύ. Είναι μια γλώσσα ηθαγενών. Έτσι, μια γλώσσα πολλών άλλων φυλών ηθαγενών, ανάμεσα σε αυτές και η ελληνική γλώσσα. Το ότι έχουμε τέτοια σημαντική γραμματεία, το ότι η μισή όρη σε επιστήμες, φιλοσοφία, τέχνες είναι από τα ελληνικά. Who cares? Who cares? Άρα βιώνουμε άλλη μια μορφή εξάλληψης και φυσικά το ελληνικό κράτος δεν έχει απολύτως τίποτα να κάνει.
1: Ποιος νοιάζεται, κύριε Ιωαννίδη, άμα δεν νοιάζεσαι εσύ ο ίδιος, που θα έπρεπε αυτό να είναι άλλο ένα προστεφάμενο κεφάλαιο ΑΕΠ γνώσης, ποιος θα νοιαστεί? Να νοιαστούν οι άλλοι.
0: Ίσως να περιμένουμε από τη Δανία να μας σώσει, δεν ξέρω, ή από το Τατζικιστάν που είναι και στα ίδια επίπεδα με εμάς.
1: Όμως η ίδια τάση, εκτός από τα ελληνικά κείμενα, είναι και στο διαδίκτυο, στο περιεχόμενο. Πια.
0: Στο διαδίκτυο πλέον,
1: ναι.
0: Το μισό περιεχόμενο και λίγο παραπάνω προέρχεται από τεχνητή νοημοσύνη.
1: Αυτό λέει κάτι και για τον
0: είναι
1: επιστημονικό
0: περισσότερο
1: χώρο,
0: από
1: γιατί
0: το ανθρώπινο.
1: Ξέρω ότι ελέγχεται πολύ τα σφάλματα, τα επιστημονικά και τα facts. Σας έχει τύχει να αυξάνεται η παρουσίαση των papers από AI?
0: Έχουμε πλέον περίπου 1 εκατομμύριο άρθρα, κατ' υπολογισμό, τα οποία είναι πλαστά άρθρα από τεχνητή νοημοσύνη που κατατίθενται προς δημοσίευση και δεν ξέρω πόσα από αυτά αναχαιτίζουμε. Υπάρχει μια διαδικασία με λογισμικό το οποίο προσπαθεί να ανιχνεύσει αυτά τα άρθρα που πολλοί οίκοι χρησιμοποιούν, αλλά πιστεύω ότι πολλά από αυτά τα άρθρα τελικά δημοσιεύονται. Και έχουμε ακόμα χειρότερο, γιατί αυτά είναι πολλές φορές τελείως ευτελή και ακόμα και να περάσουν στη δημοσίευση τα βλέπεις ότι είναι τελείως αστεία. Έχουμε πάρα πολλά άρθρα τα οποία είναι απλώς ελάχιστες δημοσιεύσιμες μονάδες. Δηλαδή κάτι που δεν αξίζει τον κόπο, αλλά που κάποιος χρησιμοποιώντας ένα απλό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να γράψει ένα άρθρο πλέον σε λίγα δευτερόλεπτα. Δεν χρειάζεται να κάνει δουλειά ενός έτους. Θα το πετάξει το σύστημα πάρα πολύ γρήγορα και θα το περάσει, θα το δημοσιεύσει. Έχουμε λοιπόν μια έκπτωση της αξιοπιστίας της επιστημονικής βιβλιογραφίας. Όταν πάμε όμως στο απλό κείμενο που θα εκτεθεί ο απλός πολίτης, ψάχνοντας μέσα από το κινητό του, μέσα στο τι θα ακούσει, τι θα δει, το μισό από αυτό είναι κάτι που είναι τεχνητό. Στην Ελλάδα, αν και δεν υπάρχουν δεδομένα, θεωρώ ότι είναι ακόμα μεγαλύτερο. Γιατί είναι εύκολο η χρήση ενός έτοιμου υλικού από την αγγλική γλώσσα, το πετάμε αμέσως.
1: Ναι, αλλά συγγνώμη, αυτό τελικά τι κοινωνίες φτιάχνει? Αφήστε τα υπόλοιπα.
0: Είναι κοινωνίες που.
1: Copy-paste θα
0: είναι. Όλες είναι αντιγραφή της αντιγραφής της αντιγραφής, ο αντιγραφή. Ναι. Χωρίς καμία εμπέδωση, χωρίς καμία σκέψη.
1: Αντιγραφή ενός αρχικού κειμένου που θα στο έχει ορίσει άλλος.
0: Το οποίο στο ορίζει
1: ακόμη και
0: άλλος,
1: για σένα, έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Το τι είσαι ακόμη μπορεί να το δεις.
0: Ακριβώς. Η εικόνα λοιπόν του πολιτισμού σου, το ναι, ποιος είσαι, ναι. Το τι σε ορίζει, το τι αυτή τη στιγμή έχει αξία για σένα, γιατί αυτό είναι ο λόγος, γραπτός, διαδικτυακός, ό,τι και να είναι ο λόγος. Λόγος, ελληνική λέξη. Σε ορίζει μία αντιγραφή της αντιγραφής. Ένα κακέκτυπο. Γινόμαστε κακέκτυπο. Πρωτοβουλία, ανεξαρτησία, ελευθερία δεν υπάρχουν.
1: Ξέρετε, λέω ότι για μένα η μεγαλύτερη διακριτή με την τεχνητή νοημοσύνη που αναφίβολα πρέπει να μπει στη ζωή, να βοηθήσει και εφαρμογές. Αλλά η μεγάλη διαφορά είναι ότι τελικά τις κοινωνίες των ανθρώπων τους ενδιαφέρει στην πραγματικότητα να έχουν σε χρόνο ντε-τε την πιο γρήγορη πολυπαραγοντική κοινωνίες στο μεγάλο τους διάλογο και τον υπαρξιακό πολυπαραγωγική για να την προβάλλει στον άλλον, ή τους ενδιαφέρει να εξηγήσουν τον κόσμο που τους περιβάλλει?
0: Τους ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή νομίζω να κοιμηθούν.
1: Να κοιμηθούν.
0: Να κοιμηθούν. Αφήστε μας να κοιμηθούμε. Δεν έχουμε καμία ελπίδα. Αφήστε μας να παραγεμίσουμε κάπως την πραγματικότητά μας με κάτι έστω πλαστό, αλλά κάπως να γεμίσει η ζωή μας.
1: Θέλω να δούμε την τελευταία διαφάνεια. Γιατί έχετε και ένα, να το πω έτσι, πλάς για τη χώρα.
0: Ναι.
1: Πού βρίσκεται πολύ ψηλά σε παγκόσμια κατάταξη η Ελλάδα. Και ναι. Λέτε σε 2 τομείς, όπλα και τουρισμός.
0: 2 πράγματα μπόρεσα να σκεφτώ. Το πρώτο είναι οι στρατιωτικές δαπάνες. Όπως λέω, αμφίβολου αντικρίσματος. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να ποντίσουμε ούτε ένα καλώδιο στην Κάσο και στην Κάρπαθο. Έτσι, άρα, αμφίβολο αντικρίσματος, η μάχη για την Ανατολική Μεσόγειο παίχτηκε στην αρχή της πανδημίας το 2020, μάλλον χάθηκε για την Ελλάδα από ό,τι φαίνεται, το πότε επίσημα θα ανακοινωθεί είναι άλλο θέμα. 3,65% του ΑΕΠ, 13η θέση παγκόσμια, 8,4 δισεκατομμύρια το χρόνο. Πού πάνε αυτά τα λεφτά? Μπορέσαμε να στείλουμε 2 φρεγάτες στην Κύπρο, δεν ξέρω πόσο συχνά θα το κάνουμε αυτό και αν θα μπορέσουμε να το ξανακάνουμε. Αυτό το κάναμε γιατί έπρεπε να προστατεύσουμε τις βρετανικές βάσεις πρακτικά. Όλα σχεδόν αυτά τα χρήματα πηγαίνουν σε μη ελληνικές εταιρείες. Σχεδόν όλα. Άρα πάλι πλουτίζουμε εταιρείες που είναι στη γειτονιά μου, στο Silicon Valley, στο Τέξας, στη Γαλλία. Τι καλό σύμμαχος ο Μακρόν. Όχι την Έλληνα, όχι τον Έλληνα πολίτη, όχι την ελληνική εταιρεία, όχι τον Έλληνα φορολογούμενο. Το δεύτερο είναι ο φτηνός τουρισμός. Οι εισερχόμενοι τουρίστες 43,3 εκατομμύρια. 1η θέση παγκόσμια για μια μικρούλα χώρα. Συνολικά έσοδα 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Πέφτουμε λίγο, 21η θέση, αλλά πάμε καλά. Mm. 545 ευρώ ανά τουρίστα, 96η κοντά στον πάτο παγκοσμίως. Και από αυτά τα χρήματα το 80% σε συμβόλαια μαζικού τουρισμού πηγαίνουν σε μη ελληνικές εταιρείες. Πρακτικά μαζικά εκποιούμε τη χώρα αντί πινακίου φακής.
1: Βάλτε και τις μεγάλες εξαγορές που γίνονται πια στον τουριστικό τομέα γηγενώ σε περιοχές που κάποτε ήταν ναυαρχίδες.
0: Δεν ξέρω τι ανήκει πλέον σε Έλληνες. Δεν ξέρω τι ανήκει σε Έλληνες. Όπου ρωτάω, γιατί έρχομαι στην Ελλάδα πολύ συχνά και ρωτάω αυτό, τι ωραίο. Α, ναι, είναι του Κατάρ, ναι, από τα Εμιράτα, ναι, είναι από εδώ, από εκεί. Δεν ξέρω τι ανήκει στους Έλληνες πραγματικά που να έχει αξία στην Ελλάδα. Κάποια στιγμή πρέπει να χαρτογραφηθεί αυτό.
1: Θέλω να σας ρωτήσω, φτάνοντας στο τέλος, αν η Ελλάδα σήμερα εμφανίζεται, δεν εμφανίζεται μάλλον, είναι πουθενά. Αλλά εσείς λέτε ότι η Ελλάδα για σας είναι παντού. Πρώτο ζήτημα, κατά τη γνώμη σας, ποια είναι η μεγαλύτερη αιτία της καταβύθισης αυτού του χώρου, αυτής της χώρας, σε δημοκρατικούς θεσμούς, σε ανελεύθερες καταστάσεις, σε διεύρυνση των οικονομικών ανισοτήτων? Ποια πιστεύετε ότι είναι η βασική αιτία? Τι, η κομματοκρατία, η πελατοκρατία, η οικογενειοκρατία, η θεσμοποίηση πια, όπως είπατε στην αρχή, της αχρηστοκρατίας? Τι?
0: Όλα αυτά είναι τα πολλά πρόσωπα της ίδιας κατάστασης. Όλα αυτά είναι πολλά πρόσωπα της ίδιας κατάστασης. Είναι συγκοινωνούντα δοχεία, είναι καταστάσεις που η μία ενισχύει την άλλη. Δεν μπορώ να σας απομονώσω την ευνοιοκρατία από την κλεπτοκρατία, από την οικογενειοκρατία, από την αχρηστοκρατία. Είναι όλα μαζί. Μιλάμε το ίδιο πρόσωπο, ανάλογα αν φωτίζεται από τον δεξί προβολέα ή από τον αριστερό προβολέα, με κόκκινο χρώμα ή με πράσινο χρώμα ή με μπλε χρώμα. Μιλάμε για το ίδιο. Είναι το ίδιο, το οποίο παίρνει αυτές τις εκφάνσεις. Είναι μια συνεχής μορφή εκμαυλισμού που ξεκινάει από πολύ νωρίς, από μικρή ηλικία. Όταν έφυγα από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, είχα συνεχώς αντιπαραθέσεις με κομματικούς διάφορους τύπους όλης της κομματαρχίας. Δεν αφήνω κάποιο συγκεκριμένο κόμμα για να προτιμήσω. Φυσικά της Νέας Δημοκρατίας ίσως περισσότερο, γιατί είναι και μεγαλύτερο ποσοστό στον πληθυσμό, είναι και πιο πολύ, αλλά και από την αριστερά και από παντού. Έβλεπα πλαστές καταστάσεις. Έβλεπα ανθρώπους να κατεβαίνουν, πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας με πλαστές αναφορές, να υποστηρίζονται από αριστερούς πολιτευτές, οι οποίοι είχαν και αυτοί πλαστές αναφορές, και να βρίσκανε τρόπο διοικητικά να συμβιβάζουν τα πράγματα μεταξύ τους, να προωθούνται και οι δύο και να στέλνουν και ένα ραβασάκι στο Υπουργείο Παιδείας για να ανακαλέσουν την θέση μου σαν καθηγητή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, λέγοντας ότι στερούμε των ελάχιστων προσόντων σαν καθηγητής. Δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ αυτό. Συνέβη σε μένα και σε κάποιον άλλον. Το Πανεπιστήμιο χρειάστηκε να ξαναεκλέξει. Με ξαναεξέλεξε σαν καθηγητή, βεβαίωντας ότι έχω τα ελάχιστα προσόντα. Ένας άλλος καθηγητής που έπεσε σε ίδια δυσμένεια, και η δυσμένεια ήταν γιατί είχαμε εκθέσει κάποιους πολιτικούς παράγοντες. Συγκεκριμένη περίπτωση, ένα πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας, δεν έχει σημασία, ήρθε και μου είπε: Γιαννάκη, εγώ τους ξέρω όλους στο Υπουργείο. Ακυρώθηκε ο διορισμός, εγώ τους ξέρω όλους, παιδί μου, τους ξέρω όλους, δικοί μου είναι όλοι. Ο άλλος επιστήμονας, ένας από τους καλύτερους επιστήμονες στην Ελλάδα, μου λέει μια μέρα: ξέρεις τι έγινε? Πήραν το φάκελό μου και τον βάλανε σε αυτά που δεν θα δημοσιευτούν στο τυπογραφείο, αλλά έχω μια καθαρίστρια. Πήγε το βράδυ και τον μετέφερε και τον έβαλε στα πράγματα που πρέπει να τυπωθούν στο τυπογραφείο. Ένας από τους καλύτερους επιστήμονες στην Ελλάδα. Πήρε φεκ
1: από την καθαρίστρια, δηλαδή.
0: Πήρε φεκ από την καθαρίστρια. Εγώ προτίμησα να ξαναεκλεγώ στο πανεπιστήμιο έχοντας ελάχιστα προσόντα. Σε ένα άλλο παράδειγμα. Διαπίστωσα ότι πολλοί φοιτητές είχαν αντιγράψει. Έβγαλε λοιπόν ανακοίνωση: πολλοί έχουν αντιγράψει, θα μηδενιστούν. Ελάτε να το συζητήσουμε. Θέλω πάρα πολύ να συζητήσουμε για το τι έχει συμβεί. Ένας φοιτητής ήρθε κλαίγοντας. Λέω: αυτός θα αυτοκτονήσει. Του λέω: παιδί μου, εντάξει, έκανες λάθος, δεν πειράζει. Μια χαρά. Από εδώ και πέρα γνωρίζεις. Μια χαρά. Εντάξει, ήρεμα. Έρχονται 7 φοιτήτριες, συνδικαλίστριες της ΣΟΝΕ, δεν ξέρω τι, Δάπνου Δουφουκού. Λέει: θέλουμε να μιλήσουμε. Σταυροπόδι πάνω στο τραπέζι, τσιγαράκι. Και ποιος είσαι εσύ, νομίζεις ότι θα χαλάσει την πιάτσα? Δεν το ξέρεις ότι αυτό γίνεται παντού? Δεν το ξέρεις? Ποιος είσαι εσύ, αφού έτσι γίνονται τα πράγματα, αφού τα θέματα τα ξέρουν όλα, τα δίνουν. Σιγά βρέθηκες τώρα εσύ ξαφνικά να μας πεις τι να κάνουμε. απλώς μηδένισαν. Αυτό ήταν η δεξιά νεολαία.
2: Αλλά, να όμως
0: η αριστερή νεολαία, κατάληψη, το εργαστήριό μου κλειστό, αμπαρωμένο, αλυσιδωμένο, μην μπει κανένας μέσα. Λέω, παιδιά, έχουμε πειράματα, έχουμε πράγματα σε εξέλιξη. Κύριε Ιωαννίδη, ξέρουμε είστε ο καλύτερος επιστήμονας στην Ελλάδα. Γι' αυτό πρέπει να σας καταστρέψουμε. Γιατί τότε θα γίνει γνωστός ο αγώνας μας. Αν δεν καταστρέψουμε τον καλύτερο επιστήμονα, θα έχουμε χάσει το παιχνίδι. Διαλέξτε και πάρτε. Αριστερά, δεξιά. Δεν υπάρχει πλέον εξάλλου.
2: Άρα
0: αριστερά,
2: λέτε ότι
0: δεξιά.
2: Αναπαράγεται ένα μοντέλο.
0: Αναπαράγεται από νεανική ηλικία. Οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι για να πάνε μπροστά πρέπει να γίνουν φοιτητοπατέρες, να καθίσουν 10 χρόνια, να αφαιμάξουν το πανεπιστήμιο και μετά να αφαιμάξουν ό,τι είναι κομματικό, ό,τι είναι πολιτικό, ό,τι είναι εξουσιαστικό, να γίνουν υπουργοί, πρωθυπουργοί, οτιδήποτε άλλο. Χαμερπές πλέον. Ξεκινάει από πάρα πολύ νωρίς. Και το λέω χωρίς καμία κομματική τοποθέτηση. Λέω την βαθιά μου απογοήτευση για ό,τι συνάντησα ακόμα και στο επίπεδο νέων ανθρώπων, οι οποίοι ήδη ήταν ποτισμένοι εκείνες τις εποχές που η Ελλάδα ήταν στο οριακό σημείο. Αυτό είναι πριν από 15-20 χρόνια. Γιατί όμως η Ελλάδα είναι παντού? Η Ελλάδα είναι παντού. Είναι παντού η κληρονομιά της, είναι η γλώσσα που όταν μιλάω σαν επιστήμονας, όταν γράφω ένα κείμενο, είναι αδύνατο να μην έχω ελληνικά μέσα, σε οποιαδήποτε γλώσσα και να γράφω, και είναι η Ελλάδα που θα συναντήσω όπου και να βρεθώ. Ανέφερα στην ανακοίνωση της εκπομπής τρία μέρη όπου έχω προσπαθήσει να στήσω κέντρα αντίστοιχα μετά έρευνας, όπως το Στάνφορντ. Το ένα είναι στην Πορτογαλία, στην Κουίμπρα, ένα κέντρο μετά έρευνας. Τι σχέση έχει η Ελλάδα με την Κουίμπρα, στον παλιό καθεδρικό, στην Σεβέλια? Υπάρχει μια βυζαντινή πριγκίπισσα με τρεις δικέφαλους αετούς όταν μπαίνεις μέσα. Ήτανε η δεύτερη τη τάξη μετά από την Αγία Ισαβέλα, την Βασίλισσα των Πορτογάλων. Είναι πριγκίπισσα Λασκαρίνα Βατάντζη. Κάθε φορά που κατέβαινα από το πανεπιστήμιο, σταματούσα να χαιρετήσω κάποιον Έλληνα, κάτι ελληνικό. Γερμανία. Το γραφείο μου ήταν απέναντι από το Μουζέο Μίνστελν, στο Μέτρικ Πίστ στο Βερολίνο. Ήξερα ότι, όπως λέει ο Σεφέρης, τα αγάλματα είναι στο μουσείο, τα αγάλματα είναι στο Μουζέο Μίνστελν. Ο ελληνικός πολιτισμός και τα κτίρια, η ελληνική αρχιτεκτονική, η νεοκλασική αρχιτεκτονική, αλλά και όλη η αρχαιότητα, ο βυζαντινός πολιτισμός ήταν δίπλα μου. Ένιωθα αυτή την εγκύτητα. Τρίτο παράδειγμα, στην Κορέα, στη Σεούλ, σε συνεργασία με το καλύτερο πανεπιστήμιο, το Γιονσέι, προσπαθήσαμε να στήσουμε ένα κέντρο μετά έρευνας. Ο καθηγητής που διευθύνει το κέντρο, καθηγητής Σιν, λατρεύει την Ελλάδα. Νύχτα επισκεφτήκαμε λοιπόν ανάκτορα της Μεσαιωνικής Δυναστείας των Ιωσέων. Και μου μίλαγε για το πόσο ενθουσιασμένος είναι για την Ελλάδα. Και μου μίλαγε ότι γράφει μουσική εμπνευσμένη από την Ελλάδα, στην Κορέα, στη Σεούλ. Και εγώ του έλεγα για τη δικιά μας μουσική με τον Μιράν Τσαλικιάν και για τη δικιά μας ποιήση. Και τον ενδιέφερε τόσο πολύ. Και η Ελλάδα ήταν κάτι που ήταν ακτινοβολούσε στο νου του, ως φάρος παγκόσμιος. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να το υπερασπιστώ όπου και να βρεθώ. Και θεωρώ ότι ο καθένας από μας πρέπει να το υπερασπιστεί ακόμα περισσότερο όταν στη χώρα μας υπάρχει το απόλυτο κενό και η απόλυτη διαφθορά και ατιμία της αχριστοκρατίας.
2: Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί θεωρώ ότι είναι μια συζήτηση απόψε ποταμός, άρα εκπληρεί και την προαναγγελία της. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί όταν θα πέσουν οι τίτλοι δεν θα μπορούμε να επανέλθουμε. Θα κλείσουμε με ένα μέρος πάλι από τη δική σας δουλειά και του Μιράν Τσαλικιάν. Γιατί γράφω σε μια γλώσσα που δεν ξέρω?
0: Γράφω σε μια γλώσσα που δεν θέλω να μιλώ. Σε μια γλώσσα η οποία είναι παραπεταμένη, ποδοπατημένη. Μια γλώσσα ατιμασμένη. Μια γλώσσα που πλέον χρησιμοποιείται για να διαδίδει την ατιμία, τη μετριότητα, την αχρηστία. Αλλά αυτή είναι η γλώσσα μου. Ακόμα και αν ιτηθώ απέναντι σε όλους αυτούς τους μετριοκράτες, απέναντι σε όλους αυτούς που έχουν ποδοπατήσει την ηθική, την επιστήμη, την κοινωνία, τη δικαιοσύνη, θα συνεχίσω να προσπαθώ να μιλάω αυτή τη γλώσσα. Ακόμα και αν όλα έχουν μοιραστεί ανάμεσα σε απατεώνες και αλήτες, θα συνεχίσω να μιλάω αυτή τη γλώσσα. Ακόμα και αν βλέπω ότι η μοιρασιά είναι οριστική πλέον. Δεν έχω τίποτα άλλο μπορώ να κάνω.
2: Θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω, κύριε Ιωαννίδη, για την απόψινή παρουσία σας στην αυλαία των αντιθέσεων για αυτή την τηλεοπτική περίοδο. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
2: Και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, φίλες και φίλοι, πρωτίστως βεβαίως όλους τους ανθρώπους που συναρτούν και συνιστούν τις αντιθέσεις και το Crete TV, την Crete TV. Μπροστά από τις κάμερες ο εξής ένας, πίσω από αυτές όμως πάρα πολύ, και στην ουσία αυτοί δίνουν και τον τόνο κάθε χρόνο. Θέλω πριν δούμε τον εξαίσιο μουσικό επίλογο, το κάνουμε τα τελευταία χρόνια, ακούγοντας τον κύριο Ιωαννίδη, θέλω να κλείσουμε και να το κρατήσετε βαθιά με το «Γύριζε» του Κωστή Παλαμά. «Γύριζε, μη σταθείς ποτέ, ρίξε μας πέτρα μαύρη, ο ψεύτης είδωλο είναι εδώ, το προσκυνάει πλεμπάγια, η αλήθεια τόπο να σταθεί, μια σπιθαμή δε θα βρει. Αλάργα, νέκρα της ψυχής της χώρας τα μουράγια, η πολιτεία λολάθηκε και απόπεδα τα κάνει, το νου, το λόγο την καρδιά, το ψάλτη τον προθήτη, κάθε σπαθί, κάθε φτερό, κάθε χλωρό στεφάνι στη λάσπη. Σταύλος ο ναός, μπουντρούμι από το σπίτι. Χαρά στους χασομέριδες, χαρά στους αρλεκίνους. Σκλάβος ξανά σκέψε ο Ρωμιός και δασκαλοκρατιέται. Αν μπορούμε, ας το σκεφτούμε τι πρέπει να αλλάξουμε. Καλό καλοκαίρι.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Σήμερα είναι Δευτέρα 25 Ιουλίου. Κίνησης Αγίας Άνης, Ευπραξίας, Ολυμπιάδος. Ανατολή Ηλίου στις 6 και 22. Δύση στις 20 και 41. Πανσέλινος.
1: Καλωσορίσατε στο πάρτι μας.
2: Πάμε μια βόλτα στη διαγωνία και με η νύχτα ζεστή. Που υπάρχει μια καντίνα καλεμένη ίσως την πρώην ανοιχτή. Πάμε μια βόλτα στη βουλιαγμένη, η πόλη μου πέφτει στενή. Τι θα πιούμε και στο τέλος πιωμένη, κάνουμε μπάνιο και

τα παλιά. Να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόρχες, να έρθει ο

Άντε και να έρθει κι ο Μπρέχτ, να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει κι ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμις, να έρθει ο Τρίπο, να έρθει ο Τζιγκέλη, να έρθει ο Σκοτζόπι και ξαφνικά να μπουκάρει ο Ζόρο.

McLaren, να'ρθει ο Σάτσμο, να'ρθει ο Γκούντμαν, να'ρθει ο Ρομπέν, να'ρθει ο Σεφέρης, να'ρθει κι ο Ρότα, να'ρθει ο Μικέλης, να'ρθει κι ο Ντασέν, να'ρθει ο Ντίλιγκερ, να'ρθει ο Βέγκος, να'ρθει ο Γκέρ.

Και ξημερώνοντας την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω εγώ, σ' ένα αερόστατο θα πούμε όλοι να συνεχίσουμε στον ουρανό.

Πόσο γλυκά λέει μυστικά και πόσο βαθιά συγκινεί. Ο ήχος αυτός, ο τόσο ζεστός, κλαρίνο μου η γλυκιά σου φωνή. Σαν το φεγγάρι που φεύγει απαλά και πέφτει μες στις φιλοσιές. Σαν αεράκι γλυκά που κυλά και παίζει με τις κεράσκες. Να ξέρες λοιπόν πόσα μου θυμίζεις, πόσες όμορφες αγάπες, πόσες νύχτες μαγικές. Να ξέρες λοιπόν ό,τι μου θυμίζεις κι άλλα τόσα που δεν γνώρισα ποτέ. Σαν το φεγγάρι που φεύγει απαλά και πέφτει μες στις φιλοσιές. Σαν αεράκι γλυκά από κιλά και παίζει με τις κεράσκες. Μόνος σου τώρα.

φορές λοιπόν. Πόσα μου θυμίζεις, πόσες όμορφες αγάπες, πόσες νύχτες μαγικές. Να ξέρω λοιπόν, ό,τι μου θυμίζεις και άλλα τόσα που δεν γνώρισα ποτέ. Πόσο γλυκά, λέει μυστικά, και πόσο βαθιά συγκινεί. Ο ήχος αυτός, ο τόσο γλυκός, αυτή η βελούδινη φωνή.

τραγούδι με τίτλο «Προς νέο συνθέτη». Όπως λένε οδηγίες προς τους ναυτιλωμένους. Πρώτα βρίσκουμε τα λόγια με μεγάλη προσοχή. Μια που κι άλλοι γράφουν χρόνια κι ίσως τα έχουν πει. Και σιγά σιγά αρχίζει.

αργότερα μαθαίνεις πώς διαλέγουν τις φωνές. Μια που δίχως να το θέλεις θα πλακώσουν πολύ.

Το πλοίο θα σαλπάρει το βαγάρι. Πάρε το μετρό για τη ρέα. Μέσα στο γλυκό καλοκαιράκι.

Και πανέρα για τέλος.

0: Ήθελα αυτή η βραδιά στη Βουλιαγμένη να είναι κάτι περισσότερο από μια συναυλία. Να είναι μια πιο ολοκληρωμένη πρόταση της αισθητικής μου. Και η όλη σύλληψή της προέρχεται από ένα χώρο καθαρά ποιητικό. Ήθελα ακόμα να ακουστούν εκείνο το βράδυ όλα τα είδη μουσικής που αγάπησα και που τελικά με διαμόρφωσαν. Σκοτ Τζόπλιν, Γκλεν Μίλλερ, Καντάδες, ελαφρά ελληνικά τραγούδια της δεκαετίας του 50. Δεν ξέρω από πόσους έγινε αντιληπτό κάτι τέτοιο. Πάντως εγώ αυτό ονειρεύτηκα και αυτό έκανα.
1: Είναι απίστευτο, είστε όλοι εδώ. Εγώ περαστικός ήμουν. Συμπαθάτε μας, οι συνεργάτες μου είναι ήδη εκτός Αθηνών και μας περιμένουν για άλλα πανεγύρια. Εμείς σταθμεύσαμε εδώ πέρα με δύο φίλους λόγω της πρόσκλησης Πυλαϊδόνιου. Ας μας συγχωρεί που είμαστε λειψοί, αλλά νομίζαμε ότι ήτανε πάρτι και βεγγέρα, ενώ είναι υπερπαραγωγή της Φίνος Φίλου που δεν έκανε ποτέ της.

μια ζεσυνεφάκι συνεπουλάει. Σαν να συνεφάκι φεύγει ξανά γυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια την άλλη με ξεχνάει. Και ένα άδει και ένα βράδυ, βράδυ ακαραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συνεπούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια την άλλη με ξεχνάει. Έλα!

μια σε συνεφάκι, συνεφούλα μου. Σαν συνεφά, συνεφάκι, φεύγει, ξαναγερνάει.

Σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί.

Άλεξ ο Μίνας με την Ανέτα Βουδά και με το Δήμο το τρελό. Χωρίς ο Χριστάκης με την Τέτα και τα σε ξανά με τη Ζώζο. Και τα έφτιαξε η Μάρη με τον Άρη και το Χαρή που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με το Γιάννη. Μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα έφτιαξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη που γουστάρισε τη Λένα πριν γνωρίσει τη Γογό. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που

χωρίς από μας με την Βαρβάρα κι ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα πιάσε ο Κωστάκης με την Μάρα και έκανε όλους ο Δημήτρης στην Πηδή. Και τα έφτιαξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και το πήρε από τη Μάνια που κολούσε στον Τωτό. Που λεφτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον Κένι με τη Ράνια Τσακωτού. Χώθηκε τα Σία στον Νικήτα και στη Σία που μου στάριζε το Στάθι που αγαπούσε.

χωρίς ο Λούκας με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθηνά. Ψωνίστηκε ο Αντώνης με τη Φίνα, και με ένα φίλο του Μίνα. Και τα έφτιαξε η Γέλη ξαφνικά με το Βαγγέλη που τα είχε με τη Τζίνα και παλιά με την Ήρω. Μ' αγαπούσε τον Ηλία που τα είχε με τη Λία λίγο πριν να του την πέσει Αργυρό. Τα έφτιαξε η Κυρέα τελικά με τον Αντρέα που τον ήθελε κοινή να πριν γνωρίσει το Θάλι. Που τα είχε με τη Λέλα και φλεφτάριζε τη Στέλλα λίγο πριν να γνωριστούν με τη Λιλή. Έφαγε η Μαρούλα το Μανώλη από τη Ρούλα που του άρεσε και μήνα που του γνώρισε η Κόκο. Που τα είχε με τον Άρη πριν να φτιάξει με τη Μάρη και που ίσως να την πήδηξα κι εγώ.

0: Η μουσική λειτουργήσε σαν ένας μύθος που ενώνει χιλιάδες ανθρώπους. Ο Λουκιανός ξέρει το μυστικό. Άπαξ και βρει το κοινό στοιχείο που ενώνει 100 ανθρώπους, μπορεί να το κάνει και με 100.000 ανθρώπους. Μια ωραιότατη ανάμεση.
1: Δεν νομίζω ότι αυτή η βραδιά μπορεί να επαναληφθεί εύκολα στις μέρες μας. Ήταν μια ευτυχισμένη στιγμή. Ήταν ο κόσμος σε ένα άλλο μήκος κύματος, είχε μια άλλη ξενιασιά, μια άλλη ανάγκη κτλ. Αυτό που προσέφερε η Βουλιαγμένη, πέρα από όλα τα άλλα, είναι ότι ήταν μια πρώτη πρόταση για να σταματήσουν οι συναυλίες να γίνονται στα γήπεδα, να ψάξουμε άλλους χώρους. Έχω την εντύπωση ότι αυτό η Βουλιαγμένη οδήγησε στο να γίνονται πια συναυλίες στα ποτάμια, στα κάστρα, στους λόφους, ξέρω εγώ, στα αυτά. Βγήκε αυτό το πράγμα μέσα από τα γήπεδα που ήταν ένας πολύ σκληρός χώρος για μουσική.
2: Ξημερώνοντας την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω εγώ, σε ένα αερόστατο θα πούμε όλοι να συνεχίσουμε στον ουρανό.
3: Σήμερα είναι Δευτέρα 25 Ιουλίου. Κοίμησης Αγίας Άνης, Ευπραξίας Ολυμπιάδος. Ανατολή Ηλίου στις 6 και 22. Δύση στις 20 και 41. Πανσέλινος.

0: Air Topen. Παράθυρο στην κοινωνία. Κοινομαχίες. Ένα από τα χειρότερα εγκλήματα εις βάρος των σκύλων. Εκατοντάδες σκύλοι εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Η κοινομαχία είναι κακούργημα και επιφέρει κάθειρξη έως 10 έτη. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
1: Ο Μάγος του Οζ. Η παιδική σκηνή Θεσσαλονίκης παρουσιάζει ένα νέο musical γεμάτο φαντασία και περιπέτεια. Πέρα από το ουράνιο τόξο, ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, για μία μόνο παράσταση στις 8.30 στο προάβλιο Γυμνασίου Λυκείου Ραφίνας. Προπόληση στο βιβλιοπωλείο Βυσαράκης και στο more.com.
2: Βρίσκεται μέσα σου αυτό που ψάχνεις.
3: Το παστούρωμα, δηλαδή το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους, εφαρμόζεται εδώ και χρόνια, ως

0: Το Θέατρο Λυκαβητού σε σύμπαν λαϊκό ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση με την υποστήριξη της Μέτλεν.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Keep Jazzing, η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή που φιλοξενεί και προβάλλει τα δισκογραφικά project των καλλιτεχνών της ελληνικής jazz και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής κοινότητας. Keep Jazzing. Κάθε Σάββατο, 6 με 8 το απόγευμα, στο Jazz Breeze Radio. Η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και του αυτοσχεδιασμού.

0: Καλησπέρα σε όλους. Όσο καλησπέρα μπορεί να είναι αυτή, εν μέσω πολέμων, λοιμών και καταποντισμών και εν ώψη του τέλους της ανθρωπότητας, ελπίζουμε αυτή η ανθρωπότητα να τελειώσει το δυνατόν συντομότερο. Είμαστε εδώ στο Jazz Breeze Radio, στη Keep Jazzing, την εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της jazz και της αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής. Είμαι ο Μάνθος Γιουτζόγλου, στην επιμέλεια του ήχου Σταμάτης Ιωάννου. Μας ακούτε από το jazzbreezeradio.com, από την ιστοσελίδα του σταθμού μας, καθώς και από την ιστοσελίδα της εκπομπής μας με live streaming, το www.keepjazzin.gr. Για όσους δεν το γνωρίζουν, οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται κάθε τρίτη βράδυ από το ραδιόφωνο της AirTopen, www.airtopen.com, και για μία ακόμα φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Εύα Μαρογέννη, τον Μανώλη Σάλα και όσους επιμένουν και βρίσκονται εκεί στα στούντιο της Λεωφόρου Μεσογείων, απέναντι από την κανονική ΕΡΤ, κάνοντας αυτό που γουστάρουν και αγαπούν μέχρι το τέλος. Σήμερα γνωρίζουμε ένα ακόμα καινούριο πλάσμα στην κοινότητα, τη μουσική, ένα υπέροχο νέο κορίτσι, το οποίο ανακαλύψαμε μόλις πρόσφατα με αφορμή την κυκλοφορία του πρώτου της... Πρώτου δεν είναι? Δεύτερο. Είδες πόσα ξέρω. Είδες πόσα ξέρω. Του δεύτερου άλμπουμ της. Είναι η κυρία Ροξάνη Χατζηδημητρίου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλώς ήλθες. Ευχαριστούμε που ήρθες και είσαι εδώ. Αφορμή είναι το κυκλοφορία λοιπόν του δεύτερου άλμπουμ της με τίτλο Entre Ruidos. Entre Ruidos. Μην περιμένεις τα ποσοστά.
1: Είναι ισπανικά αυτά, έτσι κι αλλιώς.
0: Καλά. Ενώ αν ήταν αγγλικά θα τα έλεγα. Ξέρεις τι έχει γίνει εδώ μέσα, τη μαργαριτάρια. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8, προσπαθώντας να γνωρίσουμε αυτό το κορίτσι και τη δουλειά της, η οποία κινείται σε κινηματογραφικά πλαίσια. Είναι κινηματογραφική μουσική. Θα μου πεις τι σχέση έχει με την jazz. Πιαστήκαμε. Ό,τι νομίζει ο καθένας. Το έχουμε πει επανειλημμένως ότι αυτή εδώ η εκπομπή θα ανοίξει, και ήδη το κάνει, τη βεντάλια της προς αρκετά είδη τα οποία είναι γύρω από τη μουσική του αυτοσχεδιασμού, και η κινηματογραφική μουσική δεν μπορεί να μην είναι μια τέτοια μουσική. Εξάλλου και η jazz έχει πάρα πολύ μεγάλη θέση παγκόσμια και διαχρονικά στον κινηματογράφο. Μην αρχίσουμε τώρα να παριθμούμε soundtracks που έχουν γραφτεί. Μόνο να αναφέρει κανείς το Ασασέρια δολοφόνους του Miles Davis στην ταινία του Louis Malle, ή τη μουσική από την ταινία Blow Up του Michelangelo Antonioni με το Herbie Hancock, ίσως αρκεί. Υπάρχουν και πάρα πολλά ακόμα άλλα και θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Λοιπόν, Ροξάνη, τι γίνεται?
1: Καλά, όλα καλά. Όσο μπορούμε, όπως είπες.
0: Ναι, όσο μπορούμε. Η μουσική είναι παρηγοριά. Οι τέχνες γενικώς είναι παρηγοριά. Οι συναντήσεις των ανθρώπων είναι παρηγοριά. Κόντρα σε όλο αυτόν τον παραλογισμό των σαδομαζοχιστών, των παρανοϊκών φασιστοειδών που διαφεντεύουν αυτόν τον δύσμυρο πλανήτη. Entre Ruidos.
1: Ναι,
0: όπερα με θερμινευόμενο νεστή. Λοιπόν, πώς το μεταφράζουμε?
1: Έχει να κάνει και με αυτά που είπες τώρα. Δηλαδή, ουσιαστικά η μετάφραση είναι ανάμεσα στους θορύβους.
0: Okay.
1: Και αυτός ο δίσκος έτσι βγήκε μέσα από τη βαθιά μου ανάγκη για να δημιουργήσει έναν χώρο ενδοσκόπησης και αποσύνθεσης λίγο από το θόρυβο, την ταχύτητα, την πολυπλοκότητα της σύγχρονης ζωής. Ένιωθα λίγο ότι είχα βγει από το κέντρο μου από πολλούς περισπασμούς που βιώνουμε καθημερινά, και έτσι όλες αυτές οι σκέψεις και τα συναισθήματα που βίωνα μεταμορφώθηκαν σε αυτό το δίσκο.
0: Σε μουσική.
1: Ναι. Οι θόρυβοι τώρα μπορεί για τον καθένα να είναι και κάτι διαφορετικό, δηλαδή έχουν και κυριολεκτικό και μεταφορικό περιεχόμενο. Μπορεί να είναι οι κοινωνικές απαιτήσεις, οι επιρροές που δεχόμαστε, άλλες φωνές γύρω μας, όταν γενικά χάνουμε το κέντρο μας. Μπορεί να μην είναι μόνο η κυριολεκτική θόρυβη.
0: Ναι, ναι. Και η μέσα θόρυβη.
1: Ακριβώς.
0: Και η μέσα θόρυβη, πολλές φορές αυτή η σιωπή τους είναι κοφαντική και μας πάει τα τύμπανα. Ναι, υπάρχουν και αυτοί οι μέσα θόρυβοι.
1: Είναι
0: μέσα
1: και πιο έντονοι πολλές φορές. Ναι. Και μέσα από αυτό το δίσκο, ουσιαστικά, είναι πολύ δυνατό το στοιχείο, γιατί το βίωνα πολύ εκείνη την περίοδο, της σύγκρουσης. Δηλαδή, η σύγκρουση ανάμεσα στο μέσα και στο έξω. Δηλαδή, ίσως ήθελα να βρω ένα κομμάτι μου που είχα χάσει. Ας πούμε, το μέσα μπορεί να μεταφραστεί ως η εσωτερική μας αυθεντικότητα, ο πυρήνα μας. η σύγκρουση με αυτό και με το, με το έξω. Με έναν κόσμο ουσιαστικά που συνεχώς απαιτεί όλο και περισσότερα. Περισσότερη ταχύτητα, συμμόρφωση, θόρυβο, όπως είπαμε.
0: Ναι. Πειθαρχία, υποταγή.
1: Όλα
0: αυτά. Σε αυτά που θέλουν οι άλλοι, πάντα. Και πολλές φορές δεν στο ζητάει. Ευθέως.
1: Ναι, έμεσα.
0: Γίνονται με τον τρόπο που ζούμε. Σε λίγο θα έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα στα βουνά και στα λαγκάδια και στους ανθρώπους, και θα είναι δύσκολη επιλογή και πλησιάζει η ώρα που θα πρέπει να την κάνουμε αυτή την επιλογή. Δεν θέλουμε να είμαστε απεσιόδοξοι, δεν θέλουμε να είμαστε δύστημοι, αλλά πείτε μας πώς μπορεί να γίνει αλλιώς. Δεν ζούμε σε γυάλινη σφαίρα, δεν είμαστε στον κόσμο μας.
1: Σίγουρα.
0: Οπότε προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο κανονικοί άνθρωποι, γιατί αυτό είναι ζητούμενο.
1: Ακριβώς.
0: Πλέον.
1: Ίσως και ο καθένας και με τους δικούς του τρόπους να ψάχνει. Ναι, ναι. Πώς μπορεί να είναι λίγο πιο ελεύθερος όσο γίνεται. Δηλαδή και εγώ μέσα από τη σύνθεση ψάχνω λίγο αυτό το χώρο ελευθερίας, γιατί αυτό μου το δίνει αυτό.
0: Ξεκινήσαμε να πούμε με το ομότιτλο κομμάτι, που είναι και το άλμπουμ που ανοίγει, το κομμάτι που ανοίγει το άλμπουμ. Το οποίο άλμπουμ, να πούμε για όσους δεν το γνωρίζουν και είστε πολύ πιθανόν, γιατί τώρα βγήκε, ότι υπάρχει σε φυσική μορφή,
1: ακριβώς,
0: CD, σε μια ολότελα ανεξάρτητη παραγωγή, όπου μπορείτε να το βρείτε πώς.
1: Λοιπόν, αρχικά επικοινωνώντας με μένα μέσω email, ακόμα δεν είναι διαθέσιμο σε καταστήματα, αλλά υπάρχει περίπτωση μέσα στον επόμενο χρόνο, μήνα, να κυκλοφορήσει και στον Ιαννό. Και επίσης κυκλοφορεί διαδικτυακά σε όλες τις πλατφόρμες, τις ψυχιακές, ψηφιακές,
0: ψυχιακές είναι, ψυχιακές είναι.
1: Λανθάνουσα.
0: Ναι, τα αληθή λέγει. Για πες μας το mail.
1: Ναι, το όνομά μου είναι Ροξάνη Χατζηδημητρίου, papaki@gmail.com.
0: Κεφαλαία, τελείες, παύλες, ενδιάμεσα.
1: Όχι, είναι
0: τίποτα.
1: Όλα ακριβώς.
0: Το Χατζηδημητρίου με CH.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Εντάξει. Και έχει και σελίδα το κορίτσι.
1: Έχω site, ναι.
0: Και site, το όνομά σου.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Τελειακό.
1: Άμα κάποιος... Ακριβώς.
0: Οπότε εύκολα μπορείτε να παραγγείλετε το CD και να ενισχύσετε την προσπάθεια αυτής της καλλιτέχνηδος, καθώς μιλάμε για μια ολότελα ανεξάρτητη παραγωγή. Τα CD δεν τα τύπωσε για να τα έχει στο σπίτι της. Έτσι,
1: ακριβώς. Οπότε... Και μέσω του Bandcamp, ξέχασα να πω.
0: Μέσω
1: γιατί
0: του Bandcamp, όπου
1: έχω,
0: και ναι. Κάποιες μέρες... Κάθε Παρασκευή, νομίζω, ή μία Παρασκευή, δύο Παρασκευές το μήνα, δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Νομίζω είναι, και εγώ δεν το είμαι πολύ σίγουρη, μία νομίζω το μήνα είναι.
0: Κάποια από τα έσοδα πηγαίνουν στους καλλιτέχνες. Mm. Το προτιμάμε, πρώτα απ' όλα τη φυσική μορφή και μετά ό,τι μπορεί, όποια πλατφόρμα μπορεί να σέβεται έστω και ελάχιστα τους δημιουργούς. Γιατί οι υπόλοιπες παίζουν μπάλα μόνες τους. Όχι, δεν θα τους αφήσουμε.
1: Ακριβώς.
0: Όσο μπορούμε, ας μην τους αφήσουμε. Mm. Έντρε Ρούιντος, λοιπόν, ανάμεσα στους θορύβους, και θα προσπαθήσουμε στην πορεία να γνωρίσουμε καλύτερα τη Ροξάνη, αφού πρώτα ακούσουμε το Floating Inside, ήθελες κάποιο άλλο.
1: Το Floating Inside.
0: Floating Inside, το δεύτερο κομμάτι του άλμπουμ Έντρε, θα το λέω Έντρε μέχρι το τέλος, Έντρε Ρούιντος της Ροξάνης Χατζηδημητρίου. Keep Jazz είναι εδώ μαζί με τις 8.

0: Floating Inside, λοιπόν, από τη Ροξάνη Χατζηδημητρίου και το άλμπουμ Entre Ruidos, θα το συνηθίσω, να μην κάνω τον αναγραμματισμό. Νομίζω στην πρώτη του ραδιοφωνική παρουσίαση,
1: ακριβώς,
0: ο δίσκος σου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο δεύτερος προσωπικός σου δίσκος. Είμαστε στο Jazz Bridge Radio, στη Gip Jazzin, η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής και της jazz, που το αντιστρέψαμε τους ρόλους. Ο Σταμάτης Ιωάννου είναι μαζί μας στην επιμέλεια του ήχου, ο Μάνθος Γιουρτζόγλου. Και ήρθε η ώρα να δούμε ποια είναι η σημερινή μας καλεσμένη. Για πες μας λοιπόν, Ροξάνη, πώς ξεκινάει αυτό το ταξίδι. Πώς υπάρχει στην οικογένεια μουσικό background. Πότε πιάνεις τη μουσική ως ασχολείσαι με το πιάνο από μικρή. Πες τα εσύ.
1: Ναι, ναι, τέλειο, ωραία. Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα, δεν υπάρχει, οι γονείς μου είναι εκπαιδευτικοί, δεν είχαν σχέση με τη μουσική, αλλά υπήρχε πιάνο σπίτι, οπότε η μαμά μου μάθαινε και από τα 5-6 μου ξεκίνησα πιάνο, κλασικό πιάνο, πήρα το δίπλωμα, οπότε οι σπουδές μου ήταν αποκλειστικά σε αυτό. Ταυτόχρονα, εγώ από μικρή πάντα είχα μία έτσι, τάση να αυτοσχεδιάζω μόνη μου, να συνθέτω απλές μελωδίες από μικρή και ήξερα ότι κάποια στιγμή θα ήθελα να μπω στο χώρο της σύνθεσης πιο βαθιά. Οπότε μετά το δίπλωμα πιάνου ουσιαστικά πέρασα στο Πανεπιστήμιο Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, όπου σπούδασα μουσικολογία.
0: Πού εδρεύει αυτό?
1: Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη,
1: ναι,
0: στο,
1: ναι,
0: ΠΑΜΑΚ.
1: Ναι, στο ΠΑΜΑΚ. Μάλιστα. Ακριβώς. Μετά έκανα ένα μεταπτυχιακό στην Κέρκυρα.
0: Στο Ιόνιο.
1: Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ναι. Μουσική σύνθεση, κινηματογράφο και παραστατικές τέχνες. Και μετά σύνθεση.
0: Υπάρχει τέτοιο τμήμα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο?
1: Ναι, ναι.
0: Ποιος
1: ναι,
0: είναι εκεί υπεύθυνος?
1: Τώρα δεν ξέρω, ήταν πριν χρόνια ο κύριος Μαραγκόπουλος. Κυρίως βέβαια κάναμε με συνθέτες που ερχόντουσαν από το εξωτερικό, ήταν σεμιναριακού τύπου μεταπτυχιακό. Αλλά οι βασικές μου σπουδές στη σύνθεση ήταν στην Αγγλία, στο Λονδίνο, στο Royal Holloway University, όπου εκεί πήγα και έκατσα 2 χρόνια και μετά ακόμα άλλο ένα, όπου δούλευα.
0: Ταυτόχρονα.
1: Ταυτόχρονα, ακριβώς. Εκεί πήρα πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή άλλο κόσμο να ανοίγεται μπροστά μου. Παράλληλα έκανα και μαθήματα jazz και στη Θεσσαλονίκη με το Σημαδόπουλο. Έκανα και με το Σταύρο Λάντσια κάποια μαθήματα ενορχήστρωσης και jazz.
0: Να σου λέγα, ήμουν έτοιμο να σου πω ότι φαίνεται.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, έτσι μου άνοιξε πολύ το μυαλό μου. Ναι, γιατί πάντα έψαχνα έτσι. Κάτι με περιόριζε πολύ στον κόσμο της κλασικής μουσικής. Οπότε πάντα ήθελα να ανοίξω το μυαλό μου σε άλλα είδη μουσικής, να πειραματιστώ. Και αυτό κάνω και σε κάθε δουλειά μου, δηλαδή θέλω να πειραματίζομαι με καινούργια πράγματα. Οπότε ναι, οι σπουδές μου είχαν μια μίξη όλων αυτών των στοιχείων. Έχω ασχοληθεί αρκετά και με τη σύγχρονη μουσική και λόγω των σπουδών μου πιο ακαδημαϊκά, αλλά επίσης δεν ήθελα να χωρέσω λίγο στο καλούπι της avant-garde ή να γράφω πιο σύγχρονη μουσική.
0: Θεωρείς ότι υπάρχει καλούπι στην avant-garde?
1: Καλούπι.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που
1: ναι,
0: λες.
1: Ωραία. Αυτό που δεν μου αρέσει προσωπικά μιλάω είναι ότι στις ακαδημίες, όχι παντού, σε κάποια μέρη στην Ευρώπη, είναι πολύ περιοριστικό το στυλ που θέλουν οι και οι καθηγητές να γράφουμε, ας πούμε. Κάτι που εμένα πάντα με περιόριζε και αυτός είναι και ο λόγος που δεν σπούδασα και στο ΠΑΜΑΚ σύνθεση. Δηλαδή πάντα το έχω πολύ στο μυαλό μου ότι θέλω ο τρόπος που γράφει να είναι δικός μου και να μην χωράει σε καλούπια, ας πούμε, ή φίλτρα, ή να βγάζω αυτό που
0: βγαίνει. Θα περάσει σίγουρα και από τα καλούπια.
1: Σίγουρα περνάει.
0: Και δεν τρέχει τίποτα.
1: Καθόλου. Έτσι, και όλα είναι γνώσεις και τεχνικές που τις έχω χρησιμοποιήσει και στη μουσική μου.
0: Ναι.
1: Από όποιο χώρο και αν έχω πάει. Δηλαδή έχω γράψει και σύγχρονα έργα που μου έχουν προσφέρει πάρα πολλά. Αλλά στο τέλος, μετά από χρόνια και πειραματισμούς, ουσιαστικά σιγά σιγά βρίσκω το δικό μου ύφος, τουλάχιστον αυτό που νιώθω πιο ειλικρινές να βγαίνει από μέσα μου. Αυτό πάντα με ενδιέφερε. Δεν ήθελα δηλαδή να κάνω κάτι επειδή πρέπει, επειδή αυτό είναι της μόδας ή το οτιδήποτε.
0: Ακόμα και αν σ' αρέσει κάτι το οποίο ανήκει σε καλούπι, είσαι διατεθειμένη να το αφήσεις στην άκρη για να βρεις κάτι άλλο, να ψάξεις να βρεις κάτι άλλο?
1: Όχι, αν μου αρέσει, θα το κάνω. Ναι. Και βασικά μου αρέσει να ασχολούμαι και με project που μαθαίνω συνέχεια κάτι καινούριο. Για παράδειγμα, πριν 2 χρόνια είχα κάνει ένα project με το El Sistema Greece στην ορχήστρα στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου παίχτηκαν κάποια ορχιστρικά μας έργα, και εκεί είχα κληθεί να μάθω κάποια πράγματα για την αλβανική κουλτούρα, για τη μουσική της Επίρου και την ελληνική μουσική παράδοση, και να κάνω μία μίξη της αλβανικής και της ελληνικής μουσικής παράδοσης, και ήταν κάτι έτσι που με εντρίγκαρε αρκετά, γιατί έψαξα πολύ και ανέλησα έργα και από τις 2 χώρες. Μπήκα στη δικασία να ασχοληθώ με διάφορα πολυρυθμικά σχήματα, με διάφορα μέτρα και ηχοχρώματα. Και τελευταία, ειδικά στο δίσκο, δεν φαίνεται τόσο το συγκεκριμένο. Με ενδιαφέρει πολύ αυτό, και ελληνική μουσική παράδοση, πώς θα το εντάξω σε ένα δικό μου ύφος, κάποια στοιχεία. Ναι. Και να κάνω ουσιαστικά το δικό μου. Και πιστεύω ότι και η ταυτότητα κάθε καλλιτέχνη χτίζεται με όλη αυτή τη συνύπαρξη διαφορετικών επιρροών.
0: Νομίζω ότι αν κλειστεί σε ένα καλούπι, όπως η ίδια, σε ένα frame, σε ένα κουτάκι από πίσω, ακολουθώ αυτόν τον δρόμο ορθώς, αλλά ξέρεις, υπάρχει ο κίνδυνος να εγκλωβιστείς εκεί μέσα.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Τώρα αν σ' αρέσει είναι άλλο πράγμα.
1: Εγώ προσωπικά το θεωρώ βαρετό για μένα. Δηλαδή πάντα αυτή η ελευθερία του να ανακαλύπτω συνέχεια κάτι καινούριο κρατάει και δυνατή έτσι τον έρωτά μου
0: για
1: αυτό που κάνω.
0: Εγώ θα σε ξαναπάω πάλι πίσω εκεί στα 5 σου, και το θέμα είναι ότι πας στο πιάνο μόνη σου. Δηλαδή βλέπεις το πιάνο μέσα στο σπίτι και πας μόνη σου στο πιάνο και κάθεσαι. Σου λέει η μαμά σου, κοίτα, υπάρχει εδώ αυτό που μαθαίνω εγώ, μήπως σου αρέσει, με κάνεις κι εσύ? Όχι.
1: Μόνη μου εντελώς.
0: Πήγες μόνη σου.
1: Πήγαινα συνέχεια και έπαιζα. Μου το λέγανε, τώρα δεν το θυμάμαι προφανώς, αλλά το πιάνο για μένα ήταν καταφύγιο, δεν ξέρω, ένας χώρος όπου υπήρχα εγώ, ξέφευγα από ό,τι μπορεί να μην ήθελα γύρω μου. Και πάντα αυτό το θυμάμαι από μικρή, ότι μου άρεσε να διαβάζω πιάνο. Γιατί εντάξει, και το κλασικό πιάνο έχει αρκετές απαιτήσεις, ειδικά για να
0: πάρεις
1: σε δίπλωμα. Ναι. Είναι πολύ, πολύ εξοντωτικό.
0: Φαντάζομαι.
1: Οπότε σε ένα κενό χρόνο, έτσι στα διαλύματα που έκανα, αυτοσχεδίαζα. Πάντα είχα αυτή την τάση. Αλλά δεν υπήρχε πρέπει να διαβάσεις, πήγαινα μόνη μου.
0: Πήγαινες μόνη σου. Είχες δει πρώτα τη μαμά να παίζει και μετά πήγες στο πιάνο να καθίσεις, ή δεν έχεις κάποια τέτοια ανάμνηση και θυμάσαι τον εαυτό σου να πηγαίνει και να κάθεται πάνω στο...
1: Αυτό δεν το θυμάμαι. Απλά αυτό που μου έχουν πει είναι ότι πήγαινα μόνη μου. Ναι. Πήγαινα συνέχεια, δηλαδή.
0: Φαντάζεσαι να μην υπήρχε αυτό το πιάνο μέσα στο σπίτι?
1: Το έχω σκεφτεί. Ζωή μου θα ήταν αλλιώς. Ή μπορεί να τύχαινε να υπήρχε άλλη συνθήκη που θα είχα κάποιο ερέθισμα ίσως και θα πήγαινα.
0: Μπορεί
1: και σε κάποιο άλλο όριο.
0: Τι θα μπορούσε να γίνει αν δεν υπήρχε αυτό το πιάνο μέσα στο σπίτι?
1: Λοιπόν, καλά.
0: Είχες ποτέ σου κάποια δεύτερη έτσι σκέψη ότι θα μ' άρεσε, ρε παιδί μου, να γίνω εκπαιδευτικός, όπως οι γονείς μου, θα μ' άρεσε να γίνω παιδαγωγός, θα μ' άρεσε να γίνω φυσικοχημικός, ξέρω εγώ?
1: Έχω 2 άλλες αγάπες, οπότε μάλλον σε ένα από το 2. Ή χορό σύγχρονο, που ασχολιόμουν από μικρή, δηλαδή έκανα μπαλέτο σύγχρονο, που έχει πολλά κοινά και με τη μουσική ο χορός, πάρα πολλά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ή ψυχολογία. Είχα περάσει καλώς ψυχολογία, πήγα για ένα χρόνο, αλλά την άφησα και πήγα μετά στη Θεσσαλονίκη.
0: Πιθανόν να ήσουν πλούσια τώρα, άμα έκανες
1: ψυχολογία. Το ξέρω, μπορεί να μην ήταν καλή επιλογή.
0: Θα ήσουν πλούσια όμως, για σκέψου, όμως τι φορτίο θα είχες επιμεριστεί.
1: Δύσκολο, ναι, θα ήταν, αλλά... Εντάξει, εκείνη την περίοδο έτσι σκεφτόμουν. Δηλαδή ήταν τόσο έντονη η αγάπη μου για τη μουσική, ήθελα να μάθω όσο περισσότερα μπορώ. Και η αλήθεια είναι, τώρα που το σκέφτομαι, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να κάνω και τα 2. Γιατί η μουσική από μόνη της θέλει υπερβολική αφοσίωση.
0: Θέλει αφοσίωση.
1: Είναι άπειρες σπουδές. Ειδικά και η σύνθεση και όλο. Είναι είναι πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, αυτά είναι για αυτούς που λένε τι επάγγελμα, τι δουλειά κάνεις, μουσικός. Εννοώ πώς βιοπορίζεσαι. Αυτή είναι η απάντηση σε αυτούς που θεωρούν τη μουσική ως χόμπι και όχι ως επάγγελμα, ως δουλειά, ως κάτι που απαιτεί σκύψιμο πάνω στην παρτιτούρα, πάνω στο όργανο, μελέτη, ώρες μοναξιάς.
1: Πάρα
0: και
1: πολλές, ναι.
0: Πολλές στερήσεις πιθανόν από πράγματα τα οποία μπορεί να κάνουν οι υπόλοιποι και εσύ να μην μπορείς να τα κάνεις, γιατί πρέπει.
1: Αυτό. Και είναι έτσι. Και σαν πρωταθλητισμός ουσιαστικά, έτσι. Και έχει αυτό που ξαναείπα, δεν θέλω τώρα να το παραλύσω με την ιατρική, αλλά πραγματικά τα χρόνια αυτά που χρειάζεται για τις σπουδές αυτές είναι πάρα πολλά.
0: Είναι χρόνια, ναι.
1: Ναι.
0: Είναι πολλά χρόνια. Και είναι να μην φας την πετριά. Άμα φας την πετριά, τελείωσε. Οι γονείς πάντως, από ό,τι κατάλαβα, σε στήριξαν.
1: Με στήριξαν, ναι. Πάντα με στήριζαν σε αυτά που ήθελα δηλαδή να κάνω.
0: Δεν μπήκε ποτέ το εμπόδιο, όχι παιδί μου, μην γίνεις μουσικός σε αυτή τη χώρα.
1: Όχι, μπορεί επειδή έβλεπαν και πόσο το αγαπάω και το θέλω και το προσπαθώ. Δηλαδή υπήρχε πολύ πειθαρχία μέσα μου γι' αυτό.
0: Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Πλέον οι γονείς θέλουν τα παιδιά τους να είναι ευτυχισμένα και όχι να τα σπρώχνουν εκεί που οι ίδιοι νομίζουν ότι είναι καλά, αλλά να είναι τα παιδιά τους ευτυχισμένα. Και αυτό είναι μια αρχή. Ο κόσμος ελπίζουμε να αλλάξει πριν τον καταστρέψουν αυτά τα τομάρια που διαφεντεύουν. Ο κόσμος μπορεί να αλλάξει. Αν επιβιώσουμε και μείνουμε καθαροί από όλη αυτή την ιστορία, που δεν είναι αφορμή τώρα ο πόλεμος των τελευταίων ημερών, αλλά όλα αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια.
1: Μας επηρεάζουν, δεν γίνεται. Βέβαια,
0: δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε, όπως καταλάβατε, και θέλουμε να τα πούμε σιγά-σιγά. Οπότε τώρα θα διαλέξεις το επόμενο κομμάτι.
1: Εντάξει, να πάμε στο Distractions.
0: Distractions, ο αριθμός 4 στα μάτια. Με την ησυχία σου, δεν βιάζεται κανείς. Distractions. Φωτογράφηση που έγινε, το εξώφυλλο.
1: Λοιπόν, το κάναμε σε μια παραλία. Τώρα δεν θυμάμαι που ακριβώς, ναι. Προς τη Σαρονίδα.
0: Μάλιστα,
1: με τον Γιάννη Ρουσουνέλη, το φωτογράφο.
0: Ναι.
1: Και κάναμε τη φωτογράφηση, ναι.
0: Ωραία. Ωραία πράγματα. Είμαστε έτοιμοι για το Distractions. Εντελώς. Μπουμπούνα του.

0: Αυτό ήταν λοιπόν το Distractions από τη Ροξάνη Χατζηδημητρίου και το album Entre Ruidos. Το είπα, δεν γίνεται.
1: Δεν πειράζει, και το Enter
0: δεν γίνεται ηθελημένα, αλλά εντάξει. Ανάμεσα στους θορύβους λοιπόν, καλύτερα το λέμε έτσι, για να είμαστε μέσα. Το δεύτερο προσωπικό σου άλμπουμ, το πρώτο πότε βγήκε, πότε κάνεις την πρώτη σου δουλειά?
1: Λοιπόν, το 19 το ηχογράφησα, όταν πρώτα ήρθα από το Λονδίνο.
0: Πάει πίσω αρκετά.
1: Αρκετά, βέβαια κυκλοφόρησε το 21, μεσολάβησε και οι καραντίνες και όλα αυτά, οπότε ναι. Και εντάξει, ο πρώτος δίσκος ήταν πιο πρώιμη δουλειά μου. Έχει να κάνει με κομμάτια που είχα συνθέσει από τα 19 μέχρι τα 25-26. Που δεν ήταν ο σκοπός να βγάλω δίσκο, απλά είχαν μαζευτεί έτσι δικές μου συνθέσεις και είπα να...
0: Είναι στο ίδιο... στο ίδιο στυλ.
1: Όχι, ναι, είναι έτσι κινηματογραφική αισθητική. Mm-hmm. Απλά είναι πιο μικρή ενορχήστρωση. Σε αυτό το δίσκο, ας πούμε, έχω... πειραματιστήκα αρκετά και με ηλεκτρονικούς ήχους. Ναι. Θέλω να πειραματιστώ με αυτό.
0: Ακούσαμε ήδη κάποια πράγματα στο ομότιτλο κομμάτι.
1: Έχω μπάσο κλαρινέτο, κουαρτέτεν χόρδων, κοντραμπάσο, κρουστά. Κάποια κομμάτια έχουν και κρουστά. Πιάνο. Οπότε, ναι, είναι πιο έτσι.
0: Μια που ανέφερε το line-up των οργάνων, ναι, να πούμε και ποιοι είναι.
1: Εννοείται.
0: Γιατί έχουμε κάποια σημαντικά ονόματα εδώ.
1: Ακριβώς, και τους ευχαριστώ πολύ όλους.
0: Και αξίζει να αναφερθούμε. Ναι.
1: Όλοι τους. Και τους πέδεψα και όλους, γιατί κάποια κομμάτια ήταν πολύ δύσκολα. Λοιπόν, στο βιολί ο Περικλής ο Τιμπλαλέξης, στη βιόλα ο Ηλίας Δούκος, στο τσέλο ο Μιχάλης Περφύρης, στο κοντραμπάσο ο Μιχάλης ο Καλκάνης.
0: Γεια σου Μιχάλη. Μιχάλη.
1: Στο μπάσο κλαρινέτα ο Μάριο Αντρόβερ Πάρδο. Και στα εφέ του μπάσου κλαρινέτου, σε κάποια κομμάτια, ο Κλάους Γκέσινγκ. Και στα κρουστά που έπαιξε ο Μανούσος Κλαπάκης, έπαιξε Μπεντήρ, Στάμνα και Καχών.
0: Ένας από τους κορυφαίους κρουστούς αυτής της χώρας, όπως και οι υπόλοιποι είναι ένας και ένας. Αλλά εγώ θέλω να σταθώ σε έναν συγκεκριμένο, στον Κλάους Γκέσινγκ. Για όσους δεν το γνωρίζουν, ο Κλάους Γκέσινγκ συμμετέχει μεταξύ άλλων στο τελευταίο, σε ένα από τα δύο γκρουπ τα οποία διατηρεί εδώ και πολλά χρόνια, στο σταθερό μάλλον γκρουπ του Ανουάρ Μπραχέμ.
1: Ναι.
0: Τον έχουμε δει στην Αθήνα ούκο λίγες φορές να παίζει τον μπάσο κλαρινέτο. Και θέλω να ρωτήσω, γιατί εντάξει, είναι ευχάριστη η έκπληξη, πώς γνωρίζεις προσωπικά, τον ήθελες να συνεργαστείς, τον βρήκες κτλ?
1: Καθόλου. Βασικά, επειδή μου αρέσει πολύ ο Ανουάρ Μπραχέμ, και με ενέπνευσε πολύ ο τρόπος που έγραφε για μπάσο κλαρινέτο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όντως ήταν μια έμπνευση κάποια κομμάτια του, για να γράψω κάποια κομμάτια. Μ' άρεσε πολύ ο τρόπος που παίζει. Και επικοινώνησα μαζί του από mail, δεν τον έχω γνωρίσει προσωπικά. Η αλήθεια είναι, είχε γραφτεί ήδη ο δίσκος, δηλαδή όλα τα μελωδικά στοιχεία. Αλλά ήθελα κάποια εφέ σε κάποια κομμάτια, οπότε... πάνω στο ηχογραφημένο υλικό προσέθεσε κάποιες δικές του έτσι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Και μπράβο του που είπε το ναι και συνεργάστηκε.
1: Ήταν πολύ ωραία έτσι.
0: Προφανώς κάτι θα είδε, γιατί αυτά τα ονόματα δεν θα βάλουν την υπογραφή τους και τη συμμετοχή τους σε κάτι που δεν αξίζει ο κόπος.
1: Ισχύει, όχι, το άρεσε αρκετά. Μπράβο. Αυτά και τα κομμάτια τουλάχιστον που είχαν μπάσο κλαρινέτο.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Αφαιρέθηκα τώρα. Γιατί θέλω να ρωτήσω και αφαιρέθηκα. Η σύνθεση. Από την αρχή των σπουδών σου, η σύνθεση σε ενδιέφερε, κεντράρισε στην κινηματογραφική μουσική?
1: Λοιπόν, πάντα μου άρεσε αυτό. Αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα δεν μπορούσα να βρω καλές σπουδές, πολύ καλές σπουδές, τη μουσική για κινηματογράφο, γιατί είναι πολύ ειδικό αυτό.
0: Και έχουμε σπουδαίους συνθέτες, έτσι, παγκοσμίου επίπεδου.
1: Ισχύει, εννοείται.
0: Δεν συζητάμε για την Ελένη Καραίνδρου που είναι το top. Έχει υπάρξει ένας τεράστιος Νίκος Μαμαγκάκης σε αυτή τη χώρα, έχει περάσει ένας Καπνίσης, έχει περάσει ένας Χατζινάσιος με τρομερές μουσικές. Και βέβαια υπάρχει ο Νίκος Κυπουργός.
1: Τον ξέρω και προσωπικά.
0: Και τόσοι και τόσοι. Ακόμα και σύγχρονοι. Ο Μπάμπης ο Παπαδόπουλος που γράφει για τις ταινίες του Οικονομίδη κτλ. Τόσος και τόσος κόσμος.
1: Ακριβώς. πάντα αυτός ο κόσμος της κινηματογραφικής μουσικής, δεν ξέρω, ο τρόπος που αντιλαμβάνομαι τη μουσική είχε να κάνει πολύ με αυτόν τον κόσμο, γιατί πάντα όταν συνθέτω, από μικρή ήθελα να αφηγηθώ δικές μου ιστορίες, δημιουργούσα τοπία και εικόνες στο μυαλό μου, οπότε, δηλαδή και κάθε κομμάτι τώρα που ακούμε έχει μια ιστορία από πίσω, μια αφήγηση. Πάντα ένα εξωμουσικό στοιχείο ήταν το έναυσμα να γράψω κάτι. Και όλο το υλικό μου δηλαδή διαμορφωνόταν με βάση αυτό. Και από πολύ μικρή έτσι το θυμάμαι αυτό. Να κοιτάζω ας πούμε έξω τον ουρανό και να μου έρχεται έτσι με βάση αυτή την εικόνα κάτι. Οπότε η αλήθεια είναι ναι, από μικρή είχα την τάση γι' αυτό.
0: Υπάρχει στο συγκεκριμένο project του δίσκου. Όταν λέω δηλαδή, επειδή ανέφερες ότι βλέπω κάποιες εικόνες, βλέπω μπροστά μου να συμβαίνουν ο δίσκος έχει συγκεκριμένο concept, κατεύθυνση ως προς το θέμα της εικόνας.
1: Η αλήθεια είναι το κάθε κομμάτι ξεχωριστά μου δημιουργεί άλλες εικόνες. Ναι. Αλλά η γενικότερη αίσθηση είναι πιο πολύ σαν concept, σαν ιδέα, αυτό που είπα και από την αρχή ανάμεσα στους θορύβους, που και αυτό μου δημιουργεί μια εικόνα, η αλήθεια είναι. Ότι στέκομαι ανάμεσα.
0: Σωστά, το είπες
1: σε
0: από την αρχή.
1: Το είπες
0: από την αρχή, αλλά.
1: Αυτή η εικόνα γενική, αλλά σίγουρα κάθε κομμάτι έχει κάτι άλλο για μένα. Είναι άλλη εικόνα. Βέβαια, είναι άλλο να γράφεις για κινηματογράφο, γιατί έχω κάνει και κάποιες τέτοιες δουλειές και έχω γράψει μουσική για ντοκιμαντέρ, γιατί σε αυτές τις δουλειές όλα φυσικά η εικόνα καθορίζει το τι θα γράψεις. Είναι πολύ πιο περιοριστικά όλα. Απλά, ναι, πολλοί μου λένε ότι η μουσική μου, ας πούμε, έχει κινηματογραφική αισθητική και εγώ δύσκολα μπορώ να δώσω όρο σε αυτό, εντάξει, είναι...
0: Ναι.
1: Γιατί έχει επηρεάσει και από τη μινιμαλιστική και από τζαζ και από ελληνική μουσική παράδοση, κάποια κομμάτια δηλαδή είναι ξεχωριστό για το κάθε κομμάτι.
0: Για πες μας τώρα, λοιπόν, ποιο θες να ακούσουμε.
1: Λοιπόν, ναι, να πάμε να ακούσουμε... Το Impulse. Που έχει δύο μπάσα κλαρινέτα.
0: Παίζει και ο Κλάους.
1: Εκεί κάνει κάποια εφέ, δεν παίζει τις μελωδίες.
0: Ναι, τα εφέ κάνει. Είναι το 10ο κομμάτι, στα μάτια. Να πούμε ότι ο δίσκος αποτελείται από 12 συνθέσεις και έχουν συνολική διάρκεια 75 λεπτά. Δεν υπάρχει περίπτωση να προλάβουμε να τα ακούσουμε όλα, αν και θα το θέλαμε. Αλλά δεν υπάρχει και λόγος να τα ακούσουμε όλα. Θα πάρετε μια πολύ καλή ιδέα της μουσικής της Ροξάνης και θα αναζητήσετε φυσικά το άλμπουμ της και από την ίδια σε φυσική μορφή, αλλά και από τις ψηφιακές πλατφόρμες. Προτιμήστε κατά τη γνώμη μας το Bandcamp και όχι τους άλλους, οι οποίοι παίζουν μπάλα με τα κεφάλια των καλλιτεχνών χωρίς να απολαμβάνουν οι ίδιοι ούτε το παραμικρό οικονομικό όφελος. Όχι, παιδιά, δεν κάνουν χόμπι οι καλλιτέχνες. Πάμε, Impulse λοιπόν.

0: Αυτό ήταν λοιπόν το Impulse. 12 μουσικές συνθέσεις αναζητούν ταινία. Θα μπορούσε κανείς να πει. Έχεις κάνει συνεργασίες, έχεις ήδη ντύσει μουσικά κάποια ταινία, κάποιο...
1: Ναι.
0: Φοβάμαι ότι τα μαλλιά θα καλύψουν τελείως το μικρόφωνο.
1: Α, συγγνώμη, έχω και αυτό το...
0: Είναι υπέροχα, είναι υπέροχα τα μαλλιά, αλλά τεχνικές δυσκολίες, καταλαβαίνεις.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
0: Ο Σταμάτης ντρέπεται, οπότε το λέω εγώ.
1: Ναι, έχει τύχει να συνεργαστώ με το σκηνοθέτη Χρήστο Καρακέπελη, όπου έγραψα μουσική για μια σειρά επεισοδίων από ένα ντοκιμαντέρ που βγήκε στην Κοσμοτέ TV το 21, «Τα όπλα του αγώνα». Έχω κάνει και κάποιες άλλες δουλειές, κυρίως για animation film και για σύγχρονο χορό και στα πλαίσια των σπουδών μου αρκετά. Και για ταινία μικρού μήκους, αλλά για ταινία
0: μία
1: δεν
0: μόνο
1: θα
0: ταινία.
1: Ήθελα πολύ. Ναι, αλλά η αλήθεια είναι...
0: Θυμάσαι τίτλο.
1: Είναι της Δήμητρας Μαργαριτίδη το «So What», έτσι λέγεται. Και είχε βραβευτεί κιόλας στα πλαίσια του Marathon, Athens Marathon, εννοείται.
0: Να τα λες, να τα ψάχνουμε.
1: Ναι, εννοείται, ναι. Αυτά, και, αλλά... Ένας βασικός μου στόχος είναι να μπω πιο βαθιά σε αυτόν τον κόσμο.
0: Οπότε όσοι σκηνοθέτες μπορεί να ακούτε αυτή την εκπομπή, αναζητήστε αυτό το κορίτσι.
1: Ευχαριστώ.
0: Γιατί βλέπετε ότι έχει πολύ έχει θέμα. Πώς ήταν η συνεργασία σου, πώς ήταν η εμπειρία, διαφορετική από ό,τι την περίμενες, αυτό που περίμενες, πιο καλή, πιο δύσκολη από ό,τι περίμενες η συνεργασία σου με τους σκηνοθέτες αυτούς και για αυτά τα... Είναι τελικά εύκολο να επικοινωνήσεις?
1: Εμένα προσωπικά μπορεί να ήμουν τυχερή, αλλά η συνεργασία μου με όλους μέχρι στιγμής ήταν άψογη, γιατί και οι σκηνοθέτες που συνεργάστηκα μπορούσαν να συνομιλήσουν και μουσικά μαζί μου, δηλαδή να με κατευθύνουν στο τι ακριβώς θέλουν, οπότε είχα μια καθαρή ιδέα το τι θα κάνω. Και εγώ απ' την άλλη τους πήγαινα διάφορες ιδέες, μουσικές, μοτίβα, μελωδίες, ρυθμούς, αναλόγως με την ατμόσφαιρα και το συνέστημα που θέλανε. Και καταλήγαμε κάπου, αλλά προσωπικά έχω πολύ καλή εμπειρία στο κομμάτι της συνεργασίας μέχρι στιγμής. Σίγουρα υπάρχουν, φαντάζομαι, και πιο δύσκολες δουλειές, αλλά μέχρι στιγμής...
0: Στο εύχομαι να μπλέξεις και σε πιο δύσκολα πράγματα, γιατί πολύ πιθανώς κάνει και καλύτερη από ό,τι ήδη είσαι.
1: Ευχαριστώ. Και το πιστεύω αυτό, ότι όντως μέσα από τη δυσκολία μαθαίνεις πολλά πράγματα.
0: Έχεις πρότυπα, έχεις ήρωες, δηλαδή, ξέρω εγώ, σ' αρέσει ο Μάικλ Νάιμαν, ας πούμε, μου ήρθε τώρα.
1: Θα έλεγα ότι...
0: Ο Μωρικόνε, ξέρω εγώ.
1: Αυτό θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Ναι. Το Μωρικόνε έχω στο μυαλό μου, το Τζον Ουίλιαμς προφανώς, αλλά ο Μωρικόνε δεν ξέρω, μου αγγίζουν πάρα πολύ...
0: Έκανες και μαθήματα με το Σταύρο Λάντσια, οπότε ήταν αδύνατο να μπείτε στον κόσμο του Μωρικόνε.
1: Και σίγουρα έχω επηρεαστεί και από... Και έτυχε να τον δω και στο Λονδίνο στην τελευταία συναυλία του που διεύθυνε. Τώρα ήταν το 2019 νομίζω, και ήταν μαγική στιγμή. Αλλά ναι, αν μπορώ να πω, είναι ο Μωρικόνε.
0: Θυμάσαι την πρώτη ταινία που είδες και είπες ότι εγώ αυτό θέλω να κάνω?
1: Α, ίσως το σίνεμα Παραντίζου, θα έλεγα.
0: Okay. Ναι, δεν είναι...
1: εντάξει, το θέμα του είναι απίστευτο. Αλλά γενικά και άλλα, και άλλες ταινίες τώρα δεν μου έρχονται πολλές στο μυαλό. Σίντλερ Λίστ, που λέω αυτό με μαγεύει, ας πούμε. Είναι, δεν ξέρω, το πώς η μουσική μπορεί να επενδύσει την εικόνα, να δημιουργήσει συναισθήματα, να σχολιάσει, να πει πράγματα που δεν μπορεί να υποθούν με άλλο τρόπο. Να δημιουργεί πολλές φορές και μια τρίτη διάσταση σε όλα. Και λειτουργεί πολλές φορές και υποσυνείδητα. Δηλαδή εγώ παλιά, γιατί έχω κάνει μαθήματα μουσικής κινηματογράφου, ξέχασα να το πω πριν, και στην Ισπανία, έκανα Εράσμους εκεί ένα χρόνο και ήταν η πρώτη μου επαφή σε επίπεδο σπουδών. Και εκεί άρχισα να αντιλαμβάνομαι πολύ διαφορετικά μία ταινία. Πάντα πήγαινα στις ταινίες και δεν άκουγα τη μουσική. Από εκεί και έπειτα, πάντα
0: το
1: η μουσική
0: αλλιώς,
1: ήταν σε πρώτο πλάνο.
0: Και ξέρεις, είναι και η μαγεία και η πρόκληση, φαντάζομαι, είναι ότι πρέπει να...

0: να προσαρμόσεις ακριβώς τα λεπτά και το χρόνο σε αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό η μουσική να λειτουργεί και σαν υποστηρικτής της εικόνας, να μην βγαίνει προς... Πρέπει να υποστηρίζει πάντα την εικόνα. Γιατί αυτό πολλές φορές... Ακόμα ένα πολύ ωραίο μελωδικό θέμα, αλλά πολλές φορές αυτό μπορεί να αλληλεπικαλύπτει. Να βγαίνει στην προς τα εμπρός, ενώ αυτό που πρέπει να βγει προς τα έξω είναι η αφήγηση. Οπότε είναι σημαντικό...
1: Αυτό είναι κανόνας.
0: Η καλή μουσική κινηματογραφική θεωρητικά... Ναι. Mm-hmm. Έχω κάνει διπλωματική γενικά σε αυτό και είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Υπάρχει και άρθρο που λέγεται Unheard Melodies, που ουσιαστικά λέει ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι πώς η μουσική είναι σημαντικό να υποστηρίζει με αυτόν τον τρόπο την εικόνα και να της δίνει αυτό μια τρίτη με άλλη διάσταση και ένα άλλο συνέστημα.
1: Το λέω αυτό γιατί έχει τύχει σε μένα που... Μπορώ να ονομαστώ κινηματογραφόφιλος, με όλο το σεβασμό στους αληθινούς κινηματογραφόφιλους, δηλαδή σε αυτούς που είναι κάθε μέρα μέσα σε ένα σινεμά. Δυστυχώς δεν είμαι από αυτούς, αλλά προσπαθώ να πηγαίνω πολύ σινεμά. Υπάρχουν πάρα πολλές φορές που μου έχει τύχει ταινία, η οποία μου έχει μείνει και λέω στο τέλος ότι αυτό που είδα ήταν καλό, επειδή η μουσική του φινάλε με κοπάνισε. Καλά, όπως ας πούμε για παράδειγμα στα ξερά χόρτα του Νουρί Μπιγιέ Τζεϊλάν, περσινή ταινία του Τούρκου του Νουρί Μπιγιέ Τζεϊλάν, δεν θυμάμαι τώρα ποιος είχε γράψει το κομμάτι του τέλους που στην κυριολεξία με διέλυσε. Μετά από 4 ώρες βλέποντας αυτό το αριστούργημα, μου είναι ένα αριστούργημα αυτή η ταινία, ήρθε και αυτό στο τέλος και με όπως μια μέτρια ταινία φετινή, το Yunnan, πάλι ενός Παλαιστίνιου, το οποίο παίχτηκε στο Νιούμαν, σε ένα κινηματογράφο για λίγες μέρες, εντάξει, τρέχα γύρευε, ήτανε το τέλος, η μουσική του φινάλε που μου έμεινε και λέω ότι είδα μια καλή ταινία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι, γι' αυτό ρώτησα πριν, αν είναι κανόνας το ότι η μουσική δεν πρέπει να βγαίνει μπροστά.
0: Ναι, η μουσική, ειδικά όταν υπάρχει διάλογος και αφήγηση, πρέπει να υποστηρίζει, αλλά γενικά είναι πολύ σημαντικό σίγουρα να υπάρχουν μελωδικά, μουσικά θέματα που άλλος τα θυμάται, αυτό που λέμε memorable, δηλαδή να υπάρχει αυτό το κομμάτι, σίγουρα. Γιατί όντως το συνέστημα που μπορεί να βγει από τη μουσική μπορεί να εκτινάξει την ταινία.
1: Σαφώς. Γιατί,
0: ναι.
1: Σαφώς.
0: Αλλά ας πούμε έχει τύχει να ακούσω, να βδω και ταινίες που μπορεί η μουσική και η μελωδία να βγαίνει πολύ προς τα έξω και χάνω λίγο την αφήγηση. Μιλάω για το άλλο άκρο τώρα.
1: Ναι.
0: Που μπορεί αυτό να κάνει και κακό στην ταινία και στην αφήγηση. Οπότε πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία.
1: Αυτό νομίζω ότι είναι και στο σκηνοθέτη, ίσως.
0: Ναι.
1: Στον άνθρωπο που θα συνεργαστείς.
0: Δηλαδή, τον τρόπο που θα βάλει.
1: Ναι, αν θέλει τη μουσική.
0: Φαντάζεσαι
1: να έρθει και να σου πει ένα σκηνοθέτη ότι ξέρεις τι, η μουσική σου θέλω να γίνει το ατού της ταινίας μου. Για σκέψου. Να γίνει αυτό. Να σου δώσει ένα τέτοιο κίνητρο ότι γράψε κάτι το οποίο φαντάσου ότι θα γίνει το. Θα προσθέσει στην ταινία ένα ακόμα. Θα γίνει ατού για την ταινία.
0: Ναι.
1: Και δεν θα είναι. Ναι, θέλω ένα κομμάτι με τέσσερα. Με ένα κουαρτέτο εγχόρδων για το τέλος, λυπημένο.
0: Ναι.
1: Ή θέλω ένα κομμάτι με πολλή ένταση. Με πολλά drums, ξέρω εγώ, με ηλεκτρονικά. Με πολλή ένταση για μια σκηνή. Ή ξέρω εγώ.
0: Αλλά να είναι αυτό το προσωπικό ύφος που θέλω να έχει.
1: Να μην σου πει μόνο απλά κάνε αυτό, αλλά να σου πει θέλω να κάνεις κάτι το οποίο θα κάνει την ταινία μου να τη θυμούνται για τη μουσική.
0: Εντάξει, αυτό όλο αυτό θέλω. Η συνθέτωση είναι. Για μένα αυτό θα είναι και ένα όνειρο, ας πούμε. Γιατί όντως και πολλές ταινίες τις θυμόμαστε και από μουσικές και από μουσικά θέματα. Ισχύει αυτό. Δηλαδή υπάρχει αυτό και χρειάζεται. Και όπως είπα και πριν, στο υποσυνείδητο πολλές φορές μπαίνει όλο αυτό σε πληροφορία. Δεν το καταλαβαίνει ο θεατής.
1: Μας φαίνεται ότι έχει σπουδάσει ψυχολογία.
0: Συνδέονται αυτά τα δύο.
1: Συνδέονται, αλήθεια είναι. Πηγαίνεις κινηματογράφου συχνά?
0: Πηγαίνω. Εντάξει, όχι, μπορεί στο σπίτι πιο πολύ να βλέπω ταινίες. Επιλέγω δηλαδή επιλεκτικά. Μου αρέσει πολύ και να βλέπω και παλιές ταινίες. Hitchcock, έτσι.
1: Okay.
0: Ναι. Αλλά εννοείται, άμα υπάρχει κάποιο.

0: και ενδιαφέρουσα ταινία, θα πάω να τη δω.
1: Τι επιλέγεις συνήθως, τι είναι αυτό που σε κεντρίζει? Βλέπεις ευρωπαϊκό κινηματογράφο, ελληνικό, blockbuster, σε ενδιαφέρουν τα πιο cinephile πράγματα?
0: Δεν υπάρχει, όχι, δεν κολλάω κάπου. Είναι οτιδήποτε που μπορεί να μου κινήσει το ενδιαφέρον. Θα το ψάξω κιόλας λίγο να δω και οι ηθοποιοί, ποιοι είναι, ο σκηνοθέτης.
1: Το Σιράτ το είδες?
0: Όχι, δεν το έχω δει.
1: Δεν το είδες. Λοιπόν, το Σιράτ, επειδή για μένα είναι η ταινία της πενταετίας, όσον αφορά το fiction, έτσι.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Η ταινία της πενταετίας είναι σίγουρα το soundtrack για ένα πραξικόπημα, το περσινό, το οποίο αναφέρεται στη jazz και στην πώς μπλέχτηκε η jazz με την επέμβαση των νατοικών Βελγό, γιατί πάντα θα υπάρχουν αυτοί οι σαδιστές, το Κονγκό το 60. Αυτό είναι ένα απίστευτο πράγμα. Το Σιράτ έχει μόνο τέκνο, rave, μουσική.
0: Okay.
1: Σε όλη την ταινία. Έτσι, χωρίς να ευχορεύουν απαραίτητα. Γι' αυτό σε ρώτησα, γιατί έκανε κάτι άλλο αυτός.
0: Okay.
1: Ο τύπος.
0: Θα τη δω όμως, έχω πολύ ενδιαφέρον τώρα, ναι.
1: Προετοιμάσου. Προετοίμασε το στομάχι σου.
0: Okay.
1: Δεν είναι πολύ δύσκολο αυτό που θα δεις, αλλά έτσι σαν πρόκληση.
0: Και, ναι, ναι,
1: ναι. Σαν πρόκληση.
0: Και η μουσική ήταν έντονη, ας πούμε, καθ' όλη τη διάρκεια.
1: Σου τρυπάει, όχι τα, όσοι έχουν πάει ξέρουν, καταλαβαίνουν.
0: Ναι, ναι,
1: εγώ δεν ήμουν ποτέ της τέκνο, αλλά αυτό το πράγμα ήταν πραγματικά...
0: Λειτουργήσε, δηλαδή.
1: Αν λειτουργήσε, λέει. Ναι, είναι μια ταινία για το τέλος του κόσμου, το οποίο, όπως είπαμε πριν, πλησιάζει και ευχόμαστε, έτσι όπως είμαστε, να έρθει το συντομότερο. πάμε στο επόμενο.
0: Ναι. Να δούμε το Λούνα.
1: Το Λούνα.
0: Για κοντραμπάσο και πιάνο και ηλεκτρόνικς.
1: Οπότε είσαι εσύ με τον Μιχάλη Καλκάνη.
0: Ακριβώς.
1: Ντουέτο.
0: Ναι, ντουέτο.
1: Πάμε να τα ακούσουμε και να μεταφέρουμε και την αγάπη μας στο Μιχάλη, που τον περιμένουμε επιτέλους να βγάλει το δίσκο με τον αδελφό του, τον Χρήστο, το Σιτζ. Και να τους έχουμε και τους δύο εδώ επί τη ευκαιρία, λέμε και τα νέα μας, τα νέα της κοινότητας. Λούνα, λοιπόν. Πάμε.

Εδώ είμαστε. Πολύ όμορφη μουσική γράφει η Ροξάνη Χατζηδημητρίου. Το διαπιστώνετε κι εσείς, δεν το λέω εγώ. Entre Ruidos, ανάμεσα στους θορύβους. Το δεύτερο προσωπικό της άλμπουμ, το οποίο έχουμε τη χαρά σήμερα να παρουσιάζουμε εδώ σε πρώτη ραδιοφωνική.

0: ηχητική μετάδοση στο Jazz Breeze Radio, στην εκπομπή Keep Jazzin, η εκπομπή για την εγχώρια σκηνή της αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής. Ροξάνη, είναι ένα θέμα σοβαρό. Ναι. Είναι το πού και πώς μπορείς να παίζεις ζωντανά τη μουσική σου. Κουνάει το κεφάλι της. Εσείς δεν το βλέπετε, αλλά ξαφνικά αυτό το όμορφο πρόσωπο κάπως χλώμιασε.
1: Θα λιποθυμίσεις.
0: Το γνωστό, όχι θε, μην μας κάνεις τέτοια. Πώς το αντιμετωπίζεις αυτό, έχεις συναυλίες.
1: Ναι.
0: Γιατί ας πούμε για το jazz μουσικό, το παίξιμο είναι σίγουρα πολύ παραπάνω από το δίσκο, πολύ παραπάνω από τη σύνθεση, πολύ παραπάνω από τη μελέτη. Είναι η ώρα της μεγάλης χαράς και της δημιουργίας επάνω στη σκηνή και να σε αντιέσαι με το κοινό. Εσύ έχεις παίξηματα.
1: Λοιπόν, αρχικά να πω ότι και για μένα είναι πολύ σημαντικό το να παρουσιάζεις ζωντανά στο κοινό το έργο σου. Είναι τότε που καταλαβαίνεις ότι βγήκε, γιατί το επικοινωνείς άμεσα.
0: Ναι.
1: Ενώ όταν το ακούς, υπάρχει αυτή η απόσταση, δεν το καταλαβαίνεις τόσο. Εγώ τώρα προγραμμάτισα την ερχόμενη Πέμπτη. Θα παίξω με τον Περικλή την Πλελέξη που είναι στο βιολί. Ντουο θα είμαστε. Θα παίξουμε κομμάτια από το δίσκο. Σε μία γκαλερί καινούρια, πρώτο άνοιξε νομίζω το Δεκέμβριο, Μούσες λέγεται, ναι, στην Κυψέλη.
0: Ωραία.
1: Οπότε εννοείται ποιος θέλει μπορεί να έρθει, θα χαρώ πολύ. Και θα παρουσιάσουμε κυρίως κομμάτια από το
0: στις 12 Μαρτίου λοιπόν.
1: 12 Μαρτίου στις 8.30, ναι.
0: Για δες, μια χαρά ταιριάξε.
1: Μια χαρά ταιριάξε,
0: δεν το ξέραμε να το πούμε και από την αρχή. Στις 8.30.
1: 8.30 ακριβώς.
0: Το έχεις παρουσιάσει αυτό το υλικό άλλη φορά ζωντανά?
1: Όχι, γιατί βγήκε τώρα το 24 Ιανουαρίου κυκλοφόρησε, οπότε δεν έχω προλάβει να... Απλά αυτό που θέλω να πω για το συγκεκριμένο άλμπουμ είναι ότι είναι ένα δύσκολο project, γιατί έχει πολλά όργανα, έχει και ηλεκτρονικά στοιχεία, οπότε θα σκέφτομαι να κάνω αρκετές ενορχιστρώσεις διαφορετικές για να μπορώ ακριβώς να το παρουσιάσω, να είναι ένα ευέλικτο project που να μπορεί να παρουσιαστεί σε διαφορετικούς χώρους, γιατί ο κάθε χώρος μπορεί να ζητάει λιγότερα όργανα, να υπάρχουν άλλες συνθήκες. Θα ήθελα πολύ κάποια στιγμή να το παρουσιάσω ακριβώς όπως είναι, με το setup που έχει ήδη και με ηλεκτρονικά σε ένα μεγάλο χώρο, αλλά είναι πολύ δύσκολο να βρω. Δυστυχώς εδώ, δεν ξέρω, δυσκολεύομαι γιατί δεν υπάρχει και οικονομική υποστήριξη γενικά. Ναι, εντάξει, τώρα τι λέω. Οπότε, ναι.
0: Τι λες, πρέπει να το λέμε.
1: Ναι, πρέπει να το λέμε, γιατί
0: για να ακούγεται,
1: ευκαιρίες.
0: Γιατί δεν υπάρχουν.
1: Ναι. Δηλαδή πρέπει εγώ να χρηματοδοτήσω. Η παραγωγή ήταν δική μου, οπότε δυσκολεύομαι πολύ να χρηματοδοτήσω ένα τέτοιο χείρημα, γιατί πρέπει να πληρώσω το χώρο, τους μουσικούς, να νοικιάσω το χώρο, όλα. Οπότε το ηχολήπτες είναι τεράστιο. Οπότε αυτό που αυτή τη στιγμή προσπαθώ να κινήσω είναι να στέλνω σε φεστιβάλ και στο εξωτερικό για να μπορεί αυτό το project να παρουσιαστεί. Έστω και σε μικρότερο σύνολο. Ναι. Αλλά σίγουρα για μένα είναι κάτι πολύ σημαντικό να το παρουσιάσω ζωντανά.
0: Ευχόμαστε να μην μείνει στις μουσες.
1: Να
0: υπάρξει κάτι περισσότερο. Και μια που το ανέφερες, σκέφτεσαι. Έχεις εμπειρία από το εξωτερικό και από την Ισπανία και από την Αγγλία.
1: Ναι.
0: Σκέφτεσαι το να φύγεις από εδώ.
1: Πάντα είναι στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Γιατί η αλήθεια είναι.
0: Υπάρχουν ευκαιρίες όμως εκεί. Δηλαδή έχεις ψάξει, το έχεις ψάξει, έχεις γνωρίζει αν υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες εκεί για αυτή τη μουσική. Για την jazz γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ευκαιρίες. Και για την αυτοσχεδιαζόμενη μουσική. Για αυτό που κάνεις εσύ, γνωρίζεις, έχεις το know-how, το τι μπορούσες να κυνηγήσεις έξω.
1: Λοιπόν, σίγουρα δίνεται άλλη αξία και βάρος και βοήθεια στην ορχιστρική μουσική στο εξωτερικό. Κακά τα ψέματα.
0: Ναι.
1: Και αυτό με στεναχωρεί πολύ. Είναι κρίμα εδώ που κάποιες φορές νιώθω πολύ μόνη μου σε αυτό το χώρο, όπως και πολλοί μουσικοί, συνθέτες.
0: Βέβαια.
1: Γιατί καλούμαστε να χρηματοδοτούμε μόνοι μας project. Πολλές φορές αναρωτιόμαστε τι νόημα έχει όλο αυτό. Δίνουμε τόσο χρόνο, κόπο, δουλειά, εργατόρες, άπειρες. Εμένα 5 χρόνια μου πήρε να κάνω αυτό το δίσκο.
0: Αυτή, μάλιστα, 5 χρόνια.
1: Η πρώτη νότα ξεκίνησε από το